0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, διαμηνεί ο Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, η οποία δηλώνει έτοιμη να συμμετάσχει σε συνομιλίες στο Πακιστάν στις αρχές της εβδομάδας, υπό την προϋπόσθεση θετικής ανταπόκρισης από τη ΗΠΑ. Η Ιρανική πρόταση προβλέπει εγκατάλειψη της απέτησης για άμεση άρση του αποκλεισμού. Δέχεται να συζητήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και να διαπραγματευτεί για το πυρηνικό πρόγραμμά της με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Αραβικά μέσα αναφέρουν ότι οι Πακιστανοί μεσολαβητές καλούν τη Ουάσιγκτον να αποφύγει βεβαιασμένες στρατιωτικές επιλογές, εκτιμώντας ότι υπάρχουν περιθώρια για διπλωματική λύση. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν έχουν σταματήσει, επικαλούμενος την εντολή εκεχηρίας 2 εβδομάδων από τις 7 Απριλίου. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση με το Σύνταγμα που απαιτεί έγκριση του Κογκρέσου για παράταση στρατιωτικών επιχειρήσεων πέραν των 60 ημερών. Ωστόσο, από τη Φλόριντα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να αποχωρήσουν πρόωρα και να προκύψει ξανά το ίδιο πρόβλημα σε 3 χρόνια. Στο μεταξύ, εμφανή είναι τα αποτελέσματα του οικονομικού στραγγαλισμού του Ιράν στην πραγματική οικονομία. Ο ανώτατος ηγέτης Μοντζάμπα Χαμενεΐ απίφθινε έκκληση στις επιχειρήσεις να αποφεύγουν τις απολύσεις προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Δεύτερη εβδομάδα με άνοδο των τιμών στο πετρέλαιο. Το Brent κινείται πάνω από τα $111 το βαρέλι. Το State Department ανακοίνωσε πως ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους στη Μέση Ανατολή, σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε Ευρωπαίους συμμάχους, μεταξύ των οποίων Βρετανία, Πολωνία, Λιθουανία και Εστονία, ότι θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση αμερικανικών οπλικών συστημάτων, καθώς ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει εξαντλήσει τα αποθέματα, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι ΗΠΑ θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία μέσα σε διάστημα 6 έως 12 μηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου, εν μέσω έντασης μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίων συμμάχων στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου Μπερτ Λάγκε χαρακτήρισε την κίνηση των ΗΠΑ ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου. Στη δημοσιότητα δόθηκε το κείμενο «Μανιφέστο» που συντάχθηκε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας με βασική στόχευση τη συγκρότηση προοδευτικής συμμαχίας. Το κείμενο αναδεικνύει τη σύγκληση της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα για προοδευτική συμμαχία στα αριστερά του κέντρου. Κριτική άσκησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης, τονίζοντας ότι χρειάζεται πρόγραμμα στη σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για το στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, 176 πολίτες της Ευρώπης και τρίτων χωρών αποβιβάστηκαν σε λιμάνι του Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή τους με ευθύνη των προξενικών αρχών. Όπως τονίζεται, υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, η ελληνική πολιτεία διαχειρίστηκε με υπευθυνότητα την επιχείρηση, με κύριο στόχο την ασφάλεια και την προστασία των επιβενόντων. Η Κούβα καταδίκασε ως παράνομες και καταχρηστικές τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος της Αβάνας, που στοχεύουν ξένες τράπεζες οι οποίες συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση, περιλαμβάνοντας και περιορισμούς σε ζητήματα μετανάστευσης. Ο καιρός. Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές στην ανατολική χώρα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με παροδικές βροχοπτώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στην Αθήνα από 9 έως 15 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 14 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με δηλώσεις δυσαρέσκειας για τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, ενώ υποπίεση στο εσωτερικό να ζητήσει εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για τον πόλεμο πέραν των 60 ημερών, έστειλε χθες επιστολή στους νομοθέτες δηλώνοντας ότι οι εχθροπραξίες τερματίστηκαν. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα, ενώ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε από την κεντρική διοίκηση για τα διαθέσιμα σενάρια, τα οποία κυμαίνονται από το να τους ισοπεδώσουμε πλήρως έως την επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στη νέα αναθεωρημένη πρότασή της η Τεχεράνη φαίνεται να κάνει πίσω σε τουλάχιστον 2 προαπαιτούμενα. Λέει ναι σε διαπραγματεύσεις χωρίς άρση του ναυτικού αποκλεισμού, βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ, ταυτόχρονα με αμερικανικές εγγυήσεις για τερματισμό επιθέσεων και χαλάρωση αποκλεισμού λιμανιών, και δηλώνει έτοιμη να πάει σε συζητήσεις εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια στιγμή ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στις χώρες της Ευρώπης που δεν συνέδραμαν στις επιχειρήσεις, ενώ ανακοίνωσε αύξηση στο 25% στους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, λέει η Κομισιόν. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικό εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία τους επόμενους 6 έως 12 μήνες. Την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δις δολαρίων σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενέκρινε το State Department. Το Ιράν έχει χάσει σχεδόν 5 δις δολάρια σε έσοδα από το πετρέλαιο από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός του κόλπου του Ομάν στις 13 Απριλίου, εκτιμά το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος που επικαλείται αξιωματούχους του Πενταγώνου. 14 μέλη των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν χθες στη διάρκεια επιχείρησης αποναρκοθέτησης στο βορειοδυτικό Ιράν. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας παρά την κατάπαυση πυρός. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα διαδήλωσαν χθες τιμώντας στην εργατική Πρωτομαγιά. Στην Κωνσταντινούπολη η ημέρα σημαδεύτηκε από αστυνομική βία εναντίον διαδηλωτών που επιχείρησαν να φτάσουν στην πλατεία Ταξίμ, σημείο σύμβουλο για το εργατικό κίνημα. Έγιναν τουλάχιστον 350 συλλήψεις. Ογκώδεις ήταν οι πορείες σε εκατοντάδες χώρες. Στη Βολιβία, απεργία διαρκείας κήρυξε χθες η Εργατική Συνομοσπονδία, αξιώνοντας αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20%, κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις και αύξηση των συντάξεων εν μέσω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά και πολιτική οικολογία είναι οι δυνάμεις που πρέπει να συγκλίνουν ώστε να δημιουργηθεί η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Διακηρύσεις στο μανιφέστο που δημοσιοποίησε χθες το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται και η ανακοίνωση δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή του στην παραλία Αθερινό Λακού στο Λασίθι. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών. Ως παράνομες και καταχρηστικές καταδικάζει η Κούβα τις νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Αβάνας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές. Με μονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με δηλώσεις δυσαρέσκειας για τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, ενώ υποπίεση στο εσωτερικό θα ζητήσει εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για τον πόλεμο πέρα των 60 ημερών, έστειλε χθες επιστολή στους νομοθέτες δηλώνοντας ότι οι εχθροπραξίες τερματίστηκαν. Πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα, ενώ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε από την κεντρική διοίκηση για τα διαθέσιμα σενάρια, τα οποία κυμαίνονται από το να τους ισοπεδώσουμε πλήρως έως την επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στη νέα αναθεωρημένη πρότασή της, η Τεχεράνη φαίνεται να κάνει πίσω σε τουλάχιστον δύο προαπαιτούμενα. Λέει ναι σε διαπραγματεύσεις χωρίς άρση του ναυτικού αποκλεισμού, βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ, ταυτόχρονα με αμερικανικές εγγυήσεις για τερματισμό επιθέσεων και χαλάρωση αποκλεισμού λιμανιών, και δηλώνει έτοιμη να πάει σε συζητήσεις εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Στο μεταξύ, παρακάμπτοντας την αναθεώρηση του Κογκρέσου, η Αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε στρατιωτικές πωλήσεις άνω των 8,6 δις δολαρίων σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χθες ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στις χώρες της Ευρώπης που δεν συνέδραμαν στις επιχειρήσεις, ενώ ανακοίνωσε αύξηση στο 25% στους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, λέει η Κομισιόν. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία τους επόμενους 6 έως 12 μήνες. Το Ιράν έχει χάσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από το πετρέλαιο από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός του κόλπου του Ομάν στις 13 Απριλίου, εκτιμά το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξίος που επικαλείται αξιωματούχους του Πενταγώνου. 14 μέλη των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν χθες στη διάρκεια επιχείρησης απονναρκοθέτησης στο βορειοδυτικό Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότο παρά την κατάπαυση πυρός. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Ογκώδεις διαδηλώσεις και πορείες πραγματοποιήθηκαν χθες σε εκατοντάδες χώρες, τιμώντας την εργατική πρωτομαγιά. Στην Κωνσταντινούπολη η ημέρα σημαδεύτηκε από αστυνομική βία εναντίον διαδηλωτών που επιχείρησαν να φτάσουν στην πλατεία Ταξίμ, σημείο σύμβολο για το εργατικό κίνημα. Έγιναν τουλάχιστον 350 συλλήψεις. Η Κούβα δηλώνει ότι οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στο νησί ισοδυναμούν με συλλογική τιμωρία, καθώς μια τεράστια πομπή χθες έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αβάνα δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί την πατρίδα. Στη Βολιβία, απεργία διαρκείας κήρυξε χθες η Εργατική Συνομοσπονδία, αξιώνοντας αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20%, κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις και αύξηση των συντάξεων εν μέσω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά και πολιτική οικολογία είναι οι δυνάμεις που πρέπει να συγκλίνουν ώστε να δημιουργηθεί η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Διακηρύσεις στο μανιφέστο που δημοσιοποίησε χθες το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται και η ανακοίνωση δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλεία που βίβασή του στην παραλία Αθερινόλακου στο Λασίθι. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: και από άνοιξη χειμώνα. Δροσιά του Μάη, χειμώνα παιδιά, άναψαμε και τζάκι, πρωτομαγιάτικα. Στα Σέρας λέει χιόνισε κιόλας, στο Λεϊλά Σερών, για να ακριβολογώ. Και γενικώς στα ορεινά της χώρας χιόνισε. Έχει τρελαθεί ο καιρός. Η πιο κρύα πρωτομαγιά λέει των τελευταίων 70 χρόνων, πώς σας φαίνεται? Του μουρλού θα μου πείτε, του μουρλού, ναι, του τρελού. Σήμερα όμως θα έχει και ανοίγματα ο καιρός. Σε λίγο θα ακούσουμε πρόγνωση. Θα μπουν όλα τα δεδομένα σε πραγματική βάση. Πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά με καλημέρες, με συστάσεις κτλ. Πολύ καλημέρα σας λοιπόν. Καλό μήνα, δεν τα είπαμε χθες. 2 του Μάη σήμερα. Στην αρχή μας ακόμη. Πάμε γερά, πάμε να κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 5, λίγο μετά το δελτίο των ειδήσεων. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους όσοι είστε στο δρόμο και κυρίως για εσάς που είστε στο δρόμο για τη δουλειά. Come on and let me know. Διότι υπάρχει και ο κόσμος που επιστρέφει από διασκέδαση και το τράβηξε ως τώρα, ως το πρωί. Σε αυτούς θα πούμε καλή ξεκούραση. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και έχουμε μπροστά μας 3 ολόκληρες χορταστικές ώρες να ενημερωθούμε, να ανοίξουμε τα θέματα της επικαιρότητας με καλεσμένους, με τις εφημερίδες μας, με τα site εδώ, να ακούσουμε καλή μουσική. Μα πάνω και πρώτα απ' όλα σε τούτο το ραδιοφωνικό ταξίδι. Μέγιστη σημασία έχει, όπως λέμε κάθε φορά, η επικοινωνία μαζί σας. Στοίχημα είναι να γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή του Earth News 105,8, η συχνότητα του ενημερωτικού ραδιοφώνου της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας. erteco.gr για διαδικτυακή ακρόαση. Είναι η πλατφόρμα όπου φιλοξενούνται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί λοιπόν εσείς θα επιλέξετε το ενημερωτικό, το ΕΡΤ News Radio. Βεβαίως έχετε και εγώ δεν ξέρω πόσες επιλογές για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, για την μουσική που θέλετε να ακούσετε. Υπάρχουν και θεματικά ραδιόφωνα πλέον. Και τι δεν έχει το erteco.gr. Σας είπα ότι έχει μέγιστη σημασία το να επικοινωνούμε και ότι είναι στοίχημα για μας και ότι έχει αξία. Δεν σας είπα πώς επικοινωνούμε. Διάβλος επικοινωνίας λοιπόν είναι το Viber. Ανέξοδα εκεί μας βρίσκεται με δύο λεξούλες. Γράφετε δύο λεξούλες που επί της ουσίας είναι το όνομα του σταθμού. Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί χαρακτήρες. Και αμέσως μετά στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, σχόλια, κριτική, φωτογραφίες. Ό,τι τέλος πάντων θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Το άλλο σημαντικό που δεν σας είπα σήμερα είναι το όνομα του συναδέλφου εδώ που συμπορευόμαστε και είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους εσάς, απ' άκρη σ' άκρη σ' όλη την Ελλάδα. Γιώργος Κέβης. Η βοήθεια και η συνεργασία μαζί του πολύτιμη, πολύτιμότατη. Το αγόρι βεβαίως είναι πολύ τάλαντο και άξια αγάπητο. Φίλος μου, τον λατρεύω. Είναι και γκρινιάρης όμως, όπως ξέρετε εσείς. Σας το προδίδω εγώ κάθε φορά. Για να τσεκάρουμε λοιπόν τα αντανακλαστικά του Γιώργου. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τον καιρό, αλλά αυτή τη φορά δεν θα πάμε στη σύντομη πρόγνωση. Λέω να ακούσουμε, γιατί ακούγα χθες το βράδυ την Νικολέτα από το δελτίο, την Νικολέτα της Γιακοπούλου, και μου άρεσε η ανάλυση που έκανε. Για πάμε να την ακούσουμε, και θα ακούσουμε αργότερα και τον Βασίλη τον Αναστασιάδη από τις Σέρες, εκεί που έκανε ζωντανό, όπου χιόνισε. Πάμε να ακούσουμε την Νικολέτα πρώτα.
1: Όλο αυτό που ζούμε είναι εκτός πραγματικότητας, είναι σουρεάλ, ναι. Πραγματικά δεν θυμάμαι ούτε κι εγώ. Μιλάμε για μια ακραία για την εποχή ψυχρή εισβολή. Χθες είχαμε 26 βαθμούς και σήμερα στην Αθήνα η αίσθηση του ψύχους και λόγω του βοριά έπεσε στους 10 βαθμούς. Είναι τεράστια η διαφορά. Σοκ για τους οργανισμούς. Και δυστυχώς αυτό θα παραμείνει και το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα παραμείνει εκτός εποχής σκανδαλωδός. Δηλαδή θα έχουμε και πάλι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Θα έχουμε χιονοπτώσεις και Σάββατο σε όλα τα ορεινά της χώρας. Και στην Κρήτη θα χιονίσει στα ορεινά και στην νότια χώρα λοιπόν. Επίσης, κυρίαρχος και πάλι ο βοριάς στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ θα είναι θελώδης. Χαμηλές θερμοκρασίες, οι μέγιστοι 16 με 18 βαθμούς, χαμηλές για την εποχή φυσικά. Απλά θα έχουμε λίγο παραπάνω ήλιο αύριο. Την Κυριακή, ίσως ο καιρός να βαρύνει λίγο παραπάνω. Με περισσότερες βροχές σε Θεσσαλία, Αιγαίο και Κρήτη, θα χιονίσει και πάλι σε όλα τα βουνά μας. Και προσοχή σε αυτό εδώ, στα 9 μποφόρ, υπέστα το Δωδεκάνησα. Αντίξω συνθήκες ειδικά για τα μικρά σκάφη εκεί. Και από εκεί και πέρα, από τη Δευτέρα, όλα θα αλλάξουν με επιστροφή της άνοιξης και άνοδος της θερμοκρασίας θεαματική.
0: Προς το παρόν, χειμώνας, κανονικός χειμώνας. Για πάμε να ακούσουμε τι γίνεται και στο Λαελιά των Σερών. Θα τον ξυπνήσουμε αργότερα. Μην νομίζετε ότι θα μας τα πει και live, αλλά για να τον ακούσουμε τι είπε χθες το βράδυ ο Βασίλης εκεί από το Λαελιά όπου χιόνισε.
2: Λευκή πρωτομαγιά για όλους όσοι επέλεξαν να έρθουν εδώ στο χειροδρομικό κέντρο του Λαελιά και να περάσουν τη σημερινή ημέρα. Πραγματικά πρωτόγνωρο και πρωτότυπο αυτό. Μας έλεγαν μάλιστα οι μεγαλύτερες ηλικία που είναι στον Ελληνικό Ρηβατικό Σύλλογο Σερών ότι πρωτομαγιά με χιόνι δεν έχουν ξαναδεί. Έτσι βλέπαμε. Όλος όσοι έμειναν στις Σέρες, που είναι 27 χιλιόμετρα από εδώ από το χιονοδρομικό κέντρο, εδώ είμαστε σε υψόμετρο 1600 μέτρων, τι έκαναν πρωτομαγιά, μάζευαν λουλούδια. Εδώ λοιπόν όσοι ήρθαν, έπαιξαν χιονοπόλεμο και μάλλον θα χιονίσει και το βράδυ. Έτσι λένε, περιμένουμε.
0: Μάλιστα, το επιβεβαίωσε η Νικολέτα. Τι συζητάμε τώρα. Εμείς λέμε για χιόνια, ο Σκεύης επιμένει σε άλλα πράγματα. Κορίτσι του Μάη, με λέει. Όχι πως δεν μ' αρέσει.

άμα έχεις τέτοιο παλιάνθρωπο στον ήχο, αυτά τα ωραία κάνει. Λοιπόν, 5 και 26 πρώτα λεπτά είμαστε εδώ, κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ανατολή, σήμερα θα έχουμε στις 6 και 36 πρώτα λεπτά. Δύσεις στις 8 και 10 θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 34 πρώτα λεπτά. Σε τούτη την όμορφη χώρα συμβαίνουν μόνο αυτά τα ωραία. Λοιπόν, 2 του Μάη σήμερα και λέμε χρόνια πολλά στην Ματρόνα, της Αγίας Ματρόνας της Ρωσίδος. Σήμερα θαυματουργή Αγία για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα λείψανά της, η Αγία Κάρα βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στον Περισχό, έχει και πανήγυρι εκεί, οπότε λέμε χρόνια πολλά στη Ματρόνα. Έχουμε επίσης ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου σήμερα. Και είναι και του Έσπερου του Μάρτυρος, όπως λέει εδώ. Και βεβαίως χρόνια πολλά και σε όλες και σε όλους όσοι έχετε γενέθλια. Λοιπόν, για να δούμε και η δεύτερη του Μάη με ποιες επαιτίους συνδέεται. Είναι, λέει, Παγκόσμια ημέρα αγγυλοποιητικής σπονδυλαθρίτιδας. Αυτό άνοσο νόσημα μακριά υποφέρουν οι άνθρωποι, αν και πλέον τα σύγχρονα φάρμακα έχουν βοηθήσει πολύ τους ανθρώπους με αυτό το αυτοάνοσο νόσημα. Παγκόσμια ημέρα επίσης για την νομιμοποίηση της κάναβης. Γιορτάζεται από το 1999 με σύνθημα τα ναρκωτικά, χρήση ναρκωτικών για θεραπεία. Παγκόσμια ημέρα των του ψαριού. Παγκόσμια ημέρα επίσης των μπλόκερ. Δεν σας λέω εδώ πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα επίσης συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1893 και διοργανώνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο των Ελλήνων Σοσιαλιστών για την εργατική πρωτομαγιά. Στο πλήθος απευθύνεται ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, Πλάτων Δρακούλης. 1941 και ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγας εκτελείται στη Βιτίνα από δυνάμεις της κατοχής. Είναι ο πρώτος αντιστασιακός. 1966 ο σκοτσέζος μηχανικός James Goodfellow πάτενταρει την τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης γνωστός ως PIN. 1977 απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Lenin για την ειρήνη. 1998 ιδρύεται στις Βρυξέλλες η ΕΚΟΥΤΟΥ, όπως λέμε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2010 ο Υπουργός των Οικονομικών Γιώργος Πάπα Κωνσταντίνου τότε ανακοινώνει νέα σκληρά μέτρα στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια μέρα το Eurogroup εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο. Ζήσαμε, αφήστε το. Στα 1860 σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Τεοντόρ Χέρτσελ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Σαν σήμερα στα 1975 έχει γεννηθεί ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Τώρα δεν χρειάζονται συστάσεις για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Εσύ ξέρεις τη γυναίκα του. Εντάξει Γιώργο. Α, και αυτόν, και αυτόν. Και το γιο του και μια νύφη παράξενη, μου λέει. Είναι πλήρως ενημερωμένος. Καταλάβατε τώρα γιατί μου τρομιλάω. Λοιπόν, σε αυτούς που έφυγαν σαν σήμερα στα 1941, η Πινελόπη Δέλτα, Ελληνίδα συγγραφέας έργων για παιδιά και νέους, αλλά και προσωπικότητα με ζωηρή συμμετοχή στα εθνικά θέματα για τα γεγονότα του καιρού της. 2013, ο Τζεφ Χάνεμαν, Αμερικανός κιθαρίστας, και σαν σήμερα το 2013 ο Λευτέρης Βογιατζής, Έλληνας διακεκριμένος σκηνοθέτης του θεάτρου.

0: Μάλιστα, 5 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio και πάμε να ανοίξουμε το πουγγί της ενημέρωσης και τι δεν έχει. Έχει από αυτά που παρακολουθούμε δυστυχώς τους τελευταίους μήνες με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και, και τις αναταράξεις που ζούμε εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Είχε βεβαίως τα πρωτομαγιάτικα, τα αγωνιστικά, τα ωραία. Έχει αστυνομικά δυστυχώς πολλά. Έχει πολιτικά πολλά. Το Πασόκ ζήτησε σύσταση προανακριτικής για τον Σπύλιο Ελιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για το θέμα του ΠΚΠ. Είχαμε το μανιφέστο από το Ινστιτούτο Τσίπρα. Έρχεται το κόμμα, καθώς φαίνεται, πιο γρήγορα από ό,τι το περιμέναμε. Έχει ακύλα γιατί πήγε για τις πρόβες, συνέγεται στη Βιέννη, να πούμε εδώ και τα δικά μας τα ερτικά που τα παρακολουθούν και οι νεολαίοι. Έχω νεολαίος απ' έξω, του σήκω αθική τρίχα, λέει, του νεολαίου απ' έξω. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα δύσκολα. Θα ξεκινήσουμε δυστυχώς, γιατί αυτά καθορίζουν εν πολύ στη ζωή μας. Λοιπόν, με μια νέα πρόταση που αποσκοπεί στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκονται τώρα σε νεκρό σημείο, παρουσίασε η Τεχεράνη, προκειμένου να τεθεί ένα τέλος με διάρκεια στον πόλεμο. Το σχέδιο προβλέπει τη μετάθεση σε μεταγενέστερη ημερομηνία των συζητήσεων για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά. Διάλογος Γιόκ και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι ικανοποιημένος με αυτή την ιρανική πρόταση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Ανέφερε λοιπόν ότι είναι δύο τα πιθανά σενάρια: ή οι αμερικανικές δυνάμεις θα ισοπεδώσουν το Ιράν, έτσι είπε, ή τελικά θα επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Η Wall Street Journal ωστόσο αποκαλύπτει πως αποκαλύπτει μέρος του σχεδίου αυτού, της πρότασης αυτού που έθεσε, προκειμένου να γίνει άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί των στενών του Ορμούς, και έτσι μπήκε στο τραπέζι αυτό που είναι κόκκινη γραμμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα, με αντάλλαγμα λοιπόν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Χθες αργά από τη Φλόριντα ο Τραμπ, εκεί που είχε μια ομιλία για τους φόρους στα φάρμακα, δήλωσε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν προώρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου, όπως είπε, να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Τώρα, υπάρχει θέμα βεβαίως με το Κογκρέσο, διότι έχει με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύξει πόλεμο. Έληξε η ημερομηνία της 1ης Μαΐου που είχε ο Τραμπ και χρειάζεται πλέον την έγκριση του Κογκρέσου προκειμένου να συνεχίσει το πόλεμο. Λοιπόν, τι έκανε? Ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο ότι με μια επιστολή ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν σταματήσει, οπότε σταμάτησαν να μετρούν οι μέρες αυτές που υποτίθεται ότι είμαστε σε εκεχηρία. Οπότε έτσι προσπάθησε να παρακάμψει αυτή τη σκόπελο. Και ο ίδιος είπε πως έτσι συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία. Λοιπόν, τώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε επίσης σε μια άλλη εξέλιξη την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Αυτό έρχεται μετά την αντιπαράθεση που είχε ο Τραμπ με Ευρωπαίους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη που είχε με τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος την Δευτέρα είχε υποστηρίξει πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Λοιπόν, τώρα να δούμε τι γίνεται από την πλευρά του Ισραήλ σε αυτές τις εξελίξεις, ειδικά όσον αφορά την πρόταση που κόμισε το Ιράν. Άκουγα τον Γιώργο Σιδέρη χθες βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με στρατιωτικούς αξιωματούχους του Ισραήλ, αυτοί λένε ότι αν δεν αφαιρεθεί από την Ισλαμική Δημοκρατία το απόθεμα των 400 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου, ο πόλεμος θα θεωρηθεί μια μεγάλη αποτυχία. Όπως χαρακτηριστικά λένε, αυτά τα κιλά επαρκούν για 11 πυρηνικές βόμβες. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, το Ισραήλ είναι αυτό που επιδιώκει πρώτο να επιστρέψει στο πεδίο του πολέμου. Λοιπόν, επίσης, αίσθηση προκαλεί στο Ισραήλ αυτό που μεταδίδεται από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, κυρίως της ιρανικής αντιπολίτευσης, ότι Πεζεσκιάν και ο Καλιμπάφ στο Ιράν θέλουν να απομακρύνουν τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αραξή, λόγω του τρόπου που χειρίστηκε ως τώρα τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, καθώς έδρασε, όπως λένε, ως βοηθός του διοικητή των φρουρών της Επανάστασης. Λοιπόν, στον Λίβανο τώρα, αφήστε το, υποτίθεται ότι έχουμε και χειρία. Χθες 12 άνθρωποι έπεσαν νεκροί. Πάμε να ακούσουμε την Αλεξία την Καλαϊτζή, την απεσταλμένη της ΕΡΤ στην περιοχή.
1: Σε πλήρες αδιέξοδο βρίσκεται ο Λίβανος, καθώς αυτή τη στιγμή δέχεται πιέσεις από πάσα πλευρά, μη κυρίαρχη προφανώς από αυτή του Ισραήλ. Τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά που έχουν καταγραφεί από την έναρξη της εκεχηρίας και η χώρα μετράει νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, μεταξύ των οποίων πολλοί άμαχοι. Στο δε πεδίο μάχη, στη στιγμή που το Ισραήλ ανακοινώνει σημαντικές νίκες κατά της Χεσμπολάχ, η Σιητική οργάνωση έχει επιδείξει ιδιαίτερες αντοχές. Μόνο χθες ανακοίνωσε 10 συνολικά επιθέσεις κατά του Ισραηλινού στρατού, έναν αριθμό που έχουμε να δούμε εδώ και εβδομάδες. Στο Λιβάνο ανακοίνωσε 10 συνολικά επιθέσεις κατά.

κρατική κυριαρχία και ασφάλεια στα σύνορα. Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος της χώρας, εφόσον δεν έχει εξασφαλίσει συνένεση στο εσωτερικό, προσπαθεί να καθυστερήσει μια τέτοια συνάντηση και στο ραντεβού που είχε σήμερα κατηδίαν με τον Αμερικανό πρέσβη, δήλωσε πως μόνο η διακοπή εχθροπραξιών από πλευράς του Ισραήλ θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τέτοια έναρξη διαπραγματεύσεων. Βεβαίως, την ίδια στιγμή, η πολιτική πτέρυγα της Ιττικής Οργάνωσης, της Χεσμπολάχ, είπε πως δεν την αφορούν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι τη στιγμή που ο βασικός σύμμαχος της Χεσμπολάχ, το Ιράν, δεν έχει κλείσει ακόμα κάποια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όλα τα σενάρια για το Λίβανο, μεταξύ των οποίων και δυστυχώς η πλήρης επανέναρξη ενός πολέμου, δεν είναι όλα στο τραπέζι ακόμα.

0: Το πετρέλαιο τώρα από ρεκόρ σε ρεκόρ, απορία βεβαίως της κατάστασης που υπάρχει στα στενά του Ορμούς. Βασικό θέμα συζήτησης σε όλους μας. Παράγοντες της αγοράς ωστόσο προειδοποιούν ότι η διεθνής ενεργειακή αστάθεια και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργούν προϋποθέσεις για νέα ανωδική κίνηση στις τιμές των καυσίμων τις επόμενες μέρες. Άκουγα εδώ και τους δικούς μας τους βενζινόπολες. Οι τιμές περίπου στην Αττική είναι στο 2,06. Την επόμενη εβδομάδα, τη εβδομάδα που έρχεται από Δευτέρα δηλαδή, θα έχουμε νέα άνοδο όπως εκτιμούν. Άστο, άμα πάμε και 3 ευρώ δεν θα κινείται τίποτα πλέον. Και όλες αυτές... όλη αυτή η ιστορία φέρνει αναταράξεις γενικώς στις οικονομίες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ράλους Αλεξόπουλου.
1: Οι αγορές φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι πιθανόν θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αρχίσει και πάλι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Το πετρέλαιο διατήρησε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα τα κέρδη του, με την τιμή του Brent να καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο περίπου 5,5% και το αργό πάνω από 11%. Το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν και ο περιορισμός των προσδοκιών ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν σύντομα διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ανόδου των επιτοκίων από τον Ιούνιο. Η ανωδική πορεία των τιμών χοντρικής προμηνύει νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια τις αμέσως επόμενες ημέρες στην Ελλάδα.
2: Έχουν περιοριστεί εξορμήσεις και όσο μπορούμε απολαμβάνουμε την Αττική γη.
3: Είναι υψηλά, όμως έχει κατέβει λίγο. Εντάξει, μακάρι να μην ανέβει κι άλλο.
1: Η μέση τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να κινηθεί ακόμη υψηλότερα από τα 2,058 ευρώ το λίτρο που ήταν στις 29 Απριλίου. Ανωδικά και για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είχε ενισχυθεί κατά περίπου 8 λεπτά μέσα σε λίγες ημέρες.
4: Ένα είναι σίγουρο, ότι όσο η κρίση συνεχίζεται και στο βαθμό που αυτό επηρεάζει την κοινωνία, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν αφήνουν κανένα πίσω.
1: Καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης διαδραματίζει η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στην Αγγλία.

Τώρα, νέο μέτωπο άνοιξε ο Τραμπ. Με τοπική σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναζωπήρωσε, έβαλε πάλι φωτιά στον εμπορικό πόλεμο, λάδι στο καντήλι που λέμε, των δασμών στις εισαγωγές οχημάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε λοιπόν ότι από την επόμενη εβδομάδα θα γίνει αύξηση στους δασμούς της τάξης του 25%. Και όλα αυτά, όπως είπε, διότι η Ένωση δεν τηρεί τους όρους εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της

διαδικασίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και Ευρωκοινοβουλίου χαρακτήρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο. Σημασία ωστόσο έχει ότι το κόστος είναι τεράστιο για τους καταναλωτές, και στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως έχει κόστος αυτό, όπως λέει η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας.

στα γαλλικά έχει έρθει η πρώτη. Καλημέρα από τη Ζανέτ. Bonjour, mon ami. Bonjour. Λοιπόν, καλημέρα και στο Δημήτρη. Χίλιες φορές δροσερή πρωτομαγιά, λέει, παρά τα 40 και τα 45 που θα έχουμε σε λίγο καιρό. Έχει καταντήσει χειρότερη εποχή το καλοκαίρι. Καλημέρα και στο Χριστό που κάνει πλακά. Καλημέρα, μην αγχώνεστε, λέει. Θα τα τακτοποιήσει όλα ο Κυριάκος. Αντέχουμε, βενζίνη στα 3 ευρώ. Λοιπόν, μια και μας έλεγε για την Πρωτομαγιά ο Δημήτρης, να πούμε ότι γιορτάστηκε παντού με τη σημαία των διεκδικήσεων ψηλά και με ορίζοντα νέων αγώνων και διεκδικήσεων. Συγκεντρώσεις, πορείες, ομοσπονδίες, οργανώσεις, συνδικάτα. Όλοι οι εργαζόμενοι βγήκαν στους δρόμους ζητώντας αξιοπρεπείς μισθούς, προστασία της εργασίας και το θέμα της επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο ήταν στην ατζέντα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας επίσης τεράστιο θέμα και βεβαίως ο τερματισμός του πολέμου. Σε αυτό το κλίμα ήταν και τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα 10 μέτρα που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση για τη στήριξη των εργαζομένων. Κάποιοι τους πολεμικούς από τους πολιτικούς αρχηγούς κατέβηκαν και στις συγκεντρώσεις, κατέθεσαν στεφάνια εκεί στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Όλες οι ανακοινώσεις αναφέρονταν στη σημασία της συγκεκριμένης επετείου. 82 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη θυσία των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή την 1η του Μάη του 1944. Ο ηρωισμός τους αποτυπώθηκε στα συγκλονιστικά φωτοντοκουμέντα που απέκτησε τελικά η ελληνική πολιτεία πριν από λίγο καιρό από το Βέλγο Συλλέκτη και τους δείχνουν να οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Φασουλά.

0: το Μαγιά 1944 και Σαριανή. Εκείνο το μαύρο πρωινό, οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα στο Γολγοθά της Αθήνας. Τα γερμανικά καμινιόνια που είχαν ξεκινήσει από το μπλοκ 15 του Χαϊδαρίου έφταναν τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από το χώρο του σκοπευτηρίου. Οι 200 πατριώτες μέσα από τα φορτηγά έγραφαν και πετούσαν στο δρόμο για το θάνατο τα τελευταία σπαρακτικά σημειώματα με αποδέχτες τους δικούς τους ανθρώπους. 82 χρόνια μετά, η θυσία θα πάρει πρόσωπο μέσα από τα συγκλονιστικά φωτοντοκουμέντα που απέκτησε η ελληνική πολιτεία από Βέλγο συλλέκτη.
1: Η φετινή Πρωτομαγιά σημαδεύτηκε από τις φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας των 200 κομμουνιστών, οι οποίοι εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944.
0: Φωτογραφίες που συγκλώνησαν, φωτογραφίες που συγκίνησαν, με τους 200 κομμουνιστές να οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα, μετατρέποντας τη μέρα του θανάτου σε μέρα γιορτής. Η σιωπή αυτών των εικόνων είναι πιο εκοφαντική από οποιοδήποτε μυρολόι. Εδώ δεν υπάρχουν λόγια, εδώ οι πέτρες μιλούν, όπως θα πει ο ποιητής.
2: Της δικαιοσύνης ηγενόητε.
0: Με υψωμένες τις ροθιές, κοιτώντας ψηλά και με αξιοπρέπεια, αντίκρισαν τις κάνες του φασισμού. Είναι η στιγμή που ο θάνατος πάβει να είναι φόβος και γίνεται θυσία. Οι 200 θα πέσουν για την πατρίδα, για τη λευτεριά, για τα ιδανικά τους.
3: Στο χώρο που βρισκόμαστε εκτελεστήκαν από το Μάιο του 1942 έως το Σεπτέμβριο του 1944 περίπου 700 Έλληνες πατριώτες.
0: Το γράμμα με τις φωτογραφίες που άργησε να φτάσει 82 χρόνια στην πατρίδα λειτουργήσε ως κοινωνικός καταλύτης, προκαλώντας κύμα συγκίνησης και ανανεώνοντας το ενδιαφέρον της νεότερης γενιάς για την αντίσταση.
4: Συνδικάτα και μαζικοί φορείς καταθέτουν από το πρωί στεφάνια εδώ στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, τιμώντας τη μνήμη των 200 κομμουνιστών σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα.
5: Χωρίς θυσίες, δυστυχώς δεν πετυχαίνουμε, δεν κατακτάμε αυτό που θέλουμε να κατακτήσουμε.
6: Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε αυτό το αίμα, αυτά τα λόγια, αυτά τα σημειώματα και να τα κάνουμε πράξη.
0: Οι φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών δεν είναι απλά εικόνες του παρελθόντος, αλλά ένα ζωντανό εθνικό κεφάλαιο που καταγράφει μία από τις ηρωικότερες στιγμές της εθνικής αντίστασης.
7: Μάλιστα, για να έρθουμε τώρα να δούμε και τα του αστυνομικού δελτίου που δυστυχώς πάλι είναι πλούσιο. Πάμε να καλημερίσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κώστα τον Βουλγαράκη. Κώστα, καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα, Μαρτίνα.
7: Από πού θα ξεκινήσουμε?
8: Να ξεκινήσουμε με τον Αντιπρίτανη στην Θεσσαλονίκη.
7: Προπυλακισμούς δύο καθηγητών είχαμε, λοιπόν.
8: Ακριβώς.
7: Δύο πανεπιστημιακών δασκάλων, λοιπόν. Για να δούμε τι έχει γίνει.
8: Βεβαίως. Στην Αθήνα πρώτα, σε μια καθηγήτρια, λοιπόν, του ΕΚΠΑ, μέλη του Ρουβίκονα έγραψαν συνθήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας της. Θα πρέπει να σημειώσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο στόχαστρο συγκεκριμένη καθηγήτρια, καθώς τον Ιανουάριο του 2025 άγνωστοι βανδάλισαν το γραφείο της γράφοντας αντισημιτικά και φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα. Τώρα στην Θεσσαλονίκη το σοβαρό περιστατικό προφυλακισμού που κατήγγειλε η Πριτανία αφορά τον αντιπρίτανη καθηγητή Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Μάλιστα ο αντιπρίτανης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα. Από ό,τι λένε οι Πριτανικές αρχές, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή. Ανακοίνωση έβγαλε το Απιφύτα για αυτό, ότι ο προφυλακισμός χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια. Η ομάδα φοιτητών που ενεπλάγει στο περιστατικό υποστηριζόταν και από μέλη του ΔΕΠ, ενώ στόχος της κινητοποίησης ήταν η ακύρωση ομόφωνης απόφασης της Εγκλήτου σχετικά με τον κανονισμό των φοιτητικών εστιών.
7: Μάλιστα. Τώρα, στον Άραξο, τι έγινε στον Άραξο? Είχαμε τραυματισμού στο αεροδρόμιο συναδέλφων.
8: Ακριβώς. Συνάδελφοι, λοιπόν, δημοσιογράφοι είχαν βρεθεί στο σημείο προκειμένου να καλύψουν την πρώτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI με το όνομα Πάτρα. Είχαν ανέβει, λοιπόν, σε μία σκάλα. 10 άτομα βρίσκονταν εκεί πέρα. Προφανώς δεν άντεξε το βάρος, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο έδαφος. Τραυματίστηκαν 3 άτομα, μία δημοσιογράφος από την Αθήνα, από ό,τι μαθαίνουμε, ένας εικονολήπτης και ένας φωτογράφος ρεπόρτερ, με κακώσεις στα άκρα, διακομίστηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Πάτρας για τις πρώτες βοήθειες. Οι υπόλοιποι υπέστησαν μικροτραυματισμούς.
7: Έπεσαν από ύψος 2 μέτρων, έτσι.
8: 2 μέτρων, μέτρων ακριβώς. Ευτυχώς δεν κινδυνεύουν σοβαρά. Δυστυχώς οι τρεις είναι λίγο πιο σοβαρά.
7: Και να μας πεις τι έγινε και στο Ηράκλειο.
8: Στο Ηράκλειο λοιπόν τρία άτομα τα οποία θέλησαν να μπουν σε ένα μπαρ έφαγαν πόρτα από τον πορτιέρι, ένα 57χρονο. Τα τρία άτομα, 23χρονος, 18χρονος, δύο αδέλφια και ένας τρίτος ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί πριν από λίγες ώρες. Δεν τους άφησαν να μπει λοιπόν μέσα, επέστρεψαν στο σπίτι τους στην Μεσαρά, έβαλαν κουκούλες, πήραν όπλα κρότου λάμψης και μαχαίρια, επέστρεψαν, κατάφεραν μία μαχαιριά στο μυρό τον 57χρονο, οι αστυνομικές αρχές τους καταδίωξαν, μάλιστα μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα, έπεσαν πάνω μάλιστα και σε ένα θερμευμένο αυτοκίνητο, διέφυγαν πεζοί, τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν και έπιασαν αρχικά τον 23χρονο, αναζητεί τώρα ο 18χρονος αδελφός του και το τρίτο άτομο έχουν βιντεοληπτικό υλικό και πολύ σύντομα φαντάζομαι θα πέσουν στα χέρια των αστυνομικών αρχών.
7: Μάλιστα Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ, καλή σου μέρα. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά πάλι εδώ μαζί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Μη ικανοποιημένος, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ από τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν και προειδοποιεί ότι ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, ενώ υποπίεση στο εσωτερικό να ζητήσει εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για τον πόλεμο πέραν των 60 ημερών, έστειλε χθες επιστολή στους νομοθέτες δηλώνοντας ότι οι εχθροπραξίες τερματίστηκαν. Πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με την Τεχεράνη, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα, ενώ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε από την κεντρική διοίκηση για τα διαθέσιμα σενάρια τα οποία κυμαίνονται από το να τους ισοπεδώσουμε πλήρως έως την επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στη νέα αναθεωρημένη πρότασή του, το Ιράν φαίνεται να κάνει πίσω σε τουλάχιστον 2 προαπαιτούμενα. Λέει ναι σε διαπραγματεύσεις χωρίς άρση του ναυτικού αποκλεισμού, βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ και δηλώνει έτοιμο να πάει σε συζητήσεις εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εκτιμά ότι το Ιράν έχει χάσει σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από το πετρέλαιο από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός του κόλπου του Ομάν στις 13 Απριλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ενέκρινε η Αμερικανική κυβέρνηση, παρακάμπτοντας την αναθεώρηση του Κογκρέσου. Την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία εντός του επόμενου έτους ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο εν μέσω διαμάχης με τον καγκελάριο Μέρτς για τον πόλεμο στο Ιράν. Στο Λίβανο τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότο παρά την κατάπαυση πυρός. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Αύξηση στο 25% στους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, λέει η Κομισιόν. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Ογκώδεις διαδηλώσεις και πορείες πραγματοποίησαν χθες εκατοντάδες χώρες τιμώντας την εργατική πρωτομαγιά. Στην Κωνσταντινούπολη η ημέρα σημαδεύτηκε από αστυνομική βία εναντίον διαδηλωτών που επιχείρησαν να φτάσουν στην πλατεία Ταξίμ, σημείο σύμβολο για το εργατικό κίνημα. Έγιναν τουλάχιστον 350 συλλήψεις. Διαδήλωση στο Σαντιάγο της Χιλής έληξε με βανδαλισμούς και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, οι οποίοι χρησιμοποίησαν κανόνια νερού και δακρυγόνα για να διαλύσουν το πλήθος. Διαδηλώσεις στους δρόμους και μποϊκοτάζ στη ΣΥΠΑ. Η Κούβα δηλώνει ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις στο νησί ισοδυναμούν με συλλογική τιμωρία, καθώς μια τεράστια πομπή χθες έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αβάνα δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί την πατρίδα. Στη Βολιβία, απεργία διαρκείας κήρυξε χθες η Εργατική Συνομοσπονδία, αξιώνοντας αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20%, κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις και αύξηση των συντάξεων εν μέσω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά και πολιτική οικολογία είναι οι δυνάμεις που πρέπει να συγκλίνουν ώστε να δημιουργηθεί η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής, διακηρύσει στο μανιφέστο που δημοσιοποίησε χθες το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται και η ανακοίνωση δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Σε εξέλιξη διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους στην παραλία Θερινόλακου στο Λασίθι. Από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Ιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η φύση ξυπνά και η διασκέδαση ξεκινά. Η άνοιξη φέτος έχει έναν προορισμό: το Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Ελάτε να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, στο μεγάλο μας παιδικό φεστιβάλ Άνοιξης από 1 έως 3 Μαΐου. Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Βρείτε μας στο 2ο χιλιόμετρο νέας λεωφόρου Λαυρίου. Πληροφορίες στο www.πολιτιστικοπάρκο.com. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

εδώ είμαστε, 6 και 12 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Air News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Καλώς τον Νίκο τον Τζιπλάκη. Και Δέσποινα Σαρπίρη κοντά μας στην υποστήριξη της παραγωγής, παρακαλώ. Καλή δύναμη σε όλους όσοι είστε στο δρόμο της δουλειάς. Καλημερούδια στους καινούριους που προστίθεστε τώρα στην παρέα μας εδώ για να κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. 2 του Μάη σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στην Ματρόνα της Αγίας Ματρόνος της Ρωσίδος, λέει εδώ το εορτολόγιο. Η Αγία της Κάρα φυλάσσεται στο ναό της Ευαγγελίστριας στον Περισσό. Υπάρχει και πανηγύρι εκεί για όσους θέλετε να πάτε. Είναι και ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου σήμερα. Και είναι επίσης του Έσπερου του Μάρτυρος, λέει εδώ το εορτολόγιο. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία όσον αφορά έτσι αυτά τα χρηστικά που σας λέω συνήθως στην αρχή. Σε λίγο θα έχουμε και Ανατολή Ηλίου, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Δύση στις 8 και 10 στο φως θα είμαστε για 13 ώρες και 34 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας τα είδαμε, θα τα δούμε πιο αναλυτικά εδώ τώρα και από τα site που έχουν τις τελευταίες εξελίξεις και έχουν συνεχή ενημέρωση. Θα δούμε και τις εφημερίδες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από το σπίτι μας, earthnews.gr. Συνεχής ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Με το τέλος του πολέμου οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα. Δήλωση του Τραμπ είναι αυτή για την εκτόξευση του Μπρεντ. Για να δούμε πόσο θα παιδέψει τον κόσμο ακόμη. Αιματηρό αδιέξοδο στο Λίβανο, απώλειες αμάχων και καταρρύψεις ντρόουν της Χεσμολάχ από το Ισραήλ. Άξιος, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών κόστισε στο Ιράν 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Από το πετρέλαιο αυτό βέβαια, έτσι. Ηνωμένες Πολιτείες με παράκαμψη του Κογκρέσου, πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους της Μέσης Ανατολής. Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν, επιστολή Τραμπ στο Κογκρέσο, ενώ προειδοποιεί το Ιράν για συμφωνία ή ισοπαίδωση. 14 μέλη των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης από ναρκοθέτησης. Σε άλλο θέμα, ο Τραμπ αυξάνει 25% τους δασμούς σε ευρωπαϊκά οχήματα. Αναξιόπιστο τον χαρακτήρισε η Κομισιόν. Και σαριανή συγκίνηση για το φωτογραφικό υλικό των 200 αγωνιστών κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. Ακούσαμε το ρεπορτάζ που είχε ετοιμάσει εδώ για το Earth News ο Γιάννης ο Φασουλάς. Σε προσωρινή ισχύ η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ, τα βασικά σημεία. Καιρός, συνεχίζονται οι χιονοπτώσεις της Πρωτομαγιάς και οι ισχυροί βοριάδες. Από τη Δευτέρα, νέα ραγδαία αλλαγή. Θα γυρίσουμε στην Άνοιξη. Με ροπή προς το καλοκαίρι, σε λίγο θα μας τα πει εδώ η μετρολόγος. Ακούσαμε νωρίτερα την Νικολέτα της Γιακοπούλου. Θα μας τα πει αναλυτικά η Αναστασία Ιτυράσκη. Που θα έρθει στην ΕΡΤ. Λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες με παράκαμψη λοιπόν του Κογκρέσου, πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους της Μέσης Ανατολής. Άγρια καταστολή στις συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη, 400 συλλήψεις, μια από τα ίδια δυστυχώς στην Κωνσταντινούπολη. Η σκοτεινή ύλη μπορεί να πυροδότησε τον σχηματισμό των πρώτων γιγάντιων μαύρων τρύπων του σύμπαντος σε μια έρευνα που έχει εδώ το earthnews.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τράμα Σκληπιό Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Υπάρχει αναλυτικά εδώ ρεπορτάζ για να το δείτε. Τσουκαλάς, μήπως τελικά ο στόχος του κυρίου Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο του ρεκόρ Γκίνες ως ο πιο γραφικός πολιτικός.
εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εδώ, σε μια νέα με τοπική σύγκρουση με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Χρειάζεται πρόγραμμα σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής, κριτική Πολάκη στο μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Άραξος κατέρευσε σκάλα στο αεροδρόμιο, τρεις τραυματίες, συνάδελφοί μας, ένας σκονολήπτης, ένας φωτορεπόρτερ και μια δημοσιογράφος. Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, μανιφέστο για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Σε λίγο ακούσουμε τον Γιάννη τον Φάσουλα για το τι λέει στο μανιφέστο αυτό και τι πληροφορίες υπάρχουν, αν τελικά έρχεται το νέο κόμμα Τσίπρα, αν είναι κοντά. Αιματηρό αδιέξοδο στο Λίβανο σε άλλο θέμα, απώλειες αμάχων και καταρρύψεις ντρόν της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ, κατά τα λοιπά, εκεχηρία. Αφήστε το. Μεξικό τουλάχιστον 11 νεκροί σε δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο. Γερμανία, πρώτη μέρα της εφαρμογής έκπτωσης του φόρου στα καύσιμα. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα θέματα και από την περιφέρεια, από τους ανταποκριτές του Earth News και αναλύσεις βεβαίως από τα μεγάλα πρακτορία στο earthnews.gr. Φεύγουμε, πάμε στο ΑΕΦ-Μερίδα. Με χιόνια η πιο κρύα πρωτομαγιά των τελευταίων 70 ετών. Συνεχίζεται η ψυχρή εισβολή το Σαββατοκύριακο, αναλυτική πρόγνωση. Σήμερα λέει θα γελάσει και λίγο, θα υπάρχουν και διαστήματα που θα έχουμε και λίγο ήλιο. Αύριο θα έχουμε νέα πτώση για να πάμε σε πιο ανοιξιάτικη διάθεση του καιρού από την Δευτέρα. Αντιγράφω τους μετρολόγους εγώ τώρα, εντάξει. Κόντρα Βρυξελών Τραμπ για την επιβολή δασμών 25% στα αυτοκίνητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τιμηθεί η συμφωνία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν την τηρήσατε. Φωτιά στο Ήλιον εξετάζεται αν ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα. Αν ήταν βράδυ, δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός, λέει ένικος εκεί της πολυκατοικίας. Και εδώ το ατύχημα στον Άραυσο με την κατάρρευση σκάλας στο αεροδρόμιο. Τραυματίστηκαν τρεις εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Ηράκλειο, η στιγμή που μας μασκοφόροι απειλούν με όπλο έξω από τον μπαρ, μας τα έλεγε νωρίτερα ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Ατρόμητος θαμώνας τους κυνήγησε με μαγκούρα. Κοπέλια εκεί κάτω, τι περιμένετε. Η έκθεση που ανατρέπει τα πάντα για το ναυάγιο του Μπεϊσιάν, η άγκυρα που έσπασε και τα ανθρώπινα λάθη. Οι ελληνικές λέξεις που ξέρει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ποια λέει στη γυναίκα του. Πολύ θα ήθελα να δω ποιες είναι αυτές οι λέξεις. Μην είναι αυτή που χρησιμοποιούμε όλοι μας. Α, όχι, στα καλά. Ξέρω καρδιά μου, αγάπη, καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνεις, όλα καλά και συγγνώμη. Ωραίες, τις καλές λέξεις ξέρει. Φοβήθηκα ότι θα πει αυτή που δυστυχώς τη χρησιμοποιούμε όλοι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Τραμπ, ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν. Προδότες όσοι λένε ότι δεν κερδίζουμε τον πόλεμο. Άμα θες να συνεχίσεις. Τι συζητάμε, ούτε την πρόταση βλέπει, ούτε ότι πάνε πάσο για τα πυρηνικά οι Ιρανοί. Φταίει ο Καραμανλής το έπος της αντιπαροχής, πώς η Αθήνα. Φταίει ο Καραμανλής, είναι ερώτημα, έτσι. Το έπος της αντιπαροχής, πώς η Αθήνα γέμισε πολυκατοικίες. Η Καριστιανού προαναγγέλει κόμμα μέσα στο Μάιο και καταγγέλει. Προσπαθούν να μας διχάζουν εξαγοράζοντας κάποιους. Και αυτή το Μάιο έρχεται μαζί με τον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας το επισπεύδει. Έτσι τουλάχιστον έχω καταλάβει εγώ. Η στιγμή που καταραίει σκάλα με δημοσιογράφους σε υποδοχή αεροπλάνου στον Άραξο, τρεις τραυματίες. Και Euroleague, αποκλεισμός τριών αγωνιστικών στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο που χάνει το Final Four της Αθήνας. Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το μανιφέστο του κόμματός του ανήμερα της Πρωτομαγιάς, έχει τη σημειολογία του αυτό, η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Αυτοκτόνησε γιος Νορβηγών διπλωματών που είχε λάβει 5 εκατομμύρια δολάρια κληρονομιά από τον Epstein. Και μερική υποχώρηση από το Ιράν, λέει ναι στις διαπραγματεύσεις, δίχως άρση ναυτικού αποκλεισμού, βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και το άνοιγμα του Ορμούς. Πάμε στο Newsit.
Και εδώ, τα της κακοκαιρίας, θα συνεχίσει και το Σαββατοκυριακό η πρωτομαγιάτικη ψυχρολουσία, πότε ξαναμπαίνει η άνοιξη. Τεράστιο κόστος και συνέπειες με τους νέους δασμούς Τραμπ στα αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση της Κομισιόν. Και εδώ το ατύχημα στον Άραξο. Τρεις δημοσιογράφοι τραυματίες σε εκδήλωση για την πρώτη προσγείωση του αεροσκάφους Πάτρα. Μεγάλη καραμπόλα στον Κηφισό προς Πειραιά στο ύψος του Ρέντι. Φωτογραφίες. Ο Τραμπ απαντά στον Μέρτς και τον ΝΑΤΟ αποσύροντας 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από την Γερμανία. Σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία του 89χρονου που άνοιξε πύρσε ΕΦΚΑ και εφετείο, δεν μπορεί να συνεχιστεί η κράτησή του, λέει ο δικηγόρος του. Wall Street Journal, πιο διαλλακτική η νέα πρόταση του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποσύρει τον όρο για άρση του αποκλεισμού. Για να δούμε αυτό το θέμα με τη μεγάλη καραμπόλα. Έχει γίνει το ξημέρωμα, λίγο πριν τη μία του Σαββάτου, από ό,τι βλέπω εδώ στο Newsit. Με μεγάλη δυσκολία, λέει, διεξαγόταν η κίνηση. Θα δούμε, θα έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικοί μας συντάκτες, θα μας τα πούν σε λίγο. Ο Γεωργιάδης σε άλλο θέμα τρολάρει τον Ανδρουλάκη για το κόκκινο γαρίφαλο. Η έλευση του κόμματος Τσίπρα έχει άμεσες επιπτώσεις. Πάμε στο News 247. Είπα Ιράν, ο Τραμπ εγκαταλείπει την εκεχηρία για να παρακάμψει το Κογκρέσο. Επικαλείται την εκεχηρία για να παρακάμψει το Κογκρέσο. Τι απαντάει η Κομισιόν στις απειλές Τραμπ για τους νέους δασμούς, 25% στα αυτοκίνητα, το μανιφέστο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Άραξος κατέρευσε σκάλα σε τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους, 3 τραυματίες, ουδέν σχόλιο από το Λευκό Οίκο για την τελευταία πρόταση του Ιράν, δεν είμαι ικανοποιημένος, δήλωσε ο Τραμπ. Πόσο θα κρατήσει ο καιρός του βορείου ρεύματος που έφερε το φθινόπωρο? Τι φθινόπωρο, χειμώνα έφερε. Πάμε στην καθημερινή. Προειδοποίηση για αντίμετρα μετά την απειλή Τραμπ για δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, σε ετοιμότητα οι Βρυξέλλες. Μέση Ανατολή, το Ιράν υποχωρεί από τις κόκκινες γραμμές του. Ο τζόγος του Τραμπ με το ναυτικό αποκλεισμό, σε άλλο θέμα εδώ. Και εδώ το ατύχημα με στον Άραξο. Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε το μανιφέστο για την κυβερνόσα αριστερά. Προπυλακισμός για το νέο κανονισμό των φοιτητικών εστιών στο Απιθύτα. Και ρεπορτάζ στο καθημερινή.gr. Τα παιδιά γελούν με την απαγόρευση των social media. Γιατί έχουν διεξόδους. Τι ψάχνετε τώρα, τι ψάχνετε? Μήλο σε αναζήτηση νομικής διεξόδου ιδιοκτήτες των υποανέγερση τουριστικών μονάδων. CNN, οι περισσότερες αμερικανικές βάσεις στον κόλπο έχουν υποστεί ζημιές. Και Υπουργείο Εξωτερικών, επιχείρηση υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, η ανακοίνωση για τον Στολίσκο. Πάμε στο CNN.gr. Ο χάρτης του πετρελαίου αλλάζει. Ο νέος ΟΠΕΚ και ο φόβος νέας κρίσης μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από την 1η Μαΐου. Η Ελλάδα συγκράτησε τις αυξήσεις στα καύσιμα, η δεύτερη χαμηλότερη τιμή ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τραμπ απορρίπτει τη νέα πρόταση του Ιράν, η συμφωνία ή θα τους ισοπεδώσουμε. Η απάντηση της Κομισιόν στην απόφαση Τραμπ για την αύξηση των δασμών. Νέο μήνυμα, χάμενε οι χάρτινες τίγρες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε τις βάσεις τους. Εργατική πρωτομαγιά, μεγάλη συγκέντρωση Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Τα εργασιακά δικαιώματα στο επίκεντρο. Η νέα πούσα δεν δικαιούται να μιλάει, πειρά του δικηγόρου του 89χρονου στην κόρη του δράστη. Αυτά λοιπόν και από το cnn.gr.
3 λεπτά μας μένουν για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα πάμε με μουσική ως εκεί. Αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση στο 25% στους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν, ανέφερε σε επιστολή του στο Κογκρέσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ προειδοποιεί το Ιράν για συμφωνία ή ισοπαίδωση. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στη νέα αναθεωρημένη πρότασή του, το Ιράν φαίνεται να κάνει πίσω σε τουλάχιστον δύο προαπαιτούμενα. Λέει ναι σε διαπραγματεύσεις χωρίς άρση του ναυτικού αποκλεισμού, βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο παρά την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Σε εξέλιξη διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές, οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Τοπικές βροχές έως 15 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

6:35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Μαρτίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο. Αν έρχονται τέτοιες ωραίες φωτογραφίες ξημέρωμα στην Πάργα, τι άλλο να θέλουμε. Πολλές καλημέρες εδώ. Σε λίγο θα τις διαβάσουμε. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αμέσως μετά θα δούμε τις καλημέρες, τα μηνύματά σας και όλα αυτά. Λοιπόν, απογευματινή. Γυροκομείο κολαστήριο στους αμπελόκηπους. Αν δεν πληρώσεις, θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Πώς μία 72χρονη έστησε το διαμέρισμα γκέτου, δύο από τις οικογένειες αρνήθηκαν να πάρουν τους ανθρώπους τους πίσω. Έρευνα, αδύναμα άτομα τρίτης ηλικίας υπό τον φόβο της μοναξιάς, ανέχονται σιωπηρά τη βία από τους συγγενείς τους. Ούτε καν να κάνω σχόλιο δεν θέλω για αυτή την ιστορία. Ούτε καν να κάνω σχόλιο. Δεν το αξίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Τρία εκατομμύρια κακοποιήσεις ηλικιωμένων στην Ευρώπη ετησίως. 141.000 άτομα παγκοσμίως έχουν βιώσει βασανισμό. Το 6,8 υφίσταται οικονομική εκμετάλλευση. Κάνει πολύ καλά η απογευματινή που το έχει πρώτο θέμα, το θέμα αυτό. Τι ισχύει στην Ευρώπη, τετραήμερη εργασία και τα γκάθια για την εφαρμογή στην Ελλάδα. Διπλή επίθεση, ασυδοσία, ατιμωρησία και τραμποκισμοί κατά πανεπιστημιακών. Ντόναλντ Τραμπ βάζει δασμό 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, 1.100 νέα οχήματα, 12.000 δρομολόγια με 3.200 οδηγούς. Προσλήψεις, εξυγχρονισμός, ενίσχυση του στόλου και καθαριότητα ο σχεδιασμός για τις συγκοινωνίες. Το Μαξίμου ψάχνει βαλβίδα εκτόνωσης για τους βουλευτές εν ώψη του συνεδρίου, επίσης άλλο θέμα της εφημερίδας, και κρίσιμη συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη. Φωτιά τα καύσιμα, σταθερό το ρεύμα, άλμα ο πληθωρισμός. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ελαφρύτερο εκαθαριστικό με τα νέα τεκμήρια. Ποιοι κερδίζουν στις φορολογικές δηλώσεις. Κούρεμα 30-35% στα τεκμήρια για ακίνητα και 73,7% για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Νοέμβρη του 2010. Αναλυτικά πίνακες με τα κλιμάκια για σπίτια και αγιοταχή. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές. Έξτρα ωφέλη με εκπτώσεις ένφια και χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων. Άγρια κόντρα Τραμπ-Μέρτς, γενικό ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Γερμανίας με φόντο το Ιράν. Ο νέος κανονισμός για τις φοιτητικές εστίες στο Απιθύτα και προπυλακισμός του Αντιπρίτανη. Το φαντασιακό 30-διάωρο εργασίας του Ανδρουλάκη δεν υπάρχει σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεφάρμοστη για το 90% των επιχειρήσεων η τετραήμερη απασχόληση. Ποιες χώρες έχουν μειώσει το ωράριο πιλωτικά. Καύσιμα και τρόφιμα στο 4,6 εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Σπίτια σε Κρήτη, Κυκλάδες, Πελοπόννησο ψάχνουν οι ξένοι αγοραστές. Σε άλλο θέμα εδώ του ελεύθερου τύπου. Δημοκρατία. Ως εδώ με τον φιλότουρκο Ζελένσκι. Νέα ανθεληνική κίνηση από διεφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου. Θρασίτατη ουκρανική αξίωση για επιβολή περιορισμών δράσης στα μη επανδρομένα σκάφη μαγκούρα που μας πουλάει για να βάλει πλάτη στον σύμμαχό του Ερντογάν, παρά την άκρατη στήριξη και τους εξοπλισμούς που του πρόσφερε, στρέφεται ξεδιάντροπα κατά των εθνικών συμφερόντων μας. Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε κάθε επαφή και να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τη Ρωσία. Συνέντευξη Τζορτζ Παπαδόπουλος. Ο κατευνασμός κακομαθαίνει την απειλητική Άγκυρα. Ο πρώην στενός συνεργάτης του Τραμπ μιλάει στη Δημοκρατία. Eurostat, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κίνδυνο φτώχειας.
ακρίβεια, στο 4,6 εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Πάμε στην καθημερινή. Τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες στις εστίες. Διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Τα προσφυγικά αλλάζουν όψη με σεβασμό στην ιστορία. Βλέπω εδώ τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Τα διλήμματα της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πιέσεις από το νέο σύστημα στα αεροδρόμια, παράπονα και ανησυχία. Στο τραπέζι ξανά η απειλή των δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο. Στο καρφί, φοβού το Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Οι 7 πληγές Μητσοτάκη, οι δελφίνοι από το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο. Η συγκάλυψη των σκανδάλων και ο Νίξον της Ελλάδας. Τα σκέρτσα πληρώνονται. Καταλήτης πολιτικών εξελίξεων, η ανταρσία των 5 που βάζει μπουρλότο στο γαλάζιο συνέδριο. Στην κόντρα, Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας. Μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Έτοιμος για πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή. Η ακρίβεια γονάτισε τα νοικοκυριά, δεύτερη πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα, χωρίς επιστροφή. Η ακρίβεια γονάτισε τα νοικοκυριά, δεύτερη πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Δύο μεγάλες ιστορικές συμφωνίες μέσα σε 24 ώρες.

πάρτι παρανομία στο δημόσιο. Χεράτα και τρεις τελίτσες πέτσινα πτυχία. Αγορασμένοι τίτλοι, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές μενού της παραπαιδείας με κυριότερο στόχο την κάλυψη μοριοδοτούμενων θέσεων του δημοσίου. Το κόστος ενός πτυχίου ξεκινά από 400 ευρώ και φτάνει τις 8.000 ευρώ ανάλογα με το θέμα της απαιτήσεις, το επίπεδο σπουδών και αυτόν που το πουλάει. Πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό από την έρευνα των νέων εδώ. Πρέπει να τα ανοίξουμε για να δούμε τι αποκαλύπτει. Έρχονται εξελίξεις με πάρκα και καλώδιο. Κάτι τρέχει στο Αιγαίο, αργότερα θα προσπαθήσω να το δω. Έτοιμο το προεδρικό διάταγμα για τις Κυκλάδες. Γιατί Αθήνα και Λευκωσία ζητούν πρόσθετη χρηματοδότηση για την ηλεκτρική διασύνδεση. Και τώρα τι, ανοιχτή πληγή ή υποκλοπές για τους θεσμούς. Προς τις κάλπες, τρεις δρομείς, ένα μετάλλιο το Άργυρο. Άρθρο του Νίκου Φαραντούρη, γιατί πήγα στο Πασόκ, ο ευρωβουλευτής. Τρίτη επίθεση κατά Τράμπη, πολιτική βία ως πράξη τιμωρίας του συστήματος. Και στην Ελλάδα, ψάχνοντας για πετρέλαιο με οδηγό το 1917. Οι προϋποθέσεις ψαλιδίζονται τα πρόστιμα για τον ΦΠΑ σε άλλο θέμα των νέων. Στην εφημερίδα των συντακτών ζητείται πολιτική διέξοδος, βαθαίνει και ξαπλώνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια, πολλαπλασιάζονται οι κυβερνητικές αρνητικές επιδόσεις, ποια δυναμική καταγράφουν τα κόμματα. Η κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής, οι τέσσερις πυλώνες της προοδευτικής διακυβέρνησης, αντιπυρική περίοδος 2026, ποιοι θα δώσουν την ενεργή μάχη. Αργότερα θα τα πούμε εδώ και εμείς με τον πρόεδρο των αξιωματικών των πυροσβεστών. Και εργατική πρωτομαγιά, ο αγώνας για οκτάωρο συνεχίζεται. Έτοιμη γορία, αθώοι, ποιος θα τους επιστρέψει τον χαμένο χρόνο της φυλακής. Ρίζοσπάστης. Χιλιάδες στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων, οι εργαζόμενοι μπροστά στον αγώνα για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους. Μαχητικά παλαϊκά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, μήνυμα κλιμάκωσης στέλνουν οι εργαζόμενοι και σωματεία. Δημήτρης Κουτσούμπας, προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Μαζικά γιορτάστηκε 1η Μάη από την εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο. Πολεμική επέμβαση σε διεθνή στολίσκο στη Γάζα, νέα εγκληματική επίθεση του Ισραήλ με συνεργό την ελληνική κυβέρνηση. Ναυτεμπορική, επιστρέφει ο φαύλος κύκλος των ομολόγων, εκτείναξη της αξίας χαρτοφυλακίου σε κρατικό χρέος των τραπεζών σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Παραπολιτικά, μπόνους και κίνητρα σε 45.000 νοσηλευτές. Αλλάζουν τα πάντα με τη σύσταση αυτόνομου κλάδου, τα μισθολογικά ωφέλη, το μηνιαίο επίδομα έως 300 ευρώ, τις προσλήψεις για την ένταξη όλων ανεξαιρέτως στην κατηγορία των βαραίων και ανθυγιεινών. Αναλυτικά τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο Γεωργιάδη στις 12 Μαΐου, οι ανακοινώσεις λέει από τον Πρωθυπουργό. 6 νέα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων, πώς διαμορφώνεται το πακέτο παροχών. Εφημερίδα 60+, η εφημερίδα των συνταξιούχων, τα παραμύθια του Μαξίμου συνεχίζονται για τις δίθεν ενισχύσεις τους συνταξιούχους. Με άλλη ματιά εδώ. Και πολλά άλλα θέματα που αφορούν στους συνταξιούχους. Η εποχή που έχει έρθει εδώ, η εποχή που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο, ένα κόκκινο γαρίφαλο λόγω της Πρωτομαγιάς. Είμαστε ρεαλιστές, απαιτούμε το αδύνατο. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες.

0: Καλό στον Παναγιώτη από την Νεάπολη, καλό μήνα. Για να δούμε τι μας στέλνει και ο Νίκος από τα Ανοπατήσια. Εργατικές καλημέρες από το Χειμωνιάτικο, λέει Άγιο Ελευθέριο. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο Χάρη από το Καρλόβαση. Προσπαθώ να τα ανοίξω, μου κολλάει λίγο. Παρένθεση, είναι ο χειμώνας. Ελάτε στην όμορφη Σάμο. Έτοιμοι για τον περίπατο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η Μίνα και ο Γιάννης από τους ορειβάτες Λοκρούς. Φεύγουν λοιπόν για τον περίπατο τους στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μια πολύ ωραία φωτογραφία από το πρωτομαγιάτικο τσιμπούσι που είχαν χθες. Εδώ ο Παναγιώτης από τον Εύωσμο. Καλημέρα. Καλό μήνα σε όλους, μας λέει. Ο Αντώνης που μας έστειλε την πολύ ωραία φωτογραφία που σας έλεγα από την Πάργα, με καλημέρες. Και ο Νόντας εδώ από την Καβάλα, με την άνοδο των καυσίμων, ούτε μεροκάματο δεν βγαίνει πλέον στα καΐκια. Άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα και για αυτό τον κλάδο, τους ψαράδες μας. Λοιπόν, και πρέπει να ασχοληθούμε, θα ασχοληθούμε, Αντώνη, έτσι όπως μας το λες, τουλάχιστον να ακουστεί η γνώμη σας. Ούτε μεροκάματο, λέει, δεν βγαίνει. Λοιπόν, για να φύγουμε εμείς, θα πάμε βόρεια, θα πάμε όπως πάντα αυτή την ώρα να συναντήσουμε τον Τίμο τον Φακαλή, τον συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Τίμο, καλό μήνα.
1: Καλημέρα Ματίνα, καλό μήνα. Εδώ η θερμοκρασία έχει πέσει στη Θεσσαλονίκη, είμαστε οριακά.
0: Αν και εδώ στην Αθήνα έχει πέσει.
1: 8 βαθμούς, ξαναβγάλαμε τα χειμωνιάτικα, βέβαια έχει καθαρίσει ο ουρανός και θα έχει σήμερα ήλιο με δόντια. Χθες έβρεχε καταρακτοδός τόσο στη Χαλκιδική όσο και στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα είναι καλύτερος ο καιρός, καλύτερες θερμοκρασίες. Πάντως χθες έφυγε αρκετός κόσμος, όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια λόγω του άστατου καιρού. Κυρίως επέλεξαν Θεσσαλονίκη σε ορεινές περιοχές όπως τα Πιέρια Όρη, τον Όλυμπο, το Πήλιο και άλλους πιο κοντινούς προορισμούς. Άλλοι πήγαν μόνο ήμερες εκδρομές χθες. Η Χαλκιδική δεν είχε καθόλου κόσμο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που υπήρχαν εκεί τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο πόδι. Τώρα στους Ευζώνους είχαμε μποτιλιάρισμα από λεωφορεία τουριστικά, γιατί έχουν τεθεί σε ισχύ οι νέοι κανόνες εισόδου για τους εκτός Σέγγεν υπηκόους, οι νέες βιομετρικές εκεί που γίνονται έλεγχοι, βιομετρικοί έλεγχοι, οπότε είχαμε αρκετές καθυστερήσεις και γκρίνια από τουρίστες.
0: Μάλιστα. Και εδώ βέβαια έφυγε κόσμος, μην νομίζεις, και εδώ υπήρχαν μποτιλιαρίσματα στα διόδια. Παρά το γεγονός ότι ήταν έτσι ο καιρός, βγήκε ο κόσμος. Μάλιστα. Τώρα, τι άλλα νέα μας φέρνεις? Υπήρξε παρέμβαση εισαγγελέα για το παιδάκι εκεί από τον Εύωσμο που ακροτηριάστηκε.
1: Τέλος, καλό, όλα καλά με το παιδάκι. Ολοκληρώθηκε χθες η συραφή του στο δίκτυ του πεντάχρονου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην παιδοχειρουργική.
0: Πάλι γενική. Καλά, πρόλαβαν.
1: Ακριβώς, το πρόλαβαν. Και πήρε μάλιστα και εξιτήριο. Όλα έγιναν προχθές το μεσημέρι όταν έπαιζε με τα υπόλοιπα παιδιά ο πεντάχρονος και μια σιδερένια πόρτα έκλεισε και του μάγκωσε το δάχτυλο. Επιτόπου στο σημείο έφτασε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, γιατί αιμορραγούσε ο μικρός. Σταμάτησαν την αιμορραγία οι γιατροί και μεταφέρθηκε μετά στο Παπαγεωργείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Χθες είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση, όπου γίνεται έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια αυτού του ατυχήματος εν ώρα μαθήματος.
0: Και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Πώς δεν έγινε τίποτα χειρότερο?
1: Αυτό. Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Τι άλλες ειδήσεις μας φέρνεις από πάνω?
1: Είχαμε έναν ραλίστα των 17, ο οποίος έτρεχε με 163 χιλιόμετρα όταν το όριο είναι μόλις 90.
0: Φαντάζομαι χωρίς δίπλωμα.
1: Χωρίς δίπλωμα, είχε πάρει το αυτοκίνητο της μητέρας του, χωρίς το ξέρει η μητέρα του. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλοι 4 ανήλικοι φίλοι του. Και ο μικρός όχι μόνο συνελήφθη, αλλά πήρε το κινητό του τηλέφωνο και ανέβασε βίντεο με την κλίση που του έδωσαν οι αστυνομικοί. Στη συνέχεια ανέβασε βίντεο με το κελί, που τον, τα κρατητήρια που τον έβαλαν οι αστυνομικοί όταν συνελήφθη, και ουσιαστικά το διασκέδαζε, δείχνοντας να καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει κάνει και ότι θα μπορούσε να προκαλέσει πολλά περισσότερα προβλήματα, καθώς επέβαιναν μέσα και άλλα, και άλλοι τέσσερις ανήλικοι φίλοι του.
0: Μαγιά δηλαδή το θεωρεί αυτό.
1: Ακριβώς μαγιά.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Άλλες ειδήσεις έχουμε?
1: Άλλες ειδήσεις, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η ανθοέκθεση εδώ στην Θεσσαλονίκη. Όποιος θέλει να πάει.
0: Παρά το γεγονός ότι έχουμε χειμώνα, εσείς επιμένετε μαγιάτικα, που λένε.
1: Μαγιάτικα, ναι, μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα θα είναι η ανθοέκθεση ανοιχτή, και για την επόμενη εβδομάδα. Από σήμερα ξεκινούν και η έκθεση κριτικών προϊόντων, και αυτή είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, σε δισογραφικό επίπεδο, να πούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και έχει να κάνει, το επίδικο είναι οι φοιτητικές εστίες, και αυτό ναι. Γιατί το προηγούμενο διάστημα το Αριστοτέλειο προχώρησε σε ανακαίνιση των φοιτητικών εστίων, τουλάχιστον ένα κομμάτι των φοιτητικών εστίων, και δημιουργήθηκε ένας νέος κανονισμός, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Σύγκλιτο. Αυτός ουσιαστικά θέλουν να βάλουν μια τάξη στις φοιτητικές εστίες και στον τρόπο λειτουργίας τους, και οι φοιτητές θα πρέπει να υπογράφουν μια σύμβαση με το Πανεπιστήμιο, όσοι τέλος πάντων φιλοξενούνται σε αυτές. Γιατί υπήρχαν καταγγελίες ότι κάποιοι, ενώ έπαιρναν τα δωμάτια, τα επινοικίαζαν σε άλλους. Αυτό τώρα έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις από μια μερίδα φοιτητών, οι οποίοι ζήτησαν ουσιαστικά τα ρέστα από τον αντιπρίτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητική μέρημνα, τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Ήταν σε σύσκεψη ο αντιπρίτανης με ομολόγους του από το Hong Kong για ακαδημαϊκές συνεργασίες. Βγήκε έξω να μιλήσει στους συγκεκριμένους φοιτητές. Εκεί ανέβηκαν τα πνεύματα, άναψαν τα αίματα, και ο αντιπρίτανης ένιωσε αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ, βγήκε, έφυγε μετά από λίγη ώρα μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχτηκε. Ωστόσο, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Βρετανία έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση τονίζοντας ότι δεν θα δεχτεί τέτοιους προπυλακισμούς και ότι ο κανονισμός θα εφαρμοστεί κανονικά. Χθες το βράδυ είχαμε ανακοίνωση και από το Σύλλογο Φοιτητών που μένουν στις φοιτητικές εστίες, τονίζοντας ότι δεν προβλάξαν σε καμία περίπτωση τον αντιπρίτανη, και ουσιαστικά τονίζουν ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τα λέγαμε και νωρίτερα αυτά, αλλά σε άφησα να δώσω ολοκληρωμένα το ρεπορτάζ από πάνω. Βεβαίως υπήρξε θέμα και εδώ, και με τον προπυλακισμό άλλης μιας καθηγήτριας του Μετσόβιου. Του ΕΚΠΑ.
1: Ναι. Του ΕΚΠΑ, ναι. Του Τμήματος Φιλοσοφίας της Βάνα Νικολαίδου.
0: Που πήγαν, έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι της γυναίκας. Λοιπόν, τέλος πάντων, ανεπίτρεπτα τα θεωρώ αυτά.
1: Ακριβώς, λοιπόν, ναι.
0: Αυτά, λοιπόν, φαντάζομαι έχεις από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Eurovision θα παρακολουθήσεις, κύριε?
1: Δεν είμαι φαν εγώ του καναπέ πίτσα, και αν και το δείχνει έρθει, θα το σκεφτώ.
0: Ναι, και είμαστε ισχυρή επιλογή φέτος με τον Ακύλα.
1: Ισχυρή επιλογή. Οι στοιχηματικές μας δίνουν αρκετά ψηλά.
0: Το έχεις όμως το ρεπορτάζ, μ' αρέσεις. Oh. Λοιπόν, για να δούμε, θα μας το φέρει ο Ακύλας. Έφυγε για τη Βιέννη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Τιμού.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Φέρτο μου. Σου είπα φέρτο.
3: Πολύ μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας, στην καρδιά μας, και πολύ μεγάλος ενθουσιασμός που επιτέλους έφτασε η στιγμή. Έχουμε δει το stage. Παιδιά, είναι πανέμορφο. Ανυπομονώ, πραγματικά ανυπομονώ. Εγώ γενικά είμαι άνθρωπος που αγχώνεται πάρα πολύ, αλλά για κάποιο λόγο δεν νιώθω άγχος. Νιώθω έτσι αυτόν τον ενθουσιασμό κυρίως.
4: Στην Αυστρία η ελληνική αποστολή θα συμμετέχει τόσο στις εκδηλώσεις της διοργάνωσης, όσο και στις εκδηλώσεις της ελληνικής κοινότητας.
5: Ο Ακύλας είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος. Δεν έχουμε καμία έκπληξη να αντιμετωπίσουμε εκεί. Έχουμε δει το stand-in μας, μας άρεσε πολύ. Θα πάμε, θα κάνουμε και τις διορθώσεις μας και όλα θα πάνε τέλεια.

0: ξανά.
1: Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου και σε όλους αυτούς τους γονείς οι οποίοι πάντα προσπαθούσαν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Νομίζω ότι στο στάδιο θα σηκωθεί πραγματικά όλη μου η τρίχα όταν ξεκινήσει ο κόσμος να τραγουδάει μαζί μου το φέρτο. Το γούρι μου είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου τόσες μέρες, η εταιρεία μου, η ομάδα μου, η ΕΡΤ.
2: Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση του πρώτου ημιτελικού του Eurovision στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η εύθραστη εκεχηρία τριών εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή παραμένει υπό αβεβαιότητα, καθώς η νέα πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε μη ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αποδίδοντας την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας στη διαιρεμένη ηγεσία της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημερώθηκε από το στρατιωτικό επιτελείου για διαθέσιμα σενάρια νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, εντείνοντας τους φόβους για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών. Στο μεταξύ, χθες έληξε η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν ή σε διαφορετική περίπτωση να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο, υποστηρίζοντας πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για επανακίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η νέα πρόταση προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το Ιράν έχει διαμηνήσει σε διαμεσολαβητές ότι είναι έτοιμο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εφόσον η Ουάσιγκτον δείξει διάθεση να εξετάσει τη νέα πρόταση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι διέταξε αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ανάρτηση του νωρίτερα στο Truth Social, είχε γράψει ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της, λέει η Κομισιόν. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα. Ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντινγκ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ. Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο παρά την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν πολλά αυτοκίνητα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό. Δεν έχουν σημειωθεί οι τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους σε παραλία στο Λασίθι. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. We'll be right back.
2: 10ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστροφή, επιστροφή, ξεκίνημα. Earth News Radio, Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Σαρπίνη στην υποστήριξη της παραγωγής. Το ρολόι δείχνει 7 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρα και στον Πέτρο από την Νέα Κύπρο, πιστός ακροατής του Earth News Radio. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Πού είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος όμως? Εγώ ξέρω τη Φθιώτιδα. Δεν ξέρω πολύ πού αλλού έχει Άγιο Κωνσταντίνο. Πρέπει να μας διευκρινίσεις από πού μας στέλνεις τις καλημέρα. Καλημέρα και στον Στέφανο. Καλό Σάββατο Κύριακο από το όμορφο Γαλαξίδι. Λοιπόν, 2 του Μάη, αλλά με χειμωνιάτικο καιρό. Πάνω στα ορεινά είχαμε χιόνια, στο Λαελιά στις Σέρες ακούσατε και νωρίτερα τον Βασίλη τον Αναστασιάδη, πολύ πρωινή, όσα μετέδωσε χθες βράδυ στη σύνδεση που έκανε στο δελτίο των ειδήσεων. Αντί να έχουμε πρωτοχρονιά με λουλούδια και τα λοιπά, είχαμε πρωτοχρονιά με χιόνι. Και δεν είναι η μόνη περιοχή βεβαίως που είναι έτσι. Λοιπόν, για πάμε να βρούμε τον ανταποκριτή μας, λοιπόν, τον Βασίλη τον Αναστασιάδη, να δούμε πώς έχει η κατάσταση πάνω. Ακολούθως η Αναστασία Τυράς και μετεωρολόγος μας θα μας πει πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Βασίλη, καλή σου μέρα. Άντε και από άνοιξη χειμώνα, έτσι πήγε καλημέρα, η κατάσταση.
1: Ακριβώς, καλημέρα.
0: Το παλτό σου χειμώνα. Το φοράς, παιδί μου, παλτό, μπουφάν, πουλοβεράκια.
1: Σε λίγο ξεκινάμε για πάνω. Τώρα δεν ξέρω αν χιόνισε χθες το βράδυ, αυτή την κατάσταση δηλαδή θα είναι ο Λαελιάς, ο πανέμορφος Λαελιάς. Πάντως χθες είχε αρκετό χιόνι. Να πούμε
0: τι υψόμετρο έχει εκεί, Βασιλή, ξέρεις?
1: Το χιονοδρομικό κέντρο του Λαελιά είναι σε υψόμετρο 1600 μέτρων. Είναι πολύ κοντά στην πόλη των Σερών, 27 χιλιόμετρα την πόλη των Σερών. Μια κοντινή, έτσι θα λέγαμε, απόσταση. Δηλαδή ο καθένας μπορεί έτσι να πάρει το αυτοκίνητό του και να πάει. Ο καθαρός είναι ο δρόμος. Θες λοιπόν είχαμε αυτό, το ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του χειροδρομικού κέντρου και του βουνού θα λέγαμε, δεν ξέρω τώρα βέβαια πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια τι είχε γίνει, πάντως για πρώτη φορά χιόνισε, είχε πάρα πολύ χιόνι, μάλιστα προχθές που χιόνισε είχε 25 πόντους χιόνι χθες. Υποχώρησε λίγο, είχαμε εκεί στους 5 πόντους στο ύψος του χιονιού και έτσι πολλοί αποφάσισαν να ανέβουν πάνω στην περιοχή, αυτή την πανέμορφη την περιοχή που είναι πνεύμανα στο Σερών, να κάνουν πρωτομαγιά με τα χιόνια για να ζήσουν και αυτή την εμπειρία, έτσι αντί να μείνουν στις αίρες και να πιάσουν λουλούδια.
0: Είναι, λέει, η πιο κρύα πρωτομαγιά των τελευταίων 70 χρόνων.
1: Ακριβώς. Και βέβαια είχε και κρύο, αισθητότητα το κρύο, όσο δείχτωνε μάλιστα. Και τώρα το πρωί που πάμε πρέπει να είναι -3, αν από ό,τι είδα καλά. Τώρα δεν ξέρω αν χιόνισε χθες αργά το βράδυ. Από την κάμερα που μπήκα τώρα δεν πρέπει να χιόνισε.
0: Σε λίγο που θα μας δώσεις live εικόνα και θα σε δούμε εκεί στο Earth News, θα δούμε αν έχει αυξηθεί η ποσότητα του χιονιού σε σχέση με χθες, με την εικόνα που μας έδινες.
1: Δεν νομίζω, νομίζω όχι. Βέβαια πάγωσε το χιόνι γιατί είχε πάρα πολύ.
0: Εσύ νόμιζε, εγώ χθες που άκουγα τη μετεωρολόγο πάλι στο δελτίο, είπε ότι και αύριο την Κυριακή πάλι θα έχουμε χιονάκια. Η Αναστασία περιμένει στη γραμμή. Θα δούμε τι θα μας πει.
1: Σε 45 λεπτά θα ξέρω το αν χιόνισε, αν επιβεβαιώθηκε η Αναστασία, που συνήθως επιβεβαιώνεται βέβαια. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε στο ένταξε κάτι πρωτόγνωρο έτσι για όλους μας, το ζήσαμε και τον ωραίο. Εντάξει, είπαμε, κάναμε πρωτομαγιά με χιόνια, θα το λέμε για πολλά χρόνια αυτό. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί όμως, γιατί πρέπει να δούμε και επιτέλους και την άνοιξη κάποια στιγμή.
0: Από Δευτέρα και μετά, λέει. Από Δευτέρα.
1: Ωραία, καλοδεχούμε.
0: Φύγε για ρεπορτάζ να μας δώσεις εικόνα. Εσύ και πάμε εμείς στην Αναστασία. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Αναστασία. Τι νέα μας φέρνεις? Χειμωνιάτικα
2: νέα. Καλημέρα. Χειμωνιάτικα, γιατί αυτή η ψυχρή εισβολή θα διαρκέσει και σήμερα και αύριο. Από Δευτέρα σιγά σιγά θα αρχίσει η βελτίωση του καιρού και θα αρχίσει και η άνοδος της θερμοκρασίας. Οπότε ναι, το φετινό τριήμερο της πρωτομαγιάς μας επιφύλασε και ενισχυμένες βοριάδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και βέβαια και βροχές, χιόνια στα ορεινά, όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο που έκανε
0: τον καιρό. Οκτώμπο φορ λέει, θα έχουμε οκτώμπο φορ και 9 στο Ιόνιο, καλά τα θυμάμαι.
2: Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχουμε 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Γενικά σήμερα περιμένουμε 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο είναι λίγο χαμηλότερες οι εντάσεις. Τα 9 μποφόρ τα περιμένουμε αύριο στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Γενικά οι μεγάλες εντάσεις περιορίζονται στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο έχουμε γύρω στα 6 μποφόρ ανέμους και αυτό πολύ πολύ τοπικά. Δηλαδή οι μεγάλες εντάσεις είναι, βέβαια, είναι στα ανατολικά μας, είναι στο Αιγαίο μέσα. Βοριάδες βέβαια.
0: Και χιόνι ακόμη και στα ορεινά της Κρήτης.
2: Ναι, γενικά στα ορεινά έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Χθες βέβαια ξεκίνησαν τα χιόνια από τη Βόρεια Ελλάδα, σιγά σιγά και στην Κεντρική Ελλάδα και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Σήμερα που έχει πέσει η θερμοκρασία πλέον σε όλη τη χώρα, είναι πιθανό να έχουμε και στην Κρήτη.
0: Ρεσί Αναστασία, είναι φοβερό. Την Πρωτομαγιά το θυμάμαι πάντα, παιδάκια ειδικά, κάναμε μπάνιο την Πρωτομαγιά.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Πώς και πώς το τριήμερο.
0: Τώρα φτιάχνουμε χιονάνθρωπο.
2: Τώρα ναι, η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλότερα από τα μέσα επίπεδα για την εποχή. Να πούμε ενδεικτικά ότι εδώ στην Αττική θα έπρεπε να είχαμε γύρω στους 23-24 βαθμούς, αυτή είναι η μέση τιμή έτσι, για αρχές Μαΐου, και έχουμε γύρω στους 15-16 μέση τιμή. Είμαστε αρκετά χαμηλότερα. Και βέβαια κάτι αντίστοιχο ισχύει και για όλη την Ελλάδα. Είχαμε μια ψυχρή εισβολή που δεν είναι συνηθισμένη για τέτοια εποχή. Όχι βέβαια ότι δεν έχει ξαναγίνει να έχουμε χιόνια αρχές Μαΐου. Έχουμε φτάσει μέχρι και Ιούνιο να υπάρχουν χιόνια στα πολύ ορεινά. Αλλά σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο. Ήταν μια εξαίρεση.
0: Ίδιο μοτίβο λοιπόν και για αύριο και από Δευτέρα πλέον σε ανοιξιάτικες επιτέλους θερμοκρασίες.
2: Ναι, και φαίνεται ότι θα ανέβει και αρκετά υψηλά η θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα σταδιακά. Θα ανεβαίνει. Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι πιθανό έτσι να κοντέψουμε και τους 30 βαθμούς.
0: Αυτά τα απότομα είναι, τα τρελά. Τα τρελά του καιρού. Λοιπόν, που για σας βέβαια έχουν την αξία τους, για τους μετεωρολόγους και τους επιστήμονες που τα παρακολουθείτε.
2: Κόσμος λίγο έχει τρελαθεί.
0: Του τρελού είναι η κατάσταση που λέμε έτσι στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, Αναστασία, εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα.
2: Καλημέρα.
0: Η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας. Καλημέρα και στην Τίνα και στην Κριούτσικη, όπως μας γράφει, στην όμορφη, αλλά με κρυάκι για αυτή την ώρα, Καβάλα. Λοιπόν, πάμε. Μουσική ανάσα για να έρθουμε εδώ να συζητήσουμε λίγο το θέμα με τους δανειολήπτες και το ελβετικό δάνειο. Αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει πολλοί κόσμος που δανείστηκε σε ελβετικό. Να δούμε τι γίνεται.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν στο ζήτημα των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο. Παραμένει ένα από τα πλέον επίμονα και σύνθετα προβλήματα της ελληνικής χρηματοπιστωτικής πραγματικότητας, επηρεάζοντας χιλιάδες δανειολήπτες για περισσότερο από μια δεκαετία. Είναι όμοιροι μιας πολύ δύσκολης κατάστασης. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε νομοθετική παρέμβαση πριν από λίγο καιρό, εκείνοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, λένε ότι δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Γκριζάνη, είναι μέλος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου. Προχθές, την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχαν πάλι κινητοποιήσεις, σε συνεχείς κινητοποιήσεις είναι οι άνθρωποι. Διπλή παρέμβαση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έξω από τον Άριο Πάγο αυτή τη φορά, αλλά συγκεντρώσεις και σε πολλές μεγάλες πόλεις. Για ποιο ακριβώς λόγο, πάμε να μας εξηγήσει και σε ποια ακριβώς κατάσταση είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Κύριε Γκριζάνη, καλή σας μέρα. Με ακούτε, κύριε Γκριζάνη? Λοιπόν, θα ξανάρθουμε να προσπαθήσουμε πάλι να βρούμε. Προφανώς έχει πέσει η γραμμή του κυρίου Γκριζάνη. Να δούμε τι τελικά ζητούν αυτοί οι άνθρωποι που λένε ότι δεν λειτουργεί μάλιστα η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση που δημιουργήθηκε στο τέλος, δεν είναι πολύ καιρός, στο τέλος του 2025. Να δούμε πόσοι έχουν μπει και έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που έδωσε αυτή η νομοθετική παρέμβαση. Τι ζητούν οι άνθρωποι αυτοί? Λοιπόν, κύριε Γκριζάνη, με ακούτε τώρα?
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έλεγα λοιπόν...
1: Είναι και τα τεχνολογικά στη μέση.
0: Τι να κάνουμε. Έλεγα λοιπόν ότι είστε ξανά σε κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση που έγινε την νομοθετική. Λέτε ότι δεν λειτουργεί. Είχατε αυτή τη φορά, αυτή την εβδομάδα που πέρασε, κινητοποίηση έξω από τον Άριο Πάγο και σε πολλές μεγάλες πόλεις. Τι ακριβώς συμβαίνει, πού είμαστε?
1: Σωστά. Μετά τον Δεκέμβρη, δηλαδή, που η κυβέρνηση έδωσε αυτή την τροπολογία για τα δάνεια σε ελβετικό, τροπολογία που ουσιαστικά δεν λύνει το πρόβλημα έτσι όπως έπρεπε. Δηλαδή, όπως λύθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη για 2,5 εκατομμύρια πολίτες, οριστικά, που αντιμετωπίζει δηλαδή στη ρίζα του το κακό που είναι η διαφορά της ισοτιμίας. Αυτό που δεν
0: μας... Για μισό λεπτό, το Υπουργείο Οικονομικών έλεγε πως επρόκειτο για την καλύτερη δυνατή λύση με κούρεμα που θα έφτανε ως 50%, επιτόκιος 2,3 που θεωρείται προνομιακό. Εσείς παρόλα αυτά λέτε ότι είναι μια τροπολογία ντροπής.
1: Σωστά, δεν είναι. Αυτά τα ποσοστά που ακούγονται πραγματικά είναι επικοινωνιακά και τα ακούει ο κόσμος και γείτονες και οποιοδήποτε, δηλαδή, μπορεί να μας πει ότι πρέπει να 50%. Όμως η ουσία είναι το 50% ή το 15% που όλοι εκεί ανήκουμε οι περισσότεροι, αναφέρεται στην επιδότηση της μετατροπής της ισοτιμίας, όχι επί του κεφαλαίου. Δηλαδή ένα δάνειο, παράδειγμα...
0: Και μετατροπή του δανείου σε μισό λεπτό σε ευρώ.
1: Από την υποχρέωση να υπολογίζεται η ισοτιμία του σε ελβετικό φράγκο σε ευρώ. Δηλαδή, παράδειγμα, σας λέω για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Ένα δάνειο των 170.000. Από τότε που έχει βαρθεί 20 χρόνια τώρα, έχει πληρώσει και με τις ρυθμίσεις του ΚΑΠ 90.000. Mm-hmm. Υπολείπεται 111 σήμερα όσο έχει, με τις νέες ρυθμίσεις, αυτές που είναι, σε όποια και κατηγορία για να το βάλεις, είναι μεγαλύτερο. Φανταστείτε, η τελευταία το 15% από το 111 θα προκύψει καινούριο κεφάλαιο, καινούριο δάνειο κάπου 142.000 ευρώ. Δηλαδή, παρότι λέει δείχνει στην αρχή μια μείωση, ελάφρυση, αμέσως λόγω τόκου και λόγω του υπολείπου στο τέλος, αυτό θα είναι αμέσως μεγαλύτερο. Δηλαδή, ξεχνάει ότι έδωσε, δεν υπολογίζεται στη βάση του στεγαστικού δανείου όπως στην όλη η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Στις επαφές που είχατε με το Υπουργείο Οικονομικών, τα είπατε αυτά, κύριε Γκριζάνη?
1: Όχι μόνο εμείς, αλλά και πάρα πολλοί φορείς. Εμείς δε από το 2022 και προτάσεις είχαμε κάνει και ας πούμε ανασύρει και παλαιότερες προτάσεις από το 2015, όχι δικό μας απλών πολιτών ή από συλλόγους, του ίδιου του συνήγορου του καταναλωτή.
0: Για να καταλάβουμε, πόσο κόσμο αφορά αυτή η ιστορία?
1: Αφορούσε, όπως κάνει και το Υπουργείο, μόνο τώρα τελευταία αρχίζει τα λέει, καταρχήν κάπου 70.000 διαστεγαστικά δάνεια. Το Υπουργείο έχει ανακοινώσει 20 περίπου, δεν υπάρχουν, για τον αλφαβήτα λόγο. Μέσα εκεί είναι αυτοκτονίες, θάνατοι, χάσανε σπίτια, αποπληρωμές, οτιδήποτε άλλο. Μένουν 50.000 συμβάσεις. Εξ αυτών οι 20 είναι στις τράπεζες, ακόμα που εξυπηρετούνται ίσως με κάποια είτε αρχικά είτε με άλλες επιμηκύνσεις. Mm-hmm. Και άλλα έχουν πάει περίμερα στα 30.000 στα φανς.
0: Αυτή η πικρή ιστορία. Τράπεζες,
1: έτσι είναι. Δυστυχώς όλα αυτά είναι εντελώς αντίθετα από αυτά που ψήφισε η Ευρώπη σε νομολογίες ή αντίθετα από αυτά που...
0: Για να δούμε τώρα αυτό το διάστημα. Οκ, okay. Θα μας πείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Για να καταλάβουμε λίγο. Από αυτούς που έχετε μείνει λοιπόν και από το διάστημα, από το τέλος του χρόνου που πέρασε η τροπολογία αυτή μέχρι τώρα, πόσοι άνθρωποι, πόσοι δανειολήπτες έχουν μπει, έχουν κάνει χρήση της τροπολογίας αυτής και των...
1: Πάλι κατά τα Υπουργεία, ενώ εμείς συζητάγαμε άλλα πράγματα, τα δημοσιοποιήσει αυτά πολύ νωρίτερα, mm-hmm. δεν το έκανε αυτό και τώρα χρησιμοποιείται το Υπουργείο ως φερέφωνο των φανς και να ανακοινώνουν ότι λέει 7.000 έκανα κλικ. Δηλαδή πήγαν να δουν, απλά να ρωτήσουν τι είναι το δανειό τους. Εξ αυτών λέει 600 έκαναν αίτηση. Πιθανώς να υπάρχουν και κάποιοι που δεν το κάνουν για άλλους λόγους που αν δείτε, αν είχαμε χρόνο να σας εξηγήσω για ποιο λόγο ένας μπορεί να το κάνει ένα δάνειο του 20.000, το μετέτρεψε γιατί και έγινε αυτό. Α, δεν σημαίνει ότι έχει επιτυχία. Δεν θα πάει κανένας. Όλοι μας οι. Όλοι όσοι επικοινωνούν δεν το μετατρέπουν, περιμένουν πρώτον και την απόφαση τη δικαστική του Αρείου Πάγου, που είναι η τελευταία που δεν ζητήθηκε.
0: Για πέστε μας λοιπόν, γιατί πάτε στον Άριο Πάγο?
1: Για αυτήν πήγαμε. Είναι η τελευταία δίκη που έγινε για τις τρεις συστημικές τράπεζες με ερώτημα, με ερώτημα να αποσταλούν τα προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο της Ευρώπης, mm-hmm. για να κριθεί όπως κριθήκαν στην Ευρώπη. Δεν είχε αποσταλεί μέχρι τώρα και από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα και θα έχουμε παραβιάσεις του ελληνικού κράτους.
0: Περιμένουμε αυτό, λοιπόν την απόφαση του Αρείου Πάγου που έχει καθυστερήσει, λέτε εσείς.
1: Σωστά. Είναι στο εξάμηνο αυτό που δυστυχώς έχει βάλει η κυβέρνηση και οικονομικά κριτήρια και περιουσιακά που δεν έχουν καμία σχέση με τα δάνεια. Είναι στην έννοια του πτωχευτικού νόμου και όχι τροπολογίας νομοθέτηματος κανονικού για τη λύση. Αυτό εμπλέκει και πιέζει. Αυτοί είναι οι λόγοι τώρα που οι τράπεζες και φανς συνεχώς επιμένουν, παίρνουν τηλέφωνα, απίστευτες καταγγελίες, μετατρέψτε την ευκαιρία, αλλά ακόμα και οι ίδιοι υπάλληλοι των τραπεζών και αυτοί βλέπουν ότι είναι πραγματικά ασύμφορο. Προκύπτει νέο δάνειο πολύ μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα, δεύτερο, και προφανώς ο κόσμος περιμένει μήπως κερδίσει κάτι από τις κινητοποιήσεις που κάνετε.
1: Δεύτερον, όχι μόνο από τις κινητοποιήσεις, αλλά και από τις πράγμασεις. Δεύτερον, έχει αποδεχτεί σχεδόν όλη η αντιπολίτευση και από τις 4 τρίτες συγκεντρώσεις που κάναμε, αλλά και προχθές που είχαμε στείλει το ψήφισμα μέσα στην Βουλή, να γίνει επισήμως συζήτηση πρώην ημερησίας διατάξεων στην Βουλή.
0: Σε επίπεδο αρχηγών, ζητάτε.
1: Το θέμα. Σε επίπεδο αρχηγών, βεβαίως. Αναμένουμε τις κινήσεις τώρα. Και τρίτον, διαψεύδουμε την κυβέρνηση, αυτοδιαψεύδεται ούτως ή άλλως, ότι δεν υπάρχει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εξετάζεται. Η Επιτροπή μας χειρίζει την υπόθεση, στα χέρια της έχει το χαρτί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναφορών που λέει ότι εξετάζεται και παραπέθηκε στην ΕΚΟΝ και ΕΚΟΝ Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για γνωμοδότηση. Που σημαίνει δεν θα μείνει η Ευρώπη έτσι απλά μια φορά έγινε λάθος.
0: Τι έχει γίνει στις άλλες χώρες, κύριε Γρυζάνη?
1: Έτσι λοιπόν, στις άλλες χώρες είτε νομοθετικά είτε δικαστικά έχει λυθεί. Το μεγάλο παράδειγμα σας φέρουμε στη Γαλλία που υπήρχε...
0: Πόσοι άνθρωποι έχουν δικαιωθεί στην Ευρώπη, έχετε στοιχεία?
1: 2,5 εκατομμύρια πολίτες, αντίστοιχα 13 χώρες. Ισπανία, Ουγγαρία, Κροατία, Γερμανία, Ιταλία, Σλοβενία που έκανε λύση αυτή που ζητάγαμε εμείς περίπου. Δηλαδή τι, έδωσε μόνο 5% επιβαρύνθηκαν οι δανειολήπτες και το υπόλοιπο το ανέλαβαν οι τράπεζες. Σύμφωνα με την πρόταση και γνωμοδότηση της κυρίας Λαγκάρντ. Εδώ και ο κύριος Χουρνάρας και το Υπουργείο αγνώρισαν πλήρως, παρότι τα είχαν αναφέρει μέσα στην Βουλή, τι συνέβη στην Ευρώπη. Καμία σχέση με Ευρώπη. Η Ελλάδα σύρεται δι' αυτού του τρόπου σε καινούργια παραβίαση. Αλλά δυστυχώς οι παραβιάσεις όλα αυτά πάνε στον ελληνικό λαό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πάνε.
0: Είστε σε κατάσταση ομοιρίας, όπως λέτε.
1: Είμαστε ομοιρίας. Θα έχουμε και άλλη συγκέντρωση στο τέλος του μήνα, του Μαΐου, μέσα εδώ. Αυτή τη φορά θα είναι για που θα περιμένουν και τις αποφάσεις τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα που θέλουν να ενημερώσουν. Ένα ταυτόχρονα συνεχίζουμε και στην Ευρώπη. Κανένας δεν πάει να ρυθμίσει, δεν το προτρέπουμε να μην πάει, αλλά εκ των πραγμάτων διαπιστώνει ο ίδιος ότι είναι μια κοροϊδία, ένας εμπεγμός της οικογένειας που διαλύει και υφαρπάζουν περιουσία.
0: Μάλιστα, κύριε Γκριζάνη.
1: Να δείξουμε την αλήθεια.
0: Κύριε Γκριζάνη, πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ την κουβέντα μας. Ακούστηκαν οι θέσεις σας και νομίζω ότι κατάλαβε ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, τουλάχιστον έτσι όπως μας το περιγράφετε εσείς. Να σας ευχαριστήσω. Καλή σας μέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι εδώ.
2: Earth News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν, ανέφερε σε επιστολή του στο Κογκρέσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ προειδοποιεί το Ιράν για συμφωνία ή ισοπαίδωση. Το Ιράν αφήνει ανοιχτό παράθυρο συνομιλιών ακόμη και από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και υποχωρεί σε δύο προαπαιτούμενα της νέας πρότασης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, δέχεται διαπραγματεύσεις χωρίς άρση του αποκλεισμού και βάζει στο τραπέζι πυρηνικά και ορμούς. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Σε εξέλιξη διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέμπαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα μέχρι και αύριο Κυριακή στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπιείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Στο Μεξικό, τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Επιστροφή, ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ματίνα Καραμεντσού στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ για τις ωραίες καλημέρες. Ευχαριστώ το Σταύρο για την ωραία φωτογραφία που μας στέλνει εδώ και μας φτιάχνει τη διάθεση με τα όμορφα λουλούδια. Κρατάμε τη μαγιάτικη διάθεση και ας μας τα χαλάει ο καιρός. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να έρθουμε σε ένα άλλο σοβαρό θέμα που μπροστά μας θα το δούμε. Ξεκίνησε από χθες επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Πρόληψη λέει, επιχειρησιακή ετοιμότητα, περιορισμός ενάρξεων πυρκαγιών είναι στο επίκεντρο του σχεδιασμού φέτος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών. Υπάρχει και ένα θέμα με τους πυροσβέστες γενικότερα στα νησιά. Δεχτήκαμε μια καταγγελία από πυροσβέστες στους Παξούς που δεν έχουν πού να μείνουν. Είναι εποχικοί πυροσβέστες που πάνε και δεν τους νοικιάζουν σπίτια, λέει, οι νησιώτες. Και δεν είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόνο στους Παξούς. Έχουμε καλέσει και το δήμαρχο εκεί να μας πει πώς έχει η κατάσταση και τι λύση προσπαθούν να βρουν, διότι είναι ένα θέμα των τελευταίων χρόνων που παρατηρείται και, όπως σας λέω, δεν είναι μόνο σε αυτό το νησί. Λοιπόν, για πάμε να δούμε όμως λίγο πώς έχουν τα στοιχεία, τι σχεδιασμός γίνεται, τι ελλείψεις υπάρχουν, αν υπάρχουν. Καλημέρα και στους δύο καταρχάς. Να ξεκινήσω από σας, κύριε Τσίγκα.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλή αντιπυρική περίοδο να έχουμε. Ο σχεδιασμός κάθε χρόνο περιλαμβάνει διασπορά δυνάμεων σε όλη την επικράτεια, η πυρωτική Ελλάδα, νησιωτικές περιοχές, διότι ο φυσικός πλούτος της χώρας μας είναι παντού και είμαστε υποχρεωμένοι ως πυροσβέστες να προστατεύουμε τις ζωές και τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών φέτος.
0: Μακάρι, μακάρι, κύριε Τσίγκα, να το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί οι περισσότερες φωτιές δυστυχώς έρχονται από αμέλεια και αυτό είναι κάτι που πονάει την ψυχή μας. Από αμέλεια χάθηκαν πόσες ψυχές στο μάτι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει πίσω από τις περισσότερες
0: πυρκαγιές. Είναι τρύπα στην καρδιά μας αυτή η ιστορία.
1: Ακριβώς. Είναι ανεκτίμητη η ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορεί να συνυπολογιστεί κάτι άλλο το οποίο είναι παραπάνω από αυτό. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι το 80% των πυρκαγιών οι οποίες ξεκινούν από ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, θα πρέπει να περιοριστούν, διότι οι καταστροφές από τις πυρκαγιές είναι ανυπολόγιστες και οποιαδήποτε δομή, είτε είναι οικοσύστημα είτε οτιδήποτε άλλο πληγεί από μια δραστική πυρκαγιά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί στην πορεία.
0: Ναι, και έχει αξία και σημασία και γι' αυτό δίνεται και μεγάλη προσοχή και από την πολιτεία και από τους δημάρχους σε συνεργασία με τη δική σας την υπηρεσία για να καθαριστούν και τα οικόπεδα. Έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα σε μια προσπάθεια επιτέλους να καταλάβουμε πόση αξία έχει αυτό.
1: Ακριβώς, η κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε πριν μια εβδομάδα ρυθμίζει όρους και προϋποθέσεις και υποχρεώσεις και της πολιτείας αλλά και των πολιτών, οι οποίοι έχουν οικόπεδο είτε εντός οικιστικού ιστού είτε εκτός όταν υπάρχει κτίσμα. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι ο καθαρισμός των οικοπαίδων δημιουργεί ασπίδα και προστατεύει τις κατοικίες, διότι κόβει το δρόμο της πυρκαγιάς. Εάν η πυρκαγιά δεν έχει καύσιμη ύλη, δεν θα μπορεί να προχωρήσει και δεν θα μπορεί να εισέλθει και να κινδυνεύσουν κατοικίες, ζωές και περιουσίες εν γέννη.
0: Μάλιστα. Σας άκουγα τις προηγούμενες μέρες, νομίζω ότι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, να δίνετε ανησυχητικά στοιχεία για τις πυρκαγιές που ξεπερνούσαν τις 180 πριν ακόμα ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, και αυτό δεν είναι καλό σημάδι.
1: Όντως, ναι. ήταν κάποια νούμερα τα οποία κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς στην προσπάθειά τους να επισπεύσουν τις διαδικασίες καύσης υπολοιμάτων καλλιεργειών στα χωράφια τους, γιατί από 1η Μαΐου απαγορεύεται η χρήση φλόγα στην Ήπεθρο. Υπό συνθήκες εκείνη την περίοδο που είχε άνεμο, πυρκαγιές επεκτάθηκαν και δημιούργησαν προβλήματα και σε διπλανές περιουσίες. Είναι κάτι το οποίο το λέμε καθημερινά, ακόμη περισσότερο τώρα όπου οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, θέλει τεράστια προσοχή και είναι μεγάλη ευθύνη από όλους μας σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε φλόγα στην Ήπειρο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς μπαίνετε σε αυτή τη μάχη? Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, πλέον μεγάλη αξία έχει και το γεγονός των drones που είναι στην υπηρεσία τη δική σας και σας δίνουν στοιχεία κάθε φορά για το τι συμβαίνει σε όλη την επικράτεια. Πώς μπαίνετε σε αυτή τη μάχη, τι προετοιμασία έχει γίνει?
1: Ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί και φέτος είναι το στοιχείο της διακλαδικότητας, δηλαδή η συνεργασία μεταξύ των φορέων οι οποίοι εμπλέκονται στην δασοπυρόσβεση. Το περιοριστικό σώμα επικουρείται από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις ένοπλες δυνάμεις και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, αλλά και σε ένα μεγάλο κομμάτι υποστηρίζεται από τους εθελοντές και τους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, στις 4.600 εθελοντές, αλλά και τους εθελοντές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις 5.200 με 269 πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες, έτσι ώστε να μπορέσουν το έμψυχο αυτό υλικό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό παραδίδεται σταδιακά μέσω του προγράμματος Αιγής τόσο μέσα αλλά τόσο και σε υλικά τα οποία θα βοηθήσουν τους πυροσβέστες, ψηφιακά εργαλεία και τα drones που όπως είπατε θα είναι αυξημένα και φέτος, τα οποία επιτηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο και με θερμικές κάμερες αλλά και με ιδιαιτερότητες τα οποία μπορούν να μεταφέρουν και κάποιες σωλήνες ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί ο πυροσβέστης που θα βρίσκεται στην κορυφή του βουνού που δύσκολα υπάρχει πρόσβαση οδική σε εκείνο το σημείο.
0: Μάλιστα. Οι πυροσβέστες είναι αρκετοί ή χρειάζονται προσλήψεις? Κάθε φορά παίρνει υπηρεσία και εποχικούς πυροσβέστες. Προκειμένου να τα βγάλουμε πέρα σε αυτή την ιστορία.
1: Αυτή

0: 18.000 πυροσβέστες ως έμψυχο δυναμικό. Ωστόσο, αν οι πυρκαγιές κάθε χρόνο είναι 10.000, οι 6 από αυτές είναι σχεδόν την αντιπυρική περίοδο, είναι ένας αριθμός ο οποίος κανένας μηχανισμός σε όλο τον πλανήτη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, γιατί είναι η στιγμή που το φαινόμενο το ίδιο και αριθμητικά και ποσοτικά ενδεχομένως κάποιες στιγμές να περάσει τον μηχανισμό. Εάν μειωθούν οι ενάρξεις των πυρκαγιών, είναι κάτι το οποίο θα μας κάνει περισσότερο ευτυχείς και θα μετράμε σαν πατρίδα και σαν Ελλάδα λιγότερες ζημιές.
1: Ξέρετε, πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στην πρόληψη. Όχι πως δεν έχει αξία ο σχεδιασμός όταν συμβεί η πυρκαγιά, αλλά πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε πόση σημασία έχει η πρόληψη. Το πριν φτάσουμε στη φωτιά.
0: Ακριβώς. Είναι το πρώτο στάδιο του κύκλου διαχείρισης μιας καταστροφής. Έχει τεράστια σημασία. Έχει καταλαμβάνει στο τετράπτυχο πρόληψη, ετοιμότητα, επέμβαση και αποκατάσταση το μεγαλύτερο ποσοστό, διότι η προετοιμασία μπορεί να γίνει με συνθήκες οι οποίες μπορεί να είναι ήπιες, μπορεί να μην έχουν πίεση χρόνου, ενώ όλα τα άλλα τα στάδια υπάρχει πίεση χρόνου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε το στοίχημα. Είναι ζητούμενο το οποίο, όπως είπαμε και πριν, και πολιτεία και πολίτες πρέπει να οδηγηθούμε σε ό,τι ενέργεια περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μην υπάρχει καύσιμη ύλη στην Ήπειρο, να μην προχωράει πυρκαγιά και να μην επεκτείνεται με ρυθμούς έντονους λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας κάθε χρόνο, αλλά λόγω και της κλιματικής κρίσης που υπάρχει στη γεώσφαιρα τα τελευταία χρόνια.
1: Λοιπόν, για να φύγουμε, να πάμε στους καταπράσινους παξούς. Εκεί θα συναντήσουμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο. Έλεγα και πριν στην έναρξη ότι έχει γίνει μία καταγγελία από συναδέλφους σας, κύριε Τσίγκα, 7 πυροσβέστες, λέει, που κοιμούνται μέσα στην υπηρεσία διότι κανείς στο νησί δεν θέλει να τους ενοικιάσει κάποιο κατάλημα. Είναι ένα θέμα προφανώς, φαντάζομαι, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Βλαχόπουλε, που το έχετε υπόψη σας.
2: Καλή σας μέρα, τους παξούς.
1: Καλημέρα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο στην αρχή της σεζόν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, δηλαδή είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε αρκετά καταλήμματα, όχι μόνο για αυτούς που υπηρετούν στην πυροσβεστική, αλλά για όλους όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, όπου στελεχώνονται με περισσότερα άτομα το καλοκαίρι, αφού οι ανάγκες μεγαλώνουν με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, αλλά είναι και ένα θέμα που αντιμετωπίζουν ακόμα και οι επιχειρήσεις που πρέπει να φέρουν προσωπικό, κυρίως οι επιχειρήσεις της εστίασης, και ούτε και αυτοί βρίσκουν αρκετά καταλήμματα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Αυτό τώρα έχει να κάνει με ένα γεγονός που δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσουμε, διότι όλοι περιμένουν να ζήσουν το καλοκαίρι, άλλοι λειτουργώντας επιχειρήσεις εστίασης, άλλοι λειτουργώντας επιχειρήσεις φιλοξενίας, διαμονής.
1: Ο ιδιώτης φέρει την ευθύνη όμως, κύριε Δήμαρχε. Μια υπηρεσία που είναι κρατική θα πρέπει να γίνει επίβλεψη. Ήρθε σε συνεργασία ακόμη και με το Δήμο. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση.
2: Θα σας πω τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα δεν μπορούν να το λύσουν οι ιδιώτες παραχωρώντας δικά τους καταλήμματα, χωρίς να μπορούν να εξασφαλίσουν κάποιο ικανοποιητικό εισόδημα για να μπορέσουν στους επόμενους μετά μήνες να καλύψουν τις ανάγκες τους.
1: Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση, κύριε Δήμαρχε και κύριε Τσίγκα, θα πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά τους εκείνοι έχουν το δικό τους δίκιο, οι ιδιώτες. Διότι σου λέει, εγώ έχω δύο καταλήμματα που τα νοικιάζω, θέλω αυτούς τους μήνες τους καλοκαιρινούς να πάρω το δυνατό μεγαλύτερο εισόδημα. Με αυτό ζει ο κόσμος. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να γίνει μία πρόβλεψη. Τι θα γίνει με τους πυροσβέστες, με τα σώματα ασφαλείας που έρχονται στο νησί για να ενισχύσουν την ασφάλεια του νησιού?
0: Σε όλη την υπηρετική Ελλάδα το ζήτημα αυτό δεν είναι τόσο έντονο, αν μου επιτρέπετε. Όμως δεν είναι μόνο στους παξούς κάτι το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η δική μας υπηρεσία, αλλά και άλλες υπηρεσίες. Είναι ένα ρεαλιστικό ζητούμενο σε πολλά νησιά.

0: φωτιά σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η υπηρεσία, από όσο με θυστές να γνωρίζω, με τις τοπικές κοινωνίες και με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε επαφή για να βρουν λύση, και στην έσχατη λύση οι συνάδελφοι, οι οποίοι ενδεχομένως, οι οποίοι προσλαμβάνονται κατά τόπους με τη βούληση δική τους, ενδεχομένως να μην κατάγονται από εκεί και να μην έχουν δικό τους κατάλημα, δική τους κατοικία, για να μείνουν όπως μπορεί να μένουν με τις οικογένειές τους. Μπορεί να είναι από την Κέρκυρα και να μεταβαίνουν συχνά από εκεί. Το περιοριστικό σώμα, οι θέσεις που κατένεμε για να μπορέσει να επανδρώσει τα περιοριστικά κλιμάκια και τις υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, περιέχουν και πάρα πολλά νησιά. Ωστόσο, είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει να το δούμε περισσότερο, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί για να μπορέσουν να παρέχουν ασφάλεια στον τόπο, δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, θα πρέπει οι στιγμές ξεκούρασης να είναι αυτές που τις αναλογούν.
1: Κύριε Δήμαρχε, εσείς τι λέτε?
2: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι το πρόβλημα πέφτει στις πλάτες ξανά της αυτοδιοίκησης, και ειδικότερα για το Δήμο Παξών, που δεν είναι ένας Δήμος που έχει άπειρα ακίνητα να διαθέσει. Αυτό που κάνουμε είναι όσα έχουμε να τα διαθέτουμε. Έχουμε δύο που τα έχουμε παραχωρήσει στο κέντρο υγείας για να μένουν εκεί γιατροί. Έχουμε άλλα δύο που τα έχουμε δώσει στην πυροσβεστική 12 μήνες το χρόνο. Το ένα στεγάζει τον πυροσβεστικό σταθμό, το άλλο χρησιμοποιείται για βοηθητικός χώρος, αλλά μπορεί εύκολα να γίνει και χώρος διαμονής. Χτες συγκεκριμένα συζητούσαμε το θέμα αυτό με τον προϊστάμενο του κλιματίου και με τον στρατηγό της πυροσβεστικής που είναι υπεύθυνος για τη δική μας περιοχή και μας επισκέφθηκε χθες. Και επίσης...
1: Άρα θέσατε το ζήτημα αυτών των 7 ανθρώπων εδώ.
2: Κάθε χρόνο βρίσκουμε λύση, αν και είναι δύσκολο, κάθε χρόνο βρίσκουμε λύση και για το λιμενικό και για την πυροσβεστική. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα, και η επιλογή είναι μόνο μία. Εμείς διαθέτουμε κάποια οικόπεδα, θα πρέπει η πολιτεία να χρηματοδοτήσει τους δήμους για να φτιάξουμε και οι καταλήμματα για τους ανθρώπους που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και γενικότερα στο ευρύτερο δημόσιο, τουλάχιστον να μπορούμε να τους καλύψουμε αυτές τις ανάγκες το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα υπάρχουν διαθέσιμα καταλήμματα. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που έρχονται στους Παξούς, οι οποίοι έρχονται το Σεπτέμβρη και φεύγουν τον Ιούνιο, δεν έχουν πρόβλημα να βρουν σπίτι να μείνουν. Το πρόβλημα αφορά...
1: Εκεί μπορεί να μην έχουν σπίτια. Στα μεγάλα νησιά, κύριε Δήμαρχε, εγώ θυμάμαι στη Σαντορίνη, ας πούμε, είναι ένα θέμα που το κάνουμε πάντα στην έναρξη των σχολείων. Και με τους εκπαιδευτικούς θέμα υπάρχει. Δεν τους νοικιάζουν σπίτια.
2: Ναι, λοιπόν, γιατί εκεί... Και η τουριστική περίοδος είναι μεγαλύτερη, γι' αυτό εκεί η τουριστική σεζόν είναι 8 μήνες.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό λέω ότι πρέπει οι τοπικοί άρχοντες να φωνάξετε, να ζητήσετε δηλαδή να λυθεί το πρόβλημα και για την ασφάλεια και για τα σχολεία και, και με τους γιατρούς, και σε συνεργασία με τους συνδικαλιστές από τα αντίστοιχα σώματα, έτσι ώστε να τεθούν τα θέματα και να βρεθεί μια μόνιμη λύση.
2: Θα λέω πάλι, μόνιμη λύση είναι μόνο η αξιοποίηση οικοπαίδων που έχουν στη διάθεσή τους οι Δήμοι, αλλά εκεί θα χρειαστεί χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένας Δήμος, και μάλιστα μικρός νησιωτικός Δήμος, να βρει 1 εκατομμύριο ευρώ για να φτιάξει 20 διαμερίσματα είναι αδυνατόν.
1: Μάλιστα, στο προκείμενο τώρα με τους 7 πυροσβέστες που υπάρχουν εκεί, τι συζήτησατε χθες που μου λέτε που είχατε συνάντηση με το στρατηγό?
2: Είπαμε το ένα από τα δύο κτίρια να λειτουργήσει σαν κατάλημα, να γίνουν εκεί πέρα κάποιες παρεμβάσεις. Μπορούμε μέσα σε 2 εβδομάδες να το διαμορφώσουμε για κατάλημα. Μέχρι τώρα χρησιμοποιείται κυρίως σαν βοηθητικός χώρος του πυροσβεστικού σταθμού. Εκεί άνετα μπορούν να φιλοξενηθούν 4 άτομα, και για 2 ή 3 άτομα ακόμη θα χρησιμοποιήσουμε ένα κατάλημα που και πέρσι το διαθέσαμε για την πυροσβεστική, αλλά τώρα μένει εκεί ένας εκπαιδευτικός, και είπαμε από τις 5-10 το αργότερο Ιουνίου να το δώσουμε ξανά και αυτό στην πρεσβευτική, νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Έτσι κύριε Δημαρχέ, να βρεθεί λύση και σε εσάς εκεί και φαντάζομαι και στα άλλα νησιά που έτσι κι αλλιώς το έχετε υπόψη σας εσείς ως συνδικαλιστής, κύριε Τσίγκα, και από άλλους συναδέλφους σας.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τον Δήμο Παξών υπάρχει άψογη συνεργασία από τα μηνύματα που έχω και από, και από τον στρατηγό αλλά και από τον περιφερειάρχη. Όντως, ό,τι είπε ο κύριος Δήμαρχος ισχύει και οι παραχωρήσεις έχουν γίνει από την πλευρά του Δήμου.
1: Δεν λέει κανείς το αντίθετο και ο Δήμαρχος αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και προσπαθεί να βρει λύσεις σε συνεργασία.
0: Όλοι μαζί να λύσουμε αυτό το ζητούμενο, το οποίο θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να. Τις ώρες ξεκούρασης να μπορούν να τις έχουν σε έναν ξεχωριστό χώρο που θα μπορέσουν να είναι να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι ανάγκες τους στο καλύτερο δυνατό.
1: Και βεβαίως και εσείς ο συνδικαλιστής να πιέζετε. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει στα νησιά.
0: Έχουμε μεταφέρει στην ηγεσία και η ηγεσία με τη σειρά της στις τοπικές κοινωνίες, γιατί όπως είπαμε δεν είναι το πρόβλημα μόνο στους Παξούς. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και για στελέχη αλλά και για εποχικούς πυροσβέστες. Όχι μόνο σε ένα σημείο, αλλά σε διαφορετικά σημεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ με το δυνατόν λιγότερο φωτιές. Όλη τη σεζόν να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες φωτιές, με προσοχή όλοι μας, και με μεγάλη τουριστική κίνηση σε εσάς, Δήμαρχε, στους Παξούς.
2: Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και εγώ οι πυροσβέστες μας να είναι αχρίαστοι. Σε κάθε περίπτωση συνεργαζόμαστε μαζί τους. Έχουμε και μια πολύ καλή ομάδα εθελοντών με αρκετά πιστοποιημένα έως τώρα μέλη. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Να καλημερίσω και τον κύριο Τσίγκα, τον Κώστα Τσίγκα, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
0: Καλή συνέχεια και οι εθελοντές, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, όπως και οι Παξοί, έχουν πιστοποιημένη και ενεργή και δυναμική πολλή ομάδα. Είναι ένα στοιχείο το οποίο ενισχύει όλο το πλέγμα της αντιμετώπισης της δασοπυρόσβεσης.
1: Έτσι όπως το λέτε. Ευχαριστώ και εσάς, ευχαριστώ και τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, τον Δήμαρχο των Παξών, και εδώ έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την αμέλεια και από το που ξεκινούν οι φωτιές. Εδώ μας λέει, σας στέλνω από το κέντρο δάσος Αλικού στην Άξο, κάθε καλοκαίρι υπάρχει ανησυχία, θα θέλαμε τη βοήθειά σας για την ασφάλεια του κέντρο δάσους και τη δική μας. Η δαδιά πως καεί και λέει από αμέλεια. Προσοχή. Ο Γιάννης. Ένα θέμα που μας καίει. Θέλουμε την Ελλάδα μας όμορφη και τους πνεύμονες οξυγόνου ανοιχτούς. Να μην αντιμετωπίσουμε τις άσχημες εικόνες που δυστυχώς αντιμετωπίζουμε τα καλοκαίρια. Λοιπόν, και σε αυτούς τους ανθρώπους που φτάνουμε να λέμε πολλά ευχαριστώ και που βλέπουμε τι κάνουν κάθε φορά που υπάρχει φωτιά, να προσπαθούμε να έχουν το αυτονόητο, ένα δωμάτιο να μπορούν να μείνουν. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, η ώρα πήγε 7:56 πρώτα λεπτά. Είμαστε έτοιμοι για να αποχωρήσουμε μετά από 3 ώρες εδώ που κάναμε ξεκίνημα. Από τη Ματίνα Καραμίντσου λοιπόν, που ήταν στο μικρόφωνο, τη Δέσποινα Σαρπίρη στην υποστήριξη της παραγωγής, τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε μια όμορφη μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, θα πάμε με ζακετούλα και μπουφανάκι. Η άνοιξη, όπως είπαμε, έρχεται από τη Δευτέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης. Καλή σας μέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η εύθραστη εκεχηρία τριών εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Μέση Ανατολή παραμένει υπό αβεβαιότητα, καθώς η νέα πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε μη ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αποδίδοντας την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας στη διαιρεμένη ηγεσία της Τεχεράνης. Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανακίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Η νέα πρόταση, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο υποστηρίζοντας πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Παράλληλα, ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας. Σε πλήρη αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος. Με συγχωρείτε, καθώς δέχεται πιέσεις από πολλαπλά μέτωπα με κυρίαρχη εκείνη του Ισραήλ. Τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας με την ένταση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ να κλιμακώνεται στο πεδίο των μαχών. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν την Παρασκευή από τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στην πολιτική ηγεσία του Λιβάνου προκειμένου να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν πολλά αυτοκίνητα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους σε παραλία στο Λασίθι. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο Κυριακή στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπιείο Βούλας, Ακτύπωση Δόνος Πειραιά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος.
5: Γιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
6: Η φύση ξυπνά και η διασκέδαση ξεκινά. Η άνοιξη φέτος έχει έναν προορισμό. Το Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Ελάτε να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, στο μεγάλο μας παιδικό φεστιβάλ Άνοιξης, από 1 έως 3 Μαΐου. Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Βρείτε μας στο 2ο χιλιόμετρο νέας λεωφόρου Λαυρίου. Πληροφορίες στο www.πολιτιστικοπάρκο.com. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Yeah.

ανεβάζει ο Ρικ Κλάπτον. Art News Radio 105,8. Με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, να θυμάσαι αλλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Art News Radio 105,8 Αλφόνσος Βιτέλης.

0: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105.8. Από πού να πιάσουμε και πού να αφήσουμε. Θα πιάσουμε όμως από τα ωραία πρώτα και θα πάμε στα δύσκολα. Από τα πρόσωπα Weekend, το ένθετο των νέων. Ποιο έργο τέχνης στέλνει μήνυμα ειρήνης. Είναι ένα εξαιρετικό αφιέρωμα όπου μια σειρά από κορυφαίους καλλιτέχνες, ζωγράφους κυρίως, όπως ο Σωτήρης Όρογκας, ο Θόδωρος Παπαγιάννης, ο Μανώλης Χάρος, ο Αλέξης Βαρούλκας, ο Βασίλης Παπασάικας, ο Διαμαντής Αηδίνης και άλλοι, επιλέγουν διαχρονικά έργα τα οποία συμβολίζουν την ειρήνη και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είμαστε σε μια πολύ ταραγμένη εποχή που δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει, όπως δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλουν και αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Λοιπόν, έτσι, επιδραματικά, από Σωτήρης Όρογκας, πολύ γνωστός, θεωρεί ως κορυφαίο έργο που στέλνει μήνυμα ειρήνη στην Κέρνικα του Πάμπλο Πικάσο, μάλιστα. Υπάρχει και εκτίθεται στο μουσείο, λίγο έξω, εκεί στη χώρα των Βάσκων, είναι ένα καταπληκτικό έργο, το έχετε δει, το έχετε ξαναδεί, καλό είναι να το δείτε και στο μουσείο εκεί που είναι. Και ο Μανώλης Χάρος, πραγματικά είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνει ο Μανώλης Χάρος, μιλάει για το αντιπολεμικό έργο του Γκόγια, έχει και μια φωτογραφία, 3η Μαΐου 1808 του Φρανσίσκο Γκόγια. Ο Θόδωρος Παπαγιάννης, το άγαλμα της ελευθερίας του Μπαρτολίνη, μάλιστα. Ο Αλέξ Βερούκας, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, η πιετά του Μιχαήλ Άγγελου και η εγκατάσταση της Σιώτα. Για να πάμε και να δούμε ακόμα ένα. Α, ωραία. Ο Βασίλης Παπασάικας αναφέρεται και επισημαίνει ότι το έργο μου, το ισχυρότερο μήνυμα ειρήνης, είναι η λιτανία του Κιούρς του Ρέπιν. Αυτό πρέπει να το διαβάσω. Πάμε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το αφιέρωμα σε τέτοιους ταραγμένους καιρούς. Για να δούμε τώρα από τις νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών, ένα αφιέρωμα για τη stand-up comedy. Έλεγχο στην εξουσία είναι ο τίτλος. Stand-up comedy, τα εγγόνια του Αριστοφάνη, και επισημαίνει η εφημερίδα ότι εκπροσωπούν το πιο αιρετικό πρόσωπο της κωμωδίας, ότι δηλαδή είναι πιο κοντά στο ήθος και το έθος της Αττικής κωμωδίας. Εκπροσωπούν επίσης το πιο σύγχρονο είδος αυτοσχέδιας επιθεώρησης. Έρχονται κατά κανόνα από τα κάτω, είναι αδιαμεσολάβητοι, κερδίζουν δηλαδή με σκληρή δουλειά και υπομονή, τελικά το προνόμιο εντοπίζονται απευθείας από το κοινό, στόμα-στόμα ή και με τη βοήθεια των social media. Λένε άβολες αλήθειες και πάντως ομοί την αλήθεια τους χωρίς να αυτολογοκρίνονται. Μάλιστα, και είναι μία σειρά από ανθρώπους, αν θέλετε, δημιουργούς της στάνταρ comedy που μιλούν σε αυτό το αφιέρωμα, όπως η Κατερίνα Βρανό, ο Δημήτρης Νικητέας, η Μελίνα Κόλια, ο Αριστοτέλης Δρίγας, ο Πάρης Ρούπας. Πάμε. Εδώ νομίζω είναι τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά, το έχω επιλέξει γιατί έχει τρομερό ενδιαφέρον και λόγω συγκυρίας. Υπάρχει μια εξαιρετική συνέντευξη του Ορντ Αρνέ Ουέσταντ. Είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Yale. Σε μια εξαιρετική συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή και στον συνάδελφο Γιώργο Σκαφιδά. Τι λέει λοιπόν? Οδεύουμε προς μια γεωπολιτική καταιγίδα. Παρόμοιες συνθήκες με εκείνες πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λάθος να υποβαθμίζουμε ως αποκομμένες εντάσεις. Μάλιστα. Και λέει επίσης, η σύραξη στο Ιράν δεν εξυπηρετεί κανένα σημαντικό αμερικανικό στρατηγικό συμφέρον και εκτιμώ ότι θα έχει άσχημη κατάληξη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι δεν έχουμε υπό τις παρούσες συνθήκες την ικανότητα να κάνουμε το απαραίτητο βήμα πίσω. Μάλιστα, και για να μην φύγουμε με αυτή τη γεύση, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει ο καθηγητής, θέλω επίσης να μείνω στην Καθημερινή, διότι έχει και ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για το μέλλον των προσφυγικών, σύλλοφορο Αλεξάνδρας τα ξέρετε, και για τις εργασίες που δρομολογούνται για την αποκατάσταση για ασφαλή και αξιοπρεπή καταλήμματα. Είναι ιστορικά κτίρια, είναι μνήμη ολόκληρη. Τα προσφυγικά, Μάλιστα, να το. Και με αυτό, πριν πάμε στους καλεσμένους μας, έχει επίσης την Καθημερινή μια εξαιρετική συνέντευξη του Chris Isaac, του τραγουδιστή, τον Blue Velvet, στον Αθανάσιο Κατσικίδη, και λέει, έρχεται εδώ στο Λυκαβητό για μια μεγάλη συναυλία ο Chris Isaac, και ανάμεσα στα άλλα λέει, είχα ζητήσει να επιστρέψω και να παίξω στην Ελλάδα. Η Αθήνα είναι στα δύο πιο αγαπημένα μου μέρη που δεν πάω σχεδόν ποτέ και πεθαίνω να επιστρέψω. Πιστέψτε με, όλοι στην πάντα μου το περιμένουμε με ανυπομονησία. 70 χρονών ο Chris Isaac, μπράβο του, κοτσονάτος, και πολύ ενδιαφέροντα αυτό, αυτά που λέει. Λοιπόν, τι λέγαμε, α ναι, πάλι είχα μείνει στην Καθημερινή σε αυτή την εξαιρετική συνέντευξη του Und André Westand, του καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Yale, για την γεωπολιτική καταργίδα, προς τα εκεί λέει οδεύουμε, και σε αυτό το σημείο δεν νομίζω ότι υπήρχε καλύτερη εισαγωγή για να καλημερίσω σημείο αυτό τον κύριο Αθανάσιο Σάκη Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχο αποστρατεία. Καλή σας μέρα, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλό μήνα και Χριστός Ανέστη.
0: Καλό μήνα, Χριστός Ανέστη. Βέβαια, δεν τα έχουμε πει καν. Έμεινε το μάτι μου σε αυτή τη συνέντευξη του καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστήμιου του Yale, του Άντρε Westand, ότι οδεύουμε προς μια γεωπολιτική καταιγίδα και ότι η σύραξη στο Ιράν δεν εξυπηρετεί κανένα σημαντικό αμερικανικό στρατηγικό συμφέρον και εκτιμώ ότι θα έχει άσχημη κατάληξη για τη ΣΥΠΑ. Αυτό που φοβάμαι, λέει, είναι ότι δεν θα έχουμε υπό τις παρούσες συνθήκες την ικανότητα να κάνουμε το απαραίτητο βήμα πίσω. Πόσο ισχύει ότι είμαστε κοντά σε μια... Τώρα το πάμε ανάποδα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Είμαστε κοντά σε μια γεωπολιτική καταιγίδα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλο ρίσκο σε αυτά που γίνονται στην περιοχή του Ιράν εκεί με τον πόλεμο. Και το ρίσκο ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν έγινε σωστή εκτίμηση από την πλευρά του Τραμπ. Γιατί εκτιμώ ότι έχει ενημερωθεί ο Τραμπ για όλα τα σενάρια. Και μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση από αυτή την οποία υπολόγιζε ο Τραμπ θα αντιμετώπιζε. Και οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση που υπάρχει στο τέλος αυτής της επιχείρησης. Κάτι το οποίο δεν είχε εκτιμήσει τις δυνατότητες του Ιράν ο Τραμπ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι προκειμένου η Φίλιος να βρει νέους τρόπους για να εξασφαλίσει τα ενεργειακά της αποθέματα και τις ανάγκες, ενδεχομένως να φτάσει σε κάποιο σημείο όπου να παρακάμψει την προσπάθεια αυτή των ΗΠΑ και του Τραμπ να ελέγξει πλήρως το ενεργειακό τοπίο το παγκόσμιο, και να βρεθούν άλλοι τρόποι που ουσιαστικά θα πλήξουν ανεπιστρεπτή τις ΗΠΑ. Δηλαδή αυτό που θέλει να πετύχει ο Τραμπ, να ελέγξει πλήρως το ενεργειακό κομμάτι σε παγκόσμια κλίμακα, αυτό ακριβώς να μην επιδεχθεί και να είναι όλη αυτή η ιστορία να είναι μπούμεραγκ. Αυτό θεωρώ ότι εννοεί ο κύριος καθηγητής.
0: Ναι, γιατί είναι πραγματικά, αν θέλετε, η διάσταση αυτή τη σύραξη στο Ιράν, οι διαστάσεις μάλλον, είναι πολλαπλές, διότι δεν είναι μόνο πώς θα καταβάλει ένα καθεστώς το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες το χαρακτηρίζουν ως αυταρχικό και ξεπερασμένο, είναι όλα αυτά που γίνονται γύρω από το ενεργειακό και το πετρέλαιο, και ας μην ξεχνάμε εδώ στην Ευρώπη που υποφέρουμε πάρα πολύ ήδη από την εκτείναξη του κόστους της ενέργειας. Ένας πρώτος πόλεμος στην Ουκρανία έκοψε τα πόδια στην Ευρώπη υπό την έννοια ότι τεινάχτηκε το κόστος ενέργειας. Ένας δεύτερος τώρα πόλεμος, αυτό στη Μέση Ανατολή, τη βυθίζει ακόμα περισσότερο, και μια Ευρώπη η οποία ήταν εξαρτημένη μεν από το ρωσικό, το φτηνό ρωσικό αέριο, τώρα είναι εξαρτημένη μέχρι έναν βαθμό από το αμερικάνικο LNG. Και πάμε βλέποντας σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα προσπαθώ να καταλάβουμε, κύριε Παπα-Νικολάου, και θα επανέλθουμε και σε αυτά τα πιο γενικά θέματα, πού πάει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια έθραστη εκεχηρία, απέρριψε και τη νέα πρόταση του Ιράν ο κύριος Τραμπ, παρέκαμψε το Κογκρέσο, το παρέκαμψε. Την προθεσμία που είχε να πάει στο Κογκρέσο, εφόσον ο πόλεμος συνεχίζεται, άρα ήταν μια σημαντική διάσταση. Πού πάει? Βλέπετε ότι αυτή η άτυπη παράθεση και χειρίασε στο μέσο απειλών, μέσω διαφόρων διπλωματικών ελιγμών, μπορεί να οδηγήσει σε μια εκρηκτικότερη κατάσταση, ή αυτή η άτυπη εκεχηρία θα μείνει και θα συρθεί έτσι ώσπου να φτάσουμε σε ένα σημείο συμφωνίας?
1: Κοιτάξτε, εδώ που έχουμε φτάσει αντιμετωπίζεται από την πλευρά των ΗΠΑ το πρόβλημα, το πώς θα απεμπλακεί ο Τραμπ. Είναι δύσκολο εάν δεν δημιουργήσει μια εικόνα νικητή. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στις αγορές, ωφελημένη είναι η πλευρά η αμερικανική. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου των ΗΠΑ.
0: Και τα LNG και όλα.
1: Αναγκάζονται οι πάντες να αποστραφούν προς τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αυξήσει την παραγωγή, για να προμηθευτούν από εκεί τα καύσιμά τους. Βέβαια αυτό έχει και επιπτώσεις εσωτερικά με την αύξηση της βενζίνης κτλ. Όμως ο εγκλωβισμός του Τραμπ...
0: κερδίζουν και λεφτά και οι βιομηχανίες, οι πολεμικές βιομηχανίες.
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Έχουν ρίξει ό,τι είχαν και δεν είχαν.
1: Σωστά. Ο εγκλωβισμός όμως του Τραμπ μέσα σε αυτή την ιστορία, το οποίο δεν το υπολόγιζε ότι θα πάρει χρονικά, θα φτάσει, θα τραβήξει.
0: Δεν το έχει υπολογίσει, λέτε, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Έχει τις συνέπειες αυτές τις οποίες είπαμε. Όμως υπολογίζει ο Τραμπ ότι με τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα λιμάνια τα ιρανικά, και έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον οι Ιρανοί να πουλήσουν το πετρέλαιο, που σημαίνει ότι του στερεί οικονομικούς πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, θεωρεί ο Τραμπ ότι εάν τραβήξει, εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία για κάποιο διάστημα, ουσιαστικά θα ισοπεδώσει και θα αναγκάσει το Ιράν να παραδοθεί. Εδώ παίζεται τώρα το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι δυναμικά πλέον έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει πιο έντονα ο Τραμπ από ό,τι έκανε στο παρελθόν ενώ στρατιωτικά. Αν ήταν, θα το είχε κάνει και θα είχε τελειώσει την ιστορία αυτή. Θεωρεί λοιπόν ότι δεν μπορεί στρατιωτικά, και αν το κάνει θα το κάνει μόνο και μόνο για να πιέσει προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση διαπραγμάτευσης και να συνεχιστεί και ο αποκλεισμός. Δηλαδή, και ενώ στρατιωτικά, ο αποκλεισμός είναι στρατιωτικός τρόπος. Θεωρείται στρατιωτικό μέσο ο αποκλεισμός. Εννοώ να χτυπήσει στρατιωτικά, να χτυπήσει στόχους αεροπορικά κτλ. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια φάση αναμονής, όπου περιμένει ο Τραμπ να καταρρεύσει το Ιράν οικονομικά, να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει το πετρέλαιο διότι δεν έχει δυνατότητες αποθήκευσης. Όμως παρόλα αυτά οι Ιρανοί, από ό,τι φαίνεται μέχρι τις αρχές Ιουνίου, έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν ακόμα, δηλαδή σημαίνει να λειτουργούν οι πυρολοπηγές. Και περιμένοντας λοιπόν αυτό, περιμένει και το Ιράν από τη δική του την πλευρά να υπάρξει μια αντίδραση ακόμα μεγαλύτερη στο εσωτερικό, αντίδραση του Κογκρέσου, άλλες αντιδράσεις, έτσι ώστε να αναγκάσουν τον Τραμπ να βρει έναν τρόπο για να αποσυρθεί από αυτή την κατάσταση.
0: Το ερώτημα εδώ είναι ότι ο κύριος Τραμπ, από τον άκουσα και από τις αναρτήσεις που έχει κάνει, πιστεύει ότι είναι κατακερματισμένη. Υπάρχουν πολλαπλά κέντρα και είναι κατακερματισμένη η ηγεσία του Ιράν, και ότι αυτό το βοηθήσει για να καταρρεύσει πιο εύκολα το Ιράν. Πόσο ισχύει αυτό, κύριε Παπα-Νικολάου?
1: Κοιτάξτε, εάν παρακολουθήσουμε από το ξεκίνημα αυτό το θέμα της ηγεσίας του Ιράν, θα δούμε ότι εδώ σκοτώσαμε τον ηγέτη και αυτός αντικαταστάθηκε. Τώρα τέτοια θέματα μεταξύ των Ιρανών, να μην τα βρίσκουν, να μην συμφωνούν, σαφώς θα υπάρχουν και παντού θα υπάρχουν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασίας για την έκβαση ή μη αυτές οι έρηδες που υπάρχουν στο εσωτερικό του Ιράν. Γιατί σίγουρα πάντα κάποιος υπάρχει.
0: Βέβαια, παντού υπάρχουν έρηδες εσωτερικές.
1: Ναι, δεν έχει αμφισβητήσει κανένας τον ηγέτη, ο οποίος μπορεί να μην παρουσιάζεται, αλλά από ό,τι φαίνεται, ή τουλάχιστον τον παρουσιάζουν, ότι αυτός ελέγχει το παιχνίδι. Άρα δεν νομίζω να είναι εκεί. Ο Τραμπ καθυστερεί περιμένοντας την πτώση. Αυτή είναι η επιδίωξη. Και στην καθυστέρηση αυτή, σαφώς είπαμε, κερδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όμως υπάρχει το ρίσκο για τον ίδιο και όσον αφορά το γεγονός των αντιδράσεων εσωτερικά.
0: Δηλαδή, έχει και εκλογές ενδιάμεσες, τον Νοέμβρη.
1: Στελεύει
0: ο χρόνος.
1: Αν μπορούσε αυτό να το ξεπεράσει ο Τράμπ, δεν είχε κανένα πρόβλημα να συνεχίσει τον αποκλεισμό για μήνες, έτσι ώστε να πετύχει αυτό που θέλουμε, ήθελε και θα το πετύχανε σίγουρα.
0: Εδώ είναι επίσης ένα κρίσιμο ερώτημα. Αναφερθήκαμε στο Ιράν, όμως και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυτό το εσωτερικό πρόβλημα ο κ. Τραμπ με τις εκλογές. Έχει επίσης την κριτική που δέχεται όχι μόνο από τους δημοκρατικούς αλλά και από το Μάγκα και από μία σειρά στελέχη που τον ακολούθησαν σε αυτή την πορεία για τη νέα προεδρική θητεία, και παρακάμπτει από ό,τι φαίνεται και το Κογκρέσο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό που υπόθηκε ότι, ξέρετε, επειδή είχαμε και χειρία δεν υπολογίζονται 60 μέρες πολέμου.
1: Καλά, αυτό είναι ερμηνεία της ίδιας της κυβέρνησης και του επιτελείου του Τραμπ, μόνο και μόνο για να μην αναγκαστεί να πάει στον Κογκρέσο και ενδεχομένως να αντιμετωπίζει δυσκολίες, γιατί είναι γνωστό, όπως πολύ σωστά λέτε, ότι και από την πλευρά του κόμματος υπάρχουν άτομα που δεν συμφωνούν με αυτά που γίνονται. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, θεωρώντας ότι ουσιαστικά 7-8 Απριλίου, τότε που ξεκίνησε η κεχηρία, ας το πούμε, αυτή, πάβει να ισχύει, να μετράνε οι 60 ημέρες και θα υπάρξουν, θα ξαναρχίσουν να μετράνε από τότε που θα αρχίσουν οι βομβαρδισμοί, λέτε, και ο αποκλεισμός δεν είναι πολεμικός τρόπος και δεν συμπεριλαμβάνεται στη σύγκρουση. Έχει πολύ σωστά απήντηση το Δημοκρατικό Κόμμα και το γεγονός ότι υπάρχει αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, και αυτό συμπεριλαμβάνεται στις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, γιατί σταματάτε να μετράτε? Όμως αυτό δείχνει και μια αυθαιρεσία από τη μεριά του Τραμπ και το πώς αντιμετωπίζει τη δημοκρατία πλέον και πώς αντιμετωπίζει τη δημοκρατία πλέον εντός των ΗΠΑ. Αυτός εξάλλου είναι και ένας λόγος που έχει ξεσηκωθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που ξεπερνάει το 60%, που είναι αντίθετο προς αυτά τα οποία κάνει ο Τραμπ, έτσι. Mm-hmm. Και δεν συμφωνεί με τον πόλεμο. Αν λάβουμε δε υπόψη και το γεγονός ότι της αύξησης των καυσίμων που οι Αμερικανοί δεν έχουν συνηθίσει τέτοιου είδους καταστάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα για τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι του προσπαθεί παντίο τρόπος να περάσει άλλα μηνύματα.
0: Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα κάνουμε σε 1,5 λεπτό μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε για άλλα 5 λεπτά. Τώρα, φαίνεται ότι οι σχέσεις του κυρίου Τραμπ με τους Ευρωπαίους μάλλον δεν είναι καλές. Στο ΝΑΤΟ επίσης υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Βλέπουμε τον κύριο Τραμπ να τα βάζει με τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία και να ζητάει την αποχώρηση. Θα αρχίσει η αποχώρηση τουλάχιστον 5.000 στρατιωτικών από τη Γερμανία ως αντίδραση στις δηλώσεις του κυρίου Μέρτς, και φαίνεται ότι κάτι τέτοιο σχεδιάζει να κάνει για την Ισπανία και την Ιταλία.
1: Ναι. Θα τα συζητήσουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Θα τα συζητήσουμε αυτά.
0: Δώστε μου μόνο, αν έχετε την καλοσύνη, περίπου 3 λεπτά από τώρα, 2,5, και θα επανέλθουμε για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να μην σας διακόψουμε στην ανάπτυξη της απάντησής σας.
1: Okay.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν είναι ικανοποιημένος με την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης, όπως δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και προειδοποιεί το Ιράν για συμφωνία ή ισοπαίδωση. Το Ιράν λέει ναι στις συνομιλίες χωρίς προηγούμενη άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, και προτείνει συζήτηση για τα πυρηνικά με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν. Σε εξέλιξη, οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέβαιναν στο Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα μέχρι και αύριο Κυριακή στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλας Ακτύπος Ιδώνος Πειραιά. Στο Μεξικό, τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Διακόψαμε αναγκαστικά λόγω του τίτλου, των τίτλων ειδήσεων τον αντιπτέραχων αποστρατιάτη τον κύριο Σάκη Παπα-Νικολάου στο ερώτημα τι ακριβώς συμβαίνει με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους, με τον Τραμπ και το ΝΑΤΟ, καθώς αποσύρει, έτσι λέει, τουλάχιστον 5.000 στρατιωτικούς από την Γερμανία, ενώ με το ίδιο, λόγω της τάσης της στο θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και με το ίδιο απειλή να κάνει, το ίδιο απειλή να κάνει και με την Ισπανία και με την Ιταλία.
4: Κοιτάξτε, η απειλή του Τραμπ σαφώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι απειλή απόσυρσης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει από μόνος του ο Τραμπ, διότι υπάρχει νόμος που τον δεσμεύει και θέλει την έγκριση του δύο τρίτων του Κογκρέσου, κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι δεν θα το έχει. Άρα αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποσύρει ή να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ από την αποστολή του. Αυτό μπορεί να το κάνει και εύκολα. Γι' αυτό και η απόσυρση των 5.000 και η απειλή απόσυρση από την Ισπανία, επειδή δεν συμμετείχαν και δεν βοηθούν σε αυτό που ξεκίνησε από μόνος του και αυθαίρετα να κάνει χωρίς να ενημερώσει κανέναν Τραμπ, τη χρησιμοποιεί απέναντι στην Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σημαίνει δεν θα έχουμε ξανά το ίδιο ΝΑΤΟ που είχαμε στο παρελθόν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Ήδη το έχει κάνει στα θέματα τα εξοπλιστικά, έχει φτάσει στο 5% απέτηση από τα μέλη του Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννοούμε, και όχι του ΝΑΤΟ, γιατί η ΝΑΤΟ είναι και η Μεγάλη Βρετανία, για να εξοπλίζεται, να αυξήσει την αμυντική βιομηχανία. Όμως θα υπάρξει μια τεράστια, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, εγώ το εντοπίζω γύρω στα 10 χρόνια, όπου εφόσον υπάρχει βούληση από την πλευρά των χωρών του ΝΑΤΟ, θα μπορέσουν, αν ξεκινήσουν από τώρα, να μπορέσουν να αντικαταστήσουν αυτό που παρέχει το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, την ασφάλεια. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με την λογική ότι ο εχθρός είναι η Ρωσία. Αυτό έχουν επικαλεστεί, γιατί κάποια στιγμή η Ευρώπη έπρεπε να επικαλεστεί, να βρει κάποιο
3: εχθρό
4: να τα κάνει όλα αυτά. και βάφτισε τη Ρωσία. Απορούμε και υπάρχουν ακόμα, πιστεύω ότι σε όλους έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, γιατί ενώ έκανε πίσω η Αμερική που ουσιαστικά ήταν αυτή υπό την προηγούμενη διοίκηση του Biden που ουσιαστικά συμπαρέσυρε την Ευρώπη σε αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ έκανε πίσω, η Ευρώπη συνεχίζει μπροστά. Αυτά είναι τα ερωτηματικά που δημιουργούνται. Και γιατί δηλαδή θα πρέπει να αισθάνεται τον κίνδυνο Ευρωπαίος, το ρωσικό κίνδυνο τη στιγμή κατά την οποία δεν έχει εκτοξευθεί απειλή από τη Ρωσία, αλλά οι απειλές εκτοξεύονται μετά της Ευρώπης. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν ιστορικά στο μέλλον, για ποιο λόγο οι ηγέτες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν την κατάσταση στην Ευρώπη έτσι. Όμως, ουσιαστικά η αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ μπορεί να γίνει από τις ΗΠΑ χωρίς απαραίτητα να σημαίνει και αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Αυτό ας προβληματίσει την Ευρώπη.
3: Μάλιστα. Κύριε Παπανικολάου, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συζήτηση. Εδώ είμαστε και θα τα πούμε και πάλι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Και εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
4: Καλημέρα σας κύριε Βιτάλη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Elvis Presley μας επέτρεψε να το διακόψουμε, κύριε Τσιπλάκη, έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από τα θέματα που ήρθαν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ο πόλεμος βέβαια, η αντιπαράθεση που έχουμε και θα τη δούμε στη συνέχεια για την προανακριτική, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την τετραήμερη εργασία. Ένα όμως από τα θέματα είναι το μανιφέστο για την κυβερνώση αριστερά, δηλαδή αν θέλετε αυτό το κείμενο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί το θεωρούν και ως προπομπό, και έτσι μπορώ να το θεωρήσω και εγώ ως προπομπό, για την ανακοίνωση, θα το δούμε και αυτό, του νέου κόμματος και της ιδρυτικής του διακήρυξης. Αυτό το μανιφέστο, 37 σελίδες περίπου, είναι το αντικείμενο μιας δουλειάς η οποία πήρε πολύ καιρό, με μια ομάδα επιστημόνων. Συντονιστής αυτής της ομάδας ο Γιώργος Σιακαντάρης, δόκτωρ κοινωνιολογίας. Έχουμε ξανασυζητήσει με τον κύριο Σιακαντάρη εδώ σε αυτή την εκπομπή και τον καλημερίζω πάλι, τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σιακαντάρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αναδρομικά καλημέρα. Το καλή πρωτοχρονιά. Και ναι. Το είπαμε για τα χρόνια πολλά, για το Πάσχα και τη γιορτή σας τη σύντομη.
1: Μιλήσαμε
0: τότε και τα είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Τώρα, εγώ έχοντας δει και το κείμενο, όσο μπορούσα να συγκρατήσω, το ερώτημά μου θα το πάω ανάποδα, κύριε Σιακαντάρη. Κυβερνώς αριστερά με σύγκληση τριών ευμάτων, σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά, πολιτική οικολογία, ακούγεται ενδιαφέρον. Προσπαθώ να δω και ανάλογες εμπειρίες. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, που μια τα βρίσκουν και μια δεν τα βρίσκουν. Μια τα βρίσκουν και δεν είναι πάλι κυβερνός αριστερά. Δηλαδή μετά το Μιτεράν, που κατάφερε να συνθέσει διάφορα ρεύματα. Εντάξει, είχαμε μετά την αυτόνομη παρουσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που ξανακέρδισε δύο προεδρικές εκλογές. Αλλά δεν έχουν καταφέρει να τα βρουν ακόμα. Όπως και εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν καταφέρει να τα βρουν ακόμα. Είναι νοπές οι μνήμες από το 23 και τις προσπάθειες που έγιναν να υπάρξει έστω μια σύγκληση με ένα πρόγραμμα. Τώρα, γιατί εκτιμάτε ότι μπορούν αυτά τα ρεύματα να βρουν μια βιώσιμη βάση κοινής πορείας?
1: Γιατί είναι ανάγκη. Γιατί αν δεν μπορέσουν, ουσιαστικά θα υπογράψουν την περιθωριοποίησή τους στην πολιτική ζωή του τόπου. Γιατί ο τόπος χρειάζεται εναλλακτική λύση. Αλλά αυτά είναι εναλλακτική πρόταση που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον και ακόμα και αν υπάρχει, δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να αμφισβητήσει τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, επομένως, προτείνουμε αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Αυτό το εγχείρημα, το οποίο το μανιφέστο θέτει την αρχή της συζήτησης και όχι το τέλος. Πρέπει να γίνει σαφές αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν και παρατηρήσεις ότι δεν συζητήθηκε το ένα το άλλο. Σίγουρα δεν συζητηθούν, δεν αναλύθηκε το ένα και το άλλο ζήτημα. Σε ένα τέτοιο μανιφέστο δεν μπορούν να αναλυθούν τα πάντα. Εξάλλου είναι μανιφέστο και όχι πρόγραμμα κόμματος. Είναι μανιφέστο μιας ομάδας που συγκροτήθηκε υπό το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας και διαμόρφωσε αυτό το κείμενο. Εκείνο που θέλω εγώ να εστιάσω για να σας
0: δίνω
1: και είναι το εξής. Πρέπει να δώσουμε προσοχή σε δύο πράγματα. Στο κυβερνός αριστερά και στο αριστερά πέραν του κέντρου. Στην προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου. Δεν είναι ένα κείμενο.
0: Επαναλάβετε, έχει πολύ ενδιαφέρον όπως το πάρει.
1: Κυβερνός αριστερά, το οποίο ήδη είναι, υπάρχει και στο τίτλο, αλλά και στο τελευταίο κεφάλαιο του κειμένου, που λέει για μια προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου. Οι τρεις αυτές δυνάμεις λοιπόν δεν τοποθετούνται στο πολιτικό κέντρο, αλλά στα αριστερά του. Αυτό θέλω να πω. Καλούνται να ασκήσουν αριστερές πολιτικές αναδιανομής και ενίσχυσης των μη ευνοημένων και των μεσαίων στρωμάτων στα κέντρα και όχι στα περιθώρια των κοινωνιών. Ορισμένοι γράμμα και στο κείμενο αυτό, αφού το αποκαλούν διαχείριση, εμείς το αποκαλούμε επαναστατική αλλαγή.
0: Δηλαδή η αναδιανομή, με συγχωρείτε γιατί πάτε σε πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια, η αναδιανομή του πλούτου με ένα δικαιότερο τρόπο, προφανώς, με ένα δικαιότερο τρόπο, είναι ρήξη με τη μέχρι σήμερα διαχείριση του.
1: Ναι, ναι, είναι ρήξη. Προσέξτε, διαβάζουμε παντού ότι ο νεοφιλελευθερισμός θεωρεί έγκλημα καθοσιώσεως την αναδιανομή και την απολύπτει. Δεν σωστό. Είναι έτσι. Θεωρεί την αναδιανομή από τα κάτω προς τα πάνω σωστή.
0: Από τα κάτω προς τα πάνω, μάλιστα. Ναι, και όχι από τα πάνω προς τα κάτω.
1: Κακή την αναδιανομή από τα πάνω προς τα κάτω. Εμείς κάνουμε αντιστροφή αυτού του πράγματος.
0: Αυτό και που μου λέτε, σας διακόπτω για να παίρνει πραγματικά ουσία η κουβέντα. Αυτό που λέτε μου φέρνει στη σκέψη τη

0: τα μεγάλα κέρδη και οι, πώς το λένε, τα μερίσματα.
1: Ναι, σαφώς. Κοιτάξτε,
0: εδώ το έχετε λίγο συγκεκριμενοποιήσει αυτό το πράγμα.
1: Και στο κείμενό μας, της ομάδας των. Δεν είναι κείμενο δικό μου.
0: Είναι ομάδα, είστε ομάδα.
1: Είναι μια ομάδα 13.
0: Μας την είχατε συστήσει στην προηγούμενη συζήτηση αυτή την
1: ομάδα. Ναι, ωραία, για να μην το παραλάβω. Και στο κείμενό μας, ουσιαστικά μιλάμε για προοδευτική φορολογία. Είναι καθαρό αυτό το πράγμα. Όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, ο Πικετή κτλ. Στην Ευρώπη.
0: Από τους πρώτους ο Πικετή. Από τους πρώτους, απ' τους πρώτους που την άνοιξε.
1: Ο πρώτος. Και μετά ακολούθησε ο Ζουκμάν με το φόρο 2% στα πολύ πλούσια εισοδήματα και χειρονομίας και τα λοιπά.
0: Ωραία.
1: Και είναι μια συζήτηση που ουσιαστικά απαντά που θα βρεθούν και τα λεφτά για το κράτος πρόνοιας.
0: Είναι ερώτημα αυτό. Είναι ερώτημα που θα βρεθούν τα λεφτά για το κράτος πρόνοιας και δει σε περίοδο πολεμικής κρίσης και άγριων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και νέας ενεργειακής κρίσης που θεωρείται χειρότερη από αυτή που είχαμε στα μέσα της δεκαετίας του 70, όπου άρχισε το τσάκισμα και το ροκάνισμα του κοινωνικού κράτους. Με συγχωρείτε που το πάω τόσο γρήγορα, αλλά έχω απέναντί μου διδάκτορα κοινωνιολογίας και είναι... ξέρει αρκετά γράμματα.
1: Η κρίση σημερινή μπορεί να είναι χειρότερη από την πετρελαϊκή κρίση του 73.
0: Σωστό.
1: Που οδήγησε αφενός στην παγκοσμιοποίηση μετά και αφετέρου και στην αποδυνάμωση των δυνάμεων της αριστεράς και της σοδημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή σας διάκοψα τον Ιρμό, λέτε κυβερνός αριστερά, δεύτερον για μια προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό στα αριστερά του κέντρου?
1: Να σας πω, εννοούμε ότι δεν θα ακολουθήσουμε κεντρώες πολιτικές με την έννοια ουσιαστικά της μέσης λύσης, γιατί οι κοινωνίες δεν χρειάζονται μέσης λύσης, παρόλο που υπάρχει αυτή η θεωρία της μεσότητας και τα λοιπά. Εμείς πιστεύουμε ότι ούτε ακραίες λύσεις χρειάζονται οι κοινωνίες. Οι κοινωνίες χρειάζονται λύσεις είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Οι προς τα δεξιά εφαρμόζονται. Τα αποτελέσματά τους τα βλέπουμε σήμερα, τεράστιο ανισότητες πάρα πολύ μεγάλες, ανασφάλεια, αβεβαιότητα και κυρίως εδώ πέρα έχουμε υποτίμηση του κόσμου της εργασίας. Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε, κύριε Βιτάλη. Ουσιαστικά για μας θέλουμε να πούμε ότι χρειάζεται μια παράταξη η οποία θα αναβαθμίσει ξανά το ρόλο του κόσμου της εργασίας. Μέσα σε αυτό είναι και το λεγόμενο 35ωρο. Δεν είναι όμως το μείζον. Το θέμα είναι πλέον ο εργαζόμενος στους τόπους εργασίας του να αντιμετωπίζεται ως αξιοπρεπής άνθρωπος και όχι ως απλώς μηχάνημα, εξάρτημα είτε του ιδιοκτήτη είτε των μηχανών.
0: Από τις μεγάλες κατακτήσεις του κοινωνικού κράτους που πρωταγωνίστησε η σοσιαλδημοκρατία, αλλά και για να είμαστε πραγματικά έτσι, να λέμε και τα πράγματα έτσι όπως έγιναν, ένα μεγάλο κομμάτι της χριστιανοδημοκρατίας μετά τον πόλεμο. Το ερώτημα είναι ότι τότε υπήρχαν μαζικοί φορείς, υπήρχαν συνδικάτα, ισχυρός συνδικαλιστής. Σήμερα δεν υπάρχει. Δηλαδή σήμερα ο εργαζόμενος στον χώρο δουλειάς είναι απροστάτευτος. Ούτε συνδικαλιστική δράση.
1: Και απαξιωμένος. Το βλέπουμε και
0: δεν υπάρχουν συνδικάτα.
1: Για την ηγεσία της ΓΕΣΕ. Το βλέπουμε. Όπου μια στενή ομάδα ανθρώπων ουσιαστικά επιβάλλει καταστάσεις που δεν περιποιούν τιμή για το συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν πρέπει να αλλάξει. Δεν πρέπει κάποιο να το θέσει. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να επανέλθουμε σε ένα ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα. Υπάρχουν κοινωνίες δημοκρατικές χωρίς ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα.
0: Και αντιπροσωπευτικούς θεσμούς οι οποίοι είναι σε κρίση.
1: Εννοείται, εντάξει, είναι το πρώτο. Αυτό που πάσχει, γιατί πάσχουν οι σημερινές δημοκρατίες? Γιατί έχουν απαξιωθεί τα κοινοβούλια, οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί και τα συνδικάτα.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο παρακάτω. Διευκρινίστε μας, πέρα από αυτό το πολιτικό κομμάτι που λέτε ότι εμείς δεν θέλουμε ούτε ακραίες λύσεις ούτε αυτές τις νεοφιλελεύθερες λύσεις.
1: Επειδή τέτοιο θέμα, όντως δηλώνω καθαρά ότι δεν θέτουμε ζήτημα κατάργηση του καπιταλισμού. ότι όπως τέθηκαν αυτά τα ζητήματα, είδαμε πού οδήγησαν ουσιαστικά.
0: Αλλού θέλω να πάω. Θέλω να πάω στο εξής. Έτσι όπως το περιγράφετε, δημιουργούν

0: οι προϋποθέσεις ή θέλετε να δημιουργήσετε προϋποθέσεις μια συμπαράταξης. Αυτό που λέτε προοδευτικές δυνάμεις, προοδευτικό μέτωπο. Πώς το...
1: Ναι, ναι, σωστά. Προοδευτική συμπαράταξη.
0: Ποιες ακριβώς καταρχήν κοινωνικές δυνάμεις ορίσατε, ο κόσμος εργασίας. Είσαστε σαφείς και μη προνομιούχοι, είπατε. Είσαστε σαφείς. Οι πολιτικές δυνάμεις θα συμπορευθούν, ποιες θα είναι.
1: Ξέρετε, όταν το 1971 το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας είχε εντελώς απαξιωθεί και ήταν σε ποσοστά γύρω στο 1% και 2%, ήρθε μια προσωπικότητα, ο Φρανσουά Μιτεράν,
0: και ένωσε
1: σε νέο σε νέο σκηνικό. Αλλά θα πάω και πιο πίσω. Όταν το 1959 και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα αντιμετώπισε προβλήματα, ήρθε τον Μπαντ Γκότασπερ και ο Βίλι Μπραντ και πρότειναν νέα. Μιλάμε το εξής. Δεν πρέπει να μένουμε στατικά. Να λέμε τι έχουμε σήμερα. Έχουμε αυτό, αυτό και αυτό. Πώς θα ενώσουμε αυτό, αυτό και αυτό.
0: Πώς θα το ενώσουμε. Και τι είναι τα κομμάτια που θα ενώσουμε.
1: Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο αυτό. Και όχι πώς θα ενώσουμε τα σημερινά αυτό.
0: Α, τώρα το κατάλαβα. Τώρα το καταλαβαίνω. Τώρα το καταλαβαίνω έτσι όπως το λέτε. Συνεχίστε το, γιατί τώρα.
1: Αυτό, θα μπορούσαμε να σας πω. Τίποτα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό. Το έχω ονομάσει παλιότερα, σε ανύποπτους καιρούς, 19-18 κλπ. Mm. Ένα Big Bang στον χώρο της αριστεράς. Της πέραν του κέντρου αριστερά, γιατί δεν μου αρέσει και ο όρος κέντρο αριστερά. Και ξέρετε, ο όρος κέντρο αριστερά ουσιαστικά μόνο στην Ιταλία πολύ χρησιμοποιείται. Στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Όσο υπήρχε το πιτσί, δεν χρησιμοποιείται, κύριε. Και το γνωρίζετε πολύ καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, χρησιμοποιείται μόνο στην Ιταλία τώρα, αλλά επειδή στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η σοσιαλδημοκρατία δεν ανήκει στην αριστερά. Mm-hmm. Και άρα πρέπει να κάνουμε κάτι, ένα συμβιβασμούλι, ας το πούμε έτσι, ώστε να πούμε εντάξει παιδιά, η σοσιαλδημοκρατία είναι κέντρο αριστερά. Η σοσιαλδημοκρατία είναι κομμάτι της αριστεράς.
0: Έτσι όπως αναπτύχθεται στη Βόρεια Ευρώπη κυρίως, ναι.
1: Όχι στη Βόρεια Ευρώπη και στη Μεσόγειο.
0: Ήταν λίγο διαφορετικά τα μοντέλα του Μιτεράν και του Γκονζάλες και του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ήταν αριστερά.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Το ζήτημα είναι όμως ότι επειδή δεν θεωρούσαμε τη σοσιαλδημοκρατία ως αριστερά, φτάνουμε να μιλάμε μόνο για την κέντρο αριστερά, πράγμα που ουσιαστικά κρύβει την ουσία των πραγμάτων. Mm-hmm. Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι χρειαζόμαστε μία αριστερά που θα πηγαίνει πέρα από το κέντρο και όχι μία αριστερά του κέντρου. Δηλαδή μία αριστερά που θα ασκεί και πολιτικές στα κέντρα των κοινωνιών, αλλά αυτές δεν θα είναι κέντρο. Και ποιες θα είναι αυτές οι πολιτικές, περιγράφονται, δεν μπορώ να τις περιγράψω τώρα, στις τέσσερις πυλώνες που αναπτύσσουμε στο
0: πρόγραμμα. Εννοείται τώρα, για να γίνομαι και πολύ πιο συγκεκριμένος, αυτή η περίφημη θεωρία των ακροκεντρών και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν, ναι μεν μπορεί να είναι σοβαροί άνθρωποι, αλλά σε πρώτη φάση δεν κοιτάτε προς τα εκεί.
1: Όχι, δεν κοιτάμε καθόλου προς τα εκεί. Αλλά προσέξτε, επειδή τα πράγματα είναι αμφίπλευρα, ούτε αυτοί κοιτάνε προς τα πάνω.
0: Σωστό. Εγώ κοιτώ εσένα και εσύ κοιτάς αλλού. Σωστό αυτό.
1: Ούτε αυτοί.
0: Ναι.
1: Η ακροκεντρό, επί της ουσίας, αυτό που λέμε ακροκεντρό, δεν μου πολύ αρέσει ο όρος.
0: Έτσι το συνηθίσανε, ούτε εμένα μ' αρέσει.
1: Είναι στην ουσία νεοδεξί. Εντάξει, αυτό, έλα,
0: να μην πιάσουμε πρόσωπα τώρα και χαρακτηρίζουμε πρόσωπα.
1: Όχι,
0: πάμε στην ουσία.
1: Κανένα πρόσωπο. Ποτέ προς Θεού, εγώ ποτέ δεν θα κάνω προσωπική επίθεση, ακόμα και αν δεχτώ από άλλους προσωπική επίθεση. Mm. Πάντα θα προσπαθήσω να μιλήσω πολιτικά. Και εννοώ νεοδεξιοί άνθρωποι που έρχονται από το χώρο της αριστεράς, απογοητευμένοι από πολλές από τις πολιτικές της αριστεράς και δικαίως πολλές φορές θα έλεγα, οι οποίοι όμως έχουν διαβεί τον Ρουβίκονα και έχουν πάει πλέον ουσιαστικά να περασπίζονται το αφήγημα μιας νεοδεξιάς πολιτικής, που να σας το πω κωδικοποιημένα τι είναι αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο. Εκεί είμαστε τώρα πλέον. Η διαφορά μας είναι, οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο, κύριε Βιτάλη, ή είναι κοινωνικό φαινόμενο. Όταν απαντάς ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο, είσαι στον χώρο της δεξιάς ή της νεοδεξιάς. Όταν απαντάς ότι οι ανισότητες.
0: Το απάντησε του Ντουρχάιμερ πριν πολλά χρόνια.
1: Είχα πει σε μια συνέντευξή μου το 2012 ότι προοδευτικό είναι ό,τι μειώνει τις ανισότητες. Και εμένα σε αυτή την άποψη.
0: Ωραία. Τώρα, πάνω κάτω καταλάβαμε. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο αν μπορούμε, πριν πάμε στους βασικούς πυλώνες. σε αυτή την κυβερνούσα αριστερά, αυτή κυβερνούσα μάλλον αριστερά, συντίθεται μόνο από νέα πρόσωπα?
1: Όχι, έρχονται
0: και άνθρωποι οι οποίοι είχαν μετέχει σε κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες και με διάφορους τρόπους ενσωματώνονται?
1: Όχι, προς Θεού, δεν υπάρχει παθανογέννηση στην πολιτική. Δεν είναι κάτι που θα γίνει από το μηδέν, εντάξει. Είναι και νέα πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην πολιτική, ενώ δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα, αλλά και παλιά πρόσωπα τα οποία είναι ουσιαστικά έχουν δείξει ότι κατέχουν κάποια ηθικά πρότυπα που αξίζουν να επιβραβεύονται στην κοινωνία. Επιμένω στα ηθικά πρότυπα, κύριε Βιτάλη, χρειάζονται και οι πολιτικοί πλέον να αποτελούν και ηθικά πρότυπα και όχι μόνο ικανούς πολιτικούς παράγοντες.
0: Μάλιστα. Πάμε στους βασικούς πυλώνες της κυβερνώσης αριστερά, στο πρόγραμμά της.
1: Έτσι. Ναι, ναι, εντάξει, επαναλαμβάνω, δεν κάνουμε πρόγραμμα.
0: Βέβαια, ναι, αυτό, το περίγραμμα.
1: Το περιγράφουμε, εντάξει. Ο πυλώνας ένα είναι η δημοκρατική διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου. Να μην μπω σε λεπτομέρειες, γιατί είναι πολλές οι λεπτομέρειες. Το δεύτερο, θα τους αναφέρω μόνο. Το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης και το νέο παραγωγικό μοντέλο που τα συνδυάζουμε. Το τρίτο είναι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση με κοινωνικό όφελος και το τέταρτο, και αυτό το οποίο εγώ θεωρώ και ως πιο σημαντικό, το καθολικό και ποιοτικό κοινωνικό κράτος με έμφαση στην υγεία και στην εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτοί είναι οι τέσσερις πυλώνες. Εκεί αυτοί δεν θεωρώ ότι αποκλείεται να βρεθούν και άλλοι πυλώνες. Ακούσαμε παραδείγματος χάρη και άλλες προτάσεις γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά αυτοί είναι οι τέσσερις πυλώνες γύρω από την οποία προτείνουμε να εστιαστεί η πολιτική ενός κόμματος που θα βρίσκεται αριστερά του κέντρου.
0: Αριστερά του κέντρου. Και βλέπω, και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι στην πρώτη γραμμή σήμερα πλέον, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχετε ανοίξει και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το τεχνητή νοημοσύνη για ποιον και με ποια μέσα. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη μόνο για το όφελος των τεχνομπός και των ιδιοκτητών των τεχνολογικών εταιρείων όπως πάει να γίνει σήμερα, ή τεχνητή νοημοσύνη για όφελος των εργαζόμενων και των ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και στρωμάτων. Εδώ θα τεθούν πολλά θέματα. Αν πάμε στο πρώτο μοντέλο, ουσιαστικά οδηγούμαστε και πολιτικά σε ένα αυταρχικό μοντέλο. Δεν είναι τυχαίο ότι τον Τραμπ, αυτόν τον αυταρχικό ηγέτη, πέρα από όλα τα άλλα και το άλλο πρόσαλλο της πολιτικής του, τα ξέρετε καλύτερα εσείς αυτά από μένα, μια που ασχολείστε.
0: Ασχολείστε και εσείς.
1: Λοιπόν, αλλά τον στήριξαν επιτέλους και τον στηρίζουν ακόμα αυτοί ακριβώς που έχουν τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Εγώ το ονομάζω αυτό το φαινόμενο του βιαστικού καπιταλισμού. Η δημοκρατία.
0: Το φαινόμενο του
1: βιαστικού καπιταλισμού.
0: Ναι, παρακαλώ, δώστε μια μικρή
1: έτσι. Θα σας πω. Αυτοί οι άνθρωποι, οι τεχνομπός, όπως είπαμε, και οι ιδιοκτήτες των μεγάλων τεχνολογιών, βιάζονται να επιβάλλουν τα νέα μοντέλα τα οποία εφευρίσκουν και βρίσκουν στην παραγωγή. Η δημοκρατία, το κοινοβούλιο δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Έχει θεσμούς, έχει νομοθεσίες, έχει διαδικασίες στο κοινοβούλιο κλπ. Που τους καθυστερεί. Επομένως δεν θέλουν τη δημοκρατία. Δεν θέλουν την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αυτός είναι ο βιαστικός ο καπιταλισμός που θέλει. Έρχεται η τεχνολογική, ας την πούμε, ανακάλυψη και θέλει να την εφαρμόσει αμέσως, ούτως ώστε να προσποριστεί όσο δυνατόν περισσότερα κέρδη αμέσως.
0: Βλέπω και το κεφάλαιο που έχετε για τη συμμετοχική δημοκρατία.
1: Ναι, εντάξει. Την οποία βέβαια δεν τη βλέπουμε εκτός της άμεσης. Προς Θεού, χωρίς την άμεση δεν μπορούν να μιλήσουν. Την άμεση δημοκρατία, την αντιπροσωπευτική μάλλον, χωρίς την αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την άμεση δημοκρατία. Πρέπει πρώτα να έχουμε και κυρίως να στηριζόμαστε στο κοινοβούλιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουμε ανακαλύψει άλλους τρόπους ουσιαστικά από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
0: Αυτή είναι που λειτουργεί.
1: Οι μεγάλες κοινωνίες. Τώρα, αν κάποια
0: στιγμή. Τα συν και τα πλήν της, τα συν φαίνεται ότι είναι περισσότερα σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, είναι. Και επειδή έχουν χαθεί αυτά τα συν, έχει χαθεί και η εμπιστοσύνη.
0: Σωστό.
1: προς την αντιπροσωπευτική
0: εγώ δημοκρατία. Θα σας κάνω μία τελευταία ερώτηση και θα ανανεώσουμε και πάλι το ραντεβού, γιατί έχει φοβερό ενδιαφέρον. Τώρα δεν ξέρω την απάντησή σας, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω. Προπομπός λοιπόν το μανιφέστο, πότε τα αποκαλυπτήρια με την ιδρυτική διακήρυξη?
1: Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Όφιλα να ρωτήσω, κύριε Σακαντάρη, όμως.
1: Καλά κάνετε, δεν μπορώ να ξέρω και σας το λέω ειλικρινά αυτό το πράγμα. Είναι άλλη η δουλειά η δική μας και άλλο το θέμα που θέτεται αυτή τη στιγμή. Το αν θα υπάρξει και πότε θα υπάρξει η διακήρυξη, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν ξεφεύγει από τις δικές μου αρμοδιότητες. Και τις γνώσεις, όχι μόνο τις αρμοδιότητες.
0: Θέλω να σας καλημερίσω. Γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Κύριε Σακαντάρη, το ραντεβού μας θα ισχύει για τις επόμενες μέρες και θα συνεχίσουμε.
1: Καλώς, θα ξαναμιλήσουμε.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Σακαντάρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπό αβεβαιότητα παραμένει η εύθραστη εκεχηρία τριών εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Μέση Ανατολή, καθώς η νέα πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε μη ικανοποιημένος από την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αποδίδοντας την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας στη διαιρεμένη ηγεσία της Τεχεράνης. Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για επανακίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η νέα πρόταση προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέστειλε επιστολή στο Κογκρέσο, υποστηρίζοντας πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Παράλληλα, ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός ετούς ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο. Ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού Καγκελαρίου αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, Σον Παρνέλ. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε πλήρη αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος, καθώς δέχεται πιέσεις από πολλαπλά μέτωπα με κυρίαρχη εκείνη του Ισραήλ. Τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας, με την ένταση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ να κλιμακώνεται στο πεδίο των μαχών. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν την Παρασκευή από τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στην πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη χθες στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για Μεταφορά Ναρκωτικών Ουσιών. Κατασχέθηκε μισός τόνος υδροπονικής κάναβης αξίας 1,7 εκατομμυρίων. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές οι οποίοι επέβαιναν στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους σε παραλία στο Λασίθι. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Ιτίας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για την επιστροφή στις χώρες τους με ευθύνη των προξενικών αρχών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τράμας Κλυπηείο Βούλας, ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα «The World in Disruption». 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με τον Γιάννη Πρίνδεζη πλέον στην κονσόλα του ήχου, την Αθηνά Σαλούστο στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και τον Αλφόνσο Βιτάλη μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Είδαμε τα των εξελίξεων στο Ιράν, στο πολεμικό μέτωπο, στο τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου και ποιες είναι οι προοπτικές που έχουμε μπροστά μας με τον αντιπτέραρχο να προστατεύει τον κύριο Σάκη Παπανικολάου. Είδαμε και το μανιφέστο Τσίπρα για τη σύγκληση για την κυβερνόσα αριστερά της σύγχρονης εποχής με τον συντονιστή της ομάδας εργασίας που συνέγραψε το μανιφέστο τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, δόκτωρα κοινωνιολογίας. Πάμε και σε άλλα θέματα και κυρίως σε θέματα πιο έντονα της εσωτερικής επικαιρότητας και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, για να μην ξεχνιόμαστε, βουλευτή Ετωλοκανανίας της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγκούνη.
1: Καλημέρα κύριε Ιτάλη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Παρακαλούμε, κύριε Καραγκούνη, συνομιλούμε τακτικά και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση και θα έχει ακόμα περισσότερο. Αν μας πείτε τώρα, γιατί δεν συζητάτε αυτή την πρόταση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή για να πάμε σε μια τετραήμερη εργασία με μείωση των ώρων εργασίας 32-35 ώρες την εβδομάδα. Βέβαια, λέει ο άνθρωπος, πιλωτικά πρώτα να το δούμε για να αυξηθεί και η παραγωγικότητα της εργασίας και να μπορεί να έχει χρόνο και ο εργαζόμενος.
1: Κύριε Βιτάλη, ξέρετε, συμμετέχω στα πολιτικά πράγματα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε περάσει μέσα από κρίσεις, έχουμε περάσει μέσα από διάφορες καταστάσεις δύσκολες σαν χώρα. Μετά από πάρα πολύ καιρό μπορέσαμε σαν κυβέρνηση να κάνουμε κάτι το οποίο προσπαθούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και δεν μπορούν να το πετύχουν. Να μειώσουμε την ανεργία κάτω από 10% και να δημιουργήσουμε περίπου 570.000 νέες θέσεις εργασίας. Και κυρίως να αυξήσουμε κατά 40% τους μισθούς.
0: 40% είπατε, έτσι, να δούμε ακουστικά.
1: Ναι, 40% περίπου είναι ο μέσος εκάτος μισθός. 650 ευρώ, τώρα με την προσαρμογή των 14-12 μισθούς, φτάνουμε περίπου στα 1.100, είμαστε παραπάνω και από την Κροατία και από την Πορτογαλία.
0: Έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο, αν δεν ξεχάσει κανένας τι υπήρχε πριν την κρίση.
1: Ναι, αλλά είμαστε ίσως στα επίπεδα, θα λέγαμε, προκρίσεως πια. Ίσως καλύτερα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά τώρα είναι πιεστική κατάσταση λόγω της ακρίβειας. Θέλω να πω ότι μας πήρε πάρα πολύ χρόνο να μπορέσουμε να αλλάξουμε άρδιν αυτό το σκηνικό στην αγορά εργασίας. Έρχεται λοιπόν μια πρόταση, η οποία ίσως κάτι να ακούνε και λίγο έτσι με ωραίο τρόπο, αλλά εκείστηκε, καθαρά λαϊκίστηκε η πρόταση, διότι όλοι θα θέλαμε προφανώς να δουλέψουμε πολύ λιγότερο και να αμοιβόμαστε πολύ περισσότερο. Αυτό είναι σαφές. Σας λέω πάρα πολύ απλά και σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε και σύμφωνα με την γνώση που έχουμε για την αγορά εργασίας. Αν εφαρμοζόταν αυτό το οποίο λέει ο κ. Σαντιλάκη, που τώρα από ό,τι καταλαβαίνει αρχίζει να το μαζεύει, αρχίζει να παίρνει πίσω, μιλάει για πιλωτική εφαρμογή.
0: Πιλωτική εφαρμογή είναι.
1: Μιλάει μόνο για αυτού οι οποίοι είναι σε διανυτική, αν κατάλαβα καλά, διανυτική εργασία. Δηλαδή λέει να δουλέψουν λιγότερο οι λογιστέ, αλλά περισσότερο οι οικοδόμοι. Κάπω έτσι το καταλαβαίνω. Είναι και ταξικό αυτό το οποίο λέει, εναντίον δηλαδή και τη εργατιά. Αλλά τέλο πάντων αυτό δεν έχει σημασία. Αν πάμε σε μια επιχείρηση σήμερα, ήδη κάτι. Ότι που ψάχνουμε προσωπικό, η αλήθεια είναι ψάχνουμε προσωπικό πια. Δεν ψάχνουμε για θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας υπάρχουν, αλλά ψάχνουμε για προσωπικό. Εάν πούμε σε μια επιχείρηση σήμερα να μειώσει τις ώρες με πλήρες αποδοχές από περίπου 32 ώρες ή 35, αυτομάτως η μικρομεσαία επιχείρηση, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, με απόλυτη σοβαρότητα των επιχειρημάτων, η μικρομεσαία επιχείρηση θα καταστραφεί.
0: Γιατί θα αυξηθεί, λένε, η παραγωγικότητα της εργασίας.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό το οποίο θα κάνει μια επιχείρηση θα είναι να προσπαθήσει να βρει και άλλο προσωπικό, ώστε να καλύψει τις ώρες που τώρα αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει και δεν μπορεί να βρει προσωπικό. Οπότε μια επιχείρηση που ήδη έχουμε ανεβάσει τους μισθούς και θέλουμε να τους ανεβάσουμε παραπάνω, τους μειώνουμε το μη μισθολογικό κόστος, ακριβώς για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις αυξήσεις των μισθών, να μην παίρνουν 650 ευρώ και να παίρνουν, όπως σας είπα, πάνω από 1000 ευρώ, θα αναγκαστούν αυτές οι επιχειρήσεις για να καλύπτουν τους όρους που τους λείπουν. Είτε να προσλάβουν και άλλο προσωπικό, πράγμα το οποίο θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το κόστος, είτε βεβαίως αυτό θα γίνει τελικά, θα απολύσει ή θα μειώσει τους μισθούς. Μάλλον θα μειώσει τους μισθούς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ξέρετε, θα έρχονται διάφοροι ίσως, δεν ξέρω, σύμβουλοι του κάθε εκάστοτε προέδρου. Ένα πράγματα τα οποία δεν τα αξιολογούν, δεν τα στοιχειολογούν, πετάνε ένα πυροτέχνημα στον αέρα, γιατί δήθεν μπορεί να αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, όμως δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Θα περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούτε τους φορείς, τους κοινωνικούς φορείς και τους εργαζομένους, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα δούμε τι άποψη έχουν γι' αυτό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες αντιδράσεις, σιγά σιγά θα υπάρξουν οι πρώτες αντιδράσεις. Διότι εδώ, ξέρετε, είναι ωραία, είναι αυτό που λέμε και καταλαβαίνω γιατί οι αντιπολίτευση, και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, δεν πρόκειται να πραγματικά, όχι να συγκινήσει κάποιον, όχι να μείνει στο 10%. Γιατί λένε πράγματα και ανεφάρμοστα, αλλά και εναντίον των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Δεν έχουν καταλάβει πού βρισκόμαστε σήμερα. Λέει τετραήμερη εργασία, μα τετραήμερη εργασία υπάρχει. Είναι αυτό που νομοθετεί στην τετραήμερη εργασία. Αλλά χωρίς να αλλάξουμε όμως το ωράριο. Δίνουμε μια ευελιξία στις γυναίκες κυρίως, θα δίνουμε 4 μέρες τη βδομάδα και την Πέμπτη να μπορούν να είναι στο σπίτι του, το Σάββατο και την Κυριακή. Κάθε την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, αν επιλέξουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, η τρέμη εργασία υπάρχει. Βεβαίως με το ωράριο που, με το ωράριο που υπάρχει και ισχύει σήμερα και ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Και επειδή λένε ότι δουλεύουν πολλοί Έλληνες, δουλεύουν, υπάρχουν και επίσημα στη θέση και τις γύρω σας.
0: Πραγματικά, είμαστε από τους λαούς και οι εργαζόμενοι Έλληνες δουλεύουν πάρα πολύ, πολύ πιο
1: πολύ. Αυτά είναι απόλυτο ψεύδος. Αυτό είναι απόλυτο ψεύδος, θα σας πω. Γιατί μιλάμε για τους μισθωτούς. Στους μισθωτούς, γιατί αυτό συγκρίνουμε και με την Ευρώπη, που είναι εξ' αυτό προσκολούμενος. Το προσκολούμενο μπορεί να υπάρχουν παντού. Εμείς έχουμε περισσότερο από αυτό προσκολούμενος και αυτό αλλάζει την εικόνα. Οι μισθωτοί, η μισθωτή εργασία, δουλεύουμε ακριβώς στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, 39,5 ώρες. 39-39,5 ώρες. Τι θέλω να πω, γι' αυτό μπερδεύονται. Λένε δουλεύουν πολύ. Μα δεν δουλεύουν πολύ. Απλά στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί αυτοπροσχολούμενοι. Όπως και αλλού υπάρχουν αυτοπροσχολούμενοι. Συνδέουν τους αυτοπροσχολούμενους με τους μισθωτούς. Οι μισθωτοί στην Ελλάδα δουλεύουν στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Ένας απόϊχος από τις κινητοποιήσεις χθες για την Πρωτομαγιά είναι ότι. Ναι. Επιτέλους να γίνει ένα οκτάωρο και όχι αυτά που έχουν γίνει τώρα και δουλεύουμε 13 και παραπάνω ώρες την ημέρα.
1: 13 ώρες δουλεύει το 0,4% των εργαζομένων.
0: Ήταν σε πανό, τα λέγανε ο κόσμος και στις δηλώσεις.
1: Ναι, ότι θα δουλεύουμε 13 ώρες. Επίσημα στοιχεία της Εργάνης, τα παρουσίασε ο Υπουργός, 0,4% των εργαζομένων έχουν κάνει χρήση της μία έξτρα επιρροϊκής απασχόλησης. Που ηρίσταν παρόδο λόγω της ψηφιακής κάρτας, οι υπερορίες πλέον όλες καταγράφονται. Όχι όπως πριν, δούλευε ο κόσμος, πιθανότατα το λέω, πιθανότατα, δούλευε και δεν καταγράφονταν πουθενά. 7,8 εκατομμύρια δηλωθεί στις υπερορίες παραπάνω από τη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι πλέον έχουμε κάνει το εξής σαν κυβέρνηση. Και έχουμε αυξήσει τους μισθούς. Και έχουμε αυξήσει τις αποδοχές τους. Και έχουμε όμως μειώσει, μάλλον έχουμε πλέον την εικόνα της πραγματικής απασχόλησης, του πραγματικού χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων μέσω της ψηφιακής κάρτας. Γιατί παλιότερα, δυστυχώς, δεν μπορεί να ξέρει κανένας αν γινόταν κατάθεση. Επιτρέψτε μου να πω τώρα, έτσι υπό μία έννοια, ότι προφανώς γινόταν κατάθεση, γιατί όταν έρχεται η ψηφιακή κάρτα, εφαρμόζεται και μετά αλλάζει όλα τα δεδομένα, γιατί δεν δηλώνονται υπερορίες. Και πλέον ξέρουμε πόσο δουλεύει πραγματικά ένας εργαζόμενος. Επιτρέψτε να πω ότι στο παρελθόν ήταν κατάθεση. Ήρθαμε λοιπόν και το αλλάξαμε αυτό. Από την άλλη, πώς νιώθηκε η ενέργεια, πώς μπορέσαμε και δημιουργήσαμε 500.000 θέσεις εργασίας. Γιατί μειώσαμε το μη μισθολογικό κόστος των εταιριών για να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις αυξήσεις που σωστά εμείς νομοθετούμε. Και έρχονται πλέον, έχουμε λοιπόν δημιουργήσει πάνω από 555.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι τρομερό αν το φανταστεί κανείς. Μειώσαμε 10 μονάδες. Ποσοστές μονάδες ενεργεία, ξέρετε πώς είναι η ενεργεία των νέων, κύριε Βιτάλη, μέχρι το 2019, 39,5%.
0: Ήταν αποτελέσματα αυτά των συμφωνιών των μνημονίων.
1: Ναι, σωστά. Πώς συμφωνήσω λοιπόν. Βεβαίως, γιατί δεν μπορούσαν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Τώρα έχουμε δημιουργήσει θέσεις εργασίας, διότι το ΑΕΠ έχει φτάσει στα 270 δις ευρώ από 185 δις που ήταν. Τι σημαίνει αυτό, ότι η οικονομία λειτουργεί, η οικονομία παράγει και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
0: Με χαμηλούς μισθούς όμως. με χαμηλούς μισθούς.
1: Θέλετε να κάνουμε σύγκριση με την
0: Ευρωπαϊκή. Γι' αυτό φεύγουν και οι νέοι και αναζητούν μια καλύτερη. Έχουμε ένα δεύτερο κύμα φυγής.
1: Και γιατί έχουν γυρίσει? Πέρσι είχαμε 28.000 παραπάνω ανθρώπους που γύρισαν
0: πίσω από τις
1: μέρες που έφυγαν. Από τους 650. Ακούστε κύριε Τάλη τώρα, γιατί λέει κάποιος μια ιστορία και δεν μπορεί να την υιοθετήσει. Επίσημα στοιχεία της Eurostat σας λέω. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν ακούτε. Επίσημα στοιχεία της Eurostat. 650.000 φύγανε μετά την κρίση, από την κρίση και μετά την κρίση. 450 έχουν ήδη επιστρέψει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει κύμα φυγής. Πέρσι το 24 είχαμε θετικό ισοζύγιο για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή γυρίζουν χιλιάδες περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Τι σημαίνει στοιχεία? Δείτε, μπείτε μέσα στη Γιούζα να τα δείτε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά έτσι γίνονται? Επειδή θα πούμε ένα ευχολόγιο, θα δουλεύουμε 32 ώρες ή οτιδήποτε, λέμε ψέματα στον κόσμο, κοροϊδεύουμε τον κόσμο και θα δείτε κάθε μέρα που περνάει, ο κύριος Ανδρουλάκης αναγκάζεται να το παίρνει πίσω αυτό που λέει. Κάθε μέρα που περνάει θα λέει και κάτι άλλο. Ήδη ξεκίνησαν διαφορετικά για τις 32 ώρες, ήδη το αρχίζουν και το παίρνουν πίσω.
0: Ναι, λένε
1: τώρα δεν λέμε για αυτούς, μιλάμε για τους, είναι πιλωτικό, μιλάμε για αυτούς που κάνουν διανοητική εργασία. Ακούω κάτι απίθανο τώρα, έτσι. Αυτά δεν είναι σοβαρά να τα λέμε. 2026 πάμε στο 27. Ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει να λέει τέτοια απίθανα πράγματα. Συγγνώμη που το λέω.
0: Θα τα δούμε. Για να πάμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Προανακριτική για ο ΠΚΠ. Τι θα γίνει, ναι, πάλι μοντέλο Τριαντόπουλου ή θα την απορρίψετε αυτή τη φορά?
1: Θα το αξιολογήσουμε τώρα, το κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα δούμε την πρόταση, είτε αυτό αφορά εξεταστική, είτε αφορά οτιδήποτε υποκατακτική, δηλαδή προανακριτική. Θα αξιολογήσουμε την πρόταση και αναλόγως θα τοποθετηθούμε.
0: Μιλάμε για τον κύριο Λιβανό και την.
1: Άκουσα, ναι, θα κατευθεί για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπαντζή και βεβαίως υπάρχουν και εξεταστική επιτροπή για τα. Δεν ξέρω αν θέλουμε να κάνουμε.
0: Αυτό ερχόμαστε τώρα.
1: Θα δούμε τι πρόταση θα καταθέσουμε και αναλόγως θα αποφασίσουμε.
0: Πάντως,
1: οι συνάδελφοι όλοι έχουν ζητήσει την άρση ασυλία τους και θα προχωρήσει η εκδίκασή τους. Και αυτό που λέμε είναι γρήγορα να εκαθαριστούν αυτές οι εκκρεμότητες, γιατί έχω ακούσει και απίστευτες συκοφαντίες εναντίον συναδέλφων. Αυτό είναι ένα έτερο ζήτημα. Καλή πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και η τοξικότητα και η σκανδαλογία έτσι, μέχρι ενός σημείου και οι επιθέσεις αυτές. Τέλος πάντων, θα προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης. Και από εκεί πέρα, αυτό που λέμε και εμείς και ελπίζουμε και το είπε και η κυρία Κοβέση, είναι σύντομα να έχουμε καθάριση αυτών των υποθέσεων, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά για κανένα συνάδελφο.
0: Ναι, εντάξει, επειδή λέω ότι ακούω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Και το είπε και η κυρία Κοβέση, ότι δεν έχουμε τελειώσει με τις δικογραφίες. Σας πιέζει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση? Τόσο πολύ που κάποιοι να εξαπολύουν και βολές κατά της κυρίας Κοβέση?
1: Γιατί είναι βολές. Βολές δεν υπάρχουν. Αυτό το οποίο λέμε είναι το εξής. Και εγώ, ξέρετε, και σαν υπουργός δικαιοσύνης που έχω υπάρξει στο παρελθόν και
0: ξέρω, ναι,
1: σαν άνθρωπος που έχω υπηρετήσει και υπηρετώ την δικαιοσύνη.
0: Επιφανής νομικός είστε, κύριε.
1: Να είστε καλά. Εγώ θα πω το εξής, ότι γενικώς τα κόμματα, τα πολιτικά πρόσωπα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κρίνουν ούτε τις αποφάσεις, είτε ότι τέλος πάντων αξιολογεί η δικαιοσύνη από τη μία, αλλά από την άλλη δεν πρέπει και η δικαιοσύνη να κάνει πολιτική. Θα τα έχουμε στο μυαλό μας και τα δύο αυτά τα ζητήματα. Καλό είναι ο καθένας να κάνει αυτό για το οποίο έχει ταχθεί από το Σύνταγμα και από την νόμη. Ο ένας να νομοθετεί και να κυβερνά, η άλλη εξουσία όμως να αξιολογεί οτιδήποτε έχει να κάνει. Να αξιολογεί δηλαδή δικαστικά τις υποθέσεις, αλλά να μένει εκεί. Να μην εκφράζει πολιτικές απόψεις. Αυτή είναι η άποψή μου, ταπεινά σας το λέω. Γιατί διαφορετικά χάνονται οι ρόλοι, κύριε Βιτάλη. Γιατί όταν χάνονται οι ρόλοι, πολλοί μπερδεύονται και πολλά παρεξηγούνται.
0: Ξέρετε, με προβληματίζει όταν λέμε θα αξιολογήσουμε. Όταν λέω με προβληματίζει, προσπαθώ να καταλάβω. Θα αξιολογήσουμε την πρόταση κτλ. Από τη στιγμή που δύο πρώην υπουργοί φέρεται με μια δικογραφία, με τα αδύνατα και τα δυνατά σημεία που μπορεί να έχει κάθε δικογραφία, τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Σωστά,
0: ως νομικός. Λέει ότι, ξέρετε, κατά κάποιο τρόπο έχετε μια εμπλοκή σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν συμφωνείτε? Γιατί τι παραπάνω θέλετε να αξιολογήσετε για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να πάνε ενώπιον του φυσικού δικαστή και να κριθούν από αυτόν?
1: Ξέρετε ότι πολλά στελέχη μας ήδη βρίσκονται ενώπιον του φυσικού δικαστή, είτε γιατί το αποφάσισαν και μόνοι τους. Το ξέρετε αυτό?
0: Το ξέρω.
1: Γιατί το λέω αξιολογή? Δεν το λέω, ξέρετε, γιατί θέλω να πετάξω την μπάλα στην εξέδρα. Το λέω γιατί έτσι προβλέπει το Σύνταγμα. Δηλαδή, λέει το Σύνταγμα, κατατίθεται μια πρόταση και με την απόλυτη πλειοψηφία στο τέλος των βουλευτών αποφασίζει, αξιολογείται ότι θα κάνει μια με μια κατηγορία η οποία έρχεται που οφείλει η Βουλή να αξιολογήσει. Σε πρώτη φάση, όταν μιλάμε για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν το λέμε για κάποιο άλλο λόγο, παρά έτσι το θέτει το Σύνταγμα και έτσι το θέτει και ο.
0: Μάλιστα. Ναι. Εξεταστική.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που θα έρθει, θα αποφασίσουμε. Προφανώ αποφασίζουμε, αλλά ξέρετε, εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από τις ευθύνες μας. Που έχουμε αποδείξει ούτως ή άλλως.
0: Θα κρυφτείτε πίσω από οτιδήποτε τώρα που θα ζητηθεί η εξεταστική για το θέμα, πώς να το πω, υποκλοπές, επισυνδέσεις, όπως θέλετε πείτε το.
1: Σας λέω και πάλι, ό,τι είναι να. Ό,τι κατατεθεί, εμείς θα το συζητήσουμε όπως χρειάζεται και ούτως ή άλλως ξέρετε και οι σχετικές πλειοψηφίες που υπάρχουν και για την εξεταστική, αλλά βεβαίως και για την προκατακτική ή προανακριτική. Από εκεί και πέρα θα το δούμε, γι' αυτό το λέμε, γι' αυτό το επικοινωνικό εκπρόσωπο, να δούμε πρώτα απ' όλα σε τι θα συνίσταται, τι θα περιλαμβάνει, ποια στοιχεία.
0: Εννοούμε τώρα αυτή την πρόταση, μάλλον το θέμα που φέρνει το ΠΑΣΟΚ, για, ναι. μαζί με άλλους προφανώς, για να φτάσουν και οι υπογραφές, για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των επισυνδέσεων.
1: Θα το δούμε ακριβώς. Να το δούμε.
0: Πολύ θόρυβος ξεσηκώθηκε, κύριε. Πολύ θόρυβος ξεσηκώθηκε με την παρέμβαση και του ή την απόφαση του κυρίου Εισαγγελέα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι η ουσία αυτή τη στιγμή, αν θα πρέπει πολιτικά τουλάχιστον, πολιτικά, να διωχθεί οποιαδήποτε υποψία ή σκιά υπάρχει.
1: Έχετε δίκιο, θα σας πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, είναι λίγο ενοχλητικό, κύριε Βιτάλη. Γιατί εγώ θα σας το πω και με την ιδιότητά μου, όπως είπα και πριν, ότι δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί, γιατί υπάρχουν αυτές οι συνεχείς επιθέσεις των κομμάτων και ειδικά του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη δικαιοσύνη. Θα σας το πω λίγο γρήγορα και να κλείσουμε έτσι, να μην σας παίρνω και τον χρόνο.
0: Όχι, δεν μου παίρνει καθόλου τον χρόνο.
1: Αν έχω λίγο χρόνο, έτσι να πούμε μερικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βγάζει λοιπόν πόρισμα, πάμε λίγο πίσω την υπόθεση. Βγάζει λοιπόν πόρισμα ο κύριος Ζήσης, αν θυμάστε, για τις υποκλοπές. Βέλη εναντίον της δικαιοσύνης τότε. Στέρνει ο ίδιος ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου την υπόθεση στο Μονομελές για να βγάλει απόφαση. Έτσι δεν είναι. Ο ίδιος ο οποίος υπέστη τα βέλη. Και βγαίνει η απόφαση για τους τέσσερις. Μετά λένε τα κόμματα μνημειώδης η απόφαση. Ζήτω η δικαιοσύνη που την έστειλε ο κ. Ζήση. Στέρνει πίσω με τα στοιχεία που εισφέρθηκαν στη διαδικασία την υπόθεση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και βγάζει τη διάταξη ο κ. Γκαβέλας. Έσχωση διάταξη. Ντροπή στη δικαιοσύνη.
0: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η υπόθεση, αυτή η απόφαση έσπασε στα δύο. Η μία έμεινε στα δικαστήρια και έλειπε στον Αρειοπάγο. Το κομμάτι περί κατασκοπίας, για παράδειγμα.
1: Ναι, ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση. Το μονομερές πληρωμητικές έβγαλε κάποια σπορίσματα. Σωστά στην απόφασή της.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έστειλε το φάκελο όλο, να το πούμε λίγο στον κόσμο για να το καταλάβει.
0: Εξηγήστε το νομικά. Ναι.
1: Έτσι, μπράβο, να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο να το καταλάβει. Έστειλε λοιπόν το φάκελο όλο να επαναξιολογηθεί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για περαιτέρω, αν χρειαστεί, περαιτέρω διερεύνηση άλλων κακουργημάτων πιθανότατα. Μιλάμε για την κατασκοπία από τη στιγμή που έχει γίνει. Γιατί η κατασκοπία έχει και πλημέλημα και κακούργημα.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Κακούργημα είναι όταν πράγματι παραβιάζονται κρατικά μυστικά ή έχει γίνει χρήση αυτών. Εδώ λοιπόν. Επιστρέφω αμέσως και θα το εξηγήσω. Τον στέλνει πίσω. Αν στο εφετείο πήρε μια απόφαση, έβαλε την διάταξη αυτή, το παρέμεινε στο αρχείο ο εισαγγελέας του Ρυπάγου, ο κ. Τζαβέλα. Αν υπάρξει κάτι άλλο στο εφετείο, λέω εγώ τώρα, προφανώς θα υπάρχει και άλλη στάση. Εγώ κάνω μια συνολική τοποθέτηση και εξηγούμε. Είναι σοβαρό όλο αυτό. Δηλαδή, κυρίζει και η Ένωση Εισαγγελέων και το ξέρετε ότι έχει καταστραμμό στα κόμματα και αντιπολίτευση και τα ΠΑΣΟΚ πάλι, ακριβώς γιατί έχουν αυτή τη στάση. Εγώ λέω τα εξής και κλείνω. Θεωρείτε ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έχει εικόνα της υπόθεσης. Εστάλει αυτός ο φάκελος από το Μονομελές στον εισαγγελέα. Πιστεύετε ότι έχει όλα τα στοιχεία. Αν είχαν εισφερθεί συγκεκριμένα πράγματα και νέα στοιχεία, γιατί έκρινε ότι δεν έχουν εισφερθεί νέα στοιχεία. Θα το είχε κάνει, θα τα είχε αξιολογήσει. Το 224 του Κώδικα Απειλικής Οικονομίας είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Ο μάρτυρας, γιατί εκεί είχε μαρτυρικές καταθέσεις, πρέπει να αποκαλύπτει πώς έμαθε αυτά τα οποία καταθέτει.
0: Κύριε Καραγκούνη, μία μικρή χάρη, επειδή έχετε διατελέσει και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τίτλους ειδήσεων, ένα λεπτό για να σας κάνω και μία τελευταία ερώτηση.
1: Ναι, και να το κλείσω λίγο αυτό.
0: Ναι, βέβαια, και να το κλείσετε και αυτό, βέβαια.
1: Βεβαίως, περιμένω.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπό αβεβαιότητα η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία, ανέφερε. Το Ιράν λέει ναι στις συνομιλίες χωρίς προηγούμενη άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, και προτείνει συζήτηση για τα πυρηνικά με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Διακόψαμε τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Καραγκούνη. Εξηγούσε τη διαδικασία με τα θέματα των υποκλοπών. Ελάτε, κύριε Καραγκούνη, σας κόψαμε τα αναγκαστικά.
3: Ήθελα να το κλείσω λίγο αυτό και βέβαια να απαντήσω και στην οποία άλλη ερώτηση έχετε. Ο εισαγγελέας λοιπόν του Αρνουπάδου, όταν του ήρθε ο φάκελος και είδε τα στοιχεία, εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, ό,τι αξιολόγησε και μάλιστα το έγραψε στην διάταξή του. Ο μάρτυρας λοιπόν πρέπει να αποκαλύπτει όσα έχει μάθει και όσα καταθέτει. Πρέπει δηλαδή να κατονομάσει. Δεν αρκεί να το πω διαφορετικά, κύριε Βιτάλη, να πάτε εσείς και να πείτε. Μου είπε κάποιος ότι έγινε αυτό και αυτό. Γιατί δεν το λες με δημοσιογραφικό απόλυτο. Κατά το 24
2: δεν έπρεπε όμως να δώσει εξηγήσεις και αυτός ο μάρτυρας γι' αυτό που είπε εκ των υστέρων μετά τη δίκη.
3: Πώς είπατε.
2: Δεν θα έπρεπε ο μάρτυρας αυτός, ο άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε. Και μετά από την καταδίκη του, που ήταν και βαριά, είπε δύο πράγματα. Αυτά μήπως θα έπρεπε πρώτα να διερευνηθούν ή να ακουστεί κάτι. Και αυτός να κληθεί να ακουστεί και μετά να κλεισεί ο φάκελος και να πάει στο αρχείο.
3: Συγγνώμη που θα το πω τώρα, κύριε.
2: Παρακαλώ.
3: Είναι
2: όχι, ελεύθερα μιλάμε εδώ.
3: Δεν μπορεί να μυρίσει κάθε φορά τα νύχια της, τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Και σε κάθε περίπτωση, εδώ έχουμε μια διάταξη η οποία δεν είναι απόφαση, είναι μια διάταξη. Αν εισφερθούν, λέμε, έχουμε το εφετείο τώρα. Αν εισφερθούν νέα στοιχεία εκεί και κάποιο αποφασίσει να πει κάτι. Με το καλό να το πει λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει και διαφορετικά η δικαιοσύνη, αν είναι κάτι τέτοιο. Όμως δεν μπορεί κάθε φορά να αποδικαιτεί τη δικαιοσύνη και να λέμε τώρα να πω κάτι άλλο, τότε έλεγα κάτι άλλο. Δεν γίνεται έτσι, και μάλιστα σε τόσο ευαίσθητες υποθέσεις που έχουν και ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Τι θέλουμε λοιπόν να πω. Εάν αποφασίζει κάπως ο εισαγγελέας του Ελληνικού η δικαιοσύνη, αποφασίζει γιατί έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν μπορεί να βγαίνει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μιλάει και καθόλου με αυτά τα οποία έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια και έχουν καταδικαστεί για κατάλυση του κράτους δικαίου με την υπόθεση Νεβάλτης και με άλλα ζητήματα. Τέλος πάντων, αλλά εγώ λέω, δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν τα κόμματα και να προσβάλλουν και να επιτίθενται στη δικαιοσύνη. Σε αγγελέα του Ριπάγου, στον Αριοπάγο, στους δικαστές. Και είδαμε πάρα πολλές επιθέσεις το τελευταίο διάστημα. Και έχει βγει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και έχει βγει και η Ένωση Εισαγγελέων και τα έχει πει αυτά, τα έχει κατακρίνει. Ελπίζω να μην βάζουμε και κομματικό χρωματισμό στους δικαστές, έτσι. Δηλαδή, ας μην ακούσω και αυτό. Τι θέλω να πω. Ας την αφήσουμε εσύ για τη δικαιοσύνη. Κάθε φορά που έχει στοιχεία θα κάνει το καθήκον της και το έργο της. Ας μην την κρίνουμε το τι κάνει, γιατί δεν είναι επίθεση. Είναι καθεστώ, αλλά μην δημιουργεί και πρόβλημα και ευρύτερα στην κοινωνία αμφισβήτησης αυτού του πολιτικού θεσμού.
2: Το μανιφέστο Τσίπρα πώς το κρίνετε?
3: Εντάξει, τώρα ξαναζεσταμένο φαγητό.
2: Και τι εννοείται ξαναζεσταμένο φαγητό?
3: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε πριν από λίγα χρόνια. Του δόθηκε ευκαιρία. Είχε όλη τη δυνατότητα, είχε όλη την δημοκρατική και λαϊκή νομιμοποίηση να κάνει 5 πράγματα τα οποία είχε τάξει τότε και είχε υποσχεθεί. Λοιπόν, άλλα είχε πει το 15, άλλα είχε πει στη Θεσσαλονίκη, άλλα έκανε μετά. Δυστυχώς μας πήρε και μας σήκωσε εντός εισαγωγικών όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τους δημοσίους υπαλλήλους. Τους είχε τάξει μισθούς και επιδόματα και δεν ξέρω τι άλλο τους είχε τάξει και τελικά έκανε το ακριβώς αντίθετο. Στα εθνικά θέματα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Υπό μία έννοια είδατε πώς χειρίστηκε το ζήτημα της Μακεδονίας και αυτά τα οποία τα επίχειρα που γίνει σήμερα.
2: Χειρίστηκε όμως γενικά... υπάρχει το θέμα της Μακεδονίας. Των Σκοπίων, εγώ προτιμώ να το λέω. Εν πάση περιπτώσει, τη Βόρεια Μακεδονία.
3: Όχι, ναι, ενώ ναι, με την Μακεδονία το... για το δικό μα.
2: Ναι, ναι,
3: των Σκοπίων
2: ναι.
3: Για του. Ναι.
2: Αλλά όμω χειρίστηκε πάρα πολύ καλά. Χειρίστηκε πάρα πολύ καλά τα θέματα που αφορούσαν τι συνομιλίε για το Κυπριακό, που έθεσε ναι. Το θέμα τη κατάργηση των νοικίσεων και τα θέματα με την Τουρκία, όπου εντάξει, υπήρξε και μία απάντηση όταν προσπάθησαν να παραβιάσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Τα βλέπουμε όλα. Οι μισθοί κόπηκαν και τσακίστηκαν, κύριε Καραγκούνη, τον αντίλογο κάνω. Ναι, κόπηκαν, σωστά, τα ξέρετε από την αρχή των μνημονίων, την αρχή της κρίσης. Βεβαίως, άλλα είπε. Είπε άλλα.
3: Μα, δεν είναι θέμα αν είπε άλλα. Το θέμα είναι ότι η χώρα θα μπορούσε να έχει τελειώσει πολύ πιο γρήγορα και με τα μνημόνια και με όλη αυτή την καταστροφή την οποία υπέστη. Πράγματι υπέστη τα μνημονιακά χρόνια. Και εδώ προσπαθούμε να επουλώσουμε τις πληγές. Και αντί να επουλώσει τις πληγές, τις άνοιξε. Και έτρεξε αίμα παντού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, έχει όλο το δικαίωμα, το δημοκρατικό, να επανέλθει, να κάνει την πρότασή του κτλ. Όμως δεν βλέπω πόσο μπορεί να πείσει μια τέτοια πρόταση. Και επιτρέψτε μου να πω, αν καταφέρει και πείσει η πρόταση Τσίπρα έναντι τη προτάσεις του Ανδρουλάκη, καταλαβαίνετε που βρίσκεται και η κεντροαριστερά και που βρίσκεται.
2: Τι εννοείτε, ελάτε τώρα, μην βάλετε φωτιές.
3: Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση που είναι το ΠΑΣΟΚ, που λέει, για να επανέλθω και στο πρώτο θέμα, που λέει τις προτάσεις που λέει, οι οποίες είναι όχι μόνο ανεφάρμοστες, όχι μόνο λαϊκιστικές, αλλά δημιουργούσαν και πρόβλημα στην οικονομία, εάν καταφέρει να βρεθεί και πίσω από τον κύριο Τσίπρα, δεν το ξέρω, δούμε τώρα τις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν που είναι.
2: Θα μας τα πει η κυρία Μαρκογιαννάκη μετά από εσάς που
3: είναι. Θα μας τα πει. Θα είναι καλά, κύριε Μαρκογιαννάκη. Θα της πούμε και στην Αντίρα, γιατί πήγε πολύ καλά.
2: Βέβαια στις εκλογές.
3: Στις εκλογές πήγε πολύ καλά. Μια κοπέλα.
2: Και δυναμική και επιστήμονας. Εγώ θέλω έτσι να το κλείσουμε. Δηλαδή, εκτιμάτε και εσείς ότι θα υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο νέο κόμμα, το νέο φορέα για τη δεύτερη θέση?
3: Από ό,τι φαίνεται, μάλλον εκεί θα πάνε τα πράγματα. Α, το δούμε όμως, λίγο. Θα αξιολογήσουμε τις δημοσκοπήσεις και πιο μετά. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι, και κλείνω για να μην πάρω και το χρόνο της κυρία Μαρκογιαννάκη, το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε σαν κυβέρνηση. Γιατί έχουμε ακόμα περίπου ένα χρόνο μπροστά μας, να καλυβελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις συνθήκες για τους πολίτες και κυρίως να τους μεταφέρουμε το, όχι μόνο το αίσθημα ασφάλειας, αλλά πραγματικά την ασφάλεια και τη σταθερότητα που έχει η χώρα σε σχέση και με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που περνάνε όσα περνάνε, δηλαδή με μνημόνια, με δυσκολίες, αλλά βεβαίως και με σταθερότητα που χρειάζεται σε ένα περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο που είναι πράγματι πολύ ασταθές.
2: Κύριε Καραγκούνη, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Talk News Radio 105,8. Ακούσαμε τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και βουλευτή ετωλοκαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Πάμε, καλημερίζουμε την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και πολύ ψηλά, μέλος πλέον του Πολιτικού Συμβουλίου και αρκετά ψηλά στην εκλογή. Καλή σας μέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη. Χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Δεν τα είχαμε πει καθόλου αυτό τον τελευταίο καιρό. Σας μεταφέρω και τα συγχαρητήρια του κυρίου Καραγκούνη για την εκλογή σας σε αρκετά ψηλή θέση.
1: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα, λέει ο κύριος Καραγκούνης, είναι ανεφάρμοστες στις προτάσεις σας και λαϊκιστικές και για τη μείωση, αυτό που λέτε, 32-35 ώρες και σε μια σειρά άλλα ζητήματα και στις επιθέσεις που κάνετε στη δικαιοσύνη.
1: Κοιτάξτε, προτείνουμε...
0: Μπήκαμε σε πολεμικό κλίμα από την αρχή.
1: Έτσι. Η πρόταση για το 35ωρο δεν είναι μια κοινοφανής πρόταση. Εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία και στην Ιρλανδία. Εμείς το θέσαμε ως ζήτημα προς συζήτηση, ξεκινώντας από μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης της παραγωγικότητας. Να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο το οποίο στη ΔΕΘ είχε θέσει ως στόχο να φτάσουμε από το 50% που είμαστε, λίγο πάνω από το 50% που είμαστε σήμερα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην παραγωγικότητα, να φτάσουμε στο 75%. Και είμαστε η μία χώρα, η πρώτη χώρα, σε ώρες εργασίες σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν πολύ περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους.
0: Εκεί έκανε μου επιτρέπετε.
1: Έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου 36 ώρων. Και ξέρετε, υπάρχει ένα 12% των Ελλήνων που δουλεύουν πάνω από 49 ώρες. Εμείς λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, εκεί να δούμε με φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις να ανοίξει το ζήτημα για το 35ωρο για να βοηθήσει την παραγωγικότητα. Ας μην.
0: Παραγωγικότητα της εργασίας, ναι. Σωστό.
1: Εγώ
0: ζήτησα μια διευκρίνηση και από τον κύριο Καραγκούνη, λέγοντάς του ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι πολλές ώρες, είναι περισσότερο, και έκανε ένα διαχωρισμό ότι εδώ έχουμε πολλούς αυτοαπασχολούμενους και κακώς εμπλέκουμε με αυτούς που είναι μισθωτοί.
1: Για τις ώρες εργασίας.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μες. Το γεγονός ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους είναι στοιχεία τα οποία αφορούν τους Έλληνες, και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων, όπως σας είπα και πριν, πάνω από 12% εργάζεται πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα. Το ζήτημα που αφορά το 35ωρο προφανώς έχει σχέση και συνδέεται με θέσεις εργασίας που αφορούν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι θέσεις έντασης διανοίας. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να γίνει, να ανοίξει μια συζήτηση για μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, με φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιλωτικά κάτι τέτοιο. Όταν όμως κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση ακόμη μια φορά δείχνει ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν μιλάει, αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση ακόμη μια φορά δείχνει ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν μιλάμε για ψηφιακούς νομάδες, υπάρχουν διαφόρων ειδών θέσεις εργασίας,

0: μεγάλη αντιπαράθεση των ημερών στο θέμα των επισυνδέσεων, υποκλοπών, την αρχιοθέτηση, τη μία ανάσυση από το αρχείο της υπόθεσης, αλλά και την πρότασή σας για εξεταστική επιτροπή. Η κυβέρνηση κατηγορεί για λαϊκισμό και για ανίκες επιθέσεις στη δικαιοσύνη καταρχήν.
1: Εδώ αυτή την εβδομάδα είχαμε μία ξεκάθαρη προσβολή της δικαιοσύνης και κακοποίηση της δημοκρατίας μας από την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν σε ένα τόσο σοβαρό θέμα βλέπουμε, χωρίς να διερευνήσει τα νέα στοιχεία που προέκυψαν, είτε από την πραγματική διαδικασία του δικαστηρίου, mm-hmm. το οποίο παρέπεμψε στην εισαγγελία για περαιτέρω έρευνα την υπόθεση, είτε με τη μη κλίση του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος έχει ευθέως πει δημοσίως ότι πουλάμε το Predator μόνο σε κυβερνήσεις.
0: Κρατικούς φορείς, κρατικούς οργανισμούς.
1: Ναι. Σε κυβερνήσεις, σε κρατικούς οργανισμούς, κρατικές υπηρεσίες. Και δεν υπάρχει διάψευση, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα και γι' αυτό και εμείς στεκόμαστε απέναντι σε κάθε ίδιους τέτοια περιφρόνηση της κοινή λογικής και περιφρόνηση και της ίδιας της δημοκρατικής ιστορίας της χώρας μας. Θέλω να πω κάτι. Ο κύριος Τζαβέλας είναι ο αντιεισαγγελέας που είναι ο εισαγγελέας που βρισκόταν στην ΑΕΠ και έχει υπογράψει την επισύνδεση του Θανάση Κουκάκη. Όταν λοιπόν εμπλέκεται κάποιος στη διαδικασία, θεωρώ ότι το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει ήταν να αυτοεξαιρεθεί mm-hmm. από τη διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Αλλά είδαμε ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εμείς, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα επιμείνουμε, γιατί πρέπει επιτέλους να φωτιστεί κάθε σκοτεινή πτυχή αυτής της ιστορίας και γι' αυτό θα προχωρήσουμε σε εξεταστική επιτροπή.
0: Πριν φτάσουμε στην εξεταστική επιτροπή.
1: Ναι,
0: πριν φτάσουμε. Είναι ένα πολιτικό σκέλος και έχει φοβερό ενδιαφέρον. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Νομικά, άλλα περιθώρια αντίδρασης του ΠΑΣΟΚ εδώ υπάρχουν? Ή σκέφτεστε μήπως την προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια που ακούγεται?
1: Αυτό το βλέπουν οι νομικοί παραστάτες του κύριου Ανδρουλάκη. Προφανώς είδατε και τις τοποθετήσεις του κύριου Κεσέ.
0: Τις άκουσα και του κύριου Κακλαμάνη.
1: Στην ουσία είχαμε την επίσκεψή του την προηγούμενη Παρασκευή στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να ζητήσει ραντεβού, για να καταθέσει νέες μηνύσεις, για να καταθέσει νέα στοιχεία, και η απάντηση που πήρε τελικά ήταν το κλείσιμο της υπόθεσης τη Δευτέρα το πρωί.
0: Παραμένει ο φάκελος στο αρχείο.
1: Για όλα λοιπόν τα νομικά ζητήματα οι νομικοί παραστάτες θα προχωρήσουν σε ό,τι μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα όμως, σε πολιτικό επίπεδο, εμείς σας λέω ότι προχωράμε στην εξεταστική επιτροπή, γιατί
0: πάμε στην
1: πρέπει να φωτιστεί
0: τώρα
1: η υπόθεση αυτή. Πρέπει να έρθουν οι παρακολουθούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν πάει στη δικαιοσύνη, γιατί αν είχαν βρεθεί στη δικαιοσύνη οι υπουργοί που έχουν παρακολουθεί, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, θα είχαν εισφέρει και στοιχεία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν εισφέρει κανένα στοιχείο στην mm-hmm. κατεύθυνση αυτή. Άρα εμείς θα καλέσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Χατζηδάκη και όλους όσους παρακολουθήθηκαν και αυτή τη στιγμή κρύβονται, και προφανώς τον κύριο Ντίλιαν. Θα καλέσουμε όλους όσους εμπλέκονται, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Και από την πλευρά των παρακολουθούμενων, αλλά και από την πλευρά αυτών οι οποίοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν.
0: Μάλιστα, αλλά θα πρέπει να περάσει καταρχήν η εξεταστική.
1: Γι' αυτό καλούμε όλους τους βουλευτές να αναλάβουν την ευθύνη τους και να αφήσουν να πέσει φως σε αυτή την ποτινή ιστορία που δείχνει υπόγειες διαδρομές, που δείχνει παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις. Εμείς θέλουμε, και γι' αυτό ζητάμε την πολιτική αλλαγή, εμείς θέλουμε οι αποφάσεις, η πολιτική να γίνεται στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο, mm-hmm. όχι σε υπόγειες διαδρομές, όχι στα υπόγεια του Μαξίμου.
0: Ναι, αλλά...
1: Και το λέω αυτό, ξέρετε, γιατί είδαμε την τελευταία εβδομάδα, είδαμε και την καταδίκη ενός πολύ γνωστού τρολ του παρακρατικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, δεν την ξέρω
1: την υπόθεση. Ένας απότακτος αστυνομικός.
0: Α, κατάλαβα τι λέτε,
1: ναι. Ο οποίος ήταν και ειδικός

0: σύμβουλος του κυρίου Λιβάνιου.
1: Μάλιστα.
0: Για όλα αυτά θα μας πούν κάτι, θα απολογηθούν.
1: Μάλιστα, φαίνεται ότι αυτή η ιστορία και με το θέμα των επισυνδέσεων και θα φορτίσει το πολιτικό σκηνικό και θα τραβήξει. Αλλά παραμένει το ερώτημά μου, κυρία Μαρκογιαννάκη, δεν φτάνουν μόνο οι υπογραφές της αντιπολίτευσης. Ολόκληρη η αντιπολίτευση συγκλίνει με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει θέμα.
0: Ακριβώς και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σταθεροποιηθείτε λίγο για να σας ακούμε καλύτερα.
0: Ναι, με ακούτε.
1: Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Εμείς λοιπόν γι' αυτό ζητάμε και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και να δείξουν ότι θέλουν πραγματικά να διερευνηθεί η υπόθεση μέχρι τέλους. Θέλουν να μάθουν ποιος και γιατί παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν τους ενδιαφέρει αν απόρριτα στοιχεία έχουν πέσει σε, για παράδειγμα, τρίτες χώρες. Δεν τους ενδιαφέρει που ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ εκβιάζει σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει, διότι τα νούμερα στη Βουλή, αν δεν συνενέσει η Νέα Δημοκρατία ή ένα κομμάτι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά και πάλι το θέμα θα είναι το εξής. Θα γίνει μια εξεταστική επιτροπή που θα ξεκινάει από το 1826 να διερευνά πώς υπόκλεπταν τα τηλεγραφήματα ή τα ξέρω εγώ τις οποιασδήποτε συνεννοήσεις, ή είναι να μείνει στη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία κάνει πάντα την προσπάθεια να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα, μιλώντας για χρόνια συγκεκριμένες ή μιλώντας για διαχρονικά λάθη. Εδώ έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σκάνδαλο, το οποίο το αποκάλυψε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κωνσταντουλάκης, πηγαίνοντας στη δικαιοσύνη, αυτοί που μας κατηγορούν ότι δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, να θυμηθούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν αυτός ο οποίος αποκάλυψε το σκάνδαλο πηγαίνοντας εκεί. Μετά την αποκάλυψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ήταν ο μόνος μέσα σε 400 τηλέφωνα που είχε δεχθεί μήνυμα από το Predator.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ξεκίνησε η ιστορία των υποκλοπών και τότε μας έλεγαν ότι κουράσατε. Ότι φτάνει, και είδαμε τι έγινε τελικά με την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων στο μονομελές πλημμυλιοδικείο.
1: Ήταν βαριές ποινές.
0: Η δουλειά του από την ηγεσία του Αριουπάγου. Ξανάθλε την υπόθεση για ζήτημα πολύ σοβαρό, για αδικήματα που αφορούν κατασκοπία.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε, μία φωτογραφία σε ένα στρατόπεδο μπορεί να
1: συλλαμβάνεται εδώ και στα αεροδρόμια κάποιον, που τα βλέπουμε. Ναι.
0: Να οδηγήσει κάποιον σε τέτοιου είδους κατηγορίες. Και τώρα συζητάμε για την πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα υπουργών, σε κινητά τηλέφωνα αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. Εδώ θέλω
1: και
0: να πω.
1: Και σε ό,τι έχει μέσα ένα κινητό τηλέφωνο.
0: Γιατί ο κύριος Νταβέλας προσβάλλει και την κοινή νοημοσύνη. Εκτός αν είναι άμαθητος, όταν μας λέει για την κατάθεση του κύριου Σπίρτζη ότι δεν δέχεται τα νέα στοιχεία. Γιατί θα μπορούσε να είχε εκτυπώσει. Να έχει διαγράψει το κινητό του
1: ιστορία,
0: email
1: και,
0: και
1: να τα εκτυπώσει
0: από τον υπολογιστή. Εγώ καλώ όλους όσους μας ακούν να διαγράψουν ένα email από το κινητό τους και να δουν μετά αν θα το βλέπουν από τον υπολογιστή τους.
1: Ναι, ναι, είναι μερικά
0: είναι
1: θέματα που θέλουμε.
0: Είναι φοβερά αυτά που ακούμε, όπως και για το γεγονός ότι...
1: Ελπίζουμε να αντιμετωπιστούν και να λυθούν, πολιτικά τουλάχιστον, μέσα από το κοινοβούλιο. Αυτά για να φύγουν οι οποιασδήποτε σκιές ή να διαρευνηθούν περαιτέρω αν υπάρχουν σκιές. Παιδιά, έπεσε η γραμμή, σας παρακαλώ ξανακαλέστε.

0: Μάλιστα, εντάξει. Ξανασυνδεθήκαμε, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα, mm-hmm. γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Μανιφέστο Τσίπρα, κυβερνούσε αριστερά στη νέα εποχή και μας εξηγούσε και εδώ και ο κύριος Εκαντάρης, που ήταν ο συντονιστής της ομάδας εργασίας, τι σημαίνει αυτή η σύμπλευση των τριών ρευμάτων σοσιαλδημοκρατίας, πολιτικής οικολογίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πέραν του κέντρου αριστεράς. Το ερώτημα είναι εάν και με οποιοδήποτε τρόπο πριν ή μετά τις εκλογές χωράει το ΠΑΣΟΚ σε μια τέτοια συζήτηση, σε μια τέτοια σύμπλευση, διότι εντάξει, σοσιαλδημοκρατικό το έχει χαρακτηρίσει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης το ΠΑΣΟΚ.
1: Θυμόμαστε όλοι την πρώτη φορά αριστερά με την συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο για τον κύριο Τσίπρα και το ξέπλυμα της χρεοκοπίας της τον Κώστα Καραμανλή. Όλα αυτά τα θυμόμαστε. Ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και σαν πρωθυπουργός και σαν αξιωματικός της, σαν αρχηγός, συγγνώμη, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς δεν προσδιοριζόμαστε. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας μπορεί και να καταθέσει μανιφέστο, να φτιάξει κόμμα, ό,τι αυτός νομίζει. Εμείς όμως έχουμε θέσει ένα μεγάλο στόχο και αυτόν υπηρετούμε. Να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές και να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι για το οποίο αγωνιζόμαστε. Έχουμε παρουσιάσει το σχέδιό μας, το όραμά μας για τη χώρα, γιατί ο ελληνικός λαός αξίζει να ζει σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και όχι σε αυτά που βλέπουμε σήμερα με μια εικόνα παρακμής, διαφθοράς, σκανδάλων, αδιαφάνειας και ατιμορρησίας.
0: Αλλά εδώ, κυρία Μαρκογιαννάκη, το γνωρίζετε και εσείς καλύτερα από μένα και με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάρα πολύ δύσκολα, θα έλεγα απίθανο να βγουν τα νούμερα ώστε να υπάρξει, μπορεί να είναι και πρωτοκόμμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά μπορεί, δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία. Εκεί τι κάνετε, με ποιους πάτε, ποιους αφήνετε? Εκεί δεν χωράτε σε περίπτωση που είστε πρωτοκόμμα? Δεν χωράτε σε αυτή τη συζήτηση της κυβερνώσης αριστεράς?
1: Εμείς δεν μπαίνουμε σε καμία ονοματολογία, γιατί δεν θέλουμε να παρακάμψουμε την εντολή του ελληνικού λαού. Πηγαίνουμε στις εκλογές, οι πολίτες θα μας κρίνουν με βάση το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα και μετά, ερχόμενοι με τους νέους πολιτικούς συσχετισμούς, εκεί θα μπούμε σε μια διαδικασία διαλόγου με τις νέες πολιτικές δυνάμεις και, που θα έχουν διαμορφωθεί, για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση χωρίς εκπτώσεις για την επόμενη μέρα της χώρας. Mm-hmm. Για υγιή οικονομία, για ισχυρό κοινωνικό κράτος, για θεσμούς που είναι δίπλα στον πολίτη και όχι απαξιωμένοι και να καταρρίουν όπως είναι σήμερα. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν, σε καμία ονοματολογία, κάνουμε τον αγώνα μας και θα τον κάνουμε σε τέλους για να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σε αυτούς τους πολιτικούς σχετισμούς που αναφέρεστε ότι θα προκύψουν μετά το βράδυ των εκλογών, προφανώς υπάρχει και η παράμετρος Νέας Δημοκρατίας που πιθανότατα να έχει ένα σημαντικό ποσοστό. Συζητάτε?
1: Μα εμείς το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή εάν η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο και το συνεδριό μας, αλλά και ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ και όλα τα στελέχη το έχουν πει σε όλους τους τόνους. Δεν συζητάμε κάτι τέτοιο, γιατί τότε η πολιτική αλλαγή δεν γίνεται πράξη.
0: Άρα τότε
1: εμείς
0: συζητάμε
1: από τους πολίτες την εμπιστοσύνη τους. Mm-hmm. Ζητάμε από τους πολίτες την εμπιστοσύνη τους. Θεωρούμε ότι αυτή η κυβέρνηση πια δεν έχει επιστροφή. Θεωρούμε ότι μια τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι καταστροφική για τη χώρα. Γιατί εκτός από την παρακμή έχει οδηγήσει και σε οικονομική εξόδωση τα νοικοκυριά. Ακόμη και σήμερα, εν μέσω νέας κρίσης ενεργειακής, τι έχουμε πει? Mm-hmm. Να μειωθεί οριζόντιο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Και τι τώρα κάνει η κυβέρνηση? Προτιμά να δίνει τα πας. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς ουσιαστικά να φύγει των πολιτών. Δεν συγκρουστείς με τα ολιγοπόλια. Είδατε την πρότασή μας για τις τράπεζες. Εμείς όταν κάνουμε αντιπολίτευση ταυτόχρονα
0: βάζετε και προτάσεις.
1: Γίνουμε και τις προτάσεις μας. Εκεί οι πολίτες αυτό θα κρίνουν. Κυρία, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει?
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος για το Δελτίο Ειδήσεων. θα τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Δελτίο ειδήσεων, Μάκης Πολάτος και Δόνα Δούτσα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία τριών εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας μη ικανοποιημένος από την πορεία τους, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επεσήμανε ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν την προσέγγιση τους. Ωστόσο, οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, όπως σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο. Ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε πλήρη αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος, καθώς δέχεται πιέσεις από πολλαπλά μέτωπα με κυρίαρχη εκείνη του Ισραήλ. Τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας, με την ένταση μεταξύ της Χεσμπολάχ και του Ισραήλ να κλιμακώνεται στο πεδίο των μαχών. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν την Παρασκευή από τα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στην πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριου στους Αμπελόκηπους. Η 72χρονη συλληφθής αφαίρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Πλέον οι αρχές διερευνούν εάν στον συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, υπογράμμισε η κυρία Δημογλίδου. Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη χθες στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για Μεταφορά Ναρκωτικών Ουσιών. Κατασχέθηκε μισός τόνος υδροπονικής κάναβης αξίας 1,7 εκατομμυρίων. Σε εξέλιξη, οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέβαιναν στο Λίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Μετά την αποβίβασή τους στο Λασίθ, οι 31 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για επαναπατρισμό με ευθύνη των προξενικών αρχών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλας Ακτύπος Ιδόνος Πειραιά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
6: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα. Καλημέρα, πού ήσουν, γιατί άργησες τόση ώρα? 10 και 8 συνήθως μπαίνεις, είναι 10 και 10. Τι έκανες 2 λεπτά?
0: Δεν ήθελα να σου χαλάσω το γαλλικό τραγούδι.
1: Σίγουρα μήπως υπήρχε κάποιος άλλος λόγος?
0: Πάντα υπάρχει ένας καλός λόγος.
1: Ένας ή περισσότεροι από έναν?
0: Περισσότεροι, και θα τους ανακαλύψουμε ως τις 12. Εδώ μαζί με τους ακροατές μας.
1: Δεσμεύεσαι?
0: Δεσμεύομαι στον αέρα λοιπόν.
1: Μπορείς να μου πεις τι έχει συμβεί με τους ανθοπόλες και τους μετεωρολόγους?
0: Και πήγα να πω καλό μήνα. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Τι εννοείς?
1: Εχθές τι συνέβη? Γιατί οι μετεωρολόγοι το έκαναν αυτό στους ανθοπόλες? Για να μην πουληθούν στεφανιά μαγιατικά. Για την 1η Μαΐου, για την Πρωτομαγιά.
0: Εσύ τον έπιασες το Μάη?
1: Όχι. Με αυτόν τον καιρό.
0: Όχι, δεν.
1: Όλοι στο σπίτι μας.
0: Καλά, όλοι. Είσαι λίγο υπερβολικός. Πόσος κόσμος έφυγε τριημεράκι? Και δεν ξέρω αν έχει κάνει και αυτή τη γεφυρούλα, ξέρεις, που προσθέτεις και ημέρες, οπότε το φτάνεις μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά. Όχι,
0: έλα τώρα.
1: Δεν τα πιστεύω. Και επίσης με αυτές τις τιμές, γιατί πραγματικά εδώ αυτό το μπιφ που υπάρχει μεταξύ ανθοπολών και μετεωρολόγων πιστεύω ότι θα κλιμακωθεί τις επόμενες μέρες.
0: Εν τω μεταξύ, χθες ήταν και η πανσέλινος των λουλουδιών. Δεν την είδαμε ποτέ.
1: Αλλά μόνο από ψηλά, γιατί αν πας στο ανθοπολείο να πάρεις το μαγιάτικο στεφάνι και βλέπεις τις τιμές 30-40 ευρώ για το μαγιάτικο στεφάνι, λες δεν πειράζει, ευτυχώς οι μετεωρολόγοι πέσανε μέσα αυτή τη φορά, ευτυχώς έχει το κρύο και μείναμε σπίτι και δεν πήγαμε να πάρουμε το στεφάνι. Ο Θεός μας έσωσε.
0: Εντάξει τώρα, για αυτές τις μέρες, μέχρι και την Κυριακή, από εβδομάδα έρχεται καλοκαιράκι.
1: Άκουγα
0: και την Αναστασία τη Ράσκη νωρίτερα στην τηλεόραση. Εντάξει, υπομονή λίγο τώρα, θα έχουμε αυτούς τους βοριάδες, τις βροχούλες, αλλά από εβδομάδα καλό καλοκαίρι. Δεν θα μπορέσει μετά να ανάψει και τζάκι ο Κοταρίδης, αυτό που το πας.
1: Λες αναδρομικά να ζητήσουν στεφάνι και πρωτομαγιά και εορτασμούς και όλα.
0: Να βγούμε στους... με λουλούδια, έτσι, γιατί πως το πες λίγο ταράχτηκα προς στιγμή.
1: Μαγιάτικο, πρωτομαγιάτικο.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Να ορίστε, άμα δεις τώρα και στην τηλεόραση του Air News, μείνει απόδραση ακόμα και με βροχή και όντως γεμίζουν τα πλοία.
1: Πού πάνε αυτοί τώρα?
0: Μεγάλο πλοίο βλέπω. Τώρα δεν ξέρω σε ποια πύλη είναι, να πηγαίνουν Κυκλάδες.
1: Σαν να διαβάζεις τον καφέ. Μεγάλο πλοίο θα διαβείς. Και πού θα πας? Λοιπόν,
0: είδες
1: καλό
0: και
1: ταξίδι.
0: Ουρίτσα, έτσι έχει γίνει για να μπουν. Καλό ταξίδι, καλά να περάσετε εσείς που φύγατε.
1: Εσείς που μας ακούτε τώρα από τους δρόμους, μην τρέχετε. Γιατί εκεί που φαίνεται ότι ο καιρός είναι καλός και έχει μόνο λίγο αέρα, μπορεί να ρίξει καμιά τοπική μπόρα. Οπότε μην τρέχετε. Προσοχή.
0: Καλά, και πάντα να μην τρέχετε. Ψυχραιμία και προσοχή και υπομονή, γιατί είναι και Σάββατο και αυτοί που έμειναν πίσω μπορούν να θέλουν να κάνουν και τις βόλτες τους και τα ψώνια τους. Φυσικά σε αυτή τη διαδρομή θα μας ακούτε για να ενημερώνεστε, να είστε ενήμεροι τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, μην σας πιάσει κανένας αδιάβαστος. Εμείς θα σας τα πούμε όλα.
1: Εδώ λοιπόν με Ντόνα Δρούτσα, με Αθηνά Σαλούστρου, με Μαρία Κόντου, με Νίκο Τσιπλάκη και με Γιώργο Τσολάκη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πού τα περιμένουμε?
0: Τα περιμένουμε στο Viber, Earth News, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες. Ανοίγετε τη συνομιλία μας, γράφετε το μήνυμά σας, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, καταγγελίες. Φυσικά μας στέλνετε και φωτογραφίες και βίντεο από όπου και αν σας βρίσκουμε, από όπου και αν μας ακούτε. Και φυσικά να αγαπάτε τα social media όσο τα αγαπάμε και εμείς. Μπαίνετε είτε στο Facebook στη σελίδα μας Radar, ελληνικοί χαρακτήρες εκεί. Διαφορετικά στο Instagram με βρίσκετε και με ακολουθείτε Ντοντρού, για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα.
1: Θέλουμε την απάντησή σας σε μια σειρά από ερωτήματα. Πρώτον,
0: έχει κάνει λίστα,
1: πρέπει
0: παιδιά,
1: ο Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί την πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει σταματήσει από τις 8 Απριλίου.
0: Να σε ρωτήσω, αν την αποδεχτεί, θα πέσουν τουλάχιστον οι τιμές στη βενζίνη?
1: Σταδιακά. Πρέπει να γίνει κάτι για να αυξηθούν οι ποσότητες κυροζήνης, ώστε να μην απειληθεί η διατάραξη του ελληνικού τουρισμού και των αφήξεων ταξιδιωτών τουριστών στα ελληνικά νησιά τους επόμενους μήνες, ώστε να μην χάσει το 1/6 των εσόδων που εισπράττει από τον τουρισμό η ελληνική οικονομία. Διότι αν μειωθεί το ΑΕΠ, δεν θα έχουμε μεγάλο υπερπλεώνασμα για να διανεμηθεί μετά στους φτωχότερους, στους μη έχοντες, και θα γίνουν μια σειρά από άλλα δεινά, ακρίδες και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι όμως αυτό σωστό, ή μήπως ο Δήμαρχος Αθηναίων που έχει το μπιφ με την Υπουργό Τουρισμού, την Όλγα Κεφαλογιάννη, για τον υπερτουρισμό έχει δίκιο? Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάληψη, ας πούμε, όλων των δημόσιων χώρων από τουρίστες παντού, και οι Έλληνες να νιώθουν ότι δεν μπορούν να βρουν χώρο για να σταθούν, ή να πρέπει να φάνε και να ζητάνε το σλότ? Το ξέρεις το σλότ?
0: Τι είναι το σλότ?
1: Πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο να φας, ναι, και τι σου λέει? Κυρία Δρούτσα, θα έρθετε 9 με 10. Μέχρι τις 10 μπορείτε να φάτε.
0: Εντάξει, αυτό συμβαίνει και τώρα βέβαια.
1: Αυτό λέω.
0: Όταν κλείνει σε κάποια εστιατόρια, μήπως λες να εφαρμοστεί και το καλοκαίρι για να μπορέσει να διευκολυνθεί έτσι η κίνηση.
1: Είμαι σχεδόν απόλυτα βέβαιος και όχι μόνο αυτό. Πες μου λοιπόν, τα παλιά καλοκαίρια πήγαινε σε ένα νησί. Είχες ποτέ το νου σου μετά την παραλία όταν θα θέλεις να φας και δεν θα ετοιμάσεις κάτι στο δωμάτιο ή όπου είναι το κατάλημά σου και θες να φας έξω, βρε αδερφέ, διακοπές είναι σε ένα ταβερνάκι.
0: Είσαι πιο χαλαρός.
1: Είχες ποτέ κατά νου να τηλεφωνήσεις για να έχεις κλείσει τραπέζι?
0: Όχι.
1: Πες μου λοιπόν τα τελευταία καλοκαίρια, αν τολμήσεις να πας κάπου να φας, εφόσον θα αποτολμήσεις να πας σε ένα ταβερνάκι για να
0: φας. Για να πας να φας θα πρέπει να περάσεις από τα σοκάκια, γιατί να σου θυμίσω σε μεγάλα νησιά έτσι πολύ δημοφιλή τι χαμός γινόταν και στα σοκάκια και με τους τουρίστες και με τους ανθρώπους που μένουν εκεί και με τους Έλληνες φυσικά που είχαν πάει για τις διακοπές τους που δεν μπορούσες καν να περάσεις.
1: Άλλο ερώτημα. Υπάρχει προθεσμία, άσχετο θέμα τώρα με τον τουρισμό, άλλο θέμα. Ναι. Υπάρχει προθεσμία 60 ημερών στον Τραμπ που θα μπορούσε να κάνει τις επιχειρήσεις, γιατί αν υπάρχει τέτοια προθεσμία, αν υποθέσουμε ότι θέλει να πραγματοποιήσει τις απειλές του, να ξαναχτυπήσει το Ιράν, εφόσον δεν τα βρίσκουν για οριστική κατάπαυση του πυρός, χρειάζεται έγκριση του Κογκρέσου ή μπορεί μόνος του να κάνει κάποια πλήγματα ή να αναπτύξει δυνάμεις? Τι πιστεύεις?
0: Για τον Ντόναλντ Τραμπ μιλάμε. Είναι πάντα, όπως λέμε, απρόβλεπτος.
1: Και τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους που τους είπε ότι θα βάλει 25% επιπλέον δασμούς σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και ευρωπαϊκά φορτηγά που εξάγονται προς τις ΗΠΑ? Τι θα κάνουμε με τόσα φορτηγά που έπρεπε να πουληθούν προς τις ΗΠΑ όταν ξαναβάζει ο Τραμπ τους δασμούς και θα επιστρέψουν οι Αμερικανοί στρατιώτες από τη Γερμανία, επειδή ο Μέρτς είπε ότι τα έχει κάνει μαντάρα με το Ιράν? Ή θα την πατήσει και η Ισπανία με την Ιταλία, θα αποσύρει και από εκεί τα στρατεύματα και τις δυνάμεις ο Τραμπ, και αυτό τι θα σημαίνει μετά?
0: Πόπο, πολλά ερωτήματα έχεις βάλει. Μας έχεις αγχώσει, να ξέρεις, ακόμα δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Έχεις απαντήσεις?
1: Έχω και άλλα ερωτήματα. Τι έγινε με τον 89χρονο πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα? Τον 89χρονο που πήρε την κοντόκανη καραμπίνα, λες και ήταν άλλος Terminator, που φόρεσε την καμπαρντίνα, έβαλε την κοντόκανη καραμπίνα μέσα, την έκρεψε, πήγε στα γραφεία του ΕΦΚΑ, άρχισε να πυροβολεί και μετά ξαναπήρε ταξί και πήγε στο πρωτοδικείο ανάμεσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και τον Άριο Πάγο, δηλαδή σε ένα από τα πιο καλά φυλασσόμενα σημεία της πρωτεύουσας, και πάλι άνοιξε πυρ και τραυμάτισε ακόμη 4 ανθρώπους.
0: Και τον ψάχναμε μετά για 6 ώρες που είχε πάει στην Πάτρα.
1: Πήγε στην Πάτρα. Ήθελε να δει τη θάλασσα, σου λέει. Ήθελα να δω τη θάλασσα. Και σκεφτόταν να περάσει απέναντι, αλλά είχε ήδη περάσει απέναντι, γιατί τραυμάτισε 5 ανθρώπους. Ευτυχώς ελαφρά. Και αν μας ακούτε και είστε ένας από τους τραυματίες ή κάποιος από τους συγγενείς τους, τους φίλους, την οικογένειά τους, στα περαστικά μας. Σκέψου λοιπόν, είσαι εκεί και έρχεται κάποιος μέσα και αρχίζει και πυροβολεί. Και μετά λέει: δεν ήθελα να σας κάνω κάποιο κακό, γι' αυτό πυροβόλησα στα πλακάκια. Έλα όμως που οι σφαίρες εποστρακίζονται και μπορεί να πέσουν πάνω σου τα σκάγια, και από εκεί που πας και βλέπεις τα χαρτιά σου να βρεθείς στο νοσοκομείο.
0: Και επίσης αυτό που το ακολούθησαν, είδαμε και άλλα περιστατικά μετά, ξέρεις, με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει τώρα να εξυπηρετηθούν, όπως εκεί στη Βέρεια, στη ΔΥΠΑ, με ένα ζευγάρι που γύρισε και λέει καλά τους έκανε, λέει, ο 89χρονος, περάσαμε τώρα και στο άλλο άκρο.
1: Να τα, ελπίζω να μην βρει μιμητές, πραγματικά, ελπίζω να κάνουμε όλη την ψυχραιμία, να θυμηθούμε ότι είμαστε πολιτισμένοι, ότι τα προβλήματα τα λύνουμε με άλλους τρόπους, γιατί τώρα με τον παρά μου και την κυρά μου που λέει, είδες τι είπε μέσω του δικηγόρου του, ότι θα δώσω 10.000 ευρώ, 2.000 δηλαδή σε κάθε τραυματία, για την αποκατάσταση, για την βλάβη που τους προκάλεσα, δηλαδή σας πυροβολώ, σας τραυματίζω και μετά σας πληρώνω και όλα εντάξει,
0: και όλα
1: δεν έχει και τίποτα.
0: Το ενδεχόμενο να μην τους τραυμάτιζε καθόλου, δεν ξέρω αν το είχε σκεφτεί.
1: Ίσως δεν πέρασε από το μυαλό του.
0: Όχι. Με αυτά πάντως νομίζω θα πάω να πάρω τα βουνά που ακούω και θα πάω στα χιόνια.
1: Μα αυτό είναι τρομερό. Στο Σέλι είδες χιονόπτωση. 1η Μαΐου τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: 2 Μαΐου σήμερα. Και πού αλλού χιονίζει?
0: Και στις Σέρες, στον Λιαλιά. Εκεί βρίσκεται και ο Βασίλης Αναστασιάδης. Μπορεί να τον έχουμε έτσι λίγο στη συνέχεια να μας μεταφέρει αυτή την χειμωνιάτικη εικόνα. Χιόνι κανονικό. Λες και είναι μήνας Γενάρης, έτσι.
1: Χιόνι στρώνει, βλέπω. Το έχει στρώσει κανονικά πίσω από το.
0: Ναι, χθες έριχνε κιόλας, έβλεπα στα πλάνα.
1: Εντάξει, είναι η κατάσταση πραγματικά με τον καιρό. Δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Να βάλεις τα χειμωνιάτικα μέσα στην ντουλάπα, να τα κρύψεις, να βάλεις αυτά τα άσπρα, πώς τα λέτε που βάζετε όταν φτιάχνετε τα ρούχα για να τα βάλετε για.
0: Ναφθαλίνη.
1: Αυτό, ναι, ναφθαλίνη.
0: Αυτό μυρίζει πάρα πολύ. Αυτό το έβαζε η γιαγιά μου. Το έβαζε.
1: Για φινά, λέει, δεν βάζουμε πια ναφθαλίνη.
0: Ναι, αυτά τα κάνανε οι γιαγιάδες.
1: Βάζουμε κάτι.
0: Μπορείς να πάρεις λεβάντα. Ένα λεβάντα αρωματικό.
1: Πάντως
0: ναφθαλήν
1: κάτι
0: και
1: πρέπει
0: εσύ
1: να βάλεις. Όχι ναφθαλήν.
0: Όχι, εντάξει.
1: Είναι old school αυτό, παιδιά, μην βάζετε ναφθαλήν. Ακούτε τα κορίτσια τι σας λένε. Άκου ναφθαλήν. Πώς σας ήρθε αυτό το πράγμα. Απορώ.
0: Βάζεις τέτοια στα ρούχα σου εσύ. Κανόνισε, κακομοίρη μου. Θα σε ψεκάζω έξω με κολόνια, με άρωμα χώρου, κάτι.
1: Εντάξει, ναι. Γενικώς αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, το αν μας ψεκάζουν και το αν πρέπει να μας ψεκάζουν. Οπότε δεν θέλω να μας ψεκάζεις.
0: Όχι, εντάξει. Αυτό, μην πιάσουμε για αυτή τη συζήτηση.
1: Αυτό είχε ξεκινήσει το θέμα, αν γίνονται ψεκασμοί. Είχε ξεκινήσει στην αρχή της οικονομικής κρίσης. Αυτή την υπερδεκαετή περιπέτεια που περάσαμε τότε, θυμάσαι. Στέλνανε πολλές επιστολές στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ναι, και ρωτούσαν τι θα γίνει με αυτούς τους ψεκασμούς. Μέχρι πότε θα μας ψεκάζετε. Σταματήστε να μας ψεκάζετε.
0: Εντάξει, τώρα είναι άνοιξη. Έχουν έρθει και τα κουνούπια όμως.
1: Α, ναι, τώρα αυτά.
0: Αυτό που το πας.
1: Κάτι μεγάλα κουνούπια.
0: Τι κρίση δηλαδή είναι αυτά.
1: Και μπορείς να πάθεις κάποιο κακό αν σε τσιμπήσουν.
0: Άμα είναι μολυσμένο, φαντάζομαι και κάτι θα πάρεις.
1: Και τι κάνεις για να τα διώξεις. Εντομοαποθητικά.
0: Ναι. Αλλιώς βγάζεις την παντοφλίτσα ή το παπούτσι, τάγκ, και πάρ το
1: ποιος
0: κάτω.
1: Το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό δεν είναι σωστό. Εδώ πραγματικά μιλάμε για πλασματάκια αθώα.
0: Ναι, τι αθώα. Άμα σε τσιμπήσουν, ναι, και μετά και σου παροκαλεί και φαγούρα και κάνεις και αυτό το σπυρί. Όχι. Μακριά από εμάς. Μακριά και αγαπημένοι. Ή βάζεις και ανεμιστήρα, νομίζω.
1: Ναι, ο ανεμιστήριος είναι πάντα.
0: Αλλά τώρα
1: ένα...
0: με αυτό τον καιρό βάζεις τον ανεμιστήρα, δεν τον βάζεις.
1: Ο ανεμιστήριος είναι πάντα μια καλή λύση. Ναι, και ναι, βοηθάει. Νομίζω είναι ένα καλό εντομοαποθητικό. Αλλά ναι, καλύτερα να ανέβει λίγο η θερμοκρασία και μετά. Και υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Τι θα γίνει με αυτή την αύξηση της τιμής των καυσίμων, μέχρι πού θα συνεχιστεί η ανηφόρα?
0: Έρχεται την επόμενη εβδομάδα.
1: Την επόμενη
0: 2,1 εβδομάδα. Θα δούμε, μάλλον. Όχι, μάλλον. Τουλάχιστον αυτό λένε οι παράγοντες της αγοράς.
1: Ναι, και επίσης με τον πληθωρισμό, τι θα γίνει που ανεβαίνει συνέχεια? Σου λέει έκλεισε ο προηγούμενος μήνας το 4,6 και τα τρόφιμα ανεβαίνουν και ανεβαίνουν. Μήπως πρέπει αυτή η καλή.
0: Θα γίνουμε στυλάκια για το καλοκαίρι. Μα, να βλέπεις τη θετική οπτική των πραγμάτων.
1: Α, βλέπω, ναι, το θετικό. Και χωρίς γυμναστήριο. Και ίσως μπορούν να βοηθήσουν και οι εταιρείες, ίσως να μειώσουν λίγο περισσότερο τις συσκευασίες που τις είχαν ξαναμειώσει στο παρελθόν.
0: Α, ναι, αυτό που το πας.
1: Αλλά ίσως θα το μειώσουν λίγο ακόμη. Δηλαδή, τώρα δεν είναι υπερβολή το πακέτο με τα μακαρόνια να είναι 500 γραμμάρια. Κάτω 250, αδερφέ, να κρατήσουν.
0: Και χωνεύονται και εύκολα αυτά.
1: Ναι, αν τα έχεις αλντέντε, πρέπει να κάνεις το κόλπο των Ιταλών. Αν λέει βράσιμο 8-9 λεπτά.
0: Ναι, πόσο.
1: Το... ένα λεπτό λιγότερο από ό,τι λέει.
0: Να κολλάει στον τοίχο το μακαρόνι μετά όμως.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Μα πώς θα τσεκάρουμε ότι έχουμε, τα έχουμε βράσει?
1: Θα βάλεις το χρονόμετρο, θα βάλεις το ρολόι στο κινητό σου, που όλοι έχουν το κινητό και έχει την ώρα στο κινητό. Θα δεις τι ώρα τα βάζεις 10 και 23, λέει το πακέτο πάνω 8 λεπτά, 10 και 30 θα τα βγάλεις, να είναι αλντέντε.
0: Εγώ το πετάω στον τοίχο μετά. Αν κολλήσει σημαίνει ότι είναι σωστά βρασμένο. Αν πέσει...
1: αν κολλήσει, έχει παραγίνει και θα σου βαρύνει το στομάχι.
0: Λες.
1: Και δεν θα το χωνέψει εύκολα.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτή ήταν η σωστή θερμοκρασία.
1: Παλαιά, η Ιταλή τώρα σου λέει, που είναι όλοι στυλάκια, παρότι κάθε μέρα τρώνε ζυμαρικά, αυτό που κάνουν είναι ότι τα τρώνε όλοι αλντέντε. Οπότε αλντέντε, παιδιά.
0: Θα το ακολουθήσουμε. Να διαβάσω και τα μηνύματα εδώ που έχουν έρθει με τις πρώτες καλημέρες. Λέει να ξεκινήσει ο Κώστας από το Παλαιό Φάληρο, μας στέλνει την καλημέρα του, να ξεκινήσει όμορφα το Σάββατό μας. Περιμένουμε τα όμορφα και ενδιαφέροντα θέματά σας να μας τα παρουσιάσετε. Μην μας μαλώνετε την τόνα αν άργησε κάποιος λόγος θα υπάρχει. Είδες αυτά, λες, και το πιστέψαν οι ακροατές μας, ενώ εγώ είμαι εδώ από τις 4:30.
1: Τι είπα?
0: Ότι άργησα.
1: Είπα ότι αργήσαμε να μπούμε, ότι μπαίνουμε πάντα 10 και 8 και μπήκαμε 10 και 10. Και λέω τι έγιναν αυτά τα 2 λεπτά. Δεν είπα αυτό, καλέ μου κύριε.
0: Λοιπόν, εδώ ο Γιάννης από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, 8 βαθμοί σε περίπτωση που ήθελες να κάνεις κάποια εκδρομούλα, έστω και μονοήμερη. Και στον κύριο Αθανάση, ο οποίος μας έχει στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Στο Πήλιο έχουμε χιόνι. Έχει κατέβει σχεδόν έως τις μιλιές.
1: Στο βουνό των Κεντάβρων, οι μιλιές. Τι ωραίο χωριό, τι ωραίο. Καλημέρα στο Πήλιο, καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από τη Μαγνησία. Καλημέρα και στους άλλους νομούς της Θεσσαλίας. Στη Λάρισα, ποια άλλη είναι η νομή της Θεσσαλίας, κυρία Δρούτσα?
0: Όχι, αρχίσαμε τώρα τα προειδοποίητα τεστ.
1: Νομός Καρδίτσης,
0: ναι.
1: Νομός Τρικάλων,
0: ναι.
1: Ποιος άλλος? Πόσους έχουμε πει? Μαγνησία, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, ποιον ξεχάσαμε?
0: Δεν ξέρω, βρε Σημάκη. Σέρες είπαμε.
1: Οι Σέρες δεν είναι στη Θεσσαλία.
0: Αυτό ήταν. Πω, παίρνουμε 0 στη γεωγραφία εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ίσως ο κύριος Ξηραδάκης μπορεί να θυμηθεί.
0: Ο κύριος Ξηραδάκης θα μας απαντήσει.
1: Αν υπάρχει κι άλλος νομός στη Θεσσαλία πέραν της Λαρίσης, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Μαγνησίας. Υπάρχει άλλος νομός στη Θεσσαλία?
2: Δεν υπάρχει, δεν είναι και σηκέ η κατάσταση γιατί είμαι βολιώτης, οπότε...
1: Δυνατός ο κύριος Ξηραδάκης. Κύριε Ξηραδάκη, μπράβο σας, ευχαριστούμε πολύ.
2: No more questions. Ότι στο Πήλιο πραγματικά σήμερα είναι μια ονειρεμένη μέρα από ό,τι μιλάω με φίλους μου και ειδικά και η Τσαγκαράδα από Κυμπεριά, Κισός, όλα αυτά τα μέρη είναι καταπληκτικά, όπως και το Δυτικό Πήλιο δηλαδή από τη μεριά του Παρασιτικού, αγιασμένος τόπος. Αλλά φροντίζω ότι είναι αγιασμένη όλη η χώρα μας, γιατί ξέρετε ακόμα και αυτή η βόλτα στο Κρυαδάκι είτε είσαι οπουδήποτε και να είσαι, και στο Περτούλι να είσαι και στα Ιωάννινα να είσαι και στα νησιά να είσαι, και το κρύο έχει και αυτό το νόημά του.
0: Κύριε Ξηραδάκη, ο Γιώργος Ξηραδάκης, να πούμε στους ακροατές μας, ναυτιλιακός αναλυτής.
1: Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
0: Να κάνουμε τις συστάσεις.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ωραία όλα αυτά που λέτε και όλοι αυτοί οι προορισμοί. Αλλά πώς θα πάμε είναι το θέμα με αυτά που γίνονται, που βλέπουμε ότι συνεχίζεται και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς. Βλέπουμε τις αυξήσεις στα καύσιμα. Θα τα δούμε και την επόμενη εβδομάδα και στην Αγγλία.
2: Ναι. Θα τα δούμε αναμφισβήτητα και θα τα δούμε τις επόμενους μήνες, όχι μόνο την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε λίγο μια πολύ πιεσμένη κατάσταση. Ξέρετε, όσο διαρκεί ο αποκλεισμός των στενών του ορμούς, τόσο περιορίζεται και η δυνατότητα της ανάκαμψης μετά την οποιαδήποτε λήξη ή μετά την οποιαδήποτε εξέβρεση της λύσης του προβλήματος. Δεν θέλω να μιλάμε ότι θα λήξει ο πόλεμος ή ότι θα λήξει η διαταραχή, γιατί ακόμα δεν έχουμε βρει τον τρόπο ή μάλλον δεν έχουμε βρει και τα μέρη που μπορούν να συζητάνε μεταξύ τους. Ως γνωστόν έχουμε τεράστιο πρόβλημα στους συνομιλητές των ΗΠΑ από τη μεριά του Ιράν. Υπάρχει μια διαμάχη εκεί πέρα μέσα, οπότε αυτό μας κάνει όλους και κυρίως και τους αναλυτές να είμαστε λίγο συγκρατημένοι.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Ξηραδάκη? Ναι. Είστε πάντα συγκρατημένος και εγκρατής. Mm-hmm. Τον αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς τώρα τον έχουν κάνει οι Αμερικανοί ή το Ιράν?
2: Και οι δύο.
1: Μάλιστα.
2: Και οι δύο. Το Ιράν κυρίως. Από την άλλη.
1: Με πρωτόγωνα μέσα, επειδή ναυτικό δεν έχει.
2: Η Αμερική αυτό που ελέγχει είναι και προσπαθεί να πράξει είναι να αδυνατήσει όσο γίνεται, όσο πιο δυνατόν, όσο το περισσότερο δυνατόν, την οικονομία του Ιράν. Δηλαδή δεν θέλει να επιτρέψει το εμπόριο να έχει την φυσιολογική του ροή. Ξέρετε, για κάθε δολάριο που μπαίνει μέσα στην Ιρανική οικονομία ουσιαστικά συγκρατείται και ο πληθυσμός αλλά και το σύστημα. Και πάει, προσπαθεί να κερδίσει αυτό το θέμα. Αλλά και γι' αυτό το λόγο έχουμε το όλο το μπλοκάρισμα από μεριάς των Αμερικανών. Από μεριάς των Ιρανών είναι ότι εγώ σου σταματάω την κίνηση, θα σε αποδυναμώσω όχι μόνο τον αραβικό κόσμο, αλλά θα αποδυναμώσω και όλο τον κόσμο τον πλανήτη με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, για να φτάσουμε στη δικιά μας ερώτηση που είναι τι γίνεται με την Αγγλία. Ναι. Αν δεν ήταν αυτό το κλείσιμο από μεριάς του Ιράν, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Θα παρακολουθούσαμε έναν άλλον πόλεμο όπως παρακολουθούμε δυστυχώς το Ουκρανία πλέον.
1: Δεν νομίζω ότι το παρακολουθεί κανείς πια. Σχεδόν ούτε τα διεθνή μέσα δεν ασχολούνται.
2: Δεν το παρακολουθούμε, ξέρετε γιατί? Γιατί βρήκαμε, εδώ είναι πραγματικά αυτό είναι. Βρήκαμε τη λύση για τη διοχέτευση της ενέργειας στην Ευρώπη και παίρνουμε από 2-3 σημεία στην Ευρώπη, ένα από αυτό είναι η Ελλάδα.
1: Να κάνετε μία παύση.
2: Παίρνουμε το φυσικό αέριο από τις παράκληση.
1: Κύριε Ξηραδάκη, να κάνετε μία παύση, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά τους τίτλους ειδήσεων να μας απαντήσετε. Τι θα γίνει με την κυροζήνη και αν τα ταξίδια τα αεροπορικά θα σταματήσουν, θα μειωθούν ή θα γίνουν πιο ακριβά. Και τι θα γίνει με την ελληνική ναυτιλία και τους ναυτιλικούς που μπορεί να παραμένουν 60 μέρες στα στενά του Ορμούζ. Mm.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία», ανέφερε. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διπλωματία αν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 33 λεπτά μετά τις 10. Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες τις φίλες που είναι μαζί μας στην ακρόαση.
1: Καλημέρα και πάλι στον κύριο Ξεραδάκη. Κύριε Ξεραδάκη, ζητήσατε τον παγασιτικό, δεν μπορούσαμε να μην το βάλουμε, να κάνουμε
2: ναι,
1: τι.
2: Με συγκινείτε ιδιαίτερα, πραγματικά. Δηλαδή, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι συγκινούμε και πολλούς ακροατές τώρα που το κόβουμε και μας λένε διάφορα γαλλικές λέξεις. Και χαιρόμαστε για αυτή την σύσφυξη των σχέσεών μας με τη Γαλλία, γιατί πρέπει να γιορτάσουμε σε λίγο καιρό και την Παγκόσμια ημέρα φραγκοφωνίας ή γαλλοφωνίας. Οπότε τα δεχόμαστε τα γαλλικά σας που κόψαμε το τραγούδι. Με την κυροζήνη, τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, η κυριοζήτη βρίσκεται ήδη υπό έντονη πίεση λόγω της κρίσης στα στενά. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για παράγωγο του πετρελαίου, οπότε κάθε διαταραχή στην περιοχή εκείνη μεταφράζεται άμεσα σε τεράστια αύξηση των τιμών, καταλάβατε. Ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε όχι μόνο άνοδο κόστους, αλλά και καθυστερήσεις στις ροές, που δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε καν, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό πότε θα έρθει το πετρέλαιο στα δηληστήρια. Και αυτό δημιουργεί άμεσες ανησυχίες για τοπικές ελλείψεις σε όλα τα προϊόντα, τα προϊόντα του πετρελαίου. Πόσο μάλλον για την κυροζήνη. Τώρα, αυτό για τις αερομεταφορές σημαίνει ένα πράγμα ξεκάθαρο, μου επιτρέψτε να το πω, ακριβότερα εισιτήρια και μεγαλύτερη μεταβλητή.
0: Μα ήδη έχουμε δει και πολλές αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν πτήσεις εξαιτίας αυτού.
2: Πολύ σωστά, μεταβλητότητα, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή θα αλλάξει ο σχεδιασμός. Και αυτό είναι και επηρεάζει και εμάς πάρα πολύ, για την Ελλάδα δηλαδή, που θα πρέπει να δούμε ότι, ξέρετε ότι έχουμε μια ισχυρή εξάρτηση από τον τουρισμό, οπότε η εξέλιξη αυτή μπορεί να μας επηρεάσει άμεσα. Στο άμεσο μέλλον, όχι.
1: Ελπίζω να μην δούμε πτήσεις τουριστών με στρατιωτικά αεροσκάφη 130 τώρα που.
2: Δεν νομίζω να το δούμε αυτό.
1: Ο στόλος εξυγχρονίζεται να πηγαίνουμε στα ξένα αεροδρόμια και να τους φέρνουμε μετά σε 130. Όχι.
2: Όχι. Αυτό δεν νομίζω να το δούμε. Δεν νομίζω.
1: Ίσως υπερβολικό.
2: Απλώς πρέπει να ξέρουμε ότι δυστυχώς η κυροζήνη έγινε και αυτή ένα σιωπηλός πολλαπλασιαστής της κρίσης, να το πω και έτσι, αν μου επιτραπεί. Δηλαδή γίνεται η κρίση και πάμε και χτυπάει και το αεροπλάνα. Γιατί δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε αν θα έχουμε στα δηληστήριά μας το πετρέλαιο για να την παράξουμε. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γι' αυτό είδατε από πολύ νωρίτερα, εδώ και τρεις εβδομάδες και τέτοιες, γιατί τα λέμε εδώ στην Air News, ήδη έχει αρχίσει ένας προγραμματισμός από τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για τον τρόπο, για την επαναχάραξη των δρομολογίων. Και ξέρετε, εκεί που είναι η χαμηλή προσέλευση των τουριστών, όχι τουριστών μόνο, και των χρηστών, αρχίζουν και περιορίζουν τα δρομολόγια. Δηλαδή βλέπουν, και το ίδιο λέω και εγώ για την ακτοπλοεία ως πιο ειδικός, πρέπει να πηγαίνουν τα πλοία μισογεμάτα και όχι μισοάδια. Δηλαδή και τα αεροπλάνα το ίδιο. Και να πω και κάτι άλλο, επειδή μου ρωτήσατε και πριν για το κόστος στα βενζινάδικα.
1: Να το πείτε, κύριε Ξεραδάκη.
2: Έτσι. Λέει ο άλλος, δεν έχω να πάω, δεν έχω να πάω μια εκδρομή οτιδήποτε, γιατί εκρύβηνα. Μήπως είναι και η ώρα να μπορέσει να τολμήσει για μια εβδομάδα, δύο, να πάρει και το μετρό ή να πάρει το λεωφορείο για δύο εβδομάδες. Αν το κάνει για δύο εβδομάδες, θα βγάλει ένα γέμισμα για να πάει μια εκδρομή. Δεν το λέω εγώ αυτό ότι είναι. Αυτή όμως είναι η παγκόσμια λύση στην αντιμετώπιση της κρίσης. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας μειώσει εμάς σαν Έλληνες πολίτες αν αλλάξουμε έναν τρόπο ζωής. Ξέρετε, η κρίση αντιμετωπίζεται από τους λαούς με διαφόρους τρόπους, διαφορετικούς τρόπους και διάφορους και διαφορετικούς. Οι Ασιάτες που είναι πιο πειθαρχημένοι, οι Ιαπωνέζοι, οι Κορεάτες ή οτιδήποτε, όταν έχουν κρίση δεν παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, ούτε τα ποδήλατα, ούτε τα τέτοια, παίρνουν ποδήλατα ή οτιδήποτε. Εμείς
0: άμα το παίρνουμε θα είχαμε λύσει και το κυκλοφοριακό.
2: Ναι, είμαστε λίγο πιο πειθαρχημένοι, καταλάβατε. Δηλαδή, και εγώ δεν ξέρω τον εαυτό μου προς το, έτσι, δηλαδή ούτε καν λέω στον κόσμο, αλλά νομίζω ότι αν τυχόν ο βολός μας δεν το αντέχει, είναι καλύτερο να δούμε και τι οικονομία.
1: Κύριε
2: θα κάνουμε.
1: Κύριε Ξεραδάκη, για να κλείσουμε, έχετε κάποια επικαιροποιημένα στοιχεία πόσα ελληνικά πλοία βρίσκονται στις δύο πλευρές των στενών του Ορμούς και περίπου πόσοι ναυτικοί?
2: Χθες διάβαζα ένα στατιστικό ότι μέσα στον κόλπο αυτή τη στιγμή Είναι σίγουρα 914 πλοία τα οποία είναι έτοιμα να βγούνε. Αν πάρουμε τα στατιστικά, τα ελληνόκτητα θα πρέπει να είναι περίπου το 30% αυτό, δηλαδή τα ελληνόκτητα, όχι ελληνικά. Ελληνικά είναι πάρα πολύ λίγα, μην ξεχνάτε ότι ο στόλος μας ως ελληνική σημαία έχει πλέον, έχει γίνει πάρα πολύ μικρός, δηλαδή είναι σχεδόν, είναι από τους μικρούς στόλους πλέον σε όλο τον κόσμο.
1: Περίπου 300 από τα 914, δηλαδή είναι ελληνόκτητα.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι τα ελληνόκτητα, είναι τα ελληνόκτητα πλοία, ναι. Και αυτό που μας επηρεάζει όμως όλους μας, ξέρετε, είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς ναυτικούς οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί, και αυτοί που είναι μέσα, αλλά και αυτοί που δεν είναι μέσα και που έχουν πάντα στο μυαλό τους, λέει, μήπως έρθει η ώρα μου να μου καλέσουν να πάω προς τα μέσα. Οπότε εκεί πρέπει να αποφασίζουν αν θέλουν ή δεν θέλουν, γιατί κανένας δεν πάει παρά τη θέλησή του, μέσα σε εμπόλεμη περιοχή. Και καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα είδος ανησυχίας σε όλο τον πληθυσμό των ναυτικών, το οποίο επηρεάζει βέβαια και το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δεν είναι εύκολο να βρεις ακόμα και Φιλιππινέζους, ακόμα και Ινδούς, ακόμα και... Νομίζετε ότι είναι εύκολο να εκπαιδεύσεις γρήγορα ναυτικούς για να βάλεις τα πλοία σου. Οπότε καταλαβαίνετε, το πρόβλημα αυτό ολοένα και μεγαλώνει, και εμείς σαν Έλληνες, επειδή μην ξεχνάτε ότι έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους στόλους στον πλανήτη, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικούς οι οποίοι δουλεύουν. Είμαστε μια πολυεθνική βιομηχανία, ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία. Καταλάβατε, οπότε αυτό μας επηρεάζει πάρα πολύ και θέλουμε την ασφάλεια των πληρωμάτων όλων των εθνικοτήτων και βεβαίως πόσο μάλλον των συμφοριανών μας και των Ελλήνων κτλ.
1: Σας καλημερίζουμε, κύριε Ξηραδάκη, και αν μου επιτρέπετε
2: για τη φιλοξενία,
1: να ακούσετε και το μήνυμα που μας στέλνει η κυρία Ρούλα από το Βόλο, που αφού μας λέει διάφορα καλά λόγια για την εκπομπή και την ευχαριστούμε πολύ από την καρδιά μας, γράφει: για τον αγαπητό κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, που από μικρή γνωρίζουμε την αξιότιμη οικογένειά του, είμαστε πολύ υπερήφανοι. Από τον βροχερό Βόλο, σαφώς χειμωνιάτικο, αγναντεύοντας το χιονισμένο Πήλιο, η κυρία Ρούλα, με το επώνυμό της, δεν το διαβάζω, δεν ξέρω αν θέλει να το διαβάσουμε.
2: Καλά η κυρία Ρούλα. Θα τα πούμε αύριο στην τηλεόραση.
1: Και όλες οι ακροάτριες, όλοι οι ακροατές και κυρίως οι προσκεκλημένοι της εκπομπής. Ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε κύριε
2: Ξηραδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.
1: Λοιπόν, τι άλλα.
0: Ωραία είναι.
1: Είδες το χιόνι, εσύ το μάτι σου αμέσως στο χιόνι. Θέλεις λίγο χιόνι πριν.
0: Όχι, είναι που ότι δεν θέλω χιόνι και το βλέπω μπροστά μου.
1: Α, δεν το θέλει.
0: Εγώ θέλω καλοκαίρι. Θέλω ήλιο, θέλω θάλασσα, θέλω ανεβασμένες θερμοκρασίες.
1: Ναι, αλλά τι ωραία χώρα είναι αυτή που είσαι στο Βόλο, βλέπεις το χιονισμένο Πήλιο, κατεβαίνεις στις παραλίες στα 10 λεπτά και είσαι μέσα σε μία ώρα από το χιονοδρομικό κέντρο στη θάλασσα. Τι χώρα είναι αυτή, τι μαγεία είναι αυτή.
0: Θες να πάμε να βγάλουμε μια εκπομπή από εκεί, να έχουμε αυτό το ωραίο τοπίο, να μην το φανταζόμαστε, αλλά να το βλέπουμε και να το περιγράφουμε.
1: Νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα.
0: Δεν ξέρω, μας ακούει εδώ η διεύθυνση.
1: Να ευχαριστήσουμε και τη φίλη ακροάτρια, την Ελένη, που μας λέει τι είναι αυτό το μπιφ που λέτε. Αυτό το μπιφ, πώς γράφεται, ποια είναι τα γράμματα. Είναι B, double E, δηλαδή δύο φορές το αγγλικό E, και F. Σημαίνει τη διαμάχη. Να λέτε διαμάχη, μας λέει η κυρία Ελένη. Να λέτε αυτό, να λέτε κόντρα, να λέτε την ελληνική λέξη. Μην λέτε μπιφ και μπιφ. Έχετε δίκιο, το ακούμε.
0: Εντάξει, απλά επειδή είναι και λίγο η γλώσσα που μιλούν οι νέοι και απευθυνόμαστε και στα νεανικά κοινά, ειδικά ο Μάκης κάνει θράψη σε αυτά.
1: Σίγουρα,
0: Οπότε προσπαθούμε κι εμείς να πιάσουμε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
1: Ποιο που κάνει θράψη στα νεανικά κοινά?
0: Ποιον?
1: Είναι ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Κύριε Φαραντούρη, είναι αλήθεια ότι κάνετε θράψη στα νεανικά κοινά στους ψηφοφόρους?
3: Καλή σας ημέρα, δεν το ξέρω.
1: Καλημέρα.
3: Αλλά σας ευχαριστώ για την ευγενική σας εισαγωγή και επισήμανση. Μακάρι να κάνω. Πάντως έχω πάνω από 25 χρόνια επαφή με νέους ανθρώπους και αυτό είναι που μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά, αισιοδοξία και δύναμη. Ως πανεπιστημιακός δάσκαλος στα αμφιθέατρα κάθε μέρα με εκατοντάδες ανθρώπους. Και με τα τρία μου παιδιά, τον φοιτητή τριτοετή γιο μου στη νομική, την πρωτοετή φοιτήτρια κόρη μου στην ψυχολογία και τον 15χρονο τρίτο γιο μας στο σχολείο ακόμη. Αλλά τέλος πάντων, το νεανικό ακροατήριο είναι δύσκολο, είναι δύσπιστο και καλά κάνει και νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος του, να δυσπιστεί.
1: Είναι δύσπιστο και δύσκολο. Τι σας είπαν τα παιδιά σας όταν τους είπατε παιδιά? Εγώ τελείωσα με το ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι δεν υπάρχουν και τα λοιπά. Τώρα θα πάω στο ΠΑΣΟΚ, θα κάνω το άλλο. Τι σας είπαν? Μπράβο, μπαμπά, προχώρα.
3: Καταρχάς, ναι, περίπου όπως το λέτε, αλλά πριν από αυτό, να σας πω ότι όλες μου οι αποφάσεις και οι επαγγελματικές και οι πολιτικές τώρα τελευταία, στην πολιτική μπήκα πριν από 2 χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
3: Δεν ήμουν στην πολιτική πριν. Είναι προϊόν οικογενειακής απόφασης, αυτό που λέμε του οικογενειακού τραπεζιού.
0: Α, υπήρξε οικογενειακό συμβούλιο δηλαδή.
3: Πάντα. Άτυπο, δεν συγκαλείται με καμπανάκι, αλλά πάντα συζητάμε τα πάντα με τα παιδιά και οι αποφάσεις μου περνάνε μέσα από το οικογενειακό τραπέζι πάντα. Όπως επίσης και το να κατέλθω στην πολιτική πριν από 2,5 χρόνια ήταν μια συνειδητή οικογενειακή απόφαση. Πρέπει να σας πω ότι...
1: Σε χέρια κάτοικο τραπέζι ελήφθη η απόφαση ή καταφέρνετε να μαζέψετε, να μαζευτείτε οι πέντε και μέσα στην εβδομάδα?
3: Όχι, όχι, μαζευόμαστε και εκτός. Και μάλιστα η προεκλογική μου καμπάνια είχε έτσι ένα τέτοιο και οικογενειακό χαρακτήρα. Έκανα καμπάνια με TikTok με τα πιτσιρίκια, με τα νέα παιδιά, με τους φίλους τους. Ναι. Κάναμε έτσι διάφορα σποτάκια και αστεϊσμούς, γυρίζαμε... βιντεάκια.
1: Μα τα βλέπαμε, κύριε Φαρά.

0: κάτι, ξέρω εγώ, από αυτά που ναι. τρεντάρουν και στα social. Ναι. Με το Πασόκ περνούσαμε καλά, τα παπούτσια Πασόκ, τον πράσινο ήλιο. Τι του είπατε, ναι. κάτι θα του είπατε σίγουρα ως κεφαλονίτης.
1: Καταρχάς συζητήσαμε πολλά και εφόλης της ύλης. Και θα σας πω και κάτι, και έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό. Και δεν έχουμε συζητήσει ούτε με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ούτε με τα υπόλοιπα στελέχη, τους φίλους, τους συναδέλφους ευρωβουλευτές. Πίσω από κλειστές κουρτίνες. Σας θυμίζω ότι τον τελευταίο τουλάχιστον 1,5 χρόνο έχουμε οργανώσει πάνω από 15 εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες μαζί. Μόνο τον τελευταίο μήνα έχουμε κάνει μαζί με τον Κώστα Τσουκαλά, τον συνάδελφο δικηγόρο, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, αλλά και αυτός έχει δουλέψει στη ζωή του ως δικηγόρος πριν να ασχοληθεί με την πολιτική. Πάνω από τρεις τον αριθμό. Εκδηλώσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και την προηγούμενη εβδομάδα στη Χαλκίδα για τα κόκκινα δάνεια, τα funds, τους services και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
2: Άρα να καταλαβαίνω ότι ήταν καλό το κλίμα. Σας υποδέχθηκαν καλά στο Πασόκ.
1: Με υποδέχθηκαν όμορφα και είχαμε πρώτα διαπιστώσει στο πεδίο της συγκλήσης μας για σημαντικά θέματα, για την κοινωνία, την οικονομία.
2: Γιατί νομίζω ότι όλοι ακούσαμε και τη Γυρία Γιαννακοπούλου.
0: Πριν αποφασίσετε δηλαδή τη συμβίωση. Ντόνα,
2: ναι, είχατε... όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω πάνω πριν σε αυτό το ωραίο κλίμα.
1: Πριν αποφασίσω ναι. τη συμβίωση, την κομματική, είχαμε όπως πολύ σωστά επισημάνατε, διαπιστώσει την σύγκληση στο πεδίο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω στην πολιτική, γιατί αυτό σημαίνει ότι συμπορεύεσαι, όχι επειδή ψάχνεις κάποια στέγη, ή για να τρυπώσει σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Και καταρχάς, εγώ δεν ψάχνω να τρυπώσω σε κανένα ψηφοδέλτιο, γιατί είμαι προβουλευτής μέχρι το 29 και δεν θα είμαι.
2: Άρα δεν θα κατέβετε στις
1: επόμενες εθνικές εκλογές. Με ενδιαφέρει να κάνω τη δουλειά μου εκεί που με στείλανε. Από εκεί και πέρα, πολλοί από τους συναδέλφους μου και τους φίλους με είχαν παροτρύνει και το καταλαβαίνετε κι εσείς, να μην εμπλακώ, ούτε να ρισκάρω, ούτε να βιαστώ. Κάτσε ρε παιδάκι μου μέχρι το 29, να δεις που θα κάτσει πύλια. Είναι ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Τα ακούτε αυτά, τα βλέπετε, τα ακούτε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ το θεωρώ, αυτό θεωρώ εγώ οπορτουνισμό. Α, περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Όχι. Τώρα είναι η ώρα της στράτευσης και αν κάποιος θέλει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, θα πρέπει να επιλέξει ποιος είναι ο πόλος που μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο γύρω του και ποιος είναι συγκροτημένος με πρόγραμμα, με θέσεις, με στελεχειακό δυναμικό, με ανθρώπους σε κάθε χωριό, κομμόπολη, πόλη, με στελέχη που μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα το κυβερνητικό. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μόνο το Πασόκ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δημοσκοπικά και κοινοβουλευτικά και συνταγματικά και κυρίως πολιτικά, αγαπητοί φίλοι.
2: Ναι, απλά τώρα αλλάζεται, είναι σαν να αλλάζεται όμως και λίγο πολιτικό χώρο. Αν σκεφτούμε κιόλας ότι είχατε διεκδικήσει και την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε φύγει με πικρία από το κόμμα?
1: Όχι, έχω φύγει με πολλές και όμορφες εμπειρίες και πάρα πολλούς καλούς φίλους σε όλη την Ελλάδα. Το κόμμα αυτό αποφάσισε ότι προχωράει στο κύκνιο άσμα του. Και εγώ μπήκα στα δύσκολα. Δεν μπήκα όταν μοιράζαμε κυβερνητικές καρέκλες ή κουστούμια το 2015. Εγώ μπήκα το 2023, έδωσα τη μάχη σαν καμικάζι στη δύσκολη μονοεδρική της Κεφαλονιάς. Ξέρετε τι σημαίνει μονοεδρική? Σημαίνει δεν βγαίνει ουσιαστικά, εάν δεν είναι πρώτο κόμμα. Επέλεξα να κατέβω στον τόπο μου, ψήφο-ψήφο, το 2023. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάντα μιλούσα για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, για την ανάγκη ο προοδευτικός δημοκρατικός κόσμος της χώρας να συσπηρωθεί γύρω από ένα πόλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει αυτό, δεν μπόρεσε να γίνει συγκλήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τρεις αρχηγούς μέσα σε ένα χρόνο. Δεν άλλαξα εγώ τις θέσεις μου. Μου λένε πολλοί, ήσουν με τον ένα, ήσουν με τον άλλο. Εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και το μόνο κόμμα στο οποίο εντάχθηκα πριν ενταχθώ στο ΠΑΣΟΚ. Ούτε μεταπίδησα στο ΠΑΣΟΚ. Διαγάνθηνα από το ΣΥΡΙΖΑ και συμπορεύομαι σήμερα.
2: Άρα αυτό που είπε και η κυρία Γιαννακοπούλου για τους γυρολόγους δεν φωτογράφιζε εσάς?
1: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε. Μιλάμε με την κυρία Γιαννακοπούλου. Προφανώς όχι. Δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν, ούτε μπορώ να την ερμηνεύσω, αλλά θα τη ρωτήσετε εσείς δημοσιογράφοι είστε. Εγώ αισθάνθηκα ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα στο ΠΑΣΟΚ με την έννοια ότι έλαβα εκατοντάδες μηνύματα. Όταν πήγα στο συνέδριο προσκεκλημένος με τη θεσμική μου ιδιότητα πριν από ένα μήνα, με υποδέχθηκε ο κόσμος με πολύ θέρμη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.
0: Πάντως αυτή την κριτική από την κυρία Γιαννακοπούλου στην οποία αναφέρεται η Ντόρα, τώρα βλέπω ότι την έχει κάνει για παράδειγμα και ο κύριος Δρυμιώτης. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι η διεύρυνση που επιχειρείται από το

0: ΠΑΣΟΚ, αρχικώς με τον κύριο Πελεγρίνη κατά τον κύριο Δημιουργιώτη και μετά με εσάς. Αν είναι διεύρυνση, εμένα μου φαίνεται, είπε ο Δημιουργιώτης, κομέντια ντελάρτε.
1: Εντάξει, ο κύριος Δημιουργιώτης είναι γνωστό ότι εκπροσωπεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι. Το ξέρετε κι εσείς. Με την έννοια ότι και ιδεολογικά και κομματικά και ενταξεύομαι την ηλικία του, τη διαδρομή του. Αλλά τι να σχολιάσω, Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις και αυτές οι αντιδράσεις προέρχονται κυρίως από αυτούς οι οποίοι δεν θα ήθελαν αυτή την συμπόρευση του Πασόκ με το Φαραντούρη. Και το καταλαβαίνω αυτό.
0: Στα social τι σας γράφουν? Έχετε διαγράψει κάποια μηνύματα που μπορεί να λένε?
1: Όχι, δεν διαγράφω ποτέ στα social μου τίποτα.
0: Τα αφήνετε όλα να μπούμε να δούμε δηλαδή τι σας γράφουν?
1: Μπείτε βεβαίως, είναι η σφαίρα του διαδικτύου, είναι ελεύθερη. Έχει μεγάλη τοξικότητα, έχει χαμηλό επίπεδο, έχει και καλές στιγμές και φωτεινές, έχει και ωραίες αναρτήσεις, όπως και στη ζωή άλλωστε. Ούτε διαγράφω, ούτε δαιμονοποιώ τίποτα. Πορεύομαι, αν κάποιος θέλει να αναζητήσει πραγματικά να μάθει τι κάνει ο καθένας, μπορεί να το βρει, το βιογραφικό, την πορεία του, τις θέσεις, το λόγο του. Το να κάθεσαι να διαγράφεις από το διαδίκτυο ή να μαλώνεις στο διαδίκτυο δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Είναι προτιμότερο να βγεις στον δρόμο, να πας σε ένα καφενείο, να μιλήσεις με ανθρώπους, να ακούσεις τους νέους, όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, να μπει σε μια παρέα 18-άριδων χωρίς τουπέ και χωρίς ύφος, εγώ τα ξέρω όλα, και να καταλάβεις πώς σκέφτονται. Είναι πολύ πιο χρήσιμο, πιο ωφέλιμο και κυρίως πιο ευχάριστο.
2: Είπατε νωρίτερα ότι δεν περιμένατε κιόλας αυτό που είπατε, που θα κάτσει η μπίλια. Δεν σας πρόλαβε όμως και ο κύριος Τσίπρας. Ή δεν θα επιλέγατε, γιατί έχετε καλές, διατηρείτε καλές σχέσεις.
1: Ναι, και τον τιμώ, και πάντα θα τον τιμώ. Ξέρετε, αυτό όμως δεν είναι μια προσωπική επιλογή, είναι μια πολιτική επιλογή. Υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο επιλογές μπροστά μας. Έχουμε την κυβερνητική πρόταση να συνεχίσει η κυβέρνηση στο μοτίβο που κινείται τα τελευταία 7 χρόνια και μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Να αλλάξει δηλαδή η κυβέρνηση, να δούμε κάτι καλύτερο στην οικονομία, στην ακρίβεια, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση.
0: Θα πρέπει να κάνετε προτάσεις συγκεκριμένες, κύριε Φαραντούρη.
1: Ακριβώς λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι.
0: Γιατί για παράδειγμα βλέπω το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, πάει να σας πάρει τη σοσιαλδημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, και ξεκινάμε μια φράση από Ζαν Ζακ Ρουσό. Κανένας δεν θα πρέπει να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον άλλο, και κανένας τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να πουλήσει τον εαυτό του.
1: Καμία αντίρρηση. Όλα αυτά είναι καλοδεχούμενα. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται όμως ένα συγκροτημένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Με αρχή, μέση και τέλος. Τι θα κάνουμε για το στεγαστικό? Τι θα κάνουμε για τους νέους? Τι θα κάνουμε για την υγεία? Ποια είναι η θέση μας για τα εθνικά θέματα? Για τις προκλήσεις της Τουρκίας, για τη θωράκιση του Αιγαίου, για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που δίνω μάχη ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού να στείλει κανένα φράγκο στη χώρα για τα επόμενα 5 χρόνια που διαπραγματευόμαστε τον προϋπολογισμό. Τι κάνουμε με τον αθώδη πυρετό στη Λέσβο που βρίσκεται υπό αποκλεισμό και την οποία υποσχέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα? Τι κάνουμε πρακτικά για τους αγρότες μας για την επόμενη προγραμματική περίοδο? Τι κάνουμε για το δημογραφικό? Τι κάνουμε για την εργαζόμενη μάνα και τον παιδικό σταθμό που δεν έχει να στείλει το παιδί της? Τι κάνουμε για τα κόκκινα δάνεια, τα φαντς που βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Τι θέλουμε λοιπόν? Θέλουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Θέλουμε στελέχη που μπορούν να το υλοποιήσουμε. Θέλουμε, τι θέλουμε άλλο, περιφερειακή συγκρότηση, να ξέρουμε ότι αυτός ο χώρος έχει παρουσία στα κινήματα των πολιτών, στα νοσοκομεία, στους χώρους εργασίας, στο πεζοδρόμιο, στα χωριά, στις πόλεις. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει ηγεσία, ηγετική ομάδα. Έχει παρουσία στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Έχει κοινοβουλευτικό στιβαρό λόγο. Θέλουμε ένα συγκροτημένο πρόγραμμα και μία διαφορετική εναλλακτική πρόταση. Άρα όλα είναι καλοδεχούμενα, και οι προτάσεις και οι κυοφορούμενες προτάσεις και τα κόμματα. Εγώ άλλωστε διαγράφει είναι επειδή, θυμάστε, καλωσόρισα το ενδεχόμενο η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών να κατέβει στην πολιτική. Το οποίο συνεχίζω να το θεωρώ.
0: Συζητούσατε, λένε πολλοί, και με την κυρία Χριστιανού να πάτε στο κόμμα της.
1: Καταρχάς δεν υπήρχε κάποιο κόμμα και δεν υπήρχε και η πρόθεση δική μου να κατέβω στις εθνικές εκλογές με κάποιο κόμμα, κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω και τώρα και το είχα πει και
0: Ευρωβουλή.
1: Εδώ και ένα χρόνο. Όμως φιλοξένησα με την ιδιότητά της θεσμική την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών σε αυτή τη θεσμική μεγάλη εκδήλωση που κάναμε στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή ευρωβουλευτών από τους ευρωσοσιαλιστές, τον Χρήστο Ράμο, σας θυμίζω, καθηγητές πανεπιστημίου.
0: Τις εκλογές, δεν θα κατεβείτε δηλαδή πάλι στην Κεφαλονιά ή σε κάποια άλλη περιφέρεια. Θα παραμείνετε στην Ευρωβουλή.
1: Στις εθνικές εκλογές, ναι, δεν σκοπεύω, δεν προγραμματίζω να κατέβω, δεν προετοιμάζομαι γι' αυτό, δεν ψάχνω ψηφοδέλτιο, δεν σηκώνω μανίκια για τις εθνικές εκλογές. Είμαι στην Ελλάδα κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σήμερα με βρίσκεται στην Ελλάδα κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλη την περιφέρεια.
0: Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.
1: Όχι όμως προετοιμαζόμενος για εθνικές εκλογές.
0: Ρωτάει ο ακροατής ο Μάριος, γιατί ο κύριος Φαλαντούρης κάνει τόσα πολλά ταξίδια.
1: Στο εξωτερικό προφανώς εννοεί και όχι στην Ελλάδα.
0: Στο εξωτερικό.
1: Γιατί είμαι μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, είμαι συντονιστής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και είμαι μέλος δύο πάρα πολύ κρίσιμων επιτροπών αυτή την περίοδο αντιπροσωπιών των ευρωαμερικανικών σχέσεων. Προσέξτε, όχι ως Έλληνας, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 27 κρατών μελών και των ευρωαφρικανικών σχέσεων. Περίοδος αυτή που και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, που πάνε τα χρήματα. Ήμουν πρόσφατα, για παράδειγμα, στις Φιλιππίνες. Η Νοτιοανατολική Ασία είναι το πεδίο που θα ληφθούν οι σημαντικότερες γεωπολιτικές αποφάσεις του μέλλοντος και ενδεχομένως πεδίο σύγκρουσης. Ήμουν πρόσφατα στη Λατινική Αμερική, όπου έχουμε ζητήματα Mercosur. Επισκέφτομαι τακτικά τις ΗΠΑ για τις ευρωαμερικανικές σχέσεις ως μέλος της Επιτροπής Ευρωαμερικανικών σχέσεων. Τα ταξίδια που κάνω δεν είναι ταξίδια τουρισμού. Μακάρι να ήταν. Πήγα πρόσφατα στο Περού που είχαν εκλογές, διότι το Περού είναι μια χώρα που εξάγει χαλκό, είναι πρωταθλήτρια εξαγωγός χαλκού, δεν είναι μέρος της Μερκοσούρ, Λατινική Αμερική, και ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση η συζήτηση για εισαγωγές, εξαγωγές, πρώτες ύλες και σπάνιες γεές. Μου λέγανε ορισμένοι. Και μάλιστα πήγα αμέσως μετά μεγάλη εβδομάδα και το φέρω γαραίος αυτό, γιατί θα προτιμούσα να ήμουν στο νησί μου με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Πήγα για τρεις μέρες ξεπάτωμα, μου λέγανε ορισμένοι θα πάω στο Μάτσου Πίτσου. Παιδιά, πήγα στη Λίμα και έσφυγγα χέρια και ήμουνα σε συσκέψεις και δεν πήγα στο Μάτσου Πίτσου.
0: Σε βίτσε φάγατε.
1: Ορίστε.
0: Σε βίτσε φάγατε.
1: Ναι, έφαγα.
0: Και είναι πράγματι τόσο καλό.
1: Είναι πολύ καλό. Να εξηγήσουμε την Τοσεβίτσε. Το Περού είναι χώρα της Λατινικής Αμερικής στον Ειρηνικό. Είναι από την άλλη μπάντα.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν μια χώρα των Ανδεών, η οποία έχει πάρα πολλές επιρροές από τον Ειρηνικό και την Ιαπωνία. Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος του Περού είναι ιαπωνικής καταγωγής, ο Φουτζιμόρι. Και η κόρη του Φουτζιμόρι, ο οποίος πήγε φυλακή, διεκδικεί εκ νέου τώρα την Προεδρία του Περού. Είναι μια χώρα λοιπόν με αρκετά έτσι αναστατωμένη πολιτική ζωή στον δρόμο προς τη δημοκρατική ομαλότητα. Ταυτόχρονα όμως είναι μια χώρα με πολλές επιρροές του Ειρηνικού. Είναι μια χώρα στην οποία έχουν γίνει εκτεταμένες κινέζικες επενδύσεις. Είναι μια χώρα.
0: Αλλά εμείς θα κάνουμε συμφωνία για το χαλκό.
1: Εμάς μας ενδιαφέρουν πολλά άλλα πράγματα και πολλά άλλα πράγματα.
0: Να βάλουμε, ναι.
1: Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Πολύ σύντομα, ναι.
1: Και θέλω να πω και κάτι άλλο για την Ευρώπη. Σε μια περίοδο που βλέπετε ότι αλλάζουν πολλά και υπάρχει ένας προστατευτισμός, μια αναδίπλωση του ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αφήσει ένα διεθνές γεωπολιτικό στίγμα με συμφωνίες εμπορίου, με παρουσία.
0: Δύσκολο. Καταρχάς έχουμε να δούμε τι θα γίνει με τους δασμούς αυτούς τους Αμερικανικούς, το 25%. Το βλέπετε να υλοποιείτε, ένα ναι ή ένα όχι, πείτε μας.
1: Βλέπω ότι αυτά αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Σήμερα είναι 25, αύριο μπορεί να είναι 15, μεθαύριο μπορεί να είναι 35, παραμεθαύριο μπορεί να είναι 45. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση η τρέχουσα. Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να επιμείνουμε πολύ στο 25, γιατί μπορεί να αλλάξει μεθαύριο και να γίνει 15. Θα έλεγα όμως ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες, τα μάτια μας συνεχώς ανοιχτά και το βλέμμα μας στραμμένο και στην πατρίδα μας, γιατί και εγώ όταν πηγαίνω ως εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσμο, αντιλαμβάνεστε ότι η ατζέντα μου είναι ελληνική.
2: Κύριε Φαραντούρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, και τον ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία τριών εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τη νέα πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας μη ικανοποιημένος από την πορεία τους. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επεσήμανε ότι η Τεχεράν είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν την προσέγγιση τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο. Ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε πλήρη αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος και τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στο Λίβανο για να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Η 72χρονη συλληφθής αφαίρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Πλέον οι αρχές διερευνούν εάν στον συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, υπογράμμισε η κυρία Δημογλίδου. Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη χθες στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για Μεταφορά Ναρκωτικών Ουσιών. Κατασχέθηκε μισός τόνος υδροπονικής κάναβης αξίας 1,7 εκατομμυρίων. Στο Λασίθι αποβιβάστηκαν οι ακτιβιστές που επέβαιναν στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. 31 μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για επαναπατρισμό με ευθύνη των προξενικών αρχών. Μέχρι αύριο Κυριακή μπορούν εργαζόμενοι και άνεργοι να υποβάλουν αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ μετά την παράταση που δόθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τράμα Σκληπίο Βούλας, ακτύπωση Δόνος Πειραιά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: φύση ξυπνά και η διασκέδαση ξεκινά. Η άνοιξη φέτος έχει έναν προορισμό: το πολιτιστικό πάρκο Κερατέας. Ελάτε να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, στο μεγάλο μας παιδικό φεστιβάλ Άνοιξης από 1 έως 3 Μαΐου. Πολιτιστικό πάρκο Κερατέας. Βρείτε μας στο 2ο χιλιόμετρο νέας λεωφόρου Λαβρίου. Πληροφορίες στο www.πολιτιστικοπάρκο.com. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα.
1: Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση.
0: Ναι, λέω να διαβάσουμε τα μηνύματα των ακροατών μας. Μην νομίζετε δηλαδή ότι δεν τα βλέπουμε. Στον Γρηγόρη, ο οποίος λέει καλημέρα ολημέρα, ήρεμη και με καλά νέα, μου έχουν λείψει λέει. Και νομίζω καλημέρα. Θα κάνουμε καιρό να ακούσουμε με αυτά που συμβαίνουν
1: προσπαθούμε,
0: γύρω μας.
1: Προσπαθούμε να αναδεικνύουμε και τα καλά νέα όταν υπάρχει. Ο Τριαντάφυλλος, όταν το καράβι βουλιάζει, τα ποντίκια φεύγουν πρώτα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος, με όλο το σεβασμό στον κύριο καθηγητή, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να ανησυχεί για τον επεκτακτισμό της Τουρκίας και να εντάσσεται σε ένα κόμμα το οποίο καταγγέλει τη συμμαχία μας με το Ισραήλ. Προφανώς είναι ο κορέκτορος που έχει κάνει τα λαθάκια. Και στον Σταύρο που λέει στο λόγο του δεν έχει αναφέρει τη λέξη κουλτούρα. Αν όλα όσα αναφέρει απευθύνονται στον ίδιο κόσμο, πώς θα αλλάξουν τα πράγματα.
1: Η Χρυσή μας λέει για τους νομούς της Θεσσαλίας ότι τους είπαμε όλους. Επίσης ο Κώστας από Παλαιό Φάληρο με τον Αφθαλήνη που λέγαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Με πήγατε πίσω στα παιδικά μου χρόνια που τα βγάζαμε τα ρούχα μερικές μέρες πριν να αεριστούν, πριν τα φορέσουμε. Πλέον έχουμε αντικαταστεί στην Αφθαλήνη με τη Λεβάντα. Άρα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Ναι. Αλλάζουν.
0: Σε σένα το λέει,
1: και
0: που
1: προσαρμοζόμαστε.
0: Έχεις μείνει λίγο στα παλιά.
1: Εντάξει, το είπα για να δω και τα αντανακλαστικά μας. Αλλά προσαρμοζόμαστε και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Πρέπει να αλλάζουμε όταν πρέπει. Πρέπει να βλέπουμε ποιες είναι οι αλλαγές και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το καλό μας και για το καλό όλων της κοινωνίας συνολικά. Είχαμε αυτή την εβδομάδα αυτό το τρομακτικό δυστύχημα στην Ηλία με τον 13χρονο που έχασε τη ζωή του με το ηλεκτρικό πατίνι. Και παρακαλέσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, είναι αντιπεριφερειάρχης Αττικής για την οδική ασφάλεια, να μας μιλήσει για αυτό το θέμα, να δούμε τι ισχύει, να δούμε τι πρέπει να αλλάξει.
0: Γιατί τα στοιχεία σοκάρουν, αν δεν ξέρω αν τα είδες και εσύ Μάκη, αυτά που έδωσε και η ΠΟΕΔΗΝ, 400 παιδιά έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα με πατίνι μόνο το 2025. Αντίστοιχα, πάνω από 100 είναι τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί και με ενηλίκους, εκ των οποίων τα δύο ήταν και θανατηφόρα. Και νομίζω αυτοί οι αριθμοί θα πρέπει σίγουρα, κύριε Μαρκουίζο, με κάποιο τρόπο να ανατραπούν. Τον τρόπο βέβαια θα μας βοηθήσετε εσείς να τον βρούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μαρκουίζο.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους. Πραγματικά ένα τραγικό γεγονός και με αφορμή αυτό μπορούμε να τοποθετηθούμε, έτσι ώστε να μην συνεχίσει να πληρώνει η χώρα μας φόρο αίματος, ιδίως νέων παιδιών. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια γενικότερα, η χρήση ηλεκτρικών πατινιών, και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με κάποιο τρόπο. Ξεκινάμε αρχικά με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως έχει προβλέψει κατά κάποιο τρόπο κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν, και να πούμε ποια είναι αυτά. Ότι για να μπορέσει κάποιος να πατήσει πρέπει να έχει κλείσει το 15ο έτος ηλικίας του για να μπει σε δρόμο κυκλοφορίας όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα μοτοσυκλέτες, και υπάρχει και η δυνατότητα σε 12χρονους, σε 15χρονους, αλλά όχι στο δρόμο που κυκλοφορούν αυτοκίνητα, μέσα σε κάποια πάρκα ή μέσα σε συγκεκριμένες περιοχές με προδιαγραφές. Τώρα, όσον αφορά.
1: Και μπορούν με όσο μεγάλη ταχύτητα θέλουν να κινούνται.
2: Όχι, υπάρχουν
1: αυτά τα παιδιά 12-15.
2: Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτά που μπορούν τα 12 μέχρι 15 να οδηγούν τα πατίνια που είναι με ταχύτητα ανώτερη των μέχρι 6 χιλιόμετρα, που σημαίνει όπως ένας άνθρωπος βαδίζει στα 5 περίπου χιλιόμετρα, κάπου εκεί τριγύρω, δηλαδή σαν πεζός λειτουργεί. Και το επόμενο στάδιο είναι από 15 και πάνω, το οποίο είναι πατίνια που φτάνουν μέχρι το όριο των 25. Όχι πιο πάνω, αυτά που βλέπουμε στους δρόμους που έχουν δημιουργηθεί με μεγαλύτερη ισχύ, περισσότερα υποδύναμη και μπορούν να κινούνται παραπάνω. Και αυτά τα συγκεκριμένα πατίνια από 15 χρονών και πάνω επιτρέπεται μόνο με ένα άτομο πάνω να μην φοράει ακουστικά, να μην κάνει χρήση κινητού του τηλεφώνου, να φοράει προστατευτικό κράνος καλής ποιότητας, δεμένο στο κεφάλι του. Αυτά όλα προβλέπονται από τον νόμο.
0: Και φαντάζομαι σε δρόμους όχι ταχείας κυκλοφορίας.
2: Το όριο το οποίο τους επιτρέπουν είναι σε δρόμους μέχρι 50 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό θα έπρεπε να προσαρμοστεί λίγο διαφορετικά, διότι πλέον έχουμε δει με τη νέα εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας το 30 να ορίζεται για δρόμους δημοτικούς, αστικό δίκτυο, δηλαδή ενδεχομένως θα έπρεπε και τα πατίνια να πάνε σε αυτή την κατηγορία. Γιατί υπάρχουν δρόμοι αυτή τη στιγμή με όριο 50, που βέβαια συνεχίζει με 60 ή 70, άρα εναλλάσσεται το όριο, που είναι οι λεωφόροι, αυτοί σε αυτούς τους δρόμους, είναι αντιληπτό πρώτα απ' όλα ότι ένα όχημα χωρίς ιδιαίτερη σταθερότητα, με πολύ μικρής διαμέτρου ρόδες, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να περνούν εμπόδια. Υψηλό κέντρο βάρους, λόγω του ότι είναι όρθιος άνθρωπος, δεν έχει σύστημα πέδησης και ανάρτησης, είναι ακραίο, είναι δύσκολο.
0: Παρ' όλα αυτά τα βλέπουμε, τα έχουμε συναντήσει όλοι μας.
2: Θα έπρεπε να αντιληφθούν αυτοί που το χρησιμοποιούν. Εγώ δεν τολμώ καν να ανέβω σε τέτοιο. Φοβάμαι, δηλαδή την υγεία μου και την αρτημέλειά μου δεν τη ρισκάρω για να ανέβω σε ένα τέτοιο. Θα πρέπει αυτοί να αντιληφθούν ότι σε μια λεωφόρο που κινούνται αυτοκίνητα με 50, 60 και 70 χιλιόμετρα και πολλές φορές όλοι αυτοί έχουν αποσπασμένη την προσοχή, είτε γιατί έχουν τα προβλήματά τους, τα προσωπικά ο καθένας τα δικά του, είτε μιλούν στο κινητό, είτε χαζεύουν, δεν τους προσέχουν και πάρα πολύ εύκολο να εμπλεκείς. Και αν εμπλακείς ένα δυστύχημα, θα είναι πολύ αργά για μετάνοιες και να πεις ότι γιατί συνέβη αυτό.
0: Πάντως, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για να οδηγήσει κάποιος πατίνι, γιατί από αυτά που μας είπατε, όλοι κυκλοφορούμε στους δρόμους της πόλης, ούτε κράνος βλέπουμε, ούτε ναι, αυτά που περιγράψατε να τηρείτε.
1: Δύο ανεβαίνουν πάνω συνήθως.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτά...
0: Μήπως θα έπρεπε δηλαδή να γίνει ίσως κάποια καμπάνια ενημέρωσης...
2: Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ στο να υπάρξει μια ενημέρωση για το πώς χρησιμοποιούνται αυτά. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι μέσα στον κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας και υπήρξε διαβούλευση, υπήρχε συζήτηση και από εσάς και από την ΕΡΤ και από άλλα και ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά και site και social media, υπήρξε μια ενημέρωση. Θέλετε παραπάνω? Συμφωνώ παραπάνω. Όμως θα πρέπει να γίνει αντιληπτό και απευθύνομαι σε γονείς με πολύ συμπάθεια και αγάπη πραγματικά και ενδιαφέρον προς τα παιδάκια τους. Μην υποκύπτουν σε πιέσεις να εφοδιάσουν τα παιδιά τους με τέτοια οχήματα σε μικρές ηλικίες.
1: Κύριε Μαρκουίζε,
2: δεν είναι παιχνίδι, είναι
1: κύριε
2: Μαρκουίζε, ένα
1: όχημα. Κύριε Αβέρη, αν μου επιτρέπετε, γιατί έτσι σας γνωρίζει και ο κόσμος. Να ρωτήσω το εξής. Είπατε λοιπόν αυτό, μην υποκύπτουν οι γονείς. Γιατί να μην θεωρηθούν παράνομα και να σταματήσει η πώλησή τους? Να το πω, εγώ δεν φοβάμαι να το πω. Να το πω. Εφόσον λοιπόν ακριβώς αυτά, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησαν για να γίνεται η κίνηση σε εσωτερικούς χώρους, όχι εκεί που υπάρχουν άλλα οχήματα, άλλα αυτοκίνητα. Γιατί αυτά τα οχήματα πρέπει να υπάρχουν στους δρόμους? Γιατί, να μην θεωρηθούν παράνομα, να σταματήσουν να πολλούνται και να μην επιτρέπεται η κυκλοφορία τους στους δρόμους?
2: Αυτό θα απαντήσω. Θεωρώ πως είναι ακραίο το να το καταργήσεις τελείως, εφόσον υπάρχουν προδιαγραφές σε δρόμους δημοτικούς που το αυτοκτόριο είναι 30, που μπορούν να κινηθούν και με τον εξοπλισμό τους παρέχεται μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Από την άλλη, μπορώ να σας πω και ως Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, να σας δηλώσω δηλαδή ότι η Περιφερειακή Αρχή και με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη του κ. Χαρδαλιά δημιουργείται και ποδηλατόδρομος από τα νότια προάστια στο παραλιακό μέτωπο μέχρι τον Γκάζι και από τον Γκάζι ο βόρειος ποδηλατικός άξονας, ο οποίος θα φτάνει στην Κηφισιά. Σε αυτούς τους δρόμους μπορούν να κυκλοφορήσουν, είναι κάτι πρωτοποριακό. Ενδεχομένως και οι δήμοι.
1: Στην παραλιακή δηλαδή θα κυκλοφορούν αυτά τα ηλεκτρικά τα σκουτέρ?
2: Θα είναι σε ποδηλατόδρομους. Ναι. Δημιουργείται ποδηλατόδρομος από το παραλιακό μέτωπο μέχρι τον Γκάζι και από τον Γκάζι μέχρι την Κηφισιά ο βόρειος ποδηλατικός δρόμος. Εκεί μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια, σαφώς, γιατί μπορεί κάποιος αναβάτης να πέσει και μόνος του.
1: Ναι. Δίπλα στη θάλασσα, ξαναρωτάω για να το καταλάβω γιατί δεν το κατάλαβα. Ναι. Ή δίπλα στο δρόμο στην παραλιακή, δίπλα στα αυτοκίνητα θα είναι αυτός ο ποδηλατόδρομος?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, είναι ξεχωριστός.
0: Υπάρχει ήδη στην παραλιακή.
2: Είναι στην ατή ασφάλεια. Όχι, δεν είναι πάνω στο δρόμο της παραλιακής, δεν θα κλείσει το δρόμο της παραλιακής, προς Θεού. Είναι ένα πρωτοποριακό έργο. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει και οι δήμοι στα ΣΒΑΚΤΟΥΣ, δηλαδή στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, να δημιουργήσουν τους αντίστοιχους ποδηλατόδρομους που θα υπάρχει και μια συνδεσιμότητα. Εδώ έρχεται και η άποψη της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη ότι πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό, μια ολιστική μελέτη για το θέμα του κυκλοφοριακού που θα συμπεριλαμβάνει και αυτό το κομμάτι των ποδηλατόδρομων, μιας και είμαστε σε μια εποχή που η εναλλακτική μετακίνηση είναι πιο επιτακτική από ποτέ, ιδίως στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει, ξέρω, ένα σχέδιο το οποίο έχει δημιουργηθεί και πρέπει να το εγκρίνει προφανώς ο Δήμος Αθηναίων. Είναι μια διαδικασία που πρέπει και εμείς να εξυγχρονιστούμε. Το να πάμε στην απαγόρευση είναι το πιο εύκολο δύσκολο.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι δήμοι, όπως είπατε και ο Δήμος Αθηναίων και αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη, το είδαμε γιατί και εκεί υπήρχε πρόβλημα και με τα πατίνια, έχουν γίνει κάποιες ενέργειες όσον αφορά και τη στάθμευση, υπάρχουν και τα πρόστιμα στις εταιρείες. Αλλά γενικά έλεγχοι γίνονται, γιατί όπως μας είπατε, υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας για την οδήγηση πατινιού. Από εκεί και πέρα, κλήσεις, πρόστιμα έχουν πέσει?
2: Σωστά, έχουν πέσει, ναι. Έχω συζητήσει και με την κυρία Δημογλίδου, η οποία δηλώνει ότι γίνονται οι έλεγχοι αυτοί, και όχι μόνο σε επίπεδο για το πού κινούνται, αλλά και το αν έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Έχουν πέσει πρόστιμα γι' αυτό και έχουν κατασχεθεί και πατίνια. Πραγματικά, τολμώ να πω ότι η τροχέα σε σχέση με το παρελθόν κάνει πολύ σημαντική δουλειά και το είδαμε να αποτυπώνεται με 22% μείωση τροχαίων δυστυχημάτων, 145 λιγότερες οικογένειες. Δεν θα ήνισαν μάλλον τα παιδιά τους. Είναι σημαντικό, είναι τεράστιο το έργο, είναι τεράστια η πρόκληση. Θεωρώ πως σιγά σιγά μπορούμε να κάνουμε και άλλα βήματα. Ενδεχομένως έτσι η προσωπική μου εκτίμηση και άποψη είναι ότι ίσως θα έπρεπε να αναθεωρηθεί κάπως το κομμάτι το πώς αυτά κυκλοφορούν στο δρόμο, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να έχουν και ένα σημείο αναφοράς και ταυτοποίηση που λέγεται πινακίδα, να ασφαλιστούν αυτά τα οχήματα, διότι στο λιγότερο, ας πούμε, της λιγότερης ζημιάς, μια υλική ζημιάς, ένα αυτοκίνητο κοστίζει. Από την άλλη, ένας άνθρωπος...
1: Μήπως πρέπει να έχουμε δίπλωμα? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Κατά την άποψή μου, εφόσον έχουμε τόσα πολλά ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινώς γιατί δεν απαγορεύεται η κυκλοφορία τους στους δρόμους.
2: Θα σας απαντήσω σε αυτό.
1: Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν λέμε ότι στην περιφέρεια Αττικής, για παράδειγμα, να μπείτε σε μια πρωτοπορία, δεν επιτρέπεται, μόνο όσα παιδιά από το σχολείο έχουν πάρει ένα δίπλωμα οδήγησης, κινητικότητας, θέλετε να το πείτε κάπως.
0: Ποιος φέρει και την ευθύνη όταν ένα παιδί που οδηγεί πατίνι εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα?
2: Ακούστε, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, για κανένα λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοια απόφαση. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το Υπουργείο Μεταφορών. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας και υπάρχει και μια έτσι εξαιρετική πρωτοβουλία γενικότερα προς την βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς από το Υπουργείο Μεταφορών. Θα ήταν το να υπάρχει, αν όχι ένα δίπλωμα που θα δίνουν εξετάσεις για να τις περάσουν, μια ενημέρωση όσον αφορά τουλάχιστον τα βασικά για τη σήμανση των δρόμων, τι σημαίνει κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ποιες είναι οι προδιαγραφές, ποιες είναι οι απαιτήσεις για να μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί σε ένα πολύ
1: Τα κάνουμε δύσκολο. Σύνθετα, κύριε Μαργουίζο, νομίζω ότι τα κάνουμε σύνθετα. Είναι ένα πράγμα που, όπως είπατε κι εσείς, οι γονείς πρέπει να πούν όχι στα παιδιά. Αφού οι γονείς πρέπει να πούν όχι στα παιδιά και πρέπει να γίνεται αυτό το μπιφ, δεν θα πω μπιφ που είπα πριν και δεν πρέπει, θα πω η διαμάχη, αυτή η κόντρα, αυτή η γκρίνια μέσα στο σπίτι, γιατί τα παιδιά, επειδή τα έχει κάποιος φίλος τους ή επειδή θεωρούν ότι είναι ακίνδυνο.
2: Το ίδιο γίνεται, αγαπητέ, και με το κινητό τηλέφωνο. Ναι. Το ίδιο γίνεται με πολλά πράγματα. Ναι. Δεν μπορεί ένα παιδί 12χρονο, 13χρονο να επιβληθεί το γονιόν του επειδή τα θέλει.
1: Σύμφωνοι.
2: Ο γονιός αναλαμβάνει την ευθύνη να προστατεύει το παιδί του και δεν μπορεί ένα παιδί 12χρονων, ψώς μου είναι 13 ετών, δεν έχει την οικονομική άνεση να πάει να προμηθευτεί ένα πατίνι της τάξης των 500-600 ευρώ. Πρέπει ο αδερφός μου και η νύφη μου να το δώσει. Δεν θα το δώσει.
0: Απλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει και η πολιτεία όμως με κάποιο τρόπο είτε να εντείνει τους ελέγχους, λίγο να συμμορφωθούν, δηλαδή να καταλάβουν και τα παιδιά ότι αν δεν οδηγεί σωστά και δεν πληρείς όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να οδηγεί σε ένα πατίνι, δεν μπορείς και να το έχεις.
2: Σωστά. Επαναλαμβάνω πριν ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και βελτίωσης. Γίνονται, πραγματοποιείται έλεγχοι σύμφωνα πάντα με το γραφείο τύπου της τροχέας και το έχω δει και εγώ να πραγματοποιείται μπροστά μου. Και σε αλκοτέστ μπροστά μου σταματήσανε πατίνι το οποίο είχε καταναλώσει αλκοόλ και κατευθείαν το πατίνι αυτό, νύχτα, βράδυ, Σαββάτου. Θέλει δουλειά. Παρόλα αυτά, για να περάσουμε και ένα μήνυμα προς όσους μας ακούν, ιδίως νέοι γονείς που έχουν παιδιά και αντιλαμβάνομαι τον μπιφ όπως αναφέρατε σε σχέση με τα παιδιά τους, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι τόσο δύσκολο και επικίνδυνο και αν θέλουν να το προμηθεύσουν να γίνει σε κλειστό χώρο με προδιαγραφές και εννοείται ότι όταν είναι ο 15χρονος που και αυτός δεν θεωρείται όριμος και ικανός για πολλά πράγματα, την ηλικία των 15, να επιβάλλεται το κράνος δεμένο.
0: Επίσης και για τους μεγαλύτερους, βέβαια, ισχύει αυτό.
1: Αν μου επιτρέπετε, η Μαρία μας γράφει, γιατί δεν αναφέρεται για τον κίνδυνο που υπάρχει για τους πεζούς με τα αθόρυβα πατίνια πάνω στο πεζοδρόμιο. Προσωπικά μας γράφει η Μαρία, έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα όταν πέρασε πατίνι σε απόσταση πιθαμής από το πόδι μου, το δευτερόλεπτο που έβγαινα από την κατοικία που μένω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και μας καναγράφει μήνυμα, πείτε κάτι για τους πεζούς και τα πατίνια.
2: Έχει δίκιο η φίλη μας. Υπάρχουν δύο κατηγορίες πατινιών. Είναι αυτά που κινούνται μέχρι 6 χιλιόμετρα, δηλαδή σαν άνθρωπο, σαν πεζός, όπου μπορούν να κινηθούν με χαμηλή ήπια ταχύτητα και προσέχοντας πολύ τους πεζούς πάνω στα πεζοδρόμια, γιατί κινείται στα πεζός. Τα άλλα απαγορεύεται, που πάνε πιο γρήγορα, να κινούνται επάνω στο πεζοδρόμιο. Και πριν Η Ευρώπη τι κάνει. Να πω λίγο κάτι ακόμα. Ναι. Προσπαθώ να πω ότι ένα άτομο το οποίο είναι 80 κιλών και κινείται με 30 χιλιόμετρα πάνω στο πεζοδρόμιο, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένα τεράστιο νούμερο το οποίο σε κινητική ενέργεια και σε ορμή που θα χτυπήσει τον πεζό και ενδεχομένως αν είναι παιδί ηλικιωμένος να του δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Και εκεί έχει να κάνει πάλι με την ατομική ευθύνη. Υπάρχει κανόνας, προσπαθεί και η τροχιακή αστυνομία να επιβάλλει όσο γίνεται τη τάξη, ενδεχομένως και η δημοτική αστυνομία θα μπορούσε να, γιατί έχει την αρμοδιότητα των πεζοδρομίων. Έχει απόλυτο δίκιο φίλοι μας, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και αυτό το τονίζουμε συνέχεια. Δεν διαφωνώ κάπου δηλαδή.
1: Η υπόλοιπη Ευρώπη τι κάνει?
2: Η υπόλοιπη Ευρώπη, αν εξαιρέσει μόνο το Παρίσι που είναι στην άποψη της κατάργησης όπως μου είπατε, οι υπόλοιποι έχουν πάρει τα μέτρα όσο μπορούν, δεν έχει λυθεί και εκεί το πρόβλημα, ναι. Διότι πραγματικά
1: νομίζω στην κατάργηση θα πρέπει να πάμε, γιατί όλα τα άλλα μου φέρονται ημίμετρα, είτε δίνουμε χρήματα για ποδηλατόδρομους που θα είναι τα σκούτερ και δίπλα τα ποδήλατα και άλλοι κίνδυνοι με τα ποδήλατα και τα σκούτερ και το ένα να είναι αθόρυβο και το άλλο να μην είναι και πόσο θα πρέπει να τρέχουν και ποιος θα ελέγχει τα όρια ταχύτητας στον ποδηλατόδρομο.
2: Ξέρετε κάτι, εγώ έχω μεγαλώσει και στην Κηφισιά. Ναι. Υπάρχει ποδηλατόδρομος εκεί πέρα, ο οποίος ισχύει κανονικά εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, ξέρετε ότι ο πεζός πολλές φορές παραβατεί και μπαίνει στον δρόμο του ποδηλατόδρομου. Ότι έρχεται το πατίνι και το ποδήλατο και δεν μπορεί να περάσει γιατί βαδίζουν οι πεζοί. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Ναι, είμαστε όλοι το ίδιο συνυπέτη, το ίδιο συνημέτοχοι.
1: Πώς πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά, από την παιδεία και την εκπαίδευση.
2: Να το διαχωρίσω λίγο την παιδεία με την εκπαίδευση. Η παιδεία διαμορφώνεται.
1: Την εκπαίδευση στη χρήση αυτών των ηλεκτρικών πατρινιών εννοώ. Παιδεία, την οδηγική παιδεία συνολικά.
2: Ναι, ναι. Η οδηγική παιδεία λοιπόν διαμορφώνεται ξεκάθαρα από την ηλικία των 0 έως 6 ετών από τους γονείς που είναι το βασικό και μπαίνοντας στο δημοτικό θα μπορούσαν επικουρικά, συμπληρωματικά να υπάρχει και ένα μάθημα το οποίο δεν θα είναι ακριβώς παιχνίδι, θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για να μπορεί να συμπληρώσει αυτό που έχει δει το παιδί από την οικογένειά του και η εκπαίδευση για το πατίνι θα ήταν με βρίσκει σύμφωνο στο ότι θα μπορούσαν να γίνονται τέτοια μαθήματα, ενδεχομένως και ο γονιός να πλήρωνε για το 15χρονο παιδί του για το πώς κυκλοφορούμε σε αυτό και να πάρει και μια βασική γνώση, ενημέρωση για το τι σημαίνει κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Αυτό είναι ένα πρόσθετο το οποίο συμφωνώ μαζί σας, θα μπορούσε να προσθεθεί, να συμπληρωθεί και να επιβληθεί σε όσους οδηγούν τέτοιου τύπου πατίνια. Και επειδή δεν είναι μόνο τα παιδιά, έχουμε εστιάσει στα παιδιά, υπάρχουν και ενήλικοι που είναι 20, 30, 40, 50 ετών. Συνήθως είναι αυτοί που έχουν χακάρει, ας το πούμε σε εισαγωγικά, σπάσει τα προγράμματα και πηγαίνουν πιο γρήγορα. Και τους βλέπουμε συνήθως χωρίς κράνος. Έχουμε δει και πλάνα μέσα από τη Συγκρού, στη Μεσαία Λωρίδα, να κάνει και σφήνες. Θέλει πραγματικά μια άλλη αντιμετώπιση. Στην Γερμανία, ξέρω, γνωρίζω ότι υπάρχει ένα σύστημα με ρουλεμάν το οποίο μπορεί να μετρήσει, βάζουν το πατίνι πάνω, πατάνε τον γκάζι και βλέπουν αν αυτό ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα, ακολουθεί επιτόπου κατάσχεση του οχήματος.
0: Ναι.
2: Σημαντικό και αυτό. Αλλά να σας πω την αλήθεια, ότι επειδή δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια έναν τροχονόμο πάνω από το κεφάλι μας και ενδεχομένως αυτό θα λυθεί στο μεγαλύτερο μέρος για το σύνολο.
1: Θα πρέπει να οδηγηθούμε αργά ή γρήγορα, γιατί όλα τα άλλα είναι ημίμετρα, απαιτούν πάρα πολλούς πόρους, είτε ανθρώπινους είτε υλικούς, πάρα πολύ κόστος, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη αστυνομικών να ελέγχουν το κάθε πατίνι,
2: σωστά.
1: Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γονείς και συνεχείς καυγάδες με τα παιδιά τους, ενώ απλώς αν αυτά τα μαραφέτια δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση, δεν θα μπαίνει κανείς. Δεν πολλούνται, τέλος, τι να κάνουμε.
2: Έχετε ένα δίκιο σε αυτό, δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας. Απλά επειδή η κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή. Εγώ μιλώ για σήμερα και για αύριο το πρωί.
1: Ευχαριστούμε,
2: για να γυρίσουν κάποια παιδιά στο σπίτι που το έχουν αυτό το πατίνι 15χρονο και πάνω εννοείται. Οι γονείς ας προσέξουν να μην δίνουν σε μικρότερους τα πατίνια. Οι γονείς να προσέξουν να επιβάλλουν στα παιδιά το κράνος και να τους ελέγχουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε ένα επίπεδο προστασίας, αγάπης και φροντίδας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκουζού.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος, η Αβέρης, αντιπεριφερειάρχης Αττικής για τα θέματα οδικής ασφάλειας. Ντόνα, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος κάπως θύμωσε λίγο.
0: Γιατί?
1: Κάπως λέει, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Εμείς στην επαρχία είμαστε πολίτες δεύτερης διαλογής, επειδή μιλάτε για την Αθήνα τόση ώρα.
0: Όχι, αναφέραμε ενδεικτικά κάποιους μεγάλους δήμους, επειδή υπήρχε ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη με τα πατίνια, τα οποία τα βγάζαν και από το Θερμαϊκό μερικά που τα πετάγανε κιόλας εκεί, που έλαβαν μέτρα. Αν υπάρχει και κάποια άλλη περιοχή που έχει αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες, φυσικά να μας στείλει το μήνυμα να τα πούμε, να τα αναδείξουμε.
1: Και επίσης συμφωνούμε απολύτως ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είπαμε αυτό.
1: Επίσης διαφωνούμε με το γεγονός ότι οι Έλληνες σε ποσοστό 60% θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, γιατί το 60% του ελληνικού πληθυσμού ή του πληθυσμού της Ελλάδας καλύτερα μένει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και επίσης συζητάμε για το δυστύχημα στα Μακρύσια Ηλίας, σε ένα χωριό της Ηλίας που χάθηκε αυτό το, έγινε αυτό το φρικτό γεγονός με το δυστύχημα που χάθηκε ο 13χρονος
0: Κωνσταντίνος. Εγώ διαβάζα τώρα ένα ρεπορτάζ.
1: Άρα ακριβώς θεωρούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Συζητάμε για κάτι
0: πάντα
1: που συνέβη στο χωριό Μακρύσια της Ηλίας, αλλά θεωρούμε ότι μας αφορά όλους. Αντιστοίχως προσπαθούμε να συζητάμε θέματα είτε από την Αθήνα, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από όλη την Ελλάδα που αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερους, αν όχι όλους.
0: Και γι' αυτό λέμε να μας στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα, γιατί μας ακούτε από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Οπότε να τα συζητάμε, να καλούμε και κόσμο, να τα αναλύουμε. Και εγώ θέλω να σου πω εδώ τώρα, θα δώσει συνέχεια ποιος ακροατής μας έχει στείλει αυτό το ρεπορτάζ, τι έχει συμβεί και σε άλλες πόλεις του πλανήτη, για να βγούμε και εκτός συνόρων όσον αφορά τη χρήση των πατινιών. Οπότε μήπως οι ειδικοί, αν μας ακούν, να πάρουν μερικά στοιχεία, να αντιγράψουμε, όπως λέμε, εντός εισαγωγικών, προκειμένου να μην έχουμε θανατηφόρα περιστατικά όπως αυτό του μικρού του 13χρονου.
1: Τίτλοι ειδήσεων, μείνετε μαζί μας και συνεχίζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία, ανέφερε. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διπλωματία αν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γεροκομείο Κολαστήριου στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Τέλος αύριο για τις αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ. Τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: χαμός με τα ηλεκτρικά πατίνια, με τα μηνύματά σας, με τα τηλεφωνήματά σας. Ακροατές μιλούν για περιπτώσεις που γονείς δίπλα στο παιδί τους που είναι πολύ μικρής ηλικίας με τα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Στα Γιάννενα, παρακαλώ, αυτή η περίπτωση.
0: Παρακαλούμε πολύ, μεγάλη προσοχή όσοι μας ακούτε. Η ασφάλεια των παιδιών προέχει, η ασφάλεια των ανθρώπων προέχει. Παρακαλούμε πολύ, μεγάλη προσοχή με τα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Μα 5 ετών ηλεκτρικό πατίνι.
0: Μεγάλη προσοχή, παρακαλούμε πολύ. Πολλές φορές οι γονείς πρέπει να κάνουν τον πολύ κακό, πρέπει να λένε όχι, όχι, όχι, ενώ άλλα παιδιά μπορεί να έχουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Τζιμ μας γράφει: όποιος έχει δίπλωμα έχει δικαίωμα να αυξάνει ταχύτητα. Αυτονόητο νομίζω. Άλλο τα ανήλικα. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι πραγματικά πολύ ωραία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, ένα θέμα που αφορά όλους, και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή
1: τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσαφάδε.
2: Και καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα, κύριε Υφυπουργέ. Τι γίνεται με το HEOS Pass, τι είναι το HEOS Pass?
2: Είναι το HEOS και τα κύθυρα Pass.
0: Α, είναι και τα κύθυρα.
1: Και τα κύθυρα, βέβαια.
0: Τα βρήκαμε δηλαδή τα κύθυρα.
2: Κάναμε μια επιλογή, μάλιστα, σοφή επιλογή κατά την άποψή μου και δοκιμασμένη επιλογή, καθώς μετά από διάφορες θεομηνίες ή καταστροφές οι οποίες έχουν πλήξει τη χώρα μας λόγω της κλιματικής κρίσης, προσπαθήσαμε να έχουμε μια ολιστική διαχείριση γύρω από αυτές τις περιοχές. Οι δύο συγκεκριμένες περιοχές, τα δύο συγκεκριμένα νησιά το περασμένο καλοκαίρι,
0: ναι,
2: δέχτηκαν ένα ισχυρό πλήγμα από δύο μεγάλες πυρκαγιές, τις οποίες είχαν, και μέσα σε όλα τα σχέδια ανασυγκρότησης και ενίσχυσης της περιοχής, προτείναμε, δεσμευτήκαμε και υλοποιήσαμε το πρόγραμμα HEOS και Κύθυρα Pass. Είναι δύο προγράμματα τα οποία, όπως σας είπα, και κατά το παρελθόν έχουν δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία, καθώς τόνισαν και την οικονομία της περιοχής και την τουριστική κίνηση της περιοχής. Να σας θυμίσω ότι υπήρχε το Εύρος Pass, υπήρχε το Εύβοια Pass, το Θέσσαλη Pass. Έτσι εφαρμόσαμε λοιπόν και σε αυτές δύο περιοχές. Από τις 14 μέχρι τις 18 Μαΐου όσοι ενδιαφέρονται θα μπουν στην πλατφόρμα και θα κάνουν την αίτηση, και σε ό,τι έχει να κάνει με τα κύθυρα θα πάρουν ένα βάουτσερ το οποίο είναι στα 250 ευρώ, και σε ό,τι έχει να κάνει με τυχείο θα πάρουν ένα βάουτσερ το οποίο θα είναι στα 300 ευρώ.
0: Κύριε Υφυπουργέ, από πότε μέχρι πότε θα μπορούν?
2: Από 14 μέχρι 18 Μαΐου κάνουν τις αιτήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Δικαίωμα για να καταθέσουν αίτηση έχουν όλοι εκτός από τους μόνιμους κατοίκους των δύο αυτών περιοχών ή από πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν και έχουν πάρει βάουτσερ από άλλα προγράμματα, όπως είναι του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Όλοι οι άλλοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν την αίτησή τους και να πάρουν το βάουτσερ, το οποίο και για τις δύο περιοχές έχουμε ορίσει το ποσό του 1.000.000 ευρώ. Δηλαδή 1.000.000 θα διατεθεί για τα κύθερα και 1.000.000 θα διατεθεί για τυχείο.
1: Τώρα, επειδή είπατε αυτές οι δύο περιοχές είχαν πληγεί από πυρκαγιές και επειδή ξεκίνησε και η αντιπυρική περίοδος, είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε διανύσει και έναν περίεργο χειμώνα, μπορώ να το πούμε, γιατί είδαμε και τώρα και τις βροχές που είχαμε, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα και με τις καιρικές συνθήκες.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η κλιματική κρίση είναι κάτι το οποίο δυστυχώς αποτυπώνεται στη συνείδησή μας μέσα από τις μεγάλες καταστροφές τις οποίες έχει προξενήσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Και συνοδεύουν δυστυχώς και αρκετές τραγωδίες, καθώς έχουμε θερινήσει και έχουμε χάσει πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές. Έτοιμοι είμαστε, αλλά έχουμε να κάνουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Πάντοτε προσπαθούμε κάθε χρονιά να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι, ακόμα καλύτεροι, να προσπαθούμε να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη χώρα μας. Αλλά κανένας δεν μπορεί να σας πει ότι είναι απόλυτα έτοιμος στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση.
0: Τι διαφορετικό. Όχι την κλιματική κρίση, τις πυρκαγιές. Όχι την κλιματική κρίση, κύριε Κατσαφάδο. Δεν ζητάμε να αντιμετωπίσετε την κλιματική κρίση εσείς, και ούτε η Ελλάδα νομίζω μόνη της μπορεί να φιλοδοξεί να κάνει κάτι τέτοιο πράγμα. Φέτος τι διαφορετικό θα έχουμε? Θα έχουμε drones, θα έχουμε περισσότερα πυροσβεστικά.
2: Θα έχουμε και περισσότερα μέσα στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές. Θα έχουμε και περισσότερο έμψυχο δυναμικό. Θα ξεπεράσουμε τους 18.800 άντρες και γυναίκες στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίοι θα δώσουν τη μάχη κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Είναι αριθμός ρεκόρ. Ποτέ η πυροσβεστική δεν είχε αυτόν τον αριθμό στελεχών να υπηρετούν κατά τη διάρκεια μιας αντιπυρικής περίοδου. Και φυσικά έχουμε και μια ακόμα πιο στενή σχέση με τους επιστήμονές μας, τους μετεωρολόγους μας, ώστε με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα να διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας τόσο στο κομμάτι της πρόληψης και της προετοιμασίας, αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης του φαινομένου κατά την, πάνω στο πεδίο.
0: Ναι. Εντάξει, είναι κάτι, είναι κάτι που νομίζω σε αυτό ότι περιμένουμε όλοι.
2: Είναι μια συνολική προσπάθεια η οποία γίνεται και αν μου επιτρέπετε...
0: Ξέρετε τι σκεφτόμουν, κύριε Υφυπουργέ, δεν θα έπρεπε όσοι θέλουν να εκπαιδευτούν, αν μπορούν να βοηθήσουν, το 112 έχει σώσει ζωές, είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι άλλες χώρες που μιμούνται το ελληνικό παράδειγμα με το 112, ωστόσο πολλές φορές αποκλείει ανθρώπους που θα ήθελαν ή μπορούν, αλλά δεν είναι εκπαιδευμένοι. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να υπάρξει ένα τέτοιο πρόγραμμα για να εκπαιδευτούν στην κατάσβεση όσοι άνθρωποι θα ήθελαν?
2: Με αφορμή την ερώτηση την οποία μου κάνατε, με προλάβατε, είχα ξεκινήσει να σας πω ότι υπάρχει μια κατάκτηση για τη χώρα. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησε και το εδραίωσε αυτή η κυβέρνηση, αλλά αποτελεί μια κατάκτηση και μια παρακαταθήκη για τη χώρα. Και αυτό δεν είναι άλλο από αυτό το πλαίσιο συνεργασίας το οποίο πλέον υπάρχει ανάμεσα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, της πυροσβεστικής, του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων όπου χρειάζεται, των υπολείπων σωμάτων ασφαλείας και φυσικά των εθελοντών μας. Και ξέρετε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το αυτό το οποίο βλέπουμε, η ευαισθητοποίηση που υπάρχει κάθε χρόνο ακόμα και περισσότερο κόσμου, ακόμα και μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο ευαισθητοποιείται και θέλει να δράσει εθελοντικά κατά τη διάρκεια της εμπειρικής περίοδου, ούτως ώστε να προστατεύσει το περιβάλλον το οποίο ζει και την περιουσία του και φυσικά την ανθρώπινη ζωή. Πάνω από 10.000 πολίτες θα συμμετέχουν κατά τη διάρκεια της εμπειρικής περίοδου. Πάνω από 10.000 εθελοντές θα έχουμε σε αυτή την προσπάθεια, το οποίο είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και αυτός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υφυπουργέ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μέχρι 18 Μαΐου λοιπόν οι αιτήσεις για το...
2: 14 με 18 Μαΐου.
0: 14 με 18 οι αιτήσεις για το Χίος ΠΑΣ και το Κύθυρα ΠΑΣ. 2 εκατομμύρια συνολικά θα διατεθούν, άρα δεν μπορείτε ακόμη να ξέρετε τον αριθμό των δικαιούχων, υποθέτω.
2: Όχι, τον αριθμό των δικαιούχων έχουμε χωρίσει σε δύο ζώνες τα βάουτσερ. Η πρώτη ζώνη είναι το Μάιο και τον Ιούνιο και η δεύτερη είναι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για να ενισχύσουμε την τουριστική περίοδο.
0: Καλή επιτυχία στο πρόγραμμα να ενισχυθούν αυτά τα δύο νησιά. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος και τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.

0: Σταμάτα να χορεύεις, Μάκη. Dancing Queen και Abba. Και...
1: Abba.
0: Abba, γιατί έρχεται και η Eurovision, μην ξεχνιόμαστε. Abba πάντα το συνδέει. Waterloo, Eurovision, Nagila, Sferto.
1: Μάιος.
0: Ε, τι, το άλλο Σαββατοκύριακο δεν είναι
1: Γιορτή
0: Eurovision.
1: Γιορτή της μητέρας αύριο.
0: Όντως.
1: Πρώτη Κυριακή του Μαΐου, γιορτή της μητέρας.
0: Τη δεύτερη.
1: Σε δοκίμαζα, Αθηνά, και μπράβο. Ένα τεστ που κάνουμε εδώ εσωτερικό, να ξέρετε, είναι πάντα με την Αθηνά Σαλούστρου, την
0: τη
1: συνάδελφό μας, την υποβολέα μας. Και βέβαια, ελέγχοντα τα ανακλαστικά της, και πράγματι, σίγουρα δεν είναι αύριο η γιορτή της μητέρας.
0: Θα το ψάξουμε στο ημερολόγιο και θα σου πω. Νομίζω αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα γέλιου πάντως.
1: Ντονά. Εδώ και εμάς εδώ στην εκπομπή είναι κάτι.
0: Γιορτάζουμε, γι' αυτό στο είπα.
1: Μπορώ να πω κάτι. Ελπίζω να μην έχετε κάνει πάλι τη συνωμοσία με την Αθηνά και τη Μαρία και πάλι για να με εκθέσετε που λέω είναι αύριο και μου λέτε δεν είναι αύριο και μετά του είπα. Μπορώ να πω κάτι. Ελπίζω να μην έχετε κάνει πάλι τη συνωμοσία με την Αθηνά και τη Μαρία και πάλι για να με εκθέσετε που λέω είναι αύριο και μου λέτε δεν είναι αύριο και μετά του είπα δεν είναι αύριο, είναι την επόμενη Κυριακή και μετά μου είπαν όχι τελικά.

0: ή στο διακοπτό.
1: Στο διακοπτό.
0: Τριήμερο στο διακοπτό.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Πέτρος από το Ηράκλειο λέει: μακάρι να σας λάβουν υπόψη ειδική εγκληματική αδιαφορία όσον αφορά τα πατίνια. Ότι υπερβάλλει, λέει ο κύριος Ιαβέρης, μάλλον ηλεκτρικά πατίνια με ταχύτητα 6 χιλιόμετρα. Όχι, δεν υπάρχει.
0: Έτσι αναφέρεται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ότι είναι η πρώτη κατηγορία μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Και μετά πάει στα 25. Και λέει: δεν σας έχω στείλει τόσα μηνύματα, λέει. Έτσι με περνάτε στον ντούκου. Όχι, βρε Πέτρο, όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε, αλλά έχουμε και καλεσμένους. Και στη Μιράντα που λέει: ίσως θα πρέπει να αναφέρει τον κινδύνο που παίζει από τα πατίνια. Περνάνε ξυστά από κοντά σου αθόρυβα χωρίς να τα βλέπεις. Εύκολα τραυματίζεσαι.
0: Πολύ σωστό.
1: Αναφέραμε
0: πολύ
1: αυτό.
0: Σωστό,
1: και νωρίτερα.
0: Πολύ σωστό. Και έχει απόλυτο δίκιο η Μιράντα. Πολύ σωστό. Ωστόσο, θέλω να σου πω κάτι άλλο. Το ξέρεις ότι επελάβνει η τεχνητή ευφυΐα. Αυτό που λέτε τεχνητή νοημοσύνη.
1: AI.
0: Δεν τόλμησα να πω γιατί θα μου αρχίσει πάλι τα ίδια με το BIF. BWF. Δεν θα το πω. Δεν θα πω τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα πω AI.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που πρέπει να συζητήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Για παράδειγμα, η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι στο αεροδρόμιο της, σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο του Τόκιο, λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού και προσπάθειας καλύτερης διαχείρισης, θα βάλει ανθρωποειδή ρομπότ. Και έχουμε ζητήσει από την κυρία Ζωή Δουλγέρη, είναι καθηγήτρια ρομποτικής, να μας εξηγήσει τι γίνεται. Γιατί, κυρία Δουλγέρη, καλημέρα σας.
1: Καλό
0: Σάββατο.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Διαβάζω ότι το 2026, από, δηλαδή περιμένουμε σιγά σιγά το δεύτερο μισό, ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη, αναμένεται, ευρεία εισαγωγή των ρομπότ και για οικιακές εργασίες. Τι γίνεται πρώτα απ' όλα στο αεροδρόμιο? Θα βλέπουμε σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια τα ρομπότ να κάνουν δουλειές που έκαναν άνθρωποι?
2: Ναι, αυτό είναι πολύ πιθανό και εκτός από την Ιαπωνία και η Ευρώπη πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη εγώ δουλεύω σαν υπεύθυνη της ομάδας μου στο Απιθύτα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Ορίζοντα Ευρώπη που έχει μια τέτοια εφαρμογή. Προσπαθούμε δηλαδή να αναπτύξουμε ιδιότητες στα ρομπότ έτσι ώστε να μπορούν να χειρίζονται αντικείμενα, να κάνουν δίχυρους χειρισμούς αντικειμένων όπως είναι οι βαλίτσες στα αεροδρόμια, για να μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που θέλουν οι Ιάπωνες. Ο λόγος δεν είναι μόνο βεβαίως η έλλειψη προσωπικού και το γεγονός ότι ο πληθυσμός, όπως και στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη, γερνάει και χρειαζόμαστε και χέρια. Αλλά είναι και γιατί αυτές οι δουλειές είναι πολύ δύσκολες για τον άνθρωπο. Φανταστείτε τους ανθρώπους που είναι πίσω από αυτά που βλέπουμε στο αεροδρόμιο, μόλις κάνουμε check-in, που παίρνουν τη βαλίτσα μας και τη σηκώνουν και τη βάζουν σε ένα καρότσι για να μπορεί να πάει στο αεροπλάνο και να φορτωθεί επάνω. Βαλίτσες οι οποίες είναι 20-23 κιλά. Αυτές είναι πολύ δύσκολες δουλειές και έχουν επιπτώσεις στην υγεία. Έτσι, είναι δουλειές που σίγουρα μπορούν να αυτοματοποιηθούν με τη χρήση των ρομπότ.
0: Μάλιστα. Ναι, βέβαια.
2: Θέλετε να ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένα, αλλά σίγουρα τα ρομπότ δεν ξέρω αν θα τα δούμε το 26. Νομίζω ότι η έρευνα είναι ακόμα αρκετά νωρίς για να πούμε ότι το 26-27 θα τα δούμε. Αλλά προς αυτή την κατεύθυνση βαδίζει, είναι γεγονός.
1: Εγώ θα σας κάνω την απλή ερώτηση που σκέφτονται και οι ακροατές μας. Τα ρομπότ θα φτάσουν δηλαδή να μας παίρνουν τις δουλειές?
2: Αυτό δείχνει μια πολύ παλιά κουβέντα. Έγινε και γινόταν και από τότε που τα ρομπότ μπήκαν για πρώτη φορά στη βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία καταρχάς. Ναι, αντικαθιστούν σε κάποιες δουλειές τον άνθρωπο, αλλά τώρα τελευταία εξέλιξη είναι μεγάλη και το ρομπότ έχει γίνει από αντικαταστάτης του εργάτη συνεργάτης. Έτσι. Θα δουλεύει δίπλα μας. Έτσι. Κάποιες δουλειές θα χαθούν, κάποιες άλλες θα κερδιθούν, αλλά και ταυτόχρονα το ρομπότ θα είναι και ένα συνεργάτης και ένα εργαλείο. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να σηκώνετε εσείς ένα μεγάλο βάρος. Μπορείτε να το σηκώνετε μαζί με ένα ρομπότ, ας πούμε. Το
0: πόσο κοντά είμαστε από
2: αυτό.
0: Την εικόνα αυτή που κάθε σπίτι αντί για έναν οικιακό βοηθό, μια οικιακή βοηθό να έχει ένα ρομπότ ακριβώς
2: μακριά,
0: για να φέρνει.
2: Θα έλεγα.
0: Πόσο μακριά.
2: Θα έλεγα ότι πολλοί συνάδελφοί μου θα λέγανε πολύ κοντά, αλλά ναι. Κοιτάξτε, είμαι στον τομέα της έρευνας της ρομποτικής πάρα πολλά χρόνια και κάθε δεκαετία, αρχή δεκαετίας λένε στο τέλος της δεκαετίας θα έχουμε ένα ρομποτικό βοηθό στο σπίτι μας κτλ. Βεβαίως με την τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα προχωράνε αρκετά αργά, αλλά ακόμα δεν θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο στο οποίο θα έχουμε

0: το ρομποτικό μας βοηθό στο σπίτι και θα του λέμε τακτοποιήστε σε παρακαλώ και θα φεύγουμε και θα όλα θα είναι καλά. Δηλαδή αυτό είναι μια εικόνα που δεν τη βλέπω να έρχεται στην επόμενη δεκαετία. Και ο λόγος είναι γιατί υπάρχουν πολλά άλλα ακόμα προβλήματα και τα λύνουμε σιγά σιγά. Αλλά η τεχνολογία προχωρά και έχουμε σίγουρα αυτή τη στιγμή τη ρομποτική μας σκούπα, έτσι, που μπορούμε να τη δώσουμε την εντολή να καθαρίσει το σπίτι μας. Το ξέρετε ότι είναι κάτι επίσης προσιτό και μπορεί να αγοραστεί και από οποιονδήποτε κυκλοφορεί στην αγορά, να μιλάμε και ονόματα εμπορικά αυτή τη στιγμή. Αλλά για να φτάσουμε στο επίπεδο το οποίο...
1: Τώρα εσείς ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, ναι, δεν ξέρω ναι. Τι έχετε στο μυαλό σας και τι κάνετε και σίγουρα είμαι βέβαιος ότι και εκεί στο Αριστοτέλειο θα είσαστε σε κάποια ερευνητικά προγράμματα ή βλέπετε κάποιες εικόνες από το μέλλον σε αυτό που λέτε ότι θα δούμε σε 10 χρόνια. Τι άλλο αναμένετε να αλλάξει με την εισαγωγή της ρομποτικής και με την τεχνητή νοημοσύνη? Και ένα πιο γενικό ερώτημα: υπάρχει όριο μέχρι που θα φτάσει το AI?
0: Κοιτάξτε, η επιστήμη προχωράει και δεν μπορώ να σας πω εγώ ποιο είναι αυτό το όριο, αλλά αν θέλετε να απαντήσω σε ερώτηση αν θα φτάσει το επίπεδο της μηχανής την εξυπνάδα, θα ξεπεράσει την εξυπνάδα του ανθρώπου, δεν θα το έλεγα αυτό. Απλώς,
1: την εξυπνάδα ή τη συνθετική σκέψη? Γιατί νομίζω ότι την ευφυΐα συνολικά αναθρήσεις όλα αυτά τα δεδομένα που μπαίνουν στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να την έχει ξεπεράσει του μέσου ανθρώπου.
0: Όχι, κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές ικανότητες που έχουν οι μηχανές οι οποίες είναι καλύτερες από τις ικανότητες του ανθρώπου, αλλά αυτό για να το θέσουμε σε μια βάση λογική είναι να σκεφτεί κανείς τι έκανε ένα κομπιούτερ όταν πρώτο ήρθε. Έκανε πολύ πιο γρήγορα πράξεις από αυτές που έκανε ο άνθρωπος. Και επομένως υπήρξε λοιπόν για τον άνθρωπο ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Δεν σημαίνει ότι είχε μεγαλύτερη ευφυΐα. Η ευφυΐα είναι κάτι άλλο, έτσι, το οποίο έχει σχέση με την παραγωγή σκέψεων η οποία είναι πέρα από ένα συνδυασμό υπαρκτών γνώσεων. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες δεδομένα παντού σε όλο τον κόσμο που έχουν μπει στους υπολογιστές ή στο cloud, και η τεχνική νοημοσύνη παίρνει όλα αυτά τα δεδομένα και τα συνδυάζει, επειδή έχει ακριβώς αυτές τις δυνατότητες όπως ο υπολογιστής παλιότερα, ναι. Έκανε πολύ πιο γρήγορα τις πράξεις, έτσι. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σας παράξει και καινούργια γνώση για να πείτε ότι θα βγάλει κάτι καινούργιο.
1: Σωστά, ναι. Αλλά όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη ή τεχνητή ευφυΐα, δεν ξέρω καν αν στο μέλλον θα συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε με την έννοια που το κάναμε πριν από πολλά χρόνια. Και εσείς ως πανεπιστημιακός δεν ξέρω τι βλέπετε. Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι ακόμη και όταν έχουμε να πάμε κάπου και βάζουμε στους χάρτες να μας βγάλει την ταχύτερη διαδρομή, δεν μπορούμε καν να ξέρουμε αν η διαδρομή που μας βγάζει είναι όντως η ταχύτερη ή αν πηγαίνουμε εκεί επειδή μας το δίνει το κινητό, που είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι?
0: Είναι γεγονός, αλλά ο άνθρωπος προσαρμόζεται. Βλέπει το εργαλείο, το χρησιμοποιεί, λέει λάθος μου το είπε αυτή τη φορά, θα το σκεφτώ αλλιώς την άλλη φορά. Και επομένως δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος. Απλώς όταν βγαίνει ένα καινούριο εργαλείο, στην αρχή ενθουσιάζεται, μπορεί να το πιστεύει άκρητα στην αρχή και μετά να το προσαρμόζει ανάλογα στις ανάγκες του και ανάλογα πώς το κρίνει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με τη χρήση του. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι. Οτιδήποτε τους λέει ο υπολογιστής, αλλά δεν νομίζω ότι είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί.
1: Στην αγροτική παραγωγή μπορούν να μπουν τα ρομπότ, επειδή πολύ συχνά έχουμε θέματα με
0: ασφαλώς. Εγώ πρόσφατα έχει τελειώσει ένα έργο στο οποίο ήμουν και συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Backhouse, το οποίο ο στόχος του ήταν να αναπτύξει ένα ρομπότ το οποίο θα μπορούσε να μπει στον τρίγο. Είχαμε συνεργαστεί και με το κτήμα Γεωργασιλείου στην Θεσσαλονίκη εδώ και δείξαμε ότι το ρομπότ, το δίχερο, έχει την ικανότητα να μπορεί να επιλεκτικά να συλλέξει στα φύλλα τα οποία έχουν και το επίπεδο της ερημότητας που χρειάζεται έτσι ώστε να παραχθεί και ένα κρασί υψηλής ποιότητας. Και ασφαλώς όλα αυτά είναι ερευνητικά έργα, δηλαδή φτάνουν μέχρι ένα σημείο του να δείξουν ότι μπορούν αυτά τα πράγματα να γίνουν, αλλά δεν το φτάνουν στο επίπεδο του προϊόντος ώστε να πωληθεί και να χρησιμοποιηθεί ευρέως. Αυτό χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη, έτσι ώστε το τελικό μηχάνημα να γίνει αρκετά φθηνό και σίγουρα επενδυτές ώστε να παραχθεί και να, και να πωληθεί σε, και να χρησιμοποιηθεί με ευρύτητα σε διάφορους συνεταιρισμούς ή εταιρείες οι οποίες παράγουν ή οτιδήποτε έχει σχέση με την αγροτική παραγωγή, ας πούμε, και συλλέγουν με τα ρομπότ, ας πούμε, είτε σταφύλια είτε άλλα φρούτα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Το βλέπεις ένα ρομπότ τώρα να πιάνει το σταφύλι, θα έχει πλάκα. Θέλω να δω τι θα γίνει αν...
0: Θα περάσω κάποια στιγμή από το εργαστήριό μας και να σας δείξω τι
1: θα γίνει. Να δούμε πώς θα πιάνει το τσαμπί. Έχει πλάκα να δούμε κάποια ρομπότ να πιάνουν το τσαμπί από τις ρόγες και όχι από το πάνω μέρος.
0: Όταν θέλετε να μας ευσκεφτείτε.
2: Να ρίχνει τις φυστικές εκείνο.
1: Με μεγάλη χαρά. Η κυρία Ζωή Δουλγέρη είναι καθηγήτρια ρομποτικής και ελέγχου συστημάτων παραγωγής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Την ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κάπως μας καθησυχάσατε.
2: Ναι.
1: Αλλά κάπως ανησυχούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το AI, η τεχνητή ευφυΐα, θα μας πάρει τις δουλειές, δεν ξέρετε.
0: Αυτό. Εντάξει, είναι μια ανησυχία.
2: Θα την μπορούμε να το προλάβουμε.
0: Όχι. Εντάξει, κάποιες δουλειές τις παίρνει. Δεν είναι, μπορεί να πει κανείς ότι δεν παίρνει κάποιες δουλειές. Αλλά σίγουρα αυτές οι δουλειές που παίρνουν είναι δουλειές οι οποίες είναι και κουραστικές, όπως είπα και ανέφερα συγκεκριμένα για την περίπτωση των, του χειρισμού των βαλιτσών. Επειδή το έχω δει, επειδή πήγαμε στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, έχουμε συνεργάτη τη Fraport τώρα σε αυτό το καινούργιο έργο και είδαμε πόσο πολύ κουράζονται οι άνθρωποι, οι οποίοι ουσιαστικά σηκώνουν τις βαλίτσες ή τις βάζουν στα καρότσια για να πάνε στα αεροπλάνα.
1: Χιλιάδες βαλίτσες κάθε μέρα.
0: Αυτό έχει φοβερές επιπτώσεις που έχει στην υγεία τους και κοντοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και σίγουρα θα βοηθούσε εκεί πέρα να αυτοματοποιηθούν αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα χάσουν τις δουλειές τους. Οι συγκεκριμένοι, κάποιοι μπορεί να μείνουν και να απλώς να μεταφερθούν σε άλλους τομείς αυτής της
1: να μεταξελιχθούν ή να επιμορφωθούν για μια άλλη δουλειά. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι που δουλεύουν τόσο καιρό σε κάποιους χώρους.
0: Αλλά από
1: πρέπει
0: την άλλη,
1: να έχουν
0: φανταστείτε
1: την ευκαιρία να παραμείνουν.
0: Πόσο επιβαρύνουν τον οργανισμό τους έχοντας μια τέτοια εργασία.
1: Η κυρία Ζωή Δουλγέρη, καθηγήτρια ρομποτικής, και την ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Εγώ πάντως, Μάκη, θα το καλό έβλεπα να έπαιρναν τις δουλειές του σπιτιού.
1: Μα το ξέρω. Μα γι' αυτό λέω. Μα...
2: Χαλάλη.
1: Βλέπω διάφορα βίντεο από την Κίνα που σου λέει.
2: Όχι, ναι.
1: Είδες που έτρεχαν στον Μαραθώνιο και φέτος για πρώτη φορά σε μια κινέζικη πόλη. Δεν μπορώ να ανακαλέσω ποια πόλη.
2: Ναι, δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα.
1: Τερμάτισαν τα ρομπότ ταχύτερα από τους ανθρώπους πρώτη φορά.
2: Εντάξει, αυτό είναι άδικο. Ναι. Μήπως ήταν το παρισμένα.
1: Ξέρω κι εγώ ότι θα τους είχαν βάλει κάποια κυροζίνη ή κάτι, κάποιο καύσιμο περίεργο. Ίσως κάτι νοθευμένο θα είχαν βάλει, κάτι πειραγμένο, αυτό που λέτε. Εσείς τα κορίτσια αμέσως, όταν κάποιος έχει μεγάλες επιδόσεις, λέτε αυτά δεν είναι φυσιολογικά.
2: Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά, Μάγκη μου.
1: Βλέπεις, αυτό λέω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε αύριο, τι ώρα θα έρθουμε.
2: Θα είμαστε λίγο μετά τις 10 εδώ. Το τι θα κάνουμε, δεν θέλω να κάνουμε teaser. Oh, τι λέξη είπα. Κάτι θα μας μαλώνει, κυρία Εύη. Όχι, δεν θα προαναγγείλω. Θα είναι έκπληξη, αλλά θα είναι πολύ ωραία τα θέματα μας και οι καλεσμένοι μας, να ξέρετε.
1: Από Αθηνά Σαλούστρο, από Νίκο Τσιπλάκη, από Μαρία Κόντου, από Γιώργο Τσολάκη, από Ντόνα Δρούτσα
2: και Μάκη Πολάτο.
1: Don't feed the monkeys.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πλήρες αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο της νέας πρότασης του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, ο οποίος και δήλωσε μη ικανοποιημένος από την πορεία τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν την προσέγγιση τους, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγύησεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους ανακοίνωσε χθες ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους 6 με 12 μήνες, εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων. Της ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος και τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στο Λίβανο για να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριος του Σαμπελόκηπους. Η 72χρονη συλληφθήσα φέρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της Ελλάς. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Πλέον, οι αρχές διερευνούν αν στο συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, όπως υπογράμμισε η κυρία Δημογλίδου. Τη Δευτέρα απολογείται ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη χθες στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για Μεταφορά Ναρκωτικών Ουσιών. Κατασχέθηκε μισός τόνος υδροπονικής κάναβης αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στο Λασίθι αποβιβάστηκαν οι ακτιβιστές που επέβαιναν στον Στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. 31 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για επαναπατρισμό με ευθύνη των προξενικών αρχών. Αύριο τα μεσάνυχτα μπορούν εργαζόμενοι και άνεργοι να υποβάλουν αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ μετά την παράταση που δόθηκε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από σήμερα έως αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπίο Βούλας, ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά, οι άνεμοι πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι και για την επόμενη μία ραδιοφωνική ώρα θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Και σήμερα έχουμε να πάμε σε πολλά και ενδιαφέροντα μέρη. Έχουμε να πούμε πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
5: Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
6: Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
7: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
8: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
9: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
10: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
11: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
12: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
13: This is Houston. Say again, please.
14: Houston, we have a problem.
15: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
16: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
17: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
18: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
17: Έτσι.
18: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
17: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
2: Φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε ακούσει τη φράση «μακαρθισμός». Για τους πιο παλιούς δεν χρειάζονται πάρα πολλές εξηγήσεις. Για τους νεότερους να σας πούμε ότι ήταν την περίοδο του ψυχρού πολέμου, τη δεκαετία του 50, το όνομα ενός ρεπουμπλικανού γερουσιαστή, του Τζόσεφ Μακάρθι. Αυτός ήταν ένας πολύ φανατικός αντικομμουνιστής, ο οποίος ενορχίστρωσε ένα κλίμα εκφοβισμού και συκοφάντησης κυρίως των καλλιτεχνών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οργάνωσε το σύγχρονο και μεγαλύτερο κυνήγι μαγισσών του 20ου αιώνα.

Ο Μακάρθι, κυρίες και κύριοι, τα έβαλε με όλους, όχι μόνο με τους καλλιτέχνες, αλλά και με τους διανοούμενους, ακόμα και με κυβερνητικά στελέχη. Και τότε έφτασε και το τέλος του. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Είμαστε το 1950. Το 1950 ξεκινάει ο πόλεμος της Κορέας, στον οποίο η Αμερική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Μέχρι τότε, ένας βουλευτής, ο Τζόσεφ Μακάρθι, αν και είναι 4 χρόνια στην Γερουσία, δεν έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη και μόνο στην περιφέρειά του γνωρίζουν το όνομά του. Σε μια ομιλία του λοιπόν στη Δυτική Βιρτζίνια είπε ότι υπάρχει μια λίστα με 205 στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών που ασπάζονται τον κομμουνισμό. Οι ισχυρισμοί του γίνονται αμέσως πρωτοσέλιδο. Αντιδράσει σε όλη την Αμερική. Τον πιέζανε πάρα πολύ να αποκαλύψει τα ονόματα. Ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί, ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι, ποιοι είναι οι καλλιτέχνες, ποιοι είναι τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάθε φορά όμως άλλαζε θέμα. Τρίπλαρε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε και νέες καταγγελίες να κάνει. Και αυτό γιατί στην πραγματικότητα δεν είχε ονόματα. Ο ισχυρισμός του βασιζόταν σε μια παλιότερη δήλωση που είχε κάνει ο James Burns. Αυτός ήταν Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Είχε πει λοιπόν ότι 79 από τους 284 υπαλλήλους του Υπουργείου είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Δηλαδή, μόνο το 25% γι' αυτόν στο Υπουργείο του σίγουρα δεν είχαν σχέση με την αριστερά και τον κομμουνισμό. Αν αφαιρέσετε από το 284 το 79, μείνουν 205. Έλεγε λοιπόν ο Μακάρθι από το κεφάλι του ότι για 205 είμαι βέβαιος ότι υπάρχει λίστα πως είναι κομμουνιστές. Το 1953 έχει επανεκλεγεί και αναλαμβάνει πρόεδρος της μόνιμης υποεπιτροπής ερευνών της Γερουσίας και κάνει έρευνες σε διάφορα υπουργεία και αρχίζει και ανακρίνει πρόσωπα και στελέχη για να αποδείξει ότι υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος. Ήταν όμως τόσο στρασής, τόσο επιθετικός και είχε και κάποιο κόσμο να τον υποστηρίζει, με αποτέλεσμα να μην τολμάει κανείς να μιλήσει εναντίον του. Γιατί? Γιατί αν μίλαγες εναντίον του Μακάρθι, έμπαινες στην άτυπη λίστα Μακάρθι. Εν τω μεταξύ, είχαν αρχίσει ήδη να απολύονται και πάρα πολλοί υπάλληλοι της κυβέρνησης. Πάνω κάτω, 2.000 άτομα είχαν χάσει εξαιτίας του την εργασία τους. Ποιος το στήριξε πάρα πολύ σε όλο αυτό? Τα μέσα ενημέρωσης της εποχής και κυρίως οι τηλεοράσεις. Οι υποστηριχτές του λέγανε ότι ήταν ένας αφοσιωμένος πατριώτης, ένας θεματοφύλακας των αμερικανικών αξιών. Ο ίδιος είχε πει «Μακαρθισμός είναι αμερικανισμός με τα μανίκια σηκωμένα». Μάλιστα, επιτέθηκε και στον Dwight Eisenhower, τον πρώην στρατηγό, όταν αυτός ανέλαβε την Προεδρία το ΕΝΥΠΑ, ήρθε σε ρήξη μαζί του, γιατί έκανε λόγο για κομμουνιστική διείσδυση μέσα στον Αμερικανικό στρατό. Και άρχισε να κατηγορεί και αξιωματούχους της κυβέρνησης. Να φωτογραφίζει τον ίδιο τον πρόεδρο, εν πάση περιπτώσει, όπου πλέον όλοι κατάλαβαν ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Η τρομερή δημοσιότητα, η διαρκής και καθημερινή προβολή του τον είχαν μαγεύσει, τον είχαν εγωιτεύσει και καταλάβαινε ότι όσο πιο πολλά έλεγε, τόσο πιο πολύ ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αυτό το λάτρευε και γι' αυτό δεν σταμάταγε. Στοιχεία δεν χρειαζότανε. Η λάσπη έπιανε. Ταυτόχρονα συνέβαινε και το εξής. Κάποιες κυβερνητικές υπηρεσίες, χωρίς δημοσιότητα, κάνανε έρευνες και βλέπανε πραγματικές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν προσχωρήσει τον κομμουνισμό, άσκησαν διώξεις εναντίον τους, χωρίς να κάνουν πάρα πολύ μεγάλη φασαρία. Και το εκμεταλλευόταν και αυτό. Όμως συνέβη και το εξής. Καθώς οι υπηρεσίες έβλεπαν ότι μπορούν μόνοι τους να καθαρίσουν το τοπίο, ο Μακάρθι πια δεν χρειαζότανε. Και έτσι ξεκίνησε γι' αυτόν η αντίστροφη μέτρηση, η απαξίωση και ο εξωστρακισμός του από την πολιτική. Βέβαια, πήρε πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα η ιστορία, επειδή στόχευσε και τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Και καλλιτέχνες όπως ο Άρθουρ Μίρλερ ή ο Τσάρλι Τσάπλιν, που μπήκαν στη μαύρη λίστα ως ύποπτοι κομμουνιστές. Ο Ζίλτα Σεν τότε κατέληψε τις ΗΠΑ για να μη συλληφθεί.
όποιος ήθελε να μην συλληφθεί έπρεπε να δώσει ένα-δύο ονόματα συναδέλφων του. Και φυσικά, όπως ο Ντασέν και πάρα πολλοί άλλοι, αυτό δεν το έπραξαν και αναγκάστηκαν να φύγουν ή να φυλακιστούν. Ήταν πάρα πολλοί όμως αυτοί που έδωσαν ονόματα. Μία απλή δήλωση που μπορεί να έχει κάποιος κάνει σε ένα σεμινάριο, σε ένα συνέδριο, σε μια παρέα, κάτι, μια δήλωση συμπάθειας για τη Σοβιετική Ένωση ή γενικά, ας πούμε, για την αριστερά, αρκούσε για να πάει ένας συναδελφός του να πει: ναι, τον άκουσα τότε να μιλάει θετικά για τον σοσιαλισμό, και αυτομάτως ο ένας έβγαινε από τη λίστα και ο άλλος έμπαινε στη φυλακή. Σιγά σιγά η μέθοδοι του, λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισαν να θυμίζουν, αλλά πάρα πολύ, τις μεθόδους του Γκεστάπο. Ώσπου φτάνουμε στον Απρίλιο του 1954, που λέει ότι υπάρχουν κομμουνιστές και μέσα στο στρατό, με πρόεδρο τον Έιζενχάουερ. Αυτά όλα κατέληξαν σε μια ακροαματική διαδικασία στη Γερουσία που μείναν γνωστές ως οι ακροάσεις του στρατού Μακάρθη. Μεταδόθηκαν και τηλεοπτικά. Εκατομμύρια τηλεθεατές ήταν το γερουσιαστή να εκφοβίζει τους μάρτυρες. Αλλά όταν αυτός βρέθηκε στο να πρέπει να δώσει εξηγήσεις, να μην έχει ούτε πιστικά επιχειρήματα που να υπερασπίζει τον εαυτό του, αλλά και να είναι και πολύ φοβισμένος, πολύ διστακτικός. Επιτέθηκε στον κορυφαίο σύμβουλο του στρατού, τον Γουέλτς, γιατί στο δικηγορικό του γραφείο υπηρετούσε ένας νεαρός δικηγόρος που κάποτε ήταν μέλος μιας αριστερής δικηγορικής ένωσης. Και ο Γουέλτς το απαντάει: «Δεν έχετε καμία αίσθηση αξιοπρέπειας, κύριε». Αυτή η διαδικασία ήταν η αρχή του τέλους για τον μακαρθισμό, καθώς η Αμερική κατάλαβε ότι δεν μπορεί να λειτουργεί κάτω από αυτές τις συνθήκες, όπου ο ένας Αμερικανός κάρφωνε τον άλλον χωρίς στοιχεία. Και τελικά το 54, με ψήφους 67-22, η Γερουσία καταδίκασε τον Μακάρθη για απρεπή συμπεριφορά. Επισήμως πλέον ήταν persona non grata. Τότε ο Μακάρθη κατηγόρησε για προεδρία για προδοσία τον πρόεδρο Άιζενχάουερ και αυτός τον διέγραψε από τις λίστες των προσκεκλημένων του Λευκού Οίκου. Ακούγεται ανώδυνο, αλλά πιστέψτε με, δεν ήτανε. Κράτησε τη θέση του στη Γερουσία, έφυγε από την επικαιρότητα, κανείς δεν του ζήταγε δηλώσεις, κανείς δεν τον άκουγε και σιγά σιγά ξεχάστηκε. Μόλις 48 ετών ήταν το 1957 όταν πέθανε. Από τι? Από υπατήτητα. Γιατί ήτανε χρόνια αλκοολικός.

Ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Στη ρύθμιση του ήχου Στεφανία Τσακίρη. Στην παραγωγή Λιούζα Μαραβελάκη. Στη μουσική επιμέλεια Γιώργου Τσολάκη. Από το αρχείο συνεργάζεται μαζί μας ο Διαμερανός Αγραβαράς. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Πετρόπουλος.

26 Απριλίου του 1986. Ίσως δεν σας θυμίζει κάτι η ημερομηνία, αλλά σας θυμίζει σίγουρα η φράση «ατύχημα του Τσέρνομπιλ». Δεν ήταν ατύχημα, βέβαια ήταν δυστύχημα. Ήταν μια πυρηνική καταστροφή στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Τσέρνομπιλ, όπου λειτουργούσαν 4 αντιδραστήρες. Αυτή ήταν το μοντέλο RBMK, δηλαδή ένα από τα πρώτα μοντέλα που είχαν σχεδιάσει οι Σοβιετικοί, αλλά ήταν και το παλαιότερο που χρησιμοποιούνταν. Τα αίτια της καταστροφής διερευνήθηκαν, μάλιστα 2 φορές. Αμέσως μετά το δυστύχημα, η πρώτη έρευνα απεφάνθη ότι η τραγωδία οφειλόταν σε ανθρώπινο σφάλμα. Τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε, γιατί το 86 η Σοβιετική Ένωση ήταν η κυρίαρχη και κουκούλωνε τα πάντα. Το 1991 όμως, όταν είχαν γίνει γνωστά πάρα πολλά από τα πραγματικά γεγονότα και όταν το σύστημα όδευε προς την κατάρρευση, έγινε δεύτερη έρευνα και το αποτέλεσμα ήταν εντελώς διαφορετικό. Η καταστροφή είχε προκληθεί από ατέλειες στην αρχική σχεδίαση του αντιδραστήρα και στις διαδικασίες με τις οποίες λειτουργούσε. Ατέλειες που ήταν αδύνατο να τις έχουν προβλέψει ή αντιμετωπίσει οι χειριστές την ώρα που έγινε η έκρηξη, και γι' αυτό απαλλάχτηκαν, αν και βέβαια οι περισσότεροι δεν ζούσαν. Η τρομερή ειρωνία, η τραγική, είναι η εξής. Όλα αυτά γίνανε γιατί οι διαχειριστές του συστήματος αποφάσισαν να κάνουν μία δοκιμή προκειμένου να διαπιστώσουν διάφορα σενάρια που θα διασφάλιζαν ότι δεν θα έχουμε πυρηνικό ατύχημα. Έκαναν μία δοκιμή στους ατμοστροβίλους για να σιγουρευτούν ότι το σύστημα ψήξης θα συνέχιζε να λειτουργεί σε περίπτωση αναγκαστικής διακοπής του αντιδραστήρα. Ο αντιδραστήρας αυτός ψύχεται με ελαφρύ ύδωρ και στην περίπτωση μιας διακοπής η τροφοδοσία του ρεύματος στις αντλίες σταματά μαζί με τη λειτουργία του αντιδραστήρα. Και αυτό οδηγεί σε μια καταστροφή.

0: Στο Τσέρνομπιλ υπήρχαν τρεις εφεδρικές διζελογεννήτριες, οι οποίες έμπαιναν αυτόματα στη λειτουργία για να τροφοδοτήσουν τις αντλίες με ρεύμα. Για να μπουν μπροστά οι γεννήτριες όμως και να μην έχουμε πρόβλημα, χρειάζονταν από ένα λεπτό μέχρι ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα. Τότε πιάνανε τη μέγιστη ισχύ. Λόγω της τεράστιας θερμοκρασίας όμως, της θερμότητας που παρήγαγε ο αντιδραστήρας, η καθυστέρηση του ενός λεπτού ήταν σημαντική. Τόσο σημαντική που αποδείχθηκε μοιραία. Οι χειριστές όμως τι είχαν υπολογίσει? Ότι αν κοπεί το ρεύμα, οι στρόβιλοι συνεχίζουν για λίγο να γυρνάνε. Θέλουμε και ένα λεπτό να πάρουν μπροστά οι διζελογεννήτριες, είμαστε εντάξει. Το κενό αυτό καλύπτεται από την ισχύ που έχουν οι ατμοστρόβιλοι την ώρα που μένουν μεν χωρίς ενέργεια, αλλά έχουν μία δύναμη. Απλή δεν είναι αυτή η θεωρία? Ναι, αλλά έπρεπε να τη δοκιμάσουν αν ισχύει. Σκεφτείτε ένα ανεμιστήρα. Την ώρα που το βγάζουμε από την πρίζα, δεν συνεχίζει να γυρίζει? Σου λέει αυτό θα κρατήσει 20-30 δευτερόλεπτα. Θέλουμε ένα λεπτό για να πάρει μπροστά τη ζελογεννήτρια, άρα 30 δεύτερα στην πραγματικότητα. Και έτσι δεν έχουμε πρόβλημα, δεν διακόπτεται το ρεύμα, δεν πάμε για ατύχημα. Να μην το δούμε όμως και στην πράξη. Ήταν προγραμματισμένος ένας κύκλος συντήρησης του αντιδραστήρα νούμερο 4 και είπαν ότι πάνω στον κύκλο της συντήρησης να κάνουμε και αυτή τη δοκιμή για να σιγουρευτούμε. Η ισχύ σε αυτού του αντιδραστήρα ήταν 700 MW και θα έπεφτε στα 100. Εκεί θα γινόταν η δοκιμή. Δεν ξέρανε όμως ότι οι συνθήκες του συγκεκριμένου παλαιού αντιδραστήρα, που όπως είπαμε ήταν ο αρχαιότερος εν λειτουργία και από τους πρώτους που είχε κάνει η Σοβιετική Ένωση, δεν ήταν οι κατάλληλες, διότι ήταν επιρρεπείς στη λεγόμενη δηλητηρίαση αντιδραστήρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά τη διάρκεια της δοκιμής η ισχύ του δεν ήταν 700 MW όπως νόμιζαν, αλλά 500. Προσπάθησαν εκείνη την ώρα να διορθώσουν το πρόβλημα, αλλά τελικά το κατάφεραν να πάει στα 30 MW. Τεράστια η διαφορά. Και έτσι διακόπη η λειτουργία του αντιδραστήρα. Okay, αλλά ταυτόχρονα δεν γνώριζαν και κάτι άλλο. Ότι αυτός ο αντιδραστήρας, όταν έπεφτε η ισχύ του σε τόσο χαμηλό επίπεδο, στα 30 MW αντί για τα 700, γινόταν ασταθής. Παρ' όλα αυτά αποφάσισαν να συνεχίσουν τη δοκιμή και πήγε καλά, την αυξήσαν στα 200 MW. Και η εικασία είναι ότι η ξαφνική αύξηση της ισχύος, που δεν είναι normal να γίνει τόσο απότομα, προκαλεί είτε από το σύστημα για την αυτοπροστασία του μια διακοπή, είτε κάποιο ανθρώπινο χέρι πάτησε ένα κουμπί. Ο πυρήνας υπερθερμάθηκε, προκάλεσε την πρώτη έκρηξη και στη συνέχεια είχαμε και μία δεύτερη. Η δεύτερη έκρηξη κατέστρεψε το περίβλημα του πυρήνα με αποτέλεσμα να ανυψωθεί επάνω πλάκα που ήταν 2.000 τόνους, να σκοτωθούν όσοι ήταν μέσα στην αίθουσα ελέγχου και να εκλειθεί μία στήλη ραδιενεργού ατμού στην ατμόσφαιρα. Αυτό ήταν και το τεράστιο πρόβλημα, έτσι, ότι βγήκε στην ατμόσφαιρα η ραδιενέργεια. Κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια γίνανε και άλλες έρευνες. Αποδείχθηκαν ότι είχαμε πάρα πολλές αστοχίες, πάρα πολλά λάθη εκείνη την ημέρα. Δεν ήταν σωστοί άνθρωποι στις σωστές θέσεις. Δεν είχαν όλες τις γνώσεις που έπρεπε να έχουν και γίνανε και πάρα πολλές προσπάθειες να καλυφθεί τουλάχιστον το πρώτο 24ωρο το δυστύχημα, να υποβαθμιστεί και να μην ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που θα μπορούσαν να είχαν περιορίσει την έκταση της ζημιάς. Αυτό είναι το ατύχημα του Τσέρνομπιλ. Δυστύχημα, γιατί όπως σας είπαμε, ενώ είχε λίγους νεκρούς στην αρχή, αργότερα λόγω του καρκίνου κτλ., ο αριθμός δεν μπορεί να βγει άκρη πόσος και ποιος είναι. Και αυτό που όλοι ξέραμε είναι ότι για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πλησιάσουν στην περιοχή. Είναι έτσι? Η Αθηνά Τζίμα, συνάδελφος, δημοσιογράφος, ηλεκτρολόγος, πριν από λίγα χρόνια βρέθηκε στο Τσέρνομπιλ, στον πυρηνικό αντιδραστήρα. Καλημέρα, κυρία Τζίμα.
1: Καλημέρα σας.
0: Εσείς πότε πήγατε εκεί?
1: Ήταν το 2018, λίγο πριν τον πόλεμο. Γιατί τώρα έχουν σταματήσει οι ξεναγήσεις.
0: Μάλιστα. Είναι τουριστικό μέρος δηλαδή ο αντιδραστήρας, ο οποίος υποτίθεται για χιλιάδες χρόνια είναι επικίνδυνος.
1: Ναι, τουριστικό είναι σίγουρα. Βέβαια, θεωρείται μέρος του dark tourism, του λεγόμενου, δηλαδή διαφορετικά, διαφορετικοί προορισμοί. Αλλά ήταν το ίδιο εύκολο να κλείσεις μια εκδρομή εκεί πέρα, σαν να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, στην Ακρόπολη, στην Αθήνα. Ήταν δηλαδή πολύ εύκολο.
0: Θυμάστε το κόστος?
1: Γύρω στα 100 ευρώ, μπορεί και λιγότερο. Μπορεί και λιγότερο, αλλά νομίζω κάπου εκεί ήταν.
0: Μάλιστα. Για τα δεδομένα, νομίζω ότι της Ουκρανίας εκείνη την περίοδο ήταν και ακριβό εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Και πώς πάει κάποιος, παίρνει κάποιες προφυλάξεις?
1: Υπάρχει προφυλάξεις, δεν χρειάζεται να πάρεις καμία. Το μόνο που σου λένε είναι να φοράς κάποιο ρούχο που να καλύπτει το δέρμα σου κυρίως, δηλαδή μακριμάνικο μπλουζάκι και μακρύ παντελόνι. Αυτό είναι η μοναδική δηλαδή η προφύλαξη. Τα κατάλληλα. Κανονικά με το λεωφορείο από το Κίεβο, είναι και πάρα πολύ κοντά στο Κίεβο το Τσέρνομπιλ. Οπότε είναι μια κανονική εκδρομή που παίρνει το λεωφορείο από το κέντρο του Κίεβου, σε πάει και σε γυρίζει το απόγευμα. Δηλαδή τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Και πόσο κοντά αυτά, ούτε μάσκες έτσι, ούτε ειδικά ρούχα.
1: Καμία τίποτα. Το μόνο που σου δίνανε είναι ένα μετρητή Γκάιγκερ, που πιο πολύ το κάνανε φαντάζομαι και για να έχει κάτι να ασχολείσαι. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το χρειάζεσαι. Και όταν έμπαινες και όταν έβγαινες, περνούσες από το μετρητή τον μεγάλο που μπαίνεις με όλο το σώμα μέσα. Αλλά ήταν νομίζω καθαρά τυπικό, δεν νομίζω ότι προσέφερε κάποια προφύλαξη.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε και σου λένε ότι η ακτινοβολία που θα λάβεις είναι περίπου σαν να κάνεις μια ακτινογραφία ή σαν να κάνεις μια πτήση με το αεροπλάνο. Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Αυτός ο μετρητής ραδιενέργειας είναι έτσι, τη συντονίτα, ναι, και τι έβγαζε?
1: Υπήρχε ένας που ήταν χειρός, δηλαδή τον είχες μαζί σου σε όλο το ταξίδι για να μετράς πάνω περίπου την ακτινοβολία. Και ήταν συνήθως γύρω στο 2 με 3, που είναι το νορμάλ για την περιοχή του Κιέβου και όλα που έχει μια κάποια ακτινοβολία. Το ψηλό ήταν γύρω στα 15. Δηλαδή
0: και πόσο
1: 15,
0: κοντά φτάσατε σημαίνει... στο εργοστάσιο, μπήκατε μέσα?
1: Όχι, μέσα δεν μπαίνεις. Μένεις ακριβώς απ' έξω. Δηλαδή βλέπεις τη μεγάλη την στέγη που έχουν φτιάξει, το οποίο αυτό είναι κάπως προφυλάσσει από τη ραδιενέργεια. Και βγάζεις κάποιες φωτογραφίες για μερικά λεπτά. Δεν μένεις για πάνω από 5 λεπτά. Υποτίθεται για έξτρα ασφάλεια. Μέσα δεν μπαίνεις σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχει μόνιμο προσωπικό, επιστήμονες δηλαδή, που μένουν για να ασχολούνται με την.
0: Και νομίζω ότι σιγά σιγά επιστρέφουν και κάτοικοι.
1: Ναι, μένουν όχι στην παραπαγορευμένη περιοχή, μένουν λίγο πιο έξω στο Πρίπιατ. Που είναι δηλαδή το προσωπικό, το επιστημονικό.
0: Το λίγο πιο έξω, συγγνώμη, γιατί τότε είχε φτάσει στην Ελλάδα η ραδιενέργεια. Το λίγο πιο έξω, πόσο είναι από το εργοστάσιο?
1: Νομίζω η απαγορευμένη ζώνη είναι γύρω στις 30 χιλιόμετρα.
0: 30 χιλιόμετρα, μάλιστα.
1: Μπορεί να σας λέω και πολύ τώρα, δεν θυμάμαι.
0: Δηλαδή μηδέν για μια περιοχή που πέρασε αυτό το δυστύχημα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, πώς ήταν η εμπειρία?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ πιο ήρεμο από ό,τι περιμένει κανείς. Αρχικά έχουν αλλάξει και το υπέδαφος. Το χώμα δηλαδή που είχε λάβει την ορίτητα διενέργεια το είχαν ξεσκάψει και είχαν φέρει καινούριο χώμα. Γι' αυτό και είναι πιο ασφαλές δηλαδή πλέον να περπατάς. Δεν σου επιτρέπουν βέβαια να κουμπίσεις κάτι. Είναι σαν λεωφορείο ουσιαστικά, είναι σε όλη εκδρομή. Βγαίνεις για μερικά λεπτά να βγάλεις φωτογραφίες και ξαναμπαίνεις μέσα. Σε πάνε σε συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή σε πάνε σε έναν ευρωφικό σταθμό, ευρωφωνικό σταθμό. Σε πάνε σε ένα αθλητικό κέντρο, σε πάνε στο Λούνα Πάρκ το διάσημο, γιατί είναι και πολύ χαρακτηριστικές φωτογραφίες που έχουν βγάλει. Αυτό είναι κυρίως. Είναι λίγο σοκαριστικό, γιατί βλέπεις αντικείμενα που υπήρχαν από τότε να έχουν μείνει πεταμένα, δηλαδή από αφίσες του Λένιν και του Στάλιν μέχρι παλιές κούκλες που είχαν τα παιδάκια, τα πάντα.
0: Να.
1: Βέβαια, αυτό που μας είπαν οι ξεναγοί είναι ότι τα αντικείμενα δεν είναι ακριβώς όπως τα βλέπεις. Δεν τα αφήσαν οι άνθρωποι τότε όπως τα βλέπεις τώρα. Τα είχαν μετακινήσει διάφοροι από φωτογράφοι και κινηματογραφιστές που είχαν επισκεφτεί το Τσέρνομπιλ και τα είχαν σκηνοθετήσει για να είναι πιο εντυπωσιακά.
0: Κατάλαβα. Είχε γίνει και αυτή η σειρά. Μάλιστα.
1: Ακριβώς,
0: και από τότε όλα καλά, δεν φωσφορίζουμε τίποτα.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Η συνάδελφος Αθηνά Τσίμα, δημοσιογράφος και διεθνολόγος για την επίσκεψη στο Τσέρνομπιλ. Πάμε ένα τραγουδάκι όσο προλάβουμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλήρες αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο της νέας πρότασης του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διπλωματία εάν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεσμπολά. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την επόμενη εβδομάδα θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά η Κομισιόν. Νέα στοιχεία φρίκης από το γεροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένη για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της Ελλάς. Τέλος αύριο για τις αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Σας είπαμε νωρίτερα για το Τσέρνομπιλ, διαβάσαμε λίγο το ιστορικό του, το πώς έγιναν δηλαδή τα πράγματα. Από το απόσπασμα χρησιμοποιήσαμε από το βιβλίο «Οι μεγαλύτερες καταστροφές της ιστορίας» από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Μιλήσαμε με τη συνάδελφο την Αθηνά Τζίμα, η οποία έχει πάει στην περιοχή του Τσέρνομπιλ. Είναι τουριστικός προορισμός. Dark tourism λένε τους εναλλακτικούς προορισμούς που είναι φυλακές, νεκροταφεία, ο πύργος του Δράκουλα και διάφορα άλλα τέτοια σκοτεινά ή και κάποτε επικίνδυνα σημεία. Στη Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, υπάρχει tour με τα σημεία που έκανε τις δολοφονίες στο Τζάκο Αντερευγάλτης. Λοιπόν, λίγα χρόνια μετά, το 1998, μόλις 12, Ερένα Θεολογίδου στην εκπομπή Remake έχει καλεσμένο τον κύριο Κώστα Δόβρο, που είναι ειδικός για τοξικά και πυρηνικά ζητήματα της Greenpeace. Ακούστε τι έλεγε το 1998.
1: Τα θύματα του Τσερνομπίλ χωρίζονται ουσιαστικά σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας μετά από την έκρηξη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ζωής τους θα αποκτήσουν σοβαρότατα προβλήματα από την έκρηξη αυτή, και ίσως το χειρότερο και το πιο φρικτό είναι οι άνθρωποι, είναι τα θύματα τα οποία ακόμα δεν έχουν γεννηθεί και τα οποία θα γεννηθούν με σοβαρότατα προβλήματα λόγω των επιπτώσεων της ραδιενέργειας. Τα επίπεδα της ακτινοβολίας που μετρώνται μετά το Τσερνομπίλ ακόμα και στη χώρα μας σε πολλές περιοχές είναι αυξημένα σε σχέση με το πώς ήταν πριν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδέσει κανείς συγκεκριμένα προβλήματα, θανάτους ή καρκίνους ή οτιδήποτε με αυτή την έκρηξη. Είναι ένα ουσιαστικά πολύ δύσκολο έργο και πιστεύω ότι δεν θα το καταφέρουμε ποτέ, διότι από τη φύση αυτών των βλαβών, από τη φύση των καρκίνων, δεν είναι πάντα εύκολο ή πολλές φορές είναι αδύνατο να τη συνδέσει κανείς με την αιτία. Είναι όμως πάνω από κάθε αμφιβολία ότι και στην περιοχή μας, αλλά κυρίως όσο πιο κοντά πηγαίνουμε στη ζώνη θανάτου Τσερνομπίλ, η κληρονομιά είναι πάρα πολύ βαριά και το άσχημο είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά λύση, δεν υπάρχει αντίμετρο.
0: Αυτά έλεγαν οι επιστήμονες το 1998 και το 2018, όπως ακούσατε, η Αθηνά επισκέφθηκε το Τσέρνομπιλ με 100 ευρώ εισιτήριο. Το 2026 ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών συμπληρώνει 100 χρόνια. 100 χρόνια προσφοράς και συμμετοχής στον ελληνικό αθλητισμό. Ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών είναι ο ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσικά έχει προσφυγικές ρίζες, είχε δημιουργηθεί με την ονομασία Ερμής το 1875, με την ονομασία Ερμής στην Κωνσταντινούπολη. Αργότερα, και ήταν στην οικία του Πέρα, πρέπει να σας πούμε, όταν έγινε η μικρασιατική καταστροφή, όταν πάρα πολλοί πρόσφυγες ήρθαν σε όλη την Ελλάδα και φυσικά πάρα πολλοί από αυτούς και στην Θεσσαλονίκη, δημιούργησαν το 1926 την ομάδα, η οποία έκανε και συγχωνεύσεις, θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό να παρατηρήσει κανείς τον ελληνικό αθλητισμό και θα δει πόσο πολλές είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν προσφυγικές ρίζες. Για σκεφτείτε το λίγο. Άνθρωποι που χάσανε μέλη από την οικογένειά τους, που χάσαν το σπίτι τους, τα χωράφια τους, που ήρθαν εδώ ξυπόλοιτοι, που καταφέραν να επιζήσουν στο ταξίδι αλλά και εδώ, γιατί είχαμε σοβαρά κρούσματα πανδημίας. Από τα πρώτα που κάνανε, σας λέμε για τον ΠΑΟΚ ότι είναι το 26, έτσι, η καταστροφή είναι το 22, είναι να φτιάξουν ομάδες. Γιατί? Γιατί οι Μικρασιάτες είχαν αθλητικούς συλλόγους και αναπτυγμένο αθλητισμό πολύ περισσότερο από αυτόν που βρήκαν στη χώρα μας. Έτσι, φτιάξαν τις δικές τους γιατί δεν βρήκανε τόσες πολλές ομάδες να υπάρχουν εδώ και συλλόγους και να λειτουργούν. Εξού, ας πούμε, έχουμε τον Πανιόνιο, έχουμε τον Απόλλωνα, έχουμε την ΑΕΚ και ούτω καθεξής. Και βέβαια γιατί στα χρόνια της πίκρας ο αθλητισμός είναι πάντοτε ένα πάρα πολύ μεγάλο καταφύγιο και για αυτούς που αθλούνται και για αυτούς που είναι δημιουργοί, δηλαδή παράγοντες. Ο ΠΑΟΚ επέλεξε το μαύρο για να συμβολίζει την τρομερή περιπέτεια των Ελλήνων στη Μικρασία και το λευκό που είναι η ελπίδα. Έβλημα του συλλόγου ήταν το πράσινο, τετράφυλλο, τριφύλλι και το πέταλο. Δίνει κάποιους αγώνες και κάνει μάλιστα και μια μεταγραφή ενός Γάλλου ποδοσφαιριστή με 4.000 δραχμές το μήνα. Το 28 αυτό, έτσι, από τις πρώτες μεταγραφές ξένων ποδοσφαιριστών. Το 1929 συγχωνεύεται με την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, που είναι και αυτή προσφυγικό σωματείο. Και έτσι αλλάζει το έμβλημα. Αντί για τετράφυλλο, πράσινο τριφύλλι και πέταλο, πλέον έχουν τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου, ο οποίος όμως έχει τα φτερά του κλειστά. Και αυτό σε ένδειξη πένθους για τον ξεριζωμό. Η πρώτη έδρα της ομάδας είναι στο γήπεδο του Συντριβανίου. Το 1930 εγκαινιάστηκε αυτό το γήπεδο και αργότερα παραχωρήθηκε η περιοχή στην Τούμπα, που είναι και αυτή προσφυγική, για να γίνει το γήπεδο που όλοι γνωρίσαμε. Αυτό έγινε το 1959 και το παραχώρησε το χώρο ο στρατός, όπως παραχώρησε πάρα πολλές περιοχές και, και ο χώρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το στρατό παραχωρήθηκε. Κάνει διάφορες επιτυχίες ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω όταν φτάνει στη δεκαετία του 70 με τον Κούδα, τον Σαράφη, τον Τερζανίδη, τον Ιωσιφίδη και πόσους άλλους, τότε πια καθιερώνεται στο Πανελλήνιο ως μια πραγματικά σημαντική ομάδα. Πολλά θα μπορούσαμε να σας πούμε για την ιστορία του ΠΑΟΚ, αλλά είναι καλύτερα να μας την πούν αυτοί που την έχουν μελετήσει. Και αυτή την περίοδο κυκλοφορεί ένα βιβλίο με τις 101 νίκες του ΠΑΟΚ, το οποίο έχει γράψει ένας ιστορικός. Όχι ένας αθλητικός συντάκτης, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ΠΑΟΚτζής, ο κύριος Νίκος Γιαννόπουλος. Καλημέρα κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια χαρά, ευχαριστώ.
0: Δεν θυμάμαι άλλον ιστορικό και με τόσα πολλά βιβλία που έχετε γράψει εσείς για το 40, για το 21 κτλ. Να γράφει για τον αθλητισμό, ούτε καν για το ποδόσφαιρο.
2: Ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και νομίζω ότι πρέπει να εξετάζεται εντελεχώς, γιατί μπορεί να μας αποκαλύψει πάρα πολλά στοιχεία για τις κοινωνίες και τις εποχές τις οποίες μελετάμε. Προσπαθώ να συνδυάσω την επιστημονική μου ιδιότητα και εμπειρία με την αγάπη για το άθλημα και φυσικά για το σύλλογο. Τώρα το αν θα τα καταφέρω με αυτό το έργο, αυτό θα το κρίνουν
0: λοιπόν
2: οι αναγνώστες.
0: Για πάμε. Από τις 100 ιστορίες.
2: Από ένα χρονολόγιο.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Έχετε γράψει 100 σημαντικές στιγμές του ΠΑΟΚ. Να πούμε μερικές εμείς έτσι. Ναι, ναι, φυσικά, προφανώς. Να πούμε μερικές που έχετε ξεχωρίσει.
2: Ναι, φυσικά είναι η πρώτη, έτσι, ο πρώτος αγώνας εναντίον της νέας γενιάς. 12 Δεκεμβρίου 1926 στο στίβο του Ηρακλέους, όπως έγραφαν οι εφημερίδες εποχής, 11 παίκτες με παράξενες στολές κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η αρχή, η γέννηση της ομάδας. Θα μπορούσα φυσικά να αναφέρω και το παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε πίσω το σήμα του. Και όταν λέω το κέρδισε πίσω από την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης που αναφέρατε προηγουμένως, είναι γιατί πολύ απλά η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης, προέρχεται από την ίδια μήτρα, δηλαδή αθλητές δημιούργησαν αυτή την ομάδα προκειμένου να διαχωριστεί από τον πολιτικό φορέα την Ένωση Θεσσαλονίκη, την Ένωση Κωνσταντινουπολιτών. Υπήρχε μία διαφωνία σχετικά με το αν πρέπει να χωριστεί η ομάδα ή όχι και οι ιδρυτές της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης αποχώρησαν από την συνέλευση και ξαφνικά η ίδια η συνέλευση συνεχίστηκε και βρέθηκαν χωρίς να έχουν τα ηνία της ομάδας που είχαν ιδρύσει. Σε αντίδραση λοιπόν δημιουργούν τον ΠΑΟΚ. Επειδή όμως η πόλη προφανώς δεν αντέχει δύο ομάδες, στο πρώτο και μοναδικό επίσημο παιχνίδι μεταξύ των δύο, το 4-0 του ΠΑΟΚ είναι αρκετό προκειμένου να στρέψει τον φιλαθλό προσφυγικό κόσμο υπέρ του. Η ΑΕΚ ουσιαστικά να, όχι να συγχωνευτεί, να απορροφηθεί από τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ να πάρει πίσω το έμβλημα το οποίο φόραγαν οι αθλητές του ήδη και πριν από τη δημιουργία της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης ως μέλη του Αθλητικού Συλλόγου της Ένωσης Κωνσταντινούπολιτών, ως μέλη της Ένωσης, της Βυζαντινής Αθλητικής Ένωσης, είναι ομάδες που προϋπάρχουν των δύο. Το εντυπωσιακό με τον ΠΑΟΚ είναι, ξέρετε, ότι ως προσφυγική ομάδα κατάφερε από τη δεκαετία του 70 και μετά να υπερισχύσει στην πόλη την οποία αγωνιζόταν. Κάτι το οποίο δεν το έχει πετύχει καμία προσφυγική ομάδα. Ούτε καν η ΑΕΚ στην Αθήνα, εφόσον το αντίπαλο δέος είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Η ΑΕΚ δεν είναι στην Αθήνα, είναι στην Φιλαδέλφεια.
2: Ναι.
0: Όχι, ένας που δεν έχει γεννηθεί στην πόλη δεν το καταλαβαίνει, αλλά δεν είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι. Στην Αθήνα, στο κέντρο της πόλης, είναι το Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
0: Ακόμα και ο Απόλλωνας, που μεγαλώσαμε ως Απόλλωνας Αθηνών, είναι στις παρυφές, έτσι, 3 μέτρα δεξιά είναι η Φιλαδέλφεια, ναι. Και είναι η Ιωνία.
2: Απλά όταν μιλάμε για Αθηναϊκό ντέρμπι, εννοούμε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
0: Κέντρο λέγανε παλιά, το Πόκαρ, θυμάστε το.
2: Ναι,
0: για πείτε, άλλες στιγμές, νομίζω ότι αν προχωρήσουμε λίγο, ο ΠΑΟΚ είναι και μια ομάδα η οποία οι παίκτες του έχουν προσφέρει και στους εθνικούς αγώνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
2: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, γι' αυτό αναφέρω το μάτς εναντίον του Μακεδονικού, παραμονές του πολέμου. Ο ΠΑΟΚ είχε την δυστυχία να χάσει 2 παίκτες του σε αυτόν τον πόλεμο. Τον τερματοφύλακα τον Νίκο Σωτηριάδη, που είναι και ο πρώτος διεθνής με την φανέλα του ΠΑΟΚ, και τον

0: παίκτες με τις στολές που φορούσαν και με το κύπελο στα χέρια θα σπέψουν να το αφιερώσουν στον τάφο του αρχηγού τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια παιχνίδια που είναι ορόσημα και κατά μία έννοια ξεδιπλών το DNA της ομάδας.
1: Και νομίζω ότι μία από τις πιο σημαντικές ομάδες είναι η ομάδα του 85 που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, είναι μία ομάδα του 85.
1: Γιατί σπάει και το κατεστημένο Παναθηναϊκό Ολυμπιακού ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι, αυτό έγινε πρώτα το 1976, αλλά από εκείνη την ομάδα λίγο πολύ το περιμέναμε ότι θα συμβεί. Μία το 71 που έχασε το πρωτάθλημα, το 72, το 73. Φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70 είναι φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα. Αντιθέτως, το 85 ήταν μία ομάδα που μόλις είχε χάσει τον εμβληματικό της αρχηγό, τον Γιώργο Κούδα, και κανείς δεν θεωρούσε ότι μπορεί καν να χτυπήσει την τριάδα. Γι' αυτό και το πρωτάθλημα του 85 είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχω αφιερώσει 3-4 παιχνίδια γι' αυτό, έτσι για να καταλάβουν και οι αναγνώστες πώς έφτασε σε αυτό το ανέλπιστο πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας μόνο τους παίχτες, έτσι, όχι όλους, όσους θυμάστε από εκείνη την ομάδα, να δω ποιους θυμόμαστε ακόμα.
0: Από εκείνη την ομάδα θυμάμαι πάρα πολλούς, γιατί ήμουν παιδί, πρωτίστως στον τερματοφύλακα τον Τάκη τον Παντέλη, ο οποίος μάλιστα δεν ήταν και, βορειοελαβίτης, έτσι. Φυσικά θυμόμαστε τον Ιωσιφίδη, τον Τσουρέλα, τον Σίγκα, τον Γιούριτσις από την ενωμένη τότε Ιουγκοσλαβία, τον Μπανιώτη, τον Σκαρτάδο, τον Αλαβάντα, τον Βασιλάκο, που για μένα ήταν από τους πιο τεχνίτες παίκτες που είδε το ελληνικό ποδόσφαιρο, τα Center Four φυσικά τον Κωστίκο και κυρίως τον Χρήστο το Δημόπουλο, τον επωνομαζόμενο Κεφωνιά, που αργότερα έκανε και μεγάλη καριέρα με τον Παναθηναϊκό. Το Ράντε Πάπριτσα, ο οποίος σημείωσε το εμβληματικό γκολ εναντίον του Τρυφυλιού στο ΆΚΑ, και παρότι ήταν 15η αγωνιστική, εκεί ο ΠΑΟΚ έθεσε τις βάσεις για εκείνο το πρωτάθλημα. Τον Αριστοτέλη τον Καρασαβίδη και φυσικά τον εμβληματικό αρχηγό εκείνης ομάδας, τον Κώστα τον Ιωσιφίδη, ο οποίος είχε την τύχη να πανηγυρίσει τόσο το πρωτάθλημα του 76 όσο και εκείνο του 85.
1: Μάλιστα.
0: Με νομίζω, τον Αυστριακό Βάλτερ Σκότσικ.
1: Το Σκότσικ, ναι. Νομίζω ο Καρασαβίδης που είπες και ο Δημόπουλος, έτσι, ήταν οι πιο εντυπωσιακοί παίκτες της ομάδας που δίνανε και το θέαμα δηλαδή.
0: Ναι,
1: ξεχνάω
0: ο Καρασαβίδης ίσως όχι τόσο, γιατί ήταν αναπληρωματικός, αλλά ο Κωστίκος, ο Δημόπουλος.
1: Καλά, ο Κωστίκος.
0: Ο Σκαρτάδος και ο Βασιλάκος ήταν και ο τερματοφύλακας ο Παντέλης, νομίζω ότι ήταν οι πυλώνες εκείνης της ομάδας.
1: Ο Παντέλης προερχόμενος από τον Απόλλωνα, άλλο προσφυγικό σωματείο, τώρα έχει και το όνομα Απόλλων Σμύρνης, τότε ήταν Απόλλων Αθηνός, από Αθηνών η Ριζούπολης. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε καλό τάξιδο το βιβλίο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Μια χαρά, μια χαρά, καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.
2: Θα είμαι πάντα εγώ, με στο όπλο σου σφαίρα, να σκοτώνεις αυτούς που σκοτώνουν.
1: Το είχα χαρεί και εγώ πάρα πολύ αυτό το πρωτάθλημα, να σας πω, το 1985, γιατί ήταν φίλος μου ο Τάκης ο Παντέλης, μεγαλύτερος βέβαια από μένα, αλλά ήμασταν εκεί στη γειτονιά και ήταν ο λαϊκός ήρωας της γειτονιάς, που πηγαίναμε στον Απόλλωνα για να τον βλέπουμε. Ο μπαμπάς του είχε ένα μικρό ταβερνείο στη Λαμπρινή. Το πρωί μοίραζε γάλα στη γειτονιά και το βράδυ είχε ένα ταβερνείο το οποίο τότε οι παλιοί μπακαλιαράκια τα λέγανε και μια σαλάτα και που λέγε και κρασί. Και πήγαινε εκεί να πάρω κρασί για τους δικούς μου, την ταμιτζάνα την περίφημη, και ήταν πάρα πολύ ωραίο που έμπαινες γύρω-γύρω, που να κατέβεις το κατόι να το φέρει, χάζευες γύρω-γύρω τις φωτογραφίες του Τάκη από αποκρούσεις, μπλονζόν κτλ. Εγώ πάντως αυτές τις φωτογραφίες τις θυμάμαι μόνο με τη φανέλα του Απόλλωνα. Μάλλον γιατί μετά το 85 δεν μας έτσι στέλνε κανείς για κρασία.

Λοιπόν, ένα θεσσαλονικιό συγκρότημα, τα ξύλινα σπαθιά, μιας και μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ. Πώς να κλείσουμε τώρα? Έχουμε ανοίξει εδώ και αρκετό καιρό την ιστορία της καθαριότητας, αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλη, τη λέμε σε αποσπάσματα. Τι λέτε να συνεχίσουμε με αυτό? Και το λέμε για να συνειδητοποιήσουμε τα τεράστια άλματα που έχει κάνει ο ανθρώπινος πολιτισμός, ειδικά τις τελευταίες εκατονταετίες, γιατί τίποτα δεν ήταν δεδομένο, πολύ δε περισσότερο η καθαριότητα. Για την ακρίβεια, συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο. Η βρωμιά ήταν μέχρι και παράσημο, ειδικά στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Όσο περισσότερο κάποιος έκανε να πληθεί, τόσο πιο άγιος ήταν. Αυτό ήρθε και στην Ευρώπη, κυριάρχησε στη Μεσαιωνική Ευρώπη, όπως μάλιστα κυριάρχησε και η άποψη ότι το νερό ανοίγει τους πόρους, άρα έτσι μεταδίδεται η πανούκλα, οπότε σταμάτησαν να πλένονται για να μην κολλήσουν πανούκλα. Δηλαδή, πετυχαίναν το ακριβώς ανάποδο. Πέρασε από πάρα πολλές περιπέτειες αυτή η ιστορία. Κάποια στιγμή θεωρήθηκε ότι ειδικά το νερό της θάλασσας κάνει πάρα πολύ καλό, άρχισαν να κάνουν μπάνιο και οι πρίγκιπες και οι βασιλείς, οπότε το υιοθέτησε και ο κόσμος, αλλά πίστευε ότι αυτό κάνει καλό μόνο μέσα στη θάλασσα. Τέλος πάντων, φτάνουμε περίπου στο 1750, όπου πια υιοθετείται η ιδέα ότι το να πλένεται κάποιος μπορεί και να μην είναι κακό.

Λοιπόν, κάποιοι άρχισαν και να παρατηρούν, γιατρίδι για παράδειγμα, ότι έχει ευεργετικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, ένας πάρα πολύ γνωστός συγγραφέας, που ήταν και γιατρός, ο Σμόλετ, είχε προβλήματα με το στήθος του και άρχισε να πηγαίνει στη Μεσόγειο, στη Νίκαια. Και άρχισε να μπαίνει κάθε μέρα να κάνει μπάνιο. Το βλέπαν οι ντόπιοι, λένε τρελός είναι αυτός. Θα κρυώσει και θα πεθάνει. Όμως αυτός επιβίωσε, αισθάνθηκε ότι είναι καλύτερα, έγραψε ένα ταξιδιωτικό βιβλίο, το οποίο το διάβασε πάρα πολλοί κόσμος, μιλάμε για το 1750 κάπου εκεί κοντά τέλος πάντων, και σιγά σιγά άρχισε να χτίζεται η φήμη της Ριβιέρα, ως τρόπος για να πηγαίνουν όσοι έχουν λεφτά να θεραπεύονται. Έτσι άρχισαν να βγαίνουν και πάρα πολλοί που υπήρχαν ούτως ή άλλως εκείνη την εποχή τσαρλατάνοι, να βγαίνουν και πάρα πολλοί για να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορία. Υπήρχε ένας, ο Γκράχαμ, ο οποίος είχε ανακηρύξει τον εαυτό του γιατρό. Το μόνο του πλεονέκτημα και το μόνο του προσόν ήταν ότι το έλεγε. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, δεν είχε σπουδάσει. Αυτός τι έκανε, έπαιρνε μαγνήτες, έπαιρνε μπαταρίες και διάφορα άλλα τα οποία επινοούνταν εκείνη την περίοδο και προσποιούταν ότι θεράπευε τους πελάτες του από διάφορες ασθένειες, ειδικά όσους είχαν σεξουαλικά προβλήματα, ανικανότητα ή δεν είχαν καλές σχέσεις, ήταν κάπως αδρανείς, ας πούμε, στην ερωτική επαφή. Με τις μπαταρίες και τους μαγνήτες και όλα αυτά έλεγε ότι τους θεραπεύει. Παίρνει χαμπάρι την ιστορία με τα ιαματικά λουτρά και αλλάζει πίστα. Είπε ότι για να ανεβεί η ερωτική επίδοση πρέπει να γίνουν λουτρά μεγάλα, λουτρά λάσπης, όπως τα αποκαλούσε, λουτρά γης, και αυτά λέει κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και θεατρικές, δηλαδή με μουσική, με αγάλματα, με αρωματισμένο αέρα και με ημίγυμνες συνοδούς, θα βοηθήσουν πάρα πολύ ούτως ώστε να ξεπεράσετε τα ερωτικά σας ζητήματα. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, επειδή όλα αυτά είναι και λίγο ψυχολογικά, σε μερικούς έπιανε αυτό που έκανε, οπότε αυτοί γίνονταν διαφημιστές του, αλλά και σε αρκετούς δεν έπιανε. Άρχισε και να φουσκώνει πάρα πολύ το αποτέλεσμα όλων αυτών των μεθόδων τον οποίο ακολουθούσε και έτσι σιγά σιγά μπήκε στο στόχαστρο των επικριτών του. Κάποια στιγμή τρελάθηκε εντελώς και δίνει μια ομιλία που λέει: πώς να ζήσετε για πολλές εβδομάδες ή και χρόνια χωρίς να τρώτε σχεδόν τίποτα. Σε μια άλλη ομιλία είπε μπροστά στο κοινό του ότι έχει τη συνταγή για να ζήσουν μέχρι τα 150. Σιγά σιγά, όσο αυτά που έλεγε ήταν απίστευτα, εννοείται ότι έχανε πάρα πολύ από τη φήμη του και φτάσαμε στο 1782 που κατέσχεσαν όλα του τα αγαθά, όλη του περιουσία, γιατί είχε φτιάξει και πάρα πολλά χρέη. Έτσι έφυγε από τη μέση ένας άνθρωπος ο οποίος ναι, μην ήταν κομπογιαννίτης, αλλά βοήθησε και αυτό στη διάδοση της ιδέας ότι το να πλένεσαι κάνει καλό. Αυτός, χωρίς να έχει σπουδάσει τίποτα, συνιστούσε το κρύο ντουζ. Συνιστούσε το φαΐ να είναι πάρα πολύ απλό. Ή να κοιμάσαι σε σκληρό κρεβάτι για να βοηθάς την πλάτη σου και τη μέση σου. Ή να έχει συνέχεια ανοιχτά παράθυρα για να μπαίνει ο υγιεινός αέρας στα υπνοδωμάτια. Κάποια από αυτά ήταν και σωστά.

Λοιπόν, και η ιστορία συνεχίζεται, μόνο που δεν προλαβαίνουμε να σας την πούμε σήμερα. Να σας πούμε πάντως ότι η φράση «καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά» βγήκε από τον Τζον Ουέσλι, είναι ο ιδρυτής του μεθοδισμού και την είπε πρώτη φορά το 1778 και εννοούσε ότι τα ρούχα πρέπει να είναι καθαρά και όχι το σώμα. Για το σώμα έλεγε ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ξυρίζετε συχνά και να πλένετε τα πόδια σας.

0: Λοιπόν, αυτά και την επόμενη φορά θα σας πούμε την ιστορία του ΒΣΕ. Μήπως ξέρετε, το βλέπουμε συνέχεια παντού, το Β και το Σι. Δηλαδή το ΒΣΕ. Ξέρετε κανένας τι σημαίνει? Θα το πούμε σε ένα από τα προσεχή επεισόδια. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην μέλη της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, ακούσατε την εκπομπή Μύθι και Γρίφη.
1: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δύσκολη εξίσωση στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο της νέας πρότασης του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, ο οποίος δήλωσε μη ικανοποιημένος από την πορεία τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν την προσέγγιση τους, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει το Πεντάγωνο, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ είπε ότι είναι σε εξέλιξη επαφές Βερολίνου-Ουάσιγκτον για το ζήτημα της απόσυρσης των δυνάμεων. Την αύξηση των δασμών κατά 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πως δεν τηρούν τις διατάξεις μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές για την προστασία των συμφερόντων της. Ένδειξη αναξιοπιστίας ως εμπορικού εταίρου χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Σε πλήρες αδιέξοδο φαίνεται να βρίσκεται ο Λίβανος και τα τελευταία 24 ώρα είναι τα πιο αιματηρά από την έναρξη της εκεχηρίας. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις στον Λίβανο για να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με το Ισραήλ. Σφοδρή κριτική στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αιχμή την πολύμηνη και τελικά άκαρπη προσπάθεια συνεννόησης για τις ανεξάρτητες αρχές άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία ως ανέφικτη. Σε συνέντευξή του στο Μέγκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσιάζει όλο το ιστορικό των συνεννοήσεων της κυβέρνησης με το Πασόκ για τις ανεξάρτητες αρχές. Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, αυτό που έχει γίνει με τις ανεξάρτητες αρχές θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο ως προς το θράσος και την κοινικότητα του κυρίου Ανδρουλάκη. Προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη Νέα Δημοκρατία ενώ έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση. Έχουμε τρεις ανεξάρτητες αρχές ακέφαλες για χρόνια και το Σύνταγμα επιτάσσει συνεννόηση, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις τους, απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά, υπογραμμίζει ο κύριος Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει και αυτό ας το χωνέψει και ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα, ανταπάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριο του Σαμπελόκηπος. Η 72χρονη συλληφθήσα φέρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της Ελλάς. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Πλέον οι αρχές, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου, διερευνούν εάν στον συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπή ο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο από 7 έως 8 μποφόρ, από 9 έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 9 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, η Ντέπη Κολεμά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Η φύση ξυπνά και η διασκέδαση ξεκινά. Η άνοιξη φέτος έχει έναν προορισμό. Το Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Ελάτε να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά, την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, στο μεγάλο μας παιδικό φεστιβάλ Άνοιξης, από 1 έως 3 Μαΐου. Πολιτιστικό Πάρκο Κερατέας. Βρείτε μας στο 2ο χιλιόμετρο νέας λεωφόρου Λαβρίου. Πληροφορίες στο www.πολιτιστικοπάρκο.com και εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπη Κολεμά.
5: Γεια σας. Κανονικά θα λέγαμε καλό μήνα, καλό Μάη, αλλά εδώ λέει στη Βιωτία χιονίζει. Τέλος πάντων, ο καιρός άλλα θέλει, όπως και πολλοί άνθρωποι άλλα λένε και άλλα θέλουν. Λοιπόν, εμείς θα μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας, το οποίο είναι πλησιάζει ο καιρός. Ήδη οι άνθρωποι της Eurovision έχουν πάει στην ωραία Βιέννη να ετοιμαστούν και ευκαιρίες δοθήσεις αλίμονο αν δεν μας μιλούσε ο κύριος που θα ακούσετε μετά το τραγούδι.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το φέρτο και τον έφερα. Εδώ τον έχω αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Είναι ο κύριος Φωκάς Ευαγγελινός. Κύριε Φωκά, είστε ο άνθρωπος που πάνω σας ακουμπάμε, έτσι. Έχετε αναλάβει όλη την καλλιτεχνική διεύθυνση της Eurovision. Μιλάμε για το φεστιβάλ της Eurovision που θα γίνει 17 του μηνός στη Βιέννη. Και τώρα θέλω λίγο να κλειδώσουμε αυτό το, ξεδιπλώσουμε αυτό το κουβάρι και να μας πείτε λίγο και για τις τελευταίες εκπλήξεις, έτσι.
1: Καταρχάς θέλω να ευχαριστώ για την πρόσκληση και θέλω να ξεκινήσω από μια πολύ σοβαρή δουλειά που έχει κάνει η ΕΡΤ. Ξεκίνησε από πέρυσι μια πρόσκληση σε νέους καλλιτέχνες και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όνειρα νέων παιδιών μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Το όμορφο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι φέτος έλαβαν μέρος 28 τραγούδια. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο στο να οργανωθεί, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Και ο νικητής αυτής της βραδιάς με υπέροχους καλλιτέχνες ήταν ο Ακύλας. Ξεκινάει λοιπόν μια πανέμορφη διαδρομή, ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι με απόλυτη στήριξη από την ΕΡΤ και τη Μήνο CMI, που είναι η εταιρεία του Ακύλα. Και είναι μεγάλη μου χαρά, μεγάλη τιμή και πάρα πολύ. Πώς να το πω, είναι πολύ όμορφο πράγμα να μπορείς να συνομιλείς με νέους ανθρώπους και πολλές φορές να μαθαίνεις και από αυτούς.
0: Ναι, αλλά εσείς τώρα μεταξύ μας και έχετε και μια σεμνότητα που σας διακρίνει όλα αυτά τα χρόνια. Φωκά, είσαι ο άνθρωπος που έχεις κάνει τα πάντα για αυτή την διοργάνωση στην ΕΡΤ. Ναι. Δεν είναι ούτε
1: αγαπώ
0: η πρώτη χρονιά, ούτε η δεύτερη, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια είναι. Οπότε ξέρουμε. Ξέρουμε που βασιζόμαστε, έτσι.
1: Η εμπειρία μου είναι σημαντική, αλλά είναι ωραίο επειδή δεν είμαι εγώ στη σκηνή. Ναι. Εγώ λέω την ιδέα, πρέπει να μπορώ να συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι να αντιλαμβάνονται, να τους ακούω, γιατί αυτοί θα είναι στη σκηνή, ο Ακύλας θα είναι στη σκηνή να στηρίξει όλο αυτό το όραμα.
0: Τι είχε ο Ακύλας και τον επιλέξαμε, ας πούμε, για να μας
1: είχε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, είχε μια πολύ διαφορετική εμφάνιση. Ήταν κάτι που αγαπήθηκε και μια ολοκληρωμένη παρουσία από την αρχή μέχρι το τέλος, από το ρούχο του μέχρι τη μουσική άποψη που έφερε, και πιστεύω ότι και από τις σπάνιες φορές που πήρε 12 και από το κοινό και από την Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το να φεύγεις με το πουσάρισμα του κοινού, ότι να αισθάνεσαι μια αγάπη, μια αγκαλιά, ότι το κοινό σε πιστεύει, είναι μεγάλη ευθύνη και για τον καλλιτέχνη και για μένα που έχω μετά να κάνω τη σκηνική παρουσία, που επειδή είναι τηλεοπτικός διαγωνισμός, παίζει μεγάλο ρόλο το τι θα συμβεί στη σκηνή.
0: Είχε μια ιδέα αυτό το τραγούδι, έτσι, ναι. Δηλαδή κάτι έλεγε.
1: Η ιδέα του, πέρα από το συναισθηματικό μέρος, είναι το video game. Και αυτός ο ήρωας που φτιάξανε η ομάδα του Ακύλα με το σκουφάκι και τα ωραία ρούχα αυτά που τρέχει στο μοναστηράκι, στην Ακρόπολη, σε στενά της Αθήνας, και πότε πέφτει, πότε ξανασηκώνεται, όλο αυτό το video game, εγώ προσπάθησα τώρα στη Eurovision να συνδέσω το ρεαλισμό, τα ρεαλιστικά στοιχεία σκηνικά που πάντα πρωταγωνιστής είναι ο Ακύλας, με τα visual που είναι το video game, χωρίς όμως αυτό να κάνει κανένα κακό στον Ακύλα και να είναι πρωταγωνιστής μόνο αυτός.
0: Ναι, να μην τον καλύψει, ας πούμε, να πούμε τη λέξη. Ξέρεις, όσο θα κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, θα βάλουμε και διάφορα τραγούδια της Eurovision από τα παλιότερα χρόνια, έτσι να το διανθίσουμε λιγάκι. Και τα λόγια αυτού του τραγουδιού είχαν επίσης μια ιδέα, δηλαδή αυτή η ανάγκη του νέου ανθρώπου που πνίγεται από τον καπιταλισμό, από τα πράγματα που μπορεί να τα θέλει σαν νέος και να τα έχει στερηθεί παιδί και να μην μπορεί να τα πάρει, ίσως και αυτό να ήταν, να έλεγε κάτι.
1: Το μήνυμά του είναι πάρα πολύ ισχυρό, γι' αυτό και όχι μόνο οι μεγάλοι αλλά και οι νέοι άνθρωποι έχουν αγαπήσει το τραγούδι, γιατί το μήνυμά του είναι ισχυρό. Μιλάει για μια κοινωνία υπερκαταναλωτισμού που μας έχουν μάθει, μας έχουν εμφυσίσει ότι πρέπει όλα να τα αποκτήσουμε, θέλουμε και το ένα, θέλουμε και το άλλο, και ξαφνικά γεμίζουμε ένα μυαλό, μια ντουλάπα, ένα σπίτι με άχρηστα πράγματα, τα θέλουμε όλα. Ο Ακύλας λέει τα θέλω όλα, φέρτο, θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά.
0: Αυτό είναι λίγο περιπεκτικό, έτσι όπως το ακούς εσύ και το βλέπεις.
1: Εγώ το έχω κάνει λίγο, εγώ το έχω φτιάξει λίγο περιπεκτικά, αλλά πέρα από αυτό όμως το σοβαρό μέρος του τραγουδιού είναι ότι μια νέα γενιά, πέρα από τα επιφανειακά κάπως λόγια που μπορεί κάποιος να ακούσει, για μένα είναι, με χτυπάνε μέσα μου πολύ, πολύ ισχυρά, γιατί είναι μια νέα γενιά η οποία λέει φέρτο και το θέλω και το διεκδικεί με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο και πολύ πιο καθαρά από το φόβο που μπορεί να είχαμε εμείς παλιότερα.
0: Για να τα ζητήσουμε.
1: Ό,τι είναι αυτό που πρέπει να ζητήσει στην παιδεία, στον πολιτισμό, στα πάντα.
0: Ναι, ναι. Αυτό το παιχνιδάκι θα συνεχιστεί, θα είναι όσο είναι η Eurovision. Δηλαδή, θα μπορούμε να το έχω μπει. Ενώ συνέντευξη μπήκα εκτός να το παίξω.
1: Και μπράβο στην ΕΡΤ, γιατί άνθρωποι της ΕΡΤ το φτιάξανε. Και είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό το δημιουργικό που κάνανε.
0: Είναι σαν και αυτά τα Pac-Man.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μέσα στο κλίμα αυτό ακριβώς που θα συμβεί στη σκηνή, που έχει παρουσιάσει ο Ακύλας μέχρι τώρα.
0: Φαντάζομαι ότι το χαρακτηριστικό αυτής της παρουσίασης είναι αυτό το πορτοκαλί χρώμα, έτσι. Δηλαδή, ίσως να είναι το μόνο που να μην πειραχτεί.
1: Δεν το έχω πειράξει καθόλου.
0: Εκτός του καλλιτέχνη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι το πιο είναι χαρακτηριστικό και πέρα. Από αυτό θέλω να μην ξεχάσω να πω ότι πέρα από την όλη δράση τη σκηνική, είτε λεκτική στιχουργικά, είτε μουσική που είναι ένα beat κομμάτι που σε κάνει να χορεύεις, να χαίρεσαι, έχει ένα στιγμιότυπο που μιλάει στη μάνα του, που βγάζει τα γυαλιά, είναι ο Ακύλας πια, δεν είναι ο ήρωας του παιχνιδιού και είναι σαν παράβαση θεατρικά που εκείνη τη στιγμή ξεδιπλώνει την ψυχή του και μιλάει στη μάνα του, που όλοι έχουμε την ανάγκη να μιλήσουμε σε ένα δικό μας άνθρωπο, είτε λέγεται μάνα, είτε πατέρας, είτε αδερφός, είτε φίλος, που να πούμε την αλήθεια μας. Και εκείνη τη στιγμή είναι πολύ όμορφο στιγμιότυπο για μένα, και σκηνικά και τραγουδιστικά.
0: Και δεν νομίζω να το έχουμε ξαναδεί στη Eurovision αυτό το πράγμα.
1: Είναι όμορφο γιατί όλη την εμφάνιση του Ακύλα δεν την έχουμε ξαναδεί, είναι κάτι πολύ πρωτότυπο. Και το όμορφο είναι το ότι μέσα από χιούμορ, μέσα από ταξίδι, αυτό το τρίλεπτο ταξίδι το τηλεοπτικό, λέει πολύ αστεία αλλά και πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Τα πιο σοβαρά πράγματα λέγονται καμιά φορά.
1: Με χιούμορ.
0: Με χιούμορ.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο δυσκολεύτηκες να πλάσεις ένα παιδί που... εντάξει, δεν ήταν. Ο ίδιος μόνος το είχε πει ότι πριν ένα μήνα έπαιζα στους δρόμους της Αθήνας, ας πούμε. Και να τον κάνεις έναν καλλιτέχνη που απαιτεί κάποια πράγματα για να ανέβει πάνω στη σκηνή της Eurovision.
1: Ο Ακύλας είναι καλλιτέχνης, πολύ δυνατός. Απλά μαζί συνομιλήσαμε, αποφασίσαμε την ιδέα, συναποφασίσαμε την ιδέα και πίστεψέ με, δεν ήταν καθόλου δύσκολο για μένα. Γιατί πέρα από μια ιδέα είναι μέσα μου, δημιουργεί μια βαθιά συγκίνηση, γιατί μέχρι χθες ήταν σε ένα δρόμο και τραγουδούσε γιατί δεν είχε να πληρώσει το ρεύμα του και σήμερα είναι νούμερο ένα στην Ευρώπη, τον ξέρει όλη η Ευρώπη. Αυτή είναι η μαγεία της δουλειάς μας, της τέχνης μας, της Eurovision.
0: Απίστευτα.
1: Είναι όμορφο. Σε ένα μήνα τον ξέρει όλη η Ευρώπη και αυτό το χαρακτήρα που φτιάχτηκε στη σκηνή, δεν τον έφτιαξα εγώ, γι' αυτό και δεν τον έχω πειράξει καθόλου. Είναι δημιουργία των παιδιών, της ομάδας του Ακύλα. Απλά εγώ τον τοποθέτησα το χαρακτήρα με τις ανάγκες της Eurovision λόγω της εμπειρίας που έχω.
0: Ποια χρονιά είναι αυτή που κάνεις?
1: Νομίζω έχω πάει 24-25 φορές.
0: Έχεις πάει πάλι.
1: 7 φορές με την Ελλάδα και με άλλες χώρες και δόξα τω Θεώ. Είναι ένας διαγωνισμός που αγαπώ.
0: Ναι.
1: Τον αγαπώ πάρα πολύ γιατί αν σκεφτείς από παλιά πόσο έχει εξελιχθεί.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω στα χρόνια που τον έχεις δει.
1: Μαζί με αυτό εξελίσσουμε κι εγώ γιατί μ' αρέσει η λέξη γενικά διαγωνισμός. Ο αγώνας μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό που με ιντρικάρει πάντα, γιατί μπορεί να μου πεις, καλά, δεν βαρέθηκες να πηγαίνεις κάθε χρόνο. Με ιντρικάρει αυτό το διαγωνιστικό μέρος, το ότι θα πάω εκεί και με την ιδέα μου που είναι πρωτότυπη, γιατί πάντα πρέπει να παρουσιάζεις εκεί κάτι πρωτότυπο, όλα τα έχουμε ξαναδεί. Μπαίνεις σε ένα στίβο πολύ όμορφο.
0: Πώς είναι τα παρασκήνια της Eurovision?
1: Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα γιατί είναι ένα ρολόι. το οποίο δεν χάνει δευτερόλεπτο. Δηλαδή σου λένε και μισή θα είσαι στη σκηνή και 25 θα τελειώσεις και συμβαίνει αυτό ακριβώς σε όλη τη διάρκεια που είμαστε εκεί με τις αγωνίες μας, αλλά έχεις συγκεκριμένο χρόνο που λειτουργείς και λειτουργούν και αυτοί. Δηλαδή το ρολόι δεν χάνει ποτέ.
0: Φαντάζομαι ότι δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι,
1: ναι, σίγουρα. Μα εκατομμύρια άνθρωποι βλέπουν αυτό το διαγωνισμό. Βέβαια, δηλαδή αυτό το δίωρο το παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Και όταν έχεις το μυαλό σου αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφο όταν δημιουργείς. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αλλιώς.
0: Και είναι και η μεγαλύτερη τηλεθέαση που κάνουν, ναι, δημόσιες
1: τηλεοράσεις.
0: Ναι. Δηλαδή θυμάμαι η Άρτα έχει σπάσει τα κοντέρ, κάνει, ναι, 86.
1: Και σε όλη την Ευρώπη. Γιατί είναι αγαπημένος διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Είναι ένα family show κανονικό.
0: Από τις ελληνικές συμμετοχές, έτσι, θυμάσαι καμία ξεχωριστά?
1: Ξεχωρίζω την Έλληνα Παπαρίζου, γιατί πήραμε την πρώτη θέση. Το Σάκη το Ρουβά που συνεργαστήκαμε υπέροχα. Ναι.

0: Το θυμάμαι, ήμουν και εγώ εκεί. Αν με θυμάσαι, στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία εμένα εκεί. Πρώτη φορά πήγαινα στη Eurovision και φυσικά με την Κλαβδία πέρυσι που. Και μ' αρέσει αυτό το κρύο ζεστό. Δηλαδή, πέρυσι πήγαμε με ένα σχεδόν μυρολόι παραδοσιακό τραγούδι και φέτος πάμε με το Φέρτο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πέρυσι με την Κλαβδία ένιωσα μαγικά. Ήταν καταπληκτική, ήταν ένα πλάσμα το οποίο είχε γιωθεί στη σκηνή της Eurovision τόσο όμορφα, με τόσο καταπληκτική φωνή, που όλο αυτό που φτιάξαμε γύρω της ήταν μαγικό.
0: Δεν μου λες, θα είναι και φέτος η Κλαβδία, θα έχει κάποιο ρόλο, όχι στη σκηνή,
1: ναι.
0: Εννοείται, αλλά μπορεί θα να... την έχουν μαζί τα παιδιά ή...
1: Όχι, νομίζω ότι από την ΕΡΤ θα βγει για να δώσει το 12άρι μας.
0: Α, θα δώσει το 12άρι,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ όμως θα έχεις παρέα κάποιους ηθοποιούς, έχεις 4-5 πρόσωπα.
1: Ναι, βέβαια, θα το έλεγα.
0: Θέλεις να μου πεις λίγο γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Ο Ακύλας, θέλαμε με τον Ακύλα όταν μιλούσαμε να μην παρουσιάσουμε κάτι χορευτικό απαραίτητα, αλλά θέλαμε χαρακτήρες, δηλαδή όπως στο video game συναντάει διάφορες χαρακτήρες αυτός παίζοντας, να υπάρχουν και επισκηνής. Και έτσι επιλέξαμε, και είναι τιμή μου και χαρά μου που μαζί μας είναι η Παρθένα Γοροζίδου, είναι σπουδαία ηθοποιός, με καταπληκτική φωνή, χρόνια με τον Κραουνάκη, την ξέρω πάρα πολλά χρόνια και την ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να είναι μαζί μας. Είναι ο Χρήστος Νικολάου που είναι επίσης ηθοποιός και είναι και δύο χορευτές. Ο Μιχάλης και ο Κωνσταντίνος. Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.
0: Θέλεις, μια και προχωράμε έτσι, να πεις λίγες εκπλήξεις. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, αλλά δώσε μας έτσι κάποια.
1: Είναι ένα τρίλεπτο, λέμε μια ιστορία του ηρώα, ο οποίος ξεκινάει με το video game και μέσα σε αυτό το τρίλεπτο συναντάει και γίνονται απίθανα πράγματα, πολύ όμορφα, και ελπίζω η ιδέα και η συμμετοχή μας να σας αρέσει πολύ.
0: Η Θεοπούλα Tips τι σχέση είχε με αυτό το πράγμα που
1: δεν ακούσαμε. Έχει, γίνει ένα μπέρδεμα. Δεν έχει σχέση με εμάς η Θεοπούλα.
0: αλλά μπορούμε να το ξεμπερδέψουμε.
1: Θα ήτανε, δεν ξέρω αν θα είναι, στο βίντεο κλιπ που θα κάνει ο Ακύλας μετά τη Eurovision στο καινούριο του τραγούδι. Δεν έχει σχέση με την Παρθένα και με αυτό που κάνουμε εμείς.
0: Να, κατάλαβα, γιατί κάπως μπερδεύτηκε. Πάντως, πραγματικά φέτος έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια, δηλαδή ολοένα και... κάθε πέρσι και χειρότερα, πώς λέγεται, ολοένα η ΕΡΤ επενδύει πιο πολύ, κάνει περισσότερα πράγματα, καταλαβαίνοντας όλο και περισσότερο το πόσο αξία έχει, όχι η αξία, γιατί ένας διαγωνισμός τραγουδιού είναι, έτσι, ναι. Δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά πόση αξία έχει να το εκμεταλλευτεί οικονομικά.
1: Εγώ δεν ξέρω πολύ καλά από οικονομικά, αλλά ξέρω ότι επειδή τα οράματα τα φτιάχνουν άνθρωποι και ομάδες, δεν είναι άτομα, μαζί η Μαρία Κοζάκου πίστεψε σε αυτό, ο Γιώργος Καπουτζίδης που θα είναι οι παρουσιαστές της βραδιάς, οι εκφωνητές, θα πιστέψαμε όλη η ομάδα στο ότι ο θεσμός της Eurovision θέλει μια άλλη ματιά, πιο ας πούμε δημοκρατική. Δεν είναι κακό που κάποιοι πήγαν με ανάθεση, αλλά τώρα αυτό το άνοιγμα στους νέους ανθρώπους και στο όνειρό τους να γίνει πραγματικότητα, και πραγματικά πίστεψέ με ότι σε αυτό το διαγωνισμό που κάναμε όλα αυτά τα παιδιά ήρθαν με τεράστια ευγένεια, με άποψη, με αγάπη για το διαγωνισμό, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Οπότε,
0: φάνηκε τώρα που και πάνω στη σκηνή πώς αγκαλιάσαν.
1: Ακριβώς. Ναι. Και τώρα που η ΕΡΤ, και το πολύ συγκινητικό είναι, νίκησε ο Ακύλας και ήταν όλοι πάνω αγκαλιά.
0: Αυτό.
1: Ή τώρα στο πάρτι που έγινε το ΟΓΑΕ, ήρθανε όλοι να τραγουδήσουν για τον Ακύλα. Αυτά είναι οι ομορφιές και οι στιγμές που μένουν από την Eurovision. Δεν είναι η θέση. Τη θέση την ξεχνάει κάποια στιγμή ο κόσμος. Ναι. Είναι σημαντική, αλλά δεν είναι το Α και το Ω, πιστεύω.
0: Σε ενοχλεί που πολλές φορές τα τελευταία ειδικά χρόνια πολιτικοποιείται η Eurovision, δηλαδή. Υπάρχει, ξέρεις τώρα, λόγω πολέμου, λόγω...
1: Είναι και λίγο φυσικό, είναι φυσικό πιστεύω, αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους που μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Καλό είναι ένας μουσικός διαγωνισμός να είναι ένας μουσικός διαγωνισμός και να μην έχει τη βαρύτητα. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω ότι στην Ουκρανία ή στη Γάζα έχουν σκοτωθεί κάποιοι άνθρωποι και να βγαίνω να μιλάω γι' αυτό... μου κάνει λίγο υποκριτικό.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσω όταν πρέπει και πρέπει να μιλήσω αποκλειστικά γι' αυτό, είτε με την απουσία μου, είτε με την, με την παρουσία μου.
0: Ή αλλά... σε κάποια άλλη περίπτωση.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτό είναι καθαρά ένα, ένα μουσικό γεγονός το οποίο δεν πρέπει να, να το μπερδεύουμε, αλλά εύκολα μπερδεύονται τα πράγματα, όπως ξέρεις, στην Ελλάδα. Τι προσδοκάμε, έτσι, με το χέρι στην καρδιά.
1: Με το χέρι στην καρδιά, εγώ θα ήθελα το όραμα, δεν θα πω του Ακύλα, του νέου παιδιού που θα μπορούσε να είναι στη θέση του Ακύλα, αλλά και του Ακύλα, να γίνει πραγματικότητα. Και να γίνει πραγματικότητα φέρνοντας μια πάρα πολύ καλή θέση, και γιατί όχι την πρώτη.
0: Μακάρι. Καλή επιτυχία. Φαντάζομαι ότι έχετε πολλή δουλειά. Όλα να πάνε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύσκολη εξίσωση στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο της νέας πρότασης του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία», ανέφερε. Η Τεχεράν είναι έτοιμη για διπλωματία αν η Ουάσιγκτον αλλάξει προσέγγιση, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Την πώληση όπλων 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενέκριναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμμαχία εργάζεται με την Ουάσιγκτον για να κατανοήσει την απόφαση της απόσυρσης. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζονται και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την επόμενη εβδομάδα. Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντάει η Κομισιόν. Ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πολύμηνη και τελικά άκαρπη προσπάθεια συνεννόησης για τις ανεξάρτητες αρχές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ενώ υπήρξε συνεννόηση, υπαναχώρησε κλείνοντας το μάτι στην αντιπολίτευση. Διαψεύδει ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο Κολαστήριο στους Αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, είμαστε στο δεύτερο μέρος εκπομπής να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκολεμά και πάμε σε ένα διαφορετικό τελείως κλίμα και πιο κοντινό σε εμάς, πιο ωραίο, πιο καλό, διότι τι, τον κύριο που έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον γνωρίσαμε σε πολλά, σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά τα τελευταία χρόνια προσωπικά εμένα μου έμεινε από τις ερμηνείες του στη Μάγισσα, από τις ερμηνείες του στο δικαστή, από εκείνο το έξοχο θεατρικό το που μεταφέρθηκε στο κινηματογραφικό που μεταφέρθηκε στο θέατρο του King, το Rita Hayworth τελευταία έξοδος, και τώρα ετοιμάζει και δύο νέες σειρές. Κύριε Νίκο Ψερά, χαιρετώ. Καλό χειμώνα να ευχηθώ, τι λέτε?
1: Καλά πρωτοβρόχια.
0: Δεν ξέρω πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Εγώ βγήκα έξω και ξαναμπήκα πάλι μέσα. Λέω να βάλω κάτι της πάνω μου.
1: Για διήμερο στην εξοχή και είμαστε κλεισμένοι μέσα σε ένα διαμέρισμα.
0: Τι ωραία.
1: Δεν πειράζει.
0: Και είχατε ανάγκη. Σας ακούσετε και λίγο κρυωμένος.
1: Είναι φρεσκό εγχειρισμένος.
0: Και ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ που μου κάνατε την τιμή. Τώρα εκείνο τον πληθυντικό τον πάμε συνέχεια.
1: Ναι, όχι στον ελληνικό. Στον ελληνικό.
0: Εντάξει, Νίκο μου, είναι πολλά τα χρόνια. Περαστικά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το ξέρω ότι είχε αναπνέω
1: επιτέλους.
0: Περιπέτεια. Ναι.
1: Πολύ σημαντική αναπνοή στη δουλειά μας και όταν έχεις διάφραγμα και δεν μπορείς να εισπνεύσεις έτσι όπως πρέπει, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά πρέπει να βρεθεί και ένας χρόνος που δεν έχεις τίποτα άλλο, δεν έχεις υποχρεώσεις. Εγώ μπόρεσα και είχα αυτή την εβδομάδα και μη, και έτσι μπόρεσα και έκανα την επέμβαση και τώρα σιγά σιγά μέρα μέρα
0: αναρρώνω. Ναι, θέλει και και ένα χρονικό διάστημα ανάρρωσης. Λοιπόν, ναι. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε για τη σύγκρουση, την καινούργια σειρά που θα βγει στο Μέγκα. Και είναι πάλι ενός δίδυμου που ξέρεις πάρα πολύ καλά και αγαπάς, φαντάζομαι, έτσι, της
1: πολύ,
0: Μελίνας.
1: Της Μελίνας Ταμπάνη και του Πέτρου του Καλκόβαλη. Τους αγαπώ, είναι πολύ καλοί μου φίλοι και οι δυο τους. Και με τον Πέτρο είμαστε μαζί και φαντάρι. Πριν από 30 χρόνια κάναμε περίπολο κάποτε στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ ήμουν φρέσκος ηθοποιός, είχα παίξει τότε μόλις την πρόβα νηφικού, η οποία προβαλόταν όσο ήμουνα στο στρατό. Και ο Πέτρος μου έλεγε πόσο πολύ αγαπάει το σινεμά και θέλει να γίνει σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
0: Άκου να δεις, και επέτυχε στο στρατό η πρόβα νηφικού,
1: Ναι.
0: Είχες δηλαδή και τα καλά σου, έτσι. Δεν σε
1: το στρατό, ο στρατός είναι ένα μεγάλο σχολείο. Δύσκολο, μεγάλο, γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο.
0: Και κρατάς και κάποιους ανθρώπους.
1: Η καθημερινότητά σου και κατ' επέκταση μετά τη ζωή σου όλη.
0: Για πες μου σε παρακαλώ, Νίκο, η σύγκρουση που συμπροταγωνιστείτε με τη Μαρία Ναυπλιώτη, να το πω έτσι.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα ότι πρωταγωνιστούμε. Πρωταγωνιστούν κυρίως τα νέα παιδιά, δηλαδή η Ελίζα Ισκολίδη, ο Δημήτρης Καπουράνης, η Κάκια Γουλιώνη. Αυτοί έχουν πιο δυνατούς ρόλους. Εμείς είμαστε πιο πολύ σαν guest με τη Μαρία, κάνουμε ένα ζευγάρι όπου το παιδί μας με την έναρξη της σειράς σκοτώνεται σε ένα τροχαίο, σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα που οδηγεί το αυτοκίνητο ο Δημήτρης Καπουράνης, Παύλα, σύντροφός της. Αρχίζει μια ολόκληρη διαμάχη και δικαστική έτσι περιπέτεια, γιατί εμείς συσχετιζόμαστε με τη γυναίκα μου, Μαρία Ναυπλιώτου, ότι σκότωσε το παιδί μας και εμένα. Και το δολοφόνησε επί της ουσίας και ο ίδιος ισχυρίζει ότι ήταν ένα απλό ατύχημα. Και αυτό το βλέπουμε μέχρι τα 8 επεισόδια. Δηλαδή, περί αυτού πρόκειται. Η σειρά ξεκινάει με το ατύχημα, γι' αυτό λέγεται και η σύγκρουση. Και ψάχνουμε να βρούμε τι κρύβει αυτός ο τύπος, ο οποίος φαίνεται καθόλου εντάξει και ήρεμος και ειλικρινής.
0: Νίκο, σε κυνηγάνε, Μαρία, κυνηγάνε αυτά τα έργα, έτσι. Τώρα μου φέρνει το δικαστή στο μυαλό μου με αυτή την ιστορία.
1: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν και δεν μοιάζουν ταυτόχρονα. Ενώ φαινομενικά μοιάζουν σαν ιστορίες, είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα και ευτυχώς δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Εγώ δεν είμαι ο Μανώλης Σταδέρης, ο οποίος είναι μέσα στη νύχτα. Εδώ είναι ένας άνθρωπος πιο σπασμένος από μένα, πιο ταλαιπωρημένος, χωρισμένος πολλά χρόνια με τη Μαρίνα Φλιώτου, αλλά του συνέδεε αυτή η κόρη και νοιάζονται πολύ ο ένας για τον άλλον πάρα αυτά. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποφέρει την καρδιά του, είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ταλαιπωρημένος.
0: Είναι δραματικής, να το πω η σειρά αυτό.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι καταλαβαίνω.
1: Ποτέ. Με όλα αυτά που λέμε,
0: να είναι θα ήταν δύσκολο. Δηλαδή, θα ήταν δύσκολο να το γυρίζαμε στο Τσάμικο. Ναι, το καταλαβαίνω. 12 επεισόδια.
1: Τα επεισόδια είναι 8.
0: Α, είναι μίνι σειρά. Είναι ωραίο. Είναι καλό να είναι μίνι σειρά.
1: Θα προβληθεί από τον Οκτώβριο στο Μέγκα και χαιρόμαστε πολύ γιατί κάθε φορά που βλέπεις νέους ηθοποιούς να είναι τόσο δοσμένοι και τόσο ταλαντούχοι και τόσο παρόντες σε αυτό που συμβαίνει, είναι συγκινητικό. Βέβαια εδώ έχουμε, εκτός από τους συγγραφείς μας, έχουμε τον Αλέκο τον Κυράνη στη σκηνοθεσία που είναι πάρα πολύ ωραίος και διεύθυνση φωτογραφίας κάνει ένας παλιός μου φίλος, ο Έλτον, ο οποίος ήταν ο βασικός οπερατέρ του Κοκκινόπουλου. Όλα αυτά τα επεισόδια της δεκάδης εντολής ήταν ο Έλτον τότε, πρώτη φορά το βλέπω εγώ, με μια κάμερα συνέχεια στον ώμο και είχε την αίσθηση ότι βλέπεις την ιστορία από την κλειδαρότρυπα.
0: Ωραίο, φαίνεται να σ' αρέσει αυτή όλες οι δουλειές που κάνεις είναι ωραίες. Το έργο συνεχίζεται στο θέατρο ή τελείωσε?
1: Τελειώσαμε την Κυριακή, αλλά
0: θα ξαναπάτε τον Οκτώβρη.
1: Θα ξαναπάμε από αρχές Οκτώβρη. Θα παίζουμε Παρασκευή, διπλή παράσταση το Σάββατο και Κυριακή.
0: Άντε να έρθω να το δω κι εγώ που δεν μπόρεσα.
1: Αμήν. Βέβαια, γιατί και πολύ καλά πήγε και πολύ άρεσε σαν παράσταση.
0: Βέβαια.
1: Και κερδίθηκε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, γιατί οι άντρες κυρίως, μεγάλοι θαυμαστές της ταινίας, ήταν πολύ επιφυλακτικοί και το γράφανε.
0: Ναι.
1: Το γράφανε κάτω από την προπόληση ότι τι κάνετε μωρέ, ας πούμε, αυτή είναι μια ταινιάρα μυθική, τους μύθους δεν τους αγγίζουμε και θα φάτε τα μούτρα σας. Και οι ίδιοι γράφανε μετά πόσο γεμάτοι φύγανε από αυτή την παράσταση και πόσο γρήγορα ξεχάσανε την ταινία.
0: Και όμως τους μύθους τους αγγίζουμε. Είσαι υπέρ του να γίνεται μια ταινία θρύλος να μεταφέρεται στο θέατρο? Να τώρα παίζετε το Τζένι Τζένι, ας πούμε, που
1: ναι,
0: είναι επίσης.
1: Αρκεί να μπορεί να γίνει. Το Τζένι Τζένι εγώ θα πάω να το δω την άλλη εβδομάδα. Ακούω τα καλύτερα.
0: Να πας.
1: Οι σκηνοθέτες οι δύο που είχα, ο Δημήτρης και ο Ρέστης Σταυρόπουλος στη Ρίτα Χέιγουορθ, συνσκηνοθετούν με τον Νίκο Καραφάνο το Τζένι Τζένι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, να πας Νίκο.
1: Yes, το είδες?
0: Ναι, πήγα.
1: Χαίρομαι.
0: Είναι εξαιρετική παράσταση.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα είναι ωραία δουλειά.
0: Βγαίνεις με άλλα συναισθήματα έτσι.
1: Συντέπει μου, ποτέ δεν ξέρεις αν μια ταινία μπορεί να μεταφερθεί. Εγώ όταν με κάλεσε ο παραγωγός και Δημήτρης Αλληναρχή Μαντρίτης και μου το είπε, γέλασα στην αρχή και του λέω, σοβαρά, και πώς θα το κάνουμε αυτό?
0: Ναι.
1: Γιατί σε μια ταινία έχεις 300 βοηθητικούς ηθοποιούς σε ένα προάβλιο χώρο, βάζεις ένα κομμάτι όπερας και τραβάς σιγά σιγά προς τα πάνω με ένα γερανό την κάμερα και έχεις ένα καταπληκτικό πλάνο. Χωρίς να έχει υποθεί τίποτα, υπόνονται χιλιάδες πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει στο θέατρο. Και εκεί μου είπε ότι δεν θα το κάνουμε μόνοι μας θέατρο, ότι υπάρχει μια θεατρική διασκευή από Άγγλους συγγραφείς με την έγκριση του Στίβεν Κίνγκ. Και εκεί είπα, okay, θέλω λίγες μέρες να δω το κείμενο, να ξαναδώ την ταινία και να δω αν με βλέπω μέσα σε όλο αυτό τον κόσμο.
0: Μπορείς. Ναι. Ναι, είναι, μα είναι και τρομερή ταινία. Δεν...
1: Είναι, γιατί το να βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει φυλακιστεί αδίκως, να ταλαιπωρείται για 19 χρόνια έχοντας φάει δις ισόβια, να βρίσκεται σε ένα περιβάλλοντα χώρο με φωνιάδες και ανθρώπους που δεν ξέρεις το επόμενο δευτερόλεπτο πώς θα πράξουν.
0: Και δεν τα είδες στην ταινία.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο η παράσταση και το κείμενο μιλάνε κυρίως για την ανδρική φιλία, μιλάνε για την ελπίδα, για...
0: Κυρίως για την ελπίδα.
1: Μιλάνε κυρίως για την ανδρική φιλία.

0: που ξαναβρίσκεσαι με την Αφλιώτη, πάλι ζευγάρι.
1: Δεν είμαστε ζευγάρι με τη Μαρία.
0: Τι
1: είμαστε γείτονες.
0: Α, εντάξει.
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα που τα έχει γράψει λίγο μπερδεμένα.
0: Α, από εκεί θα το πήρα.
1: Η Μαρίνα Καλογύρου θα είναι η σύζυγός μου. Η Μαρίνα Αφλιώτου μένει σε μια απέναντι πολυκατοικία και είναι παντρεμένη με τον Χάρη Φραγκούλη. Και οι δύο οικογένειες έχουμε γιους οι οποίοι είναι στην εφηβεία. Ο δικός μου γιος είναι στα κόκκινα. Είναι ένα παιδί που κάνει πολεμικές τέχνες. Και το παιδί της απέναντι πολυκατοικίας είναι ένα παιδί πιο μαζεμένο και πιο δειλό. Με το που ξεκινάει η σειρά, ο γιος μου χτυπάει πολύ άσχημα το άλλο παιδί.
0: Α, πάλι.
1: Και ενώ ερχόμαστε στο μπάσκετ, εκεί που παίζουν, γίνεται μία πάλι και τον χτυπάει άσχημα ο γιος μου, γιατί τα παιδιά είναι όπως είναι οι γονείς. Πίσω από ένα επιθετικό παιδί κρύβεται ένας επιθετικός μπαμπάς. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Και όλο το σύριαλ έχει να κάνει μετά από αυτό το χτύπημα, ότι εγώ πηγαίνω να τα βρω με τους γείτονες και όχι απλώς δεν τα βρίσκουμε, ξεκινάει πόλεμος.
0: Ξεκινάει, μάλιστα. Είναι...
1: Και ο πόλεμος αυτός παίρνει, συμπαρασύρει όλο το συγκρότημα των πολυκατοικιών.
0: Είναι ισπανικό βερσιόν.
1: Είναι γυρισμένο στη Βραζιλία, στο Ρίο δε Ζανέιρο, από πιτσιρικάδες κινηματογραφιστές. Είναι 12 επεισόδια. Αυτό είναι μια σειρά που όταν την είδα εγώ πριν από 1,5 χρόνο περίπου, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ήμουνα με κομμένη ανάσα.
0: Αλήθεια.
1: Για το πού πάει και το τι θα γίνει. Και υπάρχει έτσι ένα πολύ ωραίο cast. Υπάρχει ο Αλέξανδρος Αβρανάς, ο οποίος θα σκηνοθετήσει για πρώτη φορά τηλεόραση. Ο Ρίσβες και η Σακαλή γράφουν τα σενάρια. Και
0: αυτό
1: τα...
0: είναι για τον Α, Νίκο, ε?
1: Αυτό είναι για τον Α, ναι. Δεν γνωρίζω πότε θα βγει στον αέρα.
0: Την καινούργια σεζόν.
1: Πάντως, από αρχές Ιουνίου μπαίνουμε σε γυρίσματα. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε θέατρο που συνεχίζεται. Έχουμε ένα σύριαλ που δύο που έχετε τελειώσει τα γυρίσματα της σύγκρουσης.
1: Όχι. Εγώ θα τελειώσω κάποια στιγμή γύρω στις 25 Μαΐου και αρχές Ιουνίου ξεκινάω την καινούργια δουλειά.
0: Θέλω τώρα να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι και να σε ρωτήσω λίγο για την κυρία Ελένη Καρακούλη. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζεις.
1: Λίγο
0: κάπως, έχετε μία γνωριμία. Λοιπόν,
1: είμαστε μαζί 14 χρόνια και 13 παντρεμένοι.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι η σύζυγος του Νίκου Ψαρά. Σκηνοθέτης κυρίως, να πω έτσι, δεν είναι?
1: Ψήνε.
0: Αυτό δεν είναι, το βασικό επάγγελμα.
1: Το πρώτο της πτυχίο ήταν ελληνική φιλολογία και ως φιλόλογος εργάζεται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών 5 χρόνια περίπου. Το δεύτερο πτυχίο της ήταν στη θεατρολογία Αθηνών. Και μετά ακολουθήσανε σπουδές σκηνοθεσίας και δραματουργίας στη Γερμανία.
0: Επειδή έχετε δουλέψει μαζί και νομίζω 4-5 φορές, αν θυμάμαι.
1: 5, ναι. 5.
0: Μπράβο. Πώς είναι να σε σκηνοθετεί η γυναίκα σου, δηλαδή? Πώς είναι?
1: Ωραία είναι και δύσκολα είναι. Αλλά αν δεν πήγαινε καλά, νομίζω δεν θα το επαναλαμβάναμε. Δηλαδή, το δεις εξαμαρτήν, που κάνουν ροσοφού, όπως λέγανε οι προγονείς μας. Με την Έλενα υπάρχει μια μεγάλη αγωνία από τη μία, αλλά κυρίως χαρά από την άλλη, γιατί μπορώ και παρακολουθώ όλη τη δημιουργία της παράστασης. Από τη μετάφραση που θα κάνει η ίδια, τη διασκευή της, την επιλογή συντελεστών, ηθοποιών, οι πρόβες, είμαι κομμάτι όλης της δουλειάς. Ενώ αλλιώς πηγαίνω την πρώτη μέρα στην ανάγνωση της καινούργιας θεατρικής παραγωγής. Τώρα τα υπόλοιπα έχουν λυθεί, δεν αφορά, τα βρίσκω.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραία να ζεις
0: μια ατμόσφαιρα
1: από τα σπάργανα.
0: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο. Πώς είναι να είσαι σε ένα σπίτι εντελώς προστατευμένο από θεατρικά πράγματα, είτε αυτό είναι τηλεόραση, είτε είναι σινεμά, είτε είναι θέατρο, και πώς είναι να είναι σαν ένα κουκούλι, ας πούμε, δηλαδή και ο γιος σας έχει μία, νιώθει ότι στο σπίτι υπάρχει αυτό, δηλαδή δεν μιλάμε για

0: πράγματα. Πολύ, μιλάμε πιο πολύ για τις κοινές μας δουλειές.
1: Στο σπίτι μας μιλάμε πιο πολύ για ποδόσφαιρο. Όσο παράλογο και να ακούγεται, παρότι ούτε εγώ ούτε η μαμά του έχουμε ιδέα από μπάλα. Το αγαπάει τόσο πολύ ο ίδιος το ποδόσφαιρο.
0: Που τι ομάδα είναι το παλικάρι, συγγνώμη για να δω.
1: Και τώρα είναι μια ομάδα που είναι διαφορετική από τον μπαμπά, οπότε δεν θέλω να την αναφέρω, γιατί στεναχωρέθηκα πολύ που το παιδί μου με πρόδωσε.
0: Δηλαδή εγώ δεν θα μάθω αν είμαστε στο σωστό δρόμο, Νίκο.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός δρόμος.
0: Εμένα είναι ο κόκκινος, για να σου δώσω έτσι να καταλάβεις.
1: Ο γιος μου σας ακολουθεί σε αυτόν τον δρόμο.
0: Κατάλαβα.
1: Πάντως, εγώ είμαι σε άλλο, σε άλλη κατεύθυνση.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Πώς είναι λοιπόν να είσαι έτσι σε ένα σπίτι που κυριαρχεί, ας πούμε, η κουβέντα για το θέατρο, για το σινεμά, έχετε κοινά ενδιαφέροντα.
1: Ένα παιδί πρέπει να ακούει για τα πάντα. Και εμείς όταν κάνουμε κουβέντες με τον Πάνο, δεν μιλάμε μόνο για θέατρο, ούτε μόνο για τηλεόραση, ούτε μόνο για το βιβλίο που γράφει η μαμά του.
0: Ναι,
1: μιλάμε για πολλά άλλα θέματα, γιατί το παιδί θα πρέπει να έχει μια σφαιρική ενημέρωση πραγμάτων. Εγώ πιστεύω ότι το σχολείο, το εκάστοτε σχολείο που πηγαίνει το παιδί, θα πρέπει να το γεμίζει με ερεθίσματα. Δεν να το μαστιγώνει για να μάθει παπαγαλία κάποια πράγματα που δεν θα του μείνουν την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να στέλνουμε τα παιδιά μας σε ξενόγλωσσα σχολεία όπως έχουμε κάνει εμείς, όπου προσπαθούν ξένοι καθηγητές μακριά από την ελληνική κουλτούρα να μεταλλάξουν τα παιδιά σε κάτι που δεν είναι, με ένα βίαιο τρόπο. Το θεωρώ τεράστιο λάθος, είτε αυτό είναι αγγλικό σχολείο, είτε είναι γαλλικό, είτε γερμανικό. Τα παιδιά, τα ελληνάκια, έχουν μια μητρική γλώσσα που λέγεται ελληνική, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Και επίσης θα πρέπει να μεγαλώνουμε με δικές μας μυρωδιές, με δικά μας βιώματα, με δικά μας συναισθήματα. Οπότε το σχολείο πρέπει να το γεμίζει με ερεθίσματα σε όλες τις κατευθύνσεις. Τέχνες, αθλητισμό, ιστορία, φιλοσοφία, τα πάντα, μαθηματικά, γλώσσα. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και στο σπίτι, να τον γεμίζουμε με διαφορετικά ερεθίσματα. Δηλαδή θα πάμε να δούμε έναν αγώνα, θα δούμε και μια ταινία, θα δούμε και θέατρο, θα πάμε να δούμε και ένα τσίρκο, θα κάνουμε και μια βόλτα στην εξοχή, θα μιλήσουμε για τη θάλασσα, δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ποικιλία. Αλλιώς φτάνει σε ένα σημείο το παιδί σου να έχει μισήσει μια τόσο ωραία δουλειά που λέγεται θέατρο.
0: Έλατε.
1: Όταν το ακούει συνέχεια.
0: Τι καταλαβαίνεις ότι μπορεί να του αρέσει ή τι αρέσει στον μπαμπά που μπορεί να το πάρει ένα παιδί?
1: Εμένα μου με
0: θέατρο, το σινεμά ή η τηλεόραση? Ναι, για πες.
1: Μου λέει, μπαμπά, πιστεύεις ότι θα μπορούσα να γίνω ηθοποιός, καλός ηθοποιός? Του λέω, δεν ξέρω. Του λέω, θέλω να γίνεις κάτι που θα αγαπάς εσύ. Και άμα το αγαπάς θα το κάνεις καλά. Μου λέει, θα γίνω ένας πολύ καλός ηθοποιός που θα παίζει μόνο ρόλους ποδοσφαιριστών.
0: Θα κάνει λεφτά πολλά, πες του.
1: Το γύρισε όλο προς τον αθλητισμό πάλι.
0: Ναι. Εντάξει, να σου πω, ένα παιδί, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, 11 είναι ο γιος?
1: 11,5 είναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι ακόμα σε μια πολύ εύφυλαστη ηλικία. Νίκο, να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο της Έλενας. Μπορεί να μας τα πει η ίδια ή θα σας...
1: Το δεύτερο βιβλίο της τώρα, μέσα στο Μάιο, της εκδόσης Καστανιώτη, mm-hmm. θα λέγεται Υπουργείο Μοναξιάς, είναι το πρώτο της μυθιστόρημα. Έχει βγάλει πριν από 1,5 χρόνο 10 διηγήματα πάλι από τον Καστανιώτη, που το βιβλίο λέγεται 10 τρόποι να εκτεθείς και ήταν 10 ιστορίες γυναικών. Τώρα εδώ στο Υπουργείο Μοναξιάς κάνει μια βουτιά σε πολύ πιο βαριά θέματα, αλλά μέσα από μια τρομακτική φαντασία και χιούμορ. Όχι, να κάνει με τη μοναξιά, που είναι μια μάστιγα φαινομενικά γυριότερων ανθρώπων, των ηλικιωμένων, κατ' επέκταση όλης της ανθρωπότητας και όλων των ηλικιών.
0: Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο,
0: και...
1: είναι πολύ
0: δύσκολο. Είναι άλλο να επιλέγεις τη μοναξιά και άλλο να είσαι μόνος χωρίς να το θες.
1: Ότι η μοναξιά δεν παλεύεται από καθέναν μας. Ακόμα και να θέλουμε μία ησυχία, τη θέλουμε ως μία παύση. Το να είσαι εντελώς μόνος, νομίζω είναι ένας από τους μεγαλύτερους εφιάλτες του ανθρώπου. Όταν λέει έχεις ανθρώπους, έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά.
0: Έχεις φίλους.
1: Που φαινομενικά, ναι, φαινομενικά έχεις παρέα και μέσα σε όλα αυτά είσαι τρομακτικά μόνος, τότε υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και περί αυτού πρόκειται το βιβλίο της.
0: Αφορά λοιπόν ένα πολύ βασικό θέμα που είναι η μοναξιά, η ανθρώπινη μοναξιά. Για πες μου, γιατί είναι και ο χρόνος μας περιορισμένος. Βλέπω αναθεμάτων. Θέατρο, σινεμά ή τηλεόραση? Που ξέρει πλέον εσά καλύτερα.
1: Εγώ το σινεμά το αγαπώ, γιατί είναι το μόνο που δεν έχω χορτάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω χάσει σπουδαίες ταινίες που μου ερχόντουσαν προτάσεις στο παραπέντε, αλλά ήδη τρέχανε διάφορες θεατρικές παραστάσεις ή τηλεοπτικές υποχρεώσεις και δεν μπορούσα να φύγω και να πάω, ας πούμε, 2 εβδομάδες στη Μονεβασιά να κάνω γυρίσματα ή 1 εβδομάδα στο Βερολίνο. Οπότε χαλώντουσαν αυτές οι δουλειές και μου έχει μείνει σαν ένα αποθυμένο.
0: Έχει καιρό. Έκανες
1: είμαι πολύ
0: τελευταία ακόμα. Τελευταία πτήση. Κλήση, μάλλον. Τελευταία κλήση.
1: Η τελευταία κλήση ήταν φέτος. Πέρυσι έκανα το υπάρχω. Αλλά εντάξει, αυτές είναι, ξέρεις, μικρές συμμετοχές. Μακάρι να μου κάτσουν ωραία πράγματα στο μέλλον, εγκαίρως, ώστε να μπορώ να τα κάνω.
0: Μακάρι, εγώ σου το εύχομαι.
1: Λοιπόν, το θέατρο πάντα ήταν για μας μια βάση. Και πάντα μένει ως έτσι.
0: Ναι. Πρέπει να σε αφήσω γιατί ο χρόνος τελείωσε. Σου αφιερώνω το τραγούδι που σου ζητήσαμε να μας πεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί
1: εγώ για τη φιλοξενία
0: και
1: για τα όμορφα
0: λόγια.
1: Ήταν
0: μια δύσκολη μέρα για σένα, αλλά σε ευχαριστώ ιδιαίτερα πάντα που δεν μου λες όχι. Να είναι όλα καλά. Να είναι όλα καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο
0: και σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο και χαιρετισμού στη γυναίκα σου.
1: Yeah. Yeah. Okay.

0: Μια ερημική και να πλώναμε εκεί τη ζωή μας το βήμα.
1: Αυτό ήταν. Σας αφιερώνω και αυτό το τραγούδι. Θα το πούμε το άλλο Σάββατο.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η εθελοντική ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 2 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακημίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παραταταμένο το αδίέξοδο στη Μέση Ανατολή απορρίφθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο η νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Μένονται συγκρούσεις Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο, όλοι χαμένοι από τον πόλεμο. Δύο μήνες μετά, επισημαίνει σε ανάλυση του το CNN. Ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Βερολίνο. Το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 στρατιωτικούς από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμμαχία εργάζεται με την Ουάσιγκτον για να κατανοήσει την απόφαση της απόσυρσης. Επιθετική τακτική Τραμπ και προς την Ευρώπη, ανακοίνωσε δασμός ύψους 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά οχήματα. Ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης, αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πολύμενη και τελικά άκαρπη προσπάθεια συνεννόησης για τις ανεξάρτητες αρχές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ενώ υπήρξε συνεννόηση, παναχώρησε κλείνοντας το μάτι στην αντιπολίτευση. Διαψεύδει ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέα στοιχεία φρίκης από το γυροκομείο κολαστήριου στους αμπελόκηπους. Εκβίαζαν κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ. Ερευνητής Ελλάς και η σύλληψη της 70χρονης ιδιοκτήτριας. Χειμωνιάτικη παρένθεση στην καρδιά της άνοιξης που χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιόνια. Στα ορεινά, πότε υποχωρούν τα φαινόμενα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις για την επίτευξη εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, με αξιωματικό του Ουρανικού Στρατού να εκτιμά ότι είναι πιθανή επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Κοντά μου είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης, εδώ στο στούντιο, με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για να δούμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, πού βρισκόμαστε και πόσο τελικά αυτό το αδιέξοδο παραμένει.
5: Δυστυχώς παραμένει, Ευρυδίκη. Το Ιράν υπέβαλε μια νέα πρόταση στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές σε μια τελευταία προσπάθεια να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, που παραμένουν σε αδιέξοδο παρά την εκεχηρία. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης, αν και φαίνεται ότι το Ιράν υποχωρεί σε κάποια σημεία. Δήλωσε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν συμφωνία με το Ιράν. η νέα πρόταση του Τραμπ, η οποία η νέα πρόταση του Ιράν που δεν ικανοποίησε τον Τραμπ, τον ανάγκασε τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει δήλωση πως ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία. Τι προέβλεπε τώρα η Ιρανική πρόταση, Βρυδίκη? Προέβλεπε άνοιγμα των στενών του ορμού και τερματισμό του αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν, αφήνοντας τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα αργότερα.
4: Και με συγχωρείς, και για το θέμα του ναυτικού αποκλεισμού δεν επέμενε το Ιράν? Γιατί στην προηγούμενη πρόταση επέμενε να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός.
5: Δεν υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό. Δεν υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό. Προφανώς και θα το απορρίπτει. Mm-hmm. Τώρα, ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης εντελώς συνταγματικό τον νόμο του 1973 που περιορίζει τη χρήση βίας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αν και σε επιστολή του προς τους ηγέτες του νομοθετικού σώματος υποστήριξε ότι οι εχθροπραξίες με την Τεχεράνη έχουν τερματιστεί. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν κυρώσεις σε βάρος όσων πληρώνουν διόδια στο Ορμούς. Με το τέλος του πολέμου, οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα, υπό Τραμπ, για το πετρέλαιο. Η επανέναρξη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι πιθανή και τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμία υπόσχεση ή συμφωνία, δήλωσε ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασάντι, αναπληρωτής επιθεωρητής του Κεντρικού Επιτελείου Επιχειρήσεων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Από το Βερολίνο τώρα, ως αναμενόμενη χαρακτήριση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος στην απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από βάσεις επί του γερμανικού εδάφους, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στην Γερμανία εξυπηρετούν και τα συμφέροντα των ιδίων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.
4: Μας πεις περισσότερα για την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από την Γερμανία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως με ενημερώνει η συνάδελφη, τον Γιώργο το Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Ο οποίος μας ακούς, Γιώργο?
6: Σας ακούω, καλό μεσημέρι στους ακροατές και εσένα, Ευρυνίκη.
4: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ο οποίος βρίσκεται βέβαια μέρες τώρα και καλύπτει τον πόλεμο, δίνοντας μας τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, με κέντρο βέβαια με βάση το Ισραήλ. Έχουμε πολεμικά μέτωπα, 13 νεκρούς συμπεριλαμβανομένων ενός παιδιού, όπου ανεβαίνει ο απολογισμός των θυμάτων, Γιώργο, από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο.
6: Κοιτάξτε, ο Νότιος Λίβανος είναι το βασικό πεδίο αυτή τη στιγμή στο οποίο επιχειρούν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Έχουν εισβάλει, όπως όλοι θυμόμαστε, από τις 2 Μαρτίου μέσα σε 1,5 χρόνο ξανά. Και εκεί είναι το κύριο σημείο δράσης τους. Υπάρχουν πολλές ενημερώσεις, θα τις έλεγα, ή αλλιώς προειδοποιήσεις ή τελεσίγραφο για την εκένωση περιοχών στο νότο. Έχουν ξεπεράσει τους 10 οι νεκροί, από όσο γνωρίζουμε. Όπως είπες και εσύ, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Περισσότεροι είναι οι τραυματίες. Είναι 50 μέσα σε ένα 24ωρο τα Ισραηλινά πλήγματα από αέρος, και εκείνο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το αποκρυπτογραφήσουμε, γιατί δεν μας λένε και ιδιαίτερα πράγματα. Το Ισραήλ, από ό,τι δείχνει, προετοιμάζεται για κάτι το οποίο ενδεχομένως να γίνει σε επίπεδο κλιμάκωσης στο βόρειο μέτωπο.
4: Ετοιμάζεται λοιπόν και για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει δεύτερο πεδίο διαπραγματεύσεων και να υπάρξει με κλιμακούμενη επιχείρηση, μας λες.
6: Αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι εδώ έχουν δώσει μια εντολή να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας στο βορρά. Βεβαίως αυτό το μέχρι στιγμής δεν έχουμε και δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, και δεν υπάρχει και κάποια εξήγηση από την πλευρά των δυνάμεων ασφαλείας, γιατί έχουμε ρωτήσει. Αλλά φαίνεται ότι τα αλλάζουν αυτά και λένε ότι πολύ πιθανό να έχουμε ξανά κάτι αρκετά επικίνδυνο στο βορρά για τους πολίτες που βρίσκονται στο βόρειο μέτωπο. Και αυτός είναι και ένας λόγος, Ευρυδίκη, που αυξάνονται τα συγκεκριμένα μέτρα. Πάντως, εκείνο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη μεγάλη εικόνα, και η οποία αφορά βεβαίως και το κομμάτι του Ιράν, είναι ότι εδώ στο Ισραήλ συντάσσονται απόλυτα με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λένε ότι αυτό πρέπει σε κάθε περίπτωση να ξεκαθαριστεί είτε με διπλωματικά μέσα είτε με την βία. Αν δεν γίνει, το Ισραήλ υποχρεώνεται να προχωρήσει, όπως λένε, σε μια νέα επιχείρηση κατά των Ιρανών, κατά της Τεχεράνης. Το Ισραήλ, κακά τα ψέματα, Ευρυδίκη, θέλει να σηκώσει το γάντι από την πρώτη μέρα της εκεχηρίας στην οποία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και ενισχύεται με διάφορα μέσα, με νέους πυράβλους, επανεξοπλίζεται και επανεξοπλίζονται όμως, αυτό το οποίο παρατηρούμε, είναι και οι χώρες του κόλπου, γιατί έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπάρχουν υλικά, έχουν ζητήσει να υπάρχουν νέοι πύραυλοι και αντιεροπορικοί πύραυλοι αντιβαλιστικοί. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι η διαδικασία κυλά κάπως διαφορετικά. Και εκείνο το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι θέλουν όλες οι χώρες και στον κόλπο και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα
4: για κάθε ενδεχόμενο.
6: Για κάθε, μπορεί να είναι προληπτικές οι κινήσεις οι οποίες γίνονται. Άλιστα. Γιατί βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ προτάσει τη διπλωματία, προτάσει πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το πολεμικό πεδίο παρά τις απειλές.
4: Αλλά μάλλον στήκαν κάροτ που λέμε δηλαδή και με το γλυκό και με το άγριο, νομίζω ότι επιμένει σε κάθε περίπτωση, όχι σε αυτή την περίπτωση, και με τους δασμούς το βλέπουμε στην Ευρώπη και παντού το εφαρμόζει. Επί της ουσίας απορρίπτει τη νέα πρόταση της Τεχεράνης λοιπόν και το Ισραήλ.
6: Το απορρίπτει, ναι, αλλά μάλιστα. Από την άλλη πλευρά δεν βλέπουμε ότι θέλει να κάνει κάτι, θέλει περισσότερο μήπως και αυτός να κερδίσει λίγα 24 ώρα, όπως το επιδιώκουν και οι Ιρανοί αυτό, και από την άλλη πλευρά να δει τελικά πού και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να πιέσει περισσότερο το Ιράν για να αναθεωρήσει κάποια τμήματα της νέας πρότασης την οποία έχει, μάλιστα, καταθέσει.
4: Λοιπόν, Γιώργο Σιδέρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και την εικόνα που μας έδωσες από το Ισραήλ. Καλή συνέχεια. Εμείς ερχόμαστε πάλι στο στούντιο. Παραμένει ο Δημήτρης Φαναριώτης κοντά μου. Λέγαμε πριν, Δημήτρη, για την πρόταση, μάλλον την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από την Γερμανία. Ακούσαμε και από το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο και φυσικά δούμε, συντάσσεται με τους Αμερικανούς, έτσι.
5: Σωστά, Ευρυδίκη. Καταρχάς να πούμε ότι χτες ο Αμερικανός Πρόεδρος έβγαλε ξανά από τη φαρέτρα το ένα από τα αγαπημένα του όπλα, τους δασμούς, λέγοντας ότι θέλει να αυξήσει κατά 25% στα οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζει γενομένης από την επόμενη εβδομάδα, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι δεν συμμορφώνονται με τη διμερή εμπορική συμφωνία. Αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, ο Μπερτ Λάγκε, μετά την ανακοίνωση Τραμπ για αύξηση των δασμών, ενώ εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την κοινή δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε επιβολή περαιτέρω δασμών. Στο στόχαστρο τώρα του Αμερικανού Προέδρου Ευρυδίκη μπήκαν τόσο τα αυτοκίνητα όσο και τα βαρέα οχήματα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποιες κατηγορίες αφορά το μέτρο. Και πρόσθεσε ο κ. Τραμπ ότι είναι πλήρως κατανοητό και συμφωνημένο ότι αν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά κατασκευάζονται σε εργοστάσια στις ΗΠΑ, δεν θα επιβάλλονται δασμοί. Η ανακοίνωση αυτή τώρα έγινε λίγες μέρες μετά την έντονη διαμάχη Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ σχολίασε ότι είχε ενημερώσει την πολύ όμορφη χώρα της Γερμανίας για την απόφασή του, κατηγορώντας τις εταιρείες Mercedes και BMW ότι εξαπατούσαν τους Αμερικανούς για χρόνια. Πριν από λίγο, η εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ είπε ότι η συμμαχία εργάζεται με τις ΗΠΑ προκειμένου να κατανοήσει την απόφαση Τραμπ για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από τις βάσεις των ΗΠΑ στην Γερμανία. Συνολικά, να σου πω εδώ, Ευρυδίκη, ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί στην Γερμανία είναι περίπου 30.000 και η μεγαλύτερη βάση είναι αυτή του Ραμστάιν που έχει 9.800 στρατιωτικούς. Τέλος, κλείνω με την ανάλυση του CNN ότι επισημαίνει ότι μετά από 2 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου η κατάσταση παραμένει δύσκολη, οι επιπτώσεις απλώνονται σε όλο τον κόσμο και δεν υπάρχουν πραγματικοί νικητές από τον πόλεμο, αλλά υπάρχουν απλώς ορισμένες χώρες που είναι συγκριτικά καλύτερα τοποθετημένες για να διαχειριστούν τις συνέπειες αυτού του πολέμου.
4: Επί της ουσίας λέει ότι όλοι είναι χαμένοι μετά τον πόλεμο.
5: Αυτό.
4: Τον οποίο επειδή ο κύριος Τραμπ να τελειώσει
5: και,
4: με
5: και χαμένοι να προσθέσω είμαστε και εμείς οι καταναλωτές, έτσι, ανά τον πλανήτη.
4: Βεβαίως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Ναι. Το ράλι των τιμών των καυσίμων, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η διεθνής ενεργειακή αστάθεια και η αύξηση των τιμών του πετρελαίου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέα ανωδική κίνηση τις επόμενες ημέρες. Στο ρεπορτάζ της Ραλίου Αλεξοπούλου ακούμε τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.
7: Οι αγορές φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι πιθανόν να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αρχίσει και πάλι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς. Το πετρέλαιο διατήρησε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα τα κέρδη του, με την τιμή του Brent να καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο περίπου 5,5% και το αργό πάνω από 11%. Το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν και ο περιορισμός των προσδοκιών ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν σύντομα διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ανόδου των επιτοκίων από τον Ιούνιο. Η ανωδική πορεία των τιμών χονδρικής προμηνύει νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια τις αμέσως επόμενες ημέρες στην Ελλάδα.
8: Έχουν περιοριστεί εξορμήσεις και όσο μπορούμε απολαμβάνουμε την Αττική γη.
9: Είναι υψηλά, όμως έχει κατέβει λίγο. Εντάξει, μακάρι να μην ανέβει κι άλλο.
7: Η μέση τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να κινηθεί ακόμη υψηλότερα από τα 2,058 ευρώ το λίτρο που ήταν στις 29 Απριλίου. Ανωδικά και για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είχε ενισχυθεί κατά περίπου 8 λεπτά μέσα σε λίγες ημέρες.
10: Ένα είναι σίγουρο, ότι όσο η κρίση συνεχίζεται και στο βαθμό που αυτό επηρεάζει την κοινωνία, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν αφήνουν κανένα πίσω.
7: Καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης διαδραματίζει η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στην Αγγλία.
4: Σφόδρη κριτική στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αιχμή την πολυμήνη και τελικά κάποια προσπάθεια συνεννόησης για τις ανεξάρτητες αρχές άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα την πρόταση του Πασό για τετραήμερη εργασία ως ανέφικτη. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
11: Στην πρωινή τηλεοπτική συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο κ. Μαρινάκης ανέλησε όλο το χρονικό των συνεννοήσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ που σχετίζονται με τις ανεξάρτητες αρχές, αφήνοντας συνεχείς αιχμές εναντίον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έκλεινε το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση, πάτησε σε 2 βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί τώρα, κουνάει το δάχτυλο στην κυβερνητική παράταξη. Τοποθετήθηκε επίσης ο κύριος Μαρινάκης για την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη που σχετίζεται με την τετραήμερη εργασία, πυροδοτεί και εκτοξεύει τα προβλήματα, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου. Οδηγεί είτε σε λουκέτα, είτε σε ανεργία, είτε σε παραπάνω ακρίβεια. Ανέλησε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το διτό πλαίσιο της στρατηγικής, της οικονομικής στρατηγικής που προωθεί η κυβέρνηση. Από την μία πλευρά, η συνεχή στήριξη των πολιτών και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, από την άλλη η συνεχής μείωση του δημοσίου χρέους.
4: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε για τις ανεξάρτητες αρχές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης.
12: Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μια συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά, επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Ζητήθηκε και σωστά από το ΠΑΣΟΚ να υπάρξει και μια πρόσκληση για βιογραφικά. Συμφωνήθηκε από εμάς, έγινε πρόσκληση, κατατέθηκαν πάνω από 40 και για τις 3 θέσεις βιογραφικά.
4: Ωραία.
12: Και καταλήξαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, σε 2 πρόσωπα για τις 2 εκ των 3. Mm-hmm. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή, επαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές, κουνούσε το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ και φώναζε.
4: Τώρα, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
4: Λοιπόν, έχουμε πινκ-πονγκ ανακοινώσεων για το θέμα.
13: Και νομίζω ότι θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να σου πω ότι μετά την τοποθέτηση αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου και με αφορμή όσα ανέφερε, έτσι, για να τα πω λίγο συνοπτικά, ασκώντας κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για την καθυστέρηση στην εκλογή επικεφαλής ανεξαρτήτων αρχών, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κύριος Μαρινάκης νομίζει πως είναι η επίσημη φωνή της ομάδας αλήθειας και όχι της ελληνικής κυβέρνησης. Έκανε λόγο, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, για δίθεν συμφωνία στο πρόσωπο του επικεφαλής του συνηγόρου του πολίτη, προκειμένου να παραπλανήσει από την πρωτοφανή κίνηση του Προέδρου της Βουλής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην τοποθετηθεί η επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η κυρία Σιγκούνα, και να αναβληθεί η διαδικασία που ρητά προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονικός της Βουλής. Παζάρια, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, δεν γίνονται σε αυτό το κόμμα. Τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά, γιατί το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλύπτουν κάθε φορά τις μεθοδεύσεις τους. Αυτά είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και η απάντηση βεβαίως από τον Υφυπουργό, παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ήταν άμεση Ευρυδίκη στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
4: Ανταπάντηση έχουμε στην ουσία, ναι.
13: Σε ανακοίνωσή του λοιπόν νωρίτερα προέτρεψε τον κύριο Τσουκαλά να ρωτήσει τον κύριο Ανδρουλάκη πριν ήταν σε επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κοινής αποδοχής ώστε να προκύψουν οι πλειοψηφίες που επιτάσσει το Σύνταγμα. Ρωτά επίσης ο κύριος Μαρινάκης τον κύριο Τσουκαλά αν αληθεύει ότι μετά τις συζητήσεις αυτές κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση συμφώνησαν σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής τα οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής στη διάσκεψη των προέδρων όπως γίνεται. Συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπο, γνωρίζουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ οι ενδυνάμοι νέοι εταίροι, οι εταίροι τους από το θαυμαστό κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας για τις συνομιλίες που είχε το ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση. Και αναφέρει καταληκτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μπορεί να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις όλους για πάντα. Ας ελπίσουμε να μπει μια τελεία εδώ. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, έδωσε μια σαφή εικόνα του παρασκηνίου στη συνέντευξή του για την πολύτιμη, για την πολύμηνη, συγγνώμη, επαφή που είχε το ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, που τελικά βεβαίως απέβη άκαρπη, προκειμένου να βρεθεί η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής.
4: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για την πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για εβδομάδα τετραήμερης εργασίας, μίλησε στο σταθμό μας η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία είπε ότι θα μπορούσε να γίνει πιλωτική εφαρμογή του 35ωρου σε μεγάλες επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες που ασχολούνται με την υψηλή τεχνολογία. Να ακούσουμε τι είπε στον Αλφόνσο Βιτάλη.
14: Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να γίνει, να ανοίξει μια συζήτηση για μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων, με φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιλωτικά κάτι τέτοιο. Όταν όμως κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση ακόμη μια φορά δείχνει ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
15: Μάλιστα.
14: Όταν μιλάμε για ψηφιακούς νομάδες, υπάρχουν διαφόρων ειδών θέσεις εργασίας, οι οποίες προφανώς πρέπει να τις δούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της εργασίας που αφορούν και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης.
4: Τώρα, ανεφάρμοστηκε κατά των εργαζομένων η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία, σχολίασε στην ίδια εκπομπή του Ed News Radio ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος σημείωσε ότι ήδη έχει νομοθετηθεί και ισχύει και στη χώρα μας το μέτρο αυτό, αλλά υπό προϋποθέσεις, να τον ακούσουμε.
16: Καταλαβαίνω γιατί οι αντιπολίτευση, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, δεν πρόκειται να πραγματικά, όχι να συγκινήσει κάποιον, όχι να μείνει στο 10%. Γιατί λένε πράγματα και ανεφάρμοστα, αλλά και εναντίον των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Δεν έχουν καταλάβει πού βρισκόμαστε σήμερα. Λέει τετραήμερη εργασία. Μα τετραήμερη εργασία υπάρχει. είναι εντελώ νομοθετήσει την τρεμερεργασία, αλλά χωρί να αλλάξουμε όμω το ωράριο. Δηλαδή, με μια ευελιξία στι τιμέ τη κυρία, θα δίνουμε 4 μέρες τη εβδομάδα και την Πέμπτη να μπορούν να είναι στο σπίτι του, στο Σάββατο και την Κυριακή, κάθε την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, αν επιλέξουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, η τρεμεργασία υπάρχει. Βεβαίω με το ωράριο που, με το ωράριο που υπάρχει και ισχύει σήμερα και ισχύει σε όλη την Ευρώπη.
4: Τώρα στην εκπομπή Ραντάρ και τον Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα μίλησε νωρίτερα και ο Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν τώρα να συμπορευτεί με το Πασόκ, αλλά απάντησε και στην κριτική που δέχτηκε για την μεταπηδησή του από το ΣΥΡΙΖΑ.
15: Πολλοί από τους συναδέλφους μου και τους φίλους με είχαν παροτρύνει και το καταλαβαίνετε κι εσείς, να μην εμπλακώ, ούτε να ρισκάρω, ούτε να βιαστώ. Κάτσε ρε παιδάκι μου μέχρι το 29, να δεις που θα κάτσει πύλια. Είναι ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Τα ακούτε αυτά, τα βλέπετε, τα ακούτε, έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
15: Λοιπόν, εγώ το θεωρώ, αυτό θεωρώ εγώ οπορτουνισμό. Α, περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει πύλια. Όχι, τώρα είναι η ώρα της στράτευσης. Πάντα μιλούσα για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, για την ανάγκη ο προοδευτικός δημοκρατικός κόσμος της χώρας να συσπηρωθεί γύρω από ένα πόλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει αυτό, δεν μπόρεσε να γίνει συγκλήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τρεις αρχηγούς μέσα σε ένα χρόνο. Δεν άλλαξα εγώ τις θέσεις μου. Μου λένε πολλοί, ήσουν με τον ένα, ήσουν με τον άλλο. Εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και το μόνο κόμμα στο οποίο εντάχθηκα πριν ενταχθώ στο ΠΑΣΟΚ. Ούτε μεταπήδησα στο ΠΑΣΟΚ. Διαγράφηκα από το ΣΥΡΙΖΑ και συμπορεύομαι σήμερα.
17: Άρα αυτό που είπε και η κυρία Γιαννακοπούλου για τους γυρολόγους δεν φωτογράφιζε εσάς?
15: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε. Μιλάμε με την κυρία Γιαννακοπούλου. Προφανώς όχι. Δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν, ούτε μπορώ να την ερμηνεύσω, αλλά θα τη ρωτήσετε εσείς δημοσιογράφοι είστε. Εγώ αισθάνθηκα ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα στο ΠΑΣΟΚ με την έννοια ότι έλαβα εκατοντάδες μηνύματα. Όταν πήγα στο συνέδριο προσκεκλημένος με τη θεσμική μου ιδιότητα πριν από ένα μήνα, με υποδέχθηκε ο κόσμος με πολύ θέρμη.
4: Πολιτικά σχόλια και συζητήσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Μανιφέστου που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα για την ανάγκη σύγκλησης σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας, κίνηση η οποία εκλαμβάνεται ως προήμιο της ανακοίνωσης του νέου κόμματος σε λίγες εβδομάδες. Πάμε όμως στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δώσει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα, είναι ακριβώς έτσι όπως το είπες. Η χθεσινή δημοσιοποίηση του σχεδίου του κυρίου Γιώργου Σκιακαντάρη ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη χρονικά και πολιτικά της επίσημης ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μιας ανακοίνωσης που πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι και μέσα στον τρέχοντα μήνα, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να είναι και αρχές Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση, το σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ως πρόεδρος κόμματος. Τώρα, η ιδρυτική διακήρυξη χθες στηρίχθηκε σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας ήταν ο ιδεολογικός, δηλαδή σοσιαλδημοκρατία, πολιτική οικολογία και ριζοσπαστική αριστερά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διακήρυξη αυτή, μάλλον θα πρέπει να πούμε, ότι δεν έχει καμία σχέση, ή μάλλον το μανιφέστο αυτό όπως λέγεται, δεν θα έχει καμία σχέση με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η οικονομία και ο τρίτος πυλώνας είναι η υπέρβαση των κομμάτων σε επίπεδο σοσιαλδημοκρατίας και αριστεράς. Στο μανιφέστο αυτό γίνεται λόγος όχι μόνο για υπέρβαση, αλλά ότι είναι ξεπερασμένο το σχήμα ενσωμάτωση ή επανάσταση που υπήρξε στην σοσιαλδημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Συμβολικά θα μου πείτε, όχι, δεν είναι συμβολικό. Όπως λέγανε στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει να πούμε ότι είναι ουσιαστικά αυτό θέλει να εκφράσει με το νέο του κόμμα. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να δούμε βεβαίως και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.
4: Για να καταλάβουμε πού ακριβώς διαφοροποιείται, για να γίνει αντιληπτό και στον κόσμο βέβαια αυτό, σε σχέση με την πολιτική του πορεία μέχρι τώρα.
18: Πάντως βέβαια υπήρξαν αντιδράσεις, να έχεις δίκιο, άκουσα την εισαγωγή.
4: Υπήρξαν αντιδράσεις και μάλιστα πολλοί λένε δεν είδαμε, λέει, και πολλές φωτιές, με την έννοια ότι δεν είδαμε κάτι συγκλονιστικά Καινούριο.
18: Δεν έχει αστικό. Ναι. Τόσο από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα υπήρξαν αντιδράσεις. Mm-hmm. Αναμενόμενο, θα έλεγα. Εντύπωση προσωπικά μου προκάλεσε η ανάρτηση του κυρίου Πολάκη.
4: Ναι.
18: Θα μου πείτε γιατί ειδικά του κυρίου Πολάκη, γιατί προέρχεται από τον νόμο. Τον ίδιο ιδεολογικό χώρο, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα κόμματα λογικές είναι οι αντιδράσεις του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
4: Συμπορευόμενοι για μεγάλο διάστημα.
18: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Ο κύριος Πολάκης είπε μάλιστα ότι όλα αυτά που μας λέει ο κύριος Τσίπρας είναι αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Mm.
18: Και ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος των τραπεζών αν δεν γίνουν κρατικοποιήσεις των τραπεζών. Και ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος της ΔΕΗ αν δεν γίνει κρατικοποίηση της ΔΕΗ. Δηλαδή προχώρησε σε μια, θα έλεγα, πολύ σφοδρή κριτική απέναντι στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και άμα τη ανακοινώσει του νέου κόμματος μπορεί να δούμε και μίνι εμφυλίους ή σκληρούς εμφυλίους στον χώρο της αριστεράς απέναντι mm-hmm. στον κύριο Τσίπρα.
4: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω και εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Earth News Radio ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιτροπής για το Μανιφέστο.
18: Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό σώμα. Το έχω ονομάσει παλιότερα, σαν ύποπτους καιρούς, 19-18 κλπ. Mm. Ένα Big Bang στον χώρο της αριστεράς. Η ουσία των πραγμάτων είναι ότι χρειαζόμαστε μια αριστερά που θα πηγαίνει πέρα από το κέντρο και όχι μια αριστερά του κέντρου. Δηλαδή μια αριστερά που θα ασκεί και πολιτικές στα κέντρα των κοινωνιών, αλλά αυτές δεν θα είναι κεντρώες. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση στην πολιτική. Και νέα πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην πολιτική, ενώ δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα, αλλά και παλιά πρόσωπα τα οποία είναι ουσιαστικά έχουν δείξει ότι κατέχουν κάποια ηθικά πρότυπα που αξίζουν να επιβραβεύονται στην κοινωνία. Επιμένω στα ηθικά πρότυπα, κύριε Βιτάλη. Χρειάζονται και οι πολιτικοί πλέον να αποτελούν και ηθικά πρότυπα και όχι μόνο ικανούς πολιτικούς παράγοντες.
4: Να ακούσουμε όμως το σημείο αυτό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τι είπε μετά την ανακοίνωση του μανιφέστου που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα.
12: Ο Τσίπρας είναι νομίζω ο αυθεντικός εκφραστής mm-hmm. των ανθρώπων που παίζουν πολιτικά σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή των εύκολων αλλά ανέφικτων λύσεων του λαϊκίστικου και τοξικού λόγου. Εκεί επέλεξε να παίξει ο κ. Ανδρουλάκης.
4: Προπλεκισμός των αντιπρίτανη διεθνών ουσιασίων εξωστρέφειας διαβίου μάθησης και φοιτητικής μερίμνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Ιάκωβο Μιχαηλίδη από ομάδα φοιτητών καταγγέλουν οι Βρετανικές αρχές. Αφορμή για την ένταση ήταν ο νέος κανονισμός λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, ενώ ο αντιπρίτανης μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Πάμε όμως στον καλό συνάδελφο, τον Τίμο Φακαλή, που έχει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Ο νέος κανονισμός λειτουργίας των φοιτητικών εστιών είναι το επίμαχο σημείο και μεταξύ άλλων προβλέπει την τοποθέτηση τουρνικέ, ουσιαστικά έλεγχος εισόδου-εξόδου όσων μπαίνουν και βγαίνουν στις φοιτητικές εστίες. Παράλληλα, προβλέπει την υπογραφή ενός συμφωνητικού μεταξύ του φοιτητή που θα διαμένει στο δωμάτιο και του Πανεπιστημίου. Ο φοιτητής θα είναι υπεύθυνος για το δωμάτιο και αυτό το συμφωνητικό θα πρέπει να υπογραφεί μέχρι και τις 10 Μαΐου. Σε όλα αυτά αντιδράουν μια μερίδα φοιτητών αλλά και καθηγητών. Την Πέμπτη είχαν συνάντηση με τον αντιπρίτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέρινας τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Εκεί άναψαν τα αίματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου υπήρξε προπυλακισμός του αντιπρίτανη. Από τον προπυλακισμό δεν αισθάθηκε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για προληπτικούς λόγους και μετά τις πρώτες βοήθειες επέστρεψε στο σπίτι του. Τώρα έχουμε τρεις ανακοινώσεις. Μία από την Βρετανία, η οποία κάνει λόγο ότι δεν θα ανεχθεί τέτοιες συμπεριφορές, μηδενική ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές, και επιμένει ότι θα εφαρμοστεί κανονικά ο νέος κανονισμός. Από την άλλη πλευρά, έχουμε ανακοίνωση από φοιτητές οικότροφους των εστιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αλλά και μερίδας καθηγητών οι οποίοι τονίζουν ότι δεν υπήρξε καμιά περίπτωση προπυλακισμός του κ. Μιχαηλίδη ούτε και επίδεση, και αυτό που τονίζουν είναι ότι θα πρέπει να δοθεί έξτρα χρηματοδότηση στις εστίες και εκεί είναι το ζητούμενο και όχι τα τουρνικέ.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο, για την ενημέρωση. Το ζήτημα της λήψης μέτρων ασφαλείας στα δικαστήρια μετά την ένοπλη επίθεση του 89χρονου που προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, μιλώντας το πρωί στο Earth News. Να τον ακούσουμε.
20: Τα μέτρα ασφαλείας για τα δικαστικά μέγαρα δεν λαμβάνονται μόνο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπάρχει συμβούλιο που αποφασίζει για τα μέτρα ασφάλειας των δικαστηρίων. Προείσταται ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας και ασφαλώς συμμετέχει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε αυτό το συλλογικό όργανο. Επομένως, πράγματι υπήρξε κενό στα μέτρα ασφαλείας. Φαίνεται αυτό εκ του αποτελέσματος. Θα δούμε λοιπόν τι θα μας εισηγηθούν για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας.
4: Νέα στοιχεία φρίκης έρχονται στο φως για το γυροκομείο κολαστήριου του Σαμπελόκηπου. Η 72χρονη ιδιοκτήτρια, η οποία στην αλήθεια φέρεται να εκβίαζε κόρη ηλικιωμένης για 2.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τις έρευνες της Ελλάς. Η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο που λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών, πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ.
21: Οι αρχές έχουν περάσει χειροπέδα σε μια γυναίκα 72 ετών που είναι ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος γυροκομείο στο Σαμπελόκηπου, στο οποίο δεν διέθετε άδεια. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας μετά από καταγγελία της κόρης μιας γυναίκας η οποία φιλοξενείται στο συγκεκριμένο γυροκομείο κολαστήριο, η οποία ανέφερε ότι η ιδιοκτήτρια της είχε ζητήσει εκβιαστικά περισσότερα χρήματα από τα συμφωνηθέντα και για να κρατήσει τη μητέρα της, απειλώντας παράλληλα ότι θα την πετούσε έξω σε περίπτωση που δεν της πλήρωνε το ποσό. Η γυναίκα αυτή τότε πήρε τη μητέρα της, την πήγε στο νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη και κακοποιημένη. Ανατριχιαστικά τόσο έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας σχετικά με αυτή την υπόθεση, καθώς φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να ζούσαν πραγματικά μια κόλαση ηλικιωμένη όπου βρισκόντουσαν στο συγκεκριμένο γυροκομείο διαμέρισμα. Πλέον η 72χρονη γυναίκα είναι αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη. Έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία για έκθεση, εκβιασμό και παράβαση του νόμου για την προστασία ζώων και της επιβλήθηκε πρόστιμο 6.500 ευρώ και έχει παραπεμφθεί για να δικαστεί στο αυτόφορο τριμελές πλημελιό δικείο.
4: Να σας πούμε ότι στις 6 Μαΐου θα δικαστεί τελικά η 72χρονη κατηγορούμενη, η οποία διατηρούσε ατινάτυπη μονάδα φροντίδας των ηλικιωμένων στο διαμέρισμα του Σαμπελόκηπους. Τώρα, σκηνές πανικού εκτελήθηκαν τα ξημερώματα στο Ηράκλειο, όταν σοβαρό επεισόδιο έξω από νυχτερινό κατάστημα κατέληξε σε αματηρή συμπλοκή, τραυματισμό εργαζομένου, κινηματογραφική καταδίωξη και μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά για να μας δώσει περισσότερα. Ιάσονα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά σκηνές από αστυνομική ταινία τύπου Hollywood συνέβησαν εδώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Κοτομαγιάς, όταν ένας 23χρονος με την παρέα του πήγε στην τωρινό κέντρο, προσπάθησε να μπει μέσα. Ο εργαζόμενος που στην πόρτα, ένας 57χρονος Αλβανός υπήκοος, δεν τον άφησε γιατί διάγνωσε ότι ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στους θαμώνες. Έφυγαν ξανά.
4: Άμα έχουμε απαξού.
22: Ακριβώς. Έφυγαν λοιπόν, πήγαν στο χωριό τους, έφεραν μαζί τους δύο όπλα κρότου λάμψης και ένα μαχαίρι, διακριτήθηκαν με τον 57χρονο που εργαζόταν στην πόρτα, κατάφεραν να του φέρουν μια μαχαιριά στο μυρό. Αμέσως μετά ο ίδιος του συνήγησε μόφυτος, κάλεσαν την αστυνομία. Εκεί οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν να φύγουν με το αυτοκίνητο. Μάλιστα πριν προσπάθησαν να χτυπήσουν τον 57χρονο, με αποτέλεσμα να χτυπήσουν κάπως αυτοκίνητα στη λεωφόρο Ιωνίας. Εκεί λοιπόν μόλις ήρθε η αστυνομία, του συνήγησε. Έτρεξαν μάλιστα προσπάθησαν να περάσουν αντίθετο ρεύμα. Εκεί άφησαν το αυτοκίνητο, του συνήγησαν με τα πόδια, κατάφεραν στον κοινό συλλάβουν τον 23χρονο και αυτή την ώρα που μιλάμε πιθανόν να έχουν συλληφθεί και άλλοι δύο, γιατί τις γνωρίζουν. Είναι ο 23χρονος, ο αδερφός του 23χρονος, 18χρονος και ένας συνομήλικός τους από το ίδιο χωριό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι εικόνες δεν είναι καθόλου ωραίες. Μάλιστα στην βιντεοκάμερα η οποία ήταν πάνω από το κάμερα που ήταν πάνω από το κατάστημα καταγράφηκαν όλες αυτές οι σκηνές με τους δύο νεαρούς με τα όπλα να τα κραβαίνουν τα όπλα κρότου λάμψης στον άνθρωπο αυτόν τον εργαζόμενο, απειλές, εικόνες οι οποίες δεν είναι καθόλου καλές για το Ηράκλειο, και μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν περισσότερη προστασία και εν πάση περιπτώσει δεν είναι καλό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
4: Και για τον κόσμο που μένει εκεί, αλλά και τον κόσμο που επισκέπτεται βέβαια το νησί.
22: Σίγουρα.
4: Έτσι, γιατί ανοίγει και η σεζόν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ιάσονα, καλή συνέχεια. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές του Μουκού. 33χρονος Αλγερινός τραυμάτισε με αυτοσχέδιο σουβλή συμπατριώτη του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
1: Στις 7.30 χθες το απόγευμα σημειώθηκε η αιματηρή επίθεση στις φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, 33χρονος βαρυπινίτης είχε στήσει ενέδρα στον 44χρονο συμπατριώτη έξω από το κελί του. Όταν αυτός επέστρεφε από τον απογευματινό προαυλισμό του, επιτέθηκε με αυτοσχέδιο σουβλή μήκους 16 εκατοστών και τον τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα. Το θύμα εντόπισαν αιμόφυρτο ισοφρονιστικοί υπάλληλοι. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Λαμίας. Ο 44χρονος Αλγερινός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε θάλαμο του νοσοκομείου. Για λόγους τιμής, ανέφερε ο δράστης τους αστυνομικούς της ασφάλειας Λαμίας που κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν αξιοποιώντας οπτικό υλικό από τις κάμερες των φυλακών Δομοκού, και στις 11 χθες το βράδυ του πέρασαν χειροπέδες. Στην κατοχή του βρέθηκε βέβαια και το αυτοσχέδιο σουβλή και στη συνέχεια σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη αλλά και παράνομη οπλοφορία. Ο 33χρονος εκτεί ποινή φυλάκισης 27 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, κλοπές και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο τραυματίας εκτεί ποινή φυλάκισης 6 ετών και 8 μηνών για κλοπή.
4: Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε μια άκρο συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο λιμάνι της Ουγμανίτσας. Στη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού που συνελήφθη. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Στην αστυνομική διεύθυνση της Πλωτίας κρατείται ο 50χρονος αλλοδαπός οδηγός του φορτηγού Νταλίκας, που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ, όταν σε έλεγχο που κάναν οι αστυνομικές αρχές μέσα στο φορτίο υπήρχαν επιμελώς κρυμμένες 48 συσκευασίες συνολικού βάρους 507 κιλών και 500 γραμμαρίων ινδικής υδροπονικής κάναβης. Μια πολύ μεγάλη ποσότητα, ένα μεγάλο χτύπημα στο εμπόριο των ναρκωτικών στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι αστυνομικές αρχές, Ευρυδίκη, είχαν πληροφορίες εδώ και ένα μήνα περίπου για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα σε συνεργασία με υπηρεσίες ευρωπαϊκές άλλων κρατών, είχαν συγκεκριμένα στοιχεία φορτηγών αυτοκινήτων που μετακινούν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Έτσι λοιπόν, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου θέσαν σε παρακολούθηση το συγκεκριμένο οδηγό και το φορτηγό, όταν το φορτηγό φόρτωσε τα είδη χαρτικών και τα ναρκωτικά. Τότε λοιπόν, φτάνοντας στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, διανύοντας μια μεγάλη απόσταση από την Βαλένθια της Ισπανίας μέχρι την Ιγουμενίτσα, μόλις το φορτηγό κατέβηκε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, οι αστυνομικοί κάναν έφοδο, ακινητοποίησαν τον οδηγό και το συλλάβαν, και αμέσως ο λιμενικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών έκανε έρευνα στο φορτίο και διαπίστωσε και εντόπισε αυτή τη μεγάλη ποσότητα. Τη Δευτέρα τον ανακριτή θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος, ενώ μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αποκαλύψει στοιχεία για το πού θα πήγαιναν οι ναρκωτικές ουσίες.
4: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αύριο τα μεσάνυχτα κλείνει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό μετά την παράταση που δόθηκε, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα είχε προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Να ακούσουμε την Ραλού Αλεξοπούλου.
0: Τα μεσάνυχτα της Κυριακής ουσιαστικά λύγει η προθεσμία για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ασφαλισμένους στον ΙΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους άνεργους στη ΔΥΠΑ να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Είναι η τρίτη κατά σειρά παράταση που έχει δοθεί, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν παρατηρηθεί σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, δεδομένου ότι ήταν και αυξημένο το ποσοστό συμμετοχής από τους πολίτες. Η δυνατότητα να επιλέξει κάποιος να κάνει διακοπές και για τον προορισμό και τα καταλήματα σε διάστημα 13 μηνών, δηλαδή από τις 18 Μαΐου τώρα μέχρι και το τέλος Ιουνίου του 2027. Επίσης, οι αιτήσεις αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τις 340.000. Εκείνο το οποίο προβλέπεται από τη μεριά του προγράμματος είναι να δοθούν 300.000 επιταγές και οι αιτήσεις, να πούμε, ότι υποβάλλονται μέσω του gov.gr.
4: Το πρόβλημα έλλειψη στέγης που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στους Παξούς, επειδή οι ντόπιοι δεν τους νοικιάζουν σπίτι εν ώψη τουριστικής περίοδου, συζήτησαν ο Δήμαρχος Παξών Σπύρος Βλαχόπουλος και ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας, που μίλησε για τον σχεδιασμό της αντιπυρικής περίοδου. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο Παξών Σπύρο Βλαχόπουλο.
3: Το πρόβλημα πέφτει στις πλάτες ξανά της αυτοδιοίκησης και ειδικότερα για το Δήμο Παξών, που δεν είναι ένας Δήμος που έχει άπειρα ακίνητα να διαθέσει. Αυτό που κάνουμε είναι όσα έχουμε να τα διαθέτουμε. Έχουμε δύο που τα έχουμε παραχωρήσει στο κέντρο υγείας για να μένουν εκεί γιατροί. Έχουμε άλλα δύο που τα έχουμε δώσει στην πυροσβεστική 12 μήνες το χρόνο. Το ένα στεγάζει τον πυροσβεστικό σταθμό, το άλλο χρησιμοποιείται για βοηθητικός χώρος, αλλά μπορεί εύκολα να γίνει και χώρος διαμονής. Χτες συγκεκριμένα συζητούσαμε το θέμα αυτό με τον προϊστάμενο του κλιματίου και με τον στρατηγό της πυροσβεστικής που είναι υπεύθυνος για τη δική μας περιοχή. Κάθε χρόνο βρίσκουμε λύση, αν και είναι δύσκολο, κάθε χρόνο βρίσκουμε λύση και για το λιμενικό και για την πυροσβεστική. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα και η επιλογή είναι μόνο μία. Εμείς διαθέτουμε κάποια οικόπεδα. Θα πρέπει η πολιτεία να χρηματοδοτήσει τους δήμους για να φτιάξουμε και οι καταλήμματα για τους ανθρώπους που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας.
4: Τώρα να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών της Πυροσβεστικής, Κώστας Τσίγκας, για το θέμα.
6: Σε όλη την υπηρετική Ελλάδα το ζήτημα αυτό δεν είναι τόσο έντονο, αν μου επιτρέπετε. Όμως δεν είναι μόνο στους Παξούς κάτι το οποίο... Σε όλη την υπηρετική Ελλάδα το ζήτημα...

0: αντιλαμβάνονται κατά τόπους με τη βούληση δική τους, ενδεχομένως να μην κατάγονται από εκεί και να μην έχουν δικό τους κατάλημα, δική τους κατοικία, όπου, για να μείνουν όπως μπορεί να μένουν με τις οικογένειές τους. Μπορεί να είναι από την Κέρκυρα και να μεταβαίνουν συχνά από εκεί. Το περιοριστικό σώμα, οι θέσεις που κατένεμε για να μπορέσει να επανδρώσει τα περιοριστικά κλιμάκια και τις υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια περιέχουν και πάρα πολλά νησιά. Ωστόσο είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει να το δούμε περισσότερο, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί για να μπορέσουν να παρέχουν ασφάλεια στον τόπο, δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, θα πρέπει οι στιγμές ξεκούρασης να είναι αυτές που τις αναλογούν.
1: Ακούσαμε τον Δήμαρχο Παξών, τον κ. Σπύρο Βλαχόπουλο, αλλά και τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής, Κώστα Τσίγκα, οι οποίοι μίλησαν το πρωί στο Air News Radio και την συνάδελφο Ματίνα Καραμίτζου. Τώρα όμως θα ακούσουμε τον Κώστα Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να δούμε τι είπε στην εκπομπή Ραντάρ εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου και της προετοιμασίας.
2: Θα έχουμε και περισσότερα μέσα στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές. Θα έχουμε και περισσότερο έμψυχο δυναμικό. Θα ξεπεράσουμε τους 18.800 άντρες και γυναίκες στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίοι θα δώσουν τη μάχη κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Είναι αριθμός ρεκόρ. Ποτέ η πυροσβεστική δεν είχε αυτόν τον αριθμό στελεχών να υπηρετούν κατά τη διάρκεια μιας αντιπυρικής περίοδου. Και φυσικά έχουμε και μια ακόμα πιο στενή σχέση με τους επιστήμονές μας, τους μετεωρολόγους μας, ώστε με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα να διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας τόσο στο κομμάτι της πρόληψης και της προετοιμασίας, αλλά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης του φαινομένου στο πεδίο.
1: Να επανέλθουμε στο θέμα της αναβολής στη δίκη της 72χρονης που διατηρούσε το γυροκομείο κολαστήριο. Έχουμε στο τηλέφωνο την Άννα Νικολάου που έχει λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Σήμερα ήταν αναδικαστή από το αυτόφορο τριμελές κλιμαιοδικής 72χρονη. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου καθώς δεν προσήλθαν οι μάρτυρες. Η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη μέχρι τη δίκη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μέχρι την ημέρα της δίκης. Είναι αντιμέτωπη με 3 πλημελήματα, αυτά της απόπειρας εκβίασης από κοινού, της έξεσης κατά συρροή και διαπαραλήψεως και της απίθειας. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταγγελία της κόρης ηλικιωμένης που φιλοξενείται στο συγκεκριμένο διαμέρισμα γυροκομείου, η οποία ανέφερε ότι η κατηγορούμενη της είχε ζητήσει εκβιαστικά πολύ περισσότερα χρήματα από τα συμφωνηθέντα για να κρατήσει τη μητέρα της και μάλιστα σύμφωνα με την καταγγελία την απείλησε ότι αν δεν της δώσει τα χρήματα θα πετάξει τη μητέρα της στα σκουπίδια. Η γυναίκα τότε πήρε την μητέρα της και τη μετέφερε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσυτισμένη και κακοποιημένη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο. Σας λέγαμε προηγουμένως με τον Δημήτρη Φαναριώτη που είναι πάλι κοντά μου. Δημήτρη,
4: καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και πάλι.
4: Καλό
1: λοιπόν,
4: μεσημέρι.
1: Λέγαμε για τους δασμούς Τραμπ στα οχήματα και έχουμε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
4: Ακριβώς. Mm-hmm. 9 μήνες λοιπόν αφότου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ έδωσαν τα χέρια, επικυρώνοντας τη διμερή εμπορική συμφωνία για δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπαμε και στη διάρκεια του δελτίου, προχώρησε σε φνηδιασμό και επικαλούμενος παραβίαση αυτής της συμφωνίας, δήλωσε ότι θα αυξήσει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο σε ανάρτησή του στο Truth Social, όσο και σε μετέπειτα δηλώσει, ο κ. Τραμπ τόνισε ότι στόχος του είναι να ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε αμερικανικό έδαφος. Ο πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Μπερτ Λάγκε, δήλωσε ότι το σχέδιο Τραμπ να επιβάλλει δασμούς 25% είναι απαράδεκτο και από τους δασμούς σε περισσότερα από 400 προϊόντα χάλιβα και αλουμινίου ως τη στοχοποίηση των οχημάτων, όλο αυτό δείχνει ξεκάθαρη αναξιοπιστία. Το τεράστιο κόστος και η επίπτωση στους καταναλωτές, για τεράστιο κόστος μάλλον και η επίπτωση στους καταναλωτές, προειδοποίησε η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας, καλώντας τις δύο πλευρές να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες για την τήρηση της υπάρχουσας εμπορικής συμφωνίας, Ευρυδίκη. Έχουμε και άλλη μία ενδιαφέρουσα είδηση.
1: Απλά να προσθέσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι το επιχείρημα του κυρίου Τραμπ ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται πλήρως με την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.
4: Ακριβώς, ναι, με το 15%. Και τώρα

0: πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη μια πολύ σημαντική διάσκεψη αυτή της Επισκόπης της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων. Mm-hmm. Ξεκίνησε στις 27 Απριλίου, θα διαρκέσει έως τις 22 Μαΐου στην έδρα του ΟΗΕ. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε ενιαία και αποφασιστική, επιβεβαιώνοντας την αδιαφυσβήτητη υποστήριξή της στη συνθήκη NPT ως θεμέλιο λίθο του παγκόσμιου καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Να κλείσω το θέμα λέγοντας ότι για πρώτη φορά από το 1972, δηλαδή 53 χρόνια, δεν υπάρχει κανένα δεσμευτικό σύμφωνο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για τα στρατηγικά πυρηνικά τους οπλοστάσια, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, Ευρυδίκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά, Δημήτρη. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες επαναπροώθησης για τους 176 ακτιβιστές που επέβαιναν στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών φρόντισε για την ασφαλή αποβίβασή τους στην παραλία Θερινού Λάκου στο Λασίθι και τη μεταφορά τους στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου θα αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους. Πάμε όμως στην Κατερίνα Φρίσα, που έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Οι Ευρυδίκοι στις χώρες προέλευσής τους αναμένεται να επιστρέψουν μέσα στις επόμενες ώρες. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία οι ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, οι οποίοι, όπως προανέφερες, κατευθύνονταν προς τη Γάζα και κινητοποιήθηκαν από το Ισραηλινό ναυτικό στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Θα σας πω ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, χθες είχαμε 176 πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στο Global Summit Flotilla, αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το λιμενικό σώμα και την ελληνική ακτοφυλακή, το ΓΕΘΑ και την περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε συνομιλήσει με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής. Υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η ελληνική πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετοχόντων στο Global Summit Flotilla με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους.
1: Τώρα υπάρχουν και πληροφορίες από το ρεπορτάζ ότι ίσως και λόγω των καιρικών συνθήκων η προσπάθεια κάποιων θα μεταφερθεί για τις επόμενες μέρες πέρα από το Σαββατοκύριακο.
2: Οι πληροφορίες κάνουν λόγο από την Κρήτη και όχι μόνο, ότι όντως, όπως προαναφέρεις, Ευρυδίκη, κάποια πλοιάρια έχουν βρει καταφύγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων σε κόλπους του νομού Ηρακλείου, και βεβαίως υπάρχουν σκέψεις και συζητήσεις, έτσι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, να ξαναδοκιμάσουν να βγουν στα ανοιχτά του Αιγαίου με τελικό προορισμό. Ακόμα το συζητούν, δεν έχει κλείσει εάν θα ξαναπροσπαθήσουν τις επόμενες μέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, να κατευθυνθούν προς τη Γάζα ή αν θα αναβάλουν προς το παρόν το εγχείρημά τους. Υπάρχει επίσης και μία σκέψη, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να συναντηθούν τα πλοιάρια αυτά στη Σύρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Τρία καθοριστικά παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική, το play-out στη Super League, γίνεται σήμερα. Σέντρα στις 5 η ώρα στο Πανετολικός Κηφισιάς, στις 5:30 στο Πανσεραϊκός ΑΕΛ, πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό, και στις 7:30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Κάλυψε όλο τον αγώνα από την Ελλάδα Σπορ και των τριών δηλαδή αγώνων. Ο Ατρόμητος είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 40 βαθμούς, με 31 βαθμούς ακολουθούν Πανετολικός και Κηφισιά, ενώ στις 3 Φωτιά ο Πανσεραϊκός 27, Αστέρας Τρίπολης 25 και Ουραγός ΑΕΛ με 24 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε τα ντέρμπι για τα play-offs 9-4 στις 7 η ώρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9, ενώ για τα play-offs αύριο, ανούσια πλέον καθώς ο Όφη κατέκτησε το κύπελλο και η πέμπτη θέση δεν δίνει εισιτήριο για την Ευρώπη, στις 5 η ώρα αύριο Λεβαδιακός Βόλος και Όφη Άρης. Χθες η Ευρωλίγκα γνωστοποίησε την ποινή που επέβαλε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Η ποινή στο ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ είναι 3 αγωνιστικές με πρόστιμο 10.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως αν ο Παναθηναϊκός επιβληθεί την Τετάρτη της Βαλένθια ή αν οι Πράσινοι περάσουν τελικά με 3-1 τους Ίδρες, ο Γιαννακόπουλος δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει τις διαζώσεις είτε όλο το Final Four είτε τον ημιτελικό που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens στις 22 Μαΐου. Ο Mike James από την πλευρά τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική αλλά με αναστολή για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, άρα παίζει κανονικά την Τρίτη απέναντι στον Ολυμπιακό. Ενώ να πω επίσης ότι είχαμε αγώνες για την Elite League και το Final Four που διεξάγεται, ξεκίνησε χθες στη Λευκάδα, Μεγαρίδα Παπάγου 74-92 και Βίκος Ιωαννίνων Πρωτέας Βούλας 94-87 από την ΕΠ2 και ο αυριανός τελικό στις 6 και 4 μεταξύ Παπάγου και Βίκο Ιωαννίνων. Ο νικητής θα συνοδεύσει στη GPL τη Δόξα Λευκάδας. Νίκη για την εθνική ομάδα πόλου των γυναικών με 15-11 επί της Ιταλίας στη χθεσινή πρεμιέρα της στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Σήμερα στις 7.30 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δίνει το δεύτερο αγώνα του στον όμιλο κόντρα στην Ολλανδία. Αύριο θα ολοκληρώσει αυτόν τον όμιλο. Σε 9 και 4 θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία η Γαλανόλεκη. Και να πούμε επίσης ότι στο πόλο έχουμε διεθνές αγώνα αλλά σε συλλογικό επίπεδο αυτή τη φορά για το νεοσύστατο Conference Cup των ανδρών. Απόλλως Μίμης Χόνβεντ παίζουν στις 7 η ώρα και Πανιόνιος Ντερ Άκερ Μπολόνια στις 9 και 4 με κάλυψη από την Ερασό και την ΕΡΤ 2 και των δύο ημιτελικών αγώνων. Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή με την ΑΕΚ χθες η 32-33 ήταν ο πρώτος τελικός της Handball Premier των ανδρών, το παρακολουθήσαμε την ΕΡΤ 2 και έγινε στο κλειστό της Ιούπολης. Και μια δυσάρεστη είδηση, αν προλαβαίνω να την πω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του Παρετολικού, ο Διονύσης Τσάμις. Ευδίκη.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Έχουμε την Αναστασία, την μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι, για να δούμε μαζί σας αυτή η χειμωνιάτικη παρένθεση πόσο θα κρατήσει.
5: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα κρατήσει μέχρι και αύριο. Μέχρι και αύριο, λοιπόν, περιμένουμε νεφώσεις γενικά, περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές. Κυρίως αύριο στην περιοχή του Αιγαίου θα έχουμε και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια στα ορεινά και σήμερα, όπως και αύριο, περιμένουμε ακόμη. Άνεμοι, βορειάδες. Που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Σήμερα έχουμε μέχρι 8 μποφόρ. Αύριο μια μικρή περαιτέρω ενίσχυση. Υπάρχει πιθανότητα στο Ανατολικό Αιγαίο να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Και η θερμοκρασία γενικά σε χαμηλά.
6: Αλλά δεν έδειξε, αλλά το πρόσημο είναι θετικό από τότε που κάθισε στον πάγκο. Για τους παίκτες το κίνητρο είναι προσωπικό. Από εκεί και πέρα ο καθένας πρέπει να το αντιληφθεί με βάση το δικό του σκεπτικό και το τι περιμένει από τον εαυτό του σε αυτά τα παιχνίδια. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν θα συνεχίσουν του χρόνου στον Άρη. Αυτό είναι δεδομένο. Άλλοι πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν ένα συμβόλαιο, μια ας το πω, εξέλιξη στην καριέρα τους με μια συνέχιση της συνεργασίας. Κάποιοι πιο νεαροί ενδεχομένως να το θεωρήσουν και σε μια ευκαιρία να την αρπάξουν για να μπορέσουν να πείσουν αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στο τιμόνι της ομάδας να μείνουν για την επόμενη χρονιά. Άρα είναι μια πολύ μπερδεμένη κατάσταση και το μόνο που περιμένει ο κόσμος αυτή τη στιγμή ή μάλλον ένα από τα βασικά που περιμένει είναι να μάθει αν τελικά υπάρξει έτσι ενδιαφέρον, σοβαρό και επίσημο το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί εκ των πραγμάτων θα πάμε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή ή μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα προκύψει κάτι ή θα πρέπει να τρέξει όπως είναι φυσιολογικό ο προγραμματισμός τώρα που είναι νωρίς για την ερχόμενη χρονιά. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα καταλάβουμε και εμείς αν υπάρχει κάτι σοβαρό ή όχι τη δεδομένη χρονική περίοδο.
7: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Μακλατζή.
6: Νομίζω τα καλύψαμε όλα, έτσι. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο. Περιμένουμε και μάλιστα υπάρχει και πολύ μεγάλη αγωνία σε όλο τον κόσμο, γιατί η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη και το είδαμε και στο γήπεδο αυτό, με 3.000 και 4.000 κόσμου, πράγμα το οποίο δεν θα πρέπει να επαναληφθεί τα επόμενα χρόνια και για λόγους που έχουν να κάνουν με το σωματείο και την ποιότητά του και γενικότερα το εκτόπισμά του, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Γιατί όταν είναι 3.000 και 4.000 στο γήπεδο, αυτό αντανακλά και στο ταμείο της ομάδας, έτσι.
7: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλάτζη. Μένουμε στην Θεσσαλονίκη, πάμε στο γήπεδο των νέων επιβατών. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το παιχνίδι που διεξάγεται εκεί για την πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών, μας ενημερώνει ο Ηλίας Μαγνήσαλης.
8: Στο 65ο λεπτό το σκόρ είναι στο 1-0. Χάθηκε πριν 2 λεπτά η μεγαλύτερη ευκαιρία του δεύτερου ημιχρόνου μετά από σέντρα από τα αριστερά για τον ΠΑΟΚ. Μετά από σέντρα από αριστερά από τη Μίκου, η Αντρέσκα έχασε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα προσωπικά της τέρματα και να κάνει το 2-0 από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει. Αλλά υποδεικνύει το offside το τέρμα στο 66ο λεπτό από τον υπόπτη Νάκα. Μετά από ένα φάουλ από το κέντρο του γηπέδου που εκτέλεσε η Κωστοπούλου, μπάλα πήγε στα δίχτυα, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε ως offside. Παραμένει το 1-0. Η μεγαλύτερη ευκαιρία που χάθηκε το δεύτερο ημίχρονο είναι από τον ΠΑΟΚ στο 63ο λεπτό, από την Αντρέφσκα, η οποία από το ύψος της μεγάλης περιοχής μετά από σέντρα της ηχηγού του ΠΑΟΚ της αριστερού μπακ της Μαρία Τσιμίτκου, δεν κατάφερε να σκοράρει. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Έχουμε ένα σουτ από την Λόπη. Η μπάλα out. Χειροκροτείται από τον κόσμο στο γήπεδο. 66ο λεπτό της αναμέτρησης, 1-0 το σκορ, ο ΠΑΟΚ προηγείται του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Να πούμε ότι δέχτηκε, ναι, είχαμε και μια κάρτα για το ΠΑΟΚ στο 24ο λεπτό, η Δρακογιαννάκη κυτρινίστηκε από την διαιτητή του αγώνα, την κυρία Δελιγιάννη, και στο 48 είχαμε κάρτα και για παίκτρια των φιλοξενουμένων του Παναθηναϊκού με την Σιαφαρίκα, η οποία κυτρινίστηκε και αυτήν. Αυτές είναι οι μοναδικές κάρτες του αγώνα.
7: Ευχαριστούμε. Ηλία, είμαστε στο 66ο λεπτό, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-0. Στην Championship έχουμε συμπληρώσει το 30ο λεπτό και οδεύουμε προς το 35ο. Μόλις πέτυχε γκολ η Millwall και προηγείται της Oxford United με 1-0. Watford Coventry 0-1, Ipswich QPR 2-0, Blackburn Leicester 0-0, Bristol City Stoke 1-0, Derby Sheffield United 1-0, Portsmouth Birmingham 1-1, Preston Southampton 0-1, Wrexham Middlesbrough 1-1, Sheffield Wednesday West Brom 0-0, Swansea Charlton 0-0 και Hull Norwich 1-1 τα σκορ στους αγώνες.

0: 8 λεπτά μετά τις 4, σπόρ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, έχουμε ήδη μπει δηλαδή. Και θα πάμε για λίγο στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε γκολ στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας γυναικών. Ποιος το έβαλε, Ηλία Μαγνήσαλη?
1: Έγινε το 2-0 από την Γκατσάνιτσα, η οποία σκόραρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής μετά από γύρισμα από τα δεξιά από την Αντρεύσκα. Έγινε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ στο 61 λεπτό. Τώρα βρισκόμαστε στο 71. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Έχει ελέγχει τον αγώνα. Οι παίκτριες του κόουτς Πατρικίδη ελέγχουν το παιχνίδι. Μετά το δεύτερο γκολ είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρουν άλλη μια νίκη στο πρωτάθλημα. Θα είναι η 22η νίκη σε 24 αγωνιστικές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Μαγνήσαλη. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Είχαμε σήμερα την ανακοίνωση από την Ευρωλίγκα της ποινής αποκλεισμού από το γήπεδο για 3 αγώνες στον μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού Δημήτρη Γιαννακόπουλου λόγω της διαμαρτυρίας του στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης με την Βαλένθια. Τι σημαίνει αυτή η ποινή, θα το μάθουμε ευθύς αμέσως από τον Νίκο Μπιντέλα που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Αυτή η ποινή σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα χάσει το Final Four της Αθήνας εφόσον ο Παναθηναϊκός προκριθεί με 3-0 επί της Βαλένθια.
0: Αν δηλαδή νικήσει τη Βαλένθια και κάνει το 3-0 ο αγώνας, πότε είναι, Τετάρτη?
2: Είναι την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη. Ναι. Αν λοιπόν την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός νικήσει τη Βαλένθια και κάνει τη σκούπα που λέμε, ναι, και πάει στο Final Four, ο Γιαννακόπουλος δεν θα μπορεί να είναι εντός γηπέδου. Δεν μιλάμε τώρα όπως είναι στο ποδόσφαιρο, απαγορεύεται είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια. Εδώ απαγορεύεται είσοδος στο γήπεδο. Δεν μπορεί να είναι στις κερκίδες δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Γηπέδου, έτσι, θα χάσει το Final Four. Ναι, που θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού.
2: Είναι τελεσίδικη απόφαση.
0: Είναι, πώς είπες, τελεσίδικη.
2: Τελεσίδικη.
0: Οριστική, ναι, δηλαδή. Δεν μπορεί να την προσβάλλει.
2: Ακριβώς. Δεν είναι επέσημη η απόφαση της Euroleague. Και είναι αυτό ακριβώς. Ότι αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί με 3-0, θα μένουν ακόμη 2 παιχνίδια για να εκτίσει την ποινή του ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και μετά από την πρόκληση του Παναθηναϊκού θα είναι το Final Four που θα γίνει στην έδρα του, επομένως δεν θα μπορεί να βρεθεί εκεί. Mm-hmm. Τώρα αν ο Παναθηναϊκός ιτηθεί την Τετάρτη και γίνει και τέταρτο παιχνίδι την Παρασκευή στο Telecom Center Athens απέναντι στη Βαλένθια, τότε, δηλαδή προκριθεί με 3-1, τότε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μπορεί να βρεθεί μόνο στον τελικό.
0: Στον τελικό. Και αν, αν έρθει 3-2 η σειρά των αγώνων, θα μπορέσει να παρακολουθήσει το Final Four.
2: Ακριβώς αυτό είναι, Θάνο, σχετικά με την ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αλλά όλα θα κριθούν από το πώς θα εξελιχθεί η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και πόσα παιχνίδια θα χρειαστούν ακόμη για να πάρουν την πρόκληση οι πράσινοι. Ναι. Διότι ο δικαστής της Euroleague, ο ανεξάρτητος δικαστής, επέβαλε αυτή την ποινή στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και μάλιστα το σκεπτικό του είναι ότι μπορεί το να παραβιάσει κάποιος τον χώρο της γραμματείας και να εισέλθει εκεί όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη. Δεν είναι κάτι το φοβερό για να επιφέρει μια τέτοια ποινή. Ωστόσο, το σκεπτικό του δικαστή είναι ότι αυτό μπορεί να φέρει μια κατάσταση έντασης ή και βίας πιθανότατα. Και έλαβε υπόψη και ότι είναι υπότροπος ο κύριος Γιαννακόπουλος σε άλλες καταστάσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Και έτσι προήλθε αυτή η ποινή των 3 αγωνιστικών μαζί με ένα πρόστιμο που φτάνει τις 10.000 ευρώ.
0: Η οποία ποινή της Ευρωλίγκας στο Γιαννακόπουλο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και δηλώσεις και από τον ίδιο και από τους οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού και από τον Άταμαν. Τι λένε αυτοί?
2: Ναι, εντάξει, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάνει λόγο για και οι άνθρωποι της ομάδας ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα. Απ' την άλλη, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας είναι φυσικά στο πλευρό του ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ. Και ο Έργιν Άταμαν έκανε και μια έστειλε και το δικό του μήνυμα πριν από λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο λογαριασμό του έγραψε ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για τον πρόεδρο και την οικογένειά του που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για το μπάσκετ. Έτσι θέλησε να σταθεί στο πλευρό του ιδιοκτήτη της ομάδας, με τον οποίο είχαν και έναν πολύ θερμό αγκαλισμό, όπως είχαμε δει στη Βαλένθια, την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού. Αλλά και στη δεύτερη έγινε επίσης ένα παρόμοιο σκηνικό στα αποδυτήρια της ομάδας.
0: Τώρα ο Γιαννακόπουλος έχει κάνει μια ανάρτηση που λέει ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι.
2: Ο δικός, ναι. Ο δικός.
0: Αφού δεν θα είναι παρόν, εννοεί. Και ναι, έκλεισε και το λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο
2: Instagram. Ναι, στο Instagram έκλεισε τον λογαριασμό.
0: Ναι,
2: ναι, τον έκλεισε επαόριστον τον λογαριασμό του στο Instagram. Είναι κάτι πρωτοφανές, γιατί είναι ιδιαίτερα δραστήριος εκεί πέρα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα σχετικά με το ποιος θα του φέρει το τρόπαιο.
0: Έχω κάποιον στο μυαλό μου ή κάποια, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τώρα τη παρουσία.
2: Θα πρέπει να δούμε όμως και το αν θα τελειώσει το 3-0 η σειρά του Παναθηναϊκού. Έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, μπορεί να περάσει την Παρασκευή με 3-1 και να, αν φτάσει μέχρι το τελικό, να είναι εκεί και ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Οπότε είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Βεβαίως. Και οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού της θύρας 13 λένε πρόεδρε, μαζί θα το σηκώσουμε προφανώς για να τον εμψυχώσουν. Τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα από αυτές που μετέχουν στο Final Four και αγωνίστηκαν εκτός έδρας που έχει κάνει το 2-0 σε όλους τους άλλους αγώνες, στα άλλα τρία ζευγάρια δηλαδή, οι γηπεδούχες ομάδες έχουν κάνει το 2-0.
2: Ναι, ακριβώς Φάνο, και είναι μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία της EuroLeague όπου στα play-off μια ομάδα ξεκινά με δύο εκτός έδρας νίκες. Είναι κάτι σπάνιο. Οι άλλες δύο περιπτώσεις που είχε γίνει κάτι ανάλογο ήταν τη σεζόν 16-17, όταν η Φενέρμπαχτ είχε κάνει δύο νίκες στο ΆΚΑ του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη έκανε το 3-0 και πήρε την πρόκριση το Final Four που μετέπειτα κατέκτησε στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι η περιβόητη σειρά τότε που οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν γυρίσει με πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη έπειτα από απόφαση του κυρίου Γιανακόπουλου. Και η άλλη φορά που είχε γίνει αυτό, δηλαδή το να ξεκινήσει μια ομάδα με δύο εκτός έδρας νίκες στα play-off, ήταν στη σειρά Real Partizan τη σεζόν 22-23, τότε που θυμόμαστε όλη τη σειρά που στο τέλος του δεύτερου παιχνιδιού είχαν γίνει απίστευτα σκηνικά μεταξύ των παιχτών στη Μαδρίτη, που έφερε πολλές ποινές σε διάφορους παίκτες και των δύο ομάδων και τελικά η Real το 0-2 το έκανε 3-2, πήρε την πρόκριση και με buzzer beater του Γιούλου στον τελικό κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Κάουνας. Αυτή είναι και η μοναδική σειρά, Θάνο, στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ που στα play-off της EuroLeague που μια ομάδα έχει καταφέρει να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0, να κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες και να προκριθεί στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός που μπήκε στα play-off με δύο ήττες, έχοντας δύο ήττες στην κανονική περίοδο από τη Βαλένθια, έκανε το 0-2 και όπως 2-0 έχουν πλέον και ο Ολυμπιακός και η Φενέρ, και το λέω αυτό διότι ο Ολυμπιακός είχε χάσει δύο φορές στην κανονική περίοδο από τη Μονακό και η Φενέρ είχε χάσει δύο φορές στην κανονική περίοδο από τη Ζάλγκυρης. Η μόνη που έχει καταφέρει να υπερασπιστεί το 2-0 που έχει στην κανονική περίοδο είναι η Ρεάλ, οποία και στα play-off έχει κάνει 2-0 επί της Χάπου Ελ Τελαβίβ.
0: Οπότε και η Ρεάλ προηγείται ήδη με 2-0 στη σειρά των αγώνων και η Φενέρ με 2-0 στη σειρά των αγώνων. Επομένως, αν προκριθούν, όπως φαίνεται τώρα, με βάση τα αποτελέσματα τους μέχρι στιγμής αγώνες, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ και η Φενέρ, οι διασταυρώσεις στον ημιτελικό του Final Four είναι.
2: Οι διασταυρώσεις είναι Παναθηναϊκός με Ρεάλ Μαδρίτης. Λογικά αυτός θα είναι ο πρώτος χρονικά ημιτελικός. Θα το δούμε, το λέω γιατί συνήθως η πρώτη ομάδα της κανονικής περίοδου παίζει στον δεύτερο ημιτελικό που θα γίνει βράδυ στις 22 Μαΐου, που είναι ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτε. Άρα δηλαδή πάει Φάνο να σχηματιστεί μια τετράδα ανάλογη με το Final Four του Βερολίνου του 2024 που το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός, μόνο που η διασταυρώση στα ημιτελικά είναι ανάποδες. Τότε ήταν Παναθηναϊκός Φενέρ, Ολυμπιακός Ρεάλ. Τώρα θα είναι Ολυμπιακός Φενέρ και Παναθηναϊκός
0: Ρεάλ. Τώρα για να περάσουμε και στον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται ότι δεν θα έχει πρόβλημα κόντρα στην Μονακό. Το λέω σε αντιδιαστολή με τους αγώνες Παναθηναϊκού που ήταν αμφίροποι και θα είναι αμφίροπη από ό,τι φαίνεται. Ο Ολυμπιακός κερδίσε με μεγάλη διαφορά δύο φορές την εβδομάδα που τελειώνει την Μονακό. Υπήρχε και ένα θέμα με τον Τζέιμς, ο οποίος τιμωρήθηκε, αλλά τελικά η ποινή του είναι με αναστολή και θα μπορέσει να παίξει την Τετάρτη. Τετάρτη παίζει ο Ολυμπιακός.
2: Τρίτη παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Τρίτη παίζει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι. Θα είναι άλλες ημέρες τα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού την εβδομάδα που έρχονται.
0: Δεν θα συμπίπτουν ούτε ως ημέρες ούτε ως ώρες.
2: Όχι, ακριβώς. Ο Ολυμπιακός θα παίξει Τρίτη και Πέμπτη αν χρειαστεί. Ο Παναθηναϊκός θα είναι Τετάρτη και Παρασκευή αν χρειαστεί. Ναι. Ο Μάικ Τζέιμς θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και αυτό διότι η κίνηση που έκανε για χρηματισμό προς τους διαιτητές και τα όσα έγραψαν αυτοί στο φύλλο αγώνα για το παιχνίδι που έγινε την Πέμπτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του επέφεραν ένα πρόστιμο 6.000 ευρώ αλλά και μια ποινή τιμωρία για ένα παιχνίδι, αλλά αυτό είναι με αναστολή και αν κριθεί υπότροπος στο μέλλον ο Αμερικανός γκάρντ, τότε θα την εκτίσει. Άρα θα είναι κανονικά διαθέσιμος στο ματς της Τρίτης, όπου ο Ολυμπιακός θα θέλει για πρώτη φορά στην ιστορία του να περάσει με τη λεγόμενη σκούπα 3-0, δηλαδή από τα play-off της EuroLeague. Είναι κάτι που δεν το έχει καταφέρει ποτέ στην ιστορία του Ολυμπιακός μέχρι τώρα. Αλλά βλέπουμε πάνω ότι, όπως είπες και εσύ, έχει κάνει ήδη το 2-0 με πολύ μεγάλη διαφορά. Μια συνολική διαφορά 51 πόντων στα δύο παιχνίδια για τον Ολυμπιακό. Σε αντιδιαστολή φυσικά με ό,τι συμβαίνει στη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, όπου ναι, μεν ο Παναθηναϊκός πήρε δύο πολύ μεγάλες νίκες στην Ισπανία και το έκανε με συνολική διαφορά 3 πόντων. Το ένα μάτς κρίθηκε στον ένα πόντο και το άλλο στους δύο, και μάλιστα στην παράταση. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει φυσικά πιο εύκολο το έργο του, αλλά αντιμετωπίζει μια ομάδα που δεν έχει πλήρες ρόστερ, και σταδιακά αυτό στην πορεία του χρόνου σε κάθε παιχνίδι φαίνεται, γιατί ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες δυνάμεις από τη Μονακό.
0: Τώρα, να κάνουμε και μια αναφορά πριν κλείσουμε, Νίκο. Στην Elite League άρχισε χθες το Final Four. Ποια είναι τα αποτελέσματα, ποιες ομάδες προκρίνονται στο τελικό και θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στην GBL στη νέα αγωνιστική περίοδο?
2: Λοιπόν, χθες είχαμε τους ημιτελικούς στο Final Four της Elite League που γίνεται στη Λευκάδα. Στο πρώτο παιχνίδι ο Παπάγου κέρδισε με 92-74 την νεανική Εστία Μεγαρίδος και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό που θα γίνει αύριο στις 6:15. Η ομάδα του Παπάγου που θέλει να επιστρέψει έπειτα από 27 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, και θα βρει απέναντί της στον αυριανό τελικό που θα μεταδοθεί από την R2 Sport και την Era Sport τον Βίκο Ιωαννίνων, που στον δεύτερο θεσινό ημιτελικό επικράτησε με 94-87 του Πρωτέα Βούλας και πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό, που θα κρίνει το ποια ομάδα θα ακολουθήσει την Δόξα Λευκάδας στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Γνωρίζουμε ήδη τη Δόξα Λευκάδας, η οποία, επειδή είχε τρεις νίκες διαφορά από τον δεύτερο Βίκο στην κανονική περίοδο, πήρε απευθείας το εισιτήριο της ανόδου και μάλιστα χθες μετά τους ημιτελικούς έγινε και απονομή στην ομάδα της Λευκάδας. Άρα αύριο θα μάθουμε και τη δεύτερη ομάδα στον τελικό που θα γίνει.
0: Ποια είναι φαβορή, Νίκο, αν μπορούμε να το πούμε αυτό?
2: Ναι, στα χαρτιά νομίζω ότι είναι φαβορή η ομάδα του Βίκου, γιατί από την αρχή της σεζόν πολλοί πίστευαν ότι θα είναι αυτή που θα τερματίσει στην πρώτη θέση και θα πάρει την άνοδο. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Εγώ όμως θέλω να θυμίσω, Θάνο, ότι τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου η ομάδα του Παπάγου κέρδισε μέσα στα Γιάννενα τον Βίκο και με αυτό το αποτέλεσμα στέφθηκε πρωταθλήτρια από την κανονική περίοδο η Δόξα Λευκάδας, γιατί έχει δημιουργηθεί η απόσταση των τριών νικών που χρειάζονταν η ομάδα της Λευκάδας προκειμένου να αποφύγει τη διαδικασία των play-offs και το Final Four. Άρα όλα θα είναι ανοιχτά στον αυριανό μεγάλο τελικό και από εκεί και πέρα θα δούμε, Θάνο, όπως το έχουμε αναφέρει και πολλές φορές, το αν οι ομάδες που θα ανέβουν στο γήπεδο θα ασκήσουν το δικαίωμα αυτό και θα αγωνιστούν στη μεγάλη κατηγορία. Ναι. Γιατί περιμένει στη γωνία και ο Πανιώνιος, ο οποίος κανονικά έχει υποβιβαστεί από την GBL, αλλά εφόσον κάποια ομάδα που ανέβει δεν μπορέσει να αγωνιστεί στη μεγάλη κατηγορία, τότε ο Πανιώνιος έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την παραμονή του μέσω της Wildcard.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Πάμε για λίγο στο γήπεδο των νέων επιβατών στη Θεσσαλονίκη για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για την πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών. Μας ενημερώνει ο Ηλίας Μαγνήσαλης.
1: Στο 84ο λεπτό παραμένει το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ με τα γκολ της Αντρέφσκα και της Κατσανίκα. Υπήρξε ένας τραυματισμός στο 80ο λεπτό. Η Πέγιου ήταν για 2 λεπτά στο χορτάρι και αντικαταστάθηκε. Τη θέση της πήρε η Ζώτου. Έχουμε τώρα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Χάνεται η φάση. Χειροκροτείται από τον κόσμο στο κήπεδο. Έχουμε κόρνερ. 2-0 το σκορ.
0: 2-0 λοιπόν. Και είμαστε στο 84ο λεπτό, Ηλία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε εφόσον υπάρχει κάτι που πρέπει να αναφερθεί ή αλλιώς με την λήξη του αγώνα. Επαναλαμβάνω, στο 84ο λεπτό ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0 και πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα play-out. Έχουμε σήμερα παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική. Η βαθμολογία: Ατρόμητος 40, Πανετολικός 31 βαθμοί, Κηφισιά επίσης 31 βαθμοί και Από εκεί και πέρα, Πανσεραϊκός 27, Αστέρας Άκτορ 25, ΑΕΛ Νόβιμπετ 24 βαθμοί, οι τρεις ομάδες που δίνουν μάχη για να παραμείνουν στην κατηγορία. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι αυτό που θα γίνει στο Αγρίνιο, ανάμεσα στον Πανετολικό και την Κηφισιά. Δύο ομάδες που αν μοιραστούν, αν πάρουν από έναν βαθμό, νομίζω ότι θα είναι ικανοποιημένες, Μπάμπη Πλάγο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σου πω κάτι, ότι ικανοποιημένος ο Πανετολικός ήταν από την ισοπαλία στην Κηφισιά, αλλά νομίζω ότι τώρα στο γήπεδό του δεν θα είναι ικανοποιημένος. Θα επιδιώξει να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης. Για να μπορέσει να κρατήσει αυτή τη διαφορά στη χειρότερη περίπτωση που υπάρχει σήμερα ή να την αυξήσει εν ώψη των τελευταίων τεσσάρων αγώνων. Αυτό που πρέπει επίσης να σου πω είναι ότι, και το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι τα παιχνίδια με την Κηφισιά και με τον Ατρόμητο εκτός έδρας είναι τα δύο παιχνίδια, θα έλεγα, τα οποία είναι κομική σημασίας για την ομάδα του Αγρινίου να πάρει βαθμούς σε αυτά τα μάτς, για να μην αναγκαστεί σε καμία περίπτωση να δώσει χαρακτήρα τελικού στα τρία παιχνίδια τα οποία απομένουν. Και θα είναι τα τρία παιχνίδια με τις ομάδες οι οποίες παλεύουν για την παραμονή τους στην κατηγορία. Είναι δηλαδή με την ΑΕΛ εντός έδρας, είναι με τον Πανσεραϊκό εκτός και είναι με τον Αστέρα Τρίπολης τελευταία αγωνιστική εντός.
0: Μα πολύ, πολύ σωστή παρατήρηση αυτή, βεβαίως. Πρέπει να μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς που μπορεί για να μην έχει, γιατί εκεί θα υπάρχει μεγάλη πίεση σε αυτά τα παιχνίδια.
3: Βέβαια, γιατί τα τρία τελευταία παιχνίδια είναι με τις ομάδες που τα καίγονται για να πάρουν βαθμούς. Τώρα φαντάσου να υπάρχει αυτή η πίεση και στους παίκτες του Πανετολικού, να υπάρχει η πίεση να πάρουν οπωσδήποτε βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ ή βαθμούς κόντρα στην ΑΕΛ, στο Πανσεραϊκό ή την τελευταία αγωνιστική με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό θέλει να το αποφύγει λοιπόν. Γι' αυτό νομίζω ότι σήμερα δεν αρκείται ο Πανετολικός στην ισοπαλία. Θέλει να πάρει το τρίποντο και θέλει να πάρει και βαθμό ή βαθμούς την επόμενη αγωνιστική κόντρα στον Ατρόμητο στην Αθήνα.
0: Επανέλαβε, Μπάμπη, γιατί κάνει διακοπές στο κινητό. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς κάπου, θα βοηθούσε.
3: Θα σταθεροποιηθώ για να μπορέσω, γιατί μπαίνω τώρα προς το Αγρίνιο και εδώ είναι δύσκολη περιοχή.
0: Ναι, ναι.
3: Με ακούτε κανονικά?
0: Τώρα σε ακούμε, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πούμε είναι επίσης ότι κόντρα στον σήμερα μάλλον θέλει τους τρεις βαθμούς της νίκης, αλλά και δεν υπάρχουν καθόλου απουσίες για τον Γιάννη Αναστασίου, όπως δεν υπήρχαν και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας, δηλαδή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη και στο παιχνίδι εκτός έδρας με την Κηφισιά. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, δεν υπάρχουν ούτε τραυματίες, δεν υπάρχουν ούτε τιμωρημένοι. Η αποστολή, να φανταστείς, ότι είναι ακριβώς η ίδια στα τρία τελευταία παιχνίδια. Τώρα, αν θα δούμε κάποιες αλλαγές στη βασική εντεκάδα, θα το ξέρω σε μισή ώρα περίπου, mm-hmm. Που θα μας δοθούν και οι συνθέσεις, οπότε θα επικοινωνήσουμε πάλι. Επίσης, αυτό που από το ρεπορτάζ το οποίο βγαίνει και το είπα και χθες, είναι δυστυχώς ότι έβγαλε και μια ανακοίνωση και ο Πανετολικός, γιατί έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου του Αγρινίου, ο Διονύσης Τσάμης, ένας ποδοσφαιριστής που είχε φορέσει στη δεκαετία του 60 και του 70 την φανέλα του Πανετολικού και έπαιξε και για 8 χρόνια στην ΑΕΚ, στη μεγάλη ΑΕΚ της δεκαετίας του 70. Έπαιξε στην ΑΕΚ από το 1972 μέχρι το 1980. Ένας ποδοσφαιριστής αγαπητός, γιατί μετά επέστρεψε και πάλι στην ομάδα του Πανετολικού και ως προπονητής, αγαπητός άνθρωπος, αγαπητός ποδοσφαιριστής για τους φίλους, για τους φίλους του Πανετολικού.
0: Μάλιστα.
3: Και έβγαλε και μια ανακοίνωση βέβαια και ο Πανετολικός για τον χαμό του Διονύση Τσάμι. 10 ευρώ, 8 και 6 είναι οι τιμές των εισιτηρίων, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το μόνο που απομένει είναι να μάθουμε, όπως είπα, την αρχική ενδεκάδα, τη βασική ενδεκάδα. Θα το ξέρουμε σε μισή ώρα περίπου.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Πλάγο που πηγαίνει προς το Αγρίνιο. Εμείς θα φύγουμε από το Αγρίνιο και θα πάμε στην Τρίπολη, γιατί έχουμε τον αγώνα ανάμεσα στον Αστέρα και τον Ατρόμητο στις 7 και μισή. Ο Αστέρας, είπαμε, διαβάσαμε προηγουμένως την βαθμολογία, είναι αυτή τη στιγμή στην προ-τελευταία θέση. Έχει 25 βαθμούς, 2 βαθμούς πιο πάνω ο Πανσεραϊκός με 27, έναν βαθμό πιο κάτω η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 24. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο, και στους ακροατές μας. Συνέχεια στην προσπάθεια για την αποφυγή του υποβιβασμού για τον Αστέρα Άκτορ. Ένα παιχνίδι με τον Ατρόμητο στους 40 βαθμούς ο Ατρόμητος. Λογικά, βαθμολογικά αδιάφορος.
0: Αδιάφορος, ναι.
4: Βαθμολογικά.
0: Ναι, ναι.
4: Γιατί όπως έχει δείξει ο Ατρόμητος σε όλα τα παιχνίδια, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και παίζει για να κερδίσει.
0: Και νίκησε και τον Αστέρα με 2-1 την προηγούμενη
4: Ακριβώς,
0: αγωνιστική αμέσως.
4: Το προηγούμενο παιχνίδι που έπαιξαν στο Περιστέρι, μία νίκη που είχε καιρό να έρθει. Γιατί οι δύο ομάδες αυτές μας έχουν συνηθίσει να κερδίζουν στις εκτός έδρας έδρες. Δηλαδή να παίζουν εκτός έδρας. Mm-hmm. Και φτάνουμε στο παιχνίδι το σημερινό, όπου η τελευταία νίκη για τον Αστέρα απέναντι στον Ατρόμητο είναι 28 Ιανουαρίου του 2024. Ένα 3-1. Πάρα πολύ καιρός, 2 χρόνια δηλαδή.
0: Ναι, αλλά εδώ βλέπω όμως ότι στα παιχνίδια Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στο πρωτάθλημα, σε 25 αγώνες υπάρχουν 11 νίκες του Αστέρα, ναι, 8 ισοπαλίες και 6 νίκες του Ατρόμητου. Δηλαδή, πάνω κάτω έχουν φέρει όλες οι ομάδες τα ίδια αποτελέσματα.
4: Είναι σχεδόν.
0: Πιο πολλές νίκες βέβαια του Αστέρα, αλλά αρκετές και του Ατρόμητου στην Τρίπολη.
4: Είναι κοντά και ο Ατρόμητος, ναι, έχει 6 νίκες και 8 ισοπαλίες. Και οι 11 νίκες, όπως είπες, για τον Αστέρα Άκτορ σε 25 παιχνίδια. Όμως θέλει να σπάσει και αυτή την αρνητική παράδοση που έχει ο Αστέρας τα τελευταία χρόνια, που κερδίζει ο Ατρόμητος εδώ, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Ναι,
4: ναι, θα το κυνηγήσει αυτό.
0: Έχει 3 διαδοχικές νίκες στην έδρα του Αστέρα. Ναι, με 2-1, 4-1 και 2-1, βέβαια.
4: Ακριβώς. Ξέραμε όταν θα παίζει εδώ ο Ατρόμητος θα κερδίζει, και όταν παίζει ο Αστέρας στο Περιστέρι θα κερδίζει ο Αστέρας τα τελευταία χρόνια. Όμως άλλαξε. Όσο αφορά το τελικό αποτέλεσμα στο Περιστέρι το παιχνίδι, όμως όλα αυτά είναι για να τα συζητάμε και στατιστικά και τα υπόλοιπα. Προφανώς ο Αστέρας καίγεται κυριολεκτικά σήμερα. Θα έχει μάθει και τα αποτελέσματα, θα τελειώσει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ σχεδόν με την έναρξη της αναμέτρησης του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Θα ξέρει το αποτέλεσμα. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι θα παίξει κάποιο ρόλο. Απλά μπορεί να του δώσει κάτι πιο καλύτερο σε θετικότητα για να κυνηγήσει το τρίποντο, που θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Αν δηλαδή έχει έρθει μια ισοπαλία, νομίζω και κερδίσει ο Αστέρας Άκτορ, θα είναι το ιδανικό το αποτέλεσμα αυτό για τον Αστέρα. Όμως δεν έχει απώλειες η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου. Βέβαια έχει καλέσει όλους τους παίκτες να είναι σήμερα στο γήπεδο και εκεί θα ανακοινωθεί η 23άδα. Μαζεύει βαθμούς, έχει πάρει μέχρι στιγμής 8 πόντους ο Αστέρας Άκτορ. Ήρθε και η πρώτη ήττα στο Περιστέρι, ήταν η πρώτη ήττα στα play-out. Έπαιξαν οι δύο αίτητες ομάδες στην προηγούμενη αγωνιστική. Τώρα πλέον μόνο ο Ατρόμητος είναι αίτητος και είναι και ένα θέμα που ίσως το κυνηγήσει μέχρι το τέλος, να μείνει αίτητος σε αυτή τη διαδικασία ο Ατρόμητος, αν πούμε ότι μπορεί να έχει ένα κίνητρο.
0: Ναι.
4: Γιατί βαθμολογικό δεν υπάρχει, ξεκάθαρο είναι στους 40 βαθμούς, σχεδόν μαθηματικά θα το επιβεβαιώσει, νομίζω σε μία-δύο αγωνιστικές θα έχει επιβεβαιωθεί αυτό, ότι και μαθηματικά δεν νομίζω.
0: Παραμένει στην κατηγορία, ναι, ναι, ναι, εντάξει, είναι και άλλες ομάδες πιο κάτω.
4: Τελευταίες ομάδες στους 40, αν φτάσει κάποια από τις τελευταίες ομάδες στους 40, νομίζω θα είναι μεγάλη, τεράστια επιτυχία. Πρέπει να κερδίσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Ο κόσμος, όπως έχουν πει οι φύλαθλοι δηλαδή της ομάδας, θα ανταποκριθούν, θα βρεθούν στο γήπεδο σήμερα. Έχουν δοθεί εισιτήρια και σε συλλόγους της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων και σε ακαδημίες και μέσα εδώ στην πόλη, στο Δήμο Τρίπολης που είναι διευρυμένος, αλλά και γενικά στο νομό Αρκαδίας. Έχουν δοθεί εισιτήρια σε ακαδημίες. Θα έρθει αρκετός κόσμος
0: για να στηρίξει την προσπάθεια του Αστέρα.
4: Έχει γίνει μια πανστρατιά και πιστεύουν όλοι ότι μαζί με τον κόσμο μπορούν να τα καταφέρουν και να κερδίσουν σήμερα τον Ατρόμητο, αλλά να έχει και συνέχεια. Δεν σημαίνει κάτι αν κερδίσει μόνο τον Ατρόμητο σήμερα.
0: Βεβαίως. Έχουμε και άλλες αγωνιστικές. Είναι 10 αγωνιστικές στα play out.
4: Μπορεί να χάνεται έτσι κάποια κατάσταση. Αν όμως κερδίσει, δεν τελειώνει τίποτα. Πρέπει να συνεχίσει αυτή τη μάχη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη.
4: Καλή συνέχεια, Θάνο.
5: Era Sport 101,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Ερασπόρ.
0: 33 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, είναι η ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην Championship, Watford Coventry 0-2, Ipswich QPR 2-0, Millwall Oxford United 1-0, Blackburn Leicester 0-0, Bristol City Stoke 1-0, Derby Sheffield United 1-0, Portsmouth Birmingham 1-1, Preston Southampton 0-1, Wrexham Middlesbrough 2-2, Sheffield Wednesday West Brom 2-0, Swansea Charlton 0-0 και Hull Norwich 1-1. Άρχισε και ο πρώτος αγώνας της ημέρας στην Ισπανία, στην La Liga, βρίσκεται στο 32ο λεπτό, Villarreal Levante 0-0. Παίζονται οι καθυστερήσεις και μάλιστα έχουμε μπει στο τελευταίο τους λεπτό στο γήπεδο των νέων επιβατών στη Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών. Πάμε αμέσως εκεί, ακούμε τον Ηλία Μαγνήσαλη.
1: Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, η διαιτητής κυρία Δελικιάννη σφύριξε τη λήξη του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 με τα γκολ της Αντρέφσκα και της Κατζάνιτσα. Ο ΠΑΟΚ έφτασε την 20η. Έκανε την 22η νίκη του σε 24 αγωνιστικές και έφτασε στους 68 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός έμεινε στους 42 και την 5η θέση. Να πούμε ότι η επόμενη και πρώτη τελευταία 25η αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αγία Παρασκευή, ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Όφη, και την 26η και τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με την Αγία Παρασκευή εντός έδρας, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί το Βόλο σε ένα παιχνίδι που θα γίνει και η απονομή του πρωταθλήματος. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι το 20ο πρωτάθλημα για την ομάδα του ΠΑΟΚ στα τελευταία 25 χρόνια, από το 2001 και έπειτα. 2-0 το τελικό σκορ του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού.
0: Ευχαριστούμε
1: αυτά
0: πολύ.
1: Από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Μαγνήσαλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0. Επιστρέφουμε στα play-out της Στοίχημαν Super League. Πάμε να μάθουμε πώς έχει προετοιμαστεί η Λάρισα για το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Στις 5.30 η σέντρα σε αυτόν τον αγώνα. Η ΑΕΛ, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, την έριξε ο Πανσεραϊκός, ο οποίος την νίκησε την προηγούμενη αγωνιστική με 1-0 στην έδρα της, στην Λάρισα. Θα έχει απουσίες στο σημερινό παιχνίδι, αλλά επίσης δεν θα έχει τους φιλάθλους της στις κερκίδες του γηπέδου των Σερών. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
8: Καλό απόγευμα σε εσένα, Θάνο, και στους ακροατές της Ερασπόρ. Έτσι είναι, όπως το είπες, ούτε κόσμο θα έχει η ΑΕΛ, γιατί δεν της δόθηκαν εισιτήρια, αλλά δεν είχαν δοθεί και στο προηγούμενο, αν και η ΑΕΛ δεν είχε πρόβλημα να δώσει, αλλά δεν ζήτησε ο Πανσεραϊκός για να μην δώσει στο σημερινό παιχνίδι. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει παρουσία φιλάθλων της ΑΕΛ στο σημερινό αγώνα, θα είναι μόνο του Πανσεραϊκού, όπως ήταν και στο προηγούμενο παιχνίδι που δόθηκε στο Έλευση Αρίνα και το κέρδισε ο Πανσεραϊκός. Η ΑΕΛ παίζει σήμερα, θα έλεγα, το τελευταίο της χαρτί. Αν καταφέρει και πάρει τη νίκη, ανανεώνει τις ελπίδες. Όχι ότι σώζει, όπως λέμε, την παρτίδα, αλλά ανανεώνει τις ελπίδες. Αυτό θέλουν στις τάξεις της ΑΕΛ, όμως όλα θα εξαρτηθούν από την αγωνιστική συμπεριφορά της ΑΕΛ στο σημερινό παιχνίδι. Ο Τζαλούκα Φέστα έριξε, θα έλεγα, το βάρος του και στην τακτική, αλλά κυρίως στην ψυχολογία, μετά την ήττα που είχε γνωρίσει την περασμένη Κυριακή, θέλοντας έτσι να τονώσει το ηθικό των παικτών, λέγοντάς τους ότι έχουν τις δυνατότητες, κάτι που το είχε τονίσει δηλαδή και μετά το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Είπε ότι έχω δει τα παιχνίδια της ΑΕΛ και αυτά που έχει κερδίσει και αυτά που έχει χάσει αρκετά, και αυτό που έχω συμπεράνει είναι ότι έχουν δυνατότητες. Και αυτό προσπαθούσε όλες αυτές τις ημέρες να περάσει και στους παίκτες του. Αγωνιστικά θα πρέπει να πούμε ότι είναι οι γνωστοί που απουσιάζουν. Ο Κοσουνού, ο Μούργος, ο Αποστολάκης και ο Κακουτά, ο οποίος είχε και αυτός ένα πρόβλημα και έμεινε εκτός. 23 ποδοσφαιριστές έχει στη διάθεσή του. Μεταξύ αυτών είναι και ο Σαγκάλ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι στην διάθεση. Τώρα αν χρησιμοποιηθεί ή όχι Αυτό θα το αποφασίσει ο προπονητής σε λίγα λεπτά. Όπως επίσης και ο Μασόν που είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και μάλιστα στα τελευταία λεπτά αγωνιζόταν. Τις πρώτες ημέρες θα έλεγα έδειχνε ότι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί, αλλά μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις αλλά και την θεραπεία που ακολούθησε, ξεπέρασε τον τραυματισμό του, είναι και αυτό στην διάθεση του Τζαλούκα Φέστα. Τώρα αν θα αλλάξει στην ενδεκάδα ή την τακτική, αυτό απομένει να το δούμε. Πιθανότατα αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές και στο σύστημα που θα ακολουθήσει. Είναι σίγουρο ότι θα ρίξει το βάρος στην άμυνα να κρατήσει το 0 και να ψάξει, όπως λέμε, τον γκολ στην αντεπίθεση ή ακόμη και να παίξει πιο επιθετικά, για να μπορέσει η Άλλη να πάρει την νίκη και να ανανεώσει, όπως είπαμε, τις ελπίδες για παραμονή στην κατηγορία. Σε διαφορετική περίπτωση θα έλεγα ότι θα είναι τότε το τελευταίο της χαρτί. Αν χάσει, από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν εκεί που είναι και σήμερα η ομάδα, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι.
0: Σήμερα δηλαδή αν χάσει η ΑΕΛ, όπως όλα δείχνουν, θα αποχαιρετήσει την κατηγορία.
8: Μακρύνεται ακόμη περισσότερο και φαίνεται μετά ότι αυτό που όλοι γνωρίζουν τώρα και οι περισσότεροι, γιατί και ο κόσμος, να το πω έτσι, υπάρχει κόσμος που ακόμα πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει, αλλά υπάρχει και ο κόσμος, η πλειοψηφία, αυτοί που είναι πιο ρεαλιστές, βλέπουν ότι πολύ δύσκολα να αλλάξουν τα πράγματα έτσι όπως είναι η ομάδα και με τα αποτελέσματα. Έτσι, γιατί όλα έχουν να κάνουν με τα αποτελέσματα. Η ΑΕΛ, να θυμίσω ότι εκτός από το σημερινό παιχνίδι, έχει να δώσει άλλα δύο παιχνίδια στην έδρα της. Είναι με τον Αστέρα Τρίπολης που είναι το επόμενο παιχνίδι. Έχει να παίξει εκτός έδρας με τον Πανετολικό. Και την πρώτη τελευταία αγωνιστική θα παίξει με τον Ατρόμητο. Και η τελευταία αγωνιστική είναι εκτός έδρας με την Κηφισιά. Αυτά είναι δηλαδή τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια, συν το σημερινό. Αλλά όλα όμως θα εξαρτηθούν από το σημερινό αποτέλεσμα. Γιατί αν κερδίσει τον Πανσεραϊκό, θα τον φτάσει στη βαθμολογία. Αν χάσει όμως, παραμένει στην τελευταία θέση, εκεί όπου βρίσκεται και σήμερα στους
0: 24 βαθμούς. Όπως επίσης δεν τη βολεύει και η ισοπαλία.
8: Και η ισοπαλία, όχι, σε καμία περίπτωση, μόνο νίκη. Είναι το μόνο αποτέλεσμα που θέλει στο σημερινό παιχνίδι. Θα είναι το 4-4-2, θα είναι το σύστημα, το 3-5-1, αυτό νομίζω ότι θα το δούμε σε λίγο. Πάντως είναι σίγουρο ότι ο Τζαλούκα Φέστα δεν θα κάνει και πολλές αλλαγές, γιατί θεωρεί ότι οι παίκτες που αγωνίστηκαν και με τον Πανσεραϊκό ότι είχαν καλή συμπεριφορά, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά έχει διαπιστώσει ότι είναι και θέμα δυνάμεων, γιατί φαίνεται ότι δεν είχαν τις δυνάμεις στα τελευταία λεπτά. Και αυτό έχει να κάνει έτσι και με το ψυχολογικό κομμάτι, αλλά και με το αγωνιστικό πολλές φορές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Ένα τελευταίο, Βαγγέλη, επειδή είπες προηγουμένως ότι η πλειονότητα των φιλάθλων πιστεύει ότι δεν θα ανατρέψει η ΑΕΛ την κατάσταση όπως είναι τώρα στην βαθμολογία.
8: Αυτό πιστεύουν οι περισσότεροι, ότι λένε ότι πάρα πολύ δύσκολα, με βάση την εικόνα που έχει παρουσιάσει τα τελευταία παιχνίδια. Έτσι.
0: Ναι.
8: Από εκεί αντλούν, ας πούμε, έτσι, αυτό που λένε. Βλέποντας την ομάδα, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις στα παιχνίδια που έχει δώσει στην έδρα σου, με τελευταίο αυτό με τον Πανσεραϊκό, ο κόσμος πιστεύει ότι δύσκολα μπορεί να ανατρέψει. Ακόμη και αν κερδίσει, όπως λένε κάποιοι, το σημερινό παιχνίδι, δεν σημαίνει ότι έχεις καταφέρει να παραμείνεις στην κατηγορία, γιατί έχεις άλλα τέσσερα παιχνίδια. Θα πρέπει να κερδίσεις και τα επόμενα παιχνίδια. Δεν είναι μόνο το σημερινό. Απλώς λες ότι αν σήμερα το κερδίσεις, κάνει ένα βήμα.
0: Το ερώτημα είναι, Βαγγέλη, τι πιστεύουν στην ομάδα, γιατί είναι πολύ κακή η παρουσία της ΑΕΛ στα play-out. Ακριβώς. Έγινε αλλαγή του προπονητή για να αλλάξει το κλίμα και να έρθει και ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά το αποτέλεσμα είναι το χειρότερο δυνατό στον έναν αγώνα του Φέστα, έτσι, ήταν από το Πανσεραϊκό. Τι πιστεύουν στην ομάδα μπορούν
8: αυτό
0: να αλλάξουν την κατάσταση?
8: Πιστεύουν ότι έπρεπε η αλλαγή του προπονητή να έχει γίνει πολύ πιο νωρίτερα, μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα. Όταν γνώρισε στο πρώτο παιχνίδι των play-out την ήττα από τον Αστέρα, ότι θα έπρεπε να έχει γίνει τότε η αλλαγή του προπονητή, γιατί από τότε ξεκίνησαν τα προβλήματα στα αποδυτήρια και άργησε ουσιαστικά. Δεν μπορεί να χρεώσει κάποιος τον Τζαλούκα Φέστα σε ό,τι αφορά τώρα, αν καταφέρει θα είναι μεγάλη επιτυχία να παραμείνει στην κατηγορία. Αν δεν τα καταφέρει, δεν μπορεί κάποιος να του χρεώσει ότι αυτός ευθύνεται. Νομίζω η ευθύνη ανήκει και στην προηγούμενη τεχνική, αλλά στη διοίκηση μπορεί περισσότερο, όπως αποζητεί και ο κόσμος, διότι δεν χειρίστηκε σωστά τα πράγματα όταν η ομάδα τελείωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και είχε ένα πλεονέκτημα 6 βαθμών που το απόλυσε στα παιχνίδια των play-out.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Μένουμε σε αυτό το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ. Πάμε στις Σέρρες για να συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη και να μας πει τι γίνεται εκεί εν ώψη του αγώνα. Λίγες ώρες πριν, αυτό το παιχνίδι θυμίζουμε θα αρχίσει στις 5.30. Ο Πανσεραϊκός έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να φέρει τα κάτω πάνω και τα πάνω κάτω στη βαθμολογία όσον αφορά τις θέσεις του υποβιβασμού που οδηγούν στον υποβιβασμό και θα είναι ενισχυμένο σήμερα διότι και ο Τεσέιρα είναι στην διάθεση του προπονητή του. Καλησπέρα Βασίλη.
9: Καλησπέρα Θάνο, πραγματικά Πανσεραϊκός χρυσικομός, δηλαδή είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες από το πρωί, ουρές ατέλειωτες, μεγάλες ουρές οι οποίοι περιμένουν φύλαθλοι να αγοράσουν το μαγικό χαρτάκι, να πάρουν εισιτήριο για το γήπεδο. Πραγματικά είχαμε χρόνια να δούμε τέτοιες στιγμές, δηλαδή να βλέπεις πάρα πολύ κόσμο να περιμένει για ώρες έξω από τα εκδοτήρια για να πάρει εισιτήριο και πραγματικά αυτό δείχνει το πώς ζει η πόλη και ο νομός το παιχνίδι αυτό. Γιατί έχει κινητοποιήσει όλο τον κόσμο αυτό το απίστευτο ντεμαράζ του Πανσεραϊκού που μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν ουσιαστικά υποβεβασμένος για όλη την Ελλάδα και ξαφνικά αποκτά αυτό το σημαντικότατο προβάδισμα. Αυτό το ότι σήμερα παίζει μια ομάδα την οποία την κέρδισε πριν από λίγες μέρες στην έδρα της και μάλιστα με αυτή την ομάδα μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν στο μείον 11 και τώρα είναι στο συν 3. Αυτό σημαίνει πολλά. Δείχνει δηλαδή το πώς αυτό έχει περάσει αυτός ο ενθουσιασμός και στις τάξεις των φιλάθλων. Η ομάδα είναι έτοιμη. Ο Σαραγώσα έχει ψυχώσει τους παίκτες και τους λέει ότι πρέπει να δείξουν και μέσα στο γήπεδο την αξία τους. Γιατί μέχρι στιγμής ο Πανσεραϊκός τα καταφέρει καλύτερα εκτός έδρας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει 3 στα 3. Νίκες σημαντικές και με την Κηφισιά και με στο Αγρίνιο και με στη Λάρισα. Βέβαια το στυλ του παιχνιδιού του τον βολεύει για το εκτός έδρας παιχνίδι. Αυτό θα προσπαθήσει να διαχειριστεί ο Σαραγώσα και οι παίκτες. Όπως είπες ο Τεχέιρα είναι καλά, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του. Αλλά βέβαια καταλαβαίνεις είναι ένας άνθρωπος 36 ετών που έχει μια απίστευτη εμπειρία. Ξέρει πάρα πολύ ποδόσφαιρο, έχει κατακτήσει ό,τι ήθελε στην καριέρα του. Με απίστευτα συμβόλαια, με Champions League, με όλα αυτά. Είχε μια απραξία όταν έπεσε στη Βάσκο ντε Γκάμα μέχρι να έρθει στην Ελλάδα. Και όμως μέσα από την εμπειρία του, την ικανότητά του, το ταλέντο του βοηθάει και όλοι εύχονται να αντέξει μέχρι το τέλος να βοηθάει την ομάδα. Υπάρχει κινητοποίηση, η δεκάδα θα είναι πιστεύω η ίδια που παρέταξε ο Σαραγώσα το παιχνίδι με τη Λάρισα. Ο Σαραγώσα τους είπε ότι μπορούν να πάρουν το παιχνίδι αυτό, ότι έχουν δυνατότητες, θα το πιέσει από την αρχή το Πανσεραϊκό στο παιχνίδι. Θα πιέσουν οι παίκτες να πάρουν σίγουρα τον έλεγχο του αγώνα και να πάρουν τη νίκη και με τη συνδρομή των φιλάθλων τους. Και βέβαια όλοι πιστεύουν ότι αν ο Πανσεραϊκός κερδίσει σήμερα τη Λάρισα, ουσιαστικά θα ξεφύγει 6 βαθμούς από τη Θεσσαλική ομάδα, θέτει τη Λάρισα εκτός και ψάχνει να βρει τον δεύτερο. Και εκεί βέβαια μπορεί να βγει και η Κηφισιά. Και το λέω αυτό γιατί η Κηφισιά παίζει σήμερα δύσκολο παιχνίδι στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Ενώ στη συνέχεια έρχεται η Σιστέρηση. Η Κηφισιά έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα από ό,τι έχω δει. Και βέβαια ο Πανσεραϊκός, αν κερδίσει σήμερα, βέβαια με το αν δεν γίνεται, αν δεν δούμε το παιχνίδι, αν κερδίσει σήμερα τη Λάρισα, θα έχει τη δυνατότητα ανάλογα το αποτελέσματο βέβαια και τη Κηφισιά, η οποία και αυτή έχει μια πολύ καλή ομάδα, να την πλησιάσει και άλλο ή και να την προσπεράσει. Άρα είναι το παιχνίδι τη χρονιά. Παιχνίδι που έχει παιχτεί στο παρελθόν, δηλαδή οι μονομαχίες Πανσεραϊκού Λάρισα στο παρελθόν πραγματικά είχαν συγκινήσει τον κόσμο και ήταν εντυπωσιακές οι αναμετρήσεις Πανσεραϊκού και Λάρισας και τη δεκαετία του 70, ειδικά ένα απίστευτο παιχνίδι που είχε γίνει εδώ για το ποια ομάδα θα ανέβει στην πρώτη εθνική κατηγορία και είχε νικήσει τον Πανσεραϊκό. Ισοπαλία βέβαια ήταν το αποτέλεσμα, αλλά ο Πανσεραϊκός ήταν αυτός που πήρε το εισιτήριο για την άνοδο. Περιμένουμε να δούμε 5.30 σέντρα. Από ό,τι φαίνεται θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μέχρι στιγμής δεν βρέχει. Ας ελπίσουμε ότι θα κρατήσει ο καιρός και δεν θα υπάρχει βροχή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αναστασιάδη. Αυτά λοιπόν για τον αγώνα του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, είμαστε στο 45ο λεπτό. Δηλαδή, η Βιγιαρεάλ πέτυχε γκολ και προηγείται με 1-0 της Λεβάντε στην Ισπανική Λα Λίγκα. Στην Championship πλησιάζουμε το 60 λεπτό. Είμαστε περίπου στο 55ο προς 60 λεπτό των αγώνων. Watford Coventry 0-2. Ipswich QPR 2-0, Millwall Oxford United 2-0, 60 λεπτό των αγώνων, Watford Coventry 0-2, Ipswich QPR 2-0, Millwall Oxford United 2-0, Blackburn Leicester 0-0, Bristol City Stoke 1-0,

θυμίσουμε στις 5 ο αγώνας του Πανατολικού με την Κηφισιά, στις 5.30 του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ Νόβιμπετ και στις 7.30 του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο, η έκτη αγωνιστική, των play-out, συνολικά 10 οι αγωνιστικές. Και να επαναλάβουμε την βαθμολογία στα play-out πάντα. Ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, ο Πανατολικός 31, η Κηφισιά επίσης 31 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός 27, ο Αστέρας Άκτορ 25 και η ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι στην τελευταία θέση με 24 βαθμούς.

0: 50 λεπτά μετά τις 3, πάμε στην Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Γιάννη Βοητσίδη και να μάθουμε τα τελευταία νέα που αφορούν τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται αύριο τον Ολυμπιακό. Αυτό που ζήτησε ο Ιβάν Σαββίδη στη συνάντηση με τον Λουτσέσκου και τους αρχηγούς της ομάδας ήταν να τερματίσει δεύτερος ο ΠΑΟΚ για να παίξει του χρόνου στο Champions League. Υπάρχουν απουσίες, περισσότερα από τον Γιάννη που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους από τους νέους επιβάτες, όπου μόλις έληξε η νίκη του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών με 2-0 επί του Παναθηναϊκού. Τώρα βέβαια καταλαβαίνουμε ότι για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ σημαντικός αυριανός αγώνας. Έγινε με όλες αυτές τις συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες, τις προτροπές από τον Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες, τον προπονητή. Έγινε μια προσπάθεια ανύψωσης του ηθικού, γιατί πραγματικά, και το καταλαβαίνει κανείς, η ομάδα δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Είναι συνεχόμενα τα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο ο χαμένος τελικός, ο τελικός του προηγούμενου Σαββάτου. Ο ΠΑΟΚ και πριν από εκείνο τον αγώνα προερχόταν από ανεπιτυχή αποτελέσματα. Την ήττα στον Βόλο, από το Βόλο για το πρωτάθλημα στο τέλος κανονικής περίοδου, την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό 0-0 στην Τούμπα και βέβαια την ήττα από την ΑΕΚ με μια πολύ κακή εμφάνιση που έκανε η ομάδα. Έτσι λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια ψυχολογικά να αλλάξουν κάποια δεδομένα και να περάσει στους παίκτες το μήνυμα ότι αυτός ο τελευταίος στόχος της σεζόν, η δεύτερη θέση, πρέπει να κατακτηθεί για να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί από μια σεζόν η οποία όντως δεν εξελίσσεται όσο καλά θα την θέλαν οι άνθρωποι της ομάδας και όσο καλά φαινόταν ότι πήγαινε μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Το είπε και ο Λουτές ότι από τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά χάσαμε την ενέργειά μας, χάσαμε την αυτοποίθηση. Εντάξει, προέκυψαν βέβαια και τραυματισμοί, ακόμη ταλαιπωρούν οι τραυματισμοί την ομάδα και ο τελευταίος που προσθέθηκε στη λίστα, ο Χατζίδης, ο νεαρός, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος για αύριο, όπως δεν είναι και ο Ντεσπότοφ. Από την άλλη έχουν επιστρέψει, το είδαμε και στον τελικό, παίκτες οι οποίοι προέρχονταν από τραυματισμούς, όπως ο Μέιτε, όπως ο Κένι, όπως ο Ζίβκοβιτς, αλλά όπως να καταλάβει κανείς, δεν αρκεί μόνο το να είναι ιατρικά έτοιμος ένας παίκτης, πρέπει να βρει και το ρυθμό του και είναι αλήθεια.

0: φάνηκε ότι ιδιαίτερα ο ΜΕΙΤΕ που το προηγούμενο Σάββατο στο Θεσσαλικό.
1: Γιάννη, κάνει διακοπές η σύνδεσή μας. Μπορείς να μετακινηθείς. Μας ακούει ο Γιάννης Βοητσίδης.
0: Δεν έχει καλό σήμα εδώ.
1: Δεν έχει καλό σήμα. Μπορείς να ολοκληρώσεις όμως. Σε ακούμε, Γιάννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Γιάννη Βοητσίδη. Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στην Ισπανία, στην La Liga, Villarreal Levante 1-0. Έχουμε γκολ στον αγώνα της Championship, είναι στο 63ο λεπτό, Derby Sheffield United 1-1, ισοφαρίζει η Sheffield. Έχουμε γκολ και στον αγώνα Preston Southampton, έγινε 1-2, επίσης στο 63ο λεπτό.

0: Δίνουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Βοητσίδη για να ολοκληρώσει την αναφορά του στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ακούμε, Γιάννη.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι κάποιοι παίκτες που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς και επέστρεψαν να επιστρέψουν και στις καλές εμφανίσεις. Για παράδειγμα, ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος ήταν αόρατος, θα έλεγα, στον τελικό του περασμένου Σαββάτου. Ακόμη και ο Ζίφκοβιτς δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο Κένι έχει επιστρέψει και ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, που και αυτός είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό, είχε σκοράρει στη νίκη στην Κηφισιά, από εκεί και πέρα και αυτός δεν έχει δώσει ιδιαίτερη βοήθεια. Γενικά λοιπόν για τον ΠΑΟΚ αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό σε ένα παιχνίδι δύσκολο, μπορεί να πω, γιατί υπάρχει και η δυσαρέσκεια του κόσμου. Άρα λοιπόν είναι από αυτά τα παιχνίδια που αν νικήσει η ομάδα αλλάζει η ψυχολογία, αλλάζουν τα δεδομένα, υπάρχει στόχος και για τη συνέχεια. Βυθίζεται στην εσωστρέφεια, βυθίζεται σε ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό, ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε να δούμε, έτσι θα δούμε και την τελευταία προπόνηση, αν θα έχει.
0: Και αύριο θα πούμε περισσότερα.
1: Σίγουρα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη και κλείνουμε με πόλο. Σήμερα αρχίζει το Final Four του Conference Cup ανδρών. Διεξάγεται εδώ στην Αττική με την παρουσία, με τη συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων. Περισσότερα από τον Βασίλη Μότση. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Era Sport από το Ρέσιο Κολυμπητήριο που βρίσκομαι και σε λίγη ώρα, σε τρεις ώρες μάλλον από τώρα, θα ξεκινήσει αυτή η γιορτή της εντατοσφαίρησης. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής εντατοσφαίρησης σε επίπεδο ανδρών που Final Four Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης διεξάγεται στη χώρα μας. Αυτό θα γίνει λοιπόν στο Παλαιό Φάλιρο, στο Ρέστιο Κολυμπητήριο, με κοδεσπότη τον Απόλλωνα Σμύρνης και με την υποστήριξη Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φάλιρου. Θα διεξαχθεί αυτό το πρώτο, γιατί είναι και νεοσύστατη διοργάνωση της European Aquatics Final Four του Conference Cup, με τη συμμετοχή βεβαίως ακόμη και του Πανιωνίου, δύο ιστορικές ελληνικές ομάδες με κοινή καταγωγή από τη Σμύρνη, ιδρυθείς στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα στη Σμύρνη. Οι δύο ομάδες θα παλέψουν για έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ο Απόλλωνα αντιμετωπίζει στις 7 η ώρα στον πρώτο ημιτελικό την Χόμβεντ, ένας αγώνας ο οποίος παρεπιπτόντως θα μεταδοθεί και από την R2 Sport, όπως και ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ του Πανιωνίου και της Ντεάκερ.
0: Και εδώ από την Era Sport, έτσι.
2: Και από την Era Sport, εννοείται. Δεν το ξεχνάω αυτό. Και το ίδιο συμβεί βεβαίως και από Era Sport και αύριο με τους τελικούς, το μικρό τελικό στις 6.30 και τις 9 τον τελικό για την ανάδειξη του κυπελούχου. Ας ελπίσουμε να δούμε ελληνικό τελικό μεταξύ Απόλλωνα και Πανιωνίου αύριο. Σίγουρα η ουγγρική ομάδα Χόμεντ είναι μια ομάδα με παράδοση, είναι τρίτη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας και είναι ιδιαίτερα δυνατή. Κατά πολλούς θεωρούνταν το φαβορί πριν την έναρξη της διοργάνωσης. Αλλά βέβαια ποιοτική ομάδα διαθέτει και ο Απόλλωνας Σμύρνης για να διεκδικήσει το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπο στην ιστορία του, καθώς είχε κατακτήσει το Challenger Cup το 2023. Ενώ και ο Πανιώνιος, απ' την άλλη, αντιμετωπίζει την Ιταλική Ντεάκερ, μια ομάδα η οποία χαρακτηρίζεται από τη δύναμη στο παιχνίδι της και την πολύ καλή της άμυνα, ειδικά στο παίκτη λίγο και στον παίκτη λιγότερο. Επομένως, σίγουρα ούτε ο Πανιώνιος ούτε ο Απόλλωνας έχουν εύκολο έργο, αλλά έχουν τις πιθανότητες και τις δυνατότητες να περάσουν στον αυριανό τελικό. Να πούμε ακόμη και το Πανιώνιος έχει δύο συμμετοχές σε τελικούς ευρωπαϊκών κυπέλων, το 9 και το 11 στο Len Trophy. Ενώ να μιλήσουμε για την εθνική μας ομάδα από όλων των γυναικών, η οποία χθες ξεκίνησε ιδανικά στην πρεμιέρα της στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, νικώντας 15-11 την Ιταλία, με κάποιες αλλαγές στην 14η, με δεδομένο

0: ότι υπάρχουν και προβλήματα τραυματισμών όπως αυτό της Φωτεινής Τριχά, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική αθλήτρια για την εθνική μας. Ήταν πολύ θετική η πρεμιέρα απέναντι στην Ιταλία. Στο άλλο μας το μήλου μας η Ολλανδία νίκησε εύκολα την Αυστραλία. Σήμερα εμείς παίζουμε στις 7.30 με την Ολλανδία, την Οικοδέσποινα, που είναι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Ενώ αύριο θα αντιμετωπίσουμε, θα κλείσουμε τις υποχρεώσεις μας στην πρώτη φάση των ομίλων με αντίπαλο την Αυστραλία. Αν είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης, τότε θα περάσουμε, θα εξασφαλίσουμε το εισιτήριό μας για την τελική φάση του World Cup που θα γίνει στην Αυστραλία το προσεχές καλοκαίρι. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο για την εθνική μας. Εάν δεν είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, τότε θα παίξουμε για τις θέσεις 5 ως 8, με την 5 και την 6 θέση να δίνουν και πάλι εισιτήριο για την τελική φάση του καλοκαιριού, του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι δεδομένα θα πετύχουμε και αυτόν τον στόχο, Θάνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της Έρα Σπορ φτάνει στο τέλος της. Ολυμπία Γενικοπούλου και Κώστας Παλιός ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με το Σύφη Βοτζάκη.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο. Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής Ζημαρίδης.

0: φυσικά.
1: Με φέτα αρβανίτη.
0: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
1: Με φέτα αρβανίτη, παρακαλώ.
0: Και ο Γιώργος.
2: Δεν πειράζει ό,τι μείνει, παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνετε και τρώγεται με αγάπη.
0: Φέτα αρβανίτη.
3: Η δική μας γεύση.

Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Εδώ είμαστε και σήμερα στην αγαπημένη μας Ερασπόρ. Ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα που θα έχει και έναν συμβολικό ξεχωριστό χαρακτήρα, γιατί θα είναι το τελευταίο μικρόφωνο στα γήπεδα πριν από τα γενέθλια. Γιατί στον μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου η Ερασπόρ διαχρονικά δίνει δυναμικό παρόν. Είναι 33 χρόνια στο αθλητικό προσκήνιο και σε λίγες ώρες κλείνουμε τα 33 και μπαίνουμε στα 34 και οφείλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα Μότση, τον Ηρακλή Κοτζιά, τον Μάκη Παπαζήση και τον Γιώργο Τζαβέλα που μας άνοιξαν το δρόμο. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παρέα μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Ευρωλίγκα είναι στο προσκήνιο, είναι το πρώτο θέμα συζήτησης όπου και αν βρεθείς. Οι 9 στους 10 πλέον μιλούν για την Ευρωλίγκα, για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό, για το Final Four. Εύχομαι και ελπίζω αυτή η διοργάνωση να κατακτηθεί η κούπα από ελληνική ομάδα. Και επίσης εύχομαι και ελπίζω όλα να κυλήσουν ομαλά μέχρι και την τελευταία στιγμή. Σήμερα θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο ποδόσφαιρο με τα play-out, με τους αγώνες του Πανετολικού με την Κηφισιά, του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ Νόβιμπετ και του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Σε αντίθεση με τα play-off με τις θέσεις 5-8 που πλέον δεν έχουν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, τα play-out είναι μεγάλα μάτς, είναι αγώνες που θα καλυφθούν όλοι από την Eraspor. Μεγάλο μάτς και στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός με την Κηφισιά. Πολύ μεγάλο μάτς στις Έρες, ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε και τον αγώνα του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Πολλοί θεωρούν ότι ο Πανατολικός και η Κηφισιά έχουν αποφύγει τους κινδύνους, αλλά αυτό δεν ισχύει. Απομένουν πολλά μάτς ακόμη. Η διαφορά από τον 13ο είναι μόλις 6 βαθμοί. Το σημερινό μάτς μεταξύ τους είναι σημαντικό. Για τον Πανσεραϊκό και την ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι ένα ντέρμπι παραμονής. Αν ο Πανσεραϊκός καταφέρει να κάνει το 2-2, το 2-2 απέναντι στην ΑΕΛ, αυτομάτως αποκτά πλεονέκτημα παραμονής και η ομάδα της Λάρισας θα βρεθεί σε υπερβολικά δύσκολη θέση. Ενώ για τον Αστέρα Άκτορ η νίκη είναι μονόδρομος στον σημερινό αγώνα με τον Ατρόμητο. Στις 5 Πανατολικός Κηφισιά με Μπάμπη Πλάγο, 5.30 Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ με Βασίλη Ανασασιάδη, 7.30 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος με τον Βασίλη Κούβαλη στα μικρόφωνα της Eraspor.

Παρότι το ιστορικό σήμα του μικροφόνου στα γήπεδα είναι σύνθεση μουσική από τον Μισελ Κρατού, εμείς έχουμε αδυναμία στο Pink Floyd. Και επειδή έλεγα νωρίτερα ότι στον μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου η Era Sport διαχρονικά δίνει δυναμικό παρόν και είναι 33 χρόνια στο αθλητικό προσκήνιο, συνεχίζοντας με βάση την αφετηρία που έβαλαν το 1993 ο Κώστας Μότσης, ο Ηρακλής Κοτζιάς, ο Μάκης Παπαζήσης και ο Γιώργος Ζαβέλας, νομίζω Ολυμπία ότι ήταν η ιδανική μουσική επιλογή λίγο πριν από τα γενέθλια.

Γιατί αυτό ακριβώς έκαναν ο Κώστας και ο Ηρακλής πριν από 33 χρόνια σε συνεργασία με τον τότε συντονιστή του προγράμματός μας, τον Μάκη Παπαζήση, και τον τότε Γενικό Διευθυντή Ραδιοφωνίας, τον Γιώργο Τζαβέλα, έριξαν τα τείχη. Προχώρησαν σε κάτι που ήταν υπερβολικά δύσκολο, μη αναμενόμενο, να δημιουργηθεί ένα κρατικό αθλητικό ραδιόφωνο που να έχει μόνο αθλητικά όλη την ημέρα. Και να παραμένει σε αυτό το πλαίσιο εδώ και 33 χρόνια, βέβαια πρέπει να υπολογίσουμε, να δούμε αν θα το πάρουμε όπως παίρνουμε τη δική μας ηλικία, γιατί εμείς συνηθίζουμε μετά τα 50 να κρύβουμε χρόνια. Εγώ για παράδειγμα που είμαι γεννημένος το 71, λέω ότι είμαι 55 τώρα. Η αλήθεια όμως είναι ότι έχω κλείσει τα 55 και έχω πατήσει τα 56, οπότε η ουσία του θέματος είναι ότι η Ερασπορ κλείνει τα 33 χρόνια της και από τις 12 και ένα πρώτο λεπτό απόψε θα είναι 34 ετών. Με μια μεγάλη ευχή να τα εκατοστήσει, όπως διαδεχθήκαμε εμείς τη γενιά του Κώστα και του Ηρακλή, να διαδεχθούν άξιοι συνάδελφοι και εμάς σε λίγα χρόνια και η Ερασπορ να έχει και παρελθόν και παρόν και κυρίως μέλλον. Η Ερασπορ, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Ελλάδας, καθώς από το 1993 είναι στις επάλξεις, σκοράρισε όλα τα σπορ με άμεση και έγκυρη αθλητική ενημέρωση, χωρίς υπερβολές και με σεβασμό στους ακροατές μας. Συνεχίζουμε με τη σκέψη μας πάντα στον Κώστα και τον Ηρακλή. Θυμάμαι ειλικρινά, έχω πολλά προσωπικά βιώματα από εκείνη την περίοδο που εντάχθηκα κι εγώ λίγους μήνες μετά την έναρξη της προσπάθειας στην Ερασπορ, με τον Κώστα και τον Ηρακλή δίπλα μου. Θυμάμαι την πρώτη φορά που μπήκα μαζί τους στο στούντιο για να κάνω μικρόφωνο στα γήπεδα, έτρεμα σαν ψαράκι. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία, δεν την ξεχάσω ποτέ. Συνεχίζουμε με βάση τις αξίες και το πάθος των δασκάλων μας για το αθλητικό ραδιόφωνο. Με στόχο, όπως είπα και νωρίτερα, να προετοιμάσουμε και την επόμενη γενιά που θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή, γιατί η Ερασπορ, το ξαναλέω γιατί είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Μαΐου 1993, 3 Μαΐου 2026 είναι η μέρα γενεθλίων η αυριανή. Βάζουμε τα γιορτινά μας και ευχαριστούμε όλους τους συμπαραστάτες μας σε αυτή την πολυετή διαδρομή. Φυσικά το μεγαλύτερο ευχαριστώ ανήκει σε εσάς για την ασταμάτητη στήριξη που μας παρέχετε και για την μεγάλη αγάπη σας, και αυτό ξέρετε είναι αμοιβαίο. Με ποσοστά ακροαματικότητας που προσεγγίζουν το 10% πανελληνίως, με σταθερό ακροατήριο περίπου 700.000 ημερησίως, με 75% αναγνωρισιμότητα σε όλη την Ελλάδα, η επίσημη πανελλήνια έρευνα της Focus μας δείχνει το δρόμο και ακυρώνει εκείνους που επιχειρούν να μειώσουν τη δυναμική της Ερασπορ στην Αθήνα για τους λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Η Ερασπορ, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Ελλάδας, σκοράρει σε όλα τα σπορ. Προσπαθούμε να είμαστε παντού και να προσφέρουμε πλήρη ενημέρωση σε όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός συνόρων, με 20 ώρες ζωντανό πρόγραμμα καθημερινά, και προετοιμαστείτε γιατί στο Μουντιάλ θα έχουμε 24 στα 24. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, Ολυμπία, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το μικρόφωνο στα γήπεδα, η ιστορική εκπομπή του αθλητικού ραδιοφώνου, ήταν και είναι και θα είναι η ναυαρχίδα μας. Όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, θα το έχετε διαπιστώσει με βέβαιος ότι πλέον και καθημερινά, με μεταδόσεις αγώνων Champions League, Europa League, Conference League, Euroliga, Eurocup, BCL, μεταδίδουμε αγώνες για όλα τα σπορ. Η Ερασπορ είναι παντού 7 ημέρες την εβδομάδα. Με στόχο όλοι οι Έλληνες να συντονίζουν στους 101,8, γνωρίζοντας ότι θα ενημερωθούν για όλους τους αγώνες σε όλα τα σπορ και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, που έχουν τα φώτα της δημοσιότητας και έχουν περισσότερη προβολή. Η υποχρέωση δική μας, αυτή είναι η αποστολή μας, η υποχρέωση του δημόσιου αθλητικού ραδιοφώνου,
είναι να προσφέρει αθλητική ενημέρωση από την Ορεστιάδα μέχρι τη Γάβδο και από τους Οθονούς ως το Καστελόριζο.

Όλα τα μέλη της Σέρα Σπόρο έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας και προσπαθούμε να παρουσιάσουμε στους ακροατές μας κάτι ενδιαφέρον και ελκυστικό. Ξέρουμε βεβαίως ότι έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, με τα περιθώρια βελτίωσης να είναι μεγάλα και να αποτελούν και για μας καθημερινό στόχο. Και ειδικά στο θέμα που μας απασχολεί έντονα το τελευταίο δίμηνο, είμαστε κοντά στο να βρούμε τη λύση που θα μας επιτρέψει να ανοίξουμε ξανά τις γραμμές σε εκπομπές επικοινωνίας μαζί σας. Σας υπενθυμίζω ότι πριν από περίπου ένα χρόνο που βρεθήκαμε στη θέση να οδηγήσουμε την ομάδα προς κάτι καλύτερο, ήμασταν εκείνοι οι οποίοι καθιερώσαμε την βραδινή εκπομπή ως την ώρα των ακροατών και επαναφέραμε και το τρίτο μάτι, την ιστορική εκπομπή του κρατικού αθλητικού ραδιοφώνου, που για περίπου 3 χρόνια ήταν στην Αφθαλήνη. Υπήρξαν προβλήματα, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να κάνω ιδιαίτερη ανάλυση γι' αυτό. Η επιθυμία μας πάντως είναι ξεκάθαρη, να ακούγεται και η δική σας φωνή, ακολουθώντας όμως τις απαραίτητες διαδικασίες που θα μας οδηγούν σε μια ομαλή ροή των εκπομπών, χωρίς υπερβολές, χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς εντάσεις που δεν ταιριάζουν στο κρατικό αθλητικό ραδιόφωνο. Η Έρα Σπορ είναι εδώ για να ικανοποιεί ένα απαιτητικό ακροατήριο που τα σπορ αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής του. Η Έρα Σπορ είναι παντού, παρούσα στην καρδιά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Χρόνια μας πολλά λοιπόν και ένα μεγάλο ευχαριστώ για μία ακόμη φορά, όχι ένα, 100 πρέπει να πούμε, μην πω χιλιάδες, στον Κώστα Μότσι, τον Ηρακλή Κοζιά, τον Μάκη Παπαζήση και τον Γιώργο Τζαβέλα που έβαλαν την αφετηρία. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και για εσάς, γιατί μας στηρίζετε πάρα πολλά χρόνια με δυναμικό τρόπο και μας δείχνετε όπου και αν βρεθούμε, όχι μόνο την ώρα των εκπομπών, εμένα και πολλών παιδιών η ζωή γίνεται καλύτερη με τον τρόπο που μας αντιμετωπίζετε όταν τυχαία μας συναντάτε στο δρόμο οπουδήποτε. Και όχι μόνο στην Αθήνα, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Κάποια στιγμή όταν ολοκληρώσουμε και εμείς τη θητεία μας, γιατί πλησιάζει και αυτή η ώρα, πόσο ακόμη, 5 χρόνια, 4,5, το πρώτο πράγμα που θα κάνω αν είμαι υγιής, γιατί αυτό είναι το πρώτο και το σημαντικότερο, είναι να προχωρήσω σε μία έκδοση, ένα βιβλίο με τις αναμνήσεις μου από την Έρα Σπορ. Με χιλιάδες στιγμές, με ωραίες αναμνήσεις, με δυσκολίες, γιατί και τα δύσκολα προκύπτουν στη ζωή. Όταν τα αντιμετωπίζεις όμως όλα με ψυχραιμία και έχεις την υφαλιότητα να πας παρακάτω, καμία δυσκολία δεν σε σταματά. Να υπενθυμίσω ότι απόψε λίγο μετά τις 12 θα ακούσετε την πρώτη εκπομπή που θα είναι αφιερωμένη στα γενέθλια της Έρα Σπορ. Οι βραδινοί μπαλαδόροι θα αφιερώσουν περίπου 2 ώρες στα γενέθλιά μας, ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς. Και αύριο το πρωί η δεύτερη εκπομπή, επίσης αφιερωμένη στα γενέθλια, με τον Μιχάλη Λαδόπουλο και την Αντιγόνη Δρακάτου, 9 με 11 το πρωί.

Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε και είναι τόσα τα μηνύματά σας. Προφανώς σας επηρέασε και το γεγονός ότι έκανα αυτή την εισαγωγή που έχει σχέση με τα γενέθλια της Ερασπόρ. Είναι αμοιβαίο αυτό. Η αγάπη είναι δεδομένη και από τη μία και από την άλλη πλευρά και υπόσχομαι ότι πριν την έναρξη των σημερινών αγώνων θα διαβάσω και δικά σας μηνύματα, όχι όμως τώρα, γιατί τώρα πρέπει να μπούμε σε ρυθμούς ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Ροζής να μιλήσουμε για τι άλλο, για την Ευρωλίγκα που έχει αποκτήσει τεράστιο ενδιαφέρον. Αργότερα θα μπει στην παρέα μας και ο Λούντας Καζνέτσι για να έχουμε μια γενικότερη ποδοσφαιρική ενημέρωση και λίγο μετά τις 5 παρατέταρτο θα πάμε στο Αγρίνιο για την πρώτη ενημέρωσή μας για το μάτς του Πανετολικού με την Κηφισιά και στις 5 και 4 η πρώτη ενημέρωση από τον Βασίλη Αναστασιάδη για τον αγώνα του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Επαναλαμβάνω, στις 5 ο Πανετολικός με την Κηφισιά, 5.30 ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, 7.30 ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Τα αυριανά μας προφανώς έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα play-out για τις θέσεις της πρώτης τετράδας, γιατί στο 5-8 πλέον μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη βαθμολογικά δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, ο πέμπτος δεν παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στις 5 θα παίξουν ο Όφη με τον Άρη και την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός με τον Βόλο. Τα μεγάλα μάτς αύριο είναι τα δύο ντέρμπι για την πρώτη τετράδα. Στις 7 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, στις 9 ο Παναθηναϊκός θα παίξει στην Λεωφόρο με την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε πώς τελειώνουν και οι αγώνες στην Αγγλία, καθώς νωρίς σήμερα είχαμε αναμετρήσεις για την Championship. Έχουμε λοιπόν Watford Coventry 0-4, Ipswich QPR 3-0, Millwall Oxford United 2-0, Preston Southampton 1-3, Wrexham Middlesbrough 2-2, ενώ λίγο πριν το φινάλε των αγώνων Derby Sheffield United 1-2, Sheffield Wednesday West Brom 2-1, Swansea Charlton 3-1 και Hull Norwich 2-1.

0: Στο καμπιονάτο η Ουντινέζα πέτυχε γκολ στο μάτς με την Τωρίνο. Θα περιμένουμε όμως να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Ο Ζανιόλο είναι ο σκόρερ, αλλά υπάρχει υποψία για offside. Η φάση ελέγχεται από το VAR, οπότε σε λίγο θα έχουμε την τελική απόφαση του διαιτητή. Στη Γαλλία 0-0 η Νάντ με την Μαρσέιγ, είμαστε στο ημίωρο του αγώνα. Στη Γερμανία περίπου σε 2-3 λεπτά ξεκινούν οι αναμετρήσεις, θα παίξουν η Άιντραχτ με το Αμβούργο, η Βέρτερ με την Άουξμπουργκ, η Μπάγερ Μονάχου με την Χάιντενχάιμ, η Ουνιόν Βερολίνου με την Κολονία, η Χόφενχάιμ με την Στουτγκάρδη και η Μπάγερ Λεβερκούζαν με τη Λειψία. Πανηγύρισαν οι γηπεδούχοι στο Ούντινε, τον γκολ όμως ακυρώθηκε. Ουντινέζε Τωρίνο 0-0. Ισπανία Λα Λίγκα στο 66ο λεπτό, Βιγιαρεάλ Λεβάντε, το σκορ είναι 2-1. Η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα στις 10 θα παίξει με την Οσασούνα. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, έχουμε αγώνες για την πρώτη και την δεύτερη κατηγορία αργότερα, λίγο μετά τις 5 η έναρξή τους. Στην Γερμανία είμαστε στις αναμετρήσεις της δεύτερης κατηγορίας, έχουμε τελικά αποτελέσματα. Αρμίνια Μπίλεφελτ Μπόχουμ 1-1, Δυνάμο Δρέσδης Κάιζερσλάουτερν 1-0 και Χόλστάιν Κιέλ Μπραουνσβάικ 2-0. 9:30 το μάτς της Σάλκε με την Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Η υδατοσφαίριση με πολλές ευχές για τον Πανιόνιο και τον Απόλλωνα που μπαίνουν στην διαδικασία του Final Four του Conference Cup των ανδρών. Στις 7 ο Απόλλωνας θα παίξει με την Honvent, 9 και 4 ο Πανιόνιος με την Deaker Bologna. Η Era Sport θα είναι εκεί με τον Βασίλη Μότση και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Αύριο να υπενθυμίσω ότι έχουμε και αγώνες για την τρίτη εθνική. Συνεχίζονται τα μπαράζ. Θα παίξουν στις 4 ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου με την Ελασσόνα, ο Πανθρακικός με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Εθνικός με τη Ζάκυνθο και ο Πύργος με τον Άρη Πετρούπολης. Παρούσα η Έρα Σπορ και στα 4 γήπεδα. Αύριο έχουμε και τον πρώτο αγώνα των play-off της GBL, ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι. Και αύριο έχουμε και τον τελικό στην Elite League του μπάσκετ. Θα μας τα πει λεπτομερώς σε λίγο ο Γιάννης Ροζής, καθώς ανοίξουμε μια μικρή μπασκετική ενότητα με κυρίαρχο θέμα την Ευρωλίγκα, αλλά δεν θα μιλήσουμε μόνο για την Ευρωλίγκα. Για τους φίλους της Φόρμουλα 1 να υπενθυμίσω ότι αύριο το βράδυ έχουμε και το Grand Prix στο Μαϊάμι, ενώ για τους φίλους του Βόλε, για να μην μπερδευτούν, το μάτς αρχικά είχε οριστεί σήμερα, για σήμερα, αλλά εν τέλει θα γίνει τη Δευτέρα, είναι ο τρίτος τελικός της Volley League. Στις 7 στο Μέτς τη Δευτέρα ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, περιγραφή από τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Μέχρι τώρα στους τελικούς η κάθε ομάδα έχει από μία νίκη.
1: Era Sport 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Σε περίπου μισή ώρα θα πάμε στα γήπεδα με την έναρξη των αγώνων των play out. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Λάμπρο, στον Κώστα τον Αντωνούλη, στην Λουκία, στον Γιώργο τον Κωστόπουλο, στον Βασίλη τον Καπετανάκο, στον Κωνσταντίνο Βασιλάκο, στον Τζον Σαπιέρα, στον Βασίλη Κόντι, τον φίλο μας τον Παύλο, τον Αναστάσιο, τον Κώστα, τον Μπεχτσή. Λέω μόνο τα ονόματά σας γιατί δεν έχουμε το χρόνο τώρα να διαβάσουμε μηνύματα. Υπόσχομαι όμως ότι το κάνω σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για τις παρατηρήσεις σας, για την δική σας άποψη για διάφορα ζητήματα που μας απασχολούν. Εδώ είμαστε. Δεν θα πω ότι θα τα λύσουμε όλα, γιατί πολιτικός δεν είμαι και δεν έχω και τη δύναμη να τα λύσω όλα. Αλλά να ξέρετε ότι έχω καλή διάθεση και έχω και ανοιχτές κεραίες. Καταλαβαίνω σε όλα τα ζητήματα τι πρέπει να γίνει. Και επίσης, επειδή ανοιχτές κεραίες μου έχουν λάβει τα σήματα, καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνουμε και τώρα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γιατί όπου και αν πας αυτές τις μέρες, μα όπου και αν πας, το πρώτο θέμα συζήτησης δεν είναι ούτε οι οικογενειακές υποθέσεις του καθενός, ούτε τα οικονομικά προβλήματά του, ούτε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Τίποτε απολύτως. Όλοι οι Γιάννη Ροζή μιλούν για μπάσκετ, μιλούν για Ευρωλίγκα.
1: Καλησπέρα, Σύφη.
0: Κυρίαρχο θέμα είναι.
1: Και στις φίλες και στους φίλους που σου έχουν στείλει τα πάρα πολλά μηνύματα ενώπιση των γενεθλίων της Ερασπόρ. Νομίζω ότι αυτό που πες, όπου και αν πάει κάποιος.
0: Δεν είναι η αλήθεια. Εντάξει, αποκαλύπτουμε
1: στις 16 Ιουνίου του 1998.
0: Δηλαδή η Ερασπόρ είναι 5,5 χρόνια μεγαλύτερη από σένα.
1: Κάπως έτσι.
0: Σου εύχομαι να τα εκατοστήσεις και η Ερασπόρ να τα χιλιάσει.
1: Θα έχει προλάβει να τα εκατοστήσει η Ερασπόρ.
0: Εμείς είμαστε η δεύτερη γενιά. Εντάξει, εγώ είμαι η πρώτη γενιά της Ερασπόρ. Γιατί εντάχθηκα στην Ερασπόρ λίγους μήνες μετά την αφετηρία της. Εσείς είστε η δεύτερη γενιά. Η ευχή μας ποια είναι? Να υπάρξουν άλλες 150.
1: Περίμενε, άμα είμαστε δεύτερη γενιά, ο Νίκος Μοσχονάς σε ποια γενιά είναι?
0: Ενδιάμεσα είναι. Θα σου αποκαλύψω ένα μυστικό που δεν το ξέρεις. Ο Μοσχονάς είναι μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Από το τηλεοπτικό τμήμα.
1: Το γνωρίζω.
0: Είναι πολλά χρόνια στην ΕΡΤ, αλλά λίγα στην Ερασπόρ.
1: Ναι.
0: Αλλά σε αυτά τα λίγα χρόνια που είναι ο Νίκος στην Ερασπόρ, ήταν ικανός ο χρόνος αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να αποδείξει την αξία του.
1: Γεμάτο στα διαμάντια.
0: Είναι κάτι σαν τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Δεν είναι πολύ καιρό στο Παναθηναϊκό. Σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα καταλάβαμε όλοι τι μπορεί να κάνει, γιατί ποιος ήταν, ξέραμε. Δεν το μάθαμε στο Παναθηναϊκό.
1: Το ξέραμε, πώς δεν το ξέραμε. Απλά έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση στους φίλους του μπάσκετ πόσο ο Παναθηναϊκός σε δύο παιχνίδια απέναντι σε μια ταχυδυναμική ομάδα με εξαιρετικό φυσικάλιτι που παίρνει σε όλες τις φάσεις στο 100%, τη μία φορά να την κερδίσει στον πόντο με τρομερές άμυνες και τη δεύτερη φορά να την κερδίσει πάλι στο καλάθι με εξαιρετική
0: τρόπο.
1: Επίθεση. Είναι κάτι
0: τρόπο.
1: Το εντελώς διαφορετικό σε εξαίρεση με τα άλλα παιχνίδια τα οποία είδαμε, του Ολυμπιακού με τη Μονακό, τη Ρεάλ με τη Χάπολ και τη Φενέρ με τη Ζάλγκυρης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, τα δύο αυτά είναι εντελώς διαφορετικά και νομίζω ότι δείχνει και την προσέγγιση και τον προσανατολισμό που έχει θέσει το Τριφύλι ως προς την πρόκριση για το Final Four, που πλέον μένει ένα παιχνίδι για να τελειώσει για
0: καταρχάς
1: το
0: αυτό που επισημαίνεις δείχνει ξεκάθαρα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από την κανονική περίοδο.
1: Σωστά.
0: Γιατί η Ευρωλίγκα είναι τρία διαφορετικά κομμάτια. Είναι η κανονική περίοδος, είναι τα play-off και είναι και το Final Four.
1: Ναι.
0: Είναι εντελώς διαφορετικά πλαίσια και τα τρία. Στα play-off λοιπόν παίζει πολύ μεγάλη σημασία η εμπειρία, παίζει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες προσεγγίζουν τα μάτς έχοντας παραστάσει και από το παρελθόν. Η Βαλένθια, θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και δεν θα πω για τον Μαρτίνεθ, ο οποίος είναι εξαιρετικός προπονητής, θα πω γενικότερα για τον οργανισμό της Βαλένθια, ότι μπασκετικά το έχει προσεγγίσει πάρα πολύ καλά, παρότι είδαμε τις υπερβολές που είδαμε και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο, αλλά και στο δεύτερο μάτς των play-off απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι κάποια πράγματα που ξέρεις μερικές φορές δεν ελέγχονται. Σε παρασύρει το πάθος σου για την νίκη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πάντως ωραίες εικόνες αυτές γενικά για μια ομάδα που στο παρκέ δείχνει τόσο ανταγωνιστική. Η Βαλένθια λοιπόν είναι όντως μια πάρα πολύ καλή ομάδα, που αν για παράδειγμα έπαιζε ή με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ή με την Χάποελ, ή με τη Φενέρ, ή με τη Ζάλγκυρης, θα είχε πάρα πολλές πιθανότητες Να πάει στο Final Four.
1: Να πάει στο Final Four,
0: βέβαια. Δεν έχει αποκλειστεί ακόμη, γιατί η σειρά δεν τελειώνει στο 0-2 ή στο 2-0, αλλά πλέον είναι υπερβολικά δύσκολο για αυτόν τον Παναθηναϊκό.
1: Και για αυτή τη Βαλένθια. Να, το
0: να
1: πούμε
0: χάσει αυτό. Τρία μάτς σερί από τη Βαλένθια.
1: Ναι. Γιατί πρέπει να διαχειριστεί η Βαλένθια.
0: Δεν λέω
1: πλέον
0: αδυνατόν.
1: Όχι, προφανώς μπάσκετ είναι, και αυτό έχει χαρακτεί σε πάρα πολλούς φίλους του μπάσκετ. Για παράδειγμα, αν θυμηθεί κάποιος τη σειρά του Ολυμπιακού με την Σιένα το 2011 που την κέρδισε 38 πόντους, μετά αποκλείστηκε με τρεις ήττες συνεχόμενες. Δεν έχει σημασία πόσο θα κερδίσεις, σημασία έχει να κερδίσεις. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε το παιχνίδι της Τετάρτης να δούμε αν θα υπάρξει Παρασκευή και πάει λέγοντας. Αλλά αυτή τη στιγμή
0: πριν
1: ο Παναθηναϊκός.
0: Πάμε στο Παναθηναϊκό, μου επιτρέψτε ναι. να κάνω ένα γρήγορο σχόλιο για τη Βαλένθια. Γιατί λέμε είναι η ομάδα του προπονητή, η ομάδα που παίζει αυτό το extreme basket
1: αλήθεια,
0: με πολύ ναι. μεγάλη ταχύτητα κτλ. Υπάρχει όμως και μια άλλη αλήθεια.
1: Για πες.
0: Ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες που παίζουν αυτή τη στιγμή στη Βαλένθια που για τα επόμενα 10 χρόνια θα λάμπουν στο παγκόσμιο μπασκετικό στερέωμα. Δεν λέω για την Ευρωλίγκα μόνο. Δηλαδή, ο Σενεγαλέζο, ο Μπαντιό,
1: ναι.
0: είναι ξεκάθαρο ότι το μέλλον του ανήκει. Ο Μοντέρο θα βρει τις ισορροπίες του, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, γιατί είναι Δομινικανός και ξέρεις ότι δεν είναι εύκολο για ένα Δομινικανό. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης ο Μοντέρο,
1: ναι.
0: ο οποίος προβλέπω ότι θα παίξει και στο NBA. Για μένα η μεγάλη αποκάλυψη. Το number one για την επόμενη μέρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ από την Βαλένθια είναι ο Ντελαρέα.
1: Ναι, είναι νομίζω η μεγαλύτερη επένδυση που έχει αυτή τη στιγμή το ισπανικό μπάσκετ. Μετά τον Γκονσάλες που είναι στους Celtics. Είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι είναι η επόμενη μέρα του ισπανικού μπάσκετ. Τον είδαμε και στο ευρωμπάσκετ. Ο Μαρτίνεθ δεν τον έβαλε πάρα πολύ φέτος να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα, αλλά τον έχει βάλει σε πολύ σημαντικά παιχνίδια, κομβικά. Και έχει δείξει την αξία του ο παίχτης. Βέβαια, εγώ διαφωνώ ως προς την δικιά σου σκέψη ότι μπορεί αυτοί οι παίκτες να είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μπορεί και του παγκοσμίου. Θα δούμε. Δεν τους έχω
0: όχι,
1: για τόσο.
0: Μην το εξειδικεύεις. Εγώ ότι θα παίξουν μια γενική σε αναφορά, επίπεδο. Θα κάνουν καριέρα. Αυτό
1: ναι, δεν
0: βλέπω.
1: Δεν
0: μπορείς να προβλέψεις για το τι θα κάνει ο καθένας.
1: Ναι, δεν βλέπω όμως ότι αυτή η ομάδα και αυτοί οι παίκτες θα καταφέρουν να φτάσουν σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο. Γιατί είναι μια νέα πρόταση η Βαλένθια, ναι, αλλά είναι μέχρι. Να την καταλάβουν οι αντίπαλοι της και νομίζω ότι μετά αυτό λίγο θα χωλαίνει λίγο, σαν να
0: είναι
1: χάνεται.
0: Είναι καλύτερη
1: λίγο.
0: Έκδοση από την περισσότερη Παρή όμως, γιατί αυτό ναι. λέγαμε και για την Παρή και όντως οι αντίπαλοι της Παρή κατάφεραν φέτος να ελέγξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την κατάσταση. Η Βαλένθια είναι μια πιο συγκροτημένη ομάδα και βέβαια αυτό που δεν ξέρει κανείς μας, γιατί αυτό προέχει τώρα να μιλήσουμε για το Final Four και όχι για τη Βαλένθια.
1: Σωστά.
0: Για τα Playoff και όχι για τη Βαλένθια, είναι ότι το πιθανότερο είναι η επόμενη Βαλένθια, της επόμενης σεζόν η ομάδα, να μην είναι η ίδια με τη Βαλένθια που βλέπουμε τώρα, γιατί κάποιοι θα φύγουν.
1: Είναι πιθανό να διαλυθεί η ομάδα, ναι. Ήδη υπάρχουν προτάσεις, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, για τον Μοντέρο. Από NCAA κιόλας, από το κολεγιακό πρωτάθλημα. Οπότε όλα παίζονται τώρα για τη Βαλένθια.
0: Πριν περάσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακός Μονακό,
1: μπράβο.
0: Θέλω να κλείσουμε με το κεφάλαιο, με την ενότητα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, με το ρεπορτάζ εν ώψη του τρίτου αγώνα. Έχουν συμβεί πάρα πολλά. Δεν θέλω να επαναληφθούμε για την τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και για τις ανακοινώσεις που έχουν βγει. Να πάμε ξεκάθαρα σε αγωνιστικό επίπεδο.
1: Από πλευράς αγωνιστικών δεν έχουμε κάτι το περίεργο πλευράς κατάστασης παικτών, γιατί όλοι από πλευράς Παναθηναϊκού.
0: Ο τραυματισμένος παίκτης της Βαλένθια είναι καλά, θα παίξει.
1: Αυτός που γκρεμοτσακίστηκε κυνηγώντας τον Αν.
0: Αυτός αλήθεια θα τιμωρηθεί. Πώς να αποφύγει την τιμωρία.
1: Κοίτα, αυτός ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να παίξει στα επόμενα παιχνίδια, γιατί όπως είπες. Είναι τραυματία. Δεν ξέρω αν χειροτέρεψε η κατάστασή του έτσι όπως έπεσε.
0: Για λόγους δεν πρέπει να τιμωρηθεί όμως.
1: Ωραία. Δεν ξέρω, αλλά από πλευρά το να επιστρέψει είναι λίγο δύσκολο. Ακόμα τραυματίζει.
0: Να κάνει τάκλιν ή γλίστρισε.
1: Γλίστρισε.
0: Βλέποντας ότι δεν προλάβαινε τον
1: Νόγκης,
0: άνθρωπο για να κάνει τάκλιν, να τον βρει στα πόδια.
1: Νομίζω ότι κάτι είχαν ρίξει εκεί πέρα οι άνθρωποι. Οι θεατές και γλίστρισε ο άνθρωπος τέλος πάντων, γιατί κυνηγούσε τον Αν. Ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα.
0: Εκτός από το γνωστό.
1: Ναι, εντάξει, εκτός από το γνωστό, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος εντωμεταξύ αγωνίστηκε με πυρετό στο παιχνίδι το δεύτερο με την Βαλένθια και έκανε καλό παιχνίδι.
0: Όμως.
1: Έκανε καλό παιχνίδι. Ο Κώστας Λούκας είναι γνωστό.
0: Γι' αυτό τα βάζε, επειδή ήταν ζεστός.
1: Ήταν καυτός. Ήταν καυτός συγκεκριμένα, μπορώ να πω. Τα τρίποντά του ήταν καθοριστικά. Ο Κώστας Λούκας δεν θα αγωνιστεί, είναι γνωστό, γιατί έκανε την αρθροσκόπηση. Οπότε θα το δει ο Παναθηναϊκός σε χρονοδιάγραμμα για Final Four. Είναι δύσκολη αρθροσκόπηση, δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος μέχρι τότε, βέβαια.
0: Ενδιαφέρον το ερώτημα του φίλου του Κώστα,
1: ναι,
0: από τα Πατήσια. Πώς θα δούμε, λέει, τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο Telecom Center? Τηλεοπτικά θα τον δεις, φίλε μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Θα ακούς Έρα Σπορ ραδιόφωνο, θα ενημερωθείς για τα πάντα. Μην περιμένεις όμως πλέον, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα όποιος δεν έχει εξασφαλίσει εισιτήριο,
1: ακριβώς,
0: να βρεθεί στο Telecom Center.
1: Ακριβώς. Και να ξέρω ότι σε περίπτωση που λέμε τώρα Παναθηναϊκός, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο, η τυθεί από τη Βαλένθια, την ίδια ημέρα η Πράσινη ΚΑΕ θα βγάλει σε διαθεσιμότητα τα εισιτήρια. Δηλαδή θα γίνει πολύ γρήγορη διαδικασία για να τελειώσει και αυτό το ζήτημα.
0: Τετάρτη Παρασκευή αγώνες.
1: Τετάρτη Παρασκευή, Τετάρτη σίγουρα Έρα Σπορ παίζει παντού. Παρασκευή βλέπουμε. Όχι αν θα παίζει παντού, αν θα γίνει ο αγώνας.
0: Το βάζουμε σε αστερίσκο.
1: Μπράβο.
0: Και για την Πέμπτη και για την Παρασκευή.
1: Ακριβώς.
0: Η πιθανότατα την Πέμπτη δεν θα έχουμε αγώνα.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι όπως είναι διαμορφωμένες οι καταστάσεις, βλέποντας τον Ολυμπιακό και το πόσο ταλαιπωρημένη είναι η Μονακό, το βλέπω ειλικρινά πάρα πολύ δύσκολο η Μονακό να βρει τρόπο να αντισταθεί στον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζόκα.
1: Κακά τα ψέματα, είναι μια άνεση μάχη στα δικά μου μάτια. Δηλαδή η Μονακό αποδεκατισμένη, χωρίς ξεκάθαρο πλάνο, απέναντι σε μια ομάδα που έχει αρχές, έχει πολύ μεγάλο βάθος πάγκου που είναι ο Ολυμπιακός, έχει παίκτες που είναι βαρόμετρο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα τεράστιο, δεν ξέρω αν γίνει αντίστοιχο, μπασκετικό θαύμα στη συγκεκριμένη σειρά για να επιστρέψει Μονακό. Ή να μην κατέβει ο Ολυμπιακός, ένα από τα δύο.
0: Και παρότι στον αθλητισμό και στο μπάσκετ δικαιοσύνη δεν υπάρχει.
1: Όχι, όχι.
0: Θα ήταν και πολύ άδικο να αποκλείσει η εφετινή Μονακό τον Ολυμπιακό στο δρόμο για το Final Four, για το Ολυμπιακό στην κανονική περίοδο. Ήταν με μεγάλη διαφορά η καλύτερη ομάδα,
1: ακριβώς,
0: η πιο σταθερή ομάδα. Αν αυτό το κρίναμε 1,5 μήνα πριν, θα λέγαμε Φενέρμπαχτσε, αλλά η Φενέρμπαχτσε κατέρευσε στο τελευταίο κομμάτι της κανονικής περίοδου.
1: Ακριβώς.
0: Η Μονακό μπήκε μέσω των play-in στην τελική οκτάδα με τον τρόπο που μπήκε, με μεγάλες δυσκολίες. Της αξίζουν μεγάλα συγχαρητήρια γιατί έδειξε ανθεκτικότητα, αλλά μέχρι εκεί.
1: Άλλη μια ομάδα που θα διαλυθεί σαν ρόστερ από τη νέα σεζόν. Δεν θα μείνουν οι παίκτες, αρκετοί έχουν συμφωνήσει με άλλες ομάδες. Οπότε.
0: Ο Mike James θα παίξει την Τρίτη.
1: Δεν η τιμωρία που.
0: Αυτό το αναστολή τι σημαίνει.
1: Ναι. Κοίτα, μεταξύ όσο περιμέναμε να δούμε τι ποινές θα έρθουν, θα τιμωρηθεί για τα παιχνίδια του γαλλικού πρωταθλήματος από την Ομοσπονδία, τη γαλλική. Άλλη ιστορία αυτή. Ο James δεν έχει βγει κάτι ακόμα ως προς την τιμωρία του. Αλλά ό,τι και αν συμβεί, δεν νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι θα είναι ανταγωνιστική η Μονακό σε αυτό το παιχνίδι. Θα είναι εκεί στην έδρα της, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βγάλει τη σκούπα, να ρίξει και ένα σκούπισμα και στο Μόντε Κάρλο, να τελειώνει η ιστορία και να πάει στο Final Four.
0: Και όπως όλα δείχνουν, θα επιβεβαιωθεί ο Σάσα Βεζένκοφ, που την ημέρα που έπαιρνε το βραβείο το MVP, είχε πει ότι η τετράδα,
1: ναι,
0: του,
1: ναι, ναι,
0: Final Four θα είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ και η Φενέρ. Προσπαθώ να θυμηθώ, έχω καλή μνήμη, αλλά ειλικρινά δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που σε σειρά play-off είχαμε στα πρώτα δύο μάτς σκορ 2-0 και στα τέσσερα ζευγάρια.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Αγέννητος πρέπει να σου.
1: Είναι λίγο δύσκολο. Ούτε εγώ το θυμάμαι αυτό προσωπικά, αλλά νομίζω ότι δεν θα κλείσουμε με τέσσερις σκούπες. Θα έχουμε.
0: Και εγώ τρεις, το πιστεύω.
1: Τρεις πιστεύω ότι θα έχουμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα κλείσει σειρά εκτός από τη σειρά του Ολυμπιακού την Τρίτη, δεν θα κλείσει άλλη σειρά. Και δεν κάνω πρόβλεψη για το Παναθηναϊκός, ναι, Βαλένθια, γιατί προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι το απόλυτο φαβορί για να πάρει πλέον την πρόκριση. Αλλά στο ζευγάρι της Ζάλγκυρης με τη Φενέρ και στο Χάποελ Ρεάλ δεν βλέπω μεγάλες πιθανότητες για σκούπα.
1: Εγώ στο Χάποελ Ρεάλ βλέπω να σπάει. Γιατί η Ρεάλ δεν είναι καλή στα εκτός έδρας φέτος.
0: Ναι, είδα όμως ότι χωρίς τον Ταβάρες.
1: Παίζει
0: λέγαμε
1: καλύτερα.
0: Ότι θα λείπει ο ψηλός και θα προβληματιστεί η Ρεάλ και τελικά έλειπε ο ψηλός και προβληματίστηκε η Χάποελ γιατί τη διέλυσε την ομάδα του Ιτούδη.
1: Η αλήθεια είναι ότι χωρίς τον Ταβάρες η Ρεάλ γίνεται πολύ πιο γρήγορη ομάδα.
0: Γίνεται, βέβαια γίνεται πιο γρήγορη.
1: Με Λεν και Γκαρούμπα μέσα στο σχήμα, αλλά επειδή έχει θέματα στα εκτός έδρας η Ρεάλ, θα δώσω ένα βαντάζ να σπάσει η σκούπα και να γίνει 2-1 από τη Χάποελ.
0: Λεπτομέρεια το αν θα πάρει κάποια ομάδα μία νίκη σε μία σειρά play-off, συμφωνούμε όλοι και το λέμε πλέον και βάσει αποτελεσμάτων, αν και αν θυμάσαι ότι το είχαμε ξανακουβεντιάσει και το λέγαμε και πριν ξεκινήσουν, ναι, τα play-off, ότι η τετράδα έχει ξεκαθαρίσει. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι, θα δούμε μεγάλα μάτς Παναθηναϊκός Ρεάλ και Φενέρ Ολυμπιακός, γιατί αυτή είναι η μητελική.
1: Αυτή είναι η μητελική.
0: Προτρέχω τώρα, αλλά.
1: Ακριβώς. Άμα πάρουμε δεδομένο ότι με τα 2-0 που έχουμε μέχρι στιγμής, ποια είναι τα φαβορή, τα διαφιλονίκη, τα βασικά φαβορή. Ναι, όπως είπες, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Ρεάλ. Να πω την ταπεινή μου άποψη, το πιο δύσκολο ζευγάρι είναι το Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Εγώ το δούμε αυτό.
1: Επειδή όμως είναι μονά παιχνίδια.
0: Ξέρεις πόσες μέρες είναι μέχρι εκείνα τα μάτσα, ναι, ναι, εφόσον ναι. προκύψουν αυτοί οι αγώνες. Ξέρεις πόσα πράγματα αλλάζουν μέχρι τότε.
1: Κανείς δεν θα θέλει τη Φενέρ απέναντί του, εγώ πιστεύω. Είναι μια ομάδα που σε αυτά τα παιχνίδια θα.
0: Αυτοί οι αγώνες. Ξέρεις πόσα πράγματα αλλάζουν μέχρι τότε.

0: Μετάδοση με τον Βασίλη Μότση εκείνη την βραδιά, την επική στη Σαν Λ' Αρένα. Εγώ βλέπω ότι η Μάλαγα σε σχέση με πέρσι είναι ένα κλικ χειρότερη και η ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι είναι ένα κλικ καλύτερη. Επειδή όμως μιλάμε για μονά παιχνίδια, όπως είπες, και Final Four, θα κριθεί σε αυτό που είναι στην καλύτερη του κατάσταση, στην καλύτερη του μέρα. Η ΑΕΚ όμως, μαθημένη πλέον από αυτή τη διαδικασία, πιστεύω πως έχει την ευκαιρία της. Θα το παίξει το παιχνίδι μέχρι το τέλος, θα το διεκδικήσει.
1: Τέλος πάντων, και η Μάλαγα δεν είναι στα καλύτερα της. Δεν είναι δηλαδή η Μάλαγα που βλέπαμε προδιετίας.
0: Όχι.
1: Και το λέω αυτό γιατί έχει πάρει πολλές ευρωπαϊκές κούπες στο μικρότερο επίπεδο, όχι στην Ευρωλίγκα. Αλλά φέτος δεν είναι ανίκητη.
0: Φαβορεί ξεκάθαρο έχει το άλλο ζευγάρι, το Τενερίφη Ρήτας.
1: Έχει.
0: Έχει.
1: Με τους Λιθουάνους δεν ξέρεις.
0: Απλά οι άλλοι είναι γερόλικοι και το ξέρουν πάρα πολύ καλά το άθλημα. Η πεντάδα της Τενερίφης κατεβαίνει με μέσο όρο ηλικίας 35 χρονών, η βασική.
1: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Η Έρα Σπορ θα είναι και εκεί με τον Βασίλη Μότση. Και κλείνουμε με τον τελικό της Elite League. Ο αναμενόμενος είναι.
0: Ναι, λίγο ή πολύ.
1: Πίστευα
0: ναι.
1: Στη Μεγαρίδα.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Πίστευε στη Μεγαρίδα. Η αλήθεια είναι ότι εμπειρία από Final Four είχε ο σύλλογος της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδας. Όχι οι παίκτες. Οι παίκτες ήταν νεαροί σε ηλικία, όπως και του Παπάγου. Απλά.
1: Εμφανίστηκε και ένας Αμερικάνος ο οποίος τα βάζε από παντού.
0: Ο Άντερτον.
1: 41 έβαλε.
0: 41 πόντους. Πλήρωσε ίσως, πιστεύω, η Μεγαρίδα το μαλλί του ότι δεν είχε ξένο παίκτη και έναν έμπειρο παίκτη σύνδεσή της να κρατήσει λίγο την μπάλα και να τη βάλει εύκολα στο καλάθι αν έπρεπε.
1: Αύριο λοιπόν έχουμε, Γιάννη μου, τον τελικό στις 6 και 4 τηλεοπτικά από την R2 Sport, ραδιοφωνικά από την Era Sport με Νίκο Μπιντέλα. Είναι ο Βίκος Ιωαννίνων με την ομάδα του Παπάγου. Όποια από αυτές τις δύο ομάδες επικρατήσει έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει συμμετοχή στην Basket League ή θα έχουμε τα γνωστά που έχουμε και άλλες φορές αντιμετωπίσει.
0: Ρεπορταζιακά τουλάχιστον το οποίο ξέρουμε είναι ότι και οι δύο αν ανέβουν θα παίξουν. Αυτό το οποίο είναι το αγκάθι στην όλη υπόθεση και για τους δύο είναι το γήπεδο. Το γηπεδικό είναι που αυτή τη στιγμή τους κρεμάει εντός εισαγωγικών. Ο Παπάγος ακούγεται ότι θα πάει στο Χολαργό να παίξει. Όπου το Χολαργό έχει ξαναπαίξει.
1: Ο Βίκος όμως.
0: Ο Βίκος θα εξετάσει τις επιλογές για το γήπεδο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή. Αλλιώς θα εξετάσει κάτι εκτός Ιωαννίνων. Αυτό γνωρίζω εγώ προς το παρόν.
1: Είναι εύκολο πλευράς, αυτό όμως.
0: Είναι δύσκολο, αλλά από πλευράς budget αυτή τη στιγμή και οι δύο έχουν χρήματα. Αυτό
1: φαίνεται. Έχουμε πιέσει να μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ που ετοιμάζει την επόμενη ημέρα του με δυναμικό τρόπο. Πες κάτι, αλλά στα γρήγορα όμως, γιατί ξεκινούν τα ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό το οποίο έμαθα πριν λίγο είναι ότι δυσκολεύει η περίπτωση του Νίκ Καλάθη. Αυτό έμαθα πριν λίγο. Αλλά δεν είναι τίποτα για τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν κλείνει αρνητικά η υπόθεση. Όχι. Να ξέρεις ότι ο Μιστακίδης είναι τόσο παθιασμένος σε ό,τι και αν κάνει, που αντιμετωπίζει και τα δύσκολα.
0: Ισχύει. Αν ισχύει αυτό το οποίο διαβάζουμε και μαθαίνουμε τις τελευταίες ημέρες, ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρα πολύ ψηλό μπάτζετ σε σχέση με πέρσι, δηλαδή φέτος. Πάει για διπλάσιο μπάτζετ. Και θα έχει ένα από τα πιο υψηλά στο EuroCup. Αυτό φαίνεται.
1: Τι ωραίο θα ήταν να έχουμε ελληνικό μπάσκετ με 5 πολύ δυνατές ομάδες και όχι μόνο με 2.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να προσταθούν στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ.
0: Θέλει πολύ δουλειά όμως.
1: Και να βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο και ένα μεγάλο ντέρμπι.
0: Ναι. Αλλά είμαστε πολύ μακριά ακόμα από αυτό.
1: Δεν
0: υπομονή.
1: Ήμασταν πολύ μακριά. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε σε καλό δρόμο να μικρύνει η ψαλίδα.
0: Μακάρι.
1: Στο βαθμό που μπορεί να μικρύνει, έτσι.
0: Ναι, αυτό θέλουμε, εντάξει.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, δεν θα πάρει time out.
0: Όχι.
1: Λήξει αγώνα.
0: Όχι, λήξει να φωνάξω το.
1: Σε ευχαριστούμε
0: το
1: πάρα πολύ και ό,τι προλαβαίνουμε.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Το Λεωνίδα. Αλλιώς θα τα πούμε στο ημίχρονο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
1: συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Ροζή. Στην Αγγλία, στην Championship, Watford Coventry 0-4, Ipswich QPR 3-0, Millwall Oxford United 2-0, Blackburn Leicester 0-1. Bristol City Stoke 2-0, Derby Sheffield United 1-2, Portsmouth Birmingham 1-1, Preston Southampton 1-3, Wrexham Middlesbrough 2-2, Sheffield Wednesday West Brom 2-1, Swansea Charlton 3-1 και Hull Norwich 2-1.

0: απόψεις που δεν έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να διαβάσω πολλά δικά σας μηνύματα, θα το επιχειρήσω στο ημίχρονο του αγώνα του Πανετολικού με την Κηφισιά και ό,τι προλάβουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Απόστολο από το Αίγιο, τον φίλο μας τον Γιώργο, τον Κώστα Αντωνούλη, τον Γιώργο Κοκκινάκη, τον Γιώργο τον Άλε, τον Γεράσιμο τον Δάβαρη, τον Στέφανο Χανιώτη, τον Άντο, τον Βασίλη Κόντι, το Λονίδα Καζνέτς που μόλις μπήκε στο στούντιο.
1: Δεν έχει στείλει μήνυμα όμως.
0: Δεν έχει στείλει.
2: Ήρθα μέσα και στα είπα.
0: Χρόνια μας πολλά.
2: Δεν σου είπα μέσα.
0: Εσύ και ο Γιάννης ο Ροζής αποτελείτε νέα μέλη στην ομάδα μας, αλλά έχετε δείξει νωρίς τι μπορείτε να κάνετε. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Κώστα από τα Πετράλωνα, στην παρέα που μας ακούει από την Κατερίνη.
2: Πιστεύεις αν τα διαβάσεις όλα θα κάνεις εκπομπή σήμερα?
0: Κοίτα, λέω τα ονόματα.
2: Το βλέπω, γι' αυτό το λέω, επειδή το βλέπω.
0: Δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω να διαβάσω μηνύματα. Στον Γιώργο το Διαμάντη από την Κέρκυρα, στην Αθανασία την Κοζομπόλη, στον Ηλία τον Μαλαμή, τη Δέσποινα Κόνστα, τον Γιάννη τον Στρατάκη, τον Στέφανο τον Μάρκου, τον Γρηγόρη τον Μητρόπουλο, τον Κώστα τον Ξηδιά. Την καλησπέρα μου, ανοίγω και το δικό μου Viber. Και εδώ είναι. Καλά, δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να ακούσουμε λίγο Λεωνίδα και να πάμε σε διαφημιστικά. Ένα τεράστιο, όχι απλώς μεγάλο, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας. Γιατί η Era Sport είμαστε εμείς και εσείς μαζί. Και είμαστε πλέον. Πόσοι είμαστε, αλήθεια? Είμαστε 33 ή 34. Νομίζω ότι κλείνουμε τα 33.
2: Κλείνει στα 33.
0: Και πατάμε στα 34.
2: Σβήνεις το 33 τώρα, το σβήνεις.
0: Το σβήνεις.
2: Ναι. Και μπαίνει σε 34.
0: Κοίταξε, εγώ μετά τα 50, μέχρι τα 50 τη μετρούσα έτσι την ηλικία μου. Μετά τα 50, ξέρεις τι κάνω?
2: Πώς?
0: Με ρωτάει κάποιος και μου λέει πόσο χρονών είσαι, του λέω 55. Έχω γεννηθεί 22 Φεβρουαρίου το 71. Δεν είμαι όμως 55.
2: Τα έχεις κλείσει.
0: Τα έχω κλείσει τα 55.
2: Εντάξει.
0: Έχω πατήσει τα 56. Αλλά η ουσία είναι ότι στη δική μας περίπτωση πρέπει να κρύβουμε.
2: Ξέρεις
0: χρόνια.
2: Ξέρεις ότι έχω την ηλικία της Era Sport, ε?
0: Στην περίπτωση της Era Sport δεν πρέπει να κρύβουμε χρόνια. Οπότε είμαστε 34 ετών. 34 μόνο είσαι?
2: Δεν τα έχω κλείσει.
0: Για 40 φαίνεσαι.
2: Ευχαριστώ. Θα νομίζει ο κόσμος ότι όντως είμαι.
0: Έχεις μόνο ένα δίλεπτο, γιατί πρέπει να ακούσουμε.
2: Λοιπόν, να πω γρήγορα.
0: Περίμενε, θα βγάλουμε σχέδιο. Θα μιλήσεις 2 λεπτά, θα κάνεις μία εισαγωγή για αυτά που θες να μας πεις. Θα ακούσουμε διαφημιστικά, θα πάμε στον Μπάμπη Πλάγο για να ανοίξουμε την ενημέρωση για το μάτς που ξεκινάει στο Αγρίνιο σε λίγο. Και στο ημίχρονο του αγώνα θα είσαι πάλι εδώ για να παίξεις και εσύ το δεύτερο ημίχρονο. Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, να πω στον κόσμο: μπορεί να μπει στο Ερτ Σπόρτ και να διαβάσει συνέντευξη Παπαμαθεάκη που έδωσε στο Γιώργο Γιαλιτάκη. Είναι ο επίτιμος πρόεδρος ΠΑΕΟΦΗ.
0: Ο Γιάννης Παπαμαθεάκης.
2: Ακριβώς.
0: Μπράβο, Γιώργο Γιαλιτάκη, εντυπωσιακό.
2: Πολύ ωραία συνέντευξη. Είπε ότι το κύπελο το φετινό είναι πιο δυνατό από αυτό του 1987, όταν ήταν ο ίδιος πρόεδρος στην ομάδα του ΟΦΗ. Είπε στον κύριο Μπούση ποιον παίκτη να πάρει, του δώσει μια συμβουλή με τι χαρακτηριστικά.
0: Και τι είπε ο πρόεδρος, θα τον πάρει?
2: Δεν ξέρω, δεν έχει απαντήσει. Εγώ να σου πω ποιος παίκτης είναι, τα χαρακτηριστικά του ή να το αφήσουμε στον κόσμο να το διαβάσει?
0: Άσο στο ημίχρονο.
2: Ωραία. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή
0: αυτό θα θέλει κουβέντα και δεν
2: έξω από την Allwyn Arena βρίσκονται οι οπαδοί της ΑΕΚ, θα γεμίσουν το γήπεδο από ό,τι όλα δείχνουν εν ώψη του αυριανού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το έχει κάνει σε όλα τα ντέρμπι ΑΕΚ. Νομίζω σήμερα θα έχει πιο πολύ κόσμο ακόμη, θα το γεμίσουν σχεδόν το γήπεδο.
0: Φωτογραφίες
2: και βίντεο στο
0: Ερτσπορτ.
2: Ναι, είναι ανοιχτή προπόνηση σήμερα.
0: Και το μάτς γίνεται στο λεωφόρο.
2: Αύριο είναι το μάτς. Και σου λέω μια μέρα πριν, όπως και στα προηγούμενα ντέρμπι, ο κόσμος της ΑΕΚ πάει στο γήπεδο, αλλά σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο. Και θα μιλήσουμε μετά και για play out που έχουμε σήμερα και αύριο play off. Και τα play off 5-8, όπως είπες και εσύ για τις άκουγα, δεν έχουν σημασία.
0: Για το όνομα. Για το όνομα. Χρειάζεται να πούμε την παραμικρή κουβέντα. Θέλω όμως να έρθεις προετοιμασμένος στο ημίχρονο, έτσι ώστε να μιλήσουμε για τα δύο αυριανά μεγάλα ντέρμπι, για τους αγώνες που διεξάγονται ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ, με τις αποστολές των ομάδων, ναι, με τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Λονίδα μου, σε ευχαριστούμε.
2: Μια ερώτηση να σου κάνω γρήγορα πριν φύγω. Ένα όνομα, Αλεχάνδρο Ίσης. Αλεχάνδρο Ίσης, τι σου λέει?
0: Πολλά.
2: Εντάξει.
0: Όπως και του Χάιμε Βέρα.
2: Εντάξει. Ίσης, ρώτησα εγώ, όχι Βέρα.
0: Ο Ίσης και ο Βέρα είναι οι δύο, ναι, πρώτοι μεγάλοι ξένοι που ήρθαν και έπαιξαν μπάλα στον Όφη και τον ανέβασαν επίπεδο. Δεν θέλω να αδικήσω βέβαια και τον Ιορδανέσκου, ο οποίος έπαιξε στον Όφη μια χρονιά, ένας τεράστιος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής, αλλά ήταν υπερήλικας όταν βρέθηκε στον Όφη. Ο Ίσης και ο Βέρα έκαναν τη διαφορά. Και ο Γιάννη εννοείται.
3: Era Sport 101,8. Στο χωράφι όλα ξεκινούν από τον σπόρο. Θα φυτρώσει σωστά. Θα αντέξει τις καιρικές συνθήκες. Θα έχω την παραγωγή που πρέπει. Ξεκίνα σωστά. Pharmachem. Η αξιόπιστη επιλογή σου και στο πολλαπλασιαστικό υλικό μεγάλης καλλιέργειας. Βαμβάκι, μυδική, ηλίανθος, καλαμπόκι, σιτηρά. Pharmachem. Σπέρνεις ποιότητα, θερίζεις αξία.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Χάιντενχάιμ έβαλε γκολ στο Μόναχο. Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 0-1. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Αγρίνιο. Εκεί μας περιμένει ο Μπάμπης Πλάγος για τον αγώνα του Πανελλαδικού με την Κηφισιά. Μπάμπη μου, καλησπέρα, σε ακούμε.
6: Καλησπέρα, Σύφη. Θα ήθελα να πάρεις το μικρόφωνο γιατί έχουμε ενός λεπτού συγγύη.
5: Βεβαίως, θα επανέλθουμε σε λίγο στον Μπάμπη Πλάγο. Άιντραχτ Αμβούργο 0-0, Βέρντερ Αουγσμπουργκ 0-1. Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 0-2. Για να δούμε. Θα προκύψει και σήμερα αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στον αγώνα με τη Μάινς, που η Μάινς προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο και το μάτς τέλειωσε 4-3 υπέρ της Μπάγερ. Πάντως ο Ζιβιβάντζε στο 25ο λεπτό και ο Ντίτσκι στο 28ο έχουν βάλει 2 γκολ για την Χάιντενχάιμ, η οποία προηγείται ήδη με 2-0 στο Μόναχο. Άιντραχτ Αμβούργο 0-0, Βέρντερ Αουγσμπουργκ 0-1, Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 0-0, Χόφενχάιμ Σουτγάρδη 2-1, είμαστε στο 32ο λεπτό. Ολοκληρώθηκε το μάτς στην Ισπανία στη Λα Λίγκα, Βιγιαρεάλ Λεβάντε 5-1 τελικό αποτέλεσμα και έχουμε ημίχρονο και στο καμπιονάτο με γκολ για την Ουντινέζε 1-0 στο μάτς με την Τωρίνο. Το γκολ το έβαλε ο Εχιζούμπουε στο 45ο λεπτό. Μπάμπης Πλάγος, Πανατολικός Κηφισιά. Μπάμπη.
7: Λοιπόν, καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Από το γήπεδο του Πανατολικού στο Αγρίνιο είχαμε ενός λεπτού συγγύη, γιατί έφυγε εκτές από την ζωή ο Διονύσης Τσάμις, ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε από τον Πανατολικό. Έκανε μεγάλη καριέρα στην ομάδα της ΑΕΚ.
5: Το λατρεύουν στο Αγρίνιο, το λατρεύουν και στην ΑΕΚ. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του.
7: Από το 1972 στην ΑΕΚ μέχρι το 1980 και μετά επέστρεψε και πάλι στον Πανετολικό και ως προπονητής εδώ γενικότερα στην Ετωλοκαρνανία. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι πριν από 25 δευτερόλεπτα. Κουτσερένκο, Γκράναθ, Ματσάν, Άλεξιτς, Μανρίκε, Σιέλης, Ρόσα, Εστεμπάν, Μπάτσι, Μαυρίας και Μπουχαλάκης, η 11 για τον τεχνικό του Πανετολικού, τον Γιάννη Αναστασίου. Από την άλλη πλευρά, ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει κατεβάσει τους Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο, Αντώνη, Σεμπένη, Σόουζα, Έμπο, Κονατέ, Πόκορνη, Χριστόπουλο και Λαρουσί. Να δούμε ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα της Κηφισιάς από τα αριστερά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, κοντά στην γραμμή του πλαγίου out, με τον Πόμπο. Ο Χόρχε Πόμπο είναι πάνω στη γραμμή, πάνω στην μπάλα, για να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Από τα αριστερά, επαναλαμβάνω, ο αρχηγός της Κηφισιάς θα κάνει την σέντρα προς την μεγάλη περιοχή του Κουτσερένκο. Σε μία γραμμή είναι η αμυντική διάταξη του Πανετολικού. Εκτελεί ο Πόμπο στο πρώτο δοκάρι, κάκο χτυπημένο. Ο Χάρης Μαυρίας πάρα πολύ εύκολα με το πόδι απομακρύνει και η μπάλα πηγαίνει στην άλλη πλευρά του γηπέδου, εκεί όπου ο Ραμίρες κοντρολάρει την μπάλα έξω από την περιοχή του. Αναπληρωματική για τον Πανετολικό: Ζίφκοβιτς, Μπλάντενς, Μπυρλής, Μπελεβόνης, Ανκίδες, Ατσιάς, Κόγιτς, Μπρέγκου, Γκαρσία, Χουάν Γκαρσία, Τόλης Αποστολόπουλος, Λομπάτο και Μίχαλακ. Ενώ για την ομάδα της Κηφισιάς, Ξενόπουλος, Τσιλιγκίδη, Σιμών, Μποτία, Θεοδωρίδης, Νούνελη, Φαϊτάκης, Πόθας, Λίγδας, Ταβάρες, Αμανή και Μίγιτς. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Τάσος Παπαπέτρου από την Αθήνα, με βοηθούς τον Τρίφωνα Πετρόπουλο από την Αρκαδία, τον Δημήτρη Παγκουρτζή από τον Πειραιά, τέταρτο διαιτητής ο Φώτης Ντάουλας από τη Δυτική Αττική. Στο ΒΑΡ είναι η Παναγιώτης Κουκούλας και Άγγελος Ευαγγέλου από Λέσβο και Αθήνα. Αντίστοιχα, έχει μπει πιο επιθετικά η ομάδα της Κηφισιάς. Τώρα από την δεξιά πλευρά η προσπάθεια που γίνεται τελικά είναι
5: Και η Βιγιαρεάλ μπήκε επιθετικά στο μάτς και το έκλεισε με τον ίδιο τρόπο. Νίκησε την Λεβάντε με 5-1. Αυτό τι σημαίνει, Μπάμπη? Ότι η Βιγιαρεάλ με αυτή τη νίκη της οριστικοποιεί την παρουσία της στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
7: Μάλιστα. Είναι σαφώς μια μεγάλη επιτυχία για την Βιγιαρεάλ. Γιατί η παλιά από τον Γκράναφ, μακρινή παλιά για τον Μπάτζη, δεν κάνει καλό κοντρόλ αυτός. Όμως με αποτέλεσμα να διώξει την μπάλα ο Λαρουσί και στην συνέχεια να απομακρύνει ο Σιέλης. Μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών της Κηφισιάς με τον Μπένι να ανοίγει την μπάλα δεξιά για τον Σόουζα. Ζέρσον Σόουζα και τον Πόμπο. Σόουζα συνεργάζονται από δεξιά. Θα προσπαθήσει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Μανρίκε, τον κόβει. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out. Ένα πλάγιο out που είναι από την δεξιά πλευρά χερί. Να δω τι έχει σφυρίξει αν ο κύριος Παπαπέτρου έχει δώσει στην κόντρα χέρι. Με το χέρι την πήρε την μπάλα ο Μανρίκε. Ένα φάουλ από τα δεξιά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Είναι κοντά στην γραμμή του πλαγίου out. Ένα παίκτη του Πανετολικού στο τείχος και αρκετή μπροστά στην μικρή περιοχή του Κουτσερέγκο. Έχει ανέβει και ο Πέτκοφ, οι υψηλοί παίκτες της Κηφισιάς. Θα δούμε, είμαστε φίλες και φίλοι της ΕΡΑ Σπορ, στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης εκτελείται κακοχτυπημένο και αυτό, σε πρώτο δοκάρι θα διώξει ο Άλεξης, ο οποίος έχει επιστοχωρήσει και πάνε να βγουν στην πρώτη επίθεση οι παίκτες του Πανετολικού. Πολύ ωραία αφήνει ο Ματσάν για τον Μπουχαλάκη, κατάλαβε όμως ο Πόμπο, ο αρχηγός της Κηφισιάς, κόβει την μπάλα, κρατάει και θα την γυρίσει στους συμπαίκτες του, στον Πόκορνη και αυτός στην συνέχεια στον Πέτκοφ. Πέτκοφ για τον Έμπο. Έμπο γυρίζει την μπάλα για τον Πόκορνη. Πέτκοφ, Λαρουσί. Τώρα πρεσάρει πιο ψηλά ο Πανετολικός. Πέτκοφ, Πόκορνη. Πάει σε οργανωμένη επίθεση η ομάδα της Κηφισιάς, αλλά πρεσάρουν οι παίκτες του Πανετολικού με τον Εστέμπαν. Κρατάει την μπάλα ο Μπένι με δυσκολία. Αλλάζει με τον Πόμπο, πάει να βγει κάθε την παλιά για τον Χριστόπουλο. Ο Σιέλης την κινείται πίσω στον Κουτσερέγκο και αυτός πριν την μπάλα βγει κόρνερ την διώχνει. Πλάγιο out εκεί όπου μπλοκάρει την μπάλα ο προπονητής της Κηφισιάς, ο Σεμπάστιαν Λέτο. Γρήγορα την δίνει στους παίκτες του για να εκτελέσουν το πλάγιο out. Ο Πόμπο κάνει λάθος. Στη μεσαία γραμμή η Στεπάν κόβει. Θα βγάλει για τον Φάρνεϊ Ρώσα από αριστερά η μπάλα. Για τον Μανρίκε. Μανρίκε καθυστερεί, θα την γυρίσει πίσω στον Εστεμπάν. Δεν βγήκε η γρήγορη παλιά, η γρήγορη μετάβαση. Άργησε ο Μανρίκε. Γκράναθ από τα δεξιά τώρα. Ο Γκράναθ κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τον Χριστόπουλο. Θα την γυρίσει και πάλι στον Σιέλη. Βλέπουμε μπροστά από τη μεσαία γραμμή Σιέλη και Πόμπο. Οι δύο παίκτες για την Κηφισιά, οι υπόλοιποι είναι σε θέση άμυνας. Κάτω από την μεσαία γραμμή Μανρίκε. Η διαγώνια παλιά των 40 μέτρων. Η κεφαλιά που γίνεται και είναι το διώξιμο από τον Λαρουσί. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Μπένι που χάνει τελικά την μπάλα. Χάρης Μαυρίας. Δεξιά για τον Άλεξιτς. Άλεξιτς για τον Ματσάν. Κρατάει την μπάλα μετά από αρκετή ώρα στα πόδια του ο Πανετολικός. Είμαστε φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πανετολικός μετά το χ που πήρε την περασμένη αγωνιστική στην Κηφισιά θέλει να πάρει και ένα τρίποντο τώρα για να μεγαλώσει τη διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη, τουλάχιστον από τις τρεις ομάδες που είναι στις τελευταίες θέσεις και που είναι στην πιο δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θέλει να κρατήσει αυτή τη διαφορά που έχει και αν γίνεται να τη μεγαλώσει, έτσι ώστε στα τελευταία τρία μάτς του πρωταθλήματος να μην νιώθει το βάρος να συγκεντρώσει, να πάρει βαθμούς, να νιώθει το άγχος ότι μπορεί να μπλέξει σε περιπέτειες. Γιατί τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές ο Πανετολικός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ εντός έδρας, θα παίξει με τον Πανσεραϊκό στις Έρες και θα κλείσει το πρωτάθλημα, θα κλείσουν τα play out με τον Αστέρα Άκτορ εδώ στο Αγρίνιο. Καταλαβαίνει κανένας
5: και
7: ότι...
5: τίποτε δεν είναι δεδομένο και εξασφαλισμένο και ακριβώς για τον Πανετολικό και για την Κηφισιά, ειδικά τώρα που ο Πανσεραϊκός δείχνει ανεβασμένος, ειδικά τώρα ακριβώς που ο Αστέρας Άκτορ έχει βρει τον τρόπο να παίρνει βαθμούς. Στη δυσκολότερη θέση φαίνεται αυτή τη στιγμή να βρίσκεται η ΑΕΛ, αλλά έχουμε πολλά ματς ακόμη.
7: Αυτό που θέλει ο Πανετολικός είναι αυτά τα τρία μάτς, τα τρία τελευταία, το play out, να μην αποκτήσουν σε κάποιο σημείο τον χαρακτήρα τελικού για την ομάδα του Αγρινιού. Να μην έχουν αυτό το χαρακτήρα. Και γι' αυτό θέλει να
5: αν
7: πάρει.
5: Αν προκύψει και νικητής στο σημερινό μάτς, ο ηττημένος θα έχει άγχος μέχρι το τέλος.
7: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα. Και γι' αυτό θέλει ο Πανετολικός να πάρει βαθμούς σήμερα, να πάρει την νίκη σήμερα. Και αν γίνεται να πάρει βαθμό και στην επόμενη αγωνιστική με τον Ατρόμητο εκτός έδρας, οπότε να κρατήσει αυτή τη διαφορά που έχει, την διαφορά ασφαλείας αν θέλει στον 6 βαθμών ή 7 βαθμών από την ουρά του βαθμολογικού πίνακα τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Μια διαφορά η οποία εντάξει, δεν μπορεί να, να αλλάξει σε τρεις αγώνες. Πίσω γυρίζει την μπάλα.
5: Με αφορμή την απώλεια του Διονύση Τσάμι και την δική σου αναφορά στο ξεκίνημα του αγώνα, να ευχαριστήσω τον ακροατή μας τον Κυριάκο Φίλη, που επισημαίνει ότι ο αείμνηστος Διονύσης Τσάμις είχε παίξει και στην Κόρινθο για μικρό χρονικό διάστημα. Αποκτήθηκε από την Κόρινθο το Δεκέμβριο του 1979 και η πρώτη συμμετοχή του ήταν σε αγώνα με τον ΠΑΟΚ, Κόρινθος ΠΑΟΚ 3-1.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα σούτ που έγινε από τον Λαρουσί τώρα από θέση μέσα αριστερά. Δεν ανησύγησε, θα έλεγα, τον Κουτσερέγκο. Εύκολα μάζεψε την μπάλα, μπλοκάρισε το σούτ αυτό. Ήταν η πρώτη τελική προσπάθεια όμως που καταγράφεται στον αγώνα και αυτή ήταν στο ένα το λεπτό για την ομάδα της Κηφισιάς. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μπάτζη τώρα στο χώρο της άμυνας του Πανετολικού, κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μπάτζη είναι πεσμένος ακόμη με το πέσιμο στο χορτάρι. Το χέρι του πιάνει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ανησυχητικό.
5: Μικρή διακοπή και ευκαιρία καταρχάς να υπενθυμίσουμε ένα το λεπτό 0-0 στο Αγρίνιο η ομάδα του Πανετολικού με την Κηφισιά. Σε λίγα λεπτά θα πάμε στον Βασίλη Νασασιάδη για το μάτς του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. 7:30 θα παίξουν ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Στην Αγγλία, Μπάμπη, φίλες και φίλοι, ξεκίνησαν τα μάτς. Είμαστε στο 12ο λεπτό. Έβαλε γκολ η Νιούκασλ πριν από λίγο στον αγώνα με την Brighton. Προηγείται με 1-0. Στη Γαλλία, πρώτη κατηγορία, 55ο λεπτό, Ναντ Μαρσέιγ 2-0. Και στην Bundesliga, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 0-2. Αλλά Μπάμπη, ξέρεις τι θα γίνει πάλι. Αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε μην παρασυρθείς και βγάζεις συμπεράσματα. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο, το σκόρ ημιχρόνου στον αγώνα της Μάιντς με την Μπάγερ Μονάχου ήταν 3-0. Τελικό αποτέλεσμα 3-4. Άιντραχτ Αμβούργο 0-0, Βέρντερ Άουξμπουργκ 0-1, Ουνιόν Κολονία 0-1 και Χόφενχάιμ Στουτγάρδη 2-1. Σε ακούμε.
7: Λοιπόν, πεζόταν αρκετά μακριά η μπάλα από τον χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου τελικά βρέθηκε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Σουηδός παίκτης του Πανετολικού, ο Γκράναφ. Αμέσως σταμάτησε το παιχνίδι ο κύριος Παπαπέτρου και έδωσε κίτρινη κάρτα στον Χριστόπουλο, προφανώς για μία άθελά του, για ένα χτύπημα στο κεφάλι του Σουηδού με το χέρι, αγωνιά, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Πάντως δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο επιθετικός της Κηφισιάς. Πολύ ωραία παλιά για τον Φαρλέι Ρώσα τώρα από τα αριστερά. Φαρλέι Ρώσα γυρίζει πίσω για τον Μανρίκε. Μανρίκε κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τον Σόουζα, γυρίζει πίσω στον Σχέλη. Ο Σχέλης και πάλι για τον Μανρίκε από τα αριστερά. Κόβει ο Εστέμπαν και θα πάρει την μπάλα. Εστέμπαν εκεί πιέζεται από τον Πόκορνη, θα γίνει πάσα μέσα στην περιοχή, το γύρισμα, η μπάλα είναι out. Δεν ξέρω αν στο πρώτο γύρισμα που έγινε μέσα στην περιοχή για τον Εστέμπαν η μπάλα είχε βγει out, γιατί κάτι τέτοιο φάνηκε να δείχνει ο Ραμίρες. Τελικά έκανε το γύρισμα ο Μανρίκε, ήταν μέσα στην περιοχή και σε θέση 4 δεν μπόρεσε ο Μπάτζη να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα, υποπίεση. Η μπάλα είναι τελικά out, αλλά δεν γνωρίζω σε ποια από τις δύο φάσεις δείχνει out ο κύριος Παπαπέτρου, αν δείχνει δηλαδή στο γύρισμα που έγινε από τον Μανρίκε πάνω στη γραμμή ή αν έγινε μετά από το shoot που έγινε από τον Μπάτζη. Όπως και να έχει, πάντως τελική προσπάθεια μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε μια απειλητική.
5: Δεν μπορώ κι εγώ με τα βεβαιότητα να πω ότι είχε βγει η μπάλα στο γύρισμα, πιθανότατα όμως είχε βγει. Ναι. Stop καρέ δεν είχαμε.
7: Ναι, και εγώ είμαι από περίπου σαν 60 μέτρα μακριά από την εξέδρα, δεν μπορώ και εγώ με βεβαιότητα, γι' αυτό είπα ότι μπορεί να έχει βγει, μπορεί και όχι. Την μπάλα δεν έχω και εγώ monitor, αλλά από ό,τι είπες και εσύ και με το monitor ακόμα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, είμαστε φίλες και φίλοι της Ελλάδας στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 0 0 για τις δύο ομάδες. Η προσπάθεια που γίνεται από τον Μπένι και από τον Πόμπο. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόκορνη. Να δίνει τώρα πάλι στον Πόμπο. Η παλιά για τον Χριστόπουλο. Παλεύει ο Χριστόπουλος. Μπουχαλάκης κερδίζει την μπάλα. Τελικά μονομαχίες στον χώρο της μεσαίας γραμμής και απομακρύνει τώρα ο Χάρης Μαυρίας για τον Ρώσα. Ανεβαίνει και ο Μανρίκε. Καθυστερεί ο Μανρίκε, ψάχνει και βρίσκεται τον Μπουχαλάκη πάλι και πάνε σε οργανωμένη επίθεση οι παίκτες του Πανετολικού με τον Σχέλη. Να τη δίνει για τον Εστέμπαν. Και πάλι Σχέλης. Γκράναθ. Έχει καλή διαγώνια παλιά και μακρινή παλιά. Τελικά αυτή τη φορά δεν ήταν όμως καλή για τον Μπάτζη. Και η μπάλα καταδίνει στα χέρια του Ραμίρες.
5: Τελευταία νίκη του Πανετολικού αρχές του Απρίλη στη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ. Τελευταία νίκη της Κηφισιάς πριν την παρέλαση. 15 Μαρτίου 2-0 το Βόλο. Από τότε είτε στους οπαλίες.
7: Ναι. Και κάπως θα πρέπει να επιστρέψει και η Κηφισιά στις νίκες αν θέλει να μην μπλέξει. Γιατί πλησιάζουν, όπως είπες και εσύ, επικίνδυνα οι ομάδες οι οποίες είναι κοντά στη ζώνη του υποβασμού. Και μιλάμε τώρα και για τις τρεις ομάδες. Δηλαδή για τον Πανσεραϊκό, για τον Αστέρα Άκτορ και για την ΑΕΛ. Ένα πλάγιο άλλο.
5: Και να επενδυλίσουμε, Μπάμπη, γιατί έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε και την επόμενη αγωνιστική. Ότι το επόμενο Σάββατο θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά, η ΑΕΛ Νόβιμπετ με τον Αστέρα Άκτορ και ο Ατρόμητος με τον Πανατολικό. Αυτή θα είναι η 7η αγωνιστική. Την 8η αγωνιστική η Κηφισιά έχει μάτς με τον Ατρόμητο και ο Πανετολικός με την ΑΕΛ Νόβιμπετ και τα δύο μάτς εντός έδρας για Κηφισιά και Πανετολικό και το μεγάλο μάτς σε αυτή την αγωνιστική θα είναι το Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός στις 7.
7: Ναι, ναι και έχεις δει, αν έχεις δει ήδη, σίγουρα θα το έχεις παρατηρήσει ότι μέχρι τώρα οι έδρες δεν έχουν παίξει τον ρόλο που φανταζόμασταν, θα έλεγα εγώ κυρίως πριν από τον κορονοϊό, γιατί από τον κορονοϊό και μετά οι έδρες έχουν κάπως ξεφτύσει. Θα το έχεις παρατηρήσει.
5: Παίζει τότε το ρόλο η έδρα, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από αυτό από που περιμέναμε.
7: Βέβαια, βέβαια. Και πριν από το 20, ας πούμε, το ρόλο που έπαιζαν οι έδρες. Ας πούμε, για παράδειγμα, στα μέχρι τώρα παιχνίδια, υπάρχουν τρεις νίκες για τον Πανσεραϊκό σε 5 αγώνες και οι τρεις νίκες είναι μακριά από την έδρα του. Στην έδρα του δεν έχει κερδίσει ακόμη ο Πανσεραϊκός. Είναι. Κάτι δείχνει αυτό, έτσι.
5: Και ότι το εντυπωσιακό είναι ότι εντός έδρας ο Πανσεραϊκός, που είναι η ομάδα με τον καλύτερο βαθμολογικό απολογισμό μέχρι τώρα στα play-out, έχει
7: μια
5: και το βαρύ 0-4 από τον Ατρόμητο.
7: Ναι, ναι, ναι.
5: Στις 22
7: και
5: του
7: μήνα. Και στο άλλο παιχνίδι ισοπαλία.
5: Καθώς δεν έχουμε κάτι σημαντικό στο Αγρίνιο τώρα, στο πρώτο τέταρτο 0-0 ο Πανετολικός με την Κηφισιά, τι θα έλεγες να βάλουμε στην παρέα μας και τον Βασίλη να ενημερωθούμε για το μάτς που ξεκινάει στις αίρες σε 13 λεπτά. Πανσεραϊκός, ΑΕΛ Νόβιμπετ. Καλησπέρα, Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Σύφη Βοτζάκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερών, Θάνο Παπουτσία, από το Δημοτικό Γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Έχει πάρα πολύ κόσμο, ωραία ατμόσφαιρα και θα έλεγα, Σύφη, ότι αυτό το ντεμαράζ, αυτή η μεγάλη ανατροπή που πάει να κάνει ο Πανσεραϊκός έχει ενθουσιάσει τους φίλους του και βέβαια έχει πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι αυτή, έτσι είδα ουρές έξω να περιμένουν να περάσουν στο γήπεδο. Γιατί έχουμε παιχνίδι σε εξέλιξη, να δώσουμε γρήγορα τις δεκάδες των δύο ομάδων.
5: Επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγες πριν από δύο μήνες, ότι ο Πανσεραϊκός ήταν μεν καθυλωμένος στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, αλλά δεν ήταν τελειωμένος. Αποδείχθηκε αυτό.
3: Η αλήθεια είναι ότι το πίστευαν πολύ λίγοι αυτό. Το πίστευε ο πρόεδρος ο Τάσου Καζίας, το πίστευε ο προπονητής ο Ζεράρ Σαραγώσα. Πλέον το πιστεύουν πάρα πολύ και βέβαια καταλαβαίνεις το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι σήμερα. Μεγάλο παιχνίδι, παιχνίδι η ζωή ο θάνατός μου θα λέγαμε και για τον Πανσεραϊκό και για την ΑΕΛ. Ο Πανσεραϊκός που ήταν μείον 11 από την ΑΕΛ και είναι συν 3 από τη Θεσσαλική ομάδα. Αυτό δείχνει το μεγάλο ντεμαράζ που έχει κάνει αυτή η ομάδα. Το εντυπωσιακό αυτό, έτσι θα λέγαμε, την εντυπωσιακή αυτή πορεία. Να δώσουμε σε δεκάδες των δύο ομάδων. Να πούμε βέβαια ότι η ενδεκάδα του Πανσεραϊκού είναι ίδια με αυτήν που κέρδισε στην Λάρισα με ένα 0 με τον κόλ του Δεραλή. Δηλαδή με τον Τιναλίνη κατά τα δοκάρια. Δεξιά ο Λίρατζης, αριστερά ο Τσαούσης, τρεις κεντρικοί αμυντικοί, ο Κάλινιν, ο Γκελασβίλη και ο Βόλνεϊ. Στην μεσαία γραμμή Δοϊεραλίσο με Ογκά. Και στην επίδεση Τεϊχέιρα, αυτός ο 36χρονος Βραζιλιάνος που πραγματικά τα δίνει όλα. Αν και προέρχεται από πραξία στη Βάσκο Ντεγκάμα, δεν έπαιζε. Αλλά έχει τέτοια μεγάλη εμπειρία αυτός ο ποδοσφαιριστής.
5: Να στη πάμε Λάρισα... στον Μπάμπη Πλάγο. Μπήκε γκολ, πακυρώθηκε Μπάμπη από ό,τι βλέπω.
7: Ναι, ναι, γιατί και από την πρώτη στιγμή είδα ότι ήταν δύο παίκτες οι οποίοι ήταν σε θέση offside. Τουλάχιστον από εδώ που είμαι φάνηκαν δύο παίκτες. Τελικά την κεφαλιά την έκανε ο Πέτκο που είχε φύγει και αυτός σε θέση offside. Βέβαια το γκολ θα ελεγχθεί. Την υπόδειξη την έκανε ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Εφαγούς.
5: Ναι, είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος, γιατί είναι στο όριο. Στο όριο είναι, δεν είναι εύκολη φάση. Ναι, θα χρειαστεί να γίνει έλεγχος από το VAR. Και εγώ πιστεύω ότι είναι ελαφρώς εκτεθειμένος ο σκόρερ, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
7: Offside, υπάρχει κρίση λοιπόν. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το VAR. Δόθηκε εντολή στον κύριο Παπαπέτρου να ξεκινήσει με ελεύθερο. Είναι offside λοιπόν, όπως φάνηκε.
5: Offside σίγουρα δεν ήταν ο Γκορέτσκα, Μπάμπη Πλάγο, φίλες και φίλοι. Η Μπάγκερ βάζει γκολ στο 45 με τον Γκορέτσκα. Μπάγκερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 1-2. Επιστρέφουμε στον Βασίλη Αναστασιάδη.
3: Ολοκληρώνω με τις ενδεκάδες πολύ γρήγορο. Δοϊραλίσο με Ογκά στη μεσαία γραμμή. Δεξιά και αριστερά Αριέρα και Ιβαν. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Άλεξ Τεχέιρα. Η ενδεκάδα της Λάρισας σε σύγκριση με την ενδεκάδα που είχε ο Φέστα στο παιχνίδι με τον Πασαραϊκό στη Λάρισα έχει μόνο μία αλλαγή στη θέση του Σαγάλ. Είναι ο Σουρλής. Ο Σαγάλ άλλωστε είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, βέβαια είναι στην αποστολή. Η ενδεκάδα της Λάρισας βενετική της κάτω τα δοκάρια. Μπαντουμπιγκιντσικά και Ηλιάδη στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Μασόν δεξιά, Όλαφσον αριστερά. Ο Ναόρ μπροστά τους, Ατανάσουφ και Πέρεθ μπροστά από τον Ισραηλινό. Και στην επίθεση Σουρλής, Τούπτα και Πασάς. Η ενδεκάδα για την ομάδα της Λάρισας, που δεν έχει βέβαια τους οπαδούς. Υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων να μην υπάρχουν οπαδοί του Πασαραϊκού στη Λάρισα και οπαδοί της Λάρισας εδώ στις Σέρες. Ο Βασίλης Φωτιάς.
5: Ρώτη, έχω μάθει ότι κάποιοι φίλοι της ΑΕΛ ταξίδεψαν στην Μακεδονία.
3: Από ό,τι γνωρίζω, βρέθηκαν φίλοι της ΑΕΛ έξω από το γήπεδο που μετέφεραν κάποια, έξω από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή, περίπου 40-50 άτομα. Νομίζω όμως ότι δεν θα μπουν στο γήπεδο, δεν κάνω λάθος, γιατί υπήρχε και μια δικλίδα όσον αφορά τα εισιτήρια. Δηλαδή, για να πάρει κάποιο εισιτήριο διαδικτυακά, έπρεπε να έχει πάρει ήδη ένα μετά την 1η Γενάρη. Και επίσης, για να πάρει από τα εκδοτήρια, έπρεπε να δείξει αστυνομική ταυτότητα που να πιστοποιεί ότι είσαι από τις Σέρες. Άρα, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο. Πιθανότατα να μην μπορέσουν αυτοί οι 40. Δεν ξέρω πώς είναι. Μου μετέφεραν πριν από λίγο κάποιοι ότι είδαν έξω
5: δηλαδή,
3: από το.
5: Δηλαδή, αν κάποιο φίλο του ποδοσφαίρου ερχόταν σήμερα Σέρες από τη Δράμα, θα δείχνε ταυτότητα και δεν θα μπαίνουν στο γήπεδο.
3: Καλά με τους οδραμινούς, είμαστε αδέλφια. Χάρη το, έτσι κατάλαβα εγώ, Σύφη, αυτό κατάλαβα. Δηλαδή ότι έπρεπε να δείξεις με την ταυτότητά σου ότι είσαι κάτοικος Ερών για να πάρεις εισιτήριο.
5: Μα εσύ αναφέρεις απλώς τι ισχύει. Εγώ σου λέω όμως ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Γιατί δεν το βλέπω νορμάλ όλο αυτό.
3: Το καλό είναι να αλλάξει η χωρητικότητα του γηπέδου για να χωράει περισσότερο κόσμο. Γιατί έτσι είναι καλό όταν μια ομάδα έτσι εκπροσωπεί μια ολόκληρη περιφέρεια να έχει μεγαλύτερο γήπεδο και να φιλοξενεί περισσότερο κόσμο.
5: Λοιπόν, και για να κλείσουμε αυτή την πρώτη επικοινωνία μας, λύσε μας μια απορία. Πώς κατάφερες και βρήκες χιόνια την Πρωτομαγιά? Γιατί σε είδα χθες στην τηλεόραση και αναρωτήθηκα. Όλα τα βρίσκεις τελικά?
3: Έριξε πάρα πολύ χιόνι προχθές στον Λαλιά σε υψόμετρο 1600 μέτρων. Είχε μια έντονη χιονόπτωση.
5: Ανέβηκες
3: το
5: πολύ
3: βράδυ.
5: Ψηλά οπότε.
3: Εντάξει, 1600 μέτρα το χιονοδρομικό κέντρο είναι σε απόσταση 27 χιλιόμετρο. Δεν είναι πολύ μακριά από το κέντρο της πόλης των Σερών. Αλλά έριξε πάρα πολύ χιόνι. Βέβαια, ελπίζω να μην χιονίσει σήμερα. Πάγωσε και το χιόνι. Ήταν 25 εκατοστά την πρώτη μέρα. Το πρωί που πήγα χθες είχε 5 εκατοστά το ύψος του χιονιού. Πρωτομαγιά.
5: Τι λέγαμε παλιά, θυμάσαι? Μεσογειακό κλίμα λέγαμε.
3: Όχι, δεν πάει,
5: πάει αυτό, ξέχασε αυτό, να το ξεχάσουμε.
3: Ξέχασε το, ναι. Πρωτομαγιά με χιόνια και χιονάνθρωπο, πρώτη φορά έκανα στη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια. Ήταν και αυτό μια εμπειρία. Πολλά θα ζήσουμε, φαίνεται, λόγω της κλιματικής αλλαγής τα επόμενα χρόνια, Σύφη.
5: Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την έναρξη του αγώνα. 7:30 το μάτσο του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Πριν πάμε στο Αγρίνιο να δώσω τα ημίχρονα στην Bundesliga. Άιντραχτ Αμβούργο 0-0, Βέρντερ Αουγσμπουργκ 0-2, Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 1-2, Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 0-1 και Χόφενχάιμ Στουτγάρδη 2-1. Σε λίγο θα δούμε πώς ξεκίνησαν και οι αγώνες στην Αγγλία, στην πρώτη και την δεύτερη κατηγορία. Μπάμπης Πλάγος, Πανατολικός και Φυσιά.
7: Θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το ένα είναι ότι ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι παντός καιρού.
5: Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Έτσι, πάμε έτσι. Και στο δεύτερο σχόλιο.
7: Και το δεύτερο σχόλιο είναι ότι μου είπε ένας έτσι κάποιας ηλικίας, ότι επίσης είχαμε χειμώνα τον Μάιο και του 47. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέμε τώρα.
5: Εγώ δεν θυμάμαι. Αλλαγή. Ήμουν αγέννητος. Εσύ κάτι θα ξέρεις παραπάνω.
7: Σου είπα μεγάλο σε ηλικία, μου είπε ότι πριν από το 50, κάποια χρόνια πριν, το 47-48, υπήρχαν χιόνια τον Μάιο και σε άλλες περιοχές, όχι τα 1600 που λέει ο...
5: Να αποκαλύψω προσωπικά δεδομένα.
7: Βέβαια.
5: Τον Μάιο του 95 ή 96 έχουμε δρομολογήσει να αραβωνιαστούμε με την Αγγελικούλα στο Ρέθυμνο, γιατί ο γάμος ήταν προγραμματισμένος στην Αθήνα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι καιρικές συνθήκες επικρατούσαν.
7: Μάλιστα.
5: Στις 6, 7 και 8 Μαΐου στην Κρήτη εκείνη τη χρονιά.
7: Μάλιστα.
5: Ήταν ένα σημάδι αυτό. Δεν στο κρύβω ότι ανησύχησα λίγο, μήπως είχαμε κακοκαιρία γενικά στη ζωή μας αργότερα, αλλά ευτυχώς με την Αγγελικούλα μόνο ηλιοφάνεια.
7: Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν είναι, μην τα ρίχνουμε όλα και στην κλιματική αλλαγή, κατά καιρούς κάποια χρόνια υπήρχαν προβλήματα ακόμη και τον Μάιο με κακοκαιρία και χιόνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 24ο λεπτό στο Αγρίνιο. Καλές οι καιρικές συνθήκες, να το πω και αυτό. Στους 20 βαθμούς περίπου η θερμοκρασία, ηλιοφάνεια.
5: Όταν παντρεύτηκες, τι καιρό είχε? Είχε χαλάζει,
7: Ήταν Αύγουστος, δεν μπορούσε να έχει κάτι άλλο εκτός από σαραντάρια. Σαραντάρια. Λοιπόν, έχουμε ελεύθερο από τον διαιτητή, τον κύριο Παπαπέτρου, ο οποίος έχει δώσει άλλη μια κίτρινη κάρτα νωρίτερα στον Άλεξ για ένα χτύπημα πάνω στον Λαρουσί, το οποίο ήταν εκτός φάσης, όπως και το προηγούμενο, όπως και την φάση που πήρε κίτρινη κάρτα νωρίτερα ο παίκτης, ο Λαρουσί, ο παίκτης της Κηφισιάς. Λοιπόν, έχουμε τον Μπουχαλάκη, τον Σχέλη, να δίνει για τον Γκράναθ. Τώρα σε θέση άμυνας όλοι οι παίκτες της Κηφισιάς, η παλιά που γίνεται είναι άσχημη, αλλά όμως ο Εστεμπάν κερδίζει την μπάλα. Το κόψιμο ήταν άσχημο από τον Κονατέ. Οι παίκτες, ο Ρος θα πάει να μπει στην περιοχή, που καλά έξω από την περιοχή θα κάνει το σουτ. Καλό σουτ, αλλά στο κέντρο της εστίας, εκεί όπου ο Ραμίρες μπλοκάρει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Μετράει, του δείχνει με τα χέρια ο κ. Παπαπέτρου ότι αρχίζει να κάνει να μετράει τα δευτερόλεπτα που κρατάει ο τερματοφύλακας την μπάλα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τους παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο να κάνει την κάθε την παλιά για τον Χριστόπουλο. Είναι πολύ προωθημένη όμως, πολύ δυνατή. Ο Κουτσερέγκο μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσουμε τα χέρια για τον Σχέλη. Δεν έχουμε δει τις μεγάλες φάσεις μέχρι τώρα. Μία-δύο επικίνδυνες στιγμές, επικίνδυνες επιθέσεις από και από τις δύο ομάδες. Θα έλεγα με μοιρασμένη την κατοχή της μπάλας μέχρι τώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο σε γενικές γραμμές δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ γρήγορο, ιδιαίτερα από τον Πανετολικό που θέλει να πάει με κατοχή σε σετ επιθέσεις, σε οργανωμένες επιθέσεις, γυρίζει την μπάλα στο χώρο της άμυνας για να μπορέσει να βρει τα δύνατα σημεία στην αμυντική διάταξη της Κηφισιάς. Μια αμυντική διάταξη η οποία είναι με δύο ζώνες άμυνας, ακόμη και η επιθετική τώρα είναι και οι τρεις κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Γκράναθ περνάει από δεξιά. Έχει χώρο μπροστά του. Θα κάνει την σέντρα επικίνδυνη. Ανάποδο ψαλιδάκι από τον Μπάτζη. Η μπάλα θα χτυπήσει στην πλάτη του Πόκορνη. Δεν ξέρω που θα πήγαινε η μπάλα. Και φεύγει κόρνερ. Ωραία η προσπάθεια, τουλάχιστον την εντυπωσιακή προσπάθεια από τη σέντρα που έγινε από δεξιά. Από τον Γκράναθ το Σουηδό. Επιχείρησε με τη μία και βρήκε την μπάλα με ανάποδο ψαλιδάκι ο Μπάτζη. Η μπάλα χτύπησε στον Πόκορνη στην πλάτη και είναι το κόρνερ από τα δεξιά για τον Πανετολικό με τον Ματσάν στο 27. Τίποτα λέει ο κύριος Παπαπέτρου, γιατί τσεκαρίστηκε η φάση, μπροστά είδαμε και χέρι. Γίνεται το κόρνερ, η κεφαλιά από τον Σχέλη, η μπάλα είναι out. Δεν είχε ισορροπία στο άλμα του ο Κύπριος διεθνής. Βρήκε την μπάλα, μάλλον η μπάλα πήγε πίσω από τον παίκτη, έκανε την προσπάθεια.
5: Και είμαστε μπάμπι στο 27ο λεπτό 0-0 ο Πανετολικός με την Κηφισιά. Περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο στην Αγγλία έβαλε γκόλ η West Ham, τον γκόλ όμως ακυρώθηκε, οπότε παραμένει το 1-0 για την Bradford. Newcastle Brighton 2-0 και Wolves Sunderland 0-1. Η Sunderland παίζει με 10.
8: Ερασπορ 101,8.
9: Στο χωράφι όλα ξεκινούν από τον σπόρο. Θα φυτρώσεις σωστά, θα αντέξεις τις καιρικές συνθήκες, θα έχω την παραγωγή που πρέπει. Ξεκίνα σωστά. Pharmachem. Η αξιόπιστη επιλογή σου και στο πολλαπλασιαστικό υλικό μεγάλης καλλιέργειας. Βαμβάκι, μυδική, ηλίανθος, καλαμπόκι, σιτηρά. Pharmachem. Σπέρνεις ποιότητα, θερίζεις αξία.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, στο 28 λεπτό Πανετολικός Κηφισιά 0-0. Ξεκίνησε το μάτς στο γήπεδο Σερών. Πανσεραϊκός ΑΕΛ, το μικρόφωνο μας στον Βασίλη Αναστασιάδη.
3: Στο πρώτο λεπτό, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0, κόρνερ για την φιλοξενούμενη ομάδα από τα δεξιά με τον Ατανάσοφ εκτελεστή. Είναι προς την εστία, η εστία του Πανσεραϊκού που βρίσκεται εκεί που είναι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας. Απομακρύνεται από τον Τεϊχέρα, σουτ που θα γίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή από τον ΑΟΡ. Η μπάλα βγαίνει εκτός τελικής γραμμής. Γρήγορα σας ξαναλέω τις δεκάδες των δύο ομάδων. Πανσεραϊκός στην Αλίνη, Κάλινγκ, Γελασβίλη, Βόλνεϊ, Λίρατζης, Τσαούσης, Δοϊραλής, Ομεογκά, Ριέρα, Ιβάν και Τεϊχέιρα. Και για τη Λάρισα, Βενετικίδης, Μασόν, Ολαφσόν, Μπαντουμπινσικά, Ηλιάδης, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Σουρλής, Τούπτα και Πασάς. Ο Βασίλης Φωτιάς από την Μπέλα είναι διετής αναμέτρησης. Βοηθή του Μεϊντανάς από την Αχαΐα, Παπαδάκης από το Ηράκλειο, τέταρτος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, διετής ΒΑΡ ο Γιάννης Παπαδόπουλος από το Σύνδεσμο Μακεδονίας. Πολύ ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Πάρα πολλοί φίλοι του Πανσεραϊκού έχουν δημιουργήσει μια, θα λέγαμε, ζεστή ατμόσφαιρα για την ομάδα τους που βρίσκεται τώρα στην επίθεση με τον Τσαούση από τα αριστερά. Τσαούση έχει απέναντί του τον Μασόν. Πάσα εκεί για τον Κάλινιν. Ο Ρώσος και πάλι για τον Τσαούση και τώρα Ριέρα. Ο Ισπανός κλείνεται, κρατά την μπάλα, τη χάνει από τον Τούμπτα. Αντεπίθεση για τη Λάρισα. Η παλιά που θα βγει τώρα και αντεπίθεση για τη Λάρισα από τα αριστερά. Η προσπάθεια από τον Τούμπτα. Μαρκάρεται από τον Δοϊρανλή. Το σκόρερ του τέρματος του νικητήριου γκολ του Πανσεραϊκού στη Λάρισα. Εκτελείται γρήγορα το πλάγιο που εκτέλεσε η ΑΕΛ. Ο Τούπτα τώρα, ο Σλοβάκος, αλλάζει παιχνίδι, δίνει στον άξονα το σουτ που θα γίνει από τον Ατανάσοφ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Τιναλίνη, του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Ωραία ατμόσφαιρα από τους φίλους του Πανσεραϊκού. Έχουν, θα έλεγα, γεμίσει τα 3/4 του γηπέδου, άδειο το πέταλο των φιλοξενούμενων και τώρα ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Τιναλίνη. Είναι ένας από τους πολύ καλούς τερματοφύλακες του ελληνικού πρωταθλήματος. Άλλωστε, βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το δυναμικό comeback, την επιστροφή του Πανσεραϊκού στα play-out με τις τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας επιτυχίες. Ο Τιναλίνη στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που Τσαούση θα γίνει αποδέκτης αυτής. Τσαούση στον άξονα, πάσα για τον Ριέρα. Ριέρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Βενετικίδη. Βγαίνει έξω στη μεγάλη περιοχή ο Ισπανός, κρατά την μπάλα. Τη δίνει στον Τσαούση. Τελικά οι του Τσλάρισσας κερδίζουν, αλλά για λίγο Φουριέρα ξανακερδίζει. Σέντρα μες στην περιοχή θα βγει ο Θόδωρος Βενετικίδης, 25χρονος τερματοφύλακας της Λάρισσας, θα μαζέψει την μπάλα.
5: Ποιος είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας όλων των εποχών στον Πανσεραϊκό, γιατί ο Πανσεραϊκός έχει παράδοση στους goalkeeper.
3: Το λιοντάρι του θρύλου, έτσι, Παναγιώτης Κελεσίδης.
5: Κελεσίδης,
3: κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ μεγάλο
5: φορτούλα. Κοντά
3: και ο Φορτούλα, ο Κελεσίδης, ο Σκούνας.
5: Ο Σκούνας που πήρε πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό το 87.
3: Ακριβώς, ο Αίμνης ο Σομολακίδης, ο Μίχαλικ, εκείνος ο ψηλός γίγαντας.
5: Το Σέχιτς τον θυμάσαι.
3: Ο Σέχιτς της Φουρνιάς του Αρχοντίδη και είναι εκπληκτική ομάδα αρχές της δεκαετίας του 80. Γενικά ο Πανσεραϊκός είχε πολύ πολύ καλό τερματοφύλακα σε Σιβοτζάκι, το γνωρίζει αυτό και βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια. Και ο Γκελασβίλη που πέρυσι πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Πηγαίνει πολύ καλά με τον Ατρόμητο τώρα από ό,τι βλέπω. Ο Γεωργιανός τερματοφύλακας. Γενικά νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός είχε μια πολύ καλή σχολή τερματοφυλάκων. Φορτούλα, Κελεσίδης, Σέχιτς, Μολακίδης, Κιλκισιώτης βέβαια. Ο Παναγιώτης Μολακίδης που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή.
5: Αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι στις αίρες είχατε καλούς τερματοφύλακες και καλούς δημοσιογράφους. Και έχετε.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο γήπεδο.
5: Βουίκο Μπρόδραμ 2-2, Γουίμλετον Χάντερσφιλντ 0-1, Έξετερ Μπράτφορντ 0-1. Λέιτον Όριαντ Μπάρτον 1-1, Μάνσφιλντ Κάρντιφ 3-0, Μπάρνσλεϊ Στόκπορτ 0-1, Μπόλτον Λούτον 1-1, Νόρθαμπτον Πλίμουθ 2-1, Πόρτ Βέιλ Λίνκολν 0-1. Στα υπόλοιπα μάτς μέχρι τώρα στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας δεν έχουμε γκολ. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο και ακολούθως βλέπουμε τι γίνεται και στη δεύτερη κατηγορία. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο, στον αγώνα του Πανατολικού με την Κηφισιά.
7: Στο 33 είμαστε εδώ στο Αγρίνιο, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα, είναι γεγονός, ούτε από τον Πανετολικό αλλά και από την Κηφισιά. Ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η γηπεδόγος ομάδα με τον Γκράναθ να γυρίζει πίσω στον Κουτσερένκο που έχει βγει από την εστία του, από την μεγάλη του περιοχή και του επιστρέφει πάλι την μπάλα. Ο Χριστόπουλος τρέχει πάνω στον Σουηδό και πάλι στον τερματοφύλακα. Πάνε εκ του ασφαλούς οι παίκτες του Πανετολικού χωρίς να διακινδυνεύουν την δύσκολη παλιά στη μεσαία γραμμή. Η διαγώνια παλιά από τον Εστέμπαν για τον Μπάτζι με κεφαλιά προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Φάρλεϊ Ρόσα. Κόπηκε, χάθηκε η μπάλα, αλλά και πάλι την ανέκτησαν οι παίκτες του Πανετολικού. Ο Μαρινίκε την σέντρα μέσα στην περιοχή. Περνάει η μπάλα, βγαίνει έξω από την περιοχή από δεξιά, όπου ο Χάρης Μαυρίας θα δώσει για τον Φάρλεϊ Ρόσα που έχει πάει από τα δεξιά. Φάρλεϊ Ρόσα και πάλι Μαυρίας. Δεν κάνει τη σέντρα ο Μαυρίας, συγκλίνει προς τον άξονα και δίνει την μπάλα και πάλι στον Εστέμπαν. Εστέμπαν θα γυρίσει πάλι την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από τους φιλάθλους του Πανετολικού γιατί δεν έγινε παλιά προς την μεγάλη περιοχή για να γίνει μια τελική προσπάθεια. Και τελικά γίνεται το λάθος από τον Γκράναθ για τον Φάρντεϊ Ρόσα πάνω στη γραμμή. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει την μπάλα. Φεύγει μπαλαπλάγιο out με τον Λαρουσί.
3: Να έρθουμε λίγο στις αίρες, Μπάμπη, συγγνώμη λίγο ότι έχουμε μια καλή, θα λέγαμε ένα καλό φάουλ για τον Πασραϊκό με καλές προϋποθέσεις, ένα φάουλ που είναι σαν κόρνερ βέβαια κοντά στην μεγάλη περιοχή, ένα φάουλ που κέρδισε σε Ρέι σε ένα μπάσιμο του Ίβανα από τα δεξιά, κοντά στην μπάλα είναι ο Ριέρα αλλά και ο Τσαούσης, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή από τα δεξιά, δίπλα στην τελική γραμμή αυτό το φάουλ για τους Εραίους με αρκετό κόσμο μέσα στην περιοχή του Βενετικίδη. Το εκτελεί ο Τσαούσης, ο Βενετικίδης θα μαζέψει την μπάλα. Το 0-0 παραμένει, επιστροφή και πάλι στο Αγρίνι.
5: Πριν ακούσουμε τον Μπάμπη, να δούμε τι γίνεται και στην Αγγλία στην δεύτερη κατηγορία, που έχουμε λιγότερα γκολ σε σχέση με την πρώτη κατηγορία. Barrow Newport County 1-0, Notts County Bristol Rovers 1-0, Oldham Accrington 1-0, Swindon Chesterfield 0-1. Cheltenham Colchester 0-3, Fleetwood Town Milton Keynes Dons 1-0 και Harrogate Barnett 1-1. Μπάμπη.
7: Λοιπόν, στο 35 είμαστε εδώ προς 36 με τον Βούλγαρο αμυντικό τον Πέτκοφ να έχει την μπάλα και να κάνει την ατομική προσπάθεια. Περνάει τη μεσαία γραμμή, πάει να βγάλει την κάθε πάσα για τον αρχηγό του, τον Πόμπο. Αυτός δεν κατάλαβε όμως την προωθημένη παλιά του Βούλγαρου αμυντικού με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα χέρια του Κουτσερέγκο, του τερματοφύλακα του Πανετολικού, που και αυτός θα τροφοδοτήσει τον Γκράναθ. Γκράναθ και πάλι για τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο, Γκράναθ, τώρα πάει να περιέσει πάνω το Χριστόπουλος. Ο Γκράναθ γυρίζει και πάλι στην ασφάλεια. Από δοκιμασίες γιατί είναι η τρίτη φορά που ο αμυντικός, ο Σουηδός, γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακα του. Σχέλης, Γκράναθ. Η βαθιά παλιά για τον Μπάτζι δεν είναι καλή. Ο Πέτκοφ βγαίνει, κόβει την μπάλα και θα την δώσει στον Αντώνησε, ο οποίος κόβεται και η μπάλα γυρίζει στον έτερο κεντρικό αμυντικό, τον Πόκορνη. Πόκορνη για τον Ραμίρες. Δεν διακινδυνεύουν οι παίκτες των δύο ομάδων. Θα έλεγα πάντως ότι αυτό που μας έχει δείξει στα πρώτα αυτά 35 λεπτά είναι τη μία διάθεση από την Κηφισιά να παίξει πιο γρήγορα, να πάει να βρει ανοργάνωτη την άμυνα του Πανετολικού. Ο Πανετολικός αντιθέτως θέλει να πάει σε οργανωμένες επιθέσεις, να κάνει κατοχή της μπάλας, να έχει την μπάλα στα πόδια του και να πάει σε οργανωμένες επιθέσεις. Ρόσα τώρα, κάτι παλιά, πολύ ωραία, για τον Μπάτζι, ο οποίος κόβεται με φάουλ από τον Πόκορνη. Ζητάνε και κάρτα οι παίκτες του Πανετολικού. Όχι, λέει ο κύριος Παπαπέτρου. Πεσμένος ακόμη στο χορτάρι, πιάνει τον αστράγαλό του ο Μπάτζι, ο Σενεγαλέζος παίκτης του Πανετολικού. Και παρατηρήσεις από τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Ντάουλα, και κίτρινη κάρτα υποδεικνύει κάποιον από τον πάγκο. Είμαι πλάτη με τον πάγκο, Δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιον έχει
5: δώσει. Σε δύο λεπτά, δύο γκολ στην Φραγκφούρτη. Στο 48 ο Ουζούν το 1-0 για την Άιντραχτ. Στο 50 ο Γκρόνμπεκ ισοφάρισε για το Αμβούργο 1-1.
7: Δεν μπορώ να δω σε ποιον ήταν η κίτρινη κάρτα. Ήταν σε κάποιον στο πάγκο. Δεν ήταν πάντως στον κύριο Λέτο, ο οποίος είναι όρθιος έξω από τον πάγκο. Το φάουλ τώρα, το οποίο είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, λίγο δεξιά από τον άξονα. Και εκτελεστής είναι ο Ρουμάνος, ο Άλεξ Ματσάν, ο οποίος εκτελεί έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα στημένα για τον Πανετολικό. Όλοι οι παίκτες, αμυντικοί και επιθετικοί, στην γραμμή της μεγάλης περιοχής του Ραμίρες. Είμαστε στο 38, εκτελείται στην καρδιά της άμυνας, εκεί όπου πετάγεται και με το κεφάλι διώχνει την μπάλα ο Κονατέ και κερδίζεται φάουλ. Και έχει σφυρίξει ο κύριος Παπαπέτρου σε σπροξήματα μέσα στην περιοχή του Ραμίρες. Είναι και ένας παίκτης της Κηφισιάς πεσμένος μέσα στη μικρή περιοχή.
5: Και απομένουν, Μπάμπη, από ό,τι βλέπω, περίπου 7 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δώσε μας έτσι μια κεντρική ιδέα, κυρίως για τους φίλους που μπαίνουν τώρα στην παρέα μας, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, σε ένα μάτς που δεν έχουμε γκολ.
7: Στα πρώτα μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, στο πρώτο πεντάλεπτο και πιο δυνατά η ομάδα της Κηφισιάς. Δεν έχει χάσει όμως τη μεγάλη ευκαιρία, όπως και δεν έχει χάσει τη μεγάλη ευκαιρία και ο Πανετολικός, που στη συνέχεια ισορρόπησε. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Η κεντρική ιδέα είναι ότι προσπαθούσε και προσπαθεί μέχρι τώρα η ομάδα της Κηφισιάς να εκδηλώσει γρήγορες επιθέσεις, αν βρίσκει ανοργάνωτη την άμυνα του Πανετολικού. Από την άλλη, ο Πανετολικός θέλει να κάνει ένα ποδόσφαιρο κατοχής μπάλας και να πάει σε οργανωμένες επιθέσεις για να απειλήσει την εστία του Ραμίρες. Νομίζω ότι το 0-0 είναι δίκαιο, δεν έχει χάσει κάποια ομάδα την μεγάλη ευκαιρία. Από 2-3 επικίνδυνα.
5: Βάλα ένα γκολ η Κηφισιά, σωστά ακυρώθηκε, γιατί μετά από λίγα λεπτά είδαμε και το replay με τη γραμμή και είναι ξεκάθαρο ότι είναι εκτεθειμένος ο σκόρερ.
7: Αυτή είναι η κεντρική ιδέα, Σύφη, για το τι έχουμε δει μέχρι τώρα στα πρώτα 40 λεπτά της αναμέτρησης με το Λαρουσί.
5: Στην Αγγλία είμαστε περίπου στο 42ο λεπτό των αγώνων της Premier League. Υπενθυμίζω 7.30 το μάτς της Arsenal με την Fulham. Wolves Sunderland 0-1. Η Sunderland παίζει με 10 εδώ και 15 λεπτά. Bradford West Ham 1-0 και Newcastle Brighton 2-0. Στη Γαλλία στο 85 πλέον Nantes Marseille 3-0. Στην Ισπανία είμαστε στο πρώτο 20 λεπτό του αγώνα της Βαλένθια με την Ατλέτικο Μαδρίτης χωρίς γκολ 0-0. Τελευταίο 10 λεπτό στο καμπιονάτο Ουντινέζε Τωρίνο 2-0. Επιστροφή στο γήπεδο Σερών στον Βασίλη Αναστασιάδη στον αγώνα του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ Νόβιμπετ.
3: 13ο λεπτό, ο Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Φάουλ για τον Πανσεραϊκό που εκτελείται από το Ριέρα μέσα στην περιοχή. Ο Βενετικίδης θα μαζέψει την μπάλα. Νωρίτερα ο Ριέρα, που είναι ο πιο, θα έλεγα, δραστήριος αυτά τα πρώτα 13 λεπτά, έκανε μια ωραία κίνηση από τα αριστερά. Μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σούτα, αλλά με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε ο Θόδωρος Βενετικίδης την μπάλα. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή για τον Πανσεραϊκό με τον ιδιαίτερα δραστήριο Ριέρα. Ο Τεχέιρα δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Έκανε μια κούρσα νωρίτερα να προλάβει μια πάσα του Ριέρα. Κάτι πάλι πρέπει να τσίμπησε, να ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις πιθανότητα, γιατί βλέπω ότι έχει σηκώσει ήδη ο Σαραγώσα τον Μασκανάκη και τον Μπεν Σαλάμ, να τους έχει έτοιμος αν ο Βραζιλιάνος δεν μπορέσει να συνεχίσει. Πάντως πραγματικά αυτό το παιδί 36 ετών κάνει απίστευτες προσπάθειες, Σύφη, και το ότι ήρθε μετά από τόσο καιρό που δεν έπαιζε στη Βάσκο ντε Γκάμα και παίζει και βγάζει 90 λεπτά συνεχόμενα σε ηλικία 36 ετών, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και μάλιστα εδώ εύχονται στον Πανσεραϊκό να αντέξει σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια. Με τη Λάρισα τώρα είναι στην επίθεση. Προσπάθεια από τον Ισλανδό τον Όλαφσον, ο οποίος θα περάσει μέσα σε γραμμή. Κινείται από τα δεξιά, πάσα για το Σουρλί. Σουρλί δεν προλαβαίνει την μπάλα. Δυσανασχετεί ο Φέστα. Πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε Ρέι. Μπροστά στον πάγκο της Λάρισας. Όπως είπαμε, η αιστεία του Πανσεραϊκού είναι στο πέταλο που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας. Η αιστεία της Λάρισας στο πέταλο το που είναι άδειο. Η προσπάθεια τώρα από τον Λίρατζη από τα δεξιά. Λίρατζη κρατά την μπάλα και τώρα θα κάνει μια σέντρα. Ο Ηλιάδης βάζει τα πόδια του και έχουμε το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Δεύτερο κόρνερ από τα δεξιά αυτή τη φορά για τους Εραίους. Πηγαίνει ο Ριέρα αλλά και ο Τσαούς, ένας από τους δύο θα το εκτελέσει ο Σαραγώσα. Ζητά από τον Βόλνεϊ να πάει κοντά του και του λέει κάτι. Και τώρα το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, με τους φίλους του Πανσεραϊκού να ζητάνε τον γκολ. Και ο Τσαούσης να ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ από τα δεξιά για τον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Κόρνερ με τον Τσαούση από τα δεξιά. Ετοιμάζεται ο αριστερός ο πιστολίκης του Πανσεραϊκού να το εκτελέσει. Το εκτελεί. Μπάλα στο πρώτο δοκάρι εκεί στα πόδια του Τεχέιρα. Έχει βγει όμως έξω εκτός τελικής γραμμής. Η μπάλα είναι λοιπόν για τη Λάρισα. Ένα 15 λεπτό που είχαμε αυτή την ευκαιρία με το Ριέρα στο 8 λεπτό. Με τον Πανσεραϊκό να έχει μια ελαφριά υπεροχή. Με τη Λάρισα να προσπαθεί με κάθετες να βρει ή τον Πασά, κυρίως τον Πασά, αλλά και τον Σλοβάκο, τον Τούμπτα, είναι αυτοί που βρίσκονται στην επίθεση, και τον Πασαϊκό τώρα να πιέζει ψηλά. Σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Με την ομάδα της Λάρισας τώρα στην επίθεση με τον Μπαντουμπινσικά, τον παίκτη από τον Κονγκό, να κάνει την πάσα στον Μασόν. Αυτός κάνει ένα γέμισμα. Η μπάλα όμως φτάνει στη μεγάλη περιοχή του. Την αλύνει ο Ρουγανός τερματοφύλακας του Πασαϊκού. Ελέγχει την μπάλα με τα πόδια και θα τροφοδοτήσει τώρα τον Γκελασβίλη, τον Γεωργιανό. Πανσεραϊκός
5: ΑΕΛ Νόβιμπετ 0-0, 7:30 το μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-0. Στο 85 Αστέρας Τρίπολης Οδυσσέας Μοσχάτου 1-0. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους είμαστε στο Αγρίνιο, οπότε συνεχίζουμε με τον Μπάμπη Πλάγο και τον αγώνα του Πανατολικού με την Κηφισιά.
7: Έχουμε μπει στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Ματσάν, ένα φάουλ ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Δίνει στον Μπουχαλάκη. Και ο Μπουχαλάκη στο Μανρίκε. Μανρίκε γυρίζει πίσω για το Σιέλι. Παράλληλο ποδόσφαιρο με τον Γκράναθ. Γκράναθ θα δώσει για τον Άλεξιτς. Και πάλι πίσω οι μπαλαδέ γυρνάνε να παίξουν με μέτωπο προς την αντίπαλη εστία. Γκράναθ. Βαθιά παλιά τώρα για τον Άλεξιτς. Θα βγει με το κεφάλι ο Πέτκοφ, θα κόψει την μπάλα. Η μπάλα στον Μαυρία. Μαυρία δεν κάνει τη σέντρα, κάνει την τρίπλα. Πάνω στο Λαρουσί. Θα κάνει την προσπάθεια μόνο του Γκράναθ. Γκράναθ, Μαυρία. Πιέζουν οι παίκτες της Κηφισιάς. Δεν αφήνουν τους γηπεδούχους να κάνουν την σέντρα. Γκράναθ για τον Μπουχαλάκη. Τώρα δημιουργεί το χώρο από δεξιά. Μαυρία το πάρει με το στήθος. Θα κάνει την σέντρα. Η μπάλα χτυπάει πάνω στον Λαρουσί. Αλλοιώνεται η πορεία της μπάλας. Το πλάγιο out για τον Πανετολικό στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Μαυρίας θα τροφοδοτήσει τον Άλεξιτς και αυτός πάλι στο Μαυρία. Νέο πλάγιο out από τον Αντώνησε. Είμαστε φίλες και φίλοι στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημικρόνου, στο 45. Περιμένουμε να δούμε και τον κύριο Ντάουλα. Αν υπάρχουν καθυστερήσεις, νομίζω ένα λεπτάκι θα δώσει. Δεν είχε κάτι άλλο το match. Μαυρίας.
5: Η μόνη διακοπή που είχαμε ήταν εκεί που επελέγχθηκε η φάση με τον γκολ που ακυρώθηκε, τον γκολ που έβαλε η Κηφισιά.
7: Σωστά. Μπάτζι θα χάσει την μπάλα, θα κάνει και το φάουλ στο σημειάκι του κόρνερ και έτσι τελειώνει αυτή η προσπάθεια. Η κατοχή της μπάλας θα έλεγα από τον Πανετολικό, η οποία όμως δεν έφερε ούτε μία σέντρα για να απειληθεί η εστία του Ραμίρες. Ο Ραμίρες ο οποίος βγαίνει από την εστία του για να εκτελέσει αυτό το φάουλ το οποίο είχε εκτελέσει η ομάδα του και ξεκινάει και το ένα λεπτό των καθυστερήσεων όπως το περιμέναμε για το πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο θα το ξεχάσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα το ξεχάσουν και όσοι παρακολουθούν το παιχνίδι από την τηλεόραση. Δεν είχε μεγάλες συγκινήσεις. Μόνο επαναλαμβάνω δύο με το ζόρι, δύο καλές επικίνδυνες επιθέσεις από κάθε μία ομάδα χωρίς να γίνουν όμως

0: Ο Μπουχαλάκης πάει να παίξει γρήγορα την μπάλα, θα αλλάξει πλευρά για τον Μανρίκε. Μανρίκε θα κοντρολάρει και θα δώσει κατευθείαν την μπάλα στον Ματσάν. Δείχνει το σημείο της έντρας ο κύριος Παπαπέτρου, σφυρίζοντας για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο Αγρίνιο. 46ο λεπτό. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, αν θέλετε. Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Πανετολικός Κηφισιά 0-0 σε ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο και για τις δύο ομάδες. Σύφη.
1: Έρα Σπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Μπάγερ Μονάχου ισοφάρισε την Χάιντενχάιμ. 2-2 έχει γίνει το σκορ, είμαστε πλέον στο 57ο λεπτό και το δεύτερο γκολ για την Bayern, ο Γκορέτσκα, υπενθυμίζω, στα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα το σκορ ήταν Bayern Μονάχου Χάιντενχάιμ 0-2. Συνεχίζουμε, Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ, Βασίλη.
3: 20 λεπτό, Δημοτικό Κήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Ο Πανσεραϊκός είχε αυτή την καλή στιγμή με τον Ριέρα, που είναι πάρα πολύ δραστήριος, όπως είπα νωρίτερα, με την ωραία κίνηση και το σουτ που έκανε ο έμπειρος Ισπανός, αλλά ο Βενετικίδης με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα. Νωρίτερα είχαμε μια προσπάθεια, μια σέντρα του Τσαούσι, χωρίς όμως κάποιος συμπαίκτης του να μπει στην πορεία της μπάλας και να απειλήσει την εστία του Βενετικίδη, με τον Πανσεραϊκό να έχει, όπως είπαμε, αυτή την ελαφρά υπεροχή και τους παίκτες άρεσε να κάνουν και λάθη. Νωρίτερα εκνευρίστηκε ο Φιέστα και έτσι είχε ένα ξέσπασμα ο προπονητής της Λάρισας από ένα λάθος που έκανε ο παίκτης της ομάδας του. Μια κεφαλιά τώρα από τον Τεχέιρα θα μαζέψει την μπάλα ψηλά στον αέρα ο Θόδωρος Βενετικίδης. Ο Πανσεραϊκός που έχει πάρει μέτρα στα τελευταία λεπτά, σε ένα παιχνίδι βέβαια που και η Λάρισα με ξαφνικές κάθετες και αντεπιθέσεις προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Μπασά και τον Ντούμτα. Τώρα εκεί στη μεσαία γραμμή κίτρινη κάρτα για τον Πέρες, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε νωρίτερα και το φάουλ. Ο Αργεντινός θα δεχθεί την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα από τον Βασίλη Φωτιά. Το φάουλ που έκανε και ο Πανσεραϊκός θα έχει την ευκαιρία να βγει και πάλι στην επίθεση. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής.
2: Μου επιτρέπεις να αποθεώσω τον ακροατή μας, τον Ανδρέα Αρώνη, ο οποίος μου επισημαίνει ότι στην λίστα με τους goalkeeper που έχουν παίξει στον Πανσεραϊκό πρέπει να βάλουμε και τον Σταύρο Γκατζηλάκη, που είναι γεννημένος στο Βαλτοτόπι Σερών, έπαιξε στον Πανσεραϊκό, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι το συνδέουν με τη Δόξα Δράμας, γιατί στη Δόξα έπαιξε
3: ακριβώς
2: 11 χρόνια.
3: Και γειτονάς μου ο Σταύρος Γκατζηλάκης, μεγάλος τροματοφύλακας, και βέβαια έχεις δίκιο, στην Δόξα Δράμας τον αποθεώνουν, έτσι, ήταν μεγάλο.
2: Το δύσκολο κουίζ για το Σταύρο ξέρεις ποιο είναι, γιατί ναι, υπάρχει δύσκολο κουίζ. Έχει παίξει Πανσεραϊκό και Δόξα Δράμας. Πού αλλού έπαιξε για ένα χρόνο? Μην απαντήσεις, για να δούμε τους ακροατές μας.
3: Πάντως και έχει εγγονό πανύψηλο τροματοφύλακα επίσης, να το πω και αυτό. Λοιπόν, έχουμε ένα πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. 22ο λεπτό, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Ο Γκελασβίλη ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Η μπάλα εκεί όπου ο Ιβάν θα πάρει την κεφαλιά, απομακρύνει ο Όλαφσον. Ο Γκελασβίλη ξανά αποδέκτης της μπάλας. Προσπαθεί να περάσει τη μεσαία γραμμή. Κερδίζουν οι της ΑΕΛ που βγαίνουν στην επίθεση με τον Πέρες. Ο Πέρες πάσα για τον Μασόν. Ο Μασόν θα πασάρει εκεί στον Ναόρ. Η επίδεση για την Λάρισα με τον Θεοχάρη Ηλιάδη, τον 29χρονο Κατερινιό τερματοφύλακα, να δίνει στον Ισλανδό τον Όλαφσον. Ο Όλαφσον δεν βρήκε στήριγμα, τελικά βρίσκει τον Ατανάσοφ. Ατανάσοφ με τη μία για τον Πασά. Ο αρχηγός της Λάρισας δέχεται το μαρκάρισμα από τον Βόλνεϊ και έχουμε ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του την Αλίνη, ελαφρώς αριστερά από τον άξονα, με τον Ατανάσοφ να ετοιμάζεται να το εκτελέσει και να μαζεύεται πολλοί κόσμος, πολλοί παίκτες στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ρουγουανού τερματοφύλακα. 23ο λεπτό, Πανσεραϊκός 0, ΑΕΛ 0. Φάουλ για τη Λάρισα με τον Ατανάσοφ. Ο Ατανάσοφ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Αρκετοί παίκτες, όπως είπα, στο ύψος μεγάλης περιοχής. Τώρα ο μέσος της ομάδας της ΑΕΛ θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Το εκτελεί. Πολύ δυνατή εκτέλεση. Η μπάλα έξω, εκτός τελικής γραμμής. Κακή εκτέλεση από τον Γιάννη Ατανάσοφ, τον 26χρονο μέσο της ομάδας της Λάρισας. Το 0-0 παραμένει. Είχαμε μόνο την ευκαιρία αυτή με τον Ριέρα στο 8ο λεπτό.

0: Ο Πασαραϊκός τώρα έχει τη δυνατότητα, βγήκε και πάλι στην επίδεση. Το βολέ εκεί από τον Ατιναλίνη. Προσπαθεί η Λάρισα να πιέσει εκεί στην μεσαία γραμμή. Πλασαριστά για τον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ κατεβάζει την μπάλα. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός. Δίνει στον Κάλινιν. Είναι οι τρεις στόπερ που παίζουν τον Πασαραϊκό και αυτό το σύστημα έχει φέρει αποτελέσματα για τον Σαραγώσα. Μπάλα για τον Τεϊχέιρα. Ο Βραζιλιάνος κρατά την μπάλα. Κλείνεται. Ωραία πάσα για τον Λίρατζι. Συγγνώμη, για τον Τζαούσι. Την κερδίζει ο Μασόν. Ο Τσαούς προσπαθεί να ξανακερδίσει. Οι της ΑΕΛ έχουν όμως την μπάλα με τον Ατανάσοφ. Πιέζει εκεί ο Πασαραϊκός για να κερδίσει την μπάλα. Ο Λίρατζι συγκεκριμένα. Ο Όλαφσον προσπαθεί να βρει εκεί και κερδίζει το πλάγιο ο Πασαραϊκός. Ήταν έξυπνη κίνηση από τον Κελασβίλη. Πλάγιο τον Πασαραϊκό από τα δεξιά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Βενιτικίδη. Εκτελείται το πλάγιο από τον Γεωργιανό αμυντικό. Δίνει στον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ πάσα για τον Κάλνιν. Ο Ρώσος γεννημένος στην Ουκρανία κάνει μια πάσα στον Τσαούσι. Τσαούσι κινείται από τα αριστερά, κλείνεται. Επιστρέφει πάλι πίσω την μπάλα στον Κάλνιν. Ο Κάλνιν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του την Αλίνη. Κάνει ένα γέμισμα για το Ριέρ. Ωραία με το στήθος κατεβάζει ο Ισπανός την μπάλα. Την κρατάει, κάνει και μια ωραία προσποίηση. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης ο Ριέρα. Και βέβαια ο Πασαραϊκός έχει κερδίσει πολλά από αυτόν τον Ιανουάριο όταν αποφάσισε να τον φέρει στις Σέρες. Και τώρα ο Βόλνεϊ είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα για τον Πασαραϊκό. Ο Βόλνεϊ πάσα για τον Τσαούσι. Τσαούσις έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή από τα αριστερά. Πάσα και πάλι για τον Κάλνιν. Ο Κάλνιν για τον Βόλνεϊ. Πολλές πάσες από το έψο του Πασαραϊκού. Αφού δεν μπορούν να βρουν κάποιο διάδρομο, κλείνουν πολύ καλά οι της Λάρισας. Ο Λίρατζης από τα δεξιά. Επίθεση για τον Πασαραϊκό. Το 0-0 παραμένει. Για τον Δοϊραλή. Να λοιπόν ο Δοϊραλής που κερδίζει το φάουλ. Ακριβώς στο κέντρο, θα λέγαμε, μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής του Βενετικίδη, το φάουλ που κερδίζει ο πρωταγωνιστής του αγώνα που έγινε πριν από λίγες μέρες στη Λάρισα, ο Γιάννης Δοϊραλής, με το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε και έδωσε το χρυσό τρίποντο στον Πανσεραϊκό. Τώρα κινητοποίηση στην άμυνα της Λάρισας. Είναι αυτό το φάουλ που κοντά στην μπάλα είναι ο Τσαούσι και ο Ριέρα. Τα λένε δύο παίκτες, να δούμε ποιος θα εκτελέσει το φάουλ. Μαζεύονται πολλοί παίκτες στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Βενιτικίδη. 26ο λεπτό, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Φάουλ για τον Πανσεραϊκό που θα εκτελεστεί τώρα. Ή ο Ριέρα ο Τσαούσις. Ριέρα το εκτελεί μες στην περιοχή. Πήγε να κάνει κάτι και μια κομπίνα με τον Τεχέιρα. Δεν τα καλεί η μεταβίβαση. Η μπάλα εκτός τελικής γραμμής για την ομάδα της Λάρισας και ο Βενετικίδης γρήγορα θα μεταβιβάσει εκεί στον Μασόν. Ξεκινάει η επίθεση για τη Λάρισα από τα δεξιά. Η μπάλα φτάνει στον Μπαντουμπινσικά. Ο παίκτης από το Κονγκό, γεννημένος στη Γαλλία, διεθνής με την ομάδα Σημερινού, δίνει την μπάσα τώρα εκεί στον Πέρες. Ο Αργεντινός για τον Μασόν. Ο Μασόν πίσω και πάλι για τον Μπαντουμπινσικά. Κατεβάζει την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός της Λάρισας. Ψάχνει στήριγμα. Βρίσκει το στήριγμα εκεί στο πρόσωπο του Μασόν. Ο Μασόν με την μπάλα στα πόδια ξαναδίνει στον Μπαντουμπινσικά. Αυτός απασάρει στον Ηλιάδη. Ηλιάδης για τον Όλαφσον. Ο Όλαφσον τώρα από τα αριστερά η επίθεση Λάρισα. Για τον Ατανάσοφ, Όλαφσον, Ηλιάδης. Πολλές αλλαγές και οι φιλοξενούμενοι έχουν το πρόβλημα να βρουν διαδρόμους. Αφού και οι δύο ομάδες βέβαια σίγουρα είναι πολύ πιο προσεκτικές στην άμυνα παρά στην επίθεση. Αφού πρώτο μέλημά του ήταν να μην δεχθούν γκολ. Και τώρα ο Όλαφσον αυτό θα πάρει την μπάλα, θα περάσει μεσαία γραμμή, θα πασάρει εκεί στην μεσαία γραμμή στον Ναόρ. Ξαναπαίνει την μπάλα ο Όλαφσον, τη δίνει στον Ηλιάδη. Ηλιάδη σε πάσα για τον Μασόν. Μασόν κινείται από τα δεξιά, ψάχνει στήριγμα, δίνει ξανά την μπάλα στον Ηλιάδη. Ηλιάδη στα αριστερά για τον Πέρες, τον Αργεντινό, μπροστά στον πάγκο της Λάρισας. Ο Πέρες για τον Όλαφσον και αυτός και πάλι για τον Ηλιάδη. Οι παίκτες του Πασαραϊκού κλείνουν, ο Ηλιάδης και πάλι για τον Όλαφσον. Ο Ισλανδός θα κάνει μια πάσα εκεί, θα βρει τον Ατανάσοφ. Ατανάσοφ κινείται από τα αριστερά. Σέντρα που πήγε να κάνει, κόβει ο Βόλνεϊ που διάβασε γρήγορα τη φάση. Ξαναπαίνει την μπάλα όμως ο Ατανάσοφ από τα αριστερά. Ξαναδίνει στον Ναόρ. Ο Ναόρ για τον Όλαφσον. Ο Όλαφσον για τον Ηλιάδη. Πάρα πολλές πάσες ποδόσφαιρο δεν βλέπουμε στα τελευταία λεπτά, παρά μόνο πάσες. Ατανάσοφ με την μπάλα στα πόδια. Ωραία κλείνει ο Δοϊραλής. Κάνει όμως, το μπάλα όμως είναι πλάγιο.
1: Είναι απολύτως την... λογικό και οι δύο ομάδες να προσέχουν πάρα πολύ στα μετώπιστεν, γιατί δεν είναι ένα απλό match play out αυτό. Κρίνει πάρα πολλά. Ειδικά για τη Λάρισα, ήττα σήμερα σε Σέρες σημαίνει Βασίλη υποβιβασμό.
0: Και νομίζω ότι περισσότερο άγχος έχει η ΑΕΛ. Βέβαια και ο Πανσεραϊκός παίζει στην έδρα του. Αλλά η ΑΕΛ ξέρει ότι αν σήμερα χάσει το παιχνίδι, υποβιβάζεται. Νομίζω ότι το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό υπάρχει και άγχος και από τους δύο βέβαια. Και ο Πανσεραϊκός ξέρει ότι αν κερδίσει, αποκτά ένα σαφέστατο πλεονέκτημα. Δηλαδή εκεί πήρε στο μείον 11 από τη Λάρισα, θα πάει στο συν 6. Αυτή τη στιγμή είναι συν 3 βαθμούς. Καταλαβαίνεις, Σύφη. Μείον 11 ήταν από τη Λάρισα και κατάφερε η ομάδα του Πανσεραϊκού, κυρίως με τις επιτυχίες της εκτός έδρας, να φτάσει σε αυτή τη διαφορά. Για να δούμε τώρα τον Τζαούς που παίρνει την μπάλα το 0-0. Παραμένει 21 το λεπτό. Τσαούσης για τον Κάλνιν. Ο Κάλνιν θα πασάρει στο βόλεϊ. Ο κεντρικός αμυντικός του Πανσεραϊκού θα κάνει μια πάσα δεξιά για τον Λίρατζη. Λίρατζη ψάχνει στήριγμα, βρίσκει τον Ιβαν. Ο Ρουμάνος κλείνεται, προσπάθησε και πάλι να βρει τον Λίρατζη. Πλάγιο out για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε Ρέι. Μπροστά στον πάγκο του Πανσεραϊκού, όρθιος ο Σαραγώσα με ένα μαύρο μπουβανάκι, ένα μαύρο μπλουζάκι. Και βέβαια δίνει έτσι οδηγίες στο βόλεϊ κυρίως, στο βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό που κουμαντάρει βέβαια τη σεραϊκή άμυνα.
1: Είμαστε στο 21 το λεπτό του αγώνα Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ 0-0. 0-0 ημίχρονο στο Αγρίνιο Πανατολικός Κηφισιά. 7:30 το μάτσο στο Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Στη Σκωτία Κιλμάρνοκ Νταντί United 1-0, Νταντί Σαντμίραν 1-0 ημίχρονο. Φόλκερκ Μάντρουγαλ χωρίς γκολ το πρώτο μέρος. Αλόα Queen of South 1-1. Inverness Hamilton 2-0. Cove Rangers East 5-0-0. Montrose Tenhazmur 0-1. Peterhead Celtic Hearts 0-0. Annan Forfar 1-1. Elgin City Stradair 0-0. Edinburgh Dumbarton 4-0. East Kilbride Clyde 3-0. Και Stirling Albion Spartans 0-0. Ο Βασίλης έχει μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο στο γήπεδο Σερών και εμείς υποδεχόμαστε ξανά τον Λεωνίδα Καζνέτση, καθώς αύριο έχουμε μεγάλα μάτσα στα play-off για την πρώτη τετράδα. Δεν θέλω, Λεωνίδα, να κάνουμε αναφορά τώρα στους αγώνες για τις θέσεις 5-8, γιατί δεν έχει και νόημα. Οι αγώνες δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν έχουν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Πάμε στα δύο μεγάλα μάτς, στους αγώνες που θα γίνουν στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό.
2: Ακριβώς. Δύο σπουδαία παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν κατά πολύ και την έκβαση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Είναι μια τελευταία ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να ξαναμπεί, αν μπορεί, στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Είναι στο μείον 8 από την ΑΕΚ. Και άμα δεν νικήσει και τον Ολυμπιακό.
1: 61 βαθμοί για τον Ολυμπιακό, 58 ο ΠΑΟΚ, 50 ο Παναθηναϊκός.
2: Ακριβώς. Και άμα δεν νικήσει και τον Ολυμπιακό αύριο στην Τούμπα, θα μείνει οριστικά πίσω και θα μείνει και πίσω και στην κατάληψη της δεύτερης θέσης, που αποτελεί ως τώρα, όπως όλα δείχνουν, και τον βασικό στόχο της ομάδας, από τη στιγμή που το πρωτάθλημα είναι, όπως είπαμε, πολύ πίσω και το κύπελο το έχασε από τον Όφη.
1: Είναι σημαντικό στόχος το Champions League, χωρίς καμία αμφιβολία.
2: Δεν έχει παίξει και ποτέ άλλωστε ο ΠΑΟΚ σε ομίλους ή League Face Champions League, οπότε όπως καταλαβαίνουμε είναι ένας στόχος τον οποίο δεν θα μπορέσει και να απολέσει ο δικέφαλος του Βορρά.
1: Καλά, ούτως ή άλλως όποια ομάδα πάρει δεύτερη θέση δεν θα έχει και εύκολο δρόμο για μονοπάτι, να μπει στο όμιλο του Champions League.
2: Νομίζω ο Ολυμπιακός βάσει τελεστή και βαθμών ίσως έχει πιο
1: σίγουρα καλύτερο
2: εύκολο μονοπάτι, εννοείται. Εύκολο, σε εισαγωγικά εύκολο, δεν είναι εύκολο όταν παίζει το Champions League.
1: Και ειδικά τη θερινή περίοδο στους προκριματικούς αγώνες, εύκολα μάτς δεν υπάρχουν, γιατί δεν είσαι έτοιμος και εσύ.
2: Ακριβώς. Για τον ΠΑΟΚ έχουμε πολλούς τραυματίες. Νοκάουτ είναι οι Γιακουμάκης, Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπότοφ. Και προσθέθηκε σε αυτούς και ο Χατσίδης, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα χάσει και την. Και την φετινή χρονιά έχει κάκωση στον έσω πλάγιο, είχε ενοχλήσεις μετά τον τελικό του κυπέλου και όπως όλα δείχνουν, ξαναλέω, θα χάσει την φετινή χρονιά, τα υπόλοιπα παιχνίδια δηλαδή των play-off. Από τον Ολυμπιακό αυτό που μένει να φανεί να δούμε με τους ξένους τι θα γίνει, ποιοι δύο θα μείνουν εκτός και αν θα πάει με τρία σεντερφόρ που λέμε ή θα βάλει τον Αντρέ Λουίζ στα εξτρέμο, Χωσέ Λουίζ με τη Λίμπαρ. Η ΑΕΚ αυτή την ώρα, σας είπα και προηγουμένως.
1: Δεν το βλέπω πολύ πιθανό να παίξει φουλ επίθεση ο με τη Λίμπαρ.
2: Και εγώ για εξτρέμ το βλέπω και αυτή τη φορά, όπως και στο προηγούμενο μάτς που είχε τον Αντρέ Λουίζ στην αποστολή. Τον Αντρέ Λουίζ, να πούμε ότι τον είχε αφήσει, νομίζω, 4 ή 5 σερί παιχνίδια εκτός ο Χωσέ Λουίζ με τη Λίμπαρ και
1: έπαιρνε
2: τον
1: Κλέιτον.
2: Στην αρχή του έδωσε. Ήταν λίγο τσαπατσούλης εισαγωγικά στην τελική του απόφαση, τελικές του ενέργειες ο Αντρέ Λουίζ. Ενώ τα κάνουν όλα τα άλλα καλά, οι τελικές του αποφάσεις δεν ήταν σωστές, ήταν λίγο αλλοπρόσαλες.
1: Να πάμε για λίγο, αν δεν έχει αντίρρηση, και στο αθηναϊκό ντερμπι. Στο μάτς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, αυτό που γίνεται τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι εκπληκτικό.
2: Έχουμε ανεβάσει φωτογραφίες και βίντεο. 12.000 και είναι. Έχει στείλει ο Νίκος Καραγιάννης φωτογραφίες. Έχουμε βάλει βίντεο στο Earth Sports και φωτογραφίες από την Allwin Arena. Συγκλονιστική η εικόνα. Φωνάζανε συνθήματα.
3: Θα τον ακούσουμε σε λίγο τον Νίκο.
2: Φωνάζανε συνθήματα για τους παίκτες και για τον Μάρκο Νίκολιτς. Και αυτό που πραγματικά δόνισε την ατμόσφαιρα στο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν άτι-νάτι πρωταθλητές, θέλοντας να τονώσουν ακόμη περισσότερο την ψυχολογία των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος και αυτός πραγματικά γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της ΑΕΚ.
1: Έχει βαθμολογικό πλεονέκτημα η ΑΕΚ. Τα δύο μάτς με τον Παναθηναϊκό που ακολουθούν θα κρίνουν πάρα πολλά. Αν όχι τα πάντα. Σε συνδυασμό και με τα αποτελέσματα στους αγώνες του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.
2: Αυτό, και η ΑΕΚ παίζει πιο μετά, οπότε θα γνωρίζει τι έχει συμβεί στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ανάλογα φαντάζομαι θα έχει και το αντίστοιχο βάρος του αποτελέσματος. Αν για παράδειγμα.
1: Το αναφέρω αυτό, ξέρεις γιατί. Γιατί εκτός από τους αγώνες που έχουμε αύριο, υπενθυμίζω ότι την επόμενη Κυριακή έχουμε τα ίδια ζευγάρια. Mm. Αλλά σε άλλες έδρες.
2: Ναι, ακριβώς.
1: ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Ακριβώς. Και να πούμε ότι η ΑΕΚ, επειδή θα γνωρίζει το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, σε μια ενδεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού, ας πούμε, και θα έχει πλησιάσει ο Ολυμπιακός στους δύο βαθμούς. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, η ΑΕΚ θα είναι λίγο πιο ζορισμένη να πάρει αποτέλεσμα στην Λεωφόρο. Από εκεί και πέρα, άμα δει ένα θετικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, θα παίξει πιο απελευθερωμένα κόντρα στον Παναθηναϊκό και πολλές φορές αυτό μπορεί να αποδεχθεί και χρυσό, να πούμε έτσι.
1: Μας περιμένουν πολύ μεγάλα μάτς. Εύχομαι να μην έχουμε ακραίες συμπεριφορές, να κυλήσουν όλα ήρεμα, να πάρει το πρωτάθλημα ο καλύτερος, αλλά έτσι όπως εξελίσσονται οι αγώνες, κάθε Κυριακή θα έχουμε και δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστούμε.
2: Να σου πω μόνο για τον Παναθηναϊκό ότι η πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε με τον Ρονάτο Σάντσες, ο οποίος δεν βρίσκεται στην αποστολή για το αυριανό Αθηναϊκό ντέρμπι, όπως και η Κάτρις, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό.
1: Για την ΑΕΚ τα είπαμε και νωρίτερα. Θες να κάνεις μια γρήγορη υπενθύμηση?
2: Αφού τα είπατε, δεν έχει βγει και κάτι νεότερο και περιμένουμε για να. Επειδή σε λίγο τελειώνει και η προπόνηση, οπότε να είμαστε πιο ακριβείς σε αυτά που θα πούμε και στον κόσμο.
1: Θα ακούσουμε και τον Νίκο Καραγιάννη ούτως ή άλλως. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστούμε. Στην Αγγλία, ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου Wolves Sunderland 0-1, Bradford West Ham 1-0, Newcastle Brighton 2-0. Στη Γερμανία είμαστε στο 75, 2-2 η Bayer Μονάχου με την Heidenheim, Άιντραχτ Αμβούργο 1-2, με γκολ που έβαλε το Αμβούργο πριν από ένα λεπτό, Werder Augsburg 1-3, Union Κολονία 0-2 και Hoffenheim Stuttgart 3-2. Όλα έτοιμα στο Αγρίνιο για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο μάτς του Πανατολικού με την Κηφισιά. Διαφημιστικά μηνύματα και ακολούθως περνάμε στον Μπάμπη Πλάγο.
4: Ερασπορ 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
9: Με φέτα αρβανίτη.
8: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
9: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
8: Και ο Γιώργος.
10: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
8: Φέτα αρβανίτη.
11: Η δική μας γεύση.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Περνάμε στο Αγρίνιο, δεύτερο ημίχρονο, Πανατολικός Κηφισιά 0-0. Μπάμπη Πλάγο, ξέρεις τι έκανε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Ζιζ Βιβάτζε?
12: Όχι.
1: Έβαλε γκολ για την Χάιντενχάιμ. Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 2-3.
12: Ναι.
1: Ελπίζω να μην ήταν πολλοί εκείνοι που πίστεψαν σε μία ακόμη εύκολη νίκη για την Μπάγερ Μονάχου σήμερα, γιατί θα έχουν πάθει πολύ μεγάλη ζημιά.
12: Πόσο χρόνο θέλουμε ακόμα?
1: Είμαστε στο 77. Αλλά το 0-2 έγινε 2-2. Είχε δοκάρει η Bayern 18 τελικές και η Heidenheim έκανε το 2-3 πριν από λίγο.
12: Όταν μιλάμε για την Bayern όμως από το 77 μέχρι το 90 είναι ένας αιώνας χρόνος. Έχουμε πολύ
1: τι
12: χρόνο.
1: Τι να πω,
12: ακόμα.
1: Τι διαφωνώ, την ίδια άποψη έχω κι εγώ.
12: Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, 47ο. Έχει μία αλλαγή ο Πανετολικός, αλλά να δούμε τη φάση. Η σέντρα που γίνεται από τον Άλεξιτς, βάζει το πόδι του, κοντράρει την μπάλα ο Λαρουσί και την πετάει σε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο για τον Πανετολικό. Η αλλαγή έχει να κάνει με πρόσωπο, αλλά όχι με τακτική ούτε με θέσεις. Έχουμε τον Μπάτζι να περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Σε κάποιο σημείο στο πρώτο ημίχρονο σου είχα πει ότι πέφτοντας στο έδαφος κρύψε και το χέρι του. Δεν ξέρω αν είναι αναγκαστική αλλαγή. Πάντως ο Αγκύρε πέρασε ο Κουβανός στην θέση του. Το κόρνερ από τα αριστερά εκτελείται καλοχτυπημένο. Βγαίνει όμως ο Ραμίρες και μπλοκάρει την μπάλα. Πάει να βγάλει και με τα χέρια γρήγορα την ομάδα του μπροστά με τον Χριστόπουλο να παίρνει το φάουλ από τον Χάρη Μαυρία. Κόβεται έξυπνα αυτή η προσπάθεια εφνιδιασμού από την ομάδα της Κηφισιάς. 48 λεπτό παραμένει το 0-0 εδώ στο Αγρίνιο ανάμεσα στον Πανετολικό και, και την Κηφισιά.
1: Και καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, να πούμε στους φίλους ακροατές ότι είναι δύσκολο το απόγευμα για τον Μαυροπάνο. Η West Ham χάνει με 1-0 από την Bradford. Είμαστε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Το γκολ της Bradford είναι αυτό γκολ του Μαυροπάνου, ο οποίος πέτυχε γκολ στο 21ο λεπτό, το πανηγύρισε έξαλλα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως offside.
12: Μάλιστα. Η προσπάθεια από τα δεξιά με τον Σόουζα για την Κηφισιά κόβεται από τον Μανρίκε που τη γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σιέλη. Είναι άσχημο το γύρισμα και κόρνερ τώρα για την Κηφισιά. Ένα κόρνερ το οποίο τρέχει να το εκτελέσει ο Αντώνησε από τα δεξιά για την ομάδα της Κηφισιάς. Αλλαγή σκηνικού τώρα, όλοι οι παίκτες στην εστία του Κουτσερέγκο. Παρατηρήσεις από τον πρώτο βοηθό διαιτητή, τον κύριο Πετρόπουλο. Αντώνησε και Πόμπο, ο αρχηγός, είναι κοντά στην μπάλα. Για να δούμε αν θα παιχτεί πράγματι. Ο Πόμπο κάνει την σέντρα. Γίνεται ένα φάουλ επιθετικό μέσα στην περιοχή, το οποίο φάνηκε από εδώ από τα δημοσιογραφικά. Ένα φάουλ το οποίο το έκανε ο Χριστόπουλος.
1: Να επενδυμίσουμε την τετάρτη ρεβάνς στο μεγάλο ζευγάρι του Champions League μετά από αυτή την ποδοσφαιρική αποθέωση του πρώτου αγώνα. Θα παίξουν στο Μόναχο την Τετάρτη Bayern Μονάχου με την Paris Saint-Germain, την Τρίτη ο αγώνας της Arsenal με την Atlético Madrid. Αυτή την ώρα οι Μαδριλένοι παίζουν στην Ισπανία εκτός έδρας με τη Βαλένθια, τέλος πρώτου ημιχρόνου 0-0. Στο καμπιονάτο Ουντινέζε Τορίνο 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Στην Αγγλία πρώτη κατηγορία, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, Wycombe Rotherham 2-2, Wimbledon Huddersfield 0-1, Exeter Bradford 0-1, Leyton Orient Barton 1-1, Mansfield Cardiff 3-0, Barnsley Stockport 0-1, Bolton Luton 2-1, Northampton Plymouth 2-2, Peterborough Doncaster 0-0, Port Vale Lincoln 0-2, Reading Blackpool 0-0 και Stevenage Wigan επίσης 0-0. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους είμαστε στο γήπεδο των Σερών, στο μάτς του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ. Ακούμε Βασίλη Αναστασιάδη.
0: 42ο λεπτό, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0 με τον Δοϊρανλή στο 38. Να πήγαινε και πάλι να
1: Βασίλη
0: γίνει
1: μου, μείνε λίγο στη γραμμή σου, φάουλ σε καλό σημείο στο Αγρίνιο. Πάμε ξανά στον Μπάμπη.
12: Από δεξιά, ακριβώς στην προέκταση της γραμμής της μεγάλης περιοχής, 2 μέτρα από την μεγάλη περιοχή, με τον αριστεροπόδαρο Ανδρέα Μπουχαλάκη. Και απευθείας μπορεί να γίνει το φάουλ και με σέντρα μπορεί να γίνει. Να δούμε, έχω την αίσθηση ότι ο Μπουχαλάκης θα πάει απευθείας. 2 παίκτες στο τείχος, ο Ραμίρες κάτω από τα δοκάρια του. Για να δούμε, γιατί δείχνει ο Μπουχαλάκης ότι και για τη σέντρα που να στηθούν οι επιθετικοί του, οι συμπαίκτες του. Ανδρέας Μπουχαλάκης, είμαστε στο 51ο λεπτό. Μπουχαλάκης στο πρώτο δοκάρι. Μανρίκε και μέσα στην περιοχή με διπλή προσπάθεια πάει να κάνει το σουτ. Κόβουν οι παίκτες της Κηφισιάς. Δεν βγήκε λοιπόν αυτή η κομπίνα στο πρώτο δοκάρι για την ομάδα του Πανετολικού και μάλιστα στην πρώτη προσπάθεια για να κάνει το σουτ ο Άλεξιτς βρήκε την μπάλα και με το χέρι πεσμένος στο χορτάρι. Φάουλ λοιπόν, ολοκληρώνεται εδώ η φάση αυτή για τον Πανετολικό.
1: Αυτή την ώρα στη Γαλλία παίζουν στο Παρίσι η Paris Saint-Germain με τη Lorient. Προηγήθηκε η Παρί, αλλά στο 13 ισοφάρισε η Lorient. 1-1, τελικό αποτέλεσμα Nantes Marseille 3-0. Βασίλη.
0: 43ο λεπτό, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Όπως έλεγε ο Δεραλής στο 38, πήγε να κλέψει και πάλι τη δόξα του αγώνα. Έκανε ένα πολύ πολύ καλό σουτ έξω στη μεγάλη περιοχή, με καλές προϋποθέσεις. Αλλά εκεί, σωτήρια, θα λέγαμε, είχαμε την επέμβαση από τον Θεοχάρη Ηλιάδη. Πολύ ωραίο, ο Ηλιάδης έπεσε εκεί στην πορεία της μπάλας και την απομάκρυνε. Ήταν με πολύ καλές προϋποθέσεις το σούτ από το Δεραλή, ο οποίος και πάλι επιχείρησε σούτ στο 41. Τρία λεπτά αργότερα η μπάλα κόντραρε στα πόδια του Τεϊχέιρα και πέρασε έξω. Εδώ τώρα έχουμε ένταση στον πάγκο του Πανσεραϊκού, αλλά πριν έτσι γίνουν τα πράγματα πιο άσχημα, νομίζω ότι ο διαιτής πηγαίνει και ηρεμεί λίγο τις καταστάσεις. Υπάρχει άγχος και νομίζω το άγχος ήφη φαίνεται κυρίως στα πόδια των παικτοβοητών της ΑΕΛ. Δηλαδή βλέπω ότι έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη. Κυρίως από το άγχος φαίνεται αυτό, το ότι κάνουν τόσα λάθη, χάνουν την μπάλα, δηλαδή κάνουν κάποιες λάθος πάσες. Βέβαια υπάρχει το άγχος από πλευράς Πανσεραϊκού, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΛ πιο πολύ το τρέμει το παιχνίδι, με την έννοια ότι ξέρει ότι σήμερα αν το χάσει, όπως είπες, χάνεται. Το άγχος φαίνεται κυρίως στους παίκτες ΑΕΛ και στους δύο φαίνεται, αλλά κυρίως στους φιλοξενούμενους. Και το βλέπουμε αυτό με κάποια λάθη που έχουν γίνει από τους παίκτες φιλοξενούμενης ομάδας. Σε λίγο συμπληρώνουμε 45 λεπτά αγώνα. Το 0-0 παραμένει. Ο Πανσεραϊκός είχε την ευκαιρία με τον Ριέρα στο 8 και τα δύο σούτ από τον Δοεραλή. Σε λίγο θα δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν πιστεύω να είναι πολλά για το πρώτο 45 λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Η Λάρισα είναι στην επίδεση. Προσπαθεί ο Όλαφσον από τα αριστερά. Κερδίζει το πλάγιο. Ένα λεπτό καθυστέρηση λοιπόν. Ένα και μοναδικό λεπτό. Ο Όλαφσον ετοιμάζεται να εκτελέσει. Το πλάγιο το εκτελεί για τον Πασά, που νωρίτερα είδε κίτρινη μαρκάρισμα του Σεμακάρισα για τον Γκάλινιν. Πλάγιο για την Λάρισα, δίπλα σημαία και το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει επίδεση η Λάρισα. Ένα πλάγιο λοιπόν, δίπλα σημαία και το κόρνερ από τα αριστερά για την ομάδα της Λάρισας. Ο Νταβίς Όλαφσον είναι αυτός που το εκτελεί γρήγορα. Τώρα κάνει σέντρο ο Όλαφσον μέσα στην περιοχή, μπάλα περνάει από όλους. Ο Πέρες με τον Μεογκά κερδίζει εκεί ο Τούμπτα. Με πλάτη όμως την εστία. Δίνει στον Όλαφσον το σούτ από τον Όλαφσον η σέντρα. Ο Δεραλής κάνει την προβολή και έχουμε κόρνερ για την ομάδα της Λάρισας. Ένα κόρνερ λοιπόν που θα είναι λογικά και τελευταία στιγμή του αγώνα. Εκεί έχει τραυματιστεί ο Όλαφσον στην προσπάθειά του να κάνει αυτή την σέντρα. Όχι ο Όλαφσον, ο άλλος παίκτης είναι αυτός που τραυματίστηκε. Θα σας πω σε λίγο. Ο ναι, Όλαφσον, καλά είπα. Ο Όλαφσον λοιπόν, ο οποίος δείχνει να πονά, είναι εκτός. Πηγαίνει και το ιατρικό επιτελείο της Λάρισας εκεί. Ενώ η Λάρισα στα τελευταία δευτερόλεπτα του λεπτού αυτού των καθυστερήσεων έχει κερδίσει το κόρνερ που λογικά θα είναι η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. Κόρνερ λοιπόν για τη Λάρισα που εκτελείται τώρα μέσα στην περιοχή. Περνάει από όλους η μπάλα. Απομακρύνεται Ριέρα με το κεφάλι για τον Ίβαν. Κερδίζει για την ομάδα της Λάρισας τώρα ο Ατανάσοφ, κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται, ο Ατανάσοφ τρέχει, τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0, μια ευκαιρία με το Ριέρα στο 8, δύο σούτ του Δεραλή στο 38 και στο 41, έτσι ολοκληρώνει το πρώτο ημίχρονο, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0, θα είμαστε κοντά σας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου.
1: Και από ό,τι φαίνεται, Βασίλη μου, ήταν δύσκολο το quiz για τον Κατζηλάκη. Οι ελάχιστοι βρήκαν ποια ήταν η ομάδα που έπαιξε εκτός από τον Πανσεραϊκό και τη Δόξα Δράμας.
0: Πριν τους μαυραετούς θα πήγε κάπου αλλού που θα έχει μαύρο. Λογικά. Ναι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά πήγε για λίγο. Ήταν φαντάρος τότε
0: ήταν
1: στην ευρύτερη
0: φαντάρος,
1: περιοχή.
0: Το έχει πει ο ίδιος. Ήταν φαντάρος.
1: Και έπαιξε στην Καλαμάτα. Για περίπου 8 μήνες ήταν στην Καλαμάτα πριν περάσει στην Δόξα Δράμας, όπου έμεινε 11 χρόνια και ήταν βασικός goalkeeper, με αναπληρωματικό στην πρώτη θητεία του τον Γιώργο Δάφκο, που ακολούθως έπαιξε στον Παναθηναϊκό. Εμείς επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο. Ακούτε πάντα την Ερασπόρ, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μπάμπης Πλάγος, Πανετολικός και Φυσιά.
12: Στο 56 παραμένει το 0-0. Είχαμε μια καλή προσπάθεια νωρίτερα με τον Στέμπαν να βρίσκει τον αριστερό διάδρομο, τον δεξί διάδρομο, συγγνώμη, και να βγάζει την κάθε την πάσα για τον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς έκανε το γύρισμα. Δεν ήταν σε καλή θέση η αμυντική διάταξη της ομάδας της Κηφισιάς. Ωστόσο, η βαλιά από τον Άλεξιτς, η σιρτή σέντρα, δεν πέρασε, με τον Έμπο να διώκνει σε κόρνερ. Πίσω του ακριβώς ήταν ο φορ του Πανετολικού, ο Ανκύρε. Δεν πέρασε την μπάλα σε αυτόν, θα είχε εύκολο έργο ο Κουβανός επιθετικός για να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα. Ήταν πάντως μια επικίνδυνη φάση για την ομάδα του Πανετολικού στο 54. Αυτή η προσπάθεια από δεξιά τώρα ο Κονατέ. Κονατέ με χώρο μπροστά του, κλείνεται τώρα από τον Πάρνεϊ Ρόσα. Περνάει ο Κονατέ και θα τη δώσει στον αρχηγό του, τον Πόμπο. Πόμπο, η κάθε την παλιά με τον Μπένι. Πόμπο, αλλά εκεί μέσα στον συνοστισμό, κόβει την μπάλα ο Ματσάν και πάει να βγάλει για τον Χάρη Μαυρία. Περνάει την γραμμή του κέντρου γρήγορα, σπρώχνεται από τον Αντώνησε το φάουλ. Πήγε να βγει στη γρήγορη μετάβαση ο Πανετολικός. Η παλιά του Ματσάν δεν ήταν και πάρα πολύ καλά, θα την ήθελε πιο προθυμένη ο Μαυρίας. Καθυστέρησε λίγο με αποτέλεσμα να τρέξει ο Αντώνησε και να κάνει το φάουλ.
1: Η Μπρέτφορντ διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η West Ham και η Tottenham προσπαθούν να παραμείνουν στην Premier League. Μία από τις δύο ομάδες του Λονδίνου θα τα καταφέρει. Είμαστε στο 60 λεπτό. Μπρέτφορντ West Ham 2-0, Μπαμπή.
12: Λοιπόν,
1: και στο Μόναχο για να μην έχει αγωνία. Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ
12: 3-3.
1: 2-3 παραμένει.
12: Α, 2-3.
1: Ήταν μια μικρή τρίπλα.
12: Πάρνε η Ρώσα για τον Ανκύρε. Πάει επάνω του ο Πέτκοφ, τον αναγκάζει να κάνει λάθος. Ο Μπένι κερδίζει την μπάλα, αποφεύγει δύο παίκτες. Δίνει την μπάλα στον Πόμπο. Βγαίνει στην αντεπίθεση με αξιώσεις η ομάδα της Κηφισιάς. Βγάζει για τον Αντώνησε μέσα στην περιοχή. Ο Αντώνησε με τα κουνάκι. Θα τη δώσει πίσω την μπάλα εκεί όπου ο Λαρουσί θα κάνει το σουτ. Τελικά κόβουν οι αμυντικοί του Πανετολικού με τον Σιέλη. Πέφτει μέσα στην περιοχή και ο Αντώνησε κόρνερ η μπάλα. Λέει ο διαιτητής, ο κύριος Παπαπέτρου, διαμαρτυρίες και από τον Μαυρία ότι η μπάλα τελικά ήταν out στις κόντρες εκεί που έγιναν μέσα στην περιοχή. Κόρνερ, λέει ο κύριος Παπαπέτρου, ο οποίος ήταν στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και μπορούσε να δει το τι έχει γίνει. Τρέχει και ο Πετκόφ μία κάρτα τώρα μέσα στον μέσα σε 3-4 παίκτες, τράβα να βρεις σε ποιον την έχει δώσει ο κύριος Παπαπέτρου. Έχω την εντύπωση ότι είναι ο Σουηδός ο Γκράνα. Με βοηθάς ίσως στις διαμαρτυρίες εκεί, ίσως ο Χάρη Μαυρία την έχει δώσει, ίσως ο Γκράνα. Από ό,τι ξέρω και οι δύο παίκτες αυτοί δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις κάρτες, άρα κανονικά θα είναι και στο επόμενο παιχνίδι που θα δώσει ο Πανετολικός.
1: 0-2 είχες.
12: 0-2. Σε ποιον ήταν?
1: Ο Σιέλης την πήρε την κάρτα.
12: Ο Σιέλης έχει
1: πρόβλημα. Λεπτομέρεια όμως, δεν κάνει τη διαφορά.
12: Όχι, κάνει τη διαφορά γιατί έχει πρόβλημα με τις κάρτες. Θα λείψει από το επόμενο παιχνίδι. Άρα λοιπόν ήταν μια σημαντική κίτρινη κάρτα αυτή στο Σιέλη. Και το κόρνερ από τα αριστερά, από τον αρχηγό, τον Χόρχε Πόμπο, για την ομάδα της Κηφισιάς. Γιατί καθυστερεί ο κύριος Παπαπέτρου για να αλεχθεί η πάση νωρίτερα στο Λαρουσί, στο τακουνάκι που έκανε ο Αντώνησε για τον Λαρουσί. Η φάση ελέγχεται και στη συνέχεια βγήκε η κόρνερ η μπάλα. Ελέγχεται η φάση από το ΒΑΡ, από τον κύριο Κουκούλα και τον κύριο Ευαγγέλου. Περιμένει ο κύριος Παπαπέτρου. Συγγνώμη.
1: Να σου δώσω και λίγο χρόνο γιατί βλέπω ότι δυσκολεύεσαι. Με αυτές τις εναλλαγές που έχουμε στον καιρό, πώς να τα αποφύγουμε? Οι ιώσεις θα μας ρίξουν όλους κάτω, Μπάμπη.
12: Λαρικίτιδα.
1: Άιντραχτ Αμβούργο 1-2. Βέρντερ Αουγσμπουργκ 1-3. Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 2-3. Ουνιόν Κολονία 1-2. Και Χόφενχάιμ Στουτγάρδη 3-2. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε των αναμετρήσεων στην Γερμανία. Έχουμε πει πολλές φορές ότι συνηθίζαμε για δεκαετίες να λέμε ότι έχουμε μεσογειακό κλίμα. Αλλά αυτό θα το ξεχάσουμε, Μπάμπη, φίλες και φίλοι. Πλέον έχουμε μπει και εμείς στο τροπικό κλίμα. Τη μία μέρα ηλιοφάνεια και την άλλη μέρα καταιγίδες και βροχές. Ναι. Και επειδή μόλις και εγώ είδα το replay, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο εν τέλει να έχουμε εκτέλεση πέναλτι.
12: Λοιπόν, η εισήγηση από τους βαρίστες είναι για πέναλτι, γι' αυτό το λόγο.
1: Α, βλέπω και το stop καρέ τώρα. Είναι το πλάνο που θα δει και ο διαιτητής. Το πόδι του παίκτη του Πανετολικού στο καλάμι του παίκτη της Κηφισιάς. Είναι πέναλτι παράβαση.
12: Είναι στην πρώτη φάση ή στη δεύτερη? Γιατί έγιναν δύο εκεί. Είναι στο Λαρουσί.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη διεκδίκηση.
12: Του παίκτη που έκανε το τακουνάκι.
1: Δεν έχει σημασία σε ποια είναι, αν είναι στην πρώτη ή στη δεύτερη φάση. Σημασία είναι ότι υπάρχει παράβαση.
12: Ωραία. Λοιπόν, το βλέπει ο κύριος Παπαπέτρου. Συνομιλεί και με τους βαρίστες, με τον κύριο Κουκούλα από τη Λέσβο και τον κύριο Ευαγγέλου από την Αθήνα. Κοιτάζει ακόμη ο κύριος Παπαπέτρου την φάση. Είμαστε στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια φάση
1: και επειδή είμαι βέβαιος ότι ο Παπαπέτρου βλέπει αυτό το πλάνο, δεν καταλαβαίνω γιατί αργοπορεί τόσο. Ναι. Τι δεν βλέπει? Είναι ξεκάθαρο.
12: Ζητάει και μάλιστα από επικοινωνία να πάνε και λίγο πιο πίσω. Τους λέει τη φάση.
1: να κοιτάει μήπως βρήκε πρώτα την μπάλα ο παίκτης του Πανετολικού. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Το πόδι του πάει στο πόδι του αντιπάλου.
12: Για να δούμε, γιατί τώρα παίρνει την απόφαση, κάνει το σηματάκι της οθόνης και δείχνει πέναλτι. Δείχνει πέναλτι λοιπόν ο κ. Παναπέτρος στο 62ο λεπτό, στη φάση που έγινε νωρίτερα. Εκεί πρέπει να ήταν στην πρώτη φάση, αν εννοούμε την πρώτη φάση πρέπει να είναι ο Γκράμαντ.
1: Είναι ο Σχέλης, είναι ο Σχέλης με τον Μπένι. Είναι αυτή η διεκδίκηση.
12: Ο Σχέλης με τον Μπένι, μάλιστα. Και να δούμε ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι. Έχει πάρει την μπάλα ο Αντώνης. Ο κύριος Παπαπέτρου εξηγεί το τι έχει γίνει στους παίκτες του Πανετολικού που είναι όλοι γύρω του.
1: Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον Παπαπέτρου που δεν είδε την παράβαση, γιατί γι' αυτό υπάρχει το ΒΑΡ. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω όμως είναι γιατί αργοπόρησε τόσο πολύ,
12: ναι, ναι,
1: όταν πήγε να δει ο ίδιος τη φάση σε βίντεο.
12: Εκεί είναι πάρα πολύ γρήγορη φάση και είναι και δύο περιπτώσεις που μπορούσε να δώσει, να κοιτάξει ο διαιτητής και οι βαρίστες. Λοιπόν, και είναι ο αρχηγός τελικά, ο Χόρχε Πόμπο, ο Ισπανός, που στο 63 βάζει την μπάλα στην άσπρη βούλα για να εκτελέσει την εσχάτη των ποινών. Πόμπο με Κουτσερέγκο στο 63. Ο αρχηγός παίρνει φορά, εκτελεί Κουτσερέγκο, γκολ η μπάλα. 0-1 για την Κηφισιά στο 63 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Χόρχε Πόμπο. Γρήγορα, γρήγορα. Δεν ξέρω γιατί ο Κουτσερέγκο πηγαίνει πάνω στους παίκτες που πανηγυρίζουν. Ο τερματοφύλακας του Πανετολικού κάτι ζητάει από τους παίκτες. Είναι και κοντά και ο Μανρίκε, είναι και ο Γκράναφ. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί, αν πάνω στους πανηγυρισμούς υπόθηκε κάτι. Πάντως πήγαν όχι με άγριες διαθέσεις, αλλά ωστόσο έχουν πάει 3-4 παίκτες τώρα του Πανετολικού πάνω στους παίκτες που πανηγυρίζουν. Υπάρχουν και κάποια σπροξήματα με έναν αναπληρωματικό παίκτη του Πανετολικού και με τον Μπένι. Τελικά πηγαίνουν οι υπόλοιποι παίκτες και από τον πάγκο του Πανετολικού για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Το μόνο το οποίο έχω δει είναι έναν παίκτη αναπληρωματικό του Πανετολικού που απόφυσε τον Μπένι, όχι κάτι το βίαιο. Πάντως να δούμε αν θα βγουν και κάποιες κίτρινες κάρτες από τον κύριο Παπαπέτρου.
1: Προφανώς κάτι ενόχλησε και τους γηπεδούχους, ναι, στον πανηγυρισμό των παικτών της Κηφισιάς, αλλά ας πάμε παρακάτω. Ψυχραιμία.
12: Ναι, βγάζει το καρτελάκι τον κύριο Παπαπέτρου, κοιτάζει κάποιον παίκτη από τον... Ήταν κάποιοι παίκτες εκεί στο σημειάκι του κόρνερ που πήγε να πανηγυρίσει.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω την εκτέλεση του πέναλτι σε replay. Είναι εκπληκτική η εκτείναξη του Κουτσερέγκο.
12: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι και πάρα πολύ καλή εκτέλεση από τον Πόμπο.
12: Ήταν δυνατό η εκτέλεση από τον Πόμπο και δεν πρόλαβε ο Κουτσερέγκο, αλλά έπεσε προς την πορεία της μπάλα στη δεξιά του γωνιά. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του. Λοιπόν, δεν μπορώ να ξέρω σε ποιον παίκτη αναπληρωματικό βγήκε η κίτρινη κάρτα. Θα βγάλει και σε κάποιον. Μάλιστα, βγάζει σε δύο παίκτες. Ο ένας είναι ο Πόκορνι που δέχεται κίτρινη κάρτα από την Κηφισιά και ο δεύτερος είναι ο Έμπο που και αυτός παίρνει την κίτρινη κάρτα. Είναι οι δύο παίκτες δηλαδή αυτοί της Κηφισιάς και είναι και ένας αναπληρωματικός του Πανετολικού που δυστυχώς επειδή φοράνε τις σαλιάρες που λέμε. Δεν μπορώ να δω ποιο νούμερο είχε, ποιος παίκτης ήταν από τον Πανετολικό. Έτρεξαν οι παίκτες της Κηφισιάς να πανηγυρίσουν τον γκολ στο σημειάκι του κόρνερ εκεί όπου έκαναν προθέρμανση οι παίκτες του Πανετολικού. Κάτι υπόθηκε εκεί, κάτι έγινε και χωρίς να γίνει κάτι βίαιο ανταλλάγησαν κάποια γαλλικά και υπήρξε και μια απόφυση που είδα ενός παίκτη πάνω στον...
1: Και είμαστε Μένι. Πλέον Μπάμπη Πλάγο στο 66ο λεπτό, Πανετολικός Κηφισιά, ναι. 0-1. Είχαμε πει λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας ότι αν σε αυτό το μάτς προκύψει νικητής, ο νικητής ηρεμεί. Εξασφαλίζεται, παραμένει στην κατηγορία. Ο ιτημένος όμως θα έχει άγχος μέχρι και το τέλος.
12: Ναι, για να δούμε τώρα. Ωραία, στο πάρει την μπάλα την κατεβάζει ο Πόμπο και πάει να βγάλει για τον Χριστόπουλο την κάθε παλιά, όπου εκεί ο Σιέλης με προβολή ανέκοψε την πορεία της μπάλας. Ματσάν, θα πρέπει να γίνει πιο κινητικός τώρα ο Πανετολικός, θα πρέπει να μην καθυστερεί, θα πρέπει να βγει μπροστά, δεν υπάρχει χρόνος για να κοιτάζει την μπάλα, να κυρδάει την μπάλα με παράγγελες μπαλιές στο χώρο της άμυνας. Η βαθιά μπαλιά που έγινε από τον Χόρχε Αγκύρε για τον Άλεξιτς είναι αρκετά προωθημένη, με αποτέλεσμα το πλάγιο out τώρα πηγαίνει να το εκτελέσει σιγά σιγά ο Λαρουσί. Με το πάσο του στο 68 λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε, χάθηκε ένα πεντάλεπτο εξάλεπτο.
1: Στην Αγγλία στο 70, Γουλ Σάντερλαντ 1-1, Μπρέτφορντ Γουέστχαμ 2-0, Νιούκαστλ Μπράιτον 2-1. Στη Γαλλία στο ημίωρο του αγώνα, Παρίς Σαν-Ζερμέν Λοριάν 1-1, τελικό Ναντ Μαρσέι 3-0. Στο Μόναχο στο 1 λεπτό των καθυστερήσεων, Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 2-3, 0-2-2-2 και 2-3 με τον γκολ που έβαλε η Χάιντενχάιμ πριν από 15 λεπτά. Άιντραχτ Αμβούργο 1-2, τελικό Βέρντερ Άουξμπουργκ 1-3, τελικό Χόφενχάιμ Στουτγάρδη 3-3 και Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 2-2 στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Να δούμε πώς διαμορφώθηκε το 3-3 στο Χόφενχάιμ Στουτγάρδη. Το σκορ ήταν 3-2 στο 64ο λεπτό, το γκολ ο Ντεμίροβιτς, και το 3-3 για την ομάδα της Στουτγκάρδης έγινε με τον Τόμας στο 95ο λεπτό. Μπάμπη.
12: Λοιπόν, στο 69 είμαστε, παραμένει τώρα το 0-1, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το πέναλτι του Πόμπο στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα πέναλτι το οποίο δόθηκε μετά από εξέταση από το ΒΑΡ για πέναλτι του Σιέλη πάνω στον Μπένι. Έχουμε το ελεύθερο που θα το εκτελέσει σιγά σιγά ο τερματοφύλακας Ραμίρες της Κηφισιάς. Είχαμε πίσω πρώτο ημίχρονο ότι η Κηφισιά είχε τη διάθεση να παίξει γρήγορο ποδόσφαιρο και πήγαινε σε σετ επιθέσεις και αργή ανάπτυξη ο Πανετολικός, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Για να δούμε, Κονατέ από δεξιά για την Κηφισιά. Θα γίνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου ο Αντώνης θα βρει την μπάλα πίσω του, θα γυρίσει, θα την πάρει και θα την βγάλει για τον Ραμίρες, για τον Λαρουσί, ο οποίος θα κάνει την σέντρα. Το σούτ που γίνεται από τον Μπένι είναι άστοχο, ψηλά out. Για την Κηφισιά δεν απειλήσε εδώ. Ο Μπένι δεν ήταν σε καλό σημείο, δεν είχε καλή θέση το σώμα του, με αποτέλεσμα το δεξί σουτ που έκανε να μην απειλήσει καθόλου τον τερματοφύλακα Κουτσερέγκο. Ο Γκράναθ θα βγάλει για τον Εστέμπαν, η κεφαλιά του οποίου θα κοπεί. Πηγαίνει η μπάλα στο Μπουχαλάκι, τώρα στο Ματσάν που είναι ελεύθερος στην μεσαία γραμμή. Θα βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Μαρίκε. Τώρα τρέχει. Ο Πανετολικός γίνεται αρκετά γρήγορος γιατί βρίσκεται πίσω στο σκορ. Ένα φάουλ το οποίο κάνει εκτός φάσης πάνω στον Μαρίκε. Ο Σόουζα ζητάει να μπουν μέσα και οι άνθρωποι των ιατρικών επιτελείων, ο κύριος Παπαπέτρου, γιατί είναι...
1: Μικρή διακοπή που μας επιτρέπει καταρχάς να πούμε ότι η Μπάγερ Μονάχου έκανε αυτό που περιμέναμε, Μπάμπη Πλάγο. Έβαλε γκολ στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων και ισοφάρισε 3-3 και μάλιστα είναι αυτό γκολ από τον Ραμάη. 3-3 δεν είναι τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα της Μπάγερ Μονάχου με την Χάιντενχάιμ. Εμείς πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και ακολούθως στο δεύτερο μέρος στον αγώνα του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ Νόβμπετ.
3: Ερασπορ 101,8.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι άδω.
13: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Και πριν να ακούσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη, να δώσουμε όλα τα τελικά στη Γερμανία. Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 3-3, Ουνιόν Κολονία 2-2, Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη 3-3, Werder Bremen Augsburg 1-3 και Eintracht Αμβούργο 1-2. Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβμπετ. Δεύτερο ημίχρονο, Βασίλη.
0: 42ο, 7ο λεπτό. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου για τον Τζανλούκα Φέστα. Πέρασε τη θέση του Σουρλί ο Σαγάλ. Άρα έχουμε την ίδια ενδεκάδα που είχε η Λάρισα στο παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής. Το σουτ που θα γίνει τώρα θα μπλοκάρει ο Τιναλίνη. Ένα ωραίο σουτ που έγινε από τον Τούπτα έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Σλοβάκος έκανε ένα πολύ δυνατό σουτ. Σωστά τοποθετημένος όμως ο Τιναλίνη. Μπλόκαρε την μπάλα στο 47 λοιπόν. Αυτό το σουτ, η πρώτη τελική για τη Λάρισα, ήταν αυτή η προσπάθεια από τον Σλοβάκο. Άρα οι ενδεκάδες που είναι τώρα εντός αγωνιστικού χώρου ήταν ενδεκάδες που ξεκίνησαν και το παιχνίδι στη Λάρισα, σε εκείνο το παιχνίδι που ο Πανσεραϊκός είχε κερδίσει 1-0 με ένα γκολ του Δεραλή. Ο Δεραλής που δύο φορές επιχείρησε σουτ στο πρώτο ημίχρονο. Μία φορά ο Ηλιάδης απομάκρυνε και μία κόντραρε η μπάλα. Ενώ ο Ριέρα είχε χάσει την ευκαιρία, την καλή ευκαιρία του Πανσεραϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Η κεφαλιά από τον Ιβαν, η μπάλα πλάγια για την ομάδα της Λάρισας. Η Λάρισα πλέον τώρα. Ο Βενετικίδης, η αιστεία του είναι προς την πλευρά που βρίσκεται το πέταλο των οργανωμένων φίλων του Πανσεραϊκού, που είναι γεμάτο από κόσμο, έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Στο γήπεδο είπαμε ότι αυτό το ντεμαράζ του Πανσεραϊκού, το πολύ καλό ξεκίνημα στα play-out, έχει ενθουσιάσει τον κόσμο των Λιονταριών. Και χαίρεμε στην περιοχή, κάνει μια σέντρα προσπαθώντας να βρει τον Ιβαν. Βγαίνει ο Βενετικίδης, μαζεύει την μπάλα. Ήταν ο
1: με
0: Ιβάν,
1: βάση
0: ο
1: το 0-0 στις Σέρες και το 0-1 στο Αγρίνιο, η βαθμολογία που έχουμε αυτή την ώρα είναι Ατρόμητος 40, Κηφισιά 34, Παρατολικός 31, Πανσεραϊκός 28, Αστέρας Άκτορ ΑΕΛ Νόβιπετ από 25 βαθμούς.
0: Θα έχουν πολύ
1: και ακολουθεί
0: ενδιαφέρον
1: το μάτσο του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο 7.30 έναρξη του με Βασίλη Κούβαλη εκεί.
0: Ακριβώς. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζονται η Χέιρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Βενιτικίδη. Ο Βραζιλιάνος σηκώνεται, κερδίζει πολλά φάουλ. Πραγματικά κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες ο 36χρονος Βραζιλιάνος. Και ένα φάουλ τώρα για τον Πανσεραϊκό. Τσαούσης και Ριέρα κοντά στην μπάλα για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ για τους κόκκινους. Είναι πολλοί οι παίκτες που έχουν συγκεντρωθεί έξω από την μεγάλη περιοχή του Θόδωρου Βενιτικίδη. Ο Ριέρα πιάνει το κεφάλι του κάποιο σύστημα που είναι για το καταλάβουν οι παίκτες του, οι συμπαίκτες του, και τώρα μια κεντρική κάρτα σε κάποιον στον πάγκο, δεν ξέρω αν είναι για το Θωμάκι Παρίσι, ο Θωμάς που πέρασε και από εδώ, από τον Πανσεραϊκό. Πάντως νομίζω προς αυτό πήγαινε η κίτρινη κάρτα από τον Βασίλη Φωτιά, το διετής αναμέτρησης. Ψελασάριστά το φάουλ για τον Λίρατζι. Λίρατζι σέντρα σουτ μες στην περιοχή. Κεφαλιά του Κάλλιν, η μπάλα περνάει από πολλά πόδια μες στην περιοχή. Νέα σέντρα από τον Ιβαν. Πολύ καλή στιγμή για τον Πανσεραϊκό. Ήταν ενός όμιλος παικτών εκεί. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια από τον Ιβαν. Κλείνεται από δύο παίκτες. Ο Ρουμάνος παίρνει την μπάλα. Τη δίνει στον Ομεογκά και τον Δοϊραλής. Κάνει το λάθος όμως ο Δοϊραλής. Είναι το φάουλ. Έξαλλος ο Φιέστα. Πέταξε και τον μπουφάν του. Εκνευρίστηκε που οι παίκτες της Λάρισας επέτρεψαν στους παίκτες του Πανσεραϊκού να μεταφέρουν την μπάλα εντός. Και πραγματικά ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση για την αιστεία του Βενιτικίδη. Αλλά δεν κατάφερε κάποιος από τους Εραίους να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα. Με τον Μπαντουμπιν Σικά να έχει τώρα την μπάλα. Τον κεντρικό αμυντικό από το Κονγκό να πασάρει εκεί στον Μασόν. Μασόν μια μακρινή μεταβίβαση για τον Πέρες. Κερδίζει ο Σαγάλ. Ο Χιλιανός κινείται από τα δεξιά, έχει απέναντί του τον Ομεογκά.
1: Είμαστε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο γήπεδο Σωρών. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, Βασίλη. Εσύ έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο 0-0 ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Πριν πάμε στο Αγρίνιο που μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Να σας πω ότι στην Αγγλία στην πρώτη κατηγορία έχουμε Wycombe Rotherham 2-2, Wimbledon Huddersfield 0-4, Exeter Bradford 0-1, Leyton Orient Barton 2-2, Mansfield Cardiff 5-2, Barnsley Stockport 1-2, Bolton Luton 2-2, Northampton Plymouth 2-3, Peterborough Doncaster 1-2, Port Vale Lincoln 0-2, Reading Blackpool 0-1. Μπάμπη, όπως βλέπεις, πάρα πολλά γκολ στην Αγγλία στην πρώτη κατηγορία. Το μόνο μάτς που είναι στο 0-0 είναι το Steven Edge Wigan.
12: Μάλιστα. Εδώ είμαστε ακόμα στο 0-1 και αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι δεν έχουμε όχι μόνο τον Πανετολικό να παίζει κάπως καλύτερα, Θα έλεγα, έχουμε και φασαρίες ακριβώς εδώ μπροστά μου, γι' αυτό προσπαθώ να δω τι γίνεται ανάμεσα στους φίλους του Πανετολικού. Δεν έχουμε λοιπόν τον Πανετολικό μετά τον γκολ να παίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι καλύτερα κινείται, συνεχίζει να κινείται η ομάδα της Κηφισιάς και να είναι και πιο επικίνδυνη. Έχουν γίνει δύο αλλαγές. Έχει περάσει ο Λομπάτο και ο Σμιρλής στην θέση του Μπουχαλάκη και του Άλεξιτ. Έχει γίνει πιο επιθετική η ομάδα βγάζοντας τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, η ομάδα του Αγρινίου, πιο επιθετική. Και τώρα έγινε και μια αλλαγή, η πρώτη για την Κηφισιά, στη θέση του Ζέσον Σόουζα. Πέρασε ο Άμανι. Η προσπάθεια από τους παίκτες της Κηφισιάς με τον Κονατέ να κατεβάζει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Να πηγαίνει πάνω το Μανρί και κρατάει ο Κονατέ την μπάλα. Κάνει όμως κακό κοντρόλ, άσχημη εκτίμηση της μπάλας, φεύγει αυτή σε πλάγιο out. Ματσάν. Δεν μπορούν όμως να βγουν γρήγορα στην επίθεση οι παίκτες του Πανετολικού. Πίσω στον Κουτσερέκο, ο Γκράναθ. Πρέπει να τον έχει γυρίσει την μπάλα ο Σουηδός καμία δεκαπενταριά φορές στον τερματοφύλακά του. Δεν ρηξοκινδυνεύει να βγάλει μια κάθετη παλιά.
1: Πιέζει ψηλά η Κηφισιά.
12: Για τον Αγκύρε. Ο Αγκύρε κοντρολάρει την μπάλα, αλλά τελικά πηγαίνει πάνω του ο Πόκορνη και τη διώχνει. Σύφη.
1: Θα το έχεις παρατηρήσει σίγουρα και εσύ, Μπάμπη. Αυτό συμβαίνει ακόμη και μετά το 0-1 και μετά τον γκολ που έβαλε ο Πόμπο με πέναλτι. Η Κηφισιά πιέζει πολύ ψηλά τον αντιπαλό της και δεν του επιτρέπει να φέρει εύκολα την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν ξέρω τώρα αν δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα από την. Από το γεγονός ότι προσπάθησε να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του ο Αναστασίου με την αλλαγή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ίσως να κάνει κάπως σε δυνάμεις στη μεσαία γραμμή η ομάδα του Πανετολικού, αλλά αυτό θα το δούμε και στα επόμενα λεπτά. Γκράναθ τώρα για τον Λοπάτο, να μια κάθετη παλιά. Ματσάν θα την βγάλει για τον Αγκύρε, βγαίνει πάνω του ο Πετκόφ πάρα πολύ ωραία. Πετκόφ θα την διώξει την μπάλα και θα την πάρει στην μεσαία γραμμή ο Αντώνησε. Αντώνησε και πάλι πίσω για τον Πέτκοφ. Πέτκοφ για τον Πόκορνη και αυτός για τον ρωματοφύλακα του Ραμίρες. Πηγαίνει πάνω του Αγκύρε. Ο Ραμίρες με βαθιά παλιά θα πάει να βγάλει στον σκόρερ τον Πόμπο που τελικά κόβει με κεφαλιά ο Γκράναθ και θα πάρει ο Ματσάν. Ματσάν αλλάζει πλευρά στα αριστερά τώρα για τον Μανρίκε και αυτός για τον Σμιρλί. Με χώρο ο Σμιγκλής είναι ταχύτατος, γρήγορος και ξεκούραστος. Θα βγάλει την μπάλα για τον Φάρντε Ρόσα. Φάρντε Ρόσα έξω αριστερά να κάνει τη σέντρα. Κόβεται Σμιγκλής με την περιοχή. Θα πάει να κάνει την τρίπλα. Κόβει ο Έμπο. Δεν έφαγε την τρίπλα εδώ όπως λέμε. Ο Έμπο ήταν σωτήρια η προσπάθειά του. Με αποτέλεσμα να πάει να βγει η ομάδα της Κηφισιάς στην αντεπίθεση κιόλας με τον Χριστόπουλο. Αλλά κόβει ο Σιέλης. Και πάλι ο Πανετολικός, ο οποίος ανεβάζει τώρα. Λίγο ρυθμό, η μπάλα και πάλι για τον Σμιρλή. Έξω αριστερά ο Σμιρλή. Ο Σμιρλή με τον Έμπο περνάει αυτή την ώρα, κάνει τη σέντρα. Βγαίνει όμως πολύ ωραία και ήταν σέντρα σουτ. Καλύτερα βγαίνει και κερδίζει την μπάλα ο Ραμίρες. Αυτή η προσπάθεια με τον Σμιρλή στο 80 λεπτό. Πεσμένος ο Έμπο στον αγωνιστικό χώρο, άνοιξε νωρίτερα.
1: Μικρή διακοπή και ευκαιρία να δούμε τι γίνεται και στην Αγγλία στην δεύτερη κατηγορία. Να αναφέρουμε τα μάτς στα οποία έχουμε γκολ. Barrow Newport County 1-1, Bromley Walsall 3-1, Notts County Bristol 1-1, Oldham Accrington 3-0, Swindon Chesterfield 1-2, Tranmere Grimsby 1-1, Cheltenham Colchester 1-3, Fleetwood Town Milton Keynes Dons 1-1 και Harrogate Barnet 1-1. Στα υπόλοιπα μάτς διατηρείται το 0-0. 7.30 ο αγώνας του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Ακούμε Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός, ΑΕΛ Νόβμπετ.
0: Μέσα στην περιοχή ο Τεχέιρα προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα και κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός πίεζε και να έρχεται το κόρνερ στο 55ο λεπτό. Ακούς τι γίνεται Σύφη από τον κόσμο που βλέπει στα τελευταία λεπτά. Τους γηπεδούχους έχουν να ανεβάσει στροφές. Τώρα ήταν μια επίθεση με τον Τεχέιρα ο οποίος άλλαξε την μπάλα εκεί με τον Ιβαν και κόρνερ τώρα από τα αριστερά με τον Ριέρα έτοιμο να το εκτελέσει. Νωρίτερα αναγκαστική αλλαγή βγήκε ο Γκελασβίλη, πέρασε ο Ντεμάρκο. Ο Ριέρα εκτελεί το κόρνερ, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Θόδωρος Βενετικίδης. Είχαμε λοιπόν την πρώτη αναγκαστική από ό,τι φαίνεται αλλαγή, γιατί έβλεπα ότι χόλαινε ο Γκελασβίλη, είχε κάποιο τράβηγμα. Πέρασε ο Ντεμάρκο, δεν αλλάζει κάτι. Ο Ντεμάρκο πάει εκεί που έπαιζε και ο Γκελασβίλη. στην άμυνα, τους τρεις στόπερ δηλαδή. Πλέον είναι ο Σλοβάκος γεννημένος στην Αργεντινή, ο Μάρκο Ντελασβί. Ο Μάρκο. Έχουμε τώρα τον Ντεμάρκο. Η επίδυση τώρα από την Λάρισα με τον Όλαφσον. Μπαλιά ωραία για τον Τούμπτα. Τούμπτα κινείται από τα αριστερά. Ετοιμάζει, θα κάνει τη σέντρα. Ο Τούμπτα κάνει τη σέντρα. Βάζει ωραία το πόδι του. Ο Λίρα τη κερδίζει την μπάλα. Ο Μεονγκά. Ο Μεονγκά, η πάσα για τον Ριέρα και πάλι για τον Βέλγο. Πηγαίνει ο Ιβάν, κερδίζουν οι της Λάρισας, πάλι ο Ριέρα στην πορεία της μπάλας για να την κερδίσει. Ο Ισπανός είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Ο Μεονγκά τώρα με την μπάλα στα πόδια. Και τώρα ο Ιβάν, ο Ρουμάνος για τον Λίρατζι. Λίρατζι πάσα για τον Μεονγκά. Αυτά όλα γίνονται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του την Αλίνη. Διώχνει ο Κάλνιν, αλλάζει παιχνίδι.
1: 0-0 ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, 57ο λεπτό. Μετά το τέλος του αγώνα στο Αγρίνιο, Πανατολικός και Φυσιά 0-1 στο 82 είμαστε. Θα ακούσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου που είναι ήδη πανέτοιμος να μας βάλει στο ρυθμό του Final Four του Conference Cup όλων των ανδρών. Στις 7 θα παίξουν ο Απόλλωνας Σμύρνης με την Χόρβεντ, 9 και 4 ο Πανιόνιος με την Ντεάκερ Μπολόνια, η Ερασπόρ θα είναι και εκεί. Μπάμπι.
0: Κεφαλιά από τον Τεϊχέρα, πέφτει ο Βενετικίδης και απομακρύνει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πασαραϊκό στο 57. Συγγνώμη, διακόπτω, Μπάμπη, ήταν μια ωραία προσπάθεια. Ο Τεϊχέρα έδωσε στο Ριέρα, αυτός για τον Τσαούσι. Ο Τσαούσι έκανε τη σέντρα, πήδηξε πολύ ψηλά ο Τεϊχέρα. Έπιασε μια πολύ ωραία κεφαλιά, την έστειλε στην κλειστή γωνία εκεί στην αριστερή πλευρά της εστίας του Βενετικίδη. Εξαιρετικά ο Βενετικίδης έπεσε και απομάκρυνε τον κίνδυνο για την ομάδα του στο 57. Πασαραϊκό ΑΕΛ 0-0 και νομίζω ότι έχει ανάψει αρκετά το παιχνίδι. Μπάμπι.
1: Παρίς Σαν-Ζερμέν Λοριάν 1-1, 44ο λεπτό. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο και μένουμε σε ένα Μπάμπι ως το τέλος του αγώνα, εκτός και αν προκύψει κάτι στο γήπεδο Σωρών.
12: Ο Θεοδωρίδης θα περάσει στην ενδεκάδα για την Κηφισιά, στη θέση του Χρυσόπουλου. Αλλάζει φορ ο Σεμπάστιαν Λέτο. Αυτή είναι μία αλλαγή, θα γίνουν δύο αλλαγές. Πηγαίνει πάρα πολύ αργά για την αλλαγή αυτή και τον πηγαίνει, θα έλεγα, και ο κύριος Παπαπέτρου. Ο Χρυσόπουλος πάρα πολύ αργά και θα μπει και ο Ταβάρες. Είναι δεύτερη αλλαγή. Ο Ταβάρες που θα μπει στη θέση του Μπένι, του παίκτη που κέρδισε το πέναλτι. Μπένι λοιπόν με Ταβάρες και ο Θεοδωρίδης στη θέση του Χρυσόπουλου. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που κάνει ο Σεμπάστιαν Λέτο. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάσσουν τα τελευταία 7 λεπτά του αγώνα. Συν τις όποιες καθυστερήσεις που πρέπει να είναι σίγουρα 5-6 λεπτά, οπωσδήποτε. Γιατί επαναλαμβάνω, είχαμε το VAR, είχαμε και κάποιες μετά, είχαμε και την αψιμαχία με την επίτευξη του τέρματος. Είναι εκεί γύρω στα 4-5 λεπτά. Ήταν συν τις αλλαγές, νομίζω ότι θα κρατήσει αρκετά ο κύριος Παπαπέτρου. Σχέλης για τον Γκράναρθ. Και ετοιμάζει και άλλη αλλαγή. Ο Γιάννης Αναστασίου θα βάλει κι άλλον επιθετικό, θα βάλει τον Χουάν Γκαρσία, τον Ισπανό. Στην ενδεκάδα με την επόμενη διακοπή από ό,τι καταλαβαίνω. Γκράναρθ περνάει τη μεσαία γραμμή, θα βγάλει την διαγώνια παλιά για τον Σμυρλή. Σμυρλής δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα σε πρώτη φάση, προσπαθεί στη συνέχεια με τον Κονατέ και ο Κονατέ πολύ ωραία καλύπτει την μπάλα με το σώμα του, δεν μπορεί να αφήσει τον Σμυρλή να περάσει μπροστά και να σώσει την μπάλα πριν αυτή βγει σε out. Βγαίνει ο
1: Παπαγιώργος. Βαρύ σφυροκόπημα δέχτηκαν σήμερα τα σφυριά, Μπάμπη. Μπρέτφορντ West Ham 3-0.
12: Βγαίνει ο Φάρλεϊ Ρόσα και περνάει στη θέση του ο Χουάν Γκαρθία στο 85ο λεπτό. Ο Ρόσα, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είχε ένα σούτ νομίζω στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα, αν και έκανε αρκετά χιλιόμετρα, δεν απείλησε την αμυντική διάταξη της Κηφισιάς. Το βολέα από το Ραμίρες. Στην μεσαία γραμμή ο Λομπάτο με το κεφάλι. Να ο Γκαρσία που πέρασε τον αγωνιστικό χώρο με νέα κεφαλιά. Προσπαθεί να βρει τον Χόρχε Αγκύρε. Επικρατούν οι αμυντικοί της Κηφισιάς και τώρα ο Αντώνησε. Γίνεται κάτοχος της μπάλας κάτω από τη μεσαία γραμμή από τέσσερα έξω αριστερά. Θα τρέξει πάνω του Εστεμπάν. Θα βγάλει την μπάλα για τον αρχηγό τον Πόμπο. Αυτός για τον Θεοδωρίδη και τον Ταβάρες. Δεν συνδυάζονται οι δύο παίκτες. Πάει να βγει στην γρήγορη μετάβαση ο Σμυρλής κουβαλώντας την μπάλα. Συγγνώμη, ο Σχέλης για να τη δώσει στο Σμυρλή. Κόβεται με φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Φάουλ γρήγορα για τον Ματσάν. Ματσάν για τον Ταβάρες και Ματσάν για τον Μανρίκε και πάλι Ματσάν. Σμυρλής. Μανρίκε, το λάθος πάνω στον Κονατέ. Ονομαχίες στην μεσαία γραμμή. Ο Σμυρλής θα δώσει την μπάλα σε πλάγιο out. Πλάγιο out που πηγαίνει αργά-αργά να το εκτελέσει ο Κονατέ. Ακριβώς στη μεσαία γραμμή από τα δεξιά. Κονατέ για τον Θεοδωρίδη, ο οποίος τραβιέται με τον Σιέλη. Θεοδωρίδης κρατάει την μπάλα. Θα κάνει και την τρίπλα πάνω στον Εστέπαν. Θα διώξει, θα κάνει τη σέντρα. Κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού και πάνε αυτοί τώρα με τον Σμυρλή να βγουν γρήγορα στην επίθεση. Το φάουλ όπως που θα κερδίσει από τον Άμανι ο Ματσάν έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο. Γρήγορα εκτελεί.
1: Μετά το γκολ του Πόμπο με πέναλτι, μετά το γκολ της Κηφισιάς, έχουμε κάποια καλή φάση για τις δύο ομάδες στον αγώνα, Μπάμπη?
12: Δεν θα έλεγα ότι είναι κάποια αξιόλογη πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις δύο ομάδες. Προϋποθέσεις υπήρχαν, αλλά όχι αυτό που λέμε κλασική ευκαιρία που θα μπορούσε να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Εδώ δεν μπορεί ο Μανρίκε να βρει τον Σμυρλή, η μπάλα στην αγκαλιά του Λέτο. Μπροστά από τον πάγκο απειλήσει την αντίπαλη εστία. Εδώ δεν μπορεί ο Μανρίκε να βρει τον Σμυρλή, η μπάλα στην αγκαλιά του Λέτο. Μπροστά από τον πάγκο της Κηφισιάς. Και πάλι ο Κονατέ για να το εκτελέσει. Στο

0: Θα δώσουν την μπάλα δεξιά στον Χάρη Μαυρία. Ο Μαυρία θα κοπεί από τον Αντώνη σε χωρίς φάουλ, λέει ο κύριος Παπαπέτρου. Τώρα το παιχνίδι γίνεται πάνω κάτω με γρήγορο ρυθμό. Αντώνης θα μπει από θέση έξω αριστερά, θα κοπεί από τον Γκράνα Φυσωτήρια. Κάνει το λάθος όμως και ο Αμανί τρέχει πάνω και γίνεται κάτοχος της μπάλας. Πάει ο Μαυρίας πάνω του και θα του κάνει φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι κοντά στο πλάγιο out από τα αριστερά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Κουτσερέγκο.
1: Ο Πανετολικός προσπαθεί να επιτεθεί, να απειλήσει την άμυνα της Κηφισιάς, αλλά δεν έχει την ηρεμία στο κέντρο του γηπέδου. Έγινε αλλαγή ο Μπουχαλάκης, δεν ξέρω. Ήταν από τους καλύτερους του Πανετολικού. Ενδεχομένως ναι, να κουράστηκε, να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
0: Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι επειδή έβαλε δύο επιθετικούς εκείνο το χρονικό διάστημα, ήθελε να δώσει μια μεγαλύτερη επιθετική ορμή.
1: Ναι, λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι.
0: Αυτό είναι λογικό.
1: Αλλά ξέρεις, δεν φτάνουν μόνο οι επιθετικοί για να δημιουργήσεις ευκαιρίες. Χρειάζονται και οι χαφ.
0: Ναι. Και επίσης θεωρώ ότι ίσως να πίστεψε ο κύριος Αναστασίου ότι θα οπισθοχωρήσει και η Κηφισιά για να κρατήσει το 1-0. Κάτι το οποίο δεν έγινε.
1: Δεν έγινε σε καμία περίπτωση.
0: Δεν έγινε. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε, γιατί μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του 90 λεπτού. Ο Αμανί διώχνει όπως. Τρέχει πάνω στην μπάλα ο Ταβάρες, ο Μανρίκη με το κεφάλι πίσω στον Κουτσερέγκο. Δεν υπάρχει, ξέρεις, στο πρώτο ημίχρονο πήγαινε σε αργές επιθέσεις ο Πανετολικός με κατοχή της μπάλας. Δεν απειλήσε ουσιαστικά και τώρα πηγαίνει με πάρα πολύ γρήγορες και όχι με καλές επιλογές, θα έλεγα. Σμιρλής από τα αριστερά. Σμιρλής πάει να δώσει πού. Πουθενά η μπάλα. Κόβει πάρα πολύ εύκολα ο Πόκορνη, όπως και αυτός, απλά να φύγει μπάλα μακριά από την περιοχή του Ραμίρες. Και πάλι ο Μανρίκε. Μανρίκε, ζητάνε όλοι βαθιά παλιά. Γέμισμα για τον Ανκύρε. Ο Ανκύρε κόβει ο Πόκορνη. Απομακρύνει όπως ο Έμπο. Και ο Θεοδωρίδης πάει να κατεβάσει την μπάλα με τον Ταβάρες. Και οι δύο αυτοί παίκτες μπήκαν φρέσκοι μέσα στην ενδεκάδα της Κηφισιάς και έχουν κρατήσει την μπάλα πάρα πολύ. Βγάζει απέναντι στον Πόμπο. Πόμπο, το σούτ μέσα στην περιοχή. Εκπληκτικό σιρτό σούτα από τον Ταβάρες, πέφτει ο Κουσερέγκο και σώζει την ομάδα του από το 0-2. Λάθος όμως, Θεοδωρίδης μέσα στην περιοχή από το λάθος του Κουσερέγκο, shoot out. Διπλή ευκαιρία λοιπόν για την Κηφισιά. Την πρώτη ήταν ο Ταβάρες που έκανε το σούτα από το ύψος μεγάλης περιοχής, έπεσε στη δεξιά του γωνιά. Ο Κουσερέγκο μπλοκάρισε την μπαλά, ήθελε να δώσει γρήγορη συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα χτύπησε σε κάποιον αμυντικό, άλλαξε πορεία. Εποφελήθηκαν οι παίκτες της Κηφισιάς. Η μπάλα κατέληξε μέσα στην περιοχή, σε μέσα δεξιά θέση για τον Θεοδωρίδη που έκανε το σούτ και η μπάλα έφυγε out. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Μίχαλακ στην θέση του Χάρη Μαυρία. Νέος επιθετικός για τη δεξιά πλευρά τώρα για την ομάδα της, του Πανετολικού και περνάει και αμυντικός για την ομάδα της Κηφισιάς.
1: Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές, να πούμε Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ 0-0, 66ο λεπτό. Παραμένουμε σε σένα.
0: Λοιπόν, ο Μποτία παίρνει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και βγαίνει ο αρχηγός, ο Πόμπο, σκόρερ του τέρματος για την Κηφισιά. Η βαθιά παλιά από τον Γκράναφ, η κεφαλιά από τον Γκαρσία, φάουλ. Λέει ο κύριος Παπαπέτρου.
1: Ποιος είναι το νούμερο 77 της Κηφισιάς που έκανε αυτή την εκπληκτική επέλαση στην φάση που είδαμε πριν από δύο λεπτά?
0: Ο Ταβάρες είναι εκεί που έλεγα ότι έχουν μπει δύο παίκτες, Θεοδωρίδης και Ταβάρες, οι οποίοι έχουν καταφέρει, έχουν κρατήσει την μπάλα και συνδυάστηκαν στην μεσαία γραμμή με τον Ταβάρες να κάνει αυτή την ωραία ατομική προσπάθεια να δει και αριστερά.
1: Σλάλομ έκανε ο Πορτογάλος, τους πέρασε όλους.
0: Ναι. Και βρήκε και την κατάλληλη πάσα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτή η φάση για την ομάδα της Κηφισιάς. Το φάουλ θα το εκτελέσει ο Ραμίρες, ο οποίος έχει βγει από την περιοχή του. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Αγρίνιο. 0-1 για την ομάδα της Κηφισιάς με το πέναλτι του Πόμπο στο 60. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης.
1: 0-1 και για την ομάδα της Μαδρίτης. Ο Λούκε είναι ο σκόρερ. Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 στο 77.
0: Λοιπόν, φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Σιέλης από τον Θεοδωρίδη. Γκράναθ θα βγάλει τη δεξιά την πλευρά

0: Μίχαλακ και πάλι Γκράναθ. Θα κάνει το γέμισμα ο Γκράναθ. Ίσως να είναι και τυφλά αυτά τα γεμίσματα, αλλά προσπαθεί ο Πανετολικός Μπίφος και γίνει κάποια επικίνδυνη φάση. Διώχνει ο Πόκορνη, όπως και αυτό στη μεσαία γραμμή. Κεφαλιά από τον Σιέλη. Ο Μανρίκε με διπλή προσπάθεια κερδίζει το φάουλ από τον Ταβάρες που βρίσκει την μπάλα με τα χέρια. Ο Παπαπέτρου ζητάει να εκτελεστεί και πάλι το φάουλ από την σωστή θέση. Σιέλης για το Ματσάν που έχει γυρίσει για να κάνει το παιχνίδι. Ματσάν προωθείται, θα βγάλει την παλιά δεξιά για τον Μίχαλακ. Λομπάτο μέσα στην περιοχή. Μίχαλακ, η σέντρα κόρνερ. Η σέντρα βρίσκει τον Λάρουσι και είναι το κόρνερ από τα δεξιά που θα πάει ο Βραζιλιάνος. Ο Λομπάτο να το εκτελέσει. Με βοηθάς λίγο με το χρόνο σύντη, γιατί δεν ξέρω σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε.
1: Είμαστε στο τρίτο προς τέταρτο λεπτό από τα 7 των καθυστερήσεων.
0: Τρίτο προς τέταρτο λεπτό. Λομπάτο λοιπόν από δεξιά. Καλοκτυπημένο στο πρώτο δοκάρι. Βγαίνει ο Πέτκοφ αρχοντικά με το κεφάλι για να διώξει την μπάλα. Πηγαίνει ο Μανρίκε και την βγάζει με το κεφάλι δεξιά για τον Ματσάν και πάλι για τον Μανρίκε. Όπως γεμίζει για τον Γκαρθία Σμυρλή. Σε θέση μέσα αριστερά η σέντρα είναι άσχημη, είναι σχεδόν επάνω στα χέρια του Ραμίρες, δεν πήγε για κάποιος παίκτης στο πρώτο δοκάρι για να απειλήσει. Ο Ραμίρες πέφτει στο χορτάρι για να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα. Του δείχνει ότι μετράει ο κύριος Παπαπέτρου. Τώρα είναι το βολέ από τον τερματοφύλακα, κάνει το λάθος ο Εστέμπαν, κερδίζει τελικά με δεύτερη προσπάθεια την μπάλα από τον Αντώνησε. Λομπάτο με χώρο μπροστά του. Περνάει ο Λομπάτο, είναι κάρτα αυτό. Το φάουλ από τον Αντώνησε που τον έχει πάρει από πίσω από τη μεσαία γραμμή και του κάνει το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Γρήγορα το φάουλ. Μίχαλακ, η σέντρα είναι καλή. Του Μίχαλακ βγαίνει και πάλι ο Ραμίρες και μπλοκάρει την μπάλα. Σταθερός στις εξόδους του, αρκετά καλός ο Ραμίρες στο σημερινό παιχνίδι. Διακοπή για τον Αντώνη.
1: Όπως και στα περισσότερα μάτς της Κηφισιάς, γιατί στον πρώτο γύρο λέγαμε ότι η Κηφισιά είναι μια πολύ δημιουργική ομάδα με τον Τετέι, με τον Παντελίδη. Είναι μια ομάδα που έβαζε πολλά γκολ με τον Πόμπο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο δεύτερο γύρο που η Κηφισιά δεν σκοράρει ακατάπαυστα, ο Ραμίρες είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν προσφέρει. Είναι σημαντική η συμβολή του.
0: Ναι. Πάρα πολύ καλά. Καλός ο τερματοφύλακας από τον σημερινό και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία για τερματοφύλακα, 26 ετών. Σταθερός και σήμερα. Έχουν γίνει αρκετές σέντρες. Σε όλες βγήκε πάρα πολύ σωστά από την αιστεία του. Θα έλεγα ότι εμπνέει γενικότερα εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες του. Ήταν και αυτός πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά σηκώθηκε. Μπήκε μέσα το ιατρικό team της Κηφισιάς για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες.
1: Απομένει ένα δίλεπτο για το τέλος των καθυστερήσεων του αγώνα. Υπάρχει αυτή η διακοπή, οπότε είναι ευκαιρία να πάμε για λίγο στο Βασίλη. Στον αγώνα του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ Νόβμπετ.
2: 71ο λεπτό, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Η μεγάλη ευκαιρία του Τεϊχέρε στο 57 είναι ότι καλό έγινε στα τελευταία λεπτά με την εξαιρετική επέμβαση του Βενετικίδη στην πολύ ωραία τεχνική κεφαλιά του Τεϊχέρα που πήδηξε πολύ ψηλά και ανάγκασε τον Βενετικίδη σε εξαιρετική επέμβαση. Το 0-0 παραμένει και βέβαια όσο περνούν τα λεπτά τόσο πιο δύσκολο γίνεται να το διαχειριστούν οι παίκτες από την κρισιμότητα του αγώνα. Λίρατζης τώρα έχει την μπάλα. Κάνει ένα γέμισμα για τον Ιβαν. Ο Ρουμάνος κάνει μια πάσα για τον Ριέρα. Ριέρα θα μπει στην περιοχή. Βλέπει και τον Τεχέιρα. Του κάνει την πάσα, αλλά απομακρύνει ο Παπαγεωργίου που μπήκε αλλαγή πριν από λίγο. Ήταν μια αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Όλαφσον. Πέρασε ο Παπαγεωργίου, 39χρονος Θανάης Παπαγεωργίου. Για τραυματίστηκε ο Όλαφσον.
1: Το πρωτάθλημα γυναικών Αστέρας Τρίπολης Οδυσσέας Μοσχάτου 1-0 τελικό. Νωρίς το μεσημέρι έπαιξαν ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής νίκησε με 2-0. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο για το φινάλε του αγώνα.
0: Λοιπόν, είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Αντώνησε βγαίνει τελικά χωλαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο. Παρατηρήσει και τον τέταρτο διετή, τον κύριο Ντάουλα, στον πάγκο της Κηφισιάς. Υπήρχε νωρίτερα, υπήρχαν και παράπονα από τον κύριο Λέτο, ο οποίος καθόταν εκατοστά έξω από το τετραγωνάκι που είναι για τους προπονητές, με αποτέλεσμα να δυσανασχετήσει όταν του έγιναν οι παρατηρήσεις, γιατί κυριολεκτικά ήταν εκατοστά έξω από το τετραγωνάκι. Λοιπόν, Γκράναθ, όλοι μπροστά στην επίδεση. Γκράναθ, η διαγώνια παλιά για το Σμυρλή. Μέσα στην περιοχή ο Σμυρλής κοντρολάρει την μπάλα, γυρίζει. Είναι δίπλα του ο Κονατέ. Θα βγάλει για το Μαρίκε. Η σέντρα είναι κακή. Στο πρώτο δοκάρι θα διώξει τελικά ο Πόκορνη. Πάει να βγει ο Ταβάρες στην αντεπίθεση τώρα. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Ταβάρες. Δέχεται την προσπάθεια από τον Γκράναθ και είναι το φάουλ. Ένα κέρδος σαφώς και κίτρινη κάρτα για τον Γκράναθ. Κέρδος για την Κηφισιά αυτό το φάουλ από τον Γκράναθ, το οποίο σε να μην χρειαζόταν γιατί ο Μανρίκε ήταν κοντά στον Ταβάρες. Άσχημη επιλογή από τον Σουηδό αμυντικό. Δίνει την ευκαιρία σε όλους τους παίκτες της Κηφισιάς να πάρουν μέτρα, να ανεβούν μέχρι την μεσαία γραμμή και ο Πόκορνη να ανέβει και αυτός ο κεντρικός αμυντικός για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Πόκορνη θα στείλει την μπάλα προς, προς το κόρνερ δεξιά, εκεί όπου δεν τρέχει καν. Ο Ταβάρες την παίρνει την μπάλα ο Μανρίκε, δίνει στο Σχέλη και αυτός ο Κουτσερέγκο.
1: Είμαστε πλέον στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι λογικό όμως ο διαιτής να κρατάει παραπάνω χρόνο, καθώς είχαμε μια δίλεπτη διακοπή.
0: Λομπάτο. Άσχημη επιλογή από τον Βραζιλιάνο. Αφήνει την μπάλα να περάσει, αλλά έχει κερδίσει το πλάγιο out. Θα μπορούσε να γίνει κάτω χωρίς μπάλα και να απειλήσει. Ματσάν. Μετά την εκτέλεση του πλάγιο out. Ματσάν για τον Λομπάτο. Θα κάνει τη σέντρα από δεξιά. Είναι μέσα στην περιοχή ο Αγκύρε. Με πλάτη όμως θα γυρίσει πίσω την μπάλα, άσχημη παλιά. Το σούτ το οποίο γίνεται στην αγκαλιά του Ραμίρες, το σούτ από το Σχέλη, πλασαριστό από τα 35 μέτρα. Νομίζω ότι ήταν μια εύκολη δουλειά για τον Μόιζες Ραμίρες. Πανετολικός Κηφισιά 0-1 στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο Αγρίνιο. Η Κηφισιά η οποία είναι έτοιμη να πάρει ένα σπουδαίο τρίποντο εδώ στο Αγρίνιο, τρίτη ήττα για τον Πανετολικό εντός έδρας. Και τώρα είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Παπαπέτρου, που βρίσκει 2-3 παίκτες του Πανετολικού πεσμένους στον αγωνιστικό χώρο λόγω του άσχημου αποτελέσματος. Ένα αποτέλεσμα το
1: νίκη παραμονής για την Κηφισιά. Σε δύσκολη θέση δεν είναι ο Πανετολικός, αλλά έχει σίγουρα πλέον έκτημα απέναντι σε Πανσεραϊκό, Αστέρα, Άκτορ και ΑΕΛ Νόβιμπετ, αλλά πρέπει να περιμένει. Δεν είναι εξασφαλισμένος.
0: Δυστυχώς θα μπει στη διαδικασία αυτού που λέγαμε νωρίτερα, ότι θα ήθελε σήμερα τη νίκη για να μην δώσει χαρακτήρα τελικού στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Εδώ που θα έρθει η ΑΕΛ, θα παίξει μετά στις Έρες. Και στη συνέχεια, τελευταία αγωνιστική θα παίξει εδώ με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Μαθηματικά εξασφαλισμένη δεν είναι ακόμη ούτε η Κηφισιά, αλλά πλέον πολύ δύσκολα θα απειληθεί, Μπάμπη. Σε ευχαριστούμε. Περιμένουμε το τρίτο ημίχρονο, το ρεπορτάζ.
3: Ερασπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
5: Ηλεκτρομοτίβο.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
1: Με ταχύτητα πάμε στο γήπεδο Σωρών. Βασίλης, ακούμε.
2: 0-1 για τη Λάρισα με τον Τούμτα. Ο Σλοβάκος, ο οποίος έκανε ένα ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας του την Αλίνη και κάνει το 0-1 για τη Λάρισα με το εξαιρετικό σουτ από τον Λιούμπομιρ Τούμπτα. Η Λάρισα ανοίγει το σκορ εδώ στις Έρες, παγώνει το δημοτικό γήπεδο Σερών, ενώ νωρίτερα είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ριέρα. Έρχεται ο Τούμπτα στην αμέσως επόμενη φάση και σκοράρει για τη Λάρισα, κάνει το 0-1. Να λοιπόν ωραίο ενδιαφέρον στο παιχνίδι με αυτόν τον γκολ που πέτυχε ο Σλοβάκος, με τον Πασαραϊκό τώρα να έχει αυτός το άγχος για να απαντήσει τον γκολ του Τούμτα. Όπως ο Πασαραϊκός είχε προηγηθεί στη Λάρισα, τώρα προηγείται η Λάρισα εδώ στις Σέρες, κάνει το 0-1 με αυτόν τον γκολ από τον Σλοβάκο, ενώ νωρίτερα έχει χάσει πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Ριέρα στο 75 όταν βρέθηκε σε θέση βολής μετά από εξαιρετική προσπάθεια του Λίρατζη. Σπατάλησε την ευκαιρία, έκανε το σούτ ψηλά πάνω από τα δοκάρια και στην επίθεση που έκανε η Λάρισα πετυχαίνει γκολ με τον Τούμπτα. Και τώρα φάουλ που κερδίζει ο Ίβαν έξω από την μεγάλη περιοχή του Βενετικίδη, σε καλή θέση έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, το κέρδισε ο Ίβαν. Να πούμε βέβαια ότι είχε κάνει και δύο αλλαγές νωρίτερα πριν τον γκολ ο Σαραγώσα. Στη θέση του Δεϊρανλή πέρασε ο Μπε Σαλάμ και στη θέση του Τεϊχέιρα ο Μασκανάκης, ενώ ο Φέστα έκανε αλλαγή στη θέση του Πασά, πέρασε ο Σίστο. Και τώρα το φάουλ για την ομάδα της Λάρισας. Βέβαια θα πάει μάλλον όχι απευθείας, πιθανότητα για να βρει κάποιο κεφάλι ο Τσαούσης ή ο Μασκανάκης που είναι κοντά στην μπάλα. Αυτοί θα εκτελέσουν το φάουλ. Στο 78 λεπτό Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Τούμπτα. Και τώρα το φάουλ για την ομάδα του Πανσεραϊκού έξω από την μεγάλη περιοχή. Μασκανάκης και Τσαούσης κοντά στην μπάλα. Για να δούμε ποιος εκτελέσει αυτό το φάουλ για τους γεπεδούχους. Τσαούσης το εκτελεί, η μπάλα μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους, κόρνερ. Κόρνερ η πρώτη κεφαλιά εκεί από τον ΑΟΡ. Η μπάλα πήρε ύψος πάνω από τα δοκάρια του Βενετικίδη. Κόρνερ που τρέχει γρήγορα να το εκτελέσει τώρα για τον Πανσεραϊκό, ενώ υπάρχει ένταση εκεί στον πάγκο. Μάλλον έχει αποβληθεί κάποιος από τον πάγκο της Λάρισας. Πάντως υπήρξε ένταση νωρίτερα και τώρα το κόρνερ από τα δεξιά με τον Μασκανάκη. Ο Μασκανάκης εκτελεί το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Τούμπτα. Μασκανάκης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Μασκανάκης το εκτελεί, κεφαλιά, η μπαλά out. Μοναδική ευκαιρία με τον Ντεμάρκο. Πήδηξε ψηλά ο Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός, έπιασε την κεφαλιά. Νέα χαμένη ευκαιρία για τον Πασαραϊκό. Ο Πασαραϊκός στα τελευταία λεπτά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσω από το στούντιο αν δεν τελειώσει το μάτς. Γιατί το φινάλε θα είναι συναρπαστικό. Αλλά ξέρεις, εμείς τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα εδώ. Δημήτρης Γιαχανατζής είναι πανέτοιμος. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Βασίλη μου, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: 80 λεπτό, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1. Ο Πανσεραϊκός είχε χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες με Τεϊχέιρα και Ριέρα. Και έρχεται ο Τούμπτα μετά τις δύο αυτές ευκαιρίες και κάνει το 0-1 με σουτ για τη Λάρισα. Πραγματικά τα τελευταία λεπτά θα είναι δραματικά εδώ στο γήπεδο των Σερών, στο δημοτικό γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς. Υπάρχει ένταση, είναι λογικό αυτό, είναι η κρισιμότητα του αγώνα, γιατί η Λάρισα πάει τώρα να απαντήσει στην ήττα της στη Λάρισα με νίκη εδώ στις Σέρες. Υπάρχει ένταση, ανταλλάσσουν έτσι από ό,τι κατάλαβα γαλλικά ο Σαγάλ με τον Γκελασβίλη, αν κατάλαβα καλά. Πάντως το φάουλ είναι για τον Πανσεραϊκό. Με τον Ντεμάρκο τώρα ετοιμάζεται, ο οποίος έχασε την ευκαιρία πριν από λίγο με την εξαιρετική κεφαλιά που έκανε. Υπάρχει ένταση, είναι λογικό με τον Ντεμάρκο τώρα να εκτελεί αυτό το φάουλ. Η μπάλα στη μεγάλη περιοχή της Λάρισας. Η κεφαλιά απομάκρυνση από τον... Για να δούμε τώρα η προσπάθεια με τον Ίβαν. Ίβαν τον τραβάνε, κρατάει την μπάλα, ζητάει φάουλ, παίζει το διαιτής. Λέει διαιτής ο Μπεογκά για τον Μασκανάκη. Μασκανάκης στη μεγάλη περιοχή της Λάρισας. Μασκανάκης ψάχνει να δει τι θα κάνει, αν θα κάνει σέντρα. Κάνει σέντρα, κόρνερ. Κόρνερ για τον Πανσεραϊκό μετά από παρέμβαση του Θανάση Παπαγεωργίου. Κόρνερ από τα αριστερά και πάλι κινητοποίηση μεγάλη. 81 λεπτό, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Τούμπτα. Ετοιμάζεται τώρα ο Μασκανάκης να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων φίλων της ομάδας του Πανσεραϊκού. Μασκανάκης εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα περνάει από όλους. Βενετικίδης διώχνει. Πεσμένος παίκτης του Πανσεραϊκού Μπεσαλάμ διαμαρτύρεται. Η μπάλα φτάνει τώρα στο Ριέρα από τα δεξιά. Ριέρα πάσα για το Λίρατζι, σέντρα του Λίρατζι μέσα στην περιοχή, πηδούν πολύ για την κεφαλιά, τρέχει ο Βενετικίδης, μαζεύει την μπάλα γρήγορα με τα χέρια, τροφοδοτεί το σκόρερ τον Τούμπτα, ο Σλοβάκος διεθνής, ο οποίος βγαίνει γρήγορα στην επίθεση, πάσα για το Σαγάλ, ο Σαγάλ μέσα στη μεγάλη περιοχή, έρχεται πρώτος ο Ομεογκά, του κλείνει το δρόμο, δίνει δυνατότητα στον Τιναλίνη να μαζέψει την μπάλα, πραγματικά δραματικά τα τελευταία λεπτά. 82 λεπτό, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1. Η προσπάθεια τώρα με τον Ίβαν διώχνει όπως εκεί για την ομάδα του ο Ναόρ. Η μπάλα είναι πλάγιο, όχι ο Ατανάσοφ έδιωξε, πλάγιο για τον Πασαραϊκό. Τώρα κάτι υπάρχει για την προηγούμενη φάση πιθανότατα, για το ΒΑΡ πιθανότατα σύφη. Κάτι λέει τώρα ο διαιτητής, Δημήτρη συγγνώμη, κάτι λέει ο διαιτητής στους παίκτες να απομακρυνθούν από κοντά του, μιλάει με Παπαγεωργίου και Τσαούση, πιθανότατα να συμβουλεύεται το ΒΑΡ, κάτι τέτοιο μάλλον κάνει, αυτό καταλαβαίνω. Πιθανότητα για κάποια φάση που έγινε νωρίτερα, δεν ξέρω, θα δούμε. Ο διαιτητής τώρα τι λέει, προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι λέει, γιατί οι παίκτες τους λέει να απομακρυνθούν από κοντά του. Άρα πιθανότατα αυτή τη στιγμή εξετάζεται μια φάση από το VAR, από το VAR, για φάση που έγινε πιθανότατα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Λάρισας, αν κατάλαβα καλά. Οι παίκτες και του Πασαραϊκού και της Λάρισας είναι κοντά, κυρίως του Πασαραϊκού, του λένε κάτι. Ο Φωτιάς εξακολουθεί να μιλάει με το ΒΑΡ, έχουμε αυτή τη στιγμή διακοπή του αγώνα και λέει παίζεται κανονικά. Εξετάστηκε λοιπόν η φάση νωρίτερα, ήταν ένα μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, αυτό εξετάστηκε. Ένα μαρκάρισμα που έγινε από τον
5: Μαρκάρισμα, Πατουπισικά. Αγκαλιά, Βασίλη, γίνανε διάφορα.
2: Ακριβώς, ναι, ναι, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Παίζεται λέει όμως ο διαιτητής, ήταν πάνω στον Λίρατζι το μαρκάρισμα από τον Μπαντουμπισικά. Έχουμε λοιπόν τώρα αλλαγή, θα περάσει για την ομάδα της Λάρισας με το νούμερο 6 ο Παντελάκης. Βάζει ένα στόπερ λοιπόν ο κύριος Φέστα. Ο Παντελάκης λοιπόν περνά στο παιχνίδι στη θέση του Πέρες. Ενισχύει την άμυνά του ο προπονητής της Λάρισας, βγάζει τον Αργεντινό το Πέρες και περνά στο παιχνίδι τον επαμεινόδα Παντελάκη, έναν κεντρικό αμυντικό, πιθανότητα να παίξει και με τρεις αμυντικούς. Γιατί βλέπω ότι πάει βέβαια στο κέντρο της άμυνας ο Παντελάκης, ο οποίος παίρνει θέση εκεί στην άμυνα. 84ο λεπτό, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Τούμτα από το 50, από το 77 είναι μπροστά η ομάδα της Λάρισας. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια από το Λίρατζι που έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Η μπάλα από τα δεξιά απομακρύνεται, κερδίζει ο Ριέρα που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία πριν το 0-1. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πασαραϊκό από τα δεξιά. Ο Πασαραϊκός ο οποίος τρέχει, οι παίκτες του διεκδικούν περισσότερο χώρο, πολλές μονομαχίες και βγαίνουν βέβαια στην επίδεση. Πάσα τώρα για το Λίρατζι. Λίρατζι με τη μία για το Ριέρα. Ριέρα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα βρίσκει το σώμα εκεί του Θεοχάρη Ηλιάδη. Πλάγιο από τα δεξιά, δίπλα στη μέγη του κόρνερ. Χωλαίνει λίγο, κουτσένει ο Ριέρα από ένα κτύπημα που είχε νωρίτερα. Και τώρα ο Κάλινεν εκτελεί αυτό το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά στο ύψος μικρής περιοχής. Το πλάγιο αυτό. Αλλαγή για τον Πανσεραϊκό, θα περάσει λίγο στο παιχνίδι ο Νίκος Καρέλης, ο έμπειρος φορ στην θέση του Τσαούση. Και εδώ ο Σαραγώσα τώρα τα παίζει όλα για όλα. Βάζει τον Τσαούση. Βγάζει τον Τσαούση, βάζει τον Καρέλη. Άρα θα παίξει τώρα με δύο στόπερ. Θα πάει ο Κάλινεν αριστερός μπακ στη θέση του Τσαούση. Μπήκε ο Καρέλη στο παιχνίδι. Ο Κάλινεν τώρα εκτελεί αυτό το πλάγιο από τα δεξιά. Το εκτελεί, μπάλα μέσα στην περιοχή. Πολλά κεφάλια, πολλοί παίκτες τη διεκδικούν. Ο Μεογκά, όχι καλά, αλλά ο Μασκανάκης παίρνει την πάσα. Μασκανάκης στο γέμισμα, κεφαλιά του Βόλνεϊ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει ο Μπαντουμπισικά. Διώχνουν όπως οι της Λάρισας, αφού βλέπουν ότι προηγούνται ένα 0. Θέλουν να κερδίσουν χρόνο με τον Λίρατζι τώρα πίσω στον την Αλίνη. Την Αλίνη με τα πόδια στέλνει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Βενετικίδη. Κεφαλιά από τον Μπαντουμπισικά. Έρχεται ο Λίρατζης, κερδίζει την μπάλα. Ο Λίρατζης για τον Ντεμάρκο. Ντεμάρκο, ένα γέμισμα για τον Καρέλη. Καρέλης μέσα στην περιοχή μαρκάρεται, πέφτει κάτω. Ο διαιτητής λέει παίζεται. Ο Καρέλης τώρα ήταν το μαρκάρισμα εκεί από τον Μπαντουμπισικά. Η μπάλα εκτός τελικής γραμμής. 87ο λεπτό. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1.
5: Βασίλη,
2: όπως και στο πρώτο παιχνίδι.
5: Βασίλη, πάρε μια ανάσα να κάνουμε ένα πολύ μικρό πέρασμα από το Ρέστιο Κολυμβητήριο στο Παλαιό Φάληρο. Έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση της Χόνβερντ με τον Απόλλων Σμύρνης. Είναι ο πρώτος ημιτελικός για το Final Four στο Conference Cup των Ανδρών στο Πόλο. Πάμε να ακούσουμε για πολύ λίγο τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Γιάννη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασφόρα από το Ρέστιο Κολυμβητήριο εδώ στο Παλαιοφάλιρο. 35 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο στον πρώτο ημιτελικό. Χόλβεντ Απόλλων Σμύρνης 3-2. Δύο γκολ για την ομάδα του Απόλλωνα έχει σημειώσει ο Σολανάκης, όπως είπαμε, είναι ο πρώτος ημιτελικός του νεοσύστα του Conference League. Έτσι κι αλλιώς η ομάδα του Απόλλωνα έχει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο από το 2023, το Challenger Cup. Αντιμετωπίζει βέβαια την Ουγγρική Convent με πολύ μεγάλη
5: παράδοση. Η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή ομάδα, Γιάννη.
8: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και αργότερα έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό στις 9 και 4 με ελληνική συμμετοχή και πάλι τον Πανιόνιο, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την ιταλική De Acker ομάδα από την Μπολόνια. 4 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το 8λεπτό. Δεν νομίζω να προλάβουν οι Ιταλοί. Τελικά θα κάνουν το σουτ. Εκπληκτικό γκολ. Σε νεκρό χρόνο πετυχαίνουν οι Ούγγροι και κάνουν το 4-2 στο 0. Καταφέρνει ο Βάντοβιτς να πετύχει το 4-2. Βάντοβιτς πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Ο Μόσκοφ και ο Σούγκαρ έχουν πετύχει τα άλλα δύο για την Ουγγρική Χόνβελτ. Τα δύο γκολ για τον Απόλλωνα. Ο Σολανάκης έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο οκτάλεπτο εδώ στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλέρου σε μια ιστορική διοργάνωση. Είναι το πρώτο Final Four σε συλλογικό ευρωπαϊκό επίπεδο που διεξάγεται στην χώρα μας. Μιλάμε σε επίπεδο ανδρών, υπό την υποστήριξη βέβαια της περιφέρειας Αττικής, την αιγίδα της περιφέρειας Αττικής, την συμμετοχή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σε έναν Δήμο που έτσι και αλλιώς φιλοξενεί σε αυτό το Final Four δύο προσφυγικές ομάδες με κοινό τόπο καταγωγής στα τέλη της δεκαετίας, την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, το 1990 ο Πανιόνιος, το 1991 ο Απόλλωνας, ομάδες από τη Σμύρνη, σε ένα Δήμο, το Παλαιό Φάλερο, που ήταν ένας από τους 8 βασικούς Δήμους, Δημήτρη Γιαγανατζή, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, που φιλοξένησαν πρόσφυγες μετά την Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Ολοκληρώθηκε το πρώτο 8 λεπτό λοιπόν.
5: Μάλιστα.
8: Στον πρώτο ημιτελικό 4-2 προηγείται η Χόνβεν του Απόλλωνα Σμύρνης.
5: Και πάμε κατευθείαν στις Σέρες. Πανσεραϊκός ΑΕΛ. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
2: Συμπληρώνουμε 90 λεπτά αγώνα, αλλά έχουμε διακοπή εδώ και 2 λεπτά. Είναι τραυματίας ο Θόδωρος Βενιτικίδης, ο τερματοφύλακας της Λάρισας. Είναι πεσμένος. Έχει περάσει και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας Λάρισας και του δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Σε λίγο θα ξέρουμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων, που λογικά θα είναι αρκετά, αφού είχαμε αυτόν τον τραυματισμό. Σηκώνεται ο Βενιτικίδης και μπαίνουμε σε λίγο στην τελική ευθεία. Συμπληρώνονται 90 και πάμε να δούμε πόσα λεπτά είναι τα λεπτά των καθυστέρησεων. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Τούμτα. Ένα πολύ ωραίο σούτ από το Σλοβάκο, ασύλληπτο σούτ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Το πανηγύρισε έτσι έντονα με τους συμπαίκτες του. 8 λεπτά θα είναι αρκετά λοιπόν τα λεπτά των καθυστερήσεων, Δημήτρη και κυρίες και κύριοι. 8 λεπτά καθυστερήσεις, γιατί είχαμε και τον τραυματισμό του Τούμκα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι πραγματικά ο χρόνος είναι αρκετός και βέβαια ξεκινούν τώρα τα 8 λεπτά των καθυστέρησεων. Ο Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1. Ο Πανσεραϊκός που τα παίζει όλα για όλα. Πέρασε και ο Καρέλης. Οι τρεις στόπερ έγιναν δύο. Είναι αυτονόητο αυτό. Σε αντίθεση με τη Λάρισα που έχει πλέον αυτή τρεις στόπερ, που πέρασε ο Παντελάκης. Ένα γέμισμα τώρα για τον Καρέλη. Η κεφαλιά απομάκρυνση διώχνουν όπως ο Παπαγεωργίου. Η μπάλα φτάνει στο Σαγκάλ. Κεφαλιά από τον Ντεμάρκο. Εκεί την μπάλα τώρα την έχει. Διαμαρτύρονται οι της Λάρισας λέγοντας ότι έγινε φάουλ στο Σαγκάλ. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τον μπάγκο της Λάρισας. Η προσπάθεια τώρα με το Ριέρα. Η μπάλα από τα αριστερά, από τα δεξιά. Πλάγιο. Βλέπω και εδώ πάνω ψηλά από εμάς που είναι η διοίκηση της ΑΕΛ. Ακούω ένα χτύπημα στο τζάμι. Εκνευρισμός λοιπόν πολύ μεγάλος για το φάουλ, για το μαρκάρισμα στον Σαγκάλ και τους έτσι. Τώρα σηκώνεται ο Χιλιανός για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. 8 λεπτά καθυστερήσεων. Είμαστε στο πρώτο από τα 8 λεπτά. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Τούμτα. Προηγείται η Λάρισα εδώ στις Σέρες του Πανσεραϊκού, όπως ο Πανσεραϊκός έχει κερδίσει με στη Λάρισα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια που γίνεται εκεί από τον Βόλνεϊ για τον Ντεμάρκο. Ο Ντεμάρκο, ένα γέμισμα, προσπαθώντας να βρει κάποιο συμπαίκτη του, αφήνει ο Θεοχάρης Ηλιάδης να σκάσει μπάλα και έχουμε την μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Out, πηγαίνει ο Βενετικίδης αργά-αργά για να κερδίσει και χρόνο. Ο χρόνος κυλάει υπέρ της ΑΕΛ, η οποία σήμερα αν έχανε έπεφτε και βέβαια τώρα παίρνει ανάσα με αυτό το γκολ που πέτυχε ο Τούμπτα. Κίτρινη κάρτα από τον Φωτιά στον τερματοφύλακα Θόδωρο Βενετικίδη για τις καθυστερήσεις που κάνει ο Βενετικίδης, ο οποίος ετοιμάζεται τώρα να κάνει το βολέ στο δεύτερο από τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1. 0-1 με τον γκολ του Τούμπτα. Πραγματικά σε αυτό το δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, δραματικά τα τελευταία λεπτά, ο Πανσεραϊκός τρέχει για να πετύχει ένα γκολ. Η μπάλα τώρα είναι στον Ντεμάρκο. Ντεμάρκο το γέμισμα, κόβει εκεί ο Παπαγεωργίου, η μπάλα παίρνει ύψος, κερδίζεται από τους παίκτες Λάρης, προσπαθούν να βγουν στην κόντρα με τον Σαγάλ, ο οποίος μαρκάρεται από τον Ντεμάρκο, παρακορεί ο Μεογκά το πλάγιο για την ομάδα της Λάρισας. Αργά-αργά πηγαίνουν οι φιλοξενούμενοι να εκτελέσουν το πλάγιο για να κερδίσουν χρόνο. Ένα πλάγιο τώρα από τα δεξιά για την ΑΕΛ, η οποία έτσι θέλει να κερδίσει και ο χρόνο. Το 0-1 για τη Λάρισα. Προηγείται με τον γκολ του Τούμπτα. Έχει παγώσει εδώ το δημοτικό γήπεδο Σερών. Ήρθαν πάρα πολλοί φίλοι του Πασαραϊκού σήμερα, ενθουσιασμένοι από τον Πασαραϊκό. Αλλά ο Πασαραϊκός αποδεικνύεται ότι εκτός έδρας πάει τρένο, εντός έδρας αντιμετωπίζει πρόβλημα. Με το στυλ που παίζει βέβαια η ομάδα. Και βέβαια πριν το 0-1 είχαμε τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες και με τον Τεχέιρα και με τον Ριέρα. Για να δούμε τώρα την επίθεση του Πασαραϊκού με τον Ιβαν. Ιβαν στο χώρο του κέντρου μαρκάρεται. Φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Ο Μεογκά θα το εκτελέσει. Ο Βέλγος αφήνει τελικά στον Τιναλίνη. Ανέβηκε ο Τιναλίνη στη μεσαία γραμμή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Όλος ο κόσμος, όλοι οι παίκτες στο ύψος μεγάλης περιοχής του Βενετικίδη. Ο Τιναλίνη τώρα εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Περνάει από πολλούς. Χέρι ζητάνε. Η του Πανσεραϊκού πέναλτι. Πέναλτι για τον Πανσεραϊκό. Χέρι μέσα στην περιοχή και πέναλτι για τον Πανσεραϊκό. Πραγματικά κοιτάξτε τι γίνεται στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε το χέρι και το πέναλτι για τον Πανσεραϊκό. Έχουμε τους Σεραίους να πανηγυρίζουν, τους Λαρισαίους να διαμαρτύρονται εκεί στον πάγκο της Λάρισας, αλλά και οι παίκτες της Λάρισας έχουν πέσει πάνω στο Φωτιά.
5: Βασίλη, έχουμε και κόκκινη κάρτα.
2: Δεν το είδα, θα το δούμε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα έχουμε, νομίζω, στον θα σου πω σε λίγο ποιος παίκτης είδε την κόκκινη κάρτα του διετής αναμέτρησης. Παίκτης της Λάρισας πρέπει να δέχθηκε την κόκκινη κάρτα. Ναι, είναι ο Μασόν. Ο Μασόν λοιπόν δέχεται τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη. Είναι δεύτερη κίτρινη. Ο Μασόν λοιπόν για χέρι μέσα στην περιοχή. Έχουμε λοιπόν τώρα το πέναλτι που έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός. Έχουν πέσει πάνω στο διαιτητή όλοι οι παίκτες της Λάρισας και διαμαρτύρονται. Είναι μια φάση που βέβαια τώρα εξετάζεται πιθανότητα και από το ΒΑΡ, γιατί βλέπω ότι έχουν πέσει όλοι οι παίκτες πάνω. Διαμαρτύρονται προς τον τέταρτο. Έχουν πάει εκεί όλοι. Απάνω από εμάς είναι η σουίτα της φιλοξενούμενης ομάδας και ακούμε και εκεί διαμαρτύρονται χτυπώντας το τζάμι που υπάρχει. Πάντως οι Λαρισαίοι διαμαρτύρονται, οι Σεραίοι περιμένουν. Πιθανότατα εξετάζεται τη φάση από το ΒΑΡ, αυτό καταλαβαίνω, με το χέρι αυτό που είχαμε μέσα στην περιοχή και το υπέδειξε ο διαιτητής αναμέτρησης, αλλά τώρα εξετάζεται η φάση από το ΒΑΡ. Βαρίστας είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος από την Ένωση Μακεδονίας. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον να δούμε το τι θα γίνει τώρα. Ο διαιτητής πιθανότητα να πάει, αυτό βλέπω, να πάει να δει ο ίδιος τη φάση. Μάλλον αυτό κάνει, θα πάει να δει, ναι, ο ίδιος πάει να δει τη φάση. Τον καλεί λοιπόν ο διαιτητής ΒΑΡ να δει τη φάση για αυτό το πέναλτι που υπέδειξε πριν από λίγο ο Βασίλης Φωτιάς. Πηγαίνει λοιπόν αυτός, λέει σε όλους όσοι βρίσκονται κοντά στο μόνιτορ εκεί να απομακρυνθούν, κοντά στο ΒΑΡ, γιατί έχουν μαζευτεί τώρα και από τις δύο ομάδες, και από τον Πανσεραϊκό αλλά και από τη Λάρισα. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί είναι τόσο κρίσιμο το παιχνίδι, τι ένταση υπάρχει. Δημήτρη, δεν ξέρω αν δεις και εσύ κάτι, πάντως θα δούμε τώρα, θα δει ο διαιτητής το ΒΑΡ για να δει, εκεί τον έστειλε πάντως ο Βαρίστας από ό,τι καταλαβαίνω, για να δει λοιπόν αυτή τη φάση με το αν θα ισχύει στο πέναλτι ή όχι. Για χέρι μέσα στην περιοχή.
5: Η μπάλα έρχεται από κεφαλιά του Μακόν.
2: Δίνει πέναλτι, δίνει πέναλτι. Δίνει πέναλτι λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν τώρα, διαμαρτύρονται τις Λάρισα, έχουν πέσει πάνω στον διαιτητή. Βλέπω τον Παντελάκη, τον Παπαγεωργίου, οι πιο έμπειροι δηλαδή, στον πάγκο της Λάρισας. Είναι τόσο κρίσιμο το παιχνίδι. Καταλαβαίνετε τώρα, 0-1 και έχουμε πέναλτι. Είχαμε αυτό το κοντράστ, δηλαδή με το που έδειξε το σημείο του πέναλτι, από τη μία παίκτες του Παστραϊκού να πανηγυρίζουν και οι φύλαφλοι, από την άλλη οι παίκτες Λάρισας να διαμαρτύρονται έντονα στον διαιτητή. Έχουμε πέναλτι πάντως για την ομάδα των Σερών. Πέναλτι ενώ το σκορ είναι 0-1. Τώρα έχουμε χάσει και τα λεπτά των καθυστερήσεων, να σου πω την αλήθεια. Πάντως μοιράζει κίτρινες στο διαιτητής. Τώρα πρέπει να είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.
5: Σωστά τα
2: σίγουρα
5: λες.
2: Σίγουρα θα κρατήσει πολύ ακόμα. Και κόκκινη κάρτα στο μπάγκο, έχει δείξει δύο κόκκινες κάρτες ο διαιτητής. Τώρα στον Φιέστα έδειξε, στο Θωμάκι Παρίσι έδειξε. Διαμαρτύρονται, έχουν πάει πάνω στον τέταρτο και ο Θωμάκι Παρίσι που είναι έξαλλος και ο Φιέστα. Κόκκινη κάρτα λοιπόν και στον Τζαλούκα Φιέστα αλλά και στο Θωμάκι Παρίσι, οι οποίοι τα λένε στον τέταρτο. Κόκκινες κάρτες λοιπόν, αποχωρούν από τον πάγκο και ο Κυπαρίσης και ο Φιέστα και ο Καρέλης ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Νίκος Καρέλης απέναντι από τον τερματοφύλακα της Λάρισας, τον Βενετικίδη. Καρέλης, ένα από τα πιο κρίσιμα πέναλτι της καριέρας του είναι αυτό. Και βέβαια μπήκε και αλλαγή ο Νίκος Καρέλης. Για να δούμε λοιπόν τώρα αν θα αξιοποιήσει ο Πανσεραϊκός το πέναλτι που κέρδισε. Ο Καρέλης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1 στο 8ο λεπτό. Πέναλτι για τον Πανσεραϊκό με τον Νίκο Καρέλη. Καρέλης ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Καρέλης το εκτελεί. Μπάλα γκολ! Είναι το 1-1 για τον Πανσεραϊκό με τον Νίκο Καρέλη. Να στέλνει τη μπάλα στα δίκτυα. Να ισοφαρίζει για τον Πανσεραϊκό σε 1-1. Να γίνονται κουβάρι όλοι οι παίκτες του Πανσεραϊκού μπρος τους οπαδούς εκεί της ομάδας. Από την άλλη, οι διαμαρτυρίες των παικτών της Λάρισας, τα πανηγύρια των παικτών του Πανσεραϊκού έχουν γίνει ένα κουβάρι με τους φιλάδρους της ομάδας. Πήγαν προς οργανωμένους φίλους ο Νίκος Καρέλης και οι υπόλοιποι παίκτες του Πανσεραϊκού. Και βέβαια εκεί έχουν γίνει ένα κουβάρι και πανηγυρίζουν αυτό το 1-1 με τον Νίκο Καρέλη. Σαν νικητήριο γκολ ήταν αυτό. Έτσι το πανηγυρίζουν οι Σεραίοι από ό,τι βλέπω. Ο Κυπαρίσης και ο Φιέστα αποχωρούνε. Ο Καρέλης ακόμα δέχεται τα φιλιά των συμπαικτών του. Ένα γκολ πάρα πολύ σημαντικό για τον Πανσεραϊκό. 1-1 από τον Νίκο Καρέλη με πέναλτι. Και βέβαια κοντράς συναισθημάτων σε ένα παιχνίδι που δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Είμαστε στο 9ο, πάμε προς 10ο λεπτό του καθυστερήσεων. Και είχαμε το ότι ελέγχθηκε από θέση VAR. Εδώ βλέπετε το ότι γίνεται, ακούτε οι συνέρχονται στα αυτιά σας. Γιατί πραγματικά είναι τόσο κρίσιμο το παιχνίδι. Και τώρα βέβαια έχουμε στη σέντρα την ομάδα της Λάρισας. Δεν ξέρω πότε το παιχνίδι αυτό έπεσε. Ο Βενιτεκίδης, θα πούμε ότι έχουμε ένταση. Έχουμε ένταση εκεί στους πάγκους των δύο ομάδων. Τώρα πηγαίνει ο τέταρτος και βέβαια οι πιο ψύχρεμοι να ηρεμήσουν την κατάσταση. Είναι τόσο κρίσιμο το παιχνίδι. 1-1 το σκορ. Με αυτό το πέναλτι που αφισβητήθηκε από την ΑΕΛ, πανηγυρίστηκε από τον Πασαραϊκό. Είδε και το VAR ο διαιτητής πριν το υποδείξει. Και τώρα βέβαια έχουμε στη σέντρα τη Λάρισα. Ο Σαραγώσα φωνάζει τον κίτρες κάρτες και στον πάγκο του Πανσεραϊκού.
5: Βασίλη, μέχρι να ξαναρχίσει το παιχνίδι και να σταματήσει αυτή η ένταση που υπάρχει, κάνουμε ένα μικρό πέρασμα από το κολυμβητήριο στο Ρέστιο, στο Παλαιό Φάληρο, να ακούσουμε εξέλιξη στο σκορ, στο παιχνίδι του Απόλλωνα Σμύρνης με τη Χόνβερτ. Ακούμε το Γιάννη Παπαγεωργίου.
8: Στο Ρέστιο κολυμβητήριο εδώ στο Παλαιό Φάληρο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Έρα Σπουρ, δεν εξελίσσονται μέχρι στιγμής τα πράγματα καλά για την ελαφρά ταξιαρχία. 9-4 προηγείται η Χόνβεντ, 2-18 πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο, πριν πάμε στο ημίχρονο.
5: 9-4 λοιπόν η Χόνβεντ μπροστά, ξαναπάμε στις Σέρες.
2: Λοιπόν, στις Σέρες ξεκίνησε το παιχνίδι, δεν ξέρω πότε θα το. Ο Ριέρα τώρα, επίθεση για τον Πασαραϊκό με το Ριέρα. Ριέρα για τον Μασκανάκη. Μασκανάκη στη μάσα κάνει σέντρα, την πραγματοποιεί μέσα στην περιοχή. Μπάλα είναι out. Ήταν μια σέντρα σούτα από τον Μασκανάκη, δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή. Η μπάλα είναι out. Υπάρχει ενθουσιασμό στους Σεραίους, απογοήτευση στους φιλοξενούμενους. Δεν ξέρω σε πόση ώρα θα τελειώσει το παιχνίδι. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Το 0-1, το 0-1 που έγινε 1-1 καθυστερήσει με τον Καρέλη. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Ο Τούμπτα το 0-1. Ο Νίκος Καρέλης με πέναλτι το 1-1 σε ένα πραγματικά υποσυδιακό παιχνίδι με ένταση, με έτσι διακυμάνσεις του σκορ, με πάθος, με δύναμη, με κόκκινες κάρτες, με διαμαρτυρίες. Η Λάρισα να πούμε ότι παίζει και με 10 παίκτες. Είχε αποβληθεί στη φάση του πέναλτι ο παίκτης που αποχώρησε, που ήταν τελικά ο Μασόν. Παίζει με 10 παίκτες η Λάρισα αυτή τη στιγμή και χωρίς τον προπονητή της αλλά και τον Θωμάκη Παρίση, οι οποίοι αποβλήθηκαν. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 σε ένα πραγματικά επεισοδιακό παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Και έτσι όπως ολοκληρώνεται λοιπόν, η Λάρισα προσπαθεί να βγει τώρα στην επίθεση. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Κοιτάζει το ρολόι του διαιτής. Είμαστε ήδη στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Σε ένα παιχνίδι πραγματικά φωτιά, με τον Καρέλη τώρα να κερδίζει το φάουλ. Παίζεται λεωδιετής. Ο Καρέλης πέτυχε τον γκολ από το σημείο του πέναλτι. Αν και ο Βενιτικίδης έπεσε πολύ καλά στη γωνιά του. Ήταν πάρα πολύ καλά εκτελεσμένο το πέναλτι από τον Καρέλη, τον Νίκο Καρέλη, ο οποίος το πρώτο γκολ στη Super League το έχει πετύχει εδώ, σε αυτό εδώ το γήπεδο με τα χρώματα του Εργοτέλη. Ο Πανσεραϊκός τώρα προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Ομεογκά, να εκμεταλλευτεί και το αριθμητικό πλεονέκτημα που έχει. Ο Ιβαν δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εντός. Ένα πλάγιο λοιπόν για τη Λάρισα και τελευταίο σφύριγμα του αγώνα. 1-1. Οι παίκτες της Λάρισας πέφτουν στο έδαφος. Οι παίκτες του Πανσεραϊκού πανηγυρίζουν σαν νίκη το αποτέλεσμα αυτό. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Να θυμίζουμε ότι όσον αφορά το αποτέλεσμα, είχαμε το 1-1 πώς έγινε. Πρώτα από να πούμε βέβαια ότι είχαμε δύο μεγάλες ευκαιρίες με Τεχέιρα και Ριέρα στο 57 και στο 75 και αμέσως μετά στο 77 τον γκολ από τον Ντούμπτα που έκανε το 0-1. Μεγάλη ευκαιρία με τον Ντεμάρκο στο 78 και στις καθυστερήσεις ήρθε από το χέρι που άναψε φωτιές. Ο διαιτής συμβουλέθηκε και το ΒΑΡ, πήγε ήδη και ο ίδιος στη φάση, έδωσε τελικά το πέναλτι, το εκτέλεσε ο Νίκος Καρέλης που έκανε το τελικό, διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Τελικό αποτέλεσμα εδώ από τις Σέρες, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια το τρίτο ημίχρονο. Τελικό αποτέλεσμα στις Σέρες, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Έχει δρόμο βέβαια ακόμα το πρωτάθλημα και για τις δύο ομάδες. Από μένα και από το τεχνικό συνεργής ραδιοφωνίας της Σέρες Ερών, το Θάνο Ποπουτσί, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας από τις Σέρες.
5: Καλό βράδυ Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά πάμε στην Τρίπολη.
9: Ερασπορ 101,8.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Στο χωράφι όλα ξεκινούν από τον σπόρο. Θα φυτρώσεις σωστά, θα αντέξεις τις καιρικές συνθήκες, θα έχω την παραγωγή που πρέπει. Ξεκίνα σωστά. Pharmachem. Η αξιόπιστη επιλογή σου και στο πολλαπλασιαστικό υλικό μεγάλης καλλιέργειας. Βαμβάκι, μυδική, ηλίανθος, καλαμπόκι, σιτηρά. Pharmachem. Σπέρνεις ποιότητα, θερίζεις αξία.
13: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Ακούτε, Ερασπορ. Ερασπορ, το μικρόφωνο στα γήπεδα είναι εδώ. Πάμε στην Τρίπολη, ξεκίνησε το μάτι στο Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη, καλησπέρα. Σύντομα σε παρακαλώ τις συνθέσεις του αγώνα για να πάμε και στο Πόλο, καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στο μάτι του Απόλλωνα με την Χόνβεντ.
14: Ναι, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπορ από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάτουλη, από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 1500 και πλέον φίλοι της αρκαδικής ομάδας παρακολουθούν, γιατί είμαστε στο δεύτερο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ. Sport. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Να πω τις εντεκάδες και να πάρει στο μικρόφωνο Δημήτρη. Ο Ατρόμητος του Ντούσαν Κέρκες που δεν είναι στον πάγκο. Ο Ραφαέλ Ματέους, ο βοηθός του είναι ο συνεργάτης που είναι στην καθοδήγηση της ομάδας. Να πούμε εδώ ότι μειώθηκε η ποινή και θα επιστρέψει πιο νωρίς ο Ντούσαν Κέρκες στον πάγκο του Ατρόμητου. Αυτό είναι ένα τελευταίο νέο. Ο Ατρόμητος λοιπόν παίζει με Γκουκεσασβίλη τερματοφύλακα, Σταυρόπουλο και Τσακμάκη δύο στόπερ, δεξιά τον Μουντέ, αριστερά τον Παπαδόπουλο, οι δύο αμυντικοί χάφτε ο Χάρης Τσιγκάρας και Μουτουσαμί. Μια σέντρα τώρα από τον Κετού από δεξιά θα μπλοκάρει ο Γκουκεσασβίλη, ο Γεωργιανός γκολκίπερ. Λέγαμε λοιπόν για τους δύο αμυντικούς χάφ, Τσιγκάρα και Μουτουσαμί. Δεξιά ο Τσιλούλης, αριστερά ο Πνευμονίδης, ο Μπάκου στην κορφή και πίσω του ο Τσούμπερ, ο Ελβετός. Ενώ για τον Αστέρα Άκτορ ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει ξεκινήσει με Παπαδόπουλο τερματοφύλακα, δεξιά τον Λάρχο, αριστερά το Σιλά, Αλάκ, Μπεσίπτσιτς και Τριανταφυλόπουλο, τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Έντερ, Γκοντζάλεθ και Αλμίρας οι δύο αμυντικοί μέση, δεξιά ο Μπαρτόλο, αριστερά ο Κετού στην κορφή, ο Μακέντα. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία και η πρώτη σύνθεση που αναφέραμε για τις δύο ομάδες. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια, Δημήτρη.
5: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο να παρέμβεις. Πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου, στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, να ακούσουμε την εξέλιξη στο μάτς της Χόλμπερντ με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έλα, Γιάννη.
15: Με τη σύνδεσή μας ακούγεται και η κόρνα για την λήξη του ημιχρόνου. Ολοκληρώθηκε το δεύτερο οκτάλεπτο λοιπόν εδώ στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. 9-6 Χόλμπερντ Πανιόνιος, αυτόν τον πρώτο ημιτελικό του Conference League.
5: Χόλμπερντ Απόλλων Σμύρνης. Μην μπερδεύεσαι, ο Πανιόνιος παίζει σε δύο ώρες και κάτι. Ναι.
15: Σωστό. Χόλμπερντ Απόλλων Σμύρνης 9-6. Η ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας κατάφερε να μαζέψει λίγο την διαφορά. Βρέθηκε λίγο νωρίτερα στην προηγούμενη σύνδεση πίσω στο σκορ με 9-4. Ο Σολανάκης έχει πετύχει 3 γκολ για την ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας, 2 ο Μπογκδάνοβιτς και 1 ο Αλαμάνος. Από την άλλη μεριά για την ουγγρική ομάδα, ο Μοσκόφ έχει πετύχει 2 γκολ, ο Βάντοβιτς 2 επίσης, ο Σεβάβη έχει πετύχει 2 τέρματα για την ουγγρική ομάδα, ενώ 2 έχει πετύχει και ο Σούγκαρ. 9-6 έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στον πρώτο ημιτελικό του Conference League. Η ομάδα της Convent προηγείται του Απόλλωνα Σμύρνης. Θυμίζουμε στις 9 και 4 δεύτερος ημιτελικός με ελληνική συμμετοχή και πάλι ο Πανιόνιος θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Ντεάκερ από την Μπολόνια. Μακάρι και οι δύο ελληνικές ομάδες να βρεθούν στον αυριανό τελικό που είναι προγραμματισμένος για τις 9. Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για αύριο Κυριακή επίσης στις 6:30 το απόγευμα. Δημήτρη.
5: Γιάννη, σε ευχαριστώ. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης να ακούσουμε τον Βασίλη Κούβαλη. Έλα, Βασίλη.
14: Ήδη εδώ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης είμαστε στο 5ο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στο 0-0. Να δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία.
5: Οπότε τώρα θα μας δώσεις και τους διαιτητές.
14: Βέβαια, διαιτητές, αναπληρωματικούς. Τα πάντα. Θα δούμε και τις αποστολές των δύο ομάδων. Να πούμε λοιπόν ότι διαιτητής σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά και γενικά στο παιχνίδι είναι ο Φώτης Πολυχρόνης από την Πιερία. Πρώτος βοηθός ο Γιώργος Στεφανής από την Καρδίτσα. Ο πρώτος βοηθός. Δεύτερος βοηθός ο Αργύρης Νταβέλας από την Ένωση Διαιτητών Μακεδονίας. Τέταρτος διαιτητής Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Διαιτητής VAR ο Θανάσης Τζίλος από την Σύνδεσμο Διαιτητών Λάρισας. Και διαιτητής VAR assistant ο Κόκκινος Γιώργος Κόκκινος από τη Χαλκιδική. Μια προσπάθεια από δεξιά τώρα για τον Αστέρα Άκτορ με τον Άλκο. Χάνει την μπάλα. Κερδίζει πάλι όμως ο Μπαρτόλο. Πλάγιο για τον Ατρόμητο που έχει απλωθεί στο γήπεδο η ομάδα του Περιστερίου και κυκλοφορεί την μπάλα. Ο Αστέρας θέλει να πιέσει ψηλά. Να δούμε τους αναπληρωματικούς για τον Ατρόμητο και τον Ραφαέλ Ματέους που όπως είπαμε αντικαθιστά τον Ντούσαν Κέρκες που είναι τιμωρημένος. Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Καραμάνη, Σουκάκη, Μίλχορ, Φανφέρτ, Κίνη, Τσαντίλας, Αμπαρτζίδης, Ούρονεν, Μίτογλου και Τζοβάρας είναι αυτοί που κάθονται στον πάγκο. Επιλογές για να περάσουν αλλαγή από τον βοηθό του Ντούσαν Κέρκες, τον Ραφαέλ Ματέους, ενώ ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει κρατήσει στον πάγκο τους Χατζη Εμμανουήλ, Κακαδιάρη, Δέλη Γιαννίδη, Τερεζίου, Ιβάνοφ, Μούμο Μουνιώθ, Τζανδάρη, Μεντιέτα, Μίτροβιτ, Σιμόνι, Οκό και Καλτσά. Είμαστε στο 6ο λεπτό, πάμε για το 7ο. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Ατρόμητο, όπως είπα, να έχει απλώσει σε όλα έτσι, τα μήκη και τα πλάτη και στις γραμμές του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να κυκλοφορεί την μπάλα. Πιο πίσω τώρα ο Τσιλούλης στον τον αρχηγό, τον Σταυρόπουλο. Αλλάζουν δύο κεντρικοί αμυντικοί του Ατρόμητου την μπάλα που σκόραναν στο Περιστέρι και έδωσαν τη νίκη με ανατροπή στο προηγούμενο παιχνίδι που έπαιξαν οι δύο ομάδες. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Ατρόμητου σκόραραν, ο Τσακμάκης και ο Σταυρόπουλος, και έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Περιστερίου που έχει 40 βαθμούς, είναι άνετη βαθμολογικά. Όμως, όπως έχει αποδείξει, όλα τα παιχνίδια παίζει και διεκδικεί τη νίκη και είναι η μόνη αίτητη ομάδα στα play-out. Τώρα, με την ισοπαλία στις Σέρες, ο Αστέρας είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να επικρατήσει σήμερα του Ατρόμητου και να πάει στους 28 βαθμούς και να είναι μαζί με τον Πανσεραϊκό, αν το καταφέρει αυτό. Ένα φάουλ τώρα δυνατό εκεί στην περιοχή κοντά του Αστέρα Άκτορ σε ένα μαρκάρισμα. Ζητάει τις πρώτες βοήθειες ο ρέφερι, ο κύριος Πολυχρόνης, ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Είναι ο μέσος που ήταν και στον Ατρόμητο, βέβαια, παίκτης του Ατρόμητου και ήρθε στην Τρίπολη τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ έχει μείνει στο έδαφος για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Διακοπή λοιπόν. 8 λεπτό, Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος στο 0-0.
5: Βασίλη, εκμεταλλεύομαι από αυτή την μικρή διακοπή να δώσω τελικά αποτελέσματα και παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Βεβαίως, αν συμβεί το παραμικρό με διακόπτη, έτσι έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε λοιπόν τελικά αποτελέσματα στην Premier League. Wolves Sunderland 1-1. Bradford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1, σε εξέλιξη στο 1ο λεπτό, Arsenal Fulham 0-0 και τώρα έχουμε βουλάκι για τους κανονιέριδες, πρέπει να πετυχαίνουν τέρμα και να προηγούνται με 1-0, θα το δούμε σε πολύ λίγο. Στην Γαλλία, πρωτάθλημα Γαλλίας, τελικό αποτέλεσμα Nantes Marseille 3-0 στο 24ο λεπτό, Paris Saint-Germain Lorient 2-2, στις 8 αρχίζει το match Metz Μονακό, στις 10:05 Nice Lens και πραγματικά η Arsenal ανοίγει το σκορ και προηγείται της Fulham με 1-0 στο 1ο λεπτό στην Premier League. Bundesliga τελικά αποτελέσματα. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Αμβούργο 1-2, Βέρντερ Βρέμις Άουγκσμπουργκ 1-3, Μπάγερν Μονάχου Χάιντενχάιμ 3-3, Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 2-2, Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη 3-3 και στο 1ο λεπτό Μπάγερ Λεβερκούζεν Λειψία 0-0. Στη Λα Λίγκα 2 τελικά αποτελέσματα, Βιγιαράλ Λεβάντε 5-1 και Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2, στο 8ο λεπτό Αλαβές Αθλέτικ Μπιλμπάο στο 0-0. Στη Σέρια τελικό Ουντινέζε Τωρίνο 2-0, στο 37ο λεπτό Μονάπολη 0-0. Βασίλη, μπορείς να συνεχίσεις.
14: Ναι, είμαστε στο 10ο λεπτό. Έχουμε μπει. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 0-0. Είχαμε τον τραυματισμό του Έντερ. Ζητάνε κόκκινη κάρτα. Κάποια παράβαση έχει γίνει εκεί. Παίζεται, λέει ο Φώτης Πολυχρόνης, ο διαιτητής αναμένει. Δεν έχει επιστρέψει η μπάλα για να επανέλθει και να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Τώρα παίρνει το OK ο Τριανταφυλόπουλος, ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος, για να επαναφέρει την μπάλα και το κάνει. Δεν είδαμε, δεν έχουμε replay. Ήταν σκληρό το μαρκάρισμα. Μάλιστα, ο Έντερ Γκοντζάλεθ που έμεινε έτσι κάποιο λεπτό στο έδαφος, σηκώθηκε και διαμαρτυρήθηκε έντονα στον πρώτο βοηθό. Και μάλιστα τον πήραν μακριά οι άνθρωποι της ομάδας του Αστέρα Άκτορ για να μην δεχτεί αυτός κάποια κίτρινη κάρτα. Η διαμαρτυρία ήταν στο Γιώργο Στεφανή, τον πρώτο βοηθό που ήταν μπροστά στη φάση. Λάθος τώρα, τέτα τέτο, ο Έντερ Γκοντζάλεθ δίνει πάσα για το κετού γκολ. Γκολ για τον Αστέρα στο 10ο λεπτό. Τραγικό λάθος στην κυκλοφορία της μπάλας που προσπάθησαν να κάνουν μέσα στη μεγάλη περιοχή οι παίκτες του Ατρόμητου. Έκλεψε την μπάλα ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Θα μπορούσε να πλασάρει και ο ίδιος τον Κουκεσασβίλη. Έδωσε πάσα έτοιμο γκολ στον Κετού. Ο Καμερουνέζος δεν έχασε τη μεγάλη ευκαιρία. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ανοίγει πολύ νωρίς λοιπόν το σκορ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στο 10ο λεπτό έχουμε το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 με σκόρε τον Κετού. Ο Κετού λοιπόν πετυχαίνει νωρίς το τέρμα για τους Αρκάδες, ένα τέρμα που ανοίγει το δρόμο έτσι για να κάνει μία νίκη ο Αστέρας Άκτορ. Είναι το τρίτο φετινό τέρμα του Καμερουνέζου. Βέβαια, η πίεση που σας είπα ότι κάνει ψηλά ο Αστέρας, γιατί είχε ανοίξει πολύ την άμυνα του Ατρόμητος για να κυκλοφορήσει την μπάλα, και όχι μόνο τώρα που έγινε το λάθος, και νωρίτερα ο Αστέρας πίεσε ψηλά, έφερε και τον Έντερ Γκοντζάλεθ από το κέντρο να έρθει δίπλα σε Κετού, Μπαρτόλο και Μακέντα, να δυσκολέψει την κατάσταση. Έγινε το λάθος. Πήρε την μπάλα ο Έντερ Γκοντζάλεθ στο ύψος της μεγάλης περιοχής, κοντά στο ημικύκλιο. Μπήκε μέσα σε αυτή. Έδωσε την πάσα μέσα στην περιοχή στον Κετού. Εύκολα ο Καμερουνέζος είχε πρόβλημα να τη στείλει στα δίχτυα του Γκουκεσασβίλη και να γράψει το 1-0 για τον Αστέρα Άκτορα. Το 10ο λεπτό λοιπόν προηγείται ο Αστέρας με τον γκολ του Κετού. Φάουλ που κερδίζει τώρα ο Ατρόμητος στο χώρο του κέντρου. Πνευμονίδης πιο πίσω για τον Τσακμάκη. Έχουμε περάσει το 12ο λεπτό. 1-0 ο Αστέρας Άκτορ με σκόρερ τον Κετού. Όπως είπαμε, ο Καμερουνέος πέτυχε το τρίτο φετινό του τέρμα και είναι από τους καλύτερους. Πάλι ο Ντερ Γκοντζάλεθ που είναι έτσι με αστήρευτες δυνάμεις, όχι μόνο σήμερα, σε όλα τα παιχνίδια, κυρίως στα play out, είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Ο Ισπανός του Αστέρα Άκτορ έχει βοηθήσει πάρα πολύ και σήμερα βέβαια έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά, αφού είχε και το φάουλ και ήταν τραυματία. Σηκώθηκε και αμέσως μόλις σηκώθηκε έφτασε στην απέναντι πλευρά στην περιοχή για να πιέσει ψηλά την άμυνα του Ατρόμητου. Τσούμπερ τώρα για τον Ατρόμητο και Τσιλούλης. Αλλάζουν την μπάλα από τη δεξιά πλευρά. Ο Τσιλούλης που κι αυτός λείπουν από τα πόδια του παιχνίδια, παίζει στην αρχική εντεκάδα. Χάνει την μπάλα τελικά αφού ο Αλμίρας μπήκε να βοηθήσει εκεί στην αριστερή πλευρά και έδιωξαν σε πλάγιο άουτι του Αστέρα Άκτορ. Στο 13ο λεπτό βρισκόμαστε Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0. Πολύ νωρίς στο γκολ. Στο 10ο λεπτό με τον Κετού προηγείται η αρκαδική ομάδα, παρουσία περίπου 2.000 φίλων της. Έχει αρκετό κόσμο το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, άσχετα αν δεν φαίνεται από τον τηλεοπτικό δέκτη. Στην απέναντι πλευρά και στη θύρα 2 υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος που έχει έρθει σήμερα να στηρίξει την προσπάθεια του Αστέρα Άκτορ. Και βέβαια η ομάδα μέχρι στιγμής μπήκε καλά, έχει πετύχει τέρμα με τον Κετού και προηγείται του Ατρόμητου με αυτό το γκολ που πέτυχε ο Καμερουνέζος μετά την πάσα του Έντερ Γκοντζάλεθ. Ο Αστέρας που πιέζεται τώρα και γυρίζει ο Άρχο πιο πίσω την μπάλα για τον Τριανταφυλόπουλο, πιο δίπλα για τον Αλάκμπε ο Τριανταφυλόπουλος. Είναι και ο Σίπτσιτς εδώ σαν δεξιός κεντρικός αμυντικός. Έχουν αλλάξει. Συνήθως ο Σίπτσιτς παίζει στο κέντρο από την τριάδα της άμυνας. Τώρα είναι ο Τριανταφυλόπουλος στο κέντρο της άμυνας και έχει έρθει δεξιά ο Σίπτσιτς. Ο Σίπτσιτς τώρα κάνει μια διαγώνια πάσα στην απέναντι πλευρά για τον Σιλά, τον αριστερό μπακ. Προλαβαίνει ο Μουντές, βάζει το πόδι του, όμως δεν θα γίνει κάτοχος της μπάλας, αφού επιμένει ο Σιλά. Ο Ισιαγκά Σιλά θα πάρει την μπάλα, την επιστρέψει πίσω για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Αλλάζει παιχνίδι. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ που σε αυτά τα 14 πρώτα λεπτά έχει προλάβει να κάνει πάρα πολλά πράγματα, να δώσει assist, να τρέξει πολύ. Και ο Αλμίρας με στην περιοχή ψάχνει λύση για να σουτάρει. Γυρίζει πιο πίσω για τον Γκοντζάλεθ. Ο Γκοντζάλεθ όμως θα σηκώσει την μπάλα ο Έντερ εκεί. Ίσως έπρεπε να κάνει κάτι καλύτερο. Προσπάθησε να βγάλει μια σκαυτή πάσα από το ύψος της μεγάλης περιοχής για τον Κετού. Δεν έπιασε αυτή η ενέργεια του Γκοντζάλεθ, του Έντερ. Η μπάλα πέρασε πλάγιο out για τον Ατρόμητο. Μετά την απομάκρυση βρήκε κόντρα σε πόδι ποδοσφαιριστή του Αστέρα Άκτορ και ο Ατρόμητος έχει την κατοχή της μπάλας με ένα πλάγιο out μπροστά στον πάγκο της και στους αναπληρωματικούς αλλά και τον συνεργάτη του Ντούσαν Κέρκες, τον Ραφαέλ Ματέους και όλους τους υπόλοιπους εκεί που κάθονται στον πάγκο της ομάδας του Περιστερίου. Ο Ατρόμητος έφτασε στην απέναντι πλευρά εδώ μπροστά μας. Πνευμονίδης αλλάζει την μπάλα με τον Μπάκου. Ο Μπάκου πιο πίσω για τον Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί ψάχνει λύση, δίνει στον Παπαδόπουλο, τον αριστερό μπάκ που έχει ανέβει, έχει πάρει μέτρα, έχει φτάσει αρκετά ψηλά. 1-2 Τσούμπερ με τον Πνευμονίδη. Ο Τσούμπερ θα γυρίσει, προσπαθεί να φέρει την μπάλα με σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Ελβετός δεν κερδίζει ούτε καν κόρνερ, είναι πλάγιο out. Πλάγιο out, το εκτελεί γρήγορα ο Τσούμπερ. Γυρίζει πιο πίσω την μπάλα για τον Παπαδόπουλο. Μπαίνει ο Πνευμονίδης με στην περιοχή. Η σέντρα σουτ με το δεξί πόδι του Πνευμονίδη θα περάσει από όλους. Υπήρχε ο Μπάκου εκεί και ο Τσιλούλης που είχαν μπει στην περιοχή στην απέναντι πλευρά. Θα περάσει όμως από όλους η μπάλα και από τους αμυντικούς. Θα καταλήξει out στην απέναντι πλευρά. 15ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πολύ δυναμικό ξεκίνημα για τον Αστέρα Άκτορ. Κατάφερε, μπήκε, πίεσε τον Ατρόμητο στην κυκλοφορία της μπάλας και το build-up που λέμε που ξεκίνησε να παίζει από το πρώτο δευτερόλεπτο η ομάδα του Περιστερίου. Έκανε το λάθος εκεί ο Μουτουσαμί, ναι, την έκλεψε ο Έντερ, έδωσε στον Κετού. Ο Κετού εύκολα, αφού
5: πλάσανε για το 1-0, ναι.
14: Σχεδόν εξουδετερωμένος ο Κουκεσασβίλη, έγινε αυτό το 1-0. Ο Άλχο που βγαίνει με πολύ δύναμη από τη δεξιά πλευρά, ανεβαίνει πολλά μέτρα, έχει περιθώριο για να γυρίσει την μπάλα. Γυρίζει ο Μουτουσαμί όμως, ήταν σε σωστό σημείο, θα κλέψει, θα πάρει την μπάλα, θα δώσει στον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης θα κερδίσει φάουλ από τον Μακέντα. Είμαστε στο 16 και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ατρόμητος που κυκλοφορεί πάλι με το ίδιο στυλ την μπάλα, η κεντρική αμυντική, ο Μουτουσαμί που κατεβαίνει και ο Τσιγκάρας να πάρουν. Ο Τσιλούλης πιο πίσω πάλι τώρα για τον για τον αρχηγό της ομάδας του Περιστερίου, τον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Ο δεύτερος κεντρικός αμυντικός Δημήτρης Τσακμάκης και αυτός πέρασε η μπάλα από τα πόδια του. Ο Σταυρόπουλος θα ψάξει και θα βρει τον Μουντέ. Ο Μουντές ψάχνει τον Τσιλούλη. Δεν είναι καλό εκεί το κοντρόλ που προσπάθησε να κάνει ο Σωτήρης Τσιλούλης. Έπεσε και κάτω, ζητάει φάουλ. Παίζεται, λέει ο ρέφερη, και δίκιο έχει νομίζω. Ο Φώτης Πολυχρόνης ήταν δίπλα στη φάση, πολύ κοντά. Δεν έγινε τίποτα εκεί. Ήταν ένα τζαρτζάρισμα, μια διεκδίκηση. Δεν έγινε φάουλ στον Σωτήρη Τσιλούλη. Η μπάλα
5: Βασίλη... Αντώνη. Θα σου κάνω πάλι άλλη μία μικρή διακοπή για να δώσω αποτελέσματα τελικά από την Λίγκα Πορτουγκάλ αυτή τη φορά. Ρόκα Σάντα Κλάρα 2-2, Μορεϊρένσε Εστρέλα Ντε Αμαντόρα 3-2 και Νασιόναλ Μαδέιρα AFC 1-2. Στο πρωτάθλημα Κύπρου τελικό Κράσαβα ΑΕΛ Μεσού 1-1. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους Ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλιμνίου 1-0. Και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους Ομόνια Άρης Λεμεσού 2-0. Τελικά αποτελέσματα από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Wigan Rotherham 3-2, Wimbledon Huddersfield 0-4, Exeter Bradford 1-2, Leyton Orient Barton 2-2, Mansfield Cardiff 5-4, Barnsley Stockport 1-3, Bolton Luton 2-3, Northampton Plymouth 2-3, Peterborough Doncaster 1-3, Port Vale Lincoln 0-2, Reading Blackpool 0-1, Stevenage Wigan 1-0. Τελικά αποτελέσματα από την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας: Crawley Salford 0-0, Crewe Cambridge 0-0, Barrow Newport 1-2, Bromley Walsall 3-1, Notts County Bristol Rovers 1-1, Oldham Accrington 3-0, Swindon Chesterfield 1-2, Gillingham Shrewsbury 1-0, Tranmere Grimsby 1-1, Cheltenham Colchester 1-4, Fleetwood Milton Keynes Dons 1-1 και Harrogate Barnett 1-2. Πολύ μικρό πέρασμα από το κολυμπητήριο στο Παλαιό Φαλήρο. Ακούμε σκορ και λεπτό, που από, λεπτό χρόνος που απομένει από τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Έλα Γιάννη.
15: 2:24 Δημήτρη για Χανατζή, φίλες και φίλοι της Έρας Σπορ, για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο στον πρώτο ημιτελικό του Conference League εδώ στο κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου. 11-8 πριν από λίγο ο Ντουαμπέ Αμερικάνος με εύστοχο χτύπημα πέναλτι μειώνει Conference League εδώ στο κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου.

0: τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Πάμε και πάλι στην Τρίπολη. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
1: Στο 19ο λεπτό βρισκόμαστε στην Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτώνης. Ένα επικίνδυνο γύρισμα από αριστερά. Δεν πρόλαβε ο Μπάκου, εκεί έγινε κόντρα. Βρήκε μπάλα στο πόδι του, πέρασε out. Θα πω ότι είναι ευκαιρία αυτή για τον Ατρόμητο. Στο 19ο λεπτό, ο Αστέρας που προηγείται από το 10ο λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον γκολ του Κετού. Και έχουμε τον Μπαρτόλο που είναι κάτω στο έδαφος και διακοπή πάλι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Μπαρτόλο είχε μια μονομαχία με τον Παπαδόπουλο πριν από λίγο, τον αριστερό μπακ του Ατρόμητου. Ζήτησαν φάουλ γιατί έμπαινε και ανέβαζε το κορμί του και η μπάλα ήταν μπροστά. Θα βρισκόταν έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα είχε όλο το πεδίο ελεύθερο ο Μπαρτόλο. Ζήτησαν εκεί φάουλ από τον ρέφερι, τον Φώτη Πολυχρόνη. Παίζεται όμως από την υπερπροσπάθεια, μάλλον έχει πρόβλημα ο Χουλιάν Μπαρτόλο, ο Αργεντινός, που είναι ο πρώτος σκόρερ του Αστέρα Άκτορ και θα είναι μεγάλη απώλεια αν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και έχει πρόβλημα τραυματισμού. Έχει πετύχει 10 τέρματα και είναι έτσι ο ηγέτης φέτος για τον Αστέρα σε αυτή την πολύ κακή χρονιά που δίνει τη μάχη η ομάδα της Αρκαδίας για να παραμείνει στην κατηγορία. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ευτυχώς, για τον Αστέρα Άκτορ. Σηκώνεται ο Χουλιάν Μπαρτόλο και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει κανονικά. Πρέπει όμως να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου αφού πέρασε το ιατρικό επιτελείο και πήρε τις πρώτες βοήθειες. Πρέπει να περάσει και αυτός εκτός και να πάρει το OK από τον ρέφερι, τον Φώτη Πολυχρόνη, για να μπει πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Το 1-0 παραμένει εδώ στην Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στο 21ο λεπτό ο Αστέρας προηγείται του Ατρόμητου με τον γκολ του Κετού. Πολύ νωρίς, στο 10ο λεπτό, από λάθος του Μουτουσαμί στην επαναφορά και στο build-up που πήγε να κάνει η ομάδα του Περιστερίου, ήρθε ο μέσος του Ατρόμητου. Έδωσε την πάσα ο Γκουκεσασβίλη, ο goalkeeper. Βγήκε γρήγορα πρώτο στην μπάλα ο Έντερ, την έκλεψε, έδωσε πάσα μέσα στην περιοχή στον Κετού και αυτός ο Καμερουνέζος, ο Κετού, δεν αστόχησε, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και έγραψε το 1-0 που μέχρι αυτό το λεπτό, το 21ο, είναι στον φωτεινό πίνακα του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ελέγχει το παιχνίδι ο Αστέρας Άκτορ. Προσπαθεί κάποιες στιγμές από την αριστερή πλευρά να επιτεθεί ο Ατρόμητος, δεν έχει καταφέρει πέρα από τη φάση που περιγράψαμε πριν. Πέρασε και από τον Κετού η μπάλα που τη βρήκε λίγο, από τον Κετού, συγγνώμη, από τον Μπάκου η μπάλα που την βρήκε λίγο, αλλά δεν είχε έτσι περιθώριο να σημαδέψει σωστά γιατί είχε και δύναμη η μπάλα. Ένα πλάγιο out για τον Αστέρα τώρα από την δεξιά πλευρά με τον Άλχο, τον Φιλανδό δεξιό μπακ του Αστέρα, που γρήγορα δίνει την μπάλα στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο πιέζεται από τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος εκεί γίνουν μεγάλη μάχη. Ρίδει και ο Άλχο, κόντρες πολύ. Μουτουσαμί απομακρύνει, δίνει στον Τζούμπερ. Ο Τζούμπερ για τον Πλεμονίδη, πιο πίσω τώρα για τον Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί αλλάζει παιχνίδι για τον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης έχει δίπλα του τον Σιλά. Ο Σιλά θα πάρει αρχικά την κεφαλιά. Ο Μπάκου μαρκάρεται από τον Τριανταφυλόπουλο. Ο Μπάκου είναι γρήγορος και δυνατός. Θα περάσει την μπάλα με στην περιοχή. Έχει το πλασέ που γίνεται και μεγάλη ευκαιρία από τον Τσιγκάρα. Μεγάλη ευκαιρία από τον Τσιγκάρα. Τέτα τέτ στο 22ο λεπτό. Η μπάλα θα κοντράρει και έχουμε κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία στο τέτα τέτ να ισοφαρίσει ο Ατρόμητος με το Τσιγκάρα που βγήκε από τη δεξιά πλευρά. Έκανε το πλασέ όμως εκεί η μπάλα κόντραρε. Ίσως βρήκε και ο Παπαδόπουλος ή κάποιος αμυντικός στην μπάλα και έχουμε κόρνερ για τον Ατρόμητο στο 22ο λεπτό. Πάμε στο 23ο. 1-0. Θυμίζουμε από το 10ο λεπτό. Εκτελείται το κόρνερ. Στο δεύτερο δοκάρι περνάει από όλους. Ο Σιλά θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα θα βγει πλάγιο out στην απέναντι πλευρά ή κόρνερ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω ακριβώς γιατί έχουμε και τον ήλιο κόντρα. Είναι κόρνερ. Κόρνερ πάλι με τον Πλεμονίδη να πηγαίνει και στην απέναντι πλευρά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Είναι 23ο λεπτό. Το 1-0 από το 10ο λεπτό παραμένει. Μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο με τον Τσιγκάρα για τον Ατρόμητο. Η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Μια ευκαιρία που θα μπορούσε σε αυτή τη φάση να έχει σοφαρίσει ο Ατρόμητος. Υπήρξε κενό. Εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα του Μπάκου και ο παίκτης με το γερμανικό διαβατήριο μπόρεσε και πέρασε την μπάλα τελικά στην απέναντι πλευρά. Έγινε το πλασέ. Κόντραρε όμως και είχε το κόρνερ ο Ατρόμητος. Περνάει ένα εκμετάλλευτο και αυτό το δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ομάδα του Περιστερίου. Παραμένει το 1-0, 23ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και τώρα ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο goalkeeper και αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, έχει βάλει την μπάλα στην μικρή περιοχή για να επαναφέρει και να συνεχιστεί το παιχνίδι.
0: Βασίλη, θα επανέλθω σε σένα να πάμε για λίγο στο Γιάννη Παπαγεωργίου, καθώς ολοκληρώθηκε και το τρίτο 8 λεπτό στην αναμέτρηση της Χόνφερντ με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ημιτελικός για το Final Four του Confidence Cup που γίνεται στο Παλαιό Φάληρο. Έλα Γιάννη, σ' ακούμε.
2: Με ένα γκολ του Κέβη και πάλι στην εκπνοή στο τελευταίο δευτερόλεπτο, η ομάδα της Χόνφερντ προηγείται με 10-3-9 του Απολλωνά Σμύρνης.

0: Διαφορά τεσσάρων τερμάτων, έτσι θα πούμε στο τελευταίο οκτάλεπτο. Να πω γρήγορα τα γκολ για τους Ούγγρους μέχρι στιγμής. Τα έχουν πετύχει 4 ο Νίκολα Μόσκοφ, ο οποίος έχει πέρασμα από την Ελλάδα. Έχει αγωνιστεί και με την Ελαφρά Ταξιαρχία αλλά και με τον Πανιόν. Είναι ο πρώτος σκόρερ για τους Ούγγρους. Από 2 γκολ έχει πετύχει ο Βάντοβιτς και ο Σούγκαρ, ενώ από ένα τέρμα για την Χόνβεν ο Ζεπαύλη, ο Κέβι, ο Μπένς και ο Κις. Από την άλλη μεριά για τον Απόλλωνα, για την Ελαφρά Ταξιαρχία, πρώτο σκόρερ παραμένει ο Σολανάκης με 3 τέρματα. 2 γκολ έχει πετύχει ο Ντουαμπέ και ο Μπογκδάνοβιτς, και από ένα ο Αλαμάνος και ο Λασκαρίδης. Σε λίγο θα ξεκινήσει το τελευταίο σπριντ με το τελευταίο οκτάλεπτο σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό του Conference League εδώ.
1: Όπου ο Απόλλωνας Μπαίνης καλείται να κάνει την υπέρβαση πλέον, Γιάννη,
0: πρέπει,
1: έτσι.
0: Πρέπει η ομάδα του Τεόλοράντου να ανεβάσει λίγο απόδοση και κυρίως να βελτιώσει αρκετά την άμυνά του, τα μπλοκ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 4-2 τα οκτάλεπτα, 9-6, 13-9 ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο στο μάτς της Conference με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Πάμε και πάλι στον Βασίλη Κουβαλή. Έλα, Βασίλη.
2: 25ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ ατρόμητος 1-0 με τον γκολ από το 10ο λεπτό του Κετού, του Καμερουνέζου επιθετικού για τον Αστέρα Άκτορ. Είχε πριν από λίγο, πριν κάνουμε πάλι τη σύνδεσή μας, μία επικίνδυνη αντεπίθεση κυριολεκτικά όμως ο Ατρόμητος, αφού εκτέλεσε κόρνερ ο Αστέρας Άκτορ έξω από την περιοχή. Ο Μουτουσαμί έβγαλε στη δεξιά πλευρά τον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης συρτά κάθετα έπαιξε για τον Τζούμπερ. Ο Τζούμπερ προσπάθησε να μπει με στην περιοχή. Ζήτησε και φάουλ μάλιστα εκεί. Δεν ξέρω αν έγινε κάποιο φάουλ. Δεν έγινε λογικά, γιατί ήταν πολύ κοντά ο Φώτης Πολυχρόνης. Η φάση τελείωσε βγαίνοντας ο Παπαδόπουλος και μπλοκάροντας την μπάλα, αφού μετά από την διαμαρτυρία του Τζούμπερ του έφυγε και το κοντρόλ και μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ. Υπάρχει πάλι διακοπή γιατί υπάρχει τραυματίας
1: παίκτης. Οπότε πάλι θα σου πάρω το μικρόφωνο για να δώσω τελικά αποτελέσματα που έχουμε και μάτς που είναι πλέον σε εξέλιξη. Τελικά από το Βέλγιο, Jupiler Pro League για τον όμιλο του Conference League, Westerlo Leuven 3-3. Στη Σκωτία, Premiership Group υποβιβασμού, Kilmarnock Dundee United 3-0 και Dundee St Mirren 1-0. Ενώ για τα playoff του πρωταθλήματος, Falkirk Motherwell 1-0. Τελικό στην Ολλανδία, Ρεντιβίζιε Ουτρέχτη Μπρέντα 2-0. Τελικό στη Γαλλία, Paris Saint-Germain Lorient 2-2. Ημίχρονο στη Σέρια Α, Μονάπολη 0-0. Ημίχρονο στην Κύπρο, Ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλιμνίου 1-0. Ομόνια Άρης Λεμεσού 2-0. Ημίχρονο και στην Ελβετία, Super League Group υποβιβασμού, Βίτερ Τουρζιρίχ 1-1. Λοζάνι Λουκέρνη 1-0. Και στην Premier League, 28 λεπτό, Arsenal Fulham παραμένει το 1-0. Όπως είναι 1-0 και το σκορ στο Bayer Leverkusen Λειψία στο 27ο λεπτό στην Bundesliga. Επιστροφή στον Βασίλη Κουβαλή.
2: Επιστροφή και ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ στο 27 μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο. Ένα φάουλ που κέρδισε ο ίδιος και μάλιστα στη φάση αυτή πήρε και κίτρινη κάρτα ο Δημήτρης Τσακμάκης, ο εκ των κεντρικών αμυντικών του Ατρόμητου. Εκτέλεσε λοιπόν ο Μπαρτόλο το φάουλ. Βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι ο Αλμύρας μόνος του. Έκανε το πλασέ αδύναμο. Μπλόκαρε ο Κουκεσασβίλη. Πάλι ο Έντερ για τον Κετού. Ο Κετού πλασέ σχεδόν πάνω στη γραμμή ο Μουτουσαμί. Όχι πάνω στη γραμμή. Έτρεχε προς την γραμμή του τέρματος. Είχε εξουδετερωθεί ο Κουκεσασβίλη. Ήταν σχεδόν έτοιμο το γκολ και εύκολο, όμως ο Μουτουσαμί στην κίνηση βρήκε την μπάλα με το πόδι του και παραχώρησε κόρνερ. Μεγάλες δύο ευκαιρίες για τον Αστέρα Άκτορ να πετύχει και δεύτερο τέρμα και να πάρει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στην αναμέτρηση. Είμαστε στο 28ο λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με τον Αλμύρα νωρίτερα μετά την εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο και τώρα με τον Κετού να γίνεται η ίδια φάση σχεδόν, όπως με τον γκολ που πέτυχε ο Κετού. Πήρε την μπάσα από τον Έντερ, έκανε το πλασέ αφού έκανε μια προσπάθεια. Πίσω και του όμως στην κίνηση πάνω μου του Σαμί, όπως έτρεχε και ήταν πίσω από τον Γκουκεσασβίλη, τον Γεωργιανό γκολκίπερ του Ατρόμητου, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ο Μπαρτόλο στο πρώτο δοκάρι, ο Τσακμάκης θα απομακρύνει εκεί όπως. Κόντρες, νέο κόρνερ. Ήταν χέρι από τον Φώτη Πολυχρόνη, με ότι έγινε χέρι σε παίκτη του Ατρόμητου. Για να δούμε αν θα πάμε στο ΒΑΡ. Θα ελεγχθεί, λέει ο Φώτης Πολυχρόνης, ο ρέφερη τη αναμέτρηση στου παίκτε του Αστέρα η φάση. Πάντως αρχικά έχει δείξει κόρνερ, ένα σουτ που επιχειρήθηκε και ζητάνε οι παίκτες του Αστέρα ότι έχει βρει σε χέρι παίκτη του Ατρόμητου. Για να δούμε αν θα πει το ΒΑΡ να ελεγχθεί η φάση. Είμαστε στο 29-21 το λεπτό. Ο Αστέρας προηγείται με ένα 0 του Ατρόμητου από το 10ο λεπτό με τον γκολ του Κετού. Και άλλες δύο ευκαιρίες στο ίδιο λεπτό για την ομάδα της Αρκαδίας, για τον Αστέρα Άκτορ. Όταν ο Αλμύρας αρχικά μετά το φάουλ του Μπαρτόλο και ο Κετού στο πλασέ, εξουδετερωμένος ο Γκουκεσασβίλη. Η μπάλα πέρασε από τον τερματοφύλακα, πήγαινε προς την εστία, όμως πάνω στην κίνηση, όπως είχε καλύψει ο Μουτουσαμί, απομάκρυνε σε κόρεν. Από το κόρεν που εκτελέστηκε, ζητάει πέναλτι ο Αστέρας Άκτορ.
1: Ίσως και να έχουν δίκιο Βασίλη με τα ριπλέ, που δεν είναι και πολύ καθαρά, πολύ διαποτιστικά, ξέρεις. Αλλά
2: ναι,
1: υπάρχει μια περίπτωση να έχει βρει η μπάλα το χέρι του, όπως κάνει το σουτ και σηκώνεται η μπάλα ψηλά. Βάζει τα χέρια κοντά στο πρόσωπο. Ενδεχομένως εκεί λοιπόν η μπάλα να έχει χτυπήσει στο χέρι του.
2: Δεν έχω replay. Ό,τι μας λέει Δημήτρη είναι εντάξει.
1: Τα replay που έχω δει δεν είναι πάρα πολύ διαβατικά.
2: Δεν έχουμε καθόλου replay.
1: Ναι. Okay.
2: Περιμένει πάντως για να εξετάζεται η φάση. Για να εξετάζεται πρέπει να είναι δύσκολη φάση και ίσως υπάρχει πιθανότητα για πέναλτι. Πάντως το ΒΑΡ συνεχίζει να ελέγχει τη φάση και ο κύριος Πολυχρόνης έχει συνομιλία μαζί του και η αρχηγή εκεί είναι και ο Σταυρόπουλος, ο αρχηγός του Ατρόμητου, και ο Παπαδόπουλος δεν έχει φύγει βέβαια από την εστία. Είναι και ο Έντερ που εκπροσωπεί, θα έλεγα, τον Νίκο Παπαδόπουλο, που είναι ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, ο goalkeeper. Περιμένουμε πολλή ώρα ο έλεγχος από το VAR για τη φάση τη συγκεκριμένη. Και από ό,τι φαίνεται, κάτι συζητάει τώρα εκεί με τους αρχηγούς, μάλλον εκπροσωπεί ο Τριανταφυλόπουλος τον...
1: Κοίταξε, νομίζω ότι αν υπάρχει παράβαση θα τον καλέσει να το δει κιόλας.
2: Ναι, αυτό λέμε, δεν βλέπω να τον έχει καλέσει πάντως το Φώτη Πολυχρόνη. Εξηγεί εκεί τι του λέει το ΒΑΡ μάλλον. Το λέει στον Τριανταφυλόπουλο και στον Σταυρόπουλο.
1: Έχουμε ΒΑΡ και στο μάτς της Arsenal με την Fulham. Η Arsenal έχει πετύχει δεύτερο τέρμα, αλλά το δεύτερο τέρμα εξετάζεται αν υπάρχει κάποια παράβαση. Τελικά είναι offside και παραμένει το 1-0 στο μάτς της Arsenal με τη Fulham στο 32ο λεπτό. Και οι συζητήσεις ακόμα για το αν είναι πέναλτι ή όχι συνεχίζονται, έτσι Βασίλη?
2: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Έχουμε μπει στο 31ο λεπτό. 31ο λεπτό και το 1-0 παραμένει και υπάρχει φάση, έλεγχος από το VAR για χέρι παίκτη του Ατρόμητου. Όταν εκτελέστηκε το corner, έγινε shoot έξω από την περιοχή και ζητάνε πέναλτι χέρι του Αστέρα Άκτορ για τη συγκεκριμένη φάση. Και από τον πάγκο έντονες διαμαρτυρίες. Κρύωσαν και οι παίκτες. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει και μπάλα για να την κυκλοφορήσουν λίγο. Κάνουν κάποιες ασκήσεις μόνοι τους οι παίκτες και του Αστέρα Άκτορ, γιατί υπάρχει έτσι αρκετό κρύο και ένας αέρας που όταν δεν τρέχεις δημιουργεί πρόβλημα.
1: Ο Τσιλούλης είναι ο παίκτης ο οποίος έχει βρει την μπάλα με το χέρι, αν τελικά υπάρχει χέρι, έτσι, αυτό.
2: Μάλιστα, αλλά πολύ μεγάλο σύνολο.
1: Είναι πολύ ωριακή η φάση, Βασίλη. Είναι δύσκολο, σου λέω, και εγώ τα replay που έδειξε η τηλεόραση.
2: Πάει να το δει. Πάει να το δει, πάει να το δει. Πάει να δει λοιπόν τη φάση ο Φώτης Πολυχρόνης, αν το χέρι του Τσιλούλη είναι πέναλτι. Για να τον καλεί το ΒΑΡ, λογικά κρίνει ότι είναι. Βέβαια, θυμίζουμε ότι ο Φώτης Πολυχρόνης δεν υπήρξε επίσημη διαμαρτυρία από τον Αστέρα Άκτορ για τον ορισμό του. Υπήρξε όμως επίσημη διαμαρτυρία.
1: Κάτσε τώρα, γιατί βλέπω ένα άλλο replay από άλλη οπτική γωνία. Όπου εδώ μπορείς να πεις, ναι, ότι βρίσκει την μπάλα, αλλά δεν ξέρω, έχει τα χέρια σηκωμένα. Στην προέκταση του σώματος όμως, πώς να σου πω.
2: Πέναλτι, δίνει πέναλτι. Δίνει πέναλτι λοιπόν, είμαστε στο 33 και ο Αστέρας, ενώ προηγείται με ένα 0 από το 10ο λεπτό με τον Κετού, έχει κερδίσει πέναλτι. Γιατί όπως δείχνει και ο Φώτης Πολυχρόνης, στον Σταυρόπουλο, τον αρχηγό του Ατρόμητου, έχει φέρει στο πλάι τα χέρια του ο Τσιλούλης. Δεν ξέρω αν το είδες εσύ αυτό στο replay, Δημήτρη.
1: Έχει φέρει στο πλάι του
2: τα χέρια και είναι σαν να αποκρούει την μπάλα. Αυτή την κίνηση έκανε ο διαιτητής, ο Φώτης Πολυχρόνης, και υποδεικνύει το πέναλτι με την βοήθεια βέβαια και το ΒΑΡ. Ένα ΒΑΡ που, ξαναλέω για τον Φώτη Πολυχρόνη, ήταν ο VAR διαιτητής στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, όταν έδωσε το πέναλτι στον Πανετολικό και το απέκρουσε ο Παπαδόπουλος και υπήρξε διαμαρτυρία επίσημη από τον Αστέρα Άκτορ για την διαιτησία στο VAR του Φώτη Πολυχρόνη. Τώρα είναι πρώτος διαιτητής και με τη βοήθεια του VAR δίνει το πέναλτι υπέρ του Αστέρα στα χέρι του Τσιλούλη και είναι έτοιμος ο Χουλιάν Μπαρτόλο να πετύχει το 11ο φετινό του τέρμα ο Αργεντινός. που παίρνει φόρα απέναντι στον Γκούκε Σασβίλη, τον Γεωργιανό τερματοφύλακα. Για να δούμε. Ο Μπαρτόλος το 34. Είμαστε, παίρνει φόρα, κάνει μικρό βήμα. Δεύτερο βήμα, πέφτει, ακουμπάει την μπάλα. Ο Γκούκε Σασβίλη όμως πάει στα δίχτυα. Γκολ για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ στο 34 με εύστοχο πέναλτι. Ο Γουλιάν Μπαρτόλο πετυχαίνει το 2-0. Αστέρας Άκτορ ατρόμητος λοιπόν 2-0 στο 34 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και δίκαια η αρκαδική ομάδα είναι μπροστά στο σκορ, αφού και ευκαιρίες είχε και γκολ 2 έχει πετύχει, αλλά και είναι καλύτερη σε αυτό το διάστημα από την ομάδα του Περιστερίου. Γκολ λοιπόν από τον Αργεντινό, τον ηγέτη του φετινού Αστέρα, φτάνει τα 11 τέρματα και οδηγεί προς την σωτηρία και τη λύτρωση την αρκαδική ομάδα. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, όχι μόνο για την αναμέτρηση της σημερινή και για το τέλος των play-out. Πάντως ο Αστέρας, το φρούριο που έχει δημιουργήσει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα play-out είναι με το απόλυτο, και αν καταφέρει και φύγει νικητής σήμερα θα έχει 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να υπερασπιστεί την έδρα του και να παίρνει μόνο τρίποντα εδώ. Και
1: αν βέβαια κερδίσει σήμερα Βασίλειο Αστέρας, πιάνει τον Πανσεραϊκό στους 28 βαθμούς.
2: Ακριβώς.
1: Και η ΑΕΛ μένει μόνη της τελευταία με 25, έτσι.
2: Ακριβώς. Θα έλεγα ότι ήταν ίσως από τα καλύτερα αποτελέσματα αυτό που ήρθε για τον Αστέρα Άκτορ, ισοπαλία. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα τελειώσει νικηφόρα το σημερινό παιχνίδι. Το 2-0 είναι στο φωτεινό πίνακα και είναι έτσι το αποτέλεσμα και το σκορ. Όχι αποτέλεσμα, είναι το σκορ που αποτυπώνει μέχρι στιγμής τη διαφορά των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Δίκαιο ο Αστέρας προηγείται, είναι καλύτερος. Παίζει πιο έξυπνα, παίζει πιο μεστά. Και ο Ατρόμητος βέβαια δεν έχει κάποιο θέμα βαθμολογικό. Είναι άνετος, κυκλοφορεί την μπάλα ωραία. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Όμως ο Αστέρας καίγεται και θέλει οπωσδήποτε αυτούς τους 3 βαθμούς φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θέλει να ρίξει και το ρυθμό ο Αστέρας Άκτορ. Στο 36 βρισκόμαστε. Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο 2-0, με τα γκολ του Κετού και του Μπαρτόλο. Πριν από λίγο σκόραρε ο Μπαρτόλο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Στο 10ο και στο 34ο λεπτό λοιπόν έχουν μπει τα 2 γκολ για τον Αστέρα Άκτορ που προηγείται του Ατρόμητου με αυτό το 2-0 και έχει και την κατοχή της μπάλας. Ωραία η κάθετη πάσα του Μπαρτόλο για τον Μακέντα. Ο Μακέντα προσπαθεί να περάσει και μια δύσκολη τρίπλα και προσπάθεια, την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Σταυρόπουλου. Δεν γίνεται αυτό έξω από μεγάλη περιοχή, πολύ δύσκολο. Το επιχείρησε πάντως ο Ιταλός, ο Μακέντα, που κι αυτός έχει βρει καλή φόρμα στα τελευταία παιχνίδια και βοηθάει τους αρκάδες στην δύσκολη προσπάθεια που κάνουν. Η μπάλα θα βγει πλάγιο out, το εκτελεί ο Πνευμονίδης, γυρίζει πίσω για τον Τσακμάκη. Όπως θα διώξει ο Τσακμάκης, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο Αστέρας Άκτορ να επανακτήσει την μπάλα με τον Σίπτιτς. Ο Μαυροβούνιος κεντρικός αμυντικός δεξιά για τον Μπαρτόλο, τον Αργεντινό που είναι ο ηγέτης, κάνει εκεί μια προσποίηση, χάνει την μπάλα, προσπαθεί να την κερδίσει πάλι ο Μπαρτόλο. Ο Πνευμονίδης του βάλε την κόντρα, απομακρύνει ο Σίπτιτς, απομακρύνει όπως και ο Σταυρόπουλος, ο αρχηγός του Ατρόμητου. Κεφαλιά από τον Σίψης, κεφαλιά και από τον Αλάκμπε. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Τσιγκάρας για τον Μουτουσαμί. Έμεινε τώρα, κατέβηκε η μπάλα κάτω. Ο Μπάκου είναι γρήγορος, διεισδυτικός. Περνάει στον κάθετο άξονα. Έχει δίπλα του τον Μουτουσαμί. Δίνει μια πάσα παράλληλη. Πιο πλάγια ο Πνευμονίδης. Ανεβαίνει και ο Παπαδόπουλος. Κόντρα. Δεν είναι κόντρα για τον Αστέρα Άκτορ. Είναι για τον Ατρόμητο η μπάλα στο το πλάγιο με τον Πνευμονίδη. Γρήγορα να το εκτελεί για τον Τσακμάκη. Κάθετα για τον Μουτουσαμί. Ο Τσακμάκης εδώ μπροστά αριστερά στην πλευρά που προσπαθεί να επιτεθεί ο Ατρόμητος. Θα γίνει το λάθος, ο Έντερ πανταχού παρών σε αυτά τα 38 λεπτά που παίζουμε. Ο Έντερ είναι πέρα από του σκόρερ και ο κορυφαίος παίκτης, θα έλεγα εγώ, πέρα από του σκόρερ. Πάλι έκλεψε την μπάλα ο Έντερ. Γρήγορη αντεπίδεση για τον Μακέντα. Ο Μακέντα στον Κετού έχει τον αργό Σταυρόπουλο μπροστά του, κάνει προσποιήσει. Περνάει ο Κετού, ένα-δύο παίκτες. Έρχεται το τρίτο, ο Τσακμάκης να του κάνει φάουλ στον κεντρικό άξονα ακριβώς μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Αυτό το φάουλ, αρκετά μέτρα βέβαια έξω από τη μεγάλη περιοχή, πολύ δύσκολο να επιχειρηθεί απευθείας εκτέλεση. Δίνει το φάουλ αυτό λοιπόν στον Τσακμάκη που το έκανε έξυπνα για να μην δεχτεί και κίτρινη κάρτα. Θυμίζουμε έχει και κίτρινη ο Τσακμάκης. Έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα για ένα φάουλ στον Μπαρτόλο. Κάποιο πρόβλημα είχε ο Σίψιτς, τελικά σηκώθηκε. Δεν έχει κάποιο θέμα και δεν ζητάει έτσι βοήθεια από τον πάγκο να μπει κάποιο μέσα. Το φάουλ λοιπόν μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή με τον Μπαρτόλο. Ξέρω, ίσως επιχειρήσει και απευθείας εκτέλεση ο Αργεντινός.
1: Μακριά πάντως είναι έτσι.
2: Έχει αυτό το θράσος, το έχει. Είναι και ο Έντερ Γκοντζάλες. Για να δούμε τώρα, ή ο Έντερ ή ο Μπαρτόλο. Με το αριστερό ο Μπαρτόλο χρησιμοποιεί και το αριστερό Έντερ, αλλά το δεξί κυρίως. Έχει και, και τα δύο πόδια, θα έλεγα, ο Ισπανός, ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Ο Μπαρτόλο το καλό του πόδι είναι το αριστερό. Και βλέπω ότι κάτι σχεδιάζουν εκεί για να σκάψει την μπάλα. Όχι, παίζει πλάγια εντός σιλά. Είδα μια κομπίνα που βγήκε η μπάλα στο πλάι αριστερά. Γύρισμα από το Μακέντα, αφού βρέθηκε εκεί τέτα τέτ σχεδόν, αλλά πλάγια πάλι ο Μακέντα επιμένει. Η μπάλα κοντράρει. Γκολ! Ο Άλχο είναι ο παίκτης που πετυχαίνει το 3-0 στο 39. Η μπάλα, και έχουμε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρίες του Κουκεσασβίλη για offside, όμως δεν υπάρχει offside, γιατί γύρισε την μπάλα ο Μακέντα, την ακούμπησε, τη βρήκε ο Κουκεσασβίλη, έσβησε η μπάλα σχεδόν πάνω στη γραμμή, ήρθε από πίσω ο Άλχο, ο Φινλανδός, και με εύκολο πλασέ, καινή εστία, υπήρχε αντίπαλος από, το, από 10 πόντους από την τελική γραμμή, την έστειλε στα δίκτυα και κάνει το 3-0. Πολύ έτσι μεγάλες διαστάσεις παίρνει το σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Είναι ο Άλχο λοιπόν ο σκόρερ, που εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είμαστε στο 40 λεπτό και ήδη έχουμε 3-0 σκορ για τον Αστέρα Άκτορ, με το τρίτο γκολ να το πετυχαίνει ο Φιλανδός Άλχο, δεξιός μπακ, που και αυτός σπάνια σκοράρει. Είναι το πρώτο του τέρμα φέτος για τον Αστέρα Άκτορ, και βέβαια σε πολύ κρίσιμη περίοδο είναι πολύ σημαντικό να πετυχαίνεις γκολ και να βοηθάς την ομάδα σου.
1: Παράσταση για ένα ρόλο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με τον Αστέρα Άκτορ να έχει πετύχει 3 τέρματα και να προηγείται 3-0 του Ατρόμητου πριν συμπληρωθούν καν τα 45 λεπτά. Στο 31 λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε. Πάμε στο Παλαιό Φάληρο, στο Ρέστιο Κολυμβητήριο, να δούμε πώς πηγαίνει η αναμέτρηση της Χόλμβεν με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Πρώτος ημιτελικός για το Final Four στο Conference Cup των Αυρών. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Έλα, Γιάννη.
0: Στο Παλαιό Φάληρο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρο, 1:49 για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, το τέταρτο δηλαδή, 1:49 πριν τελειώσει το τέταρτο. 8 λεπτό Χόλβεντα Απόλλων Σμύρνης, 15-12. Ο Τεόλο Ράντος, ο προπονητής της Ελαφράς Ταξιαρχίας, κάλεσε time out, καθώς έχει επίθεση με παίκτη παραπάνω για 18 δευτερόλεπτα. Μήπως μπορέσει και μειώσει ακόμα περισσότερο η Ελαφρά Ταξιαρχία σε αυτό το τελευταίο οκτάλεπτο που προηγείται μέχρι στιγμής. Είναι το μοναδικό οκτάλεπτο που είναι μπροστά μέχρι στιγμής με 3-2. Μπογκδάνοβιτς γυρίζει μπάλα από τα χέρια των παικτών του Απόλλωνα. Γαρδίκας, Μπογκδάνοβιτς, η μπάλα θα φτάσει στον Ντουαμπέ, το σουτ απέκρουσε ο Ξώμα, ο τερματοφύλακας της Χόλβερτ, χάθηκε η επίθεση, πανηγυρισμοί.
1: Αυτό έπρεπε να γίνει γκολ, Γιάννη, για να μειώσει κι άλλο ο Απόλλωνας.
0: Ήταν και με παίχτη παραπάνω, 1:24 για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Η Χόλβερτ είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στον τελικό του Conference League, προηγείται με 15-12 του Απόλλωνας, του Απόλλων Σμύρνης. Και οι Ούγγροι έχουν και επίθεση με τον Έκλερ να κρατάει την μπάλα. Γυρίζουν προς τα πίσω αμυντική. Θα γίνει ένα σούτ από τον Βάντοβιτς και εδώ τελειώνει το παιχνίδι. 16-12 την ώρα που πήγαιναν να γυρίσουν στην άμυνά τους οι Ούγγροι παίκτες. Ο Βάντοβιτς κάνει ένα σούτ. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Λιμαράκης, ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα, και γίνεται το 16-12, 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Είναι πλέον πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Ελαφρά Ταξιαρχία. Η Χόλμβεν έχει την παράσταση νίκης για να περάσει στον αυριανό τελικό. Θυμίζω στις 9 και 4 ο Πανιόνιος θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Ντεάκερα από την Μπολόνια. Οι παίκτες του Απόλλωνα στην επίθεση με τον Γαρδίκα. Η μπάλα θα φτάσει στον Παπά, Γαρδίκα στο σούτ και πάλι σταματάει στα μπλοκ των Ούγκρων η μπάλα. Εδώ νομίζω από εδώ και πέρα τα πάντα είναι διαδικαστικά. 33 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη κρατάει την μπάλα ο Κις. Ο Κις δέχεται ένα μαρκάρισμα από τον Γαρδίκα. Κρατάει λοιπόν ο Ούγκρος την μπάλα να ολοκληρωθεί, να περάσουν το δευτερόλεπτο, να τελειώσει η επίθεση ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Τώρα θα του γίνει το φάουλ από τον Γαρδίκα. 19 δευτερόλεπτα, 3 για τους Ούγκρους. Ο Κις κρατάει. Θα ολοκληρωθεί η επίθεση. Περνάει στα χέρια των παικτών του Απόλλωνα. 12 δευτερόλεπτα, 16-12. Μπροστά η Χόλβερτ. Η ουγγρική ομάδα θα είναι στον αυριανό τελικό και θα περιμένει τον αντίπαλό της από το ζευγάρι το επόμενο του δεύτερου ημιτελικού. 9 και 4 ώρα έναρξης. Πανιόνιος Ντεάκερ Μπολόνια. Να δώσουμε γρήγορα γρήγορα και τους σκόρερ της αναμέτρησης, ενώ τώρα ακούγεται η κόρνα, τελευταίο σφύριγμα, 16-12 τελικό αποτέλεσμα, Convent Απόλλων Σμύρνης. Για την ουγγρική ομάδα 4 γκολ πέτυχε ο Μόσκοφ, 4 και ο Βάντοβιτς, 2 γκολ ο Κέβι, 2 γκολ και ο Σούγκαρ, από ένα γκολ για τους Ούγκρους Ικής, Έκλερ και Σεπάλβλη. Από την άλλη μεριά η ελαφρά ταξιαρχία είχε πρώτο σκόρερ του Σολανάκη και Μπογκδάνοβιτς που πέτυχαν από 3 γκολ, 2 γκολ ο Λασκαρίδης και ο Αμερικάνος Οντουαμπέ, 1 γκολ ο Αλέξανδρος Αλαμάνος και 1 ο Μάριος Καπότσης. Να δώσουμε και τα 8 λεπτά, 4-2 για τους Ούγκρους το πρώτο, 5-4 επίσης για την ουγγρική ομάδα το δεύτερο 8 λεπτό, 4-3 η Χόνβεντ κέρδισε και το τρίτο 8 λεπτό, το τέταρτο 8 λεπτό ολοκληρώθηκε ισόπαλο 3-3 η Χόνβεντ με 16-12 περνάει στον αυριανό τελικό και περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Ντεάκερ, την Ιταλική Ντεάκερ από την Μπολόνια. Ο δεύτερος ημιτελικός θα ξεκινήσει ακριβώς σε μία ώρα, στις 9 και 4 θα είμαστε εδώ να τον περιγράψουμε, να σας δώσουμε στιγμές και από αυτό το παιχνίδι.
1: Γιάννη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τα κατάφερε ο Απόλλωνος Σμύρνης, ιτήθηκε από την ουγγρική Convent με 16-12 σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό για το Conference Cup των ανδρών στο Final Four που γίνεται στο Παλαιό Φάλιρο. Την ίδια ώρα η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών χάνει από την Ολλανδία με 15 λίγο πριν ολοκληρωθεί το τρίτο 8 λεπτό. Πάμε και πάλι στο μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
2: Τα 45 λεπτά έχουν ολοκληρωθεί εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 3-0 είναι το σκορ μέχρι στιγμής. Όμως έχουμε 5 λεπτά καθυστερήσεως γιατί είχαμε το VAR, είχαμε τραυματισμούς, διακοπές. 5 λεπτά λοιπόν που έχουν αρχίσει να μετράνε. Ήδη είμαστε στο πρώτο από τα 5 και το Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 3-0. Θυμίζω στο 10ο λεπτό και του, στο 34ο Μπαρτόλο με πέναλτι και στο 39 ο Άλχο έχουν διαμορφώσει αυτό το 3-0 για την αρκαδική ομάδα. Ο Ατρόμητος προσπαθεί από αριστερά με τον Παπαδόπουλο. Κάνει ωραία διείσδυση. Πάσα για τον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης για τον Τσούμπερ τελικά, αφού ήταν και ο Μπάκου εκεί. Ο Τσούμπερ μέσα στην περιοχή. Φέρνει πιο πίσω την μπάλα μου του Σαμί. Το σουτ πλασέ. Πολύ καλό. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νίκου Παπαδόπουλου. Ήταν σκαυτό πλασέ. Σημάδευε την αριστερή γωνία. Αν κατέβαινε λίγο η μπάλα, ίσως πήγαινε στα δίκτυα. Είναι μια φάση για τον Ατρόμητο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 που έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής και με συμφωνία βέβαια με το Φώτη Πολυχρόνιο. Ο τέταρτος διαιτητής είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από τον σύνδεσμο διαιτητών Κοζάνης. Ο Παπαδόπουλος θα επαναφέρει την μπάλα, ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ, θα φτάσει στον Μακέντα. Κακό το κοντρόλ από τον Ιταλό μου του Σαμί για τον Μπάκου, ο Μπάκου για τον Τσούμπερ. Ανοίγει την μπάλα ο Ελβετός. Ο πολύ έμπειρος Ελβετός, ο Τσούμπερ, έχασε το κοντρόλ από μάκρυνο Σίπτσιτ σε πλάγιο out για τον Ατρόμητο. Διαδικαστικά αυτά τα 3 λεπτά που απομένουν για να ολοκληρωθούν οι καθυστερήσεις, πιστεύω και αυτό που βλέπω, έχουν ρίξει το ρυθμό οι του Αστέρα Άκτορ. Περιμένουν να πάνε στα αποδυτήρια με αυτό το προβάδισμα των τριών τερμάτων. Ο Ατρόμητος προσπαθεί από την δεξιά πλευρά με τον Μουντέ. Ο Μουντές έχει πολύ δύσκολο έργο εκεί με τον Κετού και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Όταν προσπαθεί να επιτεθεί, ο Κετού είναι εξαιρετικός και στα αμυντικά του καθήκοντα αλλά και στα επιθετικά. Έχει πετύχει και γκολ, έχει δημιουργήσει προβλήματα γενικά στον Μουντέ ο Κετού. Τώρα ένα φάουλ πάλι κάτω, είναι δύο παίκτες του Αστέρα Άκτορ και ο Μπαρτόλο που είναι η τρίτη φορά που βρίσκεται κάτω, αλλά και ο Μακέντα σηκώνονται και οι δύο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ο Μακέντα και ο Μπαρτόλο θα συνεχίσουν. Τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 3-0 σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που απομένουν 2,5 λεπτά για να ολοκληρωθούν οι καθυστερήσεις και να πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ένα πρώτο ημίχρονο που κυριάρχησε ο Αστέρας Άκτορ, το δίνει και το σκορ και δεν είναι μόνο το σκορ όμως, είναι και οι φάσεις, οι ευκαιρίες, τα γκολ, η παρουσία και η εικόνα των γηπεδούχων που έφερε αυτό το 3-0 σχετικά εύκολα και άνετα απέναντι σε ένα Ατρόμητο που παίζει προσπαθεί να βάλει την μπάλα στην απέναντι περιοχή, όμως είναι πιο αποφασισμένος ο Αστέρας Άκτορ και έχει εκμεταλλευτεί τα λάθη που έχουν κάνει οι ποδοσφαιριστές του Ατρόμητου. Έντερ Γκοντζάλεθ θα κλέψει πάλι μια μπάλα για τον Άλχο. Ο Άλχο δεν τον βλέπουμε πολλές φορές να σκοράρει. Σκόραρε σήμερα, αφήνει με τα κουνάκι πίσω για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο κάνει προσποίηση, μπαίνει στην περιοχή, δεύτερη προσποίηση. Το πλασέ δεν ήταν δυνατό. Εύκολα ο Γκουκεσασβίλη, ο Γεωργιανός γκολκίπερ του Ατρόμητου, θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεν την επαναφέρει γιατί δεν είδε κάποιον ξεμαρκάρει στο παίκτη με βολέ να τη φέρει μπροστά. Άρα παίζει με τα χέρια για τον Παπαδόπουλο, τον αριστερό μπακ. Ο Παπαδόπουλος δίνει στον Τσούμπερ που έχει έρθει ο Ελβετός πολύ πίσω. Είναι δίπλα στον Μπακού, αλλά έχει γυρίσει πολύ πίσω για να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Τελικά χάθηκε η μπάλα για τους παίκτες του Ατρόμητου. Μία ακόμη φορά που το κάνουν αυτό, προσπαθούν να αναπτυχθούν και χάνουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου και από εκεί και πέρα γίνονται δύσκολα τα πράγματα. Τώρα βέβαια ο Αστέρας δεν θέλει να πάει γρήγορα προς την απέναντι εστία. Γυρίζει την μπάλα, την κυκλοφορεί, δεν βιάζεται. Έχει αυτό το προβάδισμα των τριών τερμάτων. Ένα λεπτό απομένει για να συμπληρωθούν και οι καθυστερήσεις σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Τα 5 λεπτά που έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Τσιμεντερίδης. Και ο ρέφερι, ο Φώτης Πολυχρόνης βέβαια. Να δούμε τώρα την μπάλα που γυρίζει πίσω στον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος θέλει να την επαναφέρει, δεν καταφέρει να την βάλει μέσα στο γήπεδο. Πλάγιο out για τον Ατρόμητο στα λεπτά των καθυστερήσεων όλα αυτά. Και το 3-0 που υπάρχει εδώ στο φωτεινό ταμπλό και από ό,τι φαίνεται εκτός συγκλονιστικότατου απρόπτου, θα πάμε στα αποδυτήρια με αυτό το σκορ για τις δύο ομάδες, αφού απομένουν 30 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις. Ο Τσούμπερ τώρα. Ωραία προσποίηση περνάει. Είναι πάλι και ο Έντερ Γκοντζάλεθ που μπερδεύει τον Τσούμπερ και αναγκάζει τον Ελβετό να χάσει την μπάλα από τον Σίπτσιτς. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ είναι όλα τα λεφτά, θα έλεγα, όχι μόνο σήμερα, σε όλα τα παιχνίδια στο χώρο του κέντρου για τον Αστέρα Άκτορ. Είναι φανταστικός ο Ισπανός. Κάνει φοβερό έτσι, τουρνουά, μπορώ να το πω. Για τα play out μιλάω συγκεκριμένα, που αγωνίζεται και δίνει τη μάχη του Αστέρα Άκτορ. Συμπληρώνονται και τα 5 λεπτά σε 2 δευτερόλεπτα. Ναι, τώρα συμπληρώθηκαν. Τέλος για το πρώτο ημίχρονο. Αστέρα Άκτορ Ατρόμητος 3-0 για την αρκαδική ομάδα. Θυμίζουμε στο 10ο λεπτό και του μετά την πάσα του Έντερ Γκοντζάλεθ που έκλεψε στο build-up του Ατρόμητου από τον Μουτουσαμί πάνω στη μεγάλη περιοχή την μπάλα. Την έδωσε δίπλα όλα αυτά μέσα στην περιοχή στον Κετού. Εύκολο το πλασέ για τον Καμερουνέζο. Το 1-0 για τον Αστέρα Άκτορ. Στο 34 ο Μπαρτόλο με πέναλτι που κέρδισε ο Αστέρας Άκτορ μετά από χέρι του Τσιλούλη, όπως υπέδειξε ο ρέφερι και σε συζήτηση με το VAR αποφάσισε ο Φώτης Πολυχρόνης να δώσει το πέναλτι, το εκτέλεσε εύστοχα ο Χουλιάν Μπαρτόλο, έκανε το 2-0 και το 3-0 ήρθε στο 39, 5 λεπτά μετά τον γκολ του Μπαρτόλο με πέναλτι. Ο Άλχο σχεδόν σε κενή εστία μετά την απόκρουση στο γύρισμα του Μακέντα από αριστερά. Ο Γκουκεσασβίλη βρήκε την μπάλα, πέρασε κάτω από το κορμί του, κάθισε σχεδόν πάνω στην γραμμή, την έσπρωσε στα δίχτυα ο Άλχο και έκανε το 3-0 που είναι και το σκόρ ημιχρόνου. Είχε 1-2 ευκαιρίες ο Ατρόμητος να πετύχει ένα τέρμα με τον Τσιγκάρα, η μεγαλύτερη, στο 22ο λεπτό. Τέτα τέτ με τον Παπαδόπουλο, δεν κατάφερε όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εκεί, αν ισοφάριζε ο Ατρόμητος, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και ένα σουτ του Μουτουσαμί πριν από λίγο, πριν ολοκληρωθούν τα 45, πέρασε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 3-0.
3: Ερασπορ 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Η γεωργία αλλάζει εποχή. Σήμερα δεν αρκεί να προστατεύεις την καλλιέργεια. Πρέπει να την ενισχύεις. Η Pharmachem, σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία Agrichem, υποστηρίζει τον Έλληνα παραγωγό με καινοτόμα σκευάσματα διαχείρισης της φυσιολογίας των φυτών. Μεγιστοποιούν την αφομοίωση θρεπτικών στοιχείων, ενισχύουν τη φυσική άμυνα των φυτών, μειώνουν το αβιωτικό στρες. Agrichem. Προϊόντα πραγματικής θρέψης που αποδίδουν στην πράξη. Αποκλειστικά από τη Pharmachem.
4: Ακούτε Eraspor.
1: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και ο Δημήτρης Γιαχαναζή στο μικρόφωνο της Eraspor. Ημίχρονο Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 3-0 και του άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό Μπαρτόλο με πέναλτι. Στο 34ο λεπτό έγραψε το 2-0 και ο Άλχος στο 31ο λεπτό διαμόρφωσε το 3-0 σκορ ημιχρόνου. Νωρίτερα, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 με τον Τούπτα να βάζει μπροστά την ΑΕΛ στο 76ο λεπτό ανοίγοντας το σκορ. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασόν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καρέλης με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Και στο μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της έκτης αγωνιστικής στα play-out της Super League, Πανατολικός Κηφισιά 0-1, το γκολ στο 63ο λεπτό ο Πόμπο.

Η βαθμολογία στα play-out όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα και με το αποτέλεσμα στο ημίχρονο του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος παραμένει στην πρώτη θέση με 40 βαθμούς, η Κηφισιά δεύτερη με 34, ο Πανετολικός έχει 31. Στην 12η θέση ισοβαθμούν ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα Άκτορ με 28 βαθμούς, τελευταία η ΑΕΛ με 25. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στη Σέρι Α, 64 λεπτό, Κόμο Νάπολη 0-0. Στο πρωτάθλημα Κύπρου, γκρουπ υποβιβασμού Ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλιμνίου 2-0. Για τα play-off του πρωταθλήματος, Ομόνια Άρης Λεμεσού 3-0 στο 63 λεπτό. Ελβετία, Super League Group υποβιβασμού Βίτερ του Ζηρίχη 1-1 στο 67 λεπτό. Στο 61 το Λοζάνι Λουκέρνη 1-2. Βέλγιο, Τζουπίλιερ Pro League, Conference League Όμιλος, Σαρλερουά, Γκένκ 0-0 μετά από 52 λεπτά αγώνα. Ημίχρονο στην Premier League, Arsenal Fulham 3-0, ημίχρονο και στην Bundesliga, Bayer Leverkusen Λειψία 2-0. Στην Ολλανδία, Ρεντιβίζ για 400 λεπτό, Γκρόνγκεν Εξέλσιορ 1-0 και στην Ελβετία Super League Playoff πρωταθλήματος αυτό το μάτς θα ξεκινήσει στις 9.30. Για την πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών είχαμε σήμερα δύο μάτς για την 24η αγωνιστική, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Οδυσσέας Μοσχάτου 1-0. Και στο πόλο θυμίζω ότι ο Απόλλωνας Σμύρνης δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε από την Ουγγρική Χόνβεντ με 16-12 στον πρώτο ημιτελικό για το Final Four στο Conference Cup στο πόλο ανδρών που γίνεται στο Παλαιό Φάληρο. Στις 9 και 4 περίπου σε 45 λεπτά θα ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ της Ιταλικής Ντεάκερ και του Πανιωνίου. Το μάτς αυτό μπορείτε να το ακούσετε στην περιγραφή του Γιάννη Παπαγεωργίου και όσοι έχετε τηλεοπτικό δέκτη κοντά σας μπορείτε να το δείτε και από την Αρδίο Σπορ. Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών στο Πόλο, η εθνική ομάδα των γυναικών χάνει αυτή τη στιγμή από την Ουγγαρία με 11-6 λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι να σας ξεκουράσουμε και συνεχίζουμε.

32 λεπτά μετά τις 8, ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη όπως έχουν αυτή τη στιγμή. 71ο λεπτό στη Σέρια ακόμα Νάπολη στο 0-0. Στο πρωτάθλημα της Κύπρου, 73ο λεπτό, Ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλιμνίου 2-0, Ομόνια Άρης Λεμεσού 3-0. Στην Super League της Ελβετίας για το γκρουπ του υποβιβασμού, 74ο λεπτό, Βίτερντορ Ζυρίχη 1-2. Στο 76, Λοζάνη Λουκέρνη 1-2. Στο Βέλγιο, στο 58, Σαρλερουά Γκένκ 1-0. Ημίχρονο στην Premier League, Arsenal Fulham 3-0. Ημίχρονο και στην Bundesliga, Bayer Leverkusen Lipsia 2-0. Ημίχρονο και στην Eredivisie, Groningen Excelsior 1-1.

Μία από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν στην σημερινή ημέρα δεν είναι άλλη από τον κακό χαμό που έκαναν οι φίλοι της ΑΕΚ Φρενίτιδα στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς βρέθηκαν περισσότεροι από 12.000 φιλάθλοι για να δουν την ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ πριν από το ντέρμπι της, το αυριανό ντέρμπι της Ένωσης με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ούτε με μάτς πρωταθλήματος να δίνει η ΑΕΚ, με παιχνίδι κανονικό δηλαδή, και να πήγαιναν τόσος κόσμος για να δουν την ανοιχτή προπόνηση τη σημερινή της ΑΕΚ και φυσικά να εμψυχώσουν τους παίχτες του Νίκο Λίτς εν ώψη του αυριανού ντέρμπι στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.

Να θυμίσω ότι αύριο έχουμε τα play-off για τις θέσεις 5-8. Είναι η τρίτη αγωνιστική, αλλά και για τα play-off 1-4 επίσης τρίτη αγωνιστική. Για τα 5-8 τα μάτσα θα γίνουν ταυτόχρονα στις 5 Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης. Για τις θέσεις 1-4 στις 7 το απογευματάκι θα παίξουν στην Τούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το βράδυ στις 9 στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια σύνδεση με την Τρίπολη, καθώς σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Αστέρα Άκτουρ με τον Ατρόμητο.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Ακούτε Ερασπορ. Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πάμε κατευθείαν εκεί, ακούμε το Βασίλη Κουβαλή.
5: Όλα έτοιμα για τη σέντρα λοιπόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πριν τη σέντρα όμως έχουμε μία αλλαγή για τον Ατρόμητο σε αυτό το ξεκίνημα που δεν έχει ακόμα γίνει το λάκτισμα για το δεύτερο ημίχρονο. Στη θέση του Δημήτρη Τσακμάκη θα περάσει ο Γεράσιμος Μίτογλου σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Και τώρα είναι πάνω στην μπάλα ο Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο κάνει την πάσα προς τα πίσω και ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θυμίζουμε στο πρώτο μέρος ο Αστέρας Άκτορ κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Προηγήθηκε νωρίς στο 10ο λεπτό με τον Κετού. Πέτυχε ένα δεύτερο γκολ στο 34 με τον Μπαρτόλο με πέναλτι που κέρδισε σε χέρι του Τσιλούλη ο Αστέρας Άκτορ και με την παρέμβαση του VAR, και ήρθε στο 39 ο Άλχο, Φιλανδός δεξιός μπακ, να γράψει το 3-0 για τους γηπεδούχους, για τον Αστέρα Άκτορ, και να έχει διαμορφώσει αυτό το ισχυρό προβάδισμα για την αρκαδική ομάδα. Αυτό το 3-0 θέλει να το υπερασπιστεί και να το διευρύνει ο Αστέρας Άκτορ. Μία αλλαγή λοιπόν, καμία αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ, μία αλλαγή για τον Ατρόμητο σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στη θέση του Τσακμάκη που είχε και κίτρινη κάρτα και ίσως γι' αυτό έγινε και αλλαγή, για να προστατευτεί, μην έχουμε για κάποια απώλεια με δεύτερη κίτρινη για τον κεντρικό αμυντικό του Ατρόμητο. Τσιλούλης τώρα προσπαθεί να κάνει μια ωραία ενέργεια εδώ, όμως ο Σιλά θα κάνει ακόμα καλύτερη ενέργεια στην αμυντική του προσπάθεια για να κλέψει, και κλέβει την μπάλα με το τάκλινγκ, μαζεύει από τον αγωνιστικό χώρο την μπάλα και προωθεί προς τα πίσω για τον Λάκμπε. Ο Λάκμπε για τον Τριανταφυλόπουλο, ο Τριανταφυλόπουλος για τον Σίψιτς. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί του Αστέρα Άκτορα αλλάζουν την μπάλα στον χώρο της άμυνας. Έρχεται ο Έντερον Γκοντζάλεθ πολύ έξυπνα, με τη μία θα παίξει για τον Σιλά, ο Σιλά για τον Κετού. Η προσπάθεια και η επίθεση από αριστερά. Η κάθετη για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο έχει δίπλα του τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου θα τον οδηγήσει προς τα έξω, θα δώσει για τον Σιλά. Ο Σιλά πιο πίσω το πλασέ. Γκολ! Φοβερό γκολ από τον Αλμίρα. Τι έβαλε ο νεαρός, ο 20χρονος. Φοβερό γκολ. Ήρθε σαν τρέιλερ από πίσω. Βρήκε την μπάλα στην κίνηση. Την βρήκε για ο Κουκεσασβίλη. Και έχουμε στο 47 με τον Χρήστο Αλμίρα, τον 20χρονο σκόρερ. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Πραγματικά ένα φοβερό γκολ, ένα πολύ δύσκολο σε εκτέλεση αλλά και σε ομορφιά τέρμα, παρότι ακούμπησε την μπάλα που και σας βίλει, αυτή κατέληξε στη δεξιά του γωνία. Ήταν όλο το σκηνικό και η φάση που έφτιαξε ο Αστέρας Άκτορ, ξεκινώντας από την άμυνα τη γρήγορη πάσα του Έντερ Γκοντζάλεθ, μετά η κατοχή έφτασε αριστερά και η σέντρα που πέρασε στην περιοχή και ήρθε από πίσω ο Αλμίρας με το πλασέ να την στείλει στην δεξιά γωνία του Κουκεσασβίλη και να γράψει το 4-0 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Πολύ ωραίο γκολ και βέβαια και το πρώτο τέρμα στη Super League 1 για τον Χρήστο Αλμίρα, ένα νεαρό παιδί που ήρθε από τον Μακεδονικό για την β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ για τη φετινή σεζόν. Προωθήθηκε νωρίς και από τον Σάβα Παντελίδη αρχικά, αλλά και τώρα με τον Γιώργο Αντωνόπουλο είναι πάλι στις επιλογές της πρώτης ομάδας, και τώρα όχι απλά είναι στις πρώτες επιλογές για τον Αστέρα Άκτορ σε αυτά τα play out, είναι βασικός και αναντικατάστατος σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει για τα play out ο Αστέρας Άκτορ. 4-0 λοιπόν εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και με το καλημέρα και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο σκοράρι ο Αστέρας Άκτορ. Είναι ο Χρήστος Αλμίρας στο 47 που πετύχει το τέταρτο γκολ, και σίγουρα πρέπει να γίνουν τρελά πράγματα για να μην καταφέρει η ομάδα της Αρκαδίας να πάρει τους 3 βαθμούς και να πάει στους 28.
0: Πάντως, Βασίλη, να σου πω κάτι, ότι η βαθμολογική εικόνα των δύο ομάδων, έτσι όπως είναι οι δύο ομάδες στο βαθμολογικό πίνακα, δεν αποτυπώνεται στο χορτάρι του Θεόδωρου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κάθε άλλο μάλιστα.
5: Ε, ξεκάθαρο, αφού δέχεται 4 γκολ ο Ατρόμητος και είναι με 40 βαθμούς.
0: Και δεν νομίζω κανένας φίλος του Αστέρα θα περίμενε μια τέτοια νίκη σήμερα από την ομάδα του.
5: Όχι, σήμερα έχουν μπει όλα. Όλα έχουν μπει μέσα, Δημήτρη, να ξέρεις. Και οι φάσεις που έχουν γίνει και οι ευκαιρίες έχουν καταλήξει γκολ. Και κάποιες φορές μπορεί να γίνουν αυτά. Και κάποιες φορές να μην γίνεται. Να κάνεις ευκαιρίες, να κάνεις φάσεις. Και ο Ατρόμητος δεν είναι έτσι τόσο συγκεντρωμένος, θα έλεγα, αφού έχει κάνει πολλά λάθη, τα έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο ο Αστέρας Άκτορ και από τον Κουγκεσασβίλη και από τον Μουτουσαμί το πρώτο γκολ, που νομίζω αυτό το πρώτο γκολ ήταν το πιο σημαντικό, που μπήκε στο 10ο λεπτό, γιατί άνοιξε έτσι και την άμυνα αλλά και γενικά έριξε και το ηθικό της ομάδας του Ατρόμητου, που μπήκε για να παίξει και να κυκλοφορήσει την μπάλα. Όμως σε αυτό το build-up που ξεκίνησε, έχασε στο 10ο λεπτό ο Μουτουσαμί εκεί με το λάθος που έκανε την κατοχή, την πήρε ο Έντερ Γκοντζάλεθ, την έδωσε στον Κετού και έγινε το 1-0. Από εκεί πέρα πήραν το δρόμο τους όλα. Ήρθε και η φάση του πέναλτι με τον Μπαρτόλο που πήγαμε στο VAR και ήταν θετικό αυτό που έβγαλε το VAR για τον Αστέρα Άκτορ. Και ο Έντερ Γκοντζάλεθ που συνεχίζει το βιολί του, πραγματικά είναι φανταστικός. Πάρα πολλά χιλιόμετρα ο Έντερ Γκοντζάλεθ και στις πάσες του και στην αμυντική του έτσι, συμπεριφορά. Βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό το δίδυμο με τον Αλμίρα είναι σημαντικότατο. Δεν έχει αλλάξει σε κανένα παιχνίδι. Έχουν ξεκινήσει και όλα τα παιχνίδια των play out αυτό το δίδυμο στα αμυντικά χάφ για τον Αστέρα Άκτορ. Και δεν είναι μόνο ότι αμήνονται και κλείνουν τους χώρους, είναι και στην επίθεση πάρα πολύ καλή. Τώρα είμαστε στο 51 και βγαίνει από δεξιά ο Αστέρας Άκτορ. Για να δούμε τον Μακέντα που είναι ο βασικός επιθετικός και δεν έχει σκοράρει. Θέλει ένα γκολ για ο Μακέντα, γιατί αυτό το 4-0 που έχει πετύχει ο Αστέρας Άκτορ απελευθερώνει και τους παίκτες της αρκαδικής ομάδας. Δεν δίνει όμως τίποτα παραπάνω πέρα από τους τρεις βαθμούς.
0: Ναι, δίνει τρεις βαθμούς, αλλά είναι μια νίκη ψυχολογίας.
5: Είναι ακόμα σε θέση υποβιβασμού.
0: Ναι, αλλά όμως είναι μια νίκη ψυχολογίας για τη συνέχεια, έτσι.
5: 100%.
0: Και αν θέλεις, δίνει και μηνύματα, στέλνει και μηνύματα πλέον στους άλλους.
5: Στέλνει μηνύματα, δείχνει ότι είναι τελείως διαφορετικός Αστέρας αυτός που βλέπουμε στα play out. Καμία σχέση με την ομάδα που πέτυχε όλο το πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια τρεις νίκες, μία εκτός έδρας και δύο εντός. Τώρα πάει με σημαντικά αποτελέσματα, με νίκες και καλά αποτελέσματα και εκτός έδρας, και προσπαθεί να φέρει την ισορροπία και την κατάσταση ώστε να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτός είναι ο στόχος 100%, να βάλει δύο ομάδες από κάτω, την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό, έτσι όπως δείχνει το πράγμα, και ο Αστέρας να παραμείνει στην κατηγορία. Η κυκλοφορία της μπάλας συνεχίζεται και ο Ατρόμητος τώρα δεν πιέζει ψηλά, αφήνει τους κεντρικούς αμυντικούς. Τώρα αποφασίζει ο Τσούμπερ να πάει πάνω στον Αλάκμπε. Ο Αλάκμπε αναγκάζεται να παίξει μεγάλη πάσα στην απέναντι πλευρά. Ο Άλχο θα πάρει την κεφαλιά μπροστά από τον πάγκο του Ατρόμητου. Θα γίνει λάθος όμως ο Μουτουσαμί υπό την πίεση του Μακέντα, που δεν σταματάει να τρέχει ο Μακέντα. Πιέζει και τον Μουντέ. Ο Μουντέ πιο πίσω για τον Γκουκεσασβίλη. Ο Γκουκεσασβίλη με τα πόδια πάλι για τον Μουντέ. Ο Μουντέ για τον Μουτουσαμί. Ο Μουτουσαμί βάζει την μπάλα κάτω. Όλα αυτά έγιναν περνώντας πάνω από τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ την μπάλα, και ο Γκουκεσασβίλη και ο Μουντέ. Όμως την κατέβασε ο Μουτουσαμί, δίνει στον Τσιγκάρα. Ο Τσιγκάρα στην απέναντι πλευρά για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος για τον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ κάνει προσποιήσεις έξω με μεγάλη περιοχή και αριστερά. Πιο πίσω για τον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης για τον Τσούμπερ. Λάθος από τον Πνευμονίδη εκεί έξω με μεγάλη περιοχή. Ο Μπαρτόλο προσπαθεί να μπει στη φάση εκεί, να τσιμπήσει όπως λέμε την μπάλα, και θα παραχωρήσουν πλάγιο out ή του Ατρόμητου μπροστά στον πάγκο του ακριβώς. Ένα πλάγιο out που πάει να το εκτελέσει ο Άλχο στο 53 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, 4-0. Με 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ένα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου, 47 συγκεκριμένα, με τον Χρήστο Αλμίρα να είναι ο σκόρη του τέταρτου τέρματος και τα υπόλοιπα 3 στο πρώτο ημίχρονο να έχουν πετύχει και του Μπαρτόλο και Άλχο. Η εκτέλεση του πλαγίου έγινε. Ο Μίτογλου, ο Γεράσιμος Μίτογλου, θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Γκουκεσασβίλη, αφού δεν πιέζει τώρα ψηλά ο Αστέρας και δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Έχει ένα προβάδισμα 4 τερμάτων, έχει κάνει τη δουλειά, έχει εξασφαλίσει τους 3 βαθμούς και αφήνει τον Ατρόμητο να κυκλοφορεί την μπάλα και στους καινούς χώρους θέλει να χτυπήσει για να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στην άμυνα της ομάδας του Περιστερίου. Ο Μουντές κλείνει προς τα μέσα, δίνει για τον Σταυρόπουλο, τον αρχηγό του Ατρόμητου. Ο Τσούμπερ στην κάθετη πάσα του Σταυρόπουλου πάει και φορμά κάθετα, γυρίζει στην απέναντι πλευρά. Ο Άλχο θα πάρει την κεφαλιά μπροστά από τον Μνημονίδη. Ο Μουντές που είναι στο κεντρικό άξονα και κλείνει προς τα μέσα, έχει αφήσει στη δεξιά πλευρά τον Μουτουσαμί. Τσιγκάρας για τον Πνευμονίδη. Πνεμονίδης στην απέναντι αριστερή πλευρά. Φέρνει στο δεξί πόδι την μπάλα ο Πνεμονίδης. Πιο πίσω για τον Τσιγκάρα πάλι. Στην απέναντι πλευρά παραμένει αριστερά η μπάλα, αλλά πιο έξω στην τελική γραμμή κοντά με τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος αλλάζει με τον Τσιγκάρα και ο Τσιγκάρας με τον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ ήρθε και αυτός να στηρίξει. Ανεβαίνει τώρα με την μπάλα ο Τσιγκάρας από αριστερά. Ζητάει ο Παπαδόπουλος στη γραμμή. Ο Τσιγκάρας προσπαθεί να κάνει ατομική ενέργεια. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει λάθος. Ο Αλάκμπε θα μπει ενδιάμεσα από τους παίκτες του Ατρόμητου και θα κλέψει την μπάλα και θα πασάρει ο Κετού για τον Σιλά. Ο Ισιαγκά Σιλά έχει την μπάλα εδώ μπροστά σε εμάς στην αριστερή πλευρά και πιέζεται από τον Τσιλούλη. Δεν μπορεί ο Τσιλούλης να τον κόψει, περνάει πολύ ωραία από την προσπάθεια του Τσιλούλη, όμως θα κάνει λάθος ψάχνοντας τον Κετού. Ο Σιλά θα δώσει την μπάλα στον Σταυρόπουλο, Σταυρόπουλος στον Μουτουσαμί, πάλι ο κεντρικός αμυντικός ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, ο αρχηγός του Ατρόμητου, για τον Τσιγκάρα. Ο Τσιγκάρας που είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου, μέσα στον κύκλο όλου του κέντρου και στο ημικύκλιο προς την πλευρά που επιτίθεται ο Ατρόμητος, δίνει στο Μουντέ δεξιά. Ο Μουντέ έχει δίπλα του τον Τσιλούλη, δίνει την μπάλα στον Τσιλούλη και βγαίνει στην πλάτη του. Δεν ξαναπασάρει στον Μουντέ ο Τσιλούλης, προσπαθεί και επιχειρεί να κάνει μια σέντρα. Η κόντρα, η μπάλα θα φτάσει αφού θα πάρει ύψος στον Νίκο Παπαδόπουλο και βλέπουμε τον Έντερ Γκοντζάλεθ να ζητάει από τον διαιτητή να σταματήσει το παιχνίδι. Πέφτει στον αγωνιστικό χώρο κάτω και από ό,τι φαίνεται θα γίνει αλλαγή. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ δεν αντέχει άλλο, έτρεξε πάρα πολύ. Είμαστε στο 55 και θα πει κάποιος στα 55 λεπτά κουράστηκε. Το τρέξιμο που έκανε σε αυτά τα 55 λεπτά είναι απίστευτο και δεν είναι μόνο το σημερινό παιχνίδι, το ξαναλέω.
0: Έχουν και συνεχόμενα παιχνίδια, Βασίλη, μην το ξεχνάμε.
5: Ναι, πρέπει να ξεκουραστεί βέβαια και να είναι έτοιμος για τις επόμενες αναμετρήσεις που θα είναι ακόμα πιο δύσκολες και θα έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφού πλέον πλησιάζουμε προς τα τέλος και στα παιχνίδια για την ολοκλήρωση των play-out. Να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που θα τον αντικαταστήσει. Με την βοήθεια και του ιατρικού επιτελείου βγαίνει εκτός. Θα βγει και ο Μακέντα. Βλέπουμε τώρα και το Μακέντα που το φωτεινό ταμπελάκι δείχνει ότι και ο Ιταλός πρέπει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Διπλή αλλαγή λοιπόν για τον Αστέρα Άκτορ στο 56, εκτός Έντερ Γκοντζάλεθ και Φεντερίκο Μακέντα. Πάρα πολύ καλή και οι δύο και στο σημερινό παιχνίδι και γενικά στην παρουσία του στα play-out. Ο παίκτης που θα μπει στη θέση του Έντερ Γκοντζάλεθ είναι ο Μούμο Μουνιώθ. Είναι ο Μούμο Μουνιώθ ο παίκτης που και ο Καλτσάς αντικαθιστά τον Φεντερίκο Μακέντα. Καλτσάς λοιπόν και Μούμο Μουνιώθ είναι οι δύο παίκτες που περνάνε στην δεκάδα για τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Ο Μπαρτόλο αυτόματα πάει σε θέση σεντερφόρ, αριστερά ο Κετού όπως ήταν και δεξιά ο Νίκος Καλτσάς, έτσι διαμορφώνεται στο επιθετικό κομμάτι η εντεκάδα του Αστέρα Άκτορ με τις δύο αλλαγές. Ο Μούμο δεν χρειάζεται να αλλάξει ρόλο, το ρόλο που είχε ο Έντερ Γκοντζάλεθ δίπλα στον Χρήστο Αλμύρα. Λοιπόν, τα δύο αμυντικά χάφη είναι ο Μούμο Μουνιώθ, ο Ισπανός βγήκε, Ισπανός μπήκε, και ο Χρήστος Αλμύρας, ο 20χρονος που πέτυχε και τον γκολ το τέταρτο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και έχει κάνει αυτό το 4-0 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος και ήταν και το πρώτο τέρμα του Super League 1 για τον Χρήστο Αλμύρα. Ο Ισιαγκά Σιλά θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Σίπτσιτς. Ο Σίπτσιτς απομακρύνει για τον Κετού. Ο Κετού έχει βρει τον πελάτου ο Μουντές. Τώρα του κάνει φάουλ ο Κετού. Του έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και γκολ έχει βάλει και δεν τον αφήνει να επιτεθεί, να αναπτυχθεί από τη δεξιά πλευρά. Ο Τρόμητος παίζει και καλή άμυνα. Ο Κετού είναι εκρηκτικός ο Καμερουνέζος, έχει καλή έτσι, αμυντική συμπεριφορά. Στην επίθεση είναι εκρηκτικός, γρήγορος και δημιουργεί προβλήματα και πετυχαίνει και τέρματα. Έτσι. Κάποιες φορές, αν βρεθεί με στην περιοχή, έχασε και άλλη μια ευκαιρία. Δεν την έχασε μάλλον. Ο Μουτουσαμί στο πρώτο ημίχρονο του στέρισε ένα δεύτερο γκολ του Κετού. Η μπάλα κατευθυνόταν στα δίκτυα, όμως ο Μουτουσαμί δεν την έχασε μάλλον. Ο Μουτουσαμί στο πρώτο ημίχρονο του στέρισε.

0: Ήδη, αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής, ποτέ δεν ξέρεις και δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι σίγουρο. Ο Τσιλούλης τώρα, για τον Ατρόμητο από δεξιά. Σωτήρης Τσιλούλης κάνει προσποιήσεις, θέλει και αυτός να βρει ρυθμό. Έχει πάρα πολύ καιρό να αγωνιστεί, δίνει χρόνο ο προπονητής, ο βοηθός του Κέρκες στον Σωτήρη Τσιλούλη για να καταφέρει σιγά σιγά να επανέλθει μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του και την μακροχρόνια απουσία του. Η κάθε τυπάσα ο Παπαδόπουλος που έχει βρεθεί ο αριστερός μπακ σε θέση δεκαριού εκεί στον άξονα. Ο Τσούμπερ θα πάρει το σκάψιμο από τον μπάκου. Έχει τον Παπαδόπουλος εκεί, θα κάνει φάουλ. Έβαλε εκεί την κόντρα, σήκωσε ψηλά το πόδι του έξω από την περιοχή. Φάουλ που σταματάει και δίνει ο Φώτης Πολυχρόνης έξω από τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα Άκτορ. Και βλέπουμε και παίκτη του Αστέρα τον Άλχο που είχε απομακρύνει να έχει μείνει κάτω. Και τον Μούμο, τον νεοσελθόντα Ισπανό που κέρδισε το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Είμαστε στο 60 λεπτό και πάμε για το 61.
1: Οπότε, Βασίλη, να έχουμε τελευταίο εγώ από αυτή τη διακοπή να δώσω αποτελέσματα από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μπήκαμε στο 90 λεπτό στη Σέρια A. Παραμένει το 0-0 μεταξύ της Κόμο και της Νάπολη. Στο πρωτάθλημα Κύπρου για το γκρουπ του υποβιβασμού. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλιμνίου 2-0. Στο 81 λεπτό Ομόνια Άρης Λεμεσού 3-0 για τα play-off του πρωταθλήματος. Στην Premier League 62 λεπτό Arsenal Fulham παραμένει το 3-0, όπως παραμένει το 2-0 στην αναμέτρηση της Bayer Leverkusen με τη Λειψία στο 64 λεπτό στην Bundesliga. La Liga 63 λεπτό Alaves Bilbao 1-1, Eredivisie 48 λεπτό Groningen Excelsior 2-1 αυτή τη στιγμή, ημίχρονο στη Γαλλία Metz Μονακό 0-0, ημίχρονο και στη Λίγκα Πορτουγκάλο Φαμαλικά ο Benfica 0-2 συνεχίζει, Βασίλη.
0: Να πούμε ότι είχαμε αλλαγή. Ο Σαμουέλ Μουτουσαμί πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Εντός μπήκε ο Μίχορλ για τον Ατρόμητο. Διπλή αλλαγή. Εκτός και ο Τσιλούλης και ο Ουκάκη είναι ο παίκτης που έχει μπει για την ομάδα του Ατρόμητου. Ο 22χρονος επιθετικός, ο Ουκάκη από την Ιγυρία. Ο Μουντές τώρα σε μια πάσα για τον Τσιγκάρα. Το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Παραμένει και ο Μπαρτόλο τώρα μετά την Μάξι θα βρεθεί μόνος του με τον Μίτογλου απέναντί του. Γυρίζει ο Μπαρτόλο, εκεί όμως ο Μίτογλου έξυπνα και σωστά θα του κλείσει την πάσα προς τα πίσω. Έρχονταν ο Μούμο Μουνιώθ, θα είχε όλη την εστία μπροστά του. Αν περνούσε η πάσα αυτή, θα είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει και πέμπτο γκολ ο Αστέρας Άκτορ. Κόρνερ λοιπόν μετά την κόντρα του Γεράσιμου Μίτογλου πάνω στην προσπάθεια του Χουλιάν Μπαρτόλο. Το κόρνερ που πάει να εκτελέσει ο ίδιος ο Αργεντινός από αριστερά. Ο Μπαρτόλο που έχει σκοράρει και έχει πετύχει γκολ και σήμερα και έχει φτάσει στα 11 με πέναλτι στο 34 έκανε το 2-0 για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Εκτελεί το κόρνερ, περνάει από όλους η μπάλα, κεφαλιά από τον Μπάκου που έχει γυρίσει και αυτός να βοηθήσει πίσω. Ο Τζούμπερ εκεί βοηθάει, σπρώχνει, ίσως ήταν και φάουλ, παίζεται λέει ο ρέφερι. Πάει να δει τι γίνεται εκεί με τον παίκτη τον Αλμίρα που έχει μείνει κάτω μέσα στην περιοχή. Ήταν έξω η παράβαση αν υπάρχει κάτι. Τον έσπρωξε έξω ο Τσούμπερ, αλλά έχει πέσει μέσα στην περιοχή ο Αλμίρας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Χρήστος Αλμίρας και με την βοήθεια και του Ελβετού υπότης και πολύ σωστά ο Τσούμπερ πάει εκεί να σηκώσει τον αντίπαλό του για να δει και τι γίνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σήκωσε τον νεαρό, τον 20χρονο. Και τέτοιοι παίκτες με τέτοιο πρεστίζ και με τέτοια καριέρα πρέπει να δείχνουν το καλό παράδειγμα. Όπως ο Τσούμπερ, είτε έκανε είτε δεν έκανε φάουλ, πήγε να δει αν είναι εντάξει ο αντίπαλός του. Εκτελέστηκε και ένα πλάγιο out που τελικά έγινε κόντρα και κατέληξε σε πλάγιο καινούριο και νέο πλάγιο για τον Ατρόμητο που απομάκρυνε ο Μίχορλ. Ο Μίχορλ την μπάλα όπως ο Αυστριακός. Έφτασε όμως στην απέναντι πλευρά εδώ για τον Ουκάκη, τον Ιγυριανό που με το Σιλά δίνει μάχη. Θα κερδίσει ένα φάουλ ο Ουκάκη εδώ μπροστά στην πλευρά όπου επιτίθεται ο Ατρόμητος από δεξιά. Ο Τσούμπερ με τον Μίχορλ αλλάζουν την μπάλα. Λάθος από τον Ελβετό, τον Τσούμπερ, ο Μπαρτόλο για τον Μούμο. Ωραία η πάσα, πολύ έξυπνη και γρήγορη, όμως τον βάζει λίγο πλάγια τον Μούμο Μουνιώθ. Ο Νίκος Καλτσάς με αυτή την πάσα τη διαγώνια γυρίζει ο Μούμο πιο πίσω για τον Αλμίρα. Ο Αλμίρας εκεί προσπάθησε να κάνει ένα ανοιχτό κοντρόλ. Έκλεψαν οι του Ατρόμητου. Είχε έρθει ο Πνευμονίδης μέσα. Και δεν παίζει στην αριστερή πλευρά, έχει πάει ο Μίχορλ αριστερά που ήταν ο Πνευμονίδης. Ήρθε σε θέση δεκαριού ο Πνευμονίδης και ο Μίχορλ πιο αριστερά, ανάλογα αλλάζουν και θέσεις. Ο Μπάκου

0: παραμένει στην κορφή της επίδεσης και πιο πίσω του ο Τσούμπερ. Και πάλι τώρα ξανά έχει πάει αριστερά ο Πνευμονίδης και ο Μίχορ έχει στη θέση του Μουτουσαμί, βέβαια με καλύτερα δημιουργικά χαρακτηριστικά ο Αυστριακός και με καλό αριστερό πόδι και καλύτερες πάσες, όχι όμως καλό στο αμυντικό κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος χρειάζεται κάτι στην επίθεση, αλλά δεν θέλει και να δεχτεί και άλλο τέρμα και να γίνει το σκορ ακόμα μεγαλύτερο από το 4-0 όπου προηγείται η αρκαδική ομάδα και είμαστε στο 65. 65 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0 με 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο για την αρκαδική ομάδα και ένα στο δεύτερο έχει διαμορφωθεί αυτό το σκορ. Φάουλ για τον Ατρόμητο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από την δεξιά πλευρά με τον Μίχορ με το καλό αριστερό του πόδι ο Αυστριακός θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Με κόσμο έξω από τη μεγάλη περιοχή, να υπάρχει αρκετός κόσμος εκεί. Εκτελείται η κεφαλιά που θα πάρει ο Σταυρόπουλος, όμως χωρίς ισορροπία και με χτύπημα κάποιου αντιπάλου εκεί, γιατί έχει πέσει πάνω σε παίκτη του Αστέρα Άκτορ που μαζί με τον διαιτητή τον σηκώνουν. Είναι ο Αλμύρας. Είναι η δεύτερη φορά που πέφτει κάτω ο Χρήστος Αλμύρας. Εκ των
1: σε
0: σκόρων.
1: Κοντινό χρονικό διάστημα, Βασίλη.
0: Ναι. Ο νεαρός ίσως κουράστηκε κιόλας. Έχει πετύχει και τον γκολ. Θα είναι και χαρούμενος. Έχει πετύχει το πρώτο του γκολ. Είναι στην πρώτη ομάδα. Κάνει και αυτό την προσπάθειά του να καθιερωθεί και το έχει καταφέρει. Αφού σε όλα τα παιχνίδια τον play out είναι βασικός.
1: Σηκώθηκε πάντως. Έτσι δεν
0: έχει
1: κάτι.
0: Όλα καλά. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Παίζεται η μπάλα. Ουκάκι για τον Ατρόμητο. Για τον Μπάκο, ο Μπάκο κεφαλιά προς τα πίσω για τον Τσούμπερ, ο Τσούμπερ αριστερά για τον Παπαδόπουλο που ανεβαίνει, ο αριστερός Μπάκ, ακόμα πιο αριστερά για τον Πνευμονίδη και βγαίνει στην πλάτη του Παπαδόπουλο. Η προσπίση από τον Μίχορ βάζει εκεί πολύ ωραία το σώμα του, πέφτει και ο Τσούμπερ περνάει έναν-δύο παίκτες, ο τρίτος όμως θα τον κόψει και ο τρίτος είναι ο Σιλά. Τρέχουν να προλάβουν την μπάλα εκεί ο Αλάκμπε. Με τον Μουντέ, ο Μουντές φέρνει πιο πίσω για τον Τσιγκάρα, ο Τσιγκάρας για τον Μίχορ, προσπαθεί να σουτάρει, βάζει την κόντρα ο Μπαρτόλο, δεν αφήνουν ούτε να σουτάρουν τους παίκτες του Ατρόμητου ή του Αστέρα Άκτορ, είναι πολύ καλή και στην αμυντική τους έτσι, συμπεριφορά. Ο Μουντές από δεξιά θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, η κεφαλιά από τον Καλτσά που γι' αυτός έχει μπει στην περιοχή για να αμυνθεί, αυτό που λέγαμε όλοι οι παίκτες, τώρα η πάσα για τον Μπάκου, πολύ ωραίο το κοντρόλ, το πλασέ κόντρα πάνω στον Παπαδόπουλο, το τέτα τέτ σώζει ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ. Δεν αφήνει τον Μπάκου να σκοράρει ούτε σε αυτή την περίπτωση. Θα βρει την μπάλα και θα παραχωρήσει κόρνερ ο Μπάκου που έχει πετύχει 7 τέρματα με τη φανέλα του Ατρόμητου και είναι ο πρώτος σκόρερ. Και εδώ του λέει όχι όμως ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ήταν δύσκολο βέβαια το πλασέ γιατί ήταν από πλάγια. Ο Μίχορ έχει πάει για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι η μπάλα περνάει κόντρες. Παραλίγο ανέβησε την μπάλα ο Σταυρόπουλος να δεχτεί ένα τέρμα όπως το Περιστέρι. Το δέχτηκε ο Αστέρας και ιτήθηκε ένα γκολ από τον κεντρικό αμυντικό το Σταυρόπουλο που με κεφαλιά είχε σκοράρει, όμως το γκολ που έδωσε τη νίκη στον Ατρόμητο ήταν το γκολ του Τσακμάκη στο πρώτο δοκάρι, η εκτέλεση ήταν και τώρα στο πρώτο δοκάρι από τον Μίχορλ για τον, για τον Σταυρόπουλο, όμως η μπάλα πέρασε, δεν την βρήκε ο κεντρικός αμυντικός του Ατρόμητου και έφτασε τελικά στα χέρια του Νίκου Παπαδόπουλου μετά από κόντρες. Ετοιμάζονται άλλες δύο αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορ, να δούμε ποιοι παίκτες θα περάσουν
1: μέχρι
0: εκτός.
1: Να γίνουν οι αλλαγές, Βασίλη, να δώσω εγώ τελικά αποτελέσματα που έχουμε στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Στη Σέρια τελικό Κόμο Νάπολη 0-0. Τελικά αποτελέσματα στην Κύπρο: Ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλιμνίου 2-0. Ομόνια Άρης Λεμεσού 3-0. Τελικά στην Ελβετία: Βίταρ Ντουρ Ζιρίχη 2-2. Λοζάνη Λουκέρνη 1-3. Γκολ έχουμε στη Λα Λίγκα 71ο λεπτό: Αλαβές Μπιλμπάο 2-1. Γκολ και στην Ερεντιβίες για 56ο λεπτό: Γκρόνικεν Εξέλσιορ 2-1. Και για το φίλο Κροατή που ζήτησε τα αποτελέσματα στην Τουρκία, ημίχρονο έχουμε Σάμσονσπορ Γαλατασαράι 1-1, Τραμζονσπορ Γκοσντέπε 0-1 και Φενέρμπαχτσε Μπασαξεχίρ 1-1. Αποτελέσματα ημίχρονου, επιστροφή στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Στο 69 έχουμε πει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και περιμένουμε να δούμε τις αλλαγές. Ο Μπαρτόλο είναι ο ένας παίκτης που θα βγει, να δούμε ποιος θα μπει. Πρέπει να είναι ο Μίτροβιτς, αν δεν κάνω λάθος, ο Σέρβος. Θα το τσεκάρουμε 100% μόλις περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Άλχο θα βγει και θα μπει ο Παναγιώτης Δελγιανίδης. Αυτές είναι οι δύο. Ναι, ο Μίτροβιτς είναι, όπως είπαμε, που θα πάρει τη θέση του Μπαρτόλο και έρχεται στην αριστερή πλευρά και πάει ο Κετού στην κορφή της επίθεσης. Ενώ ο Άλχο, ο Φιλανδός, ο σκόρερ, εκ των σκόρερ μάλλον για τον Αστέρα Άκτορ, θα περάσει εκτός και θα μπει ο Παναγιώτης Δελγιανίδης στην θέση του δεξιού μπακ. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές για την ομάδα του Αστέρ Άκτορ, και έχουμε και μία αλλαγή με τον Πνευμονίδη να περνάει εκτός, και να δούμε ποιος είναι ο παίκτης που μπήκε για την ομάδα του Ατρόμητου. Έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα οι αλλαγές. Είμαστε στο 70 λεπτό και το παιχνίδι συνεχίζεται. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Είναι ο Τσαντίλας, ο Παναγιώτης Τσαντίλας έχει πάρει τη θέση του Πνευμονίδη για την ομάδα του Ατρόμητου. Ωραία η προσπάθεια από τον Μίτροβιτς από αριστερά, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα για να τη φέρει στην περιοχή. Κόρνερ, αφού ο Κάκη, ο Νιγηριανός επιθετικός, έχει γυρίσει πίσω και θα μαρκάρει τον Σέρβο που πέρασε πριν από λίγο. Αλλαγή για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Κόρνερ λοιπόν με τον Καλτσά. Ο Νίκος Καλτσάς πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πέρασε εκτός ο Μπαρτόλο και ο Καλτσάς αναλαμβάνει να εκτελεί τις στατικές φάσεις. Αυτό το κόρνερ από αριστερά με το δεξί πόδι στο 70 λεπτό. Η μπάλα θα πάρει φάλτσα, όμως εύκολα ο Κουκεσασβίλη θα την μπλοκάρει, αφού δεν υπήρχε αντίπαλος εκεί να τον παρενοχλήσει. Μπλόκαρε και παίζει με τα χέρια για τον Παπαδόπουλο αριστερά. Ο Παπαδόπουλος λοιπόν ανεβάζει την μπάλα κάτω από το κέντρο και τη σέντρα. Θα δώσει στο Μίχολ, ο Μίχολ για τον Τσιγκάρα στον άξονα, δεξιά τώρα για τον Ουκάκη, ανεβαίνει και ο Μουντές. Στη δεξιά πλευρά υπάρχει χώρος. Η σέντρα από τον Ουκάκη θα γίνει κόντρα. Προσπαθεί με τακουνάκι ο Κετού να επαναφέρει την μπάλα και ο Σταυρόπουλος τον πίεσε. Ο αρχηγός δεν τον άφησε εκεί να κάνει εύκολα κατοχή της μπάλας ο Κετού. Ο Ουκάκη τώρα για τον Ατρόμητο που επιμένει. 4-0 είναι το σκορ και είμαστε στο 71ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Τρία τέρματα στο πρώτο ημίχρονο με τους Κετού, Μπαρτόλο και Άλχο για τον Αστέρα Άκτορ, και ένα στο δεύτερο με τον Χρήστο Αλμύρα στο 47, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Έχει γίνει αυτό το 4-0 που παραμένει και ο Ατρόμητος προσπαθεί να πετύχει ένα τέρμα για να πάρει έτσι κάτι καλό έτσι από εδώ, ένα τέρμα τουλάχιστον, ένα γκολ, να μην φύγει με άδεια τα χέρια από την Τρίπολη και την αναμέτρηση με τον Αστέρα Άκτορ. Όχι, θα παίξει κάποιο ρόλο. Ο Ατρόμητος είναι η ομάδα που έχει εξασφαλίσει, και το λέω με ασφάλεια αυτό, την παραμονή του στην κατηγορία με τους 40 βαθμούς που έχει. Δεν έχει πρόβλημα παραμονής. Η προσπάθεια όμως πάλι για τον Ατρόμητο που επιμένει, ψάχνει ένα γκολ με μεγάλο στένος. Ο Τσούμπερ κάνει προσποίηση, τη φέρνει στο αριστερό το πλασέ όμως που επιχειρεί, είναι πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και τα δοκάρια γενικά του Νίκου Παπαδόπουλου.
1: Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Να πω εγώ ότι υπάρχει έντονη διαμαρτυρία από την ΑΕΛ για το πέναλτι που καταλογίστηκε σε βάρος της στο 98 λεπτό, με το οποίο ο Καρέλης διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στις Σέρες, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Η ΑΕΛ λοιπόν έχει βγάλει ανακοίνωση φωτιά κατά του Γάλλου αρχιδιαιτή της ΚΕΔΑ, του Στεφάν Λανουά. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και τον Βαγγέλη Μητρούς για να μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις της ΑΕΛ. Λογικό είναι, καθώς με την ισοπαλία αυτή η ΑΕΛ έμεινε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 25 βαθμούς, αλλά προκαλεί εντύπωση μάλιστα και για το πέναλτι που δόθηκε στο 98 λεπτό σε βάρος της θεσσαλικής ομάδας, έτσι. Με τον διαιτή να δείχνει στην αρχή την άσπρη βούλα, τον VAR να τον καλεί για να ξαναδεί τη φάση, αλλά ο διαιτής επέμεινε στην αποφασή του. Τελικά το πέναλτι δόθηκε. Ο Καρέλης ισοφάρισε, φτώχησε από την άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Και έχουμε τώρα την ανακοίνωση από πλευράς ΑΕΛ. Βασίλη, συνεχίζεις.
0: Ναι, 73ο λεπτό. Ένα τραυματισμό του Μίτροβιτς με τον Μουντέ. Ήταν η μπάλα ενδιάμεσα στους δύο παίκτες. Βάλαν και δύο τα πόδια τους. Δεν ήθελε κάποιος να τραυματίσει τον άλλον, όμως τραυματίστηκε και ο ένας και ο άλλος τραυματίστηκαν χωρίς να το θέλουν. Σηκώνει το Μίτροβιτς και παίρνει κίτρινη κάρτα. Χρεώνει ο διαιτητής στην προσπάθεια του Μίτροβιτς τον τραυματισμό του Μουντέ, γιατί έδωσε και φάουλ υπέρ του Ατρόμητου. Δεν ήθελε πάντως ο Μίτροβιτς να βάλει έτσι το πόδι του. Έλεγες για την περίπτωση του πέναλτι, και να πω εγώ ότι ο Αστέρας μετά θα πάει να παίξει με την ΑΕΛ. Έτσι, επόμενη αγωνιστική παίζει στο LFC Arena με την ΑΕΛ Novibet. Μεγάλη μάχη στο γήπεδο της ΑΕΛ. ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ την επόμενη αγωνιστική, την 7η, για τα play out. Άρα και ο Αστέρας Άκτορ ενδιαφέρεται για το τι κάνουν οι ομάδες που δίνουν τη μάχη για την παραμονή, και όλοι έχουν επικεντρωθεί στις τελευταίες θέσεις, νομίζω, για τα play out. Ένα γέμισμα τώρα για τον Ατρόμητο που επιμένει, έχει την κατοχή της μπάλας, έχει το περισσότερο κομμάτι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο όσο αφορά την μπάλα στα πόδια του Ατρόμητος. Όμως το ταμπλό και ο φωτεινός πίνακας εδώ λέει Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Έχει κάνει τη δουλειά πολύ νωρίς. Από το 40 λεπτό, αυτό στο 39 ο Άλχο πέτυχε το 3-0 και νομίζω ότι εκεί τελείωσε ουσιαστικά το ποιος θα είναι νικητής. Σπάνια έχουμε δει τέτοια παιχνίδια να γυρίζουν βάσει και της εικόνας που έχει ο Αστέρας Άκτορ σήμερα, και έγιναν και αλλαγές και από τις δύο ομάδες, ξεκουράζονται και παίκτες, και η προσπάθεια μόνο που απομένει είναι για τον Ατρόμητο να πετύχει κάποιο τέρμα και να διασκεδάσει έτσι κάπως εντυπώσεις και να τις μειώσει αυτές τις εντυπώσεις που έχουμε μέχρι στιγμής με αυτό το 4-0 το εύκολο, και εμείς και όλος ο κόσμος που παρακολουθεί την αναμέτρηση είτε τηλεοπτικά είτε στο γήπεδο. Γιατί έχει και κόσμο το Θεόδωρος Χολκοτρώνης, είναι γύρω στις 2.000 οι αρκάδες, οι φίλοι του Αστέρα που βρίσκονται στις κερκίδες του Θεόδωρος Χολκοτρώνης. Το κάλεσμα που είχε γίνει ανταποκρίθηκε ο κόσμος, παρότι κάνει και κρύο και έκανε και αρκετό και τσουκτερό κρύο πριν αρχίσει η αναμέτρηση. Τώρα όσο πέφτει το βράδυ η θερμοκρασία χαμηλώνει, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα αφού βλέπουν την ομάδα να πετυχαίνει 4-0.
1: Λοιπόν, Βασίλη, παραμένει το 4-0 στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης. Έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Μπορείς να μας διακόψεις. Εγώ πάω για λίγο στον Ευαγγέλη Μητρούσια να μου πει περισσότερα για τις αντιδράσεις πλέον από πλευράς ΑΕΛ με την καυστική ανακοίνωση που εξέδωσαν λίγα λεπτά μετά τη λήξη του ισόπαλου 1-1 με τον Πανσεραϊκό. Κυρίως η ΑΕΛ, Ευαγγέλη, καλησπέρα, φωνάζει για τον γκολ της Σοφάρης, για το πέναλτι που δόθηκε στον Πανσεραϊκό στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων, έτσι.
2: Ακριβώς. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Αυτός είναι ο λόγος και της ανακοίνωσης. Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο πέναλτι με το οποίο επήλθε η ισοφάριση για τον Πανσεραϊκό δεν ήταν ανύπαρκτο, και αυτός είναι ο λόγος που εξέδωσε αυτή την ανακοίνωση.
1: Καυστική ανακοίνωση, καυστική, και σκληρή θα έλεγα εγώ.
2: Ακριβώς, γιατί το ίδιο είχε συμβεί πάλι, για όσους θα θυμούνται, το 2023 που αγωνιζόταν πάλι η ΑΕΛ στο πρωτάθλημα της Super League 2. Τα όσα είχαν γίνει σε εκείνο το παιχνίδι με διαιτητή τον κύριο Πουλικίδη από την Ένωση της Δράμας. Τώρα διαιτητής ήταν ο κύριος Φωτιάς, για τον οποίο λένε ότι δεν άλλαξε κάτι όλα αυτά τα χρόνια, και αναφέρονται στην παράγκα που υπάρχει στην Super League. Αυτό καυτηριάζουν και δίνουν τα συγχαρητήρια, αλλά έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη έτσι φάση και αυτό που φαίνεται ότι αφήνει η ΑΕΛ, ότι κάποιοι δεν την θέλουν στην μεγάλη κατηγορία, και αναφέρονται βέβαια στο γεγονός ότι δεν άρεσαν σε κάποιο σωστά αποτελέσματα που έφερε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα. Αρκετά καυστική ανακοίνωση είναι αυτό που είπες, ότι κάνει λόγο για ποδοσφαιρική παράγκα. Και μπήκε στο στόχαστρο ο πρόεδρος της ΚΕΔ, έτσι, ο Γάλλος ο Στεφάν Λανουά.
2: Ακριβώς, ναι, γιατί ήταν όλα αυτά που έγιναν στο σημερινό παιχνίδι, όπως αναφέρουν, έγιναν παρουσία του κυρίου Λανουά.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ. Αν υπάρχει βεβαίως κάτι νεότερο, θα μας ενημερώσεις, έτσι. Ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστροφή στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, στο Βασίλη Κούβαλη, για το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο.
0: 77ο λεπτό στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Είχαμε και μια αλλαγή ακόμα για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τους γηπεδούχους, τον Αστέρα Άκτορ. Εκτός πέρασε ο Αλάγκμπε και στη θέση του ο Ιβάνοφ, ο Φιλανδός κεντρικός αμυντικός. Καιρό είχε να χρησιμοποιηθεί. Δίνει χρόνο έτσι σε παίκτες για να τους έχει έτοιμους, γιατί υπάρχουν παιχνίδια ακόμα, 4 μετά από αυτό, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των play out, και καταλαβαίνουμε όσο περνούν τα παιχνίδια γίνονται και πιο καυτά τα υπόλοιπα που απομένουν, γιατί θα κριθούν τα πάντα ίσως και μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Ίσως λέμε. Θα το δούμε αυτό. Ο Ατρόμητος προσπαθεί στο ίδιο τέμπο να πετύχει ένα τέρμα. Δεν έχει κάνει καμία ευκαιρία ο Ατρόμητος, εκτός από το πλασέ του Μπάκου που απέκρουσε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ο Νίκος Παπαδόπουλος, και αυτή ήταν μια φάση επικίνδυνη στην αιστεία του τερματοφύλακα και της άμυνας για τους γηπεδούχους. Καμία άλλη περίπτωση δεν έχει απειλήσει την αιστεία του Νίκου Παπαδόπουλου, και όσο αφορά τον Ατρόμητο που είναι πίσω με ένα 4-0 να προηγείται η αρκαδική ομάδα. Η προσπάθεια από δεξιά με τον Μουντέ θα κερδίσει ένα πλάγιο out μετά το tackling του Σιλά. Ο Μουντές που έχει πολύ δυνατό πλάγιο, και από ένα τέτοιο πλάγιο πέτυχε και γκολ στο Περιστέρι, και αυτό το γκολ μπήκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και κόστησε πάρα πολύ στον Αστέρα Άκτορ, γιατί είχε το προβάδισμα, μπήκε το γκολ από την εκτέλεση πλαγίου και την κεφαλιά του Σταυρόβουλου, και το 1-1 ισοφάριση που πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια στο Περιστέρι, και ήρθε και ένα δεύτερο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από τον Τσακμάκη, όπου έκανε το 2-1 και ήταν το τελικό αποτέλεσμα, η ήττα για την ομάδα του Αστέρα. Όμως απαντάει με εμφαντικό τρόπο εδώ στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης και στην έδρα του, που έχει το απόλυτο, έχει παίξει τρία παιχνίδια, τα έχει κερδίσει και τα τρία. Θέλει να κάνει το απόλυτο, να κάνει 5-5 στις 5 αναμετρήσεις που θα δώσει εντός έδρας και ό,τι έχει πάρει εκτός, για να δει μετά πώς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των play-out για την ομάδα της Τρίπολης. Ένα σουτ τώρα από τον Παπαδόπουλο και αυτό δεν έχει τύχει, δεν είχε οπτικό πεδίο, το έκανε για να το κάνει ο αριστερός μπακ του Ατρόμητου αυτό το σουτ. Πέρασε αρκετά μέτρα πάνω από τα δοκάρια το σουτ του Γιώργου Παπαδόπουλου, του αριστερού μπακ, του 23χρονου αριστερού μπακ του Ατρόμητου. Αργά, δεν βιάζεται, είμαστε στο 80 και νομίζω ότι είναι μαρτύριο για τους παίκτες του Ατρόμητου αυτό το δεκάλεπτο που απομένει για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, και είναι πιο άνετα τα πράγματα και πιο ευχάριστα σίγουρα, είναι πάρα πολύ ευχάριστα για τον Αστέρα Άκτορ, μια νίκη μεγάλη απέναντι στον πρωτοπόρο των play-out και την ομάδα που ήταν αίτητη. Ο Αστέρας Άκτορ είναι η πρώτη ομάδα που θα κερδίσει τον Ατρόμητο σε αυτή τη διαδικασία των play-out και όχι απλά θα το κερδίσει, θα του βάλει και 4 γκολ και θα πετύχει και μια έτσι ψυχολογική ένεση, τόνωση για τη συνέχεια για όλους, για όλο τον οργανισμό πέρα από τους παίκτες, όλος ο οργανισμός του Αστέρα Άκτορ. Αυτό το αποτέλεσμα θα του δώσει μια όθηση για τη συνέχεια και μια καλύτερη ψυχολογία να διαχειριστεί τις δυσκολίες που θα προκύψουν, γιατί μόνο εύκολα δεν είναι τα πράγματα για τη συνέχεια, αλλά έχει τώρα και το ψυχολογικό αβαντάζ και την καλή εικόνα που παρουσιάζει στα play-out ο Αστέρας Άκτορ, που πείθει αρκετούς νομίζω, ίσως και τους περισσότερους, ότι η ομάδα της Τρίπολης δεν δικαιούται να παλεύει για τον υποβιβασμό και να παίζει στα play-out. Όλα αυτά όμως είναι θεωρία, η πραγματικότητα λέει ότι ο Αστέρας παλεύει και πρέπει να το πάει μέχρι το τέλος στο να διεκδικήσει την παραμονή του στην κατηγορία. Έχουμε και την αλλαγή με τον Μπάκου να περνάει εκτός και τη θέση του να παίρνει ο Τζοβάρας. Δεν κάνω λάθος, ναι, θα το τσεκάρουμε. Ο Τζοβάρας είναι ο παίκτης που μπαίνει στη θέση του Μπάκου. Είναι μία ακόμη αλλαγή για τον Ατρόμητο. Ο Τζοβάρας, ναι, ο Τζοβάρας είναι που πέρασε στη θέση, ο Γιώργος Τζοβάρας λοιπόν στη θέση του Μπάκου. Ψάχνοντας τον γκολ ο Ατρόμητος σε όλη αυτή τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Έχει την κατοχή της μπάλας, έχει την κυκλοφορία. Δεν έχει όμως μεγάλες ευκαιρίες εκτός από μία με τον Μπάκου που βρέθηκε τέτα-τέτ πολύ πλάγια όμως με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο τερματοφύλακας της αρκαδικής ομάδας. Του είπε όχι σχετικά εύκολα αφού είχε κλείσει τη γωνία του την δεξιά, δεν είχε άλλη επιλογή ο Μπάκου, έκανε το πλασέ κόρνερ, απέκρουσε ο Παπαδόπουλος και αυτή ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή για τον goalkeeper του Αστέρα και για την άμυνα της αρκαδικής ομάδας και καλύτερη φάση για τον Ατρόμητο στο δεύτερο ημίχρονο, αφού στο πρώτο το τέτα-τέτ του Τσιγκάρα πάλι το απεσόβησε στο 22 ο Παπαδόπουλος και από εκεί και πέρα δεν υπήρχε τίποτα άλλο να σχολιάσουμε για την ομάδα του Περιστερίου. Η προσπάθεια από δεξιά με τον Ουκάκη θα γυρίσει πολύ ωραία την μπάλα, η κεφαλιά, γκολ. Να το γκολ που έρχεται από τον Τζοβάρα. Ο Τζοβάρας λοιπόν που μπήκε αλλαγή στο 83 έρχεται από πίσω και με καρφωτή κεφαλιά, ήταν εξαιρετική και η ενέργεια του Ουκάκη από δεξιά έδωσε έτοιμο γκολ ουσιαστικά στον Γιώργο Τζοβάρα. Ο Τζοβάρας που ήρθε με κεφαλιά και από εκεί δεν μπορείς να στοχίσεις, σημάδεψε σωστά, κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Νίκου Παπαδόπουλου που δεν πρόλαβε να τρέξει στο δεύτερο δοκάρι και έχουμε το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-1 στο 83 με την κεφαλιά του Γιώργου Τζοβάρα μετά την assist σέντρα του Ουκάκη του Νιγεριανού εξτρέμ για την ομάδα του Ατρόμητου. Λέγαμε ότι το ψάχνει το τέρμα, είναι η πρώτη επαφή του Γιώργου Τζοβάρα, αυτό θα το σημειώσουμε. Ο Γιώργος Τζοβάρα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα. Δεν το βλέπεις και πολλές φορές αυτό γενικά στο ποδόσφαιρο, να που συνέβη με την κεφαλιά λοιπόν αυτή. Ο Τζοβάρας μειώνει σε 4-1, πετυχαίνει τον γκολ που έψαχνε ο Ατρόμητος για την ομάδα του Περιστερίου, χωρίς να μπορεί να αλλάξει κάτι βέβαια.
1: Μείωσε το σκορ λοιπόν ο Ατρόμητος σε 4-1 με την κεφαλιά του Τζοβάρα στο 83ο λεπτό. Βασίλη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε για λίγο στο Παλαιό Φάληρο, στο κολυμβητήριο, στο Ρέστιο. Καθώς ξεκίνησε ο ημιτελικός του Πανιωνίου με την Ντεάκερ, δεύτερος ημιτελικός για το Final Four στο Conference Cup των ανδρών στο Πόλο. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Έλα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα και πάλι λοιπόν, Δημήτρη Γιαγανατζή, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Έχει ξεκινήσει εδώ και 30 δευτερόλεπτα ο δεύτερος ημιτελικός και μάλιστα ξεκίνησε με γκολ για την Ιταλική ομάδα, για την Ντεάγκερ, ο Πάιντερ, ο Τζάκσον Γουέλς Πάιντερ είναι ο παίκτης που άνοιξε το σκορ για τους Ιταλούς που προηγούνται με 1-0 στον δεύτερο ημιτελικό του Conference Cup στο Πόλο, στην υδατοσφαίριση που διεξάγεται στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, νωρίτερα στον πρώτο ημιτελικό ο Απολλωνας δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε με 16-12 από την Ουγγρική Χόνβεντ που σφράγισε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό και περιμένει βέβαια από το ζευγάρι που παρακολουθούμε τώρα, αυτό ανάμεσα στην Ιταλική Ντεάκερ από την Μπολόνια και τον Πανιόνιο, τον αντίπαλό της, στον αυριανό τελικό 9 η ώρα το βράδυ. Οι Ιταλοί έβγαλαν την άμυνα, είναι και στην επίθεση με τον Μιλάκοβιτς, γυρίζουν την μπάλα, θα κερδίσουν το φάουλ. Μιλάκοβιτς, ένα σούτ από μακριά, η μπάλα σταματάει στα μπλοκ, έχουμε κόρνερ για τους Ιταλούς, 6:39 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 8 λεπτό. Ο Ισπανός διαιτητής λέει ότι πρέπει να πάει από την άλλη μεριά η μπάλα. Ο Μπρακατίνη είναι ο παίκτης.
0: Γκολ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ατρόμητος πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στο 87 με τον Τσούμπερ. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-2 με τον Ελβετό τον Τσούμπερ. Με ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάρα πολύ δυνατό και με φάλτσο. Δεν μπόρεσε ο Νίκος Παπαδόπουλος να αντιδράσει στην αριστερή του γωνία. Και έχουμε στο 86 έχουμε πει Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-2 με Τσούμπερ σκόρε.
1: 4-2 λοιπόν ο Ατρόμητος, μειώνει και άλλο το σκορ από 4-0 σε 4-2 πετυχαίνοντας δύο τέρματα σε ένα διάστημα 4 λεπτών. Στο 83 ο Τζοβάρα, στο 4-1, στο 86 προς 87 ο Τσούμπερ το 4-2. Πάμε και πάλι για λίγο στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Έλα Γιάννη.
3: Όπου έβγαλε πριν από λίγο την άμυνα ο Πανιόνιος και μάλιστα τώρα παίζει και με παίχτη λιγότερο σε αυτή την επίθεση. Το σουτ που θα γίνει, ο Βάλι, ο τερματοφύλακας των Ιταλών, κάνει μια πολύ καλή επέμβαση σε αυτή την προσπάθεια από τον Παπάκο και οι Ιταλοί θα προσπαθήσουν να φύγουν στην γρήγορη κόντρα. Έχουν γυρίσει οι παίκτες του Πανιονίου, γυρίζουν την μπάλα με Μιλάκοβιτς. Ένα μαρκάρισμα, θα κερδίσει ο Καποπιάνο το φάουλ.
1: Γιάννη, παραμένει το 1-0 υπέρ της Ντεάκερ.
3: Ναι, από το πρώτο λεπτό η Ντεάκερ προηγείται. Τώρα έχει την ευκαιρία με παίκτη παραπάνω να μείνουμε για αυτή την επίθεση των Ιταλών. Μιλάκοβιτς το σούτι, μπάλα στο δοκάρι. Εδώ ο Πανιόνιος στέκεται τυχερός, 5:13 για να ολοκληρωθεί το πρώτο 8 λεπτό. Στο Παλαιό Φάλιρο, Ντεάκερ Μπολόνια, Πανιόνιος 1-0. Το μοναδικό τέρμα έχει πετύχει ο Πάιντερ για την Ντεάκερ. Οι παίκτες του Πανιονίου τώρα με τον Γούνα να κερδίζει το φάουλ. 6 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η επίθεση. Άλλο ένα φάουλ που θα κάνει και ο Καποπιάνο πάνω στον Σουζούκι. Προσπάθησαν να γυρίσουν, έγινε το λάθος από τους παίκτες του Πανιονίου, τους παίκτες από την Νέα Σμύρνη. Η Μπολόνια θα προσπαθήσει να χτίσει τώρα μια επίθεση, γυρίζει την μπάλα Καποπιάνο, το σουτ και 2-0 με τον Μακ Φάρλαν.
1: Δεν ξεκίνησε καλά και αυτός ο ημιτελικός Γιάννη.
3: Ναι, δεν ξεκινάει καλά.
1: Γιατί το λέω, γιατί και ο Απόλλωνος Σμύρνης στο προηγούμενο παιχνίδι στον ημιτελικό ήταν συνέχεια πίσω στο σκορ. Με 4-2 είχε κλείσει εκείνο το πρώτο 8 λεπτό για την ομάδα της Χόνβεντ, η οποία τελικά πήρε την νίκη με 16-12 και βλέπουμε και στον δεύτερο ημιτελικό ο Πανιόνιος να είναι με 2 γκολ πίσω από τους Ιταλούς, έτσι από την Ντεάκερ.
3: Σωστά, 2-0 μπροστά η Ντεάκερ. Στον πρώτο ημιτελικό ο Πανιόνιος είχε προηγηθεί για πρώτη και τελευταία φορά στο παιχνίδι με 1-0 με τον γκολ του Σαλανά και από εκεί και πέρα οι Ούγγροι πήραν κεφάλι στο σκορ και το κράτησαν μέχρι την λέξη για να πάρουν την πρόκριση για τον τελικό. Τώρα η Ντεάκερ, η Ιταλική ομάδα, είναι μπροστά με 2-0, 4:25 για την λήξη του πρώτου 8 λεπτού. Για να δούμε αυτήν την επίθεση με παίκτη παραπάνω, οι παίκτες του Πανιονίου με τον Καπετανίδη να γυρίζει την μπάλα. Καπετανάκης, μπάλα θα φτάσει στον Μπιτσάκο, Μπιτσάκος θα γυρίσει, Σουζούκι με χώρο θα κάνει το σούτ, να το γκολ από τον Ο Βιτσάκος είναι τελικά ο παίκτης που σκοράρει και μειώνει σε 2-1 για τον Πανιόνιο. Εκμεταλλεύεται αυτή την επίθεση με παίκτη παραπάνω και 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του πρώτου 8 λεπτό. Ο Πανιόνιος πετυχαίνει το πρώτο γκολ με τον Βιτσάκο και μειώνει σε 2-1.
1: Ντεάκερ Πανιόνιος 2-1 σε αυτό το πρώτο 8 λεπτό στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Conference Cup στο Πόλο Ανδρών που γίνεται στο Ρέστιο Ολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Πάμε και πάλι στον Βασίλη Κούβαλη στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ατρόμητο.
0: Είμαστε στο 90 λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-2 έχει γίνει με τα δύο γκολ που πέτυχε ο Ατρόμητος στο 83 και στο 86 σε 3 λεπτά. Δύο τέρματα μείωσαν σε 4-2 οι παίκτες και η ομάδα του Ατρόμητου και έχουν κερδίσει και ένα φάουλ από αριστερά με τον Μίχορλ, τον Αυστριακό, που φέρνει πολύ κόσμο μέσα στην μεγάλη περιοχή. Είναι από αριστερά και στην προέκταση μεγάλης περιοχής, αν μπορούσαμε να πούμε, και προς το πλάγιο out. Το εκτελεί με το καλό αριστερό στο πρώτο δοκάρι για τον Τσούμπερ. Κάνει τον κοντρόλ με στην περιοχή, γυρίζει στο δεύτερο δοκάρι. Όμως εύκολα θα βγει και θα μπλοκάρει προ του παίκτη που ήταν εκεί για τον Ατρόμητο. Και είναι ο Παναγιώτης Τσαντίλας που καιροφυλακτούσε στο δεύτερο δοκάρι να πιάσει την κεφαλιά. Βγήκε ο Νίκος Παπαδόπουλος, μπλόκαρε, άφησε την μπάλα κάτω και την επαναφέρει με το πόδι. Αφού να δούμε τώρα ποιες θα είναι και οι καθυστερήσεις. Τώρα θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων που ήδη έχουν αρχίσει να μετράνε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Το πρώτο λοιπόν από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων μετράει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-2, με τον Αστέρα να είναι πολύ καλύτερος και να πετυχαίνει 3 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ νωρίς με τον Κετού στο 10ο λεπτό προηγήθηκε ο Μπαρτόλος, στο 34 έκανε το 2-0 με πέναλτι όπου με το VAR υποδείχτηκε από τον Φώτη Πολυχρόνη, τον ρέφερη της αναμέτρησης, το είδε και αυτός στην ανασκόπηση της φάσης. Ο Άλχος στο 39 με πολύ κοντινό πλασέ σχεδόν σε άδεια εστία έκανε το 3-0 και ήταν το σκόρ ημιχρόνου. Ο Αλμύρας στο 47 πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, έκανε το 4-0. Ο Ατρόμητος απάντησε προς το τέλος της κανονικής διάρκειας στο 83 με τον Τζοβάρα, πολύ ωραίο γκολ και ωραία ενέργεια από τον Ουκάκη, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Γιώργο Τζοβάρα. Στο 86 ο Τσούμπερ με ωραίο σουτ, αφού ελήχθηκε έξω από μεγάλη περιοχή, έπεσε ένα φαλτσαριστό σουτ στην αριστερή γωνία του Νίκου Παπαδόπουλου και μείωσε σε 4-2. Αυτό το σκορ παραμένει και είμαστε στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Μια προσπάθεια από τον Αστέρα Άκτορ πέρασε χωρίς αποτέλεσμα, με την μπάλα να την επαναφέρει ο Γκουκεσασβίλη, ο Γεωργιανός γκολκίπερ του Ατρόμητου, στον Μίτογλου. Μίτογλου δεξιά για τον Μουντέο. Μουντέο έκανε πολλές κούρσες αυτό το δεύτερο ημίχρονο, γύρισε αρκετές σέντρες, όμως ο Ουκάκη ήταν ο παίκτης που έκανε την ασίστ για τον Τζοβάρα και την μείωση αρχικά στο 4-1 με την κεφαλιά του Γιώργου Τζοβάρα. Και τον Τσούμπερ στο 86 με σούτ να πετυχαίνει το δεύτερο φετινό του τέρμα ο Τσούμπερ στο πρωτάθλημα. Η κεφαλιά τώρα από τον Τσαντίλα στη σέντρα που έγινε από αριστερά. Ο Τσαντίλας πήρε την κεφαλιά, δεν είχε κατεύθυνση προς την εστία. Επιμένει ο Ατρόμητος με τον Μουντέ. Ο Μουντές για τον Ουκάκη, τον Νιγηριανό. Έκανε τη σέντρα στο πρώτο γκολ. Τώρα η σέντρα δεν έχει καμία τύχη. Θα πάει και θα περάσει απευθείας out. Πέφτει και ο Τσαντίλας εκεί κάτω. Ο Μίχορλ είναι που είχε πέσει κάτω με τον Τριανταφυλόπλο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είμαστε στο τρίτο από τα 4 λεπτά των
1: καθυστερήσεων. Δώσ' μου και τις εντυπώσεις σου σιγά σιγά, Βασίλη, μια και φτάνουμε προς το τέλος του παιχνιδιού.
0: Να ξαναπούμε λοιπόν ότι ο Αστέρας ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε και βρήκε τρόπο να προηγηθεί νωρίς με τον Κετού. Όταν έκλεψε την μπάλα στο build-up που προσπάθησε να κάνει ο Ατρόμητος και ο Μουτουσαμί συγκεκριμένα, έκανε λάθος αφού ο Έντερ του πήρε την μπάλα, έδωσε τον Κετού από πολύ κοντά. Ο Νιγηριανός, ο Καμερουνέζος, συγγνώμη, πέτυχε το 1-0. Είμαστε μετά με τη φάση του Ατρόμητου στο 22 με τον Τζιγκάρα τέτα-τέτ με τον Παπαδόπουλο μέσα στην περιοχή για τον Αστέρα Άκτορ και τον Ατρόμητο. Το πλασί όμως του Τσιγκάρα έσωσε στην γωνία του ο Νίκος Παπαδόπουλος και κράτησε το 1-0. Ήρθε το δεύτερο γκολ με τον Μπαρτόλο όταν δόθηκε πέναλτι σε χέρι του Τσιλούλη από εκτέλεση κόρνερ. και σούτ έξω με μεγάλη περιοχή. Από το VAR που ελέγχθηκε η φάση, είπαν στο διαιτή να πάει να τη δει και ο Φώτης Πολυχρόνης υπέδειξε το σημείο του πέναλτι. Ο Μπαρτόλο εύστοχος από τα 11 μέτρα έκανε το 2-0 στο 34. Στο 39 ο Άλχο από προσπάθεια του Μακέντα βρήκε την μπάλα πάνω στη γραμμή, την έστειλε στα δίχτυα αφού ο Γκουκεσασβίλη ήταν εξουδετερωμένος. Έγινε το 3-0 και ουσιαστικά ο Αστέρας πήρε μια σημαντική, έτσι, ένα σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος, με το ξεκίνημά του, ο Αλμίρας με ένα ωραίο γυριστό σουτ μέσα στην περιοχή πέτυχε το 4-0 και από εκεί και πέρα ο Ατρόμητος ανέλαβε τα ενία της αναμέτρησης και την κατοχή της μπάλας, κυκλοφόρησε, έψαξε τον γκολ, βρήκε δύο τέρματα στο 83 με τον Γιώργο Τζοβάρα μετά από σέντρα του Ουκάκη από δεξιά, με κεφαλιά ο Γιώργος Τζοβάρας πέτυχε το 4-1, το 4-2 Τσούμπερ στο 86 και τέλος εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης το 4-2 είναι τελικό αποτέλεσμα με την ομάδα του Αστέρα Άκτορ να πετυχαίνει την τρίτη νίκη του στα εντός έδρας παιχνίδια σε αυτή τη διαδικασία των play out, να πηγαίνει στους 28 βαθμούς. Ο Ατρόμητος που είναι στους 40 δεν έχει βαθμολογικό άγχος, όμως σήμερα ο Αστέρας ήταν πολύ καλύτερος, δίκαια επικράτησε της ομάδας του Περιστερίου και πήρε 3 χρυσούς βαθμούς για να συνεχίσει τη μάχη η αρκαδική ομάδα για να διεκδικήσει την παραμονή της στην κατηγορία. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν με τα γκολ του Κετού, του Μπαρτόλο, του Άλχου και του Αλμίρα, 4 για τον Αστέρα Άκτορ, 2 για τον Ατρόμητο, σκόρερ Γιώργος Τζοβάρας και ο Τσούμπερ ήταν οι σκόρερ για την ομάδα του Περιστερίου. Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος, 4-2 από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
4: Ερασπορ 101,8.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Ακούτε, Ερασπορ.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος 4-2. Ατρόμητος παρέμεινε στην πρώτη θέση στην βαθμολογία, στις θέσεις 9-14 στα play-out τη Super League με 40 βαθμούς. Ο Αστέρας Άκτορ Τρίπολης έπιασε τον Πανσεραϊκό στην 12η θέση με 28 βαθμούς. Τελευταία είναι η ΑΕΛ με 25 βαθμούς. Πάμε στο Παλαιό Φάληρο, στο κολυμβητήριο στο Ρέστιο, για καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο οκτάλεπτο στην αναμέτρηση της ΔΕΑΚΕΡ με τον Πανιόνιο. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
3: Ολοκληρώθηκε, Δήμητρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, το πρώτο οκτάλεπτο στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φάληρου, στο Ρέστιο κολυμβητήριο. Ο Πανιόνιος προηγείται με 4-3 παρά το αρχικό μουδιασμά. Θυμίζω, οι Ιταλοί της ΔΕΑΚΕΡ Μπολόνια προηγήθηκαν με 2-0 νωρίς. Ο Πανιόνιος γύρισε το παιχνίδι, πήρε το πρώτο προβάδισμα με 3-2. Ισοφάρισαν οι Ιταλοί σε 3-3. Πριν από λίγο ο Πιτσάκος με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έκανε το 4-3. Δεν μπόρεσαν στα 7 δευτερόλεπτα να βγάλουν καλή επίθεση οι Ιταλοί και έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο. Ο Πανιόνιος προηγείται με 4-3 της ΔΕΑΚΕΡ Μπολόνια. Για την ομάδα της Νέας Σμύρνης, 2 γκολ έχει πετύχει ο Πιτσάκος και από ένα γκολ ο Σουζούκι και ο Γουνάς. Από την άλλη μεριά, για τους Ιταλούς, ο Μπραγκαντίνι, Μακφάρλαντ και Πάιντερ έχουν πετύχει από ένα γκολ σε αυτό το προβάδισμα μετά την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου για τους Κιανέριθρους, που επαναλαμβάνω μετά το κακό ξεκίνημα και το 2-0 εις βάρος τους κατάφεραν να γυρίσουν την κατάσταση και να πάνε προηγούμενο με 4-3. Όλα είναι έτοιμα σε 10 δευτερόλεπτα να πάμε για το δεύτερο σπριντ σε αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό. Θυμίζω και πάλι λίγο νωρίτερα στον πρώτο ημιτελικό ο Απόλλωνας Σμύρνης ιτήθηκε με 16-12 από την Ουγγρική Χόνβεντ.
1: Γιάννη, να πω επίσης ότι η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών έχασε από την Ολλανδία με 12-8 στο δεύτερο παιχνίδι της που έδωσε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών. Και πριν σου ξαναδώσω το μικρόφωνο, να δώσω τελικά αποτελέσματα από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στο Βέλγιο, Jupiler Pro League Conference League όμιλος Σαρλερουά Γκένκ 2-0. Premier League τελικό Arsenal Fulham 3-0. Bundesliga τελικό Bayer Leverkusen Lipsia 4-1. La Liga τελικό Alaves Bilbao 2-4. Σε εξέλιξη τώρα Groningen Excelsior 2-2 στην Eredivisie 87 λεπτό. Στη Γαλλία 76 λεπτό Metz Monaco 1-1. Στη Λίγκα Πορτουγκάλ 70 λεπτό Famalicao Benfica 1-2 και στο πρωτάθλημα Τουρκίας για την Super League 68 λεπτό Σάνσουσπορ Γαλατασαράι 2-1, 61 το Τραμζονσπορ Γκοσντέπε 0-1 και στο 61 το Φενέρμπαχτσε Μπασαξεχήρ 2-1. Επιστροφή στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
3: 7 και 20 για να ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο, 4-3 μπροστά ο Πανιώνιος σε αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό. Πριν από λίγο χαμένη επίθεση για τους νεοσμυρνιώτες με τους Ιταλούς τώρα και τον Μπραγκαντίνη να γυρίσει την μπάλα, θα κάνει ένα σουτ, μπάλα στο δοκάρι, κερδίζουν το rebound οι παίκτες της Ιταλικής ομάδας. Μπραγκαντίνη και πάλι ένα πέρασμα, μαρκαρίσματα και έχουμε την αποβολή τώρα με παίχτη παραπάνω. Αμέσως επιχείρησε το σούτο Ματέο Μπραγκαντίνη, μπάλα σταματάει στο δοκάρι. Παίρνουν όμως και πάλι rebound οι Ιταλοί που έχουν επίθεση για 13 δευτερόλεπτα με παίχτη παραπάνω. Μπραγκαντίνη, το σούτο αμέσως που θα γίνει από τον Πάιντερ. Η μπάλα απομακρύνεται από τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, τον Πόρτερ, σε κόρνερ. 15 δευτερόλεπτα, νέα επίθεση για την Ντεάκερ Μπολόνια. Για να δούμε η πάσα μπροστά, ωραία θα λειτουργήσουν εκεί τα μπλοκ του Πανιωνίου, θα κόψουν την μπάλα και από το ξεκίνημα με τον Πόρτερ, τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, να κρατάει και να περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του. Θα δώσει τώρα για τον Μπουζάλα. Μπουζάλα σπάσα για τον Τακάτα. Τακάτα, μπάλα θα φτάσει στον Μπιτσάκο, τον Αντρέα Μπιτσάκο. Σουζούκι, ένα πέρασμα θα γίνει το λάθος, όμως έκλεισαν καλά εκεί στην άμυνα η Ιταλή της Ντεάκερ. Βαλέ ο τερματοφύλακάς τους θα προσπαθήσει να βγάλει γρήγορα στην κόντρα εκεί που είναι ο Μακφάρλαντ. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Μιλάκοβιτς, αυτός θα κερδίσει το φάουλ και πάλι λειτουργούν ωραία στην άμυνα οι παίκτες του Πανιωνίου. Θα κόψουν την μπάλα και θα προσπαθήσουν να φύγουν γρήγορα στην κόντρα μπροστά με τον Αντρέα Πιτσάκο. Κρατάει την μπάλα ο Πιτσάκος, δίνει για τον Κουκούνα και πάλι Πιτσάκος. Σουζούκι, Σουζούκι σηκώνει το κεφάλι. 3 δευτερόλεπτα, ένα πέρασμα μπροστά, δεν υπάρχει φάουλ. Αντιθέτως δίνουν επιθετικό φάουλ. Οι διαιτές είχαμε διαμαρτυρίες εδώ για φάουλ πάνω στον Τακάτα. Οι διαιτές αφήνουν το παιχνίδι να εξελιχθεί. Και τώρα οι Ιταλοί μπροστά. Μπραγκαντίνη. Πάσα μπροστά, η ενέργεια, πολύ ωραίο γκολ που θα πετύχει ο Καποπιάνο, Εντουάρτο Καποπιάνο. Προσωπική ενέργεια και 4-4 είναι το πρώτο γκολ για το δεύτερο οκτάλεπτο, 4:57 πριν ολοκληρωθεί. 4-4 σοβαρίζουν εδώ οι Ιταλοί της Ντεάκερ Μπολόνια σε ένα παιχνίδι που παρακολουθούν και αρκετοί φίλοι του Πανιωνίου, όπως και νωρίτερα που οι φίλοι του Απόλλωνα έκαναν αισθητή την παρουσία της, την παρουσία τους. Φαντάζομαι φτάνουν στα αυτιά σας
1: και τα ακούγονται, ακούγονται, Γιάννη, ακούγονται.
3: Των φίλων του Πανιωνίου που ζητούν το ευρωπαϊκό από τους παίκτες της ομάδας τους. 4-4. Ντεάκερ Μπολόνια Πανιώνιος, δεύτερος ημιτελικός Conference League. Αποβολή με παίχτη παραπάνω εδώ ο Πανιώνιος. Για να δούμε αν θα το εκμεταλλευτεί Σουζούκι. Τα κάτα Γουνάς Μπιτσάκος, θα κάνει το σούτι, μπαλά σταματάει στα μπλοκ. Κάνει την επίθεση για τον Πανιώνιο. Είχε την ευκαιρία εδώ με παίχτη παραπάνω. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει και τώρα οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί προσπαθούν να φύγουν γρήγορα μπροστά με τον Έρντεμ. Ερντέλη θα γυρίσει για τον Μιλάκοβιτς. Πολύ ωραία απόκρουση από τον Πόρτερ, τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, που πανηγυρίζει με πάθος για αυτή την απόκρουση που έκανε νωρίτερα. Ο Πανιώνιος στην επίθεση με Μπιτσάκο. Ανδρέας Μπιτσάκος κρατάει, γυρίζει την μπάλα για τον Γούνα. Γούνας και πάλι Μπιτσάκος. Τα κάτα. Ένα ψιλοκρεμαστό σουτ, δεν ευνηδιάζεται ο Βαλέ, ο τερματοφύλακας της Ντεάκερ, που κρούσε την μπάλα. Το 4-4 παραμένει. Ένα γκολ από κάθε ομάδα σε αυτό το δεύτερο οκτάλεπτο. Παίκτες της Μπολόνια γυρίζουν την μπάλα. Έρντελε και πάλι ο Πόρτερ θα πει όχι. Σε πολύ καλή μέρα ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, που κάθε μεγάλη απόκρουση την πανηγυρίζει με έντονο τρόπο. Μπιτσάκος, το σουτ και το γκολ. 5-4. Το γκολ για τον Πανιώνιο που θα πετύχει ο Κωνσταντίνος Μουρίκης και θα δώσει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του Πανιωνίου. Ντεάκερ Μπολόνια Πανιώνιος, 4-5, 3 και 13 για να ολοκληρωθεί το δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο οκτάλεπτο, συγγνώμη, και να πάμε στο ημίχρονο. Στην σέντρα η Ιταλή τώρα. Πολύ ωραίο το γκολ που πέτυχε λίγο νωρίτερα ο Μουρίκης. Που ένα γκολ ο Σουζούκι, ένα γκολ ο Ανδρέας Μπιτσάκος, ένα ο Κώστας Μπιτσάκος, ένα ο Γούνας και ένα ο Μουρίκης για την ομάδα του Πανιωνίου. Το φάουλ που κερδίζουν οι Ιταλοί. Έρντελη, Μπραγκαντίνη, κρατάει την μπάλα, ψάχνει το σούτ, δεν θα το κάνει, θα γυρίσει τον Έρντελη και πάλι. Σουτάρι, μπάλα σταματάει και πάλι στα μπλοκ. Ο Πόρτερ θα κάνει άλλη μια απόκρουση. Θα προσπαθήσει με μια μεγάλη παλιά να βγάλει την κόντρα επίθεση για την ομάδα του. Τα κάτα. Ο Γούνας θα πάρει την μπάλα τώρα. Καπετανάκης. Δέχεται το μαρκάρισμα. Θα πάρει και το φάουλ. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Πανιωνίου. Ο Γούνας θα κερδίσει άλλο ένα φάουλ. Ένα σούτ από μακριά, καθώς είχαν μείνει 3 δευτερόλεπτα. Η μπάλα περνάει out. Δίπλα το δοκάρι του τερματοφύλακα της Ντεάκερ Μπολόνια. 2-15, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ.
1: Αν μπορεί ολοκληρωθεί, να κρατήσει το νικηφόρο αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο Πανιώνιος, θα είναι καλό, Γιάννη, για τη συνέχεια, βέβαια, έτσι.
3: Βέβαια, γιατί είπαμε εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί πριν την έναρξη της αναμέτρησης και η Ιταλική ομάδα, μια ανερχόμενη δύναμη στο ευρωπαϊκό Πόλο. Έβγαλε την άμυνα ο Πανιώνιος και φεύγει και στην κόντρα. Να ο Γούνας και 6-4. Αλέξανδρος Γούνας πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και κάνει για πρώτη φορά, φέρνει το για πρώτη φορά τον Πανιώνιος στο συν 2. 1-57 για να πάμε στο ημίχρονο. Ντεάκερ Μπολόνια Πανιώνιος, 4-6. Δεύτερο προσωπικό γκολ για τον Αλέξανδρο Γούνα και ο Πανιώνιος με προβάδισμα 2 γκολ στην αναμέτρηση. Στην σέντρα Ιταλή με τον Τιμούρο. Περιμένει το σφύριγμα από τον διαιτή. Περιμένουμε να γίνουν και οι αλλαγές. Τώρα θα έχουμε συνέχεια. 1-54. Για να πάμε στο ημίχρονο για να ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο. Έρντελη. Ένα πέρασμα μπροστά, το σούτ και πάλι λέει όχι ο Πόρτερ. Σε μεγάλη μέρα ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου. Θα βγάλει για τον Σουζούκι τώρα, 1-33. Για την λήξη του ημιχρόνου, 6-4 μπροστά ο Πανιώνιος. Σουζούκι. Μπροστά σηκώνει το κεφάλι, θα κερδίσει και το φάουλ. Γυρίζει την μπάλα για τον Κουκούνα. Κουκούνας με χώρο, κάνει το σουτ. Θα πει όχι ο Βαλέ, που σηκώνει και αυτό στην γροθιά του και πανηγυρίζει τώρα ο τερματοφύλακας της Ντεάκερ. Μπολόνι 1-10. Για την λήξη του δεύτερου οκταλέπτου, για να πάμε στο ημίχρονο. Ιταλή μπροστά με τον Λούτσι. Ο Λούτσι κρατάει την μπάλα. Προσπάθησε να βρει τον Μπραγκαντίνη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Λούτσι, Μπραγκαντίνη, γυρίζουν οι Ιταλοί. Μπραγκαντίνη θα πάρει και πάλι την μπάλα. Ψάχνει μπροστά τον φουνταριστό του, ο Τιμούρο, ο οποίος θα σκοράρει στα 47 δευτερόλεπτα και θα κάνει το 5-6, μειώνει στον γκολ. Για την Ντεάκερ, 47 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για να ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο. Αλλαγές τώρα από τον Ιταλό προπονητή, τον Πιστράτζο, τον Φεντερίκο Πιστράτζο. Τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με σέντρα για τους παίκτες του Πανιωνίου. 6-5 μπροστά οι Νεοσμυρνιώτες. Αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό του Conference League. Ένα μαρκάρισμα μπροστά στο καπετανάκι, το φάουλ. Άλλο ένα μαρκάρισμα από τον Έρντελη. Θα γίνει το λάθος από τους παίκτες του Πανιωνίου. Επιθετικό φάουλ εδώ. Η κατοχή για την Ντεάκερ. Με 31 δευτερόλεπτα να απομένουν για την λήξη του οκταλέπτου, τα 20 τώρα για την Ντεάκερ Μπολόνια. Διαμαρτυρίες για επιθετικό φάουλ. Πάιντερ, Μιλάκοβιτς κρατάει την μπάλα. Καμποπιάνο θα κερδίσει το φάουλ. 9 δευτερόλεπτα για την ιταλική επίθεση. Πάσα του Καμποπιάνο δεν είναι καλή. Περνάει πάνω από το χέρι του Μακφάρλαν. 7 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το 8 λεπτό. Ο Πανιώνιος θα πρέπει εδώ να τρέξει ένα σούτ από πολύ μακριά. Η μπάλα θα περάσει out. Το σούτ που έγινε από τον Κώστα Μουρίκη. Σούτ τώρα από τους Ιταλούς. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Πόρτερ. Ολοκληρώνεται το δεύτερο 8 λεπτό. Ντεάκερ Μπολόνια Πανιώνιος 5-6. Ο Πανιώνιος πάει προηγούμενος σε αυτό το πρώτο, με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Να θυμίσουμε γρήγορα του σκόρερ και για τις δύο ομάδες. Για τον Πανιώνιο ο Αλέξανδρος Γούνας έχει πετύχει 2 γκολ. Μουρίκης, Ανδρέας Μπιτσάκος, ο Σουζούκι και ο Κώστας Μπιτσάκος από 1 γκολ. Και έχουν πετύχει λοιπόν τα 6 γκολ του Πανιωνίου. Από την άλλη μεριά τα 5 γκολ για την Ντεάκερ Μπολόνια. Έχουν πετύχει ο Μπραγκαντίνη, ο Μακφάρλαντ, ο Καμποπιάνο, ο Πάιντερ και ο Ντιμούρο. Κανείς παίκτης της Ντεάκερ δεν έχει πετύχει πάνω από 1 γκολ. Σε περίπου 4 λεπτά επιστρέφουμε για το 3ο 8 λεπτό, για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Θυμίζω, Πανιώνιος προηγείται με 6-5 μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στον δεύτερο ημιτελικό του Conference League. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους λίγο νωρίτερα, ο Απόλλωνας δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε με 16-12 από την Ουγγρική Χόνβεν στον πρώτο ημιτελικό. Δημήτρη.
10: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχανατζής. Ημίχρονο στο Ρέστιο Κολυμβητήριο στο Παλαιό Φάληρο, Ντεάκερ Πανιόνιος 5-6, μπροστά εκεί ανέρθρη στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο 8 λεπτό τελείωσε με τον Πανιόνιο να προηγείται με 4-3, δεύτερο 8 λεπτό με επιμέρου σκορ 2-2 για τις δύο ομάδες, και έτσι ο Πανιόνιος προηγείται με 6-5 μετά από τα δύο πρώτα 8 λεπτά της Ντεάκερ. Στον δεύτερο ημιτελικό για το Final Four στο Conference Cup των Ανδρών στο Πόλο, που γίνεται στο Ρέστιο Κολυμβητήριο στο Παλαιό Φάληρο. Νωρίτερα ο Απόλλωνος Σμύρνης δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε από την Ουγγρική Χόνβεντ με 16-12. Εδώ τα 8 λεπτά ήταν 4-2, 5-4, 4-3 και 3-3 τα επιμέρους στο σκορ. Ενώ και η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ολλανδία στο δεύτερο παιχνίδι της για τα προκριματικά του World Cup, καθώς ιτήθηκε με 12-8. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου. Στην Eredivisie έχουμε τελικό αποτέλεσμα Grön και Excelsior 2-3. Πρωτάθλημα Γαλλίας, 91ο λεπτό. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Μέτς Μονακό 1-1. Στη Λίγκα Πορτουγάλου, 84ο λεπτό. Φαμαλικάο Μπενφίκα 2-2. Με την Μπενφίκα να παίζει με παίχτη λιγότερο. Στο πρωτάθλημα Τουρκίας, 84ο λεπτό. Σάμσουσπορ Γαλατά Σαράι 4-1. Τραμπζονσπορ Γκοσδέπε 0-1 και Φενέρμπαχτσε Μπάσακ Σεχίρ 3-1. Ημίχρονο, όχι ακόμα ημίχρονο, έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους στην Ρεντιβίζιε, στο ντέρμπι Άγιαξ Αϊτχόφεν 1-1, ισόπαλες οι δύο ομάδες, ενώ δεν έχει ανοίξει ακόμη το σκορ στην αναμέτρηση της Βασιλείας με την Τούν για τα play-off του πρωταθλήματος στη Super League της Ελβετίας μετά από 18 λεπτά αγώνα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, μια μικρή μουσική ανάσα, πριν συνδεθούμε και πάλι με το κολυμβητήριο στο Παλαιό Φάληρο και το δεύτερο ημίχρονο του Πανιωνίου με την Ιταλική Ντάκερ.

0: ξεκίνησε το δεύτερο μέρος σας στην αναμέτρηση του Πανιωνίου με την Ιταλική Ντεάκερ. Πάμε κατευθείαν στο ωραίστιο κολυμβητήριο στο Παλαιό Φάληρο. Ακούμε το Γιάννη Παπαγεωργίου. Έλα Γιάννη.
1: Στο ωραίστιο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου ξεκίνησε εδώ και 20 δευτερόλεπτα το τρίτο οκτάλεπτο με την ομάδα του Πανιωνίου να κερδίζει το σπριντ. Για να δούμε η πάσα τώρα. Θα κερδίσει πέναλτι εδώ ο Πανιώνιος. Πέναλτι για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Να λοιπόν, οι νεοσμυρνιώτες έχουν την ευκαιρία εδώ να πάρουν προβάδισμα στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου με δύο τέρματα. Ανδρέας Μπιτσάκος πέναλτι από τον Βαλέ, τον τερματοφύλακα της Ντεάκερ, θα εκτελέσει μπάλα στο δοκάρι αφού βρήκε και με τα δάχτυλα ο Βαλέ. Χάθηκε εδώ η ευκαιρία για τον Πανιώνιο στην πρώτη επίθεση του τρίτου οκταλέπτου να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. Φαουλ που θα κερδίσει ο Καβοπιάνο. Άλλο ένα που θα κάνει ο Σουζούκι πάνω στον Ερντέλη. Το σούτ που θα γίνει, σταματάει η μπάλα στα μπλοκ. Ο Πόρτερ και πάλι λέει όχι.

0: για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Μιλάκοβιτς. Μπάλα θα φτάσει στον Πάιντερ. Πάιντερ στο Μιλάκοβιτς. Πάιντερ και πάλι. Γυρίζουν οι Ιταλοί εδώ. Θα βγάλουν η καλή άμυνα η ομάδα του Πανιωνίου με τον Μπιτσάκο.
1: Και τώρα είναι ευκαιρία για να φύγει με τρία γκολ διαφορά αν το πετύχει.
0: Έτσι. Ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος έβγαλε εδώ την άμυνα. Κατάλαβε την λόμπα πάσα που πήγε να κάνει ο Μπρακατίνη. Σταμάτησε την επίθεση των Ιταλών. 6 και 8 για να ολοκληρωθεί το 8 λεπτό. Μπιτσάκος, ο Ανδρέας Μπιτσάκος. Για να δούμε ευκαιρία εδώ. Έχουμε και άλλο πέναλτι. Και άλλο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Που θα κερδίσει ο Μουρίκης. Και θα πάει τώρα για την εκτέλεση ο Γούνας. Τρίτο πέναλτι για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Γούνας απέναντι στο Βαλέ τώρα. Για να δούμε. Αν ο Πανιόνιος εδώ θα πάρει διαφορά τριών τερμάτων, θα το κάνει ο Γούνας. 8-5 μπροστά ο Πανιόνιος απέναντι στην Τεάκερ. Τρεις επιθέσεις, τρία πέναλτι, τα δύο εύστοχα για την ομάδα της Νέας Σμύρνης που προηγείται με 8-5 για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Με τρία γκολ διαφορά, 6 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Σημαντικό προβάδισμα για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Μπρακατίνη θα κερδίσει το φάουλ από τον Καπετανάκη. Άλλο ένα φάουλ που θα κερδίσει τώρα ο Καπιονάνο. Μιλίκοβιτς περνάει μπροστά. Προσπάθησε εκεί από κοντά ο Μακφάρλαντ να γυρίσει. Μπάλα σταματάει στο δοκάρι και φτάνει στα χέρια του Πόρτερ, του τερματοφύλακα του Πανιωνίου. Θα ξεκινήσει την επίθεση δίνοντας πάσα στον Μπιτσάκο. Να μαρκάρισμα φάουλ που θα κερδίσει ο Ανδρέας Μπιτσάκος για τον Δημήτρη Μπιτσάκο, τον αδερφό του. Πέρασμα μπροστά, επιθετικό φάουλ από τον Σουζούκη. Χαμένη επίθεση για τον Πανιόνιο. Και τώρα η Ιταλία με τον Λούτσι να κατεβάζει την μπάλα. Ο Λούτσι κρατάει. Θα γυρίσει για τον Καποπιάνο. Το σούτ που θα γίνει και το γκολ από τον Μακφάρλαντ. Δεύτερο προσωπικό γκολ στην αναμέτρηση. Μειώνει σε 8-6.
2: Ο Αμερικάνος μειώνει σε 6-8.
0: Δεύτερο γκολ για τον Μακφάρλαντ στην αναμέτρηση. Και μειώνει στα 2 γκολ τη διαφορά. 8-6. 5 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για να πάμε στην λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Έχουμε και τις αλλαγές τώρα από τον Κώστα Δήμου, τον προπονητή του Πανιωνίου. Είναι ο Σμυρνιώτες στην σέντρα με τον Μουρίκη να κρατάει την μπάλα. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής. Μπάλα στον Μπιτσάκο. Μπιτσάκος κρατάει, θα δώσει για τον Γούνα. Γυρίζουν την μπάλα, Ανδρέας Μπιτσάκος τώρα, το πέρασμα μπροστά. Σταματάνε στην άμυνα τον Μουρίκη, οι παίκτες της Ντεάκερ. Είχαμε και κάποιες διαμαρτυρίες για παράβαση πάνω στον Μουρίκη. Ιταλή και πάλι με Μιλάκοβιτς στην επίθεση. 4 και 33 για την λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Αποβολή εδώ με παίκτη παραπάνω. Ο Καπετανάκης θα πάει εκτός με παίκτη παραπάνω. Ιταλή, Μπρακατίνη γυρίζει μπάλα. Καποπιάνο, Μπρακατίνη το σουτ και γκολ. 7-8 εδώ έχουμε την απάντηση από τους Ιταλούς την ώρα που ο Πανιόνιος προηγήθηκε με 3 γκολ διαφορά. Δύο εύστοχες επιθέσεις.
1: Και το μάτς στο γκολ.
0: Επιτυχημένες επιθέσεις και το μάτς στο γκολ. 4 και 17 για την λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, Πανιόνιος δεν θα μπορέσει να κρατήσει αυτό το προβάδισμα. Η Ντεάκερ μειώνει στο γκολ. 4 και 9 για την λήξη του οκταλέπτου.
1: Υπάρχει και ένα οκτάλεπτο ακόμα, Γιάννη, έτσι. Υπάρχει χρόνος.
0: Και ένα οκτάλεπτο.

0: ακόμα βέβαια. Μπιτσάκος, Γούνας γυρίζουν την μπάλα. Ο Μουρίκης θα κερδίσει το φάουλ, θα κερδίσει και την αποβολή με παίχτη παραπάνω Πανιώνιος. Σταντίνος Μπιτσάκος γυρνάει μπάλα στον Ανδρέα, στον αδερφό του. Σουζούκι, το σούτ σταματάει και πάλι στα μπλοκ. Αυτή η επίθεση του Πανιωνίου με παίχτη παραπάνω δεν τα καταφέρνει. Και τώρα ο Βαλέ, τερματοφύλακας της Ντεάκερ, δίνει συνέχεια με μία πάσα στον Πάιντερ. Ουρμπινάτη, Πάιντερ, Μπραγκαντίνι. Θα γίνει το σούτ, η μπάλα πέρασε έξω. Βγαίνει αυτή η άμυνα για τον Πανιώνιο. Γρήγορα ο Πόρτερ μπροστά για τον Σουζούκι, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Γυρίζουν την μπάλα, είναι ο Σμπυρνιώτες. Μπιτσάκος το σούτ, πολύ ωραίο γκολ από τον Κωνσταντίνο Μπιτσάκο και 9-7. Προβάδισμα δύο τερμάτων, 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Προβάδισμα και πάλι 2 γκολ για το Πανιώνιο. Για να δούμε αν η ομάδα της Νέας Σμύρνης, αν οι ανέρυθροι θα κρατήσουν ένα ασφαλές προβάδισμα απέναντι στους Ιταλούς. Την ομάδα από την Μπολόνια, την Ντεάκερ. Σέντρα για τους Ιταλούς με τον Μιλάκοβιτς. Να κρατάει. Πάιντερ, Μιλάκοβιτς και πάλι. Μιλάκοβιτς κρατάει, γυρνάει την μπάλα στον Λούτσι. Μιλάκοβιτς, Πάιντερ. Γυρίζουν αρκετά την μπάλα, ένα μαρκάρισμα και φάουλ πάνω στο Μιλάκοβιτς. 8 δευτερόλεπτα για την Ιταλική επίθεση. Μιλάκοβιτς. Το πέρασμα μπροστά, σταματάνε στα μπλοκ οι παίκτες του Πανιωνίου. Πολύ καλή άμυνα εδώ, θα βγει για τους νέους Μυρνιώτες. Πόρτερ δίνει μπροστά για τον Κώστα Μπιτσάκο. Κρατάει αυτός την μπάλα, 2 και 25. 9-7 μπροστά ο Πανιώνιος. Σουζούκι, Μπιτσάκος και πάλι. Η πάσα για τον... Κούνα, το σούτ από αυτόν, σταματάει ο Βαλέ, ο τερματοφύλακας της Ντεάκερ. Χαμένη επίθεση εδώ για τον Πανιώνιο. Βαλέ θα δώσει την μπάλα στον Πάιντερ. Πάιντερ ένα πέρασμα μπροστά, το φάουλ που θα κερδίσει ο Μπραγκαντίνι. Συνέχεια στο παιχνίδι με τη Λούτσι. Γύρισε στον Ουρμπινάτη και πάλι Λούτσι. Έγινε το λάθος εδώ από τους Ιταλούς. Δεν μπορούν να συγκρατήσουν την μπάλα. Ήταν ο Καποπιάνο αυτός που χάνει την μπάλα. 1 και 36 και ο Πόρτερ είναι για τον Σουζούκι. Μπιτσάκος, βγήκαν καλά, λειτουργήσαν καλά τα μπλοκ των Ιταλών και κόβουν την μπάλα. Και ευκαιρία εδώ Πανιώνιος, χάθηκε επίθεση σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του τρίτου οκταλέπτου. 1 και 15 για την λήξη. Λούτσι για την Ντεάκερ. Λούτσι γύρισε την μπάλα στον Καποπιάνο. Καποπιάνο κρατάει, σηκώνει το κεφάλι του, προσπάθησε να περάσει μπροστά. Έχουμε αποβολή εδώ με παίκτη παραπάνω που θα κερδίσει ο Ντιμούρο και time out που θα πάρει ο Πιστρατέλο, ο Φεντερίκο Πιστρατέλο, ο προπονητής της Ντεάκερ, καθώς έχει 18 δευτερόλεπτα επίθεση με παίχτη παραπάνω για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. Απ' την άλλη μεριά και ο Κώστας Δήμου, προπονητής του Πανιωνίου, θα δώσει οδηγίες για την άμυνα.
1: Γιάννη,
0: πρέπει... ναι.
1: Να εκμεταλλευτούμε από το time out για να πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και επανερχόμαστε.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Πάμε στο γέννημα Παγιοργίου.
4: Επιστρέφουμε στο παλαιό Φάληρο, επίθεση για τους Ιταλούς και το γκολ που θα γίνει από τον Λούτσι. Στα 2 δευτερόλεπτα με παίχτη παραπάνω μειώνουν σε 9-8 οι Ιταλοί με τον Λούτσι. Στα τελευταία 2 δευτερόλεπτα να σκοράρει εδώ, να εκμεταλλεύεται την επίθεση με παίχτη παραπάνω. Και η Ντεάκερ στο γκολ. 46 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Παίκτες του Πανιωνίου με τον Τακάτα στην σέντρα. Σουζούκι κρατάει την μπάλα, γυρίζει για τον Καπετανίδη. Καπετανάκης, Γούνας, Καπετανάκης, Σουζούκι, γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Πανιωνίου. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Καπετανάκης κρατάει, σηκώνει το κεφάλι του. Βγαίνουν οι αμυντικοί της Ντεάκερ, το σούτ και γκολ, πολύ ωραίο γκολ από τον Γούνα. 18 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα, 18 μπροστά ο Πανιώνιος με τον Γούνα να σκοράρει, πολύ ωραίο γκολ. Δεν μπόρεσε να τη δράσει ο Βάλε. Πανιώνιος μπροστά με 18. 18 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα στην σέντρα η Ντεάκερ. Στη σέντρα Ιταλή για αυτήν την τελευταία επίθεση του οκταλέπτου. Ο Γούνας πέτυχε λίγο νωρίτερα ένα πολύ ωραίο γκολ. Είναι το 4ο προσωπικό του, πρώτο σκόρερ για τον Πανιώνιο. 16 δευτερόλεπτα επίθεση για τους Ιταλούς. Πάιντερ κρατάει, πιέζεται, περνάει μπροστά. Το σούτ δυστυχώς εδώ θα βάλει τον γκολ ο Καποπιάνο. Στα 9 δευτερόλεπτα θα μειώσει σε 19 για τον Πανιώνιο. Δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα αυτή. Καποπιάνο λοιπόν πετυχαίνει τον γκολ για τους Ιταλούς. Στην σέντρα με τον Τακάτα να κρατάει. Έχουμε και τις αλλαγές από τον Κωνσταδήμου, τον προπονητή του Πανιωνίου. 9 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Για να δούμε αν ο Πανιώνιος θα προλάβει να βγάλει σουτ. Τα κάτα. Δίνει την μπάλα στο Καπετανάκι. Μπάλα γυρίζει. Καπετανάκης. Ένα μαρκάρισμα. Στον Κουκούνα. Και άλλο μαρκάρισμα. 2 δευτερόλεπτα το σουτ. Η μπάλα περνάει out. Εδώ. Έγινε το σούτ από τον Γούνα που διαμαρτύρεται κιόλας για μαρκάρισμα. Τα δύο δεκάρια εκεί τη λένε, ανταλλάσσουν μερικά γαλλικά. Τους λέει ο ρέφερι, τους σταματάει αμέσως, ολοκληρώνεται το τρίτο οκτάλεπτο. Δημήτρη Γιαχαρατζή, φίλες και φίλοι της Era Sport. Στον δεύτερο ημιτελικό του Conference League, Ντεάκερ, Πανιώνιος 9-10. Ο Πανιώνιος είχε την ευκαιρία να πάει με ένα μεγαλύτερο προβάδισμα. Με την λήξη του οκταλέπτου, εγώ θυμίζω στο πρώτο οκτάλεπτο ο Πανιώνιος επικράτησε με 4-3-2-2. Το δεύτερο οκτάλεπτο 4-4, το τρίτο
3: οκτάλεπτο. Ισοπαλία έχουμε το Γιάννη, μετά το δεύτερο οκτάλεπτο έχουμε ισοπαλία, έτσι 2-2 επιμέρους σκορ και 4-4.
4: Απλώς το τρίτο οκτάλεπτο ήταν το πιο παραγωγικό με 8 γκολ, έτσι.
3: Ακριβώς.
4: Για την Ντεάκερ Μπολόνια, ο Μπραγκαντίνη έχει πετύχει 2 γκολ, ο Μακφάρλαντ επίσης 2, ο Καβοπιάνο 2. Ένα ο Πάιντερ, ένα ο Ντιμούρο και ένα ο Λούτσι από την άλλη μεριά. Ο Γούνας για τον Πανιώνιο είναι πρώτος σκόρερ με 4 τέρματα. Από 2 έχει πετύχει ο Κώστας Μπιτσάκος και ο αδερφός του Ανδρέας Μπιτσάκος. Και ένα ο Σουζούκι. Επιστρέφουμε το μικρόφωνο στο στούντιο της Era Sport στην Αγία Παρασκευή. Και ερχόμαστε για το τελευταίο οκτάλεπτο στο Παλαιό Φάληρο.
3: Διάκερ Πανιώνιος 9-10 μετά την ολοκλήρωση και του τρίτου οκταλέπτου στον δεύτερο ημιτελικό στο Final Four του Conference Cup στο Πόλο Ανδρών. Αγώνας που γίνεται στο Ρέστιο Κολυμβητήριο στο Παλαιό Φάληρο. Νωρίτερα ο Απόλλωνος Σμύρνης ιτήθηκε από την Χόνβεντ με 16-12. Η ουγγρική ομάδα πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό στις 9. Ο Απόλλωνος Σμύρνης θα παίξει στον μικρό τελικό της διοργάνωσης αύριο το απόγευμα στις 18:30. Να δώσω τελικά αποτελέσματα από τη Γαλλία. Μέτς Μονακό 1-2. Τελικά από την Τουρκία. Σάμσουσπορ Γαλατασαράι 4-1. Τραμζουσπορ Γκοσντέπε 1-1. Φενέρμπαχτσε Μπασαξεχίρ 3-1. Το μάτς στη Λίγκα Πορτουγκάλα έχει μπει στο 15ο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι η αναμέτρηση της Φαμαλικάο με την Μπενφίκα. Οι δύο ομάδες ισόπαλες 2-2. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η αναμέτρηση αυτή. Στην Ερεντιβίζια, στο ντέρμπι, 47ο λεπτό ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Άγιαξ Αϊντχόφεν 1-1. Ενώ παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι της Βασιλείας με την Τούν για τα play-off του πρωταθλήματος στην Super League της Ελβετίας μετά από 38 λεπτά αγώνα. Στο σημείο αυτό θα έχουμε αλλαγή σκητάλη στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς έρχεται ο Άγγελος Τίμος για να συνεχίσει με το μικρόφωνο στα γήπεδα και την τελευταία σελίδα στη συνέχεια. Και πάμε προς το παρόν στο Παλαιό Φάληρο, καθώς ξεκίνησε το 4ο 8 λεπτό στην αναμέτρηση της Ντιάκερ με τον Πανιόνιο. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Καλό βράδυ από μένα.
4: Καλό βράδυ, Δημήτρη Γιαγανάτζη. Στο Παλαιό Φάληρο 7:23. Για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, για να ολοκληρωθεί το 4ο 8 λεπτό. Ο Πανιόνιος προηγείται με 19. Χάθηκε επίθεση λίγο νωρίτερα για τους νεοσμερνιώτες. Τώρα οι Ιταλοί έχουν επίθεση με παίκτη παραπάνω. Γυρίζουν την μπάλα. Λούτσι κρατάει το πέρασμα. Ευκαιρία, μεγάλη απόκρουση από τον Πόρτερ. Ενώ έχουμε πέναλτι για την Ντιάκερ Μπολόνια. Προφανώς στην προσπάθεια που έκανε ο Ντιμούρο δέχτηκε το μαρκάρισμα, πέναλτι, και ευκαιρία εδώ για τους Ιταλούς να ισοφαρίσουν το παιχνίδι. Καποπιάνο απέναντι στον Πόρτερ θα εκτελέσει γκολ. 10-10. Ισοφαρίζει Ντιάκερ Μπολόνια τον Πανιόνιο. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, παρακολουθούμε τον δεύτερο ημιτελικό του Conference League. Πανιόνιος Ντιάκερ Μπολόνια, ή όπως αναγράφεται βάσει της διοργάνωσης και της κλήρωσης, Ντιάκερ Μπολόνια Πανιόνιος 10-10. Πανιόνιος είχε πάρει προβάδισμα και με 3 γκολ. Οι Ιταλοί έχουν ισοφαρίσει το παιχνίδι 7-2 για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Σουζούκι περνάει την μπάλα για τον Καπετανάκη. Αποβολή, παίχτη παραπάνω εδώ, ευκαιρία για τον Πανιόνιο. Σουζούκι, για να δούμε αν θα εκμεταλλευτούν τον παίχτη παραπάνω οι παίχτες του Πανιονίου. Καπετανάκη, Σουζούκι, γυρίζουν την μπάλα. Σουζούκι στο μπουρίκι, το shoot goal. Πολύ ωραίο goal από τον Γούνα. Ο Γούνας είναι ο παίκτης που σκοράρει, είναι το 5ο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση και 11-10. Μπροστά ο Πανιόνιος με τον Γούνα να είναι ο κορυφαίος με 5 τέρματα. Έχουμε μία μικρή διακοπή. Ιταλή στην σέντρα, 11-10. Μπροστά ο Πανιόνιος με κορυφαίο τον Γούνα μέχρι στιγμής. Ο Αλέξανδρος Γούνας έχει πετύχει 5 γκολ για την ομάδα του. Η Ιταλή στην σέντρα με τον Μιλάκοβιτς. Ο Μιλάκοβιτς για τον Μπραγκατίνη. Μπραγκατίνη κρατάει. Περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του. Μαρκάρεται από τον Καπετανάκη. Μπραγκατίνη. Το μαρκάρισμα πάνω στον Μιλάκοβιτς που θα κερδίσει το φάουλ. Θα κερδίσει και την αποβολή με παίχτη παραπάνω. Ιταλοί, Μιλάκοβιτς, Μπραγκαντίνη. Για να δούμε με παίχτη παραπάνω. Εδώ θα χαθεί η επίθεση. Είναι τυχερός ο Πανιόνιος. Ενώ θα έχουμε κόρνερ για τους Ιταλούς και γάλε την ευκαιρία εδώ ο παίκτης Πανιωνίου. Συνεχίζει ο παίκτης παραπάνω, ευκαιρία και γκολ που θα βάλει ο Καποπιάνο. 11-11 εδώ. Κάνει το λάθος η άμυνα του Πανιωνίου λίγο νωρίτερα, καθώς βγαίνει η άμυνα ή αν θέλετε σταματάει η επίθεση των Ιταλών στο δοκάρι. Είναι κοντά ο Πόρτερ, ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου. Είναι κοντά και ο Καπετανάκης. Έχουμε τη σύγχυση, θα χαθεί η μπάλα, θα κερδίσουν κόρνερ οι Ιταλοί. Και ο Καποπιάνη μετά την εκτέλεση θα ισοφαρίσει σε 11-11, 6 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το 4ο 8 λεπτό, για να ολοκληρωθεί ο δεύτερος ημιτελικός. Πανιώνος στη σέντρα, ο Σουζούκη έχει την μπάλα. Μαρκάρεται από τον Λούτσι, θα κερδίσει το φάουλ. Ο Σουζούκη κροτάει, γυρίζει για τον Γούνα. Αποβολή εδώ για την Ντεάκερ με παίχτη παραπάνω. Ο Πανιώνιος, ευκαιρία εδώ, για να δούμε. Γούνας κρατάει την μπάλα, γυρίζει στο Σουζούκη. Σουζούκη στο Καπετανάκι. Σουζούκη το shoot goal. Πολύ ωραίο goal από τον Σουζούκη. Και 12-11. Ο Πανιώνιος παίρνει και πάλι προβάδισμα. Εκμεταλλεύεται σε αυτή την επίθεση το παίκτη παραπάνω. Και προηγείται με 12-11 της Ντέκερ Πολόνια. 5-46. Φαντάζομαι φτάνουν στα αυτιά σας τα συνθήματα των φίλων του Πανιωνίου. Εδώ στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Τα λύσει την σέντρα. Κρατάει την μπάλα ο Μπραγκαντίνη. Μπραγκαντίνη πάρει τον φάουλ. Γυρίζει για τον Μαρτίνη. Καποπιάνο. Μαρτίνη. Καποπιάνο. Μαρτίνη το σούτ. Λέει όχι ο Πόρτερ. Ένα μαρκάρισμα εκεί, θα πάρει και το φάουλ ο Πόρτερ από τον Λούτσι. 5-15. Ο Πανιώνιος είναι μπροστά, 12-11. Μετανάκης κρατάει την μπάλα. Ένα μαρκάρισμα. Διαμαρτυρίες εδώ, ο Γούνας. Θα πάρει το... θα κερδίσει την αποβολή. Θα ζητήσει και το time out. Εδώ έχουν την ευκαιρία οι παίκτες του Πανιωνίου. Έχουμε το time out. Έχουν παίκτη παραπάνω. Έχουμε και κίτρινη κάρτα στον προπονητή της Ντεάκερ από τον διαιτητή, ο Μιστράτζελο. Φεντερίκο Μιστράτζελο, προπονητής της αλλικής ομάδας, βλέπει την κίτρινη κάρτα. Πανιώνιος είναι μπροστά με 12-11. 5 λεπτά ακριβώς πριν ολοκληρωθεί το 4ο και τελευταίο 8 λεπτό στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Και έχει και 18 δευτερόλεπτα μετά την επιστροφή από το time out. 18 δευτερόλεπτα επίθεση με παίχτη παραπάνω. Για να δούμε αν θα εκμεταλλευτούν τον παίχτη παραπάνω οι παίκτες του Κώστα Δήμου, να πετύχουν γκολ και να πάρουν διαφορά 2 τερμάτων από την Ντεάκερ Μπολόνια. Επιστροφή. Μπιτσάκος γυρίζει την μπάλα. Σουζούκη. Μπιτσάκος. Ο Ανδρέας Μπιτσάκος κρατάει το γύρισμα για τον Κωνσταντίνο Μπιτσάκο. Ευκαιρία εδώ, θα χαθεί. Χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία που τον Μουρίκη ήταν απέναντι από τον Βαλέ, τον τερματοφύλακα της Μπολόνια. Τελευταία στιγμή του κάνει το μπλοκ ο Μπραγκαντίνη και κόβει την μπάλα. 4-25, Ιταλή στην επίθεση. Μιλάκοβιτς κρατάει την μπάλα, το σουτ, το κόρνερ. Πόρτερ λέει και πάλι όχι. Κόρνερ για την Ντεάκερ. Με 18 δευτερόλεπτα επίθεση. Το κόρνερ από τον Λούτσι. Τελέστηκε για τον Μπραγκαντίνη. Το μαρκάρισμα που θα γίνει. Το σούτ. Πολύ ωραίο γκολ που θα πετύχει εδώ ο Καποπιάνο. Που ισοφαρίζει σε 12-12. 4 και 11 πριν τη λήξη. Πάμε σε ένα θρίλερ σε αυτό το δεύτερο, σε αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό του Conference League. Στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Στις έντρα επέκτες του Πανιωνίου. Πιτσάκος. Κωνσταντίνος Πιτσάκος. Κρατάει την μπάλα. Δεν είναι για τον Γούνα. Γυρίζει μπάλα. Γούνας Πιτσάκος. Ένα πέρασμα μπροστά. Η ευκαιρία που χάνεται. Από τον Μουρίκη. Λέει όχι ο Βαλέο, τερματοφύλακας της Ντεάκερ. 3 και 40. 5 τώρα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Πρέπει να βγει αυτή η άμυνα τώρα. Μπραγκαντίνη. Μπραγκαντίνη κρατάει. Γυρίζει την μπάλα. Λούτσι. Ευκαιρία και γκολ που θα βάλει εκεί. Μακφάρλαν. Προβάδισμα με 13-12 για την Ντεάκερ Μπολόνια. 3 και 30 για την λήξη. Κίτρινη κάρτα τώρα στον Κώστα Δήμου, διαμαρτυρήθηκε για μαρκάρισμα λίγο νωρίτερα. Βλέπει την κίτρινη κάρτα και ο προπονητής του Πανιωνίου. Πως λίγο νωρίτερα ο Μιστράτζελο, προπονητής της Ντεάκερ Μπολόνια. 13-12 προβάδισμα για τους Ιταλούς. 3 και 30 για την λήξη του δεύτερου ημιτελικού. Οι παίκτες του Πανιωνίου στην σέντρα. Καπετανάκης κρατάει. Οι αλλαγές, Καπετανάκης, Μπιτσάκος, έχει χώρο. Έχουμε αποβολή για τον Πανιόνιο με παίχτη παραπάνω. 16 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Μπιτσάκος κρατάει. Καπετανάκης, Μπιτσάκος και πάλι. Το πέρασμα μπροστά. Ευκαιρία, το πλασέ, η μπάλα είναι out. Χάνε την ευκαιρία. Το πλασέ που έγινε από τον... ο τον Μουρίκη χάνεται ευκαιρία για τον Πανιόνιο. 2 και 55 ακόμα. 13-12 μπροστά η Ντεάκερ που είναι και στην επίθεση με τον Μπραγκαντίνη. Μπραγκαντίνη κρατάει. Γυρίζει την μπάλα για τον Πάιντερ. Πάιντερ κρατάει. Το πέρασμα στο Καποπιάνο. Καποπιάνο γυρίζει. Το shoot out. Περνάει αυτή η φάση. Ευτυχώς εδώ για τον Πανιόνιο. Με τον Μακφάρλαν να στοχεί. 2 και 30 για την λήξη. Κώστας Μπιτσάκος γυρίζει το Καπετανάκι. Το πέρασμα μπροστά, διαμαρτυρίες εδώ για το μαρκάρισμα. Δεν δίνει τίποτα ο ρεφ. Το μαρκάρισμα πάνω στο Μουρίκι. Περνάει η επίθεση, χάνεται για το Πανιόνιο. Αργά αργά τώρα ο Βαλέο, τερματοφύλακας της Ντεάκερ Μπολόνια. Κρατάει την μπάλα ο Καμποπιάνο. Ένα πέρασμα μπροστά θα κερδίσει το φάουλ ο Τιμούρο. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Τιμούρο κρατάει το πλασέ που θα κάνει, μπάλα περνάει out. 1 και 59. Άγγελες Τίμο, φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, Ντεάκερ Μπολόνια, Πανιόνιος 13-12. Πρέπει να σκοράρει η ομάδα του Πανιονίου. Κρατάει την μπάλα ο Πόρτερ. Τώρα θα περάσει μπροστά για τον Καπετανάκη. Αυτός θα κερδίσει το φάουλ. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Πανιωνίου. 1 και 42 στο χρονόμετρο για την λήξη. Καπετανάκης, το πέρασμα. Διαμαρτυρίες και πάλι. Δεν δίνει τίποτα ο ρεφ. Θα δώσει επιθετικό φάουλ. Έντονες διαμαρτυρίες εδώ από τους ανθρώπους στον πάγκο του Πανιωνίου για φάουλ πάνω στον Μουρίκη. Επίθεση για τους Ιταλούς, Μπραγκαντίνη, 13-12, πάντα μπροστά η Ντεάκερ Μπολόνια. Μπραγκαντίνη δίνει στον Λούτσι. Λούτσι στον Μπραγκαντίνη, 8 δευτερόλεπτα για την Ιταλική επίθεση. Το πέρασμα μπροστά, πολύ ωραία λειτουργούν εδώ τα μπλοκ του Πανιωνίου, κόβουν την επίθεση. Φάουλ που κέρδισε ο Πιτσάκος. 1 και 6 για την λήξη και αποβολή για τον Ντεάκερ. Θα έχουμε και time out που ζητάει ο Κώστας Δήμου, ο προπονητής του Πανιωνίου. Πανιώνιος έχει 22 δευτερόλεπτα με παίχτη παραπάνω και ο Κώστας Δήμου καλεί σε time out για να οργανώσει αυτή την επίθεση. 1 και 4 για την λήξη. Πανιόνιος είναι πίσω με ένα γκολ, 13-12, μπροστά η Ντεάκερ, η ιταλική ομάδα. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Εδώ στο Παλαιό Φάληρο, σε ένα παιχνίδι που ο Πανιόνιος προηγήθηκε και με 3 γκολ διαφορά. Ωστόσο οι Ιταλοί γύρισαν την εις βάρος τους κατάσταση και ένα και 4 πριν από την λήξη του δεύτερου ημιτελικού του Conference League της υδατοσφαίρησης είναι μπροστά με 13-12. Όμως εδώ οι νεοσμυρνιώτες έχουν την ευκαιρία. Επίθεση 22 δευτερολέπτων με παίχτη παραπάνω. Για να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο Κώστας Δήμου. Εκτός των δύο ομάδων μπαίνουν στην πισίνα, συνέχεια στο παιχνίδι. Γούνας, Μπιτσάκος, Σουζούκι. Κωνσταντίνος Μπιτσάκος γυρίζει μπάλα, ένα μαρκάρισμα, τίποτα λένε και πάλι διαιτητές. Μαρκάρισμα πάνω στο Μουρίκι που διαμαρτύρεται. Χάνεται η επίθεση για τον Πανιόνιο. 40 δευτερόλεπτα για την λήξη. 20 για την Ντεάκερ, η μπάλα γυρίζει στο Λούτσι. Μαρκάρισμα από τον Σουζούκι, θα κερδίσει το φάουλο Λούτσι από τον Σουζούκι. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Time out τώρα ζητάει ο Μιστράτζελο, Φεντερίκο Μιστράτζελο, ο προπονητής της Ντεάκερ Μπολόνια, για να οργανώσει αυτή την επίθεση. Έχει 12 δευτερόλεπτα, διαμαρτύρονται οι Ιταλοί γιατί φωνάζει ότι ζήταγε νωρίτερα το time out. Έντονες διαμαρτυρίες. Τώρα πάνε οι δύο ομάδες κοντά στους προπονητές τους για τις οδηγίες. Ντεάκερ Μπολόνια Πανιόνιος 13-12. 32 δευτερόλεπτα για την λήξη. 12 δευτερόλεπτα έχει επίθεση η ιταλική ομάδα. Πρέπει να βγει αυτή η άμυνα και στη συνέχεια θα έχει περίπου 18 δευτερόλεπτα, 19 ο Πανιόνιος για την επίθεση να έχει την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στα πέναλτι. Επιστροφή στο παιχνίδι με τους Ιταλούς, Μιλάκοβιτς. 8 δευτερόλεπτα, 5 το πέρασμα Μιλάκοβιτς. Θα γίνει το σουτ, μπάλα στο δοκάρι. 18 δευτερόλεπτα επίθεση για τον Πανιόνιο. Για να δούμε. Είναι ο Σμυρνιώτες. Κώστας Μπιτσάκος κρατάει την μπάλα. Καθυστερεί εδώ. 8 δευτερόλεπτα. Μπιτσάκος βγαίνει, παίζει καλή άμυνα εδώ. Ο Πάιντερ πάνω στον Γούνα. 5,8. Με παίχτη παραπάνω ο Πανιόνιος. Για να δούμε, Ανδρέας Μπιτσάκος στο σουτ, σταματάει στα μπλοκ, τελειώνει το παιχνίδι. Η Ντεάκερ Μπολόνια παίρνει την νίκη με 13-12 απέναντι στον Πανιόνιο. Η Ντεάκερ Μπολόνια περνάει στον τελικό εκεί που αύριο στις 9 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Χόνβεν. Αυτός είναι ο μεγάλος τελικός στην μάχη για το μετάλλιο, οι δύο ελληνικές ομάδες, ο Πανιόνιος και ο Απόλλωνας Σμύρνης. Θυμίζω λίγο νωρίτερα η Χόνβεν επικράτησε με 16-12 του Απόλλωνας Σμύρνης. 13-12 νίκη λοιπόν για την Ντεάκερ. Τα 8 λεπτά, 4-3 το πρώτο για τον Πανιόνιο, 2-2 το δεύτερο 8 λεπτό, 4-4 το τρίτο 8 λεπτό, 4-2 νίκη για την ιταλική ομάδα στο τέταρτο 8 λεπτό, που ήταν και το καθοριστικό για να στείλει τους Ιταλούς στον τελικό. Για τον Πανιόνιο, πρώτο σκόρερ ο Γούνας με 5 γκολ, από 2 γκολ ο Κώστας Μπιτσάκος, ο Σουζούκι και ο Ανδρέας Μπιτσάκος, 1 ο Κώστας Μουρίκης. Ενώ για την ιταλική ομάδα ο Εντουάρτο Καποπιάνο ήταν πρώτο σκόρερ με 5 γκολ, 3 τέρματα πέτυχε ο Μακφάρλαν, 2 γκολ πέτυχε ο Ματέο Μπρακαντίνη και από ένα η Πάιντερ, Ντιμούρο και Λούτσι. Τίποτα άλλο, Άγγελε Στίμο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, από το κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Οι δύο ελληνικές ομάδες δυστυχώς δεν καταφέρνουν έστω μία από τις δύο να πάρει το εισιτήριο για τον αυριανό μεγάλο τελικό.
5: Δεν πειράζει, Γιάννη, γιατί φτάσανε στο σημείο να διεκδικούν πρόκριση σε μεγάλο τελικό. Σημαίνει ότι το ελληνικό πόλο κάνει συνεχώς εδώ και πολλά χρόνια βήματα προς τα εμπρός, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες.
4: Έτσι ακριβώς. Το ελληνικό πόλο, η ελληνική υδατοσφαίριση έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου και σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Σε συλλογικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, βεβαίως, να μην το ξεχνάμε αυτό.
5: Πάντου.
4: Οι ελληνικές ομάδες πρωταγωνιστούν.
5: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
5: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε και ο Πανιόνιος. Δεν πειράζει. Θα αναμετρηθεί με τον Απόλλωνα Σμύρνης στον μικρό τελικό του Final Four της διοργάνωσης.

0: Λοιπόν, να θυμηθούμε τι είχαμε σήμερα για την έκτη αγωνιστική των play-out. Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1, Αστέρας Τρίπολης Άκτορα Ατρόμητος 4-2. Κερδισμένος της αγωνιστικής φυσικά ήταν η έκτη αγωνιστική αυτή των play-outs. Φυσικά κερδισμένη είναι η ομάδα του Αστέρα Άκτορ, που έπιασε τον Πανσεραϊκό στους 28 βαθμούς, και ο Πανσεραϊκός που με το πέναλτι στις καθυστερήσεις πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας. Έτσι, μετά από 6 αγώνες η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί: Ατρόμητος 40, Κηφισιά 34, Πανετολικός 31, Πανσεραϊκός 28, Αστέρας Άκτορ 28, και σε δινή θέση βρίσκεται η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 25 βαθμούς. Όμως μην ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε τα play-offs για τις θέσεις 1 έως 4 την τρίτη αγωνιστική, και για τις θέσεις 5 έως 8, και εδώ είναι η τρίτη αγωνιστική. Για τις θέσεις 1 έως 4, στις 7 στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, και 2 ώρες αργότερα στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ. Για τα play-offs για τις θέσεις 5 έως 8, και εδώ η τρίτη αγωνιστική, στις 5 και τα δύο παιχνίδια, Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως και ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις, όπου και αν είχαμε και τον Κώστα Ακρίδα. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Άγγελη, καλησπέρα και στους ακροατές. Είχαμε σε όλα τα παιχνίδια φάσεις.
0: Θα ήθελα, Κώστα, αν σου είναι εύκολο, να ξεκινάγαμε από την ισοφάριση του Πανσεραϊκού με το πέναλτι στις καθυστερήσεις. Ένα αμφισβητούμενο πέναλτι, γιατί...
1: Είναι ένα πέναλτι το οποίο είναι...
0: Γιατί
1: πολύ
0: τον φώναξε το Φωτιά ο Βαρίστας, και ο Φωτιάς επέμενε στην αρχική του απόφαση.
1: Ναι. Είναι μια φάση πραγματικά πολύ δύσκολη. Ό,τι κι αν έδινε ο διαιτής, θα ήταν μέσα. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, η μπάλα από αμυντικό... Από συμπαίκτη δηλαδή που χτύπησε η μπάλα στο χέρι του, χτυπά στο χέρι. Την ώρα που πέφτει έχει πηδήξει για κεφαλιά με τα χέρια του πάνω από το, από ό,τι λέει ο κανονισμός, και πέφτοντας προς τα κάτω, προς το χορτάρι, προς το έδαφος, αποκρούει ο αμυντικός και η μπάλα χτυπάει στο χέρι του. Είναι περίπτωση πέναλτι, γιατί είναι η συνέχεια, γιατί εκεί που βρεθήκανε τα χέρια τους στον ουρανό, ας το πούμε έτσι για να το καταλάβει και ο κόσμος, δεν ήταν σε φυσιολογική θέση. Πέφτοντας λοιπόν, παρόλο που δεν βλέπει την μπάλα, τα χέρια του δεν είναι σε φυσική θέση. Η μπάλα χτυπά, ο διαιτής δίνει πέναλτι. Αν πάρουμε και την αντίθετη πλευρά, αν ο παίχτης που σούταρε έβρισκε την μπάλα, δεν θα ήταν πέναλτι στο χέρι όταν ήταν εκεί ψηλά, θα ήταν πέναλτι. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση είναι πέναλτι. Δηλαδή λέμε ότι αν σούταρε ένας ο επιθετικός και έβρισκε εκεί που ήταν τα χέρια του εκτός φυσικής θέσης, θα ήταν πέναλτι. Οπότε η μπάλα περνάει όταν είναι υψωμένα τα χέρια του, και πέφτοντας προς το έδαφος αποκρούει ο αμυντικός, ο συμπαίκτης του, και ακόμα τα χέρια του δεν είναι σε φυσική θέση. Παρόλο που δεν βλέπει, δεν κοιτάει, δεν έχει το μέτωπο καθόλου στην μπάλα. Δεν τη βλέπει την μπάλα. Παρόλα αυτά τα χέρια του δεν είναι σε φυσιολογική θέση. Οπότε χτυπάει η μπάλα στο χέρι του. Σωστά ο διαιτητής έδωσε πέναλτι. Φυσικά τον φώναξε το ΒΑΡ να πάει να το δει. Εγώ πιστεύω ότι πήγε να δει αν υπάρχει σπρόξιμο πριν γίνει το χέρι. Γιατί διαμαρτυρήθηκε ο παίκτης ότι κάποιος τον έσπρωξε στην πρώτη φάση. Όμως εκεί δεν υπάρχει σπρόξιμο. Είναι καθαρή η φάση. Οπότε λοιπόν σωστά ο διαιτητής έδωσε το πέναλτι αυτό. Δεν είχαμε άλλη φάση σε αυτό το παιχνίδι. Μόνο η συγκεκριμένη φάση. Και πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή στο παιχνίδι Πανετολικός Κηφισιά. Στο 17 η Κηφισιά βάζει γκολ που σωστά δεν μέτρησε σαν offside. Στο 58 έγινε μία ανατροπή. παίκτης της Κεφισιάς ανατράπηκε. Ο διαιτής έδειξε κόρνερ, δεν την είδε την παράβαση, τον φώναξε το ΒΑΡ, πήγε στο μόνιτορ και αφού την ξαναείδε έδωσε σωστά πέναλτι. Εκτός από αυτή τη φάση το 58, η διαιτησία ήταν πάρα πολύ καλή του Παπαπέτρου. Και πάμε, φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο άλλο παιχνίδι, Πανσερέκ. Όχι, πάμε στο τελευταίο παιχνίδι, Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Στο 29 η μπάλα βρίσκει απλωμένο χέρι παίκτη του Ατρομήτου. Ο διαιτητής δεν ήταν σίγουρος αν ήταν μέσα ή έξω. Mm-hmm. Το ΒΑΡ τον έστειλε στο μόνιτορ, είδε ότι ήταν ο παίκτης, ήταν το χέρι του ήταν εντός της περιοχής, οπότε σωστά έδωσε το πέναλτι. Εκτός από αυτή τη φάση και εδώ είχαμε πολύ καλή διαιτησία. Δεν ξέρω αν την καταλάβεις και εσύ, Άγγελε, τη φάση αυτή τη συγκεκριμένη.
0: Την κατάλαβα νομίζω, αλλά τέλος πάντων προχωράμε.
1: Δεν ακούμε άλλο παιχνίδι.
0: Α, ναι, σωστά, τα είπαμε όλα.
1: Η φάση αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη.
0: Γενικά οι φάσεις ήταν σήμερα, ήταν μία, αλλά ήταν μία και μία, δύσκολες φάσεις.
1: Ναι, δύσκολες
0: φάσεις. Πολύ δύσκολες φάσεις.
1: Διάβασα και μια διαμαρτυρία που έκανε η ΑΕΛ. Ναι. Εντάξει, και
0: για το πέναλτι του Πανσεραϊκού.
1: Αν δεν το έδινε ο διαιτητής, θα διαμαρτύρει το πάνω από Πανσεραϊκός.
0: Κοίτα, ήταν δύο-τρεις φάσεις που τύχαν σήμερα, αλλά ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες φάσεις. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Ευτυχώς το ΒΑΡ βοήθησε πάρα πολύ, μπορώ να πω, η τεχνολογία που λέμε συνέχεια. Γι' αυτό χρειάζεται. Και πάρθηκαν οι σωστές αποφάσεις, γιατί τα παιχνίδια πλέον είναι στην κόψη του ξεραφιού.
0: Βέβαια, όσο προχωράνε οι αγωνιστικές, τόσο για τις θέσεις 1 έως 4 όσο και για τις θέσεις 9 έως 14, είναι στην κόψη του ξηραφιού και η αγωνία είναι μεγάλη. Το 5-8 δεν έχει κανένα ενδιαφέρον πλέον, απλά λόγω της κατάκτησης του κυπέλου από τον Όφη. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Περισσότερα αύριο.
1: Καλό
0: Σαββατόβραδο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις αμφισβητούμενες φάσεις που είχαμε σήμερα στα γήπεδα. Λοιπόν, να πω ότι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Βιβίνη Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο κουπόνι του στοιχήματος, Χάπολ Μπερσεβά, Χάπολ Τελαβίβ 1-0, Γκόμελ Τορπέντο 1-0, Καχαμάρκα Σπορτ Μπόις 3-1, γκολ έχουμε στο Αμιάν Ρεντ Σταρ 1-1, Γκινκά Μπαστιά 0-1, Δουνκέρκι Γκρενόμπλ, εδώ δεν έχουμε γκολ, Λεμάν Ρεμς 1-1, Μομπελιέ Κλερμόν 1-2, Μπουλόν Ανεσί 1-2, Πόνανσι 1-2, Ροντέ Σεντετιέν 2-0, Τρουάλα Βάλ 4-0, Άγιαξ Άιντχόφεν το ντέρμπι είμαστε στο 1-1, Λόμελ Μπίρσχοτ 2-1, Wanderers Forge 1-3, Motor Lublin Lech Poznan 0-1, Τσέλιε Μπράβο 0-3, ημίχρονο Ατλέντικο Φλάντρια 0-0, Doxan Defensores Unitos 1-0, ημίχρονα Real Pilar Αρχεντίνο Ντεμέρλο 0-1, Σπορτίβο Ιταλιάνο Ντεπορτίβο Αρμένιο 1-0, Ουρκουίθα Arsenal Σαραντί 0-0, Βίγια Νταλμίν Εξουρσιονίστας 0-0, Βίγια Σαν Κάρλος Ντεπορτίβο Λαφερέρε 0-1, Ιντεπετιέντε Σπορτίβο Μπελγράνο 0-1, Κώστα Μπράβα Ουρακάν 1-2, Κίμπερλέι Σολντεμαγιό. Εδώ είμαστε στο 0-0. Αυτά είναι ημίχρονα, γι' αυτό λέω και τα παιχνίδια όπου δεν είχαμε γκολ. Sporting Kansas City Seattle 1-1, Κάσερο Σαν Τέλμο 1-1, Los Andes Colón Santa Fe 0-1, Μπελγράνο Central Norte 0-1. Τελειώσαμε με τα ημίχρονα. Σάλκε Φορτούνα 1-0, Βασιλεία Τούν 1-1, Σέρο Ντεπορτίβο 0-0, ημίχρονο Σλόγγα Σιρόκι 1-0. Γκολ έχουμε στο παιχνίδι Μποταφόγκο Ρέμο 1-0, Ιμπάρ Μάλαγα 2-1, Τσίκο Γιανέρος 1-0, Ναϊμέγεν Τέλσταρ 0-1, Ντεπορτίβο Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο 1-0 και Βαλούρ Ρέικιαβινκ 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε αμέσως το τρίτο ημίχρονο των αγώνων και πάμε στις Σέρες. Θα συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλησπέρα. Την ίστατη ώρα ο Πανσεραϊκός κατάφερε να πάρει ένα βαθμό και με αυτό το βαθμό να θεωρείται από τους κερδισμένους της σημερινής μέρας.
2: Ακριβώς, Άγγελε, θα έλεγα, Άγγελε, ότι από ό,τι φαίνεται τα layout έχουν πολύ δρόμο ακόμα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Βλέπουμε τα αποτελέσματα, τη νίκη σήμερα της Κηφισιάς, τη νίκη του Αστέρα Άκτορ. Πραγματικά νομίζω ότι οι επόμενες αγωνιστικές θα κρίνουν πολλά.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή ακόμα έχουμε, πιστεύω, έτσι δρόμο για να δούμε ποιες ομάδες
0: θα επιβεβαιωθούν. Τέσσερις αγώνες, Βασίλη. Τέσσερις αγώνες.
2: Ναι, τέσσερις αγώνες, αλλά έτσι πως πάει θα κρυθεί μέχρι τελευταία αγωνιστική, πιστεύω. Βέβαια. Πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα play-out.
0: Το Πανσεραϊκό δούμε... Κηφισιά της άλλης εβδομάδας, στις τέσσερις.
2: Και το ΑΕΛ Νόβιμπετ
0: Αστέρα Σάκτορ.
2: Φυσικά. Μεγάλο πολύ... παιχνίδι.
0: Αυτό είναι τεράστιο παιχνίδι.
2: Τεράστιο παιχνίδι, ναι, τεράστιο. Λοιπόν, εδώ το παιχνίδι αυτό πραγματικά έτσι συζητιέται από ό,τι βλέπω πάρα πολύ. Ο Φιέστα στην ένταξη τύπου δεν είπε κάτι για τη φάση του πέναλτι. Mm-hmm. Ξέρω ότι έχει βγει ανακοίνωση από την ΑΕΛ.
0: Σωστά.
2: Ο προπονητής της Λάρισας είπε ότι σίγουρα είμαστε δυσαρεστημένοι από το αποτέλεσμα. Εμείς θέλαμε εδώ τους τρεις βαθμούς, γιατί αυτοί οι τρεις βαθμοί ήταν σημαντικοί για μας. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μια πολύ καλή στρατηγική στο παιχνίδι μας. Είχαμε μια πολύ καλή τακτική, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε ακόμα περισσότερο με τις αλλαγές που έγιναν, αλλά το παιχνίδι τελικά κρίθηκε στις καθυστερήσεις με αυτό το πέναλτι. Ο Φιέστα είπε ότι το πιστεύει, ή μάλλον είπε ότι πρέπει να δώσω στους παίκτες την πίστη αυτή, γιατί έχουμε πιθανότητες να μείνουμε. Εμείς το πιστεύουμε, θα διεκδικήσουμε την παραμονή μας στην κατηγορία. Αυτές ήταν οι δηλώσεις από τον προπονητή της Λάρισας. Τώρα, όσον αφορά το Σαραγώσα, ο Σαραγώσα είπε ότι ουσιαστικά ξέρεις εδώ στις αίρες πανηγυρίζουν, γιατί αυτή η ισοπαλία ήταν σαν νίκη για τον Πασαϊκό, έτσι την πανηγύρισαν.
0: Ναι, έτσι είναι. Αλήθεια.
2: Ο Σαραγώσα είπε ότι η ομάδα μου έδειξε ότι σήμερα άξιζε να είναι αυτή η νικήτρια. Τουλάχιστον δεν άξιζε να χάσουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Σαραγώσα, και το λέει αυτό και η στατιστική. Αν δείτε τη στατιστική, θα καταλάβετε ότι ο Πασαϊκός υπερτερούσε και έπρεπε σήμερα να πάρει το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα είπε, έμεινε ευχαριστημένος με τους παίκτες του. Είπε ότι ξέρουμε, υποφέρουμε σε κάθε παιχνίδι, παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι. Έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος, είναι όλοι τελικοί. Έδωσε τα εύσημα και στον κόσμο του Πανσεραϊκού, ο οποίος, να πούμε, όπως είπε, από τις δύο φορές που έχω έρθει, ήταν πρώτη φορά έτσι ένα γήπεδο που ενθουσίασε από το πάθος του κόσμου και την πίστη που έχει ο κόσμος. Εμείς συνεχίζουμε. Πιστεύει ο Ζεράν Σαραγώσα ότι η ομάδα μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά όπως είπε, μας περιμένουν ακόμα τέσσερις τελικοί. Έχουμε τέσσερις τελικούς, όπως τελικός είναι το παιχνίδι με την Κηφισιά, και όλα τα άλλα τα παιχνίδια είναι τελικοί, μέχρι να τους κερδίσουμε, να πάρουμε τους βαθμούς που θέλει για να παραμείνουν στην κατηγορία. Μάλιστα, ευχαρίστησε και το διρυμπινέα της ομάδας, τον Άρη Αναστασιάδη, συνεπώνυμος με μένα, καμία συγγένεια αλλά με καλή φιλία, ο οποίος να σου πω ότι αύριο, γιατί πρέπει για προσωπικούς λόγους να φύγει από τις Σέρες, έτσι δεν θα είναι στα επόμενα παιχνίδια στο πλάι του Ζεράν Σαραγώσα, και ο Σαραγώσα τον ευχαρίστησε, γιατί όπως είπε, από την πρώτη μέρα που ήρθε στην ομάδα είναι συνέχεια μαζί και τον είχε δίπλα του. Πάντως, εντάξει, βλέπουμε ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα, Άγγελε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αλήθεια.
2: Να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες αγωνιστικές. Μεγάλα παιχνίδια την επόμενη αγωνιστική, και το Πανσεραϊκό Κηφισιά, αλλά και το ΑΕΛ με Αστέρα Άκτορ, είναι δύο πολύ πολύ μεγάλα παιχνίδια, τεράστια παιχνίδια. Βλέπουμε ότι και ο Πανετολικός.
0: Και ο Πανετολικός είναι πλέον.
2: Φυσικά, ναι, ναι, μεγάλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Έχει μεγάλο
0: και παίζει στο δούμε... Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι όλα
0: και τα τρία θα είναι
2: όλα,
0: το άλλο Σάββατο φωτιά.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, Βασίλη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ξέρω ότι έχει βγάλει και μια ανακοίνωση η ΑΕΛ. Δεν την έχω εγώ την ανακοίνωση. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση.
0: Την έχει πει ο Δημήτρης.
2: Ο Γιαχάνατζης. Ωραία, πολύ ωραία. Έγινε, Άγγελε, καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ. Θα την πω και εγώ βέβαια αργότερα.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση που έγινε στις Σέρες. Πανσεραϊκός ΑΕΛ, θυμίζω, 1-1. Λοιπόν, να την πούμε τώρα την ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΑΕΛ για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Η ΑΕΛ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, εστιάζοντας κυρίως για τη φάση στο πέναλτι, αυτό που συζητήσαμε και με τον Κώστα Κρίδα. Η αντίδραση ήταν άμεση και αναφέρει: Πουλικίδης 2023, Φωτιάς 2026, ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου, με το Γάλλο Λανουά παρόντα. Ουδήσες χύνεται, είναι προφανές ότι πληρώνουμε εκτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη Super League. Συγχαρητήρια, αποστολή εξετελέστη, είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΕΛ.

0: Λοιπόν, εμείς πάμε να συναντήσουμε τώρα τη σκυτάλη της ενημέρωσης, θα τη δώσουμε στον Μπάμπη Πλάγο, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Αγρίνιο και είδε την Κηφισιά να κερδίζει με το πέναλτι του Πόμπο 1-0 τον Πανετολικό. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σου έχω ένα στατιστικό εδώ πέρα. Η Κηφισιά έχει βγάλει 3 γκολ στα play off, στα play out, ναι, και τα 3 ναι, είναι με πέναλτι του Πόμπο.
1: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Καλά, ναι, εντάξει, έτυχε και ήρθε μπροστά μου και το είδα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, μπλεξίματα και για τον Πανετολικό τώρα.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Υπάρχει απογοήτευση για την, κυρίως θα σου έλεγα εγώ, για την εμφάνιση, ναι, της ομάδας, η οποία κρίνεται από πάρα πολλούς ότι ήταν μια απογοητευτική εμφάνιση.
0: Ναι, δεν ήταν καλή. Συμφωνώ.
1: Δεν ήταν καλή εμφάνιση. Συμφωνώ. Λοιπόν, εγώ κατά τη διάρκεια της μετάδοσης επεσήμανα ότι τις περισσότερες φορές το πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του Πανετολικού δεν είχαν την πρωτοβουλία, θα έλεγα, να δημιουργήσουν φάσεις. Δηλαδή αρκέστηκαν ή αν θέλει σπατάλησαν, καλύτερα αυτή είναι η λέξη, σπατάλησαν το πρώτο ημίχρονο χωρίς να δημιουργήσουν ευκαιρίες, χωρίς να απειλήσουν, λες και στόχος τους ήταν να μην ιτηθούν, τουλάχιστον να πάρουν το βαθμό της ισοπαλίας. Δηλαδή δεν κυνήγησαν από την αρχή με πάθος την νίκη. Αυτό το είπε και όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά όταν ρωτήθηκε ο Γιάννης Αναστασίου τι έφταιξε στο σημερινό παιχνίδι, είπε ότι αυτό που τον πείραξε περισσότερο ήταν ότι οι παίκτες του πήγαιναν δεύτεροι στις φάσεις. Δηλαδή ότι έχασαν όλες τις μονομαχίες, ότι δεν παρουσίασαν πάθος, δεν παρουσίασαν δύναμη. Και γενικότερα αυτό που θα συμπλήρωνα εγώ είναι ότι δεν έδειξαν ένταση στο παιχνίδι τους, ένταση στις προσπάθειες, και δεν έδειξαν και την διάθεση να απειλήσουν από το πρώτο λεπτό. Μέσα στην έδρα τους έπαιζαν για να πάρουν τους 3 βαθμούς της νίκης. Εγώ είχα πει όλη την εβδομάδα ότι αυτό το οποίο θα έπρεπε να κυνηγήσει ο Πανετολικός ήταν να πάρει βαθμούς στα 2 παιχνίδια με την Κηφισιά και με τον Ατρόμητο εκτός έδρας, έτσι ώστε να μην πάνε να δώσουν τελικούς στα 3 τελευταία παιχνίδια των play out, που είναι κατά σειρά με την ΑΕΛ, με τον Πανσεραϊκό και με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Σωστό.
1: Τελικά δεν τα κατάφεραν σήμερα και τα αποτελέσματα τώρα των υπόλοιπων αγώνων δείχνουν τελικά ότι ο Πανετολικός, δυστυχώς για τους παίκτες, θα πρέπει να δώσει 3 τελικούς στο τέλος με τις ομάδες που προανέφερα. Γιατί είναι και οι ομάδες οι οποίες παλεύουν για την σωτηρία τους, παλεύουν να αποφύγουν τις 2 τελευταίες θέσεις, και τώρα μέσα σε αυτές τις 2 τελευταίες θέσεις, από εκεί που ήταν 3 ομάδες, έχει μπει μέσα και ο Πανετολικός. Είναι 4 πλέον οι ομάδες.
0: Ναι, είναι 31, 28, 28, 25. Αναφέρομαι σε Πανετολικό, έτσι, Πανσεραϊκό, Αστέρα Άκτορ και Άλλη Νόβιμπετ κατά σειρά.
1: Όταν έχεις 3 βαθμούς διαφορά.
0: Η Κηφισιά και ο Ατρόμητος φυσικά. Ο Ατρόμητος δεν νομίζω ότι έχει κανένα πρόβλημα. Και η Κηφισιά νομίζω ότι με το σημερινό τρίποντο ξεφεύγει.
1: Βέβαια. Λοιπόν, άρα λοιπόν τώρα εκεί που ήταν 3 οι ομάδες για τις 2 θέσεις του υποβασμού, έχει μπλέξει και ο Πανετολικός και είναι 4 οι ομάδες.
0: Σωστό. Και μένουν και 4 αγώνες, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και τα 3 τελευταία παιχνίδια που σου είπα είναι τα 2 εντός έδρας, με την ΑΕΛ και με τον Αστέρα Άκτορ. Και ενδιάμεσα είναι το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Είναι 3 τελικοί. Ρωτήθηκε ο Γιάννης Αναστασίου για το πώς πλέον βλέπει τη συνέχεια των play out και τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να αποφύγει τις περιπέτειες. Ο Γιάννης Αναστασίου παραδέχτηκε ότι με τις εμφανίσεις που έκανε στα τελευταία 4 παιχνίδια, όπου έχει 3 ήττες και μόλις μία ισοπαλία ο Πανετολικός, μπήκε σε αυτές τις περιπέτειες και είπε ότι εμείς τα καταφέραμε έτσι και εμείς πρέπει να ξεμπλέξουμε. Αυτή ήταν η απάντηση του Γιάννη Αναστασίου στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει τώρα από εδώ και πέρα. Από την άλλη πλευρά, ο Σεμπάστιαν Λέτο τόνισε ότι η ομάδα του τα πήγε σχετικά καλά, τα πήγε αρκετά καλά στο σημερινό παιχνίδι. Κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης και αυτό είναι που μετράει την δεδομένη στιγμή. Και είπε χαρακτηριστικά ότι το σημερινό τρίποντο ήταν μια ένεση, είπε, για την ομάδα του και στην προσπάθεια που κάνει να τερματίσει όσο γίνεται ψηλότερα σε αυτή τη διαδικασία των play out. Ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε από ένα πέναλτι που το έδωσε το VAR. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Ήταν μετρημένες οι ευκαιρίες και των δύο ομάδων στα δάκτυλα του ενός χεριού. και δεν μιλάμε για ευκαιρίες, μιλάμε καλύτερα για επικίνδυνες επιθέσεις. Καλύτερα νομίζω ότι αυτός είναι ο ορισμός. Δεν είχαμε τις κλασικές ευκαιρίες και κρίθηκε, όπως είπα, για, από ένα πέναλτι το οποίο το έδωσε το ΒΑΡ. Θα το ξεχάσουμε το παιχνίδι πάρα πολύ σύντομα και πάμε πλέον για μία σειρά αγώνων για τον Πανετολικό με πολύ άγχος, με πολύ πίεση, γιατί πλέον η βαθμολογική πίεση φαίνεται.
0: Και έχει τώρα με την επόμενη αγωνιστική να παίξει εκτός έδρας στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Δύσκολο
1: ναι,
0: μάτς.
1: Τα παιχνίδια τα οποία έχει ο Πανετολικός είναι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, είναι με την ΑΕΛ εντός έδρας, είναι με τον Πανσεραϊκό εκτός και είναι με τον Αστέρα Τρίπολης εντός.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν οι τρεις τελευταίες ομάδες είναι οι αντίπαλοι του Πανετολικού, τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Μεγάλο θέμα. Μεγάλο, γιατί θα παλεύουν όλοι για να πάρουν το τρίποντο. Και οι δύο ομάδες δηλαδή θα παλεύουν για το τρίποντο. Και ο Πανετολικός και ο αντίπαλός του τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Μιλάμε για ντέρμπι παραμονής πλέον. Ναι,
0: όλα είναι τελική παραμονής από εδώ και πέρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι ντέρμπι παραμονής. Τελική παραμονής. Πολύ σωστά το είπες.
0: Τι να κάνουμε, έτσι όπως τα κάνανε. Τέλος πάντων.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, κάτι άλλο αξιοσημείωτο από το Αγρίνιο?
1: Όχι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν. Αυτό που νομίζω το είδες και εσύ και πρέπει να το πούμε είναι αποδοκιμασίες για τους παίκτες, για την εμφάνιση.
0: Και φαντάσου ότι πριν δύο μήνες, 9 Μαρτίου, στα 100 γενέθλια του Πανετολικού, το γήπεδο ήταν sold out.
1: Χειροκροτήματα, πανηγυρισμοί, πολλές ευκαιρίες.
0: Sold out, έτσι.
1: Ναι, πολλές ευκαιρίες, πολλά γκολ, πολύ καλές εμφανίσεις και τα πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Άρθεν μέσα στο τελευταίο δίμηνο.
1: Και σήμερα από αυτό που είπες, από το γεμάτο γήπεδο, είχαμε την αντίθετη εικόνα. Ένα γήπεδο το οποίο να μην γεμίζει, ένα γήπεδο να είναι κάπως μουδιασμένο, να αποδοκιμάζει στο τέλος.
0: Ακριβώς γι' αυτό το είπα. Από τον ενθουσιασμό δύο μηνών πριν, στην απόλυτη απογοήτευση σήμερα. Πώς αλλάζουν τα συναισθήματα στο ποδόσφαιρο.
1: Με αποδοκιμασίες για τους παίκτες και για τον τεχνικό τον Γιάννη Αναστασίου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μπαμπή. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, και αμέσως στη Σκυτάλη την παίρνει ο Βασίλης Κούβαλης, ο Αστέρας Τρίπολης παίζοντας πολύ καλά. Κατάφερε να προηγηθεί με 4-0 του Ατρόμητο, ο Ατρόμητος μείωσε στο τέλος σε 4-2, αλλά αυτό ουδόλως ενόχλησε την γηπεδούχο ομάδα, καθώς ήταν η κερδισμένη της αγωνιστικής σημερινής, θα έλεγα, Βασίλη. Ο Αστέρας Άκτορ που ισοβαθμεί με τον Πανσεραϊκό. Βέβαια, ο Πανσεραϊκός έχει αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα και είναι ολοζώντανος στο κυνήγι για την παραμονή στη Super League. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, ήταν μεγάλη νίκη, μεγάλη επιτυχία, καλή εμφάνιση, πολλά γκολ, καλή ψυχολογία που δίνει αυτό το αποτέλεσμα και νίκησε και τον Ατρόμητο που ήταν αίτητος μέχρι στιγμής στα play-out. Γιατί και ο Αστέρας ήταν αίτητος. Κοίτα, το παιχνίδι τελείωσε στο πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά, έτσι. Και πόσο μάλλον στο 10ο λεπτό όταν πέτυχε γκολ ο Αστέρας και ήρθε και το δεύτερο τέρμα μετά με πέναλτι με τον Μπαρτόλο πολύ νωρίς. Μετά νομίζω ο Ατρόμητος δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

0: Όπως είπα, η αρκαδική ομάδα, ο Αστέρας, μπήκε με πίστη, με πάθος, με πολλά κέρδη. Ένα από τα κέρδη είναι ο Μπαρτόλο που είναι ο αρχηγός και συνεχίζει να σκοράρει και να ηγείται αυτής της προσπάθειας. Αλλά ένα κέρδος κατ' εμέ σε όλα τα play out, και δεν το λέω μόνο για σήμερα, σε όλα τα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει στον Αστέρα, τα play out και όχι μόνο εντός έδρας, είναι οι εμφανίσεις του Έντερ Γκοντζάλεφ. Είναι ο MVP για μένα του Αστέρα Άκτορ. Καταπίνει γιατί έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα στο χώρο του κέντρου. Κάνει πάρα πολλές δουλειές. Ήταν και ο παίκτης που έκλεψε την μπάλα και ήρθε το πρώτο γκολ για την ομάδα της Αρκαδίας, για τον Αστέρα, στο 10ο λεπτό. Την έδωσε στον Κετού. Είχε τον Κετού σε πολύ καλή μέρα. Είχε τον νεαρό Αλμίρα να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ. Παρότι είχε έρθει για τη δεύτερη ομάδα, παίζει στην πρώτη. Και είναι μαζί με τον Έντερ Γκοντζάλεφ το δίδυμο στα αμυντικά χαφ. Ανελιπώς ξεκινάνε και οι δύο σε όλα τα παιχνίδια των play out και έχουν συνθέσει ένα δίδυμο πολύ καλό. Και βέβαια το τρίποντο, η μεγαλύτερη σημασία είναι οι τρεις βαθμοί, άσχετα τη μεγάλη νίκη και το ευρύ σκορ, που όμως, όπως είπε και ο προπονητής ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τα χάλασε λίγο στο τέλος. Με αυτό το
1: πατητικό
0: παιχνίδι,
1: με τα δύο γκολ
0: που δέχτηκε, γιατί είναι μια εικόνα που χάλασε προς το τέλος τα τελευταία λεπτά και δεν έχουμε εμείς δικαίωμα, είπε ο Γιώργος Αντωνόπουλος, να χαλαρώνουμε ούτε για ένα λεπτό ούτε για ένα δευτερόλεπτο.
1: Εντάξει, λογικά είπε, αλλά να σου πω κάτι, είναι 4-0 τώρα και γίνεται 4-1 στο 82.
0: Ναι, στο 83 έγινε 4-1, στο 86 έγινε το 4-2. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο όλα μπορεί να γίνουν, αλλά είναι ένα κομμάτι που μπορεί να δουλέψει ο προπονητής αυτό. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Να το βρει σαν αφορμή
1: να το
0: για
1: δουλέψει.
0: Να φατάει σε εγρήγορες και τους παίκτες για να μην καλαρώνουν.
1: Πάντως, γενικά νομίζω, Βασίλη, ότι ο Αστέρας εκμεταλλεύεται την έδρα του στα play out.
0: Έχει 3-3.
1: Αυτό λέω. Έχει τα 3-3 και η έδρα του τον οδηγεί.
0: Και τώρα πάει να παίξει ένα ακόμα σημαντικότατο παιχνίδι, ίσως το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο, εκτός έδρας με την ΑΕΛ. Που εκεί, αν καταφέρει και κερδίσει, νομίζω ότι τελειώνει αρχικά τον αντίπαλό της στην προσπάθεια που κάνει, που θα θέλει να κάνει και η ΑΕΛ για την συνέχεια. Και ο Αστέρας θα έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μετά μπροστά του να διεκδικήσει την παραμονή με πιο εύκολο τρόπο, θα το πω έτσι γενικά. Την ανωτερότητα του Αστέρα παραδέχτηκε για σήμερα, παραδέχτηκε και ο Ντούσαν Κέρκες, και όχι μόνο για το σημερινό παιχνίδι που ήρθε στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι δεν αξίζει ο Αστέρας να είναι σε αυτή τη θέση και δεν το λέω τώρα, το έχω πει και όταν ήταν και ο Μίλαν Ράσταβατς προπονητής, γιατί ξέρω ότι ομάδες σαν τον Αστέρα, και πιστεύω και θέλω, το είπε και αυτό, ότι θέλω να παραμείνει ο Αστέρας από τις ομάδες που δίνουν τη μάχη τους για την κατηγορία, σεβόμενος βέβαια για τις υπόλοιπες ομάδες. Και όσο αφορά τον Ατρόμητο, είπε ο Ντούσαν Κέρκες ότι όλοι περνάμε εξετάσεις στα παιχνίδια αυτά, τα play out. Κανείς δεν έχει σίγουρη τη θέση του για την εντεκάδα, για την αποστολή, αλλά και για την επόμενη χρονιά. Και αν συνεχίσουν οι παίκτες μου να κάνουν τέτοιες εμφανίσεις όπως αυτή σήμερα, θα έχουν πρόβλημα για τη συνέχεια.
1: Λογικό.
0: Το είπε ανοιχτά και ξεκάθαρα, ψάχνοντας να βρει και κίνητρο και για τους παίκτες του Ατρόμητου, που πρέπει να δώσουν άλλα 4 παιχνίδια και να είναι ανταγωνιστικοί και να είναι Ατρόμητος όπως ξεκίνησε στο πρωτάθλημα και στα play out. Γιατί είχε και στόχο να μπει στην πρώτη 5-8, να παίξει στους 5-8. Ο Ατρόμητος δεν το κατάφερε, είναι στην πρώτη θέση και από ό,τι φαίνεται εκεί θα τερματίσει, αλλά η εικόνα της ομάδας δεν άρεσε καθόλου στον Ντούσαν Κέρκες. Εντάξει, όλα καλά είναι τώρα στον Αστέρα μέχρι το επόμενο.
1: Λογικό είναι. Λογικό είναι μέχρι το επόμενο. Είναι όλα
0: καλή ψυχολογία. Ο κόσμος ήταν στο γήπεδο περίπου 2.000, αποθέωσε στο τέλος τους παίκτες. Γιατί είχαν δοθεί και εισιτήρια σε ακαδημίες, είχαν δοθεί και εισιτήρια σε γειτονικές πόλεις, είχαν έρθει και από άλλες πόλεις με τις ακαδημίες και σαν συνοδοί των παιδιών. Είχε αρκετό κόσμο και από την Τρίπολη και από την Αρκαδία γενικά. Πάνε καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι ο Αστέρας έχει μπει σε καλό δρόμο και όπως είπε, εκμεταλλευόμενος στην έδρα του, που αν κερδίσει και τα άλλα δύο εντός έδρας παιχνίδια, θέλει κάτι ακόμα εκτός για να καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία. Αλλά όλα θα παιχτούν στα επόμενα δύο παιχνίδια, που είναι με την ΑΕΛ εκτός έδρας και με τον Πανσεραϊκό εντός. Είναι πολύ κοντά τα παιχνίδια αυτά. Είναι Σάββατο και Τρίτη. Έτσι,
1: σωστό, αυτό έχει σημασία.
0: Είναι πολύ, πολύ κοντά και σε αυτά τα δύο παιχνίδια νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει κατά μεγάλο ποσοστό πού θα βρίσκεται ο Αστέρας στην επόμενη σεζόν.
1: Βέβαια.
0: Κατά τη γνώμη μου πάντα.
1: Σωστά τα λες, γιατί το άλλο Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
0: 5 η ώρα, ναι.
1: Ναι, είναι το ΑΕΛ Νόβι Μπεταστέρας και τρεις μέρες μετά, την Τρίτη 12 Μαΐου,

0: Στις 7 η ώρα.
1: 5 νομίζω πάλι.
0: Α, πάλι 5.
1: Είναι όλα μαζί τα παιχνίδια.
0: Όλα μαζί είναι.
1: Είναι όλα την ίδια ώρα.
0: 7.
1: Δίκιο, Άγγελε.
0: Είναι 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα που θα γίνουν όλα τα παιχνίδια.
0: Ακριβώς. Και εκεί πέρα μιλάμε για Αστέρα Άκτορ Πανσεραϊκό.
1: Ακριβώς. Και καταλαβαίνουμε πόσο ντέρμπι είναι αυτά τα παιχνίδια. Και με την ΑΕΛ και με τον Πανσεραϊκό. Αλλά έτσι είναι η διαδικασία των play-out. Έχουν εκπλήξεις. Να, είδαμε και ο Πανετολικός τώρα ιτήθηκε και έχει πρόβλημα. Δεν είναι άνετος.
0: Ναι, μπορεί να είναι 3 βαθμούς πάνω, αλλά έχει πρόβλημα. Ναι.
1: Βέβαια. Και η ΑΕΛ ξεκίνησε με συν 6 και δεν έχει κάνει νίκη ακόμα στα play-out.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά.
1: Εντάξει, Άγγελε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έτσι ολοκληρώσαμε το ρεπορτάζ των τριών σημερινών αναμετρήσεων για την έκτη αγωνιστική των play-out. Θυμίζω, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛΝΟΒΙ Μπετένα 1, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-2. Η επόμενη αγωνιστική, η 7η, θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στις 4, Πανσεραϊκός Κηφισιά, μία ώρα αργότερα. ΑΕΛΝΟΒΙ Μπεταστέρας Άκτορ και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League έγιναν σήμερα. Παιχνίδια που έφεραν τον Αστέρα Τρίπολης μεγάλο κερδισμένο της αγωνιστικής, καθώς συνεχίζει την προσπάθεια για την σωτηρία του με συν 3 βαθμούς έναντι του 1 βαθμού που μοιράστηκαν Πανσεραϊκός και Άλιστον μεταξύ τους παιχνίδι. Τα σημερινά αποτελέσματα: Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Στο Αγρίνιο, Πόμπο με πέναλτι οδήγησε στη νίκη την Κηφισιά, η οποία έκανε πολύ σημαντικό βήμα παραμονής. Στις Σέρες, ο Τούπτα έβαλε μπροστά στο σκορ τη Λάρισα. Ωστόσο, στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Καρέλης με πέναλτι έφερε στα ίσα το μάτς. Τέλος, στην Τρίπολη, με γκολ του Κετού, του Μπαρτόλο με πέναλτι, του Άλχο και του Αλμύρα, ο Αστέρας προηγήθηκε με 4-0, με τον Ατρόμητο απλά να μειώνει το εύρος της ήττας του χάρη σε τέρματα του Τσούμπερ και του Τζοβάρα. Ο Ατρόμητος προηγείται στη βαθμολογία με 40 βαθμούς, στους 34 η Κηφισιά, στους 31 ο Πανετολικός και στις 3 επόμενες θέσεις Φωτιά, καθώς οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης μετρούν από 28 βαθμούς, ενώ η Ουραγός ΑΕΛ έχει 25. Η 7η αγωνιστική θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο και περιλαμβάνει τα μάτς Πανσεραϊκός και Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός. Μετά την νίκη της επί της Ιταλίας χθες, ήταν σήμερα για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών στον δεύτερο αγώνα της στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ με 12-8 από την Ολλανδία. Αύριο στις 9:15 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοντράρεται με την Αυστραλία. Ξανά στο ποδόσφαιρο, 4 παιχνίδια για την Super League γίνονται αύριο με τα φώτα του ενδιαφέροντος να στρέφονται στα βραδινά μάτς για τα play-off που οδηγούν στον τίτλο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα βρεθούν στις Σέντρας στις 7 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9, ενώ θα προηγηθούν στις 5 το απόγευμα τα παιχνίδια του ομίλου για το Conference, τα οποία πλέον έχουν χαρακτήρα μόνο διαδικαστικό. Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος. Στο ρεπορτάζ των ομάδων που παίζουν αύριο, 5 απουσίες, Χατσίδη, Λόβρεν, Γιακουμάκη, Ντεσπότοφ και Καμαρά θα έχει ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ Μπρούνο και Κλέιτον είναι οι δύο μη κοινοτικοί που άφησε εκτός για την αναμέτρηση της Τούμπας ο Μεντιλίμπαρ. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής ο τραυματισμός του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους επίσης τραυματίες Κάτρι, Γετβάη, Σισοκό και Ντέσερς. 12.000 οπαδοί της ΑΕΚ παρακολούθησαν την τελευταία προπόνηση της ομάδας τους για να ενθαρρύνουν τους παίκτες τόσο για το αυριανό μάτς αλλά και για την κατάκτηση του τίτλου. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Οδυσσέας Μοσχάτου 1-0 για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών, στο οποίο θυμίζουμε ότι ο δικέφαλος του Βορρά έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο. Στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Περιστέρι εγκαινιάζουν αύριο στις 4 στα play-off στην Greek Basket League, ενώ στις 6:15 και με κάλυψη από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑ Sport, το Jumble στον τελικό ανόδου στην Basket League Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων. Ο νικητής θα συνοδεύσει στην Greek Basket League την Δόξα Λευκάδας. Ξανά στο Πόλο νωρίτερα, στο Παλαιό Φάλιρο για το Conference Cup των Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Χόνβεντ 12-16 και Πανιόνιος Δε Άκερ 12-13. Έτσι το τρόπαιο θα διεκδικήσουν στον αυριανό τελικό που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και θα καλυφθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport, Δε Άκερ και Χόνβεντ. Στις 6:30 ο μικρός τελικός Πανιόνιος Απόλλων Σμύρνης. Και στα νέα από το εξωτερικό, Arsenal Fulham 3-0 στην Premier League, με τους Λονδρέζους να παίρνουν αέρα 6 βαθμών από τη City, έχοντας ωστόσο 2 παιχνίδια περισσότερα από τους πολίτες. Μένουμε στην Premier League, όπου αύριο στις 5:30 κοντράρονται Manchester United Liverpool. Στην Bundesliga, Bayern Heidenheim 3-3 και Bayer Leverkusen Lipsia 4-1, Με τη Λειψία να μένει 5 βαθμούς πίσω από την Ντόρτμουντ στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Στην Ιταλία η Νάπολη άφησε 2 βαθμούς στο Κόμο μετά τη λευκή ισοπαλία της με την ομώνυμη ομάδα και έμεινε 9 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι περισσότερο. Τέλος, στην Φόρμουλα 1 με Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι 1-2 για την Μακλάρεν στον αγώνα Sprint στο Μαϊάμι, με το κανονικό σιρκουή που θα καλυφθεί απευθείας τηλεοπτικά από τον Antenna Plus να εκκινεί αύριο στις 11 το βράδυ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 11 λεπτά μετά τις 11. Ακούσατε και το αθλητικό δελτίο με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Ακούσαμε τις αμφισβητούμενες φάσεις από τον Κώστα Ακλίδα και φυσικά τους συναδέλφους με το τρίτο ημίχρονο από τις Σέρες, το Αγρίνιο και την Τρίπολη. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε όπου έχουμε γκολ. Μότορ Λεχ Πόζναν 0-1, Τσέλιε Μπράβο 2-3, Ντοξάν Ντεφενσόρες Ουνίτος 1-0, Ρεάλ Πίλαρ Αρχεντίνο Ντεμέρλο 1-1, Σπορτίβο Ιταλιάνο Ντεπορτίβο Αρμένιο 1-0. Ουρκουίθα Άρσεναλ Σαραντί 0-1, είμαστε εδώ. Βίγια Σαν Κάρλος Ντεπορτίβο Λαφερέρε 0-1, Ιντεπετιέντε Σπορτίβο Μπελγκράνο 0-3, Κώστα Μπράβα Ουρακάν Λασέρας 1-2, Sporting Kansas City Σιάτλ 1-1, Εστουδιάντες Κάσερο Σαν Τέλμο 1-1, Λος Άντες Κολόν Σανταφέ 1-1, Μπελγκράνο Σεντράλ Νόρτε 1-1 και εδώ. Σάλκε Φορτούνα 1-0, Βασιλεία Τουν 1-1, Σέρο Ντεπορτίβο Μαλντονάτο 0-1, Σλόβαν Μπρατισλάβας Ντουνάης Καστρέντα 1-0, Σλόγκα Ντομπόι Σιρόκι 2-0 εδώ, γκολ έχουμε στο Μποταφόγκο Ρέμο 1-0, Μποταφόγκο Ναούτικο 1-0, Μποταφόγκο, λοιπόν, Μποταφόγκο Ρέμο 1-0, Μποταφόγκο Εσπί Ναούτικο 1-0, Εϊμπάρ Μάλαγα 2-1, Τσίκο Γιάνερος 3-0, Ναϊμέγεν Τέλσταρ 0-1, Ντεπορτίβο Κουένκα Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο 1-1. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Ημίχρονα Σεντράλ Κόρδοβα Μπόκα 0-2, Βαλούρ Ρέικιαβινγκ 0-2, Εστουδιάντες Μέριντα Ντεπορτίβο Τατσίρα 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Αφήνουμε το κουπόνι του στοιχήματος και το ποδόσφαιρο, στρέφουμε τα βλέπματά μας στο μπάσκετ, εκεί όπου οι ομάδες μας τις προηγούμενες μέρες έκαναν το 2-0 και πλέον είναι ένα βήμα πριν από τη συμμετοχή του στο Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι κοντά μας για να μας πει πολλά περισσότερα. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, με τις δύο νίκες λοιπόν που έχουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αισιοδοξούμε και λογικά και δικαίως ότι είτε στο το παιχνίδι είτε στο τέταρτο θα εξασφαλίσουν άλλη μία νίκη. Εγώ πιστεύω ότι στα τρίτα παιχνίδια θα τελειώσουν οι σειρές για να πάνε στο Final Four.
0: Δηλαδή τελειώνουμε τρίτη και τετάρτη. Τρίτη στο Μονακό Ολυμπιακός στο πρώτο και τετάρτη
1: σωστό.
0: Ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center.
1: Παρότι η τιμωρία δεν ήταν με αποβολή μια αγωνιστική χωρίς αστερίσκους για τον Μάικ Τζέιμς, ήταν με αστερίσκο, με αναστολή δηλαδή, με το χρηματικό πρόστιμο, άρα θα παίξει την Τρίτη. Παρά το γεγονός αυτό λοιπόν, αλλά και παρά το γεγονός ότι η Βαλένθια είναι μια καλή ομάδα και θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στον Παναθηναϊκό, βλέπω ότι υπάρχει συσπήρωση από τον Παναθηναϊκό και την συσπήρωση αυτή τη φέρνει όχι μόνο τα όσα λέει ο Αταμάν ή το γεγονός ότι είναι επαγγελματίες οι παίκτες και ξέρουν ότι τίποτα δεν τελειώνει στο 2-0 αλλά στο 3-0. Τη συσπήρωση τη φέρνει και η όλη η ιστορία των γεγονότων που έλαβαν χώρα μετά τη λήξη του δεύτερου αγώνα στη Ρόιτς Αρένα. Όλα αυτά με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, με τον Αν, με τα επεισόδια στη Φυσούνα, με τους αστυνομικούς έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και γενικώς η εμπόλεμη κατάσταση, εντός εισαγωγικών η λέξη, με τα ανακοινοθέντα τα σκληρά και την απόφαση του αθλητικού δικαστή της Ευρωλίγκας και για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τρεις αγώνες, για τους επόμενους τρεις αγώνες του Παναθηναϊκού και τα πρόστιμα και όλα τα συνεφή.
0: Βέβαια όλα αυτά στη σειρά του Παναθηναϊκού είχαν αρχίσει πριν από την έναρξη των αγώνων με τις δηλώσεις των παιχτών της Βαλένθια.
1: Με προλαβαίνεις. Όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν στο κλίμα που δημιούργησαν οι ίδιοι οι Ισπανοί, προκαλώντας ουσιαστικά την αντίδραση, την αγωνιστική εννοώ, την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Όταν λες ότι μπορώ να τον κερδίσω και 7 και 8 και 9 φορές, θίγεις τον αθλητικό εγωισμό των παικτών των αντιπάλων και το έδειξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με την αγωνιστική συμπεριφορά τους, με τον μπασκετικό ξύλο της Τρίτης όταν χρειάστηκε, να ανταποδώσουν δηλαδή τις άμυνες στα όρια του φάουλ που έπαιζε και η Βαλένθια 67-68 το πρώτο παιχνίδι, αλλά και με το διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, με το επιθετικό παιχνίδι, το up-tempo παιχνίδι, τους πολλούς πόντους, την παράταση και την νίκη εν τέλει με τις καλαθάρες του Χέις Ντέιβις και το 0-2. Άρα Αυτό που βλέπουμε τη δεδομένη στιγμή είναι ότι και ο Ολυμπιακός που ήταν καταιγιστικός κοντά στη Μονακό βρίσκεται στην καλύτερη φάση της σεζόν. Μπορεί οι περισσότεροι προπονητές να λένε ότι δεν έχουμε δει ακόμα και την καλύτερη εκδοχή του Ολυμπιακού και θα τη δούμε στο Final Four, όμως αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ικανό να δώσει το 3-0 στον Ολυμπιακό την τρίτη το βράδυ. Και το ίδιο λέμε και για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βαλένθια την Τετάρτη το βράδυ.
0: Μπορούμε να πούμε, Βαγγέλη, το ίδιο και για τη Φενέρ με την, και για τη Ρεάλ.
1: Νομίζω ότι η Ρεάλ μπορεί να πάει να κάνει το 3-0. Η Φενέρ πιστεύω θα χάσει το πρώτο μάτς. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Ναι, καλά, εντάξει, προφανώς.
1: Θα βγάλει αντίδραση η Ζαλγκύρης, θα μειώσει, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει δύο συνεχόμενες φορές τη Φενέρ. Αλλά ακόμα και αν το κάνει, δεν μπορεί να περάσει τη Φενέρ. Η Φενέρ έχει ξαναγίνει η πρωταθλήτρια Ευρώπης που βλέπαμε πέρυσι. Οι παίκτες, οι τραυματίες έχουν επιστρέψει και παίζουν καλά. Δεν είναι μόνο ότι έχουν επιστρέψει. Άρα θα τελειώσει τη σειρά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και η Φενέρ στο Κάουνας. Τι 3-0, 3-1, το ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δεν θα σπάσουν τα φαβορί και θα έχουμε στο Final Four τα ζευγάρια που έχουμε
0: πει εδώ και καιρό.
1: Ακριβώς. Για να πάμε λίγο κόντρα σε αυτά που έχουν συζητηθεί όλη τη σεζόν, ότι είναι η πιο ανταγωνιστική Ευρωλίγκα όλων των εποχών. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το έλεγε στην Ρασπόρ στη συνέντευξη που του πήρα την Παρασκευή, χθες δηλαδή το μεσημέρι, ο Φώτης Χατσικάρης. Έχουν υποχωρήσει σε ποιότητα πολλές ομάδες. Μην κοιτάς τις δικές μας. Η Ρεάλ ήταν χαμηλά φέτος, ανεξάρτητα από το αν στο τέλος θα πάει στο Final Four. Παρόντος πέρασε κάτω τα ραντάρια της σε πολλά μάτς, όχι εντός έδρας, στα εκτός έδρας δεν έπαιζε καλά. Η Μπαρσελόνα δεν υπήρχε, το καταλάβαμε. Οι σέρβικες ομάδες δεν έκαναν κάτι σπουδαίο. Η ΕΦΕΣ επίσης διαλύθηκε νωρίς. Δηλαδή ήταν η Μονακό λόγω των γνωστών θεμάτων, το Μιλάνο, η Μακάμπι. Δηλαδή παραδοσιακές ομάδες που τις περιμέναμε καλύτερες δεν ήταν εν τέλει. Και γι' αυτό το Final Four φαίνεται ότι θα έχει τα φαβορί. Προβλέψιμες οι καταστάσεις για μια Ευρωλίγκα με 38 αγωνιστικές, με 20 ομάδες, με το νέο φορμάτι δηλαδή, και με τα σχόλια που ακολουθούσαν αυτή την περίοδο ότι είναι η πιο ανταγωνιστική όλων των εποχών, να πηγαίνουν πάλι τα τέσσερα φαβορί, κάπου πάσχει το πράγμα.
0: Σωστό. Κάπου πάσχει. Λοιπόν, όμως αυτή τη βδομάδα είναι και βδομάδα ΑΕΚ. Final Four BCL.
1: 100%, 100% και αισιοδοξούμε επίσης για την ΑΕΚ. Ο πραγματικός τελικός για την ΑΕΚ είναι την Παρασκευή με τη Μάλαγα. Είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι της Παρασκευής. Η Μάλαγα είναι φορμαρισμένη και καλή ομάδα. Και έτσι η ΑΕΚ θα πρέπει να πάει σε αυτό το παιχνίδι να παίξει στα κόκκινα, να παίξει το καλύτερό της. Πρέπει να τους έχει όλους και τους έχει όλους. Τουλάχιστον ο Νάναλη και ο Γκρέι που είχαν κάποια μικροβολήματα τραυματισμών προπονούνται κανονικά. Θα έχει και κόσμο στο πλευρό της. Η ΑΕΚ μπορεί. Απλά πρέπει να παίξει το καλύτερό της. Δηλαδή πρέπει να κάνει την καλύτερη εμφάνιση που έχει κάνει φέτος στο BCL για να φτάσει στον τελικό. Και αν φτάσει στον τελικό, νομίζω μετά θα γίνει φαβορή για την κατάκτηση η ΑΕΚ. Ο αγώνας με τη Μάλαγα είναι ο αγώνας της χρονιάς μέχρι τον επόμενο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε και τις επόμενες μέρες καθώς τα κρίσιμα παιχνίδια έρχονται. Να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη.
1: Αυτά, Άγγελε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Αυτά σε ό,τι αφορά και την μπασκετική μας ενημέρωση από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Λοιπόν, και επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Επιστρέφουμε στα ντέρμπι. Αύριο στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι. Στις 7 η ώρα η αναμέτρηση. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Δικεφάλου για το παιχνίδι το αυριανό με τον Ολυμπιακό. Ο Ιχατσίδης, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Ντεσπότοφ και Καμαρά συνέχισαν τη θεραπεία που ακολουθούν και δεν υπολογίζονται από τον Ρασβάν Λουτσέσκου για το αυριανό παιχνίδι. Με 5 απουσίες λοιπόν, ο ΠΑΟΚ αύριο κόντρα στον Ολυμπιακό. Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού φυσικά από τον Γιάννη Ράνιο ευθύς αμέσως. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Έλεγα για τον ΠΑΟΚ, δεν έβγαλε αποστολή ο Λουτσέσκου φυσικά και έχει και 5 απουσίες ο Δικέφαλος. Καλησπέρα Γιάννη.
2: Καλησπέρα και από μένα και φίλους ακροατές. Νομίζω ότι είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία προσπάθησε και μέσα στην εβδομάδα με τη Λίμπαρ, μέσα από κατηδίαν ομιλίες που είχε με τους παίχτες και συνολικά, θα τους δώσουν να καταλάβουν ότι είτε έχει απουσίες, είτε είναι ντεφορμέ, είτε πληγωμένος από την απώλεια του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ δεν πάβει να είναι μια ομάδα, και ειδικά μέσα στο γήπεδο της, ισχυρή. Και πάντοτε τέτοιες περιπτώσεις καμιά φορά, ξέρεις, κάνουν πιο ομαδικό το πνεύμα, τσαλώνουν περισσότερο τον αντίπαλο. Όχι τίποτα άλλο, για να μην νομίζει κανείς ότι θα έχει εύκολο έργο Ολυμπιακός και ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι για δύο ομάδες που θέλουν να θεμελιώσουν, να είναι η βασική τους επιδίωξη, η δεύτερη θέση, να τη σιγουρέψουν και από εκεί πέρα ό,τι προκύψει για την μετέπειτα πορεία. Οπότε πέρα από αυτά τα οποία ανέφερες και εσύ, που είναι λογικά, είναι ένα θέμα να μπορέσει να το αφαιρέσει από το μυαλό των παιχτών αυτό και να κοιτάξουν οι ίδιοι τι μπορούν να κάνουν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι από τη στιγμή που και με την αποστολή είδαμε Μπρούνο και Κλέιτον να είναι εκτός, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο στο θέμα των ξένων που κόβονται, αλλά και στην ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, φαίνεται ότι θα έχει αρκετές ομοιότητες, για να μην σου πω ότι θα είναι μια ενδεκάδα καρμπών, όπως είχαμε δει και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό πρόλαβε στην επόμενη μου ερώτηση.
2: Ναι. Είναι κάτι το οποίο το λέγαμε ουσιαστικά από την προηγούμενη εβδομάδα, πριν μπει ο Ολυμπιακός σε αυτόν τον κύκλο προπονήσεων για την προετοιμασία στην εβδομάδα που διανύσαμε. Και φαίνεται να επιβεβαιώνεται μέρα με την ημέρα. Τώρα, το αν θα μπορέσει ή αν θα έχει κατά νου να κάνει κάποια αλχημία, κάποια αλλαγή τη τελευταία στιγμή, αφενός δεν δείχνει να το συνηθίζει όταν έχει πάνω πλήρη την ομάδα του. Και επίσης έδειξε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ότι είναι οι παίχτες, η ομάδα, το σύνολο που ζει και πεθαίνει για, για αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, παίχτες που αρκετοί ήταν από αυτούς και πέρυσι και ήταν αυτοί που τράβηξαν το κουπί και έβγαλαν σε αρκετές περιπτώσεις ασπροπρόσωπο το Βάσκο, όπως είχε γίνει και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν, για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, τι περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε τον Τζολάκη στο τέρμα, στα άκρα τον Ορτέγκα με τον Κωστίνια, έχοντας τον Πιρόλα και τον Ρέτσο στόπερ. Στα χαφ, ο Έσε με τον Γκαρθία, ο Τσικίνιο σε ρόλο δεκαριού ουσιαστικά πίσω από τον προωθημένο Ελκαμπή και δεξιά ως εξτρέμ τον Ροντινέη και αριστερά τον Ζέλσον. Όπως καταλαβαίνεις, δεν έχουμε πει, δεν έχουμε αναφέρει κάτι διαφορετικό ως προς το σχήμα και τα πρόσωπα τα οποία φαίνεται να διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το αυριανό μάτς στην Τούμπα. Από εκεί πέρα, είχαμε και τις δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι με αφορμή και το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, δηλαδή για έναν Ροντινέη, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μέντι Λίμπαρ. Και σε ερώτηση για το πώς αισθάνεται και τι σημαίνει για τον ίδιο το ότι έφτασε τα 150 μάτς με τους Ερυθρόλευκους, πέρα από την τιμή που αισθάνεται ο ίδιος, είπε ότι έχουν περάσει πολλοί Βραζιλιάνοι, όπως και πολλοί ξένοι, και είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μένα αφορά τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τώρα όμως πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά κυνηγώντας μεγάλα πράγματα με αυτό το σύλλογο. Επίσης, μεταξύ άλλων, για τις μάχες που έρχονται, είπε ότι δεν μου αρέσει αυτή η λέξη υποχρέωση, γιατί είναι πραγματικότητα, δεν είμαστε υποχρεωμένοι για τίποτα. Η υποχρέωση μας είναι δηλαδή να ερχόμαστε στις προπονήσεις, να δούμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Και εκεί είναι που μίλησε για τον Λίμπαρ, λέγοντας ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ο ίδιος ότι τον αγαπώ και είναι ένας από τους ξεχωριστούς προπονητές. Και κλείνοντας, μεταξύ άλλων, είπε ότι ανεξάρτητα από το αν παίζουμε στην Τούμπα ή το Καραϊσκάκι, είναι απλώς ένα παιχνίδι. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο μάτσο εκτός έδρας, όμως όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποδείξει ότι έχουμε την ποιότητα και ότι θα προσπαθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Επίσης, μίλησε και ο Μέντι Λίμπαρ, ο οποίος θα έλεγα ότι στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε στο συνδρομητικό, μιλώντας για το συγκεκριμένο παιχνίδι στην Νόβα, στάθηκε αρκετά και στον Μπαρτζόκα. Είναι η αλήθεια ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού, όταν ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου να σχολιάσει το γεγονός ότι ήταν αρκετά σημαντικά πρόσωπα στο σεφ, στο δεύτερο παιχνίδι με τη Μονακό, ο Αντετοκούμπο, ο Τζόκοβιτς, ο Κούσμα, στάθηκε κυρίως στην αναφορά του Μέντι Λίμπαρ και στην αμοιβαία εκτίμηση που υπάρχει, και αυτό ακριβώς είπε και ο Βάσκος, προπονητής του Ολυμπιακού, για τον τεχνικό του μπάσκετ. Και παράλληλα, μίλησε και για το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπου ξέρει τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες, και ότι θα είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη και μια ατμόσφαιρα πολύ ιδιαίτερη, όπως και τότε που είχε κάνει τον ντεμπούτο του ως προπονητής του Ολυμπιακού, αλλά και όσα παιχνίδια ακολούθησαν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και για τον ίδιο ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, οπότε περιμένουμε να δούμε και να καταλάβουμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει και τι έχει στο μυαλό του διαφορετικό από αυτό που λέμε τον προηγούμενο καιρό.
0: Μάλιστα, περισσότερα θα πούμε και αύριο. Γιάννη, θα δούμε τις επιλογές του Βάσκου προπονητή, έτσι, κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και περισσότερα θα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μία είδηση που μας έρχεται από την Πορτογαλία. Αυτή την ώρα η Πόρτο προηγείται, είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου, 1-0 της Αλβέρκα. Η Πόρτο λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει 2 βαθμούς επιπλέον από τον ένα που ήθελε για να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα η Μπενφίκα ήρθε ισόπαλη 2-2 στο γήπεδό της κόντρα στη Φαμαλικάο. Έτσι λοιπόν αυτή την ώρα η Πόρτο βαδίζει ολοταχώς για την στέψη της ως πρωταθλήτρια Πορτογαλίας.

Πάμε στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πολλοί κόσμος βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο της ΑΕΚ, στην All Win Arena, προκειμένου να παρακολουθήσουν την τελευταία προπόνηση και να εμψυχώσουν τους παίκτες εν ώψη του Αθηναϊκού ντέρμπι, το οποίο θα γίνει αύριο στις 9. Χωρίς προβλήματα η Ένωση κόντρα στον Παναθηναϊκό. Έγινε η ανοιχτή προπόνηση, εξελίχθηκε σε γιορτή. Πολλοί φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν δυναμικό παρόν, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και ταυτόχρονα έστειλαν και μήνυμα στήριξης στους παίκτες εν ώψη του παιχνιδιού στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Μάνταλος επανήλθε σε φουλ ρυθμούς, έχοντας ξεπεράσει το μυϊκό πρόβλημα, ενώ ο Γιώβιτς και ο Πενράις έχουν αφήσει πίσω τα μικροπροβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν. Ιδιαίτερα για το Γιώβιτς, που αν και μπήκε με δεμένο γόνατο από προηγούμενο χτύπημα, η εικόνα του ήταν καθησυχαστική στο γήπεδο, καθώς κινήθηκε χωρίς ενοχλήσεις και συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της προπόνησης.

στον Παναθηναϊκό. Είχαμε δηλώσεις από τον Κοντούρη που είπε ότι είτε διεκδικούμε το πρωτάθλημα είτε όχι, δεν δικαιολογείται να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο σε κανένα παιχνίδι. Το ρεπορτάζ, να δούμε και την πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, που δεν θα έχει, οι πράσινοι δεν θα έχουν στην διάθεσή τους τον Ρενάτο Σάντσες, έμεινε εκτός από την αποστολή των πράσινων, η αποστολή που απαρτίζεται από τους Λαφών, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτα, Πάλμερ, Μπράουν, Ίγκανσον, Τσέριν, Κοντούρη, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδη, Ερνάντεθ, Πελίστρη, Κυριακόπουλο, Πάντοβιτς και Γιάνγκουσιτς. Βλέπουμε λοιπόν ότι όπως αναμενόταν επιστρέφουν οι Πάλμερ, Μπράουν και Ζαρουρί.

Δηλώσεις είχαμε και από το Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας στην πρώτη τετράδα. Έκανε αναφορά στα λάθη που στήχησαν στα προηγούμενα παιχνίδια και ξεκαθάρισε πως στόχος είναι μια ανταγωνιστική εικόνα και ένα θετικό φινάλε στη σεζόν. Αυτά λοιπόν είπε στις δηλώσεις του ο προπονητής του Τριφυλιού. Αυτά λοιπόν και από τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ επιστρέφοντας στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, φαβορεί για τη μεσαία γραμμή του δικεφάλου είναι η ΜΕΙΤΕ και Ζαφύρης. Αυτοί έχουν το προβάδισμα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, αφού είδαμε και τα τελευταία νέα των ομάδων εν ώψη των αυριανών παιχνιδιών που θα ξεκινήσουν στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας και στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης. Ντοξάν Ντεφενσόρες 1-0, Ρεάλ Πίλαρ Αρχεντίνο Ντεμέρλο 1-1, Σπορτίβο Ιταλιάνο Ντεπορτίβο Αρμένιο 1-0, Ρουκουίθα Άρσεναλ Σαραντί 0-1, Βίγια Νταλμίν Εξουρσιονίστας 1-0, Κώστα Μπράβα Ουρακάν Λασέρας 1-2, Sporting Kansas City Seattle 1-1 εδώ, Λος Άντες Κολόν Σανταφέ 1-1, Σλόγκα Ντομπόι Σιρόκι 2-0, γκολ έχουμε στο Always Ready Νασιονάλ Ποτόσι 1-0, Μποταφόγκο Ρέμο 1-0, Μποταφόγκο Εσπιναούτικο 1-1, Έιμπαρ Μάλαγα 2-2, Τσίκο Γιάνερος 3-0, Ναϊμέγεν Τελστάρ εδώ είμαστε στα επίπεδα του 0-1, να δούμε αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στο σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παραμένει το 0-1, δεν έχουμε, θυμίζω, γκολ στην αναμέτρηση της Αταλάντα με την Τζένοα και της Μπαρτσελώνα κόντρα στην Οσασούνα εκτός έδρας, παραμένει το 0-0 εδώ. Λοιπόν, όπως είχαμε πει, Έιμπαρ Μάλαγα 2-2, Τσίκο Γιάνερος 3-0, Αιμέγεν Τελστάρ παραμένει το 0-1, Ντεπορτίβο Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο 1-1, Νις Λανς 0-1, Σεντράλ Κόρδοβα Μπόκα 0-2, Βαλούρ Ρέικιαβινγκ 2-0, όχι, Βαλούρ Ρέικιαβινγκ 0-2, Πόρτο Αλβέρκα όπως σας είπα 1-0, είναι αποτέλεσμα μηχρόνου. Και αν παραμείνει το αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή νίκη της γηπεδούχου ομάδας της Πόρτο, είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια, καθώς θέλει ένα βαθμό μετά την ισοπαλία της Μπενφίκα με 2-2, και Τάρμα Ατλέτικο Γκράου 1-0. Γκολ και για την Εστουδιάντες Μέριντα κόντρα στην Ντεπορτίβο Τατσίρα, το σκορ γίνεται 1-0 και το Βαλούρ Ρέικιαβινγκ. Ρέικιαβινγκ γίνεται 0-3 στο 58 λεπτό.
1: Era Sport 101,8.

0: 9 λεπτά μετά τις 11.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Πριν από λίγο, ο Λεβαντόφσκι δίνει προβάδισμα στην Μπαρτσελώνα. 1-0, ο Σασούνα Μπαρτσελώνα. 0-1 το παιχνίδι για τους Μπλαουγκράνα. Έχουμε και τελικό αποτέλεσμα. Σε πολύ λίγο θα το έχουμε μάλλον, καθώς περιμένουμε και την τελευταία φάση. Στην αναμέτρηση που διεξάγεται αυτή την ώρα και μόλις ολοκληρώθηκε. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, Αταλάντα Τζένοα 0-0. Νωρίτερα Κόμο Νάπολη 0-0 και Ουντινέζε Τωρίνο 2-0. Φτωχά σήμερα τα πράγματα από πλευρά σκοραρίσματος στην Ιταλία. Θυμίζω Μπρέτφορντ West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1, Γουλφ Σάτερλαντ 1-1, Arsenal Fulham 3-0, με την Arsenal να επανέρχεται μάλλον στις πολύ καλές εμφανίσεις του χειμώνα. Και με τα αποτελέσματα αυτά καλησπερίζω τον Γιώργο Αθανασίου. Γιώργο, θα μας ταξιδέψεις και σήμερα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε βράδυ. Στην Αγγλία, μιας και το αναφέρεις, η Arsenal τώρα έχει 76 βαθμούς έναντι 70 βαθμών της Manchester City, η οποία όμως έχει δύο παιχνίδια λιγότερα. Το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού για την ομάδα του Γουαρδιόλα είναι τη Δευτέρα εκτός έδρας απέναντι στην Everton. Στην κόψη του ξηραφιού τα παιχνίδια αυτών των δύο ομάδων, όποιος κάνει το λάθος, όποιος έχει την απώλεια, μειώνει τις πιθανότητες για να κατακτήσει το τρόπαιο στην Premier League. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι η Arsenal δείχνει πάλι να έχει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, το οποίο σαφώς χρειάζεται προκειμένου να διεκδικήσει μέχρι το τέλος τον τίτλο μετά από πάρα πολλά χρόνια, και μάλιστα απέναντι σε μια ομάδα που είναι μαθημένη να σηκώνει τρόπαια. Και ας μην θέλουμε να το πιστεύουμε, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η Manchester City με τον Guardiola έχει αποκτήσει ένα ξεχωριστό πρόσωπο, μια ξεχωριστή αγωνιστική ευχάριστη για τους δικούς της φίλους ταυτότητα. 70 λοιπόν βαθμοί για την ομάδα της Manchester City, οπότε βλέπουμε και παρακολουθούμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στην Αγγλία, όπου αύριο η Manchester United κοντράρεται με την Liverpool. Όπως παλιά, θα το δούμε αυτό. Πάντως θυμάμαι, Άγγελε, στα καλά μας τα μικρότερα χρόνια, αυτές οι δύο ομάδες όταν παίζανε μας καθήλωναν μπροστά από τις οθόνες, είτε είχαμε ασπρόμαυρο είτε είχαμε έγχρωμη οθόνη. Παρακολουθούσαμε τα παιχνίδια και δεν μπορούσαμε εύκολα να προβλέψουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα τώρα στη Manchester United που αγωνίζεται και στην έδρα της και παίζει πάρα πολύ καλό αποδόσφαιρο και έχει αποτελέσματα θετικά φέτος σε σύγκριση με την Liverpool. Ενώ ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι είναι στο Villa απέναντι στην Tottenham. Θα καταφέρει η ομάδα του Λονδίνου να μείνει ή να μην μείνει στην κατηγορία? Δεν θα τα καταφέρει. Αναμένουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ο Φεράν Γιώργο πλασάρει αυτή τη στιγμή 0-2 η Μπαρτσελώνα. Μπαίνει από τα αριστερά, πλασάρει 0-2 στο 88.
1: Οπότε θα φύγει από το γήπεδο που την φιλοξενεί σήμερα με τους τρεις βαθμούς και ακόμη ένα πολύ σημαντικό.
0: Ο Πέδρη την ασίστ που φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου τώρα για να περάσει ο Μπερνάλ. Και η Μπαρτσελώνα πλέον σαφέστατο προβάδισμα για νίκη. Όχι σαφέστατο, Φεράν Τόρες λοιπόν, κάνει το 2-0 με το πλασέ και η Μπαρτσελώνα όπως όλα δείχνουν θα φύγει νικήτρια.
1: Από την έδρα της Οσασούνα,
0: πολύ η Μπαρτσελώνα,
1: η οποία θα έχει 88 βαθμούς με αυτούς τους τρεις που κατακτά σε απόψε, σε 34 αγώνες, και το λέω αυτό διότι η Ρεάλ, η οποία αγωνίζεται αύριο εκτός έδρας απέναντι σε μια άλλη καταλωνική ομάδα, την Ισπανιόλ. Ισπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης είναι το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: 74 βαθμούς σε 33 αγώνες.
0: Το αυριανό θα είναι το 34ο λοιπόν.
1: Ακριβώς. Και η Βιγιαρεάλ είναι τρίτη με 68 βαθμούς σε 34 αγώνες. Είπε ο Λαπόρτα κάποια στιγμή ότι, ξέρετε, άμα φτάσουμε στο ντέρμι και έχουμε εξασφαλίσει μαθηματικά, πιστεύω ότι περισσότερο το είπε σαν αστείο για πείραγμα, αν έχουμε εξασφαλίσει τον τίτλο, θα πρέπει η Ρεάλ να μας κάνει το πασίγιο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και από τη μία και από την άλλη πλευρά, από τη μία χαίρονταν, με πιθανότητα να μην ήθελαν να πιστέψουν ή έκαναν πως δεν πίστευσαν τα λόγια του Προέδρου. Από την άλλη πλευρά εξωφρενών οι φίλοι της Ρεάλ.
0: Αναμενόμενο.
1: Ναι.
0: Λογικό. Λογικό.
1: Το αναφέρω για να μην πειραζόμαστε μόνο εμείς στην Ελλάδα, πειράζονται και σε πολύ μεγάλο βαθμό και πάρα πολλές ομάδες που ανήκουν στην ίδια χώρα στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, υπάρχει και στην Λατινική Αμερική. και όπως γνωρίζω και στην Αφρική και στην Αφρική.
0: Γιώργο, κεφαλιά Γκαρθία 2-1. Μόνος του σηκώνεται στο ύψος του πέναλτι και λίγο πιο προς τη μικρή περιοχή, ολομόναχος, κεφαλιά δυναμίτη στην κυριολεξία. 2-1. 1-2, ναι. Ο Ραούλ Γκαρθία.
1: 1-2. 1-2. Καλά, αυτό δεν ανατρέπει κάτι το ιδιαίτερο. Η Μπαρτσελόνα, ακόμα και η ισοπαλία να πάρει ή μάλλον να αποσπάσει σε αυτό το παιχνίδι και να την παραχωρήσει ο Σασούνα, θα είναι πάλι πρωτοπόρος και το πρώτο μεγάλο φαβορί για την κατάσταση του τροπέου. Στη Γερμανία, τι να πω, ότι η Μπάγερ είναι μεν ήρθε ισόπαλη, αλλά σιγά μην έσκασε. Το μυαλό της είναι στον επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League αυτή την εβδομάδα που ξεκινάμε από αύριο. Μπάιερ Χέντενχέιμ 3-3.
0: 0-2, 2-2, 2-3 στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων 3-3.
1: Οφείλω να σου πω το εξής.
0: Με αυτόν γκολ.
1: Κάτι το οποίο είπε ο Σιμεώνε και να ξέρεις ότι γέννησε μπέρδεμα. Γέννησε πρόβλημα γιατί βγήκε ο Λουίς Εντρίκε και το απάντησε. Λοιπόν, λέει ο Σιμεώνε ότι εγώ δεν είμαι ο κοινός που πιστεύει ότι είναι φοβερό μάτς. Φοβερό μάτς μπορεί να έγινε για τους φιλάθλους που δεν σκέφτονται λογικά όπως σκέφτομαι εγώ. Εγώ αυτό που παρατηρήσα είναι ότι οι δύο ομάδες δεν είχαν σωστή αμυντική τακτική. Δεν έχει λάθος αυτό εδώ ο Αργεντίνος προποντής Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Ναι, αλλά είναι και δύο ομάδες, Γιώργο, και η Παρί και η Μπάγερν που έχουν παραγωγή φάσεων. Η Μπάγερν του αποδεικνύουν τα 116 γκολ που έχει πετύχει μόνο στη Γερμανία. Δεν μιλάμε για άλλες διοργανώσεις, μόνο για το πρωτάθλημα.
1: Ορμόμενος από αυτό που είχαμε και είδαμε σήμερα, το 3-3, πέτυχε λοιπόν 3 γκολ με τον τρόπο που εσύ ανέφερες προηγουμένως, αλλά δέχτηκε 3 γκολ. Δηλαδή, ανοιχτή η άμυνα, τρίτη η άμυνα, όπως λέμε, στην ποδοσφαιρική γλώσσα, ναι, αλλά στην επίθεση πολύ βόλο.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Η Μπάγερ στα 3 τελευταία παιχνίδια, 2 στη Γερμανία, 3 σήμερα, 3 την προηγούμενη εβδομάδα, 6 και 5, 11 από την Παρί.
1: Και βγαίνει λοιπόν μετά τις δηλώσεις του Σιμεώνε Λουίς Ενρίκε, ο προπονητής Παρίς Σεζερμέν, που είχε άμεση σχέση με αυτό το 5-4 στον πρώτο αγώνα, πρώτο ημιτελικό αγώνα του Champions League ανάμεσα στην Παρίς Σεζερμέν και την Bayern Μονάχου στο Παρίς, και λέει: δεν πρέπει να σεβαστείς όλες τις απόψεις, διότι αν είναι χαζή η άποψη, δεν χρειάζεται να τη σέβεσαι. Θα έχει άτομα που τους αρέσει να παίζει έτσι το ποδόσφαιρο με αυτά τα πολλά γκολ. Που είναι και οι περισσότεροι αυτοί που θέλουμε, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να ασχοληθώ εγώ με χαζές απόψεις. Δεν ανέφερε το όνομα Σιμεώνε, σαφώς.
0: Ναι, προφανώς το φωτογράφησε.
1: Ναι, αυτό που είπαμε, ακριβώς. Λοιπόν, πού πάμε αλλού, πάμε στη Γαλλία, όπου υπάρχει ενδιαφέρον, Αγγελέ.
0: Γιώργο.
1: Ναι.
0: Μετακινήσου λίγο, γιατί δεν σε ακούμε.
1: Εγώ δεν μετακινήσω
0: καθόλου. Ωραία, μείνε εκεί που είσαι. Λοιπόν,
1: έλεγα προηγουμένως ότι η Παρίσι Σεζερμέν έχει 70 βαθμούς σε 31 αγώνες. Η Λένς έχει 64 βαθμούς σε 31 αγώνες. Ωστόσο, η Λένς κερδίζει την Νις εκτός έδρας με 1-0 και σημαίνει αυτό ότι έχει 66 τώρα βαθμούς έναντι 70 βαθμών της Παρίσι Σεζερμέν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι γίνεται μεγάλη μάχη εδώ ανάμεσα στις δύο ομάδες και το παρακολουθούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Πάλι Σεζερμέν, το μυαλό της είμαι σίγουρος τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι στο Champions League, το οποίο κατέκτησε πέρσι, να μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά έχασε το Μουντιάλ των Συλλόγων στις ΗΠΑ.
0: Καλά, το Champions League μετράει, το Μουντιάλ των Συλλόγων δεν νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρον.
1: Άγγελε, το είχαμε φαβορεί ότι θα το έπαιρνε η Παρίσι Σεζερμέν απέναντι στη Τσέλσι και τελικά μας διέψευσε σε όλους.
0: Όχι, αν θυμάσαι, σου είχα πει πέρυσι πριν τον τελικό, η Τσέλσι που βλέπω είναι ικανή να κάνει ζημιά στην.
1: Ναι, και την έκανε τη ζημιά.
0: Και την έκανε. Και την έκανε και με άνεση κιόλας. Κοντά στην Παρίσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, μας άφησε όλους με ανοιχτό το στόμα, αλλά μας απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα. Να πάμε στην Ιταλία, όπου η Ίντερ βρίσκεται στην κορυφή, όπως όλοι πολύ ξέρουμε εδώ και αρκετές αγωνιστικές. Έχει τώρα 79 βαθμούς σε 34 αγώνες. Αγωνίζεται αύριο απέναντι στην Πάρμα στην έδρα της, στην έδρα της Ίντερ δηλαδή. Η Μίλαν παίζει εκτός έδρας απέναντι στην Σουσουόλο, ενώ η Γιουβέντους φιλοξενεί την Βερόνα. Σήμερα, στο οποίο ενδιαφέρον παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής στη γειτονική χώρα.
0: 0-0. Αυτό το Κόμο Νάπολη.
1: Το 0-0 στα δύο παιχνίδια που αναφέραμε. Κόμο Νάπολη και Αταλάντα Τζένοα. Η Νάπολη είναι δεύτερη με 70 βαθμούς, η Μίλαν είναι τρίτη με 67 βαθμούς, με την Νάπολη όμως να έχει ένα παιχνίδι παραπάνω και από την Ίντερ και από την Μίλαν. Στη Γερμανία αύριο μπορούσε Ντόρτμουντ το παιχνίδι. Μπορούσαμε και Μπλάγκαχ μαζί με Ντόρτμουντ, είναι τα δύο παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν, μάλλον το ένα παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί αύριο. Εδώ η Μπάγερν είναι πρώτη με 83 βαθμούς.
0: Εδώ η Μπάγερν έχει πανηγυρίσει και το πρωτάθλημα και μαθηματικά.
1: Ψάχνει το Champions League. Η Ντόρτμουντ είναι δεύτερη με 67 βαθμούς σε 31 παιχνίδια.
0: Η Μπάγερν έχει δύο στόχους, Γιώργο. Ο πρώτος στόχος να ξεπεράσει τα 125 γκολ της Τωρίνο, της μεγάλης Γκρανάτα τότε. Και ο δεύτερος στόχος να κατακτήσει το Champions League. Και μετά το κύπελλο. Το οποίο έχει κατακτήσει φυσικά.
1: Και φαντάζομαι ότι πολλοί ενδιαφέρονται μόνο για το Champions League. Τα νούμερα θα είναι νούμερα και θα δοθεί ξανά η ευκαιρία. Πολύ πιο εύκολα πιστεύω από το να κατακτήσει άλλο ένα Champions League. Στη Γαλλία να πω μόνο ότι αύριο αγωνίζονται η Lille Havre και Lyon Rennes. Είναι τα παιχνίδια που ενδιαφέρουν περισσότερο την...
0: Ο Αλή Αμπντή ισοφαρίζει για την Ίσε 1-1. Βέβαια η Lens παίζει και με παίχτη λιγότερο. Είμαστε στο 85.
1: Στην Αργεντινή αυτή την ώρα αγωνίζεται σίγουρα
0: η Boca.
1: Η Boca Juniors είναι 1-2 με
0: ναι,
1: την
0: 1-2.
1: Για την ένατη εξαναβολή αγωνιστική ημέρα στην Απερτούρα 2026 στην Αργεντινή, όπου αύριο η River φιλοξενεί την Ατλέτικο Τουκουμάν εξαναβολή αγωνιστική ημέρα στην Απερτούρα.

0: στο Πόρτο Αλέγρε μαζί απέναντι στην ομάδα της Ιντερνασιονάλ.
1: Αυτά λοιπόν, να πω και εγώ κάτι, ότι η Ομόνια κατέκτησε και το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια και αρτιδίζοντας 3-0 τον Άρη Λεμεσού, ενώ αυτή την ώρα, Γιώργο, η Πόρτο προηγείται της Αλβέρκα με 1-0 πριν την έναρξη του παιχνιδιού λόγω της ισοπαλίας της Μπενφίκα 2-2 στην έδρα της. Η Πόρτο ήθελε ένα βαθμό για να πάρει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, ήδη έχει συν 2 με το 1-0 που είναι αυτή την ώρα και αν παραμείνει η Πόρτο είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Πορτογαλίας.
0: Και να πούμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με το Μουντιάλ, το οποίο θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και τον Καναδά σε περίπου 40 μέρες από σήμερα και θα δείξει η ΕΡΤ. Αυτό να το πούμε κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ. Η ΕΡΤ θα είναι εκεί, τόσο τηλεοπτικά όσο και ραδιοφωνικά. Προέκυψε πάλι θέμα, να ξέρεις, με την εθνική ομάδα του Ιράν, ή μάλλον πιο σωστά με το Ιράν γενικότερα και ειδικότερα με την ποδοσφαιρική ομάδα της χώρας. Στον Καναδά την περασμένη εβδομάδα είναι η συνάντηση της FIFA με θέμα το Μουντιάλ, το οποίο θα γίνει το καλοκαίρι. Πήγε λοιπόν η αποστολή από το Ιράν μέσω Τουρκίας, αν θυμάμαι καλά, με επικεφαλής τον ίδιο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Εκεί δεν τους επέτρεψαν να μπουν στη χώρα, στο Τορόντο. Υπήρξε θέμα με το Immigration Office. Τέλος πάντων, ρωτήθηκαν 2-3 υπουργοί. Ο υπουργός εξωτερικών ανέφερε ότι έγινε ακούσια το γεγονός αυτό, δεν είχαμε τέτοιο σκοπό. Απ' την άλλη, βγαίνει ο υπουργός μετανάστευσης και λέει ότι εδώ το Ιράν είναι ανεπισήμητο στον Καναδά λόγω της συμμετοχής τέλος πάντων σε αυτόν τον πόλεμο που υπάρχει ανάμεσα στις ΗΠΑ και κάποιες χώρες, το Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το πράγμα είναι αρκετά σοβαρό για το τι, πώς και πότε. Πάντως επιμένει ο πρόεδρος της FIFA, Εφαντίνο, ότι το Ιράν θα παίξει κανονικά στο Μουντιάλ και μάλιστα τα παιχνίδια του θα τα δώσει σε γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Ωραία, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Αθανασίου με την περιήγησή μας στα γήπεδα του πλανήτη. Λοιπόν, να δούμε στο στοίχημα αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα σκορ σε σχέση με αυτά που είχαμε πει νωρίτερα. Να το θυμίσουμε. Always Ready, National Potosi 2-1, Botafogo Remo 1-1, Botafogo Espina Utico 1-1, Osasuna Barcelona 1-2, Eibar Málaga 2-4, Nijmegen Telstar 0-1, Deportivo Cuenca Técnico Universitario 2-1, Real Madrid της Καστίγια Unionistas 1-0, Nice Lens που παίζει με 10-1-1, Central Córdoba Boca Juniors 1-2, Valur Reykjavik Reykjavik 0-3, Porto Alverca 1-0, ημίχρονο Minnesota St. Louis 0-0, ημίχρονο Guarani Santa Cruz Recife και εδώ 0-0. Γκολ Τάρμα Ατλέντικο Γκράου 1-0. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται σε πολύ λίγο ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου σε μια εορταστική εκπομπή. Καθώς μην ξεχνάτε, ξημερώνει 3 Μαΐου και η Έρα Σπορ έχει γενέθλια, γίνεται 33 ετών.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ αλλά και χρόνια μας πολλά, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 33 χρόνια από όταν πρώτο εξέπεμψε η Era Sport στις 3 Μαΐου του 1993. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική των play-out στην Super League έγιναν χθες. Παιχνίδια που ανέδειξαν τον Αστέρα Τρίπολης μεγάλο κερδισμένο της αγωνιστικής, καθώς συνεχίζει την προσπάθεια για τη σωτηρία του με επιπλέον 3 βαθμούς έναντι του 1 βαθμού που μοιράστηκαν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ στο μεταξύ τους παιχνίδι. Τα χθεσινά αποτελέσματα: Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Στο Αγρίνιο, ο Πόμπο με πέναλτι οδήγησε στη νίκη την Κηφισιά, η οποία έκανε πολύ σημαντικό βήμα παραμονής. Στις Σέρες, ο Τούπτα έβαλε μπροστά στο Σκορτιλάρισα, ωστόσο στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Καρέλης με πέναλτι έφερε στα ίσα το μάτς. Τέλος στην Τρίπολη, με γκολ του Κετού, του Μπαρτολό με πέναλτι, του Άλχο και του Αλμύρα, ο Αστέρας προηγήθηκε με 4-0, με τον Ατρόμητο απλά να μειώνει το εύρος της ήττας του, χάρη σε τέρματα του Τσούμπερ και του Τζοβάρα. Ο Ατρόμητος προηγείται στη βαθμολογία με 40 βαθμούς, στους 34 η Κηφισιά, στους 31 ο Πανετολικός και στις 3 επόμενες θέσεις Φωτιά, καθώς οι 2 τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης μετρούν από 28 βαθμούς, ενώ η Ουραγός ΑΕΛ έχει 25. Η 7η αγωνιστική θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο και περιλαμβάνει τα μάτς Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός. Μετά την νίκη επί της Ιταλίας προχθές, ήττα χθες για την εθνική ομάδα από όλο των γυναικών στον δεύτερο αγώνα της στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ με 12-8 από την Ολλανδία. Απόψε στις 9 και 4 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοντράρεται με την Αυστραλία. Ξανά στο ποδόσφαιρο, 4 παιχνίδια για την Super League γίνονται σήμερα με τα φώτα του ενδιαφέροντος να στρέφονται στα βραδινά μάτς για τα play-off που οδηγούν στον τίτλο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα βρεθούν στις Ένδρας στις 7 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9, ενώ θα προηγηθούν στις 5 το απόγευμα τα παιχνίδια του ομίλου για το Conference League, τα οποία πλέον έχουν χαρακτήρα μόνο διαδικαστικό. Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος. Στο ρεπορτάζ των ομάδων που παίζουν σήμερα, 5 απουσίες. Χατσίδη, Λόβρεν, Γιακουμάκη, Ντεσπόντοφ και Καμαρά θα έχει ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ Μπρούνο και Κλέιτον είναι οι 2 μη κοινοτικοί που άφησε εκτός για την αναμέτρηση της Τούμπας ο Μεντιλίμπαρ. Απρόπτω της τελευταίας στιγμής, ο τραυματισμός του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους επίσης τραυματίες Κάτρι, Γέντβαϊ, Σισοκό και Ντέσσερς. 12.000 οπαδοί της ΑΕΚ παρακολούθησαν την τελευταία προπόνηση της ομάδας τους για να ενθαρρύνουν τους παίκτες τόσο για το απόψινό μάτς αλλά και για την κατάκτηση του τίτλου. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Οδυσσίας Μοσχάτου 1-0 για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών, στο οποίο θυμίζουμε ο δικέφαλος του Φορά έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο. Στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Περιστέρι εγκαινιάζουν στις 4 το μεσημέρι τα play-off στην Greek Basket League, ενώ στις 6 και 4 και με κάλυψη από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ το Jumble στον τελικό ανόδου στην Basket League Παπάγου Δίκος Ιωαννίνων. Ο νικητής θα συνοδεύσει στην Greek Basket League την Δόξα Λευκάδας. Ξανά στο Πόλο, χθες το Παλαιό Φάλιρο και για τα ημιτελικά του Conference Cup των Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Χόβεντ 12-16 και Πανιόνιος Ντεάκερ 12-13. Έτσι το τρόπαιο θα διεκδικήσουν στον βραδινό τελικό που θα αρχίσει στις 9 και θα καλυφθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport, Χόβεντ και Ντεάκερ. Στις 6.30 ο μικρός τελικός μεταξύ των ελληνικών ομάδων Πανιόνιος Απόλλων Σμύρνης. Και στα νέα από το εξωτερικό, Arsenal Fulham 3-0 στην Premier League με τους Λονδρέζους να παίρνουν αέρα 6 βαθμών από τη City, έχοντας ωστόσο 2 παιχνίδια περισσότερα από τους πολίτες. Μένουμε στην Premier League, όπου σήμερα στις 5.30 κοντράρονται Manchester United-Liverpool. Στην Bundesliga, Bayern Heidenheim 3-3 και Bayer Leverkusen Λειψία 4-1, με τη Λειψία να μένει 5 βαθμούς πίσω από την Dortmund στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Στην Ιταλία, η Νάπολη άφησε 2 βαθμούς στο Κόμο μετά τη λευκή ισοπαλία της με την ομώνυμη ομάδα και έμεινε 9 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι περισσότερο. Η Ομόνια κατέκτησε το 22ο πρωτάθλημα Κύπρου στην ιστορία της μετά τη νίκη της με 3-0 επί του Άρη Λεμεσού. Τέλος στην Φόρμουλα 1 με Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι 1-2 για την Μακλάρεν στον αγώνα sprint στο Μαϊάμι, με το κανονικό σιρκουί που θα καλυφθεί απευθείας τηλεοπτικά από τον Antenna Plus να εκκινεί απόψε στις 11 το βράδυ. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται με εορταστική διάθεση ο Τάσος Επιτρόπου με τον Δημήτρη Καϊμά.
0: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Ακούτε, έρα σπορ.

0: Χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια μας πολλά. Γιώργο Τζαβέλας, γενικό διευθυντής στο ξεκίνημα της Eraspor, μάλλον ο ιδρυτής της Eraspor για πολλά χρόνια.
0: Εγώ είμαι ιδρυτής ο πατέρας, ναι. Αλλά η ψυχή είσαστε εσείς, Κώστας Μότσης, Ηρακλής Κοντζάς. Εμείς με το ξεκίνημα στις 3 Μαΐου του 1993, ναι. Με το που ξεκίνησε η ΕΡΤ, αμέσως τίναξε να πούμε στα ύψη την ακροαματικότητα. Και όταν εμείς εκτοξευθήκαμε σε πρωτοφανή για εκείνη την εποχή δεδομένα, σε τέτοια ακροαματικότητα που την αγκάλιασε όλος ο κόσμος, ένιωθε ότι είναι δικό του σπίτι. Ναι. Αυτό καταφέρατε. Ναι,
1: όλοι μας.
0: Όλοι. Ναι. Όλοι.
1: Αυτό γιατί και εσύ, αν τυχόν δεν μας είχες εμπιστοσύνη, δεν θα μας ανέθεσες.
0: Μα εγώ δεν ανακατεύτηκα μετά.
1: Όχι, καθόλου.
0: Απλώς να πούμε, ανταλλάσσαμε απόψεις, κατηδίαν και λοιπά. Αλλά ό,τι λέγατε ότι πρέπει να γίνει, αν θυμάσαι, εγώ δεν είχα σταματήσει ποτέ να πάτε στο εξωτερικό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και παντού πηγαίναμε. Παρόλο που είχαμε μικρό προϋπολογισμό σαν ραδιόφωνο.
1: Μπορεί να πήγαινε η τηλεόραση, αλλά εμείς ως ραδιόφωνο ήμασταν πάντα στις μεγάλες εκδηλώσεις κοντά.
0: Και ανεξάρτητα.
1: Όλοι μαζί τότε, και το δεύτερο και το τέταρτο πρόγραμμα, φτιάξαμε, γίναμε ένα, γίναμε μια οικογένεια και φτιάξαμε αυτή την Eraspor που ήταν πραγματικά το, για εκείνη την περίοδο φωτοβολίδα. Και βγήκε δυνατή η φωτοβολίδα και όλος ο κόσμος μας έβλεπε με πολύ καλό μάτι.
0: Δεν υπήρχε μέχρι τότε τέτοιο πράγμα.

0: Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπόρ, στη Σέντρα η βραδινή Μπαλαδόρη. Και πάμε στο δεκάρι της ομάδας κατευθείαν και μετά θα κάνουμε τις υπόλοιπες συστάσεις. Παρέα, στην παρέα μας είναι ο Σύφης Βοτζάκης. Γεια σου Σύφη!
1: Εννιάρη ήμουν παραδοσιακά.
0: Καλά, εντάξει, εννιάρη τώρα. Ψευτοεννιάρη ήσουν και γύρναγες πίσω και σπέκες και την μπάλα. Τα έχω μάθει για σένα.
1: Καταρχάς, καλησπέρα.
0: Χρόνια πολλά.
2: Γεια σου,
1: χρόνια
2: μας
1: πολλά. Θεωρώ, Τάσο και Δημήτρη, ότι κάνατε την ιδανική εκκίνηση για αυτή την εορταστική εκπομπή. Γιατί ακούγοντας τον μεγάλο, τον αείμνηστο Κώστα και τον Γιώργο Τζαβέλα, πιστεύω ότι βάλαμε την σωστή πινελιά για να ξεκινήσουμε μια ολιγόλεπτη κουβέντα μεταξύ μας, γιατί τα περισσότερα θέλω να τα πείτε εσείς και να ακούσουμε και την άποψη των ακροατών με τον τρόπο που την ακούμε προς το παρόν. Γιατί θα έχουμε εξελίξει και για αυτό το θέμα, θα το κουβεντιάσουμε στην πορεία.
0: Ωραία, έδωσε και μια είδηση. Ωραία. Καλά,
1: είναι λοιπόν το ραδιόφωνο για όλους μας, είναι έρωτας, είναι αγάπη. Είναι ένας μαγικός κόσμος. Και τι είναι ακριβώς η Ερασπόρ σε αυτό το μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου? Είναι μια διαχρονική αξία. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Εμείς που είμαστε ουσιαστικά ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη γενιά της Ερασπόρ, που απολαμβάνουμε και βιώνουμε αυτό το πράγμα τα τελευταία 30-35 χρόνια. Η Ερασπόρ, η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές όταν μετράμε την ηλικία μας, κάνουμε μια προσπάθεια, Τάσο και Δημήτρη, τώρα ειδικά εμείς που μεγαλώσαμε, να κρύβουμε ένα χρόνο. Η Ερασπόρ σήμερα κλείνει τα 33 και μπαίνει στα 34. Δεν γίνεται 33 ετών, είναι 34 πλέον και με τη Βούλα. Είναι μια διαχρονική αξία. Είναι 34 χρόνια, για να κρυβολογούμε, 33 χρόνια και 20 λεπτά στο αθλητικό προσκήνιο και συνεχίζουμε με βάση την αφετηρία που έβαλαν το Μάη του 93 ο Κώστας Μότσης, ο Ηρακλής Κοτζιάς, ο Μάκης Παπαζήσης και ο Γιώργος Ζαβέλας. Συνεχίζουμε, Τάσο μου και Δημήτρη, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, έχοντας πάντα στη σκέψη μας τον Κώστα και τον Ηρακλή, τις αξίες και το πάθος των δασκάλων μας για το αθλητικό ραδιόφωνο. Έχουμε κι άλλο ένα στόχο και ταυτόχρονα είναι και υποχρέωσή μας. Να προετοιμάσουμε και την επόμενη γενιά που θα συνεχίσει αυτή την προσπάθεια, γιατί η Ερασπόρ έχει παρελθόν, έχει παρόν, αλλά αυτό που θέλουμε κυρίως είναι να έχει και μέλλον. Είναι μια ημέρα γενεθλίων, στην οποία βάζουμε τα γιορτινά μας, ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που έχουν συνεργαστεί και έχουν συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια, και είναι δεκάδες συνάδελφοι που έβαλαν ο καθένας το δικό του μυθαράκι σε αυτή την προσπάθεια, και εννοείται ότι το μεγαλύτερο ευχαριστώ πρέπει να το πούμε στους ακροατές μας για την ασταμάτητη στήριξη που μας παρέχουν, για τη μεγάλη αγάπη τους, την οποία την απολαμβάνουμε όπου και αν βρεθούμε. Έχω και πρόσφατο παράδειγμα, χτες που βρέθηκα στο ύπατο στη Βιωτία, μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα είναι βεβαρημένος το ωράριό μου και δεν είναι εύκολο να πηγαίνω ακόμη και ημερήσιες εκδρομές. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι είναι για τους ακροατές, ειδικά στην περιφέρεια και στην Αθήνα υποθέτω, η Ερασπόρ. Δεν είναι απλώς μια παρέα, είναι μια αγαπημένη συνήθεια. Και αυτό που θέλω να πω με τα βεβαιότητος είναι ότι αυτή η αγάπη είναι αμοιβαία. Τώρα, επειδή άκουσα νωρίτερα το πολύ ωραίο απόσπασμα με τις τοποθετήσεις του Κώστα Μότση και του Γιώργου Τζαβέλα, ήταν, Τάσο και Δημήτρη, μια υπέροχη εκπομπή που κάναμε πριν από λίγα χρόνια, ένα ξεχωριστό μεσημέρι στην εκπομπή που κάναμε τότε στην πρώτη σελίδα με τον Αντώνη Λαγό. Θέλω να πω το εξής, και γυρίζω αρκετά το χρόνο πίσω, να θυμηθώ καταρχάς τις αγωνίες που είχε ο Κώστας, ο οποίος όχι απλώς αγαπούσε την Ερασπόρ, ήταν δική του ιδέα η δημιουργία του κρατικού αθλητικού ραδιοφώνου, ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος σε καθημερινή βάση αφιέρωνε τη ζωή του για την Ερασπόρ. Δεν έβλεπε τίποτα άλλο στην καθημερινότητά του, ειδικά τα πρώτα χρόνια. Θυμάμαι λοιπόν όταν εντάχθηκα κι εγώ, γιατί εγώ δεν είμαι από την πρώτη μέρα, ήρθαμε μεταγραφή ως ένα μέτριο εννιάρι τότε από τον Αντένα. Εντάχθηκα στην Ερασπόρ περίπου 8 μήνες μετά από την έναρξη των εκπομπών. Μάιο του 93, εγώ βρέθηκα τέλη του 93, αρχές 94 στο ραδιόφωνο στην Ερασπορ. Θυμάμαι λοιπόν την αγωνία του Κώστα για τις πρώτες μετρήσεις. Οι πρώτες μετρήσεις δεν ήταν αυτές που περιμέναμε, γιατί ήταν μετρήσεις μόνο για την Αθήνα. Και ακόμη και τότε υπήρχε αυτό το γνωστό ζήτημα το οποίο μας απασχολούσε όλους. Εγώ εντωμεταξύ πιτσιρικάς τότε δεν λάβανα ιδιαίτερα υπόψη μου το τι μπορεί να σημαίνει η μέτρηση στο ραδιόφωνο. Στην τηλεόραση λίγο πολύ τα γνωρίζαμε όλοι. Οι πρώτες μετρήσεις ήταν απογοητευτικές. Ο Κώστας είχε απογοητευθεί. Μέχρι που ήρθε εκείνη η μεγάλη στιγμή, τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου του 1994, ένα χρόνο μετά από την έναρξη των εκπομπών της ΕΡΑΣΠΟΡ, να γίνει και η πρώτη πανελλήνια. Αυτή η πρώτη πανελλήνια μέτρηση, αυτή η πρώτη πανελλήνια έρευνα, έκανε τον Κώστα να αισθανθεί ότι ήταν 2 και 10, 1 και 85 ήταν, και όλους που ήμασταν γύρω του να νιώσουμε ότι πράγματι εδώ υπάρχει πολύ δυνατό, κάτι πολύ δυνατό. Και αυτό αποδείχθηκε με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη και σήμερα, έτσι. Με ποσοστά που προσεγγίζουν το 10% πανελλήνιος, και δεν τα λέω εγώ αυθαίρετα. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την επίσημη πανελλήνια έρευνα της Focus, με σταθερό ακροατήριο περίπου 700.000 ημερησίως, με μια δυναμική η οποία μας κάνει να νιώθουμε αυτό το βάρος στις πλάτες μας και να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό στους ακροατές μας. Γιατί η ΕΡΑΣΠΟΡ ξεκάθαρα έχει μια αποστολή. Έχει την αποστολή να ενημερώνει όλους τους Έλληνες, να προσφέρει αθλητική ενημέρωση παντού. Από την Οροστιάδα μέχρι τη Γάβδο και από τους Οθωνούς μέχρι το Καστελόριζο. Και δεν είναι μόνο οι ενημερωτικές εκπομπές, είναι και το μικρόφωνο στα γήπεδα, το οποίο επίσης είναι δημιούργημα του Κώστα και του Ηρακλή. Η υποχρέωση μας είναι να το διευρύνουμε, να ξεφεύγουμε από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο τα δύο αθλήματα που είναι λαοφιλή και είναι προβεβλημένα, είναι και τα υπόλοιπα σπορ που εμείς φροντίζουμε με τον τρόπο που μπορούμε και με τις δυνατότητες που έχουμε πλέον να καλύπτουμε πάρα πολλούς αγώνες. Και γενικά αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα και νομίζω ότι οι ακροατές το καταλαβαίνουν, παρότι δυσκολίες υπάρχουν, γιατί τίποτα στη ζωή δεν είναι πανεύκολο, αυτό λοιπόν που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι αυτό που κάνουμε το απολαμβάνουμε. Και ευχαριστούμε τον Κώστα και τον Ηρακλή που μας έδωσαν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Ευχαριστούμε τον Μάκη Παπαζήση και τον Γιώργο Τζαβέλα που έδωσαν με τη σειρά τους την ευκαιρία στον Κώστα και τον Ηρακλή να υλοποιήσουν αυτό το πρωτοποριακό όραμά τους για εκείνη την εποχή. Γιατί δεν νομίζω ότι πέρναγε από το μυαλό κάποιου ότι θα μπορούσε να προκύψει στο κρατικό ραδιόφωνο ξεχωριστός αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Και ευχαριστούμε τον Κώστα και τον Ηρακλή γιατί μας έδωσαν ευκαιρίες που δυστυχώς στις εφημερίδες οι περισσότεροι μας δεν πήραμε εύκολα.
0: Ξέρεις, το καλό με όλα αυτά που είπες πια είναι σύμφι, εκτός το ότι αντιλαμβάνεται ο κόσμος όλα αυτά που είπες, είναι ότι δεν χρειάζεται να τα πούμε και εμείς, γιατί έπρεπε να τα πούμε εμείς και ήταν η καλύτερη πάσα που μας έκανες.
1: Λίγο πολύ, λίγο πολύ τώρα, για να μην λέμε και υπερβολές, γιατί μπορεί κάποια πράγματα να τα λέμε και να ακούγονται λίγο υπερβολικά, και όμως δεν είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς έτσι νιώθουμε στο ραδιόφωνο και δεν το νιώθουμε τώρα, το νιώθουμε τα τελευταία 30 χρόνια. Για μας η ΕΡΑΣΠΟΡ δεν είναι η δουλειά, η ευκαιρία να πάρουμε μια θέση, να αναδειχθούμε, να βάλουμε γαλόνια, να πάρουμε παράτσιμα. Για μας η ΕΡΑΣΠΟΡ ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι μας.
2: Έτσι είναι Σύφη, και θυμάμαι, ξέρεις τι είναι, και την πρώτη φορά που μου έβαλες μέσα ήταν για να αρχίσει να λέω στοίχημα σε μικρόφωνο στα γήπεδα, και τότε πρέπει να είχα παλμούς 644. Αλλά επειδή ήμουν νεούδι, δεν πέθανα.
1: Θέλετε να σας πω την πρώτη δική μου εμπειρία, επειδή λες για αυξημένους παλμούς.
2: Ναι, ναι.
1: Φθινόπωρο του 93, αρχές 94, βαρύ χειμωνιά. Η πλατεία Υγείας Παρασκευής, λίμνη. Όχι αποξηραμένη όπως η Κοπαϊδά, κανονική λίμνη. Βάσει προγράμματος, πρέπει να διαδεχθώ τον Κώστα και τον Ηρακλή. Ο Κώστας, η δυναμική παρουσία στο στούντιο, ο επιβλητικός άνθρωπος, ο Ηρακλής, η ήρεμη δύναμη. Δάσκαλοι, μεγάλοι και οι δύο. Φτάνω λοιπόν με καθυστέρηση στο ραδιομέγαρο, αλλά πώς φτάνω? Έπρεπε να μπω στο στεγνοτήριο. Γιατί ήμουν.
2: Μούσκεμα, ναι.
1: Όλη η βροχή ήταν πάνω μου. Μπαίνω λοιπόν στο στούντιο και με βάζουν ανάμεσα. Και ενώ έπρεπε να φύγουν και οι δύο για να συνεχίσω εγώ, σε ένα εύκολο τότε μικρόφωνο στα γήπεδα, γιατί θυμάμαι εκείνη την ημέρα που έκανα την πρεμιέρα μου, είχαμε μόνο ένα μάτς να μεταδώσουμε, που έδινε στο μικρόφωνο τότε, δεν υπήρχε η καναλτική ενημέρωση για το τι γίνεται στην Αγγλία, την Ιταλία, την Γερμανία, όπως το κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Έμειναν λοιπόν μαζί μου περίπου μία ώρα. Το λάθος που έκανα μέσα στο άγχος και την αγωνία μου είναι ότι δεν έχω ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο από εκείνη την ιστορική στιγμή. Πιτσιρικάς τότε εγώ, στα 22 μου, να έχω δίπλα μου τον Κώστα Μότση και τον Ηρακλή Κοτζιά, που αποτελούσαν στα παιδικά μου χρόνια ραδιοφωνικά ενδάλματα και έμπαινα πάντα στη διαδικασία κάθε μεσημέρι Κυριακής, που θυμάστε πριν την ΕΡΑΣΠΟΡ, ότι υπήρχε η εκπομπή με τις μεταδόσεις που ήταν ο Κώστας και η εκπομπή με τις μεταδόσεις που ήταν ο Ηρακλής. Και έπρεπε να επιλέξει έναν από τους δύο. Τους άκουγα λοιπόν και τους δύο. Έκανα συνέχεια αλλαγές στο τρανζιστοράκι μου για να ακούω και τους δύο. Ήταν μαγικές στιγμές. Και επειδή Τάσο, καταλαβαίνω ότι στους βραδινούς μπαλαδόρους υπάρχει μια συγκεκριμένη αγωνία από τους ακροατές, και είναι λογικό να υπάρχει αυτή η αγωνία, γιατί δεν σου κρύβω ότι και εγώ έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Θέλω να υπενθυμίσω καταρχάς ότι η επιθυμία και του Τάσου και του Δημήτρη, και η δική μου και του Λευτέρη και του Δημήτρη του Μαλισιώβα και όλων των παιδιών που συμμετέχουν στις βραδινές εκπομπές ως παρουσιαστές ήταν να έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα στους ακροατές. Γι' αυτό το λόγο επαναφέραμε το τρίτο μάτι πέρυσι τον Μάιο, το τρίτο μάτι που για περίπου 2,5-3 χρόνια ήταν στην Αυθαλήνη. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που καθιερώσαμε 7 φορές την εβδομάδα την εκπομπή «Η ώρα των ακροατών». Προέκυψαν προβλήματα. Το ξέρετε πολύ καλά και εσείς και εγώ. Η διοίκηση έκανε μια παρέμβαση στην οποία παρέμβαση δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι διαφορετικό, γιατί συνέβησαν συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία μας δυσκόλεψαν, μας προβλημάτισαν. Εννοείται ότι η επιθυμία η δική μας, αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι να ακούγεται η φωνή του ακροατή, ακολουθώντας όμως τις απαραίτητες διαδικασίες που θα μας... της εκπομπής. Χωρίς υπερβολές, χαρακτηρισμούς, εντάσεις, χωρίς τέτοια στοιχεία που δεν ταιριάζουν στο κρατικό αθλητικό ραδιόφωνο. Ειδικά λοιπόν σε αυτό το θέμα που μας απασχολεί έντονα το τελευταίο δίμηνο, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να βρούμε τη λύση που θα μας επιτρέψει να ανοίξουμε ξανά τις γραμμές στις εκπομπές επικοινωνίας και να έχουμε μια ομαλή λειτουργία. Και πιστεύω ότι με τη βοήθεια των ακροατών αυτό θα το πετύχουμε. Δεν θέλει κόπο. Τρόπο θέλει. Αυτό που θέλετε εσείς, αυτό ακριβώς θέλουμε και εμείς.
0: Σύφη, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να τα χιλιάσουμε.
0: Αμήν.
2: Γεια σου, Σύφη.
0: Happy birthday. Να είσαι καλά. Ήταν ο Σύφης Βοτζάκης, ο προστάμενος διευθυντής εδώ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Στην αρχή μπορεί και να του φύγει και ένα δάκρυ. Το ένιωσα εγώ. Και νομίζω ότι και εσείς λιγάκι, γιατί ο Σύφης, όπως και τα περισσότερα παιδιά εδώ μέσα, βάζουν και λίγο συνέστημα και καλά κάνουν. Χωρίς συνέστημα δεν πετυχαίνει κανένας τίποτα.

0: Ο Μιχάλης Κουρατζάς είναι εδώ στην παρέα μας.
1: Χωρίς καπνογόνα, έτσι.
0: Χωρίς καπνογόνα. Πώς καταφέρνεις και βάζεις τα συνθήματα των ομάδων και τα φτιάχνεις, λες και είναι, τι να σου πω, τώρα με παρεξηγήσεις, πώς να πω, σαν να ακούγα τη Γαλάνη. Εντάξει, δεν ήθελα να το προσωποποιήσω, αλλά η Γαλάνη μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Δηλαδή, ακούς συνθήματα από το πέταλο. Και γιατί ΑΕΛ, ξεκίνησες με ΑΕΛ, γιατί ΑΕΛ?
2: Ξεκίνησα με ΑΕΛ γιατί έχω πολλούς φίλους στη Λάρισα.
0: Και εμείς, εδώ στην Ερασπορ,
2: πάρα πολλούς. Είμαι σίγουρος. Ξέρω ότι στην επαρχία σας αγαπάνε πολύ. Και εγώ μεγαλώνοντας στην Ξάνθη, δηλαδή, ο παπάς μου ακούγε Ερασπορ πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε με ΑΕΛ γιατί πρώτον, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σύνθημα και όπως το έχουμε κάνει, όπως το είχα κάνει, μου άρεσε και αυτή η εκδοχή όπως το έκανα και σαν σύνθημα αυτό καθεαυτό. Και ήθελα και να αρχίσουμε με κάτι από την επαρχία. Έτυχε να είναι η Λάρισα, θα πούμε και άλλο σύνθημα από την επαρχία. Γιατί πολύ συχνά στον τομέα των συνθημάτων, του ποδοσφαίρου, της εκπροσώπησης τέλος πάντων που έχουν οι ομάδες δημοσίως, καταδυναστεύεται το ποσοστό, η μερίδα του λέοντος της εκπροσώπησης αυτής από τις εδώ εισαγωγικών μεγάλες ομάδες,
0: ναι.
2: Τις πιο δημοφιλείς τουλάχιστον, αλλά εγώ έχω μια δυναμία για τις επαρχιακές και γι' αυτό διαλέξαμε και την
0: επαρχία. Έχεις αδυναμία για τις επαρχιακές, γιατί είσαι και από την επαρχία προφανώς, φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Πώς ήρθε να πεις, ωραία, θα αρχίσω να δίνεις στο δωμάτιό μου και να παίζω τα συνθήματα?
2: Δεν είναι κάτι τρομερό. Ήταν κάτι το οποίο το έκανα για χρόνια έτσι με φίλους, με παρέες και τα λοιπά.
1: Συνήθως τραγουδάμε, ρε παιδάκι μου, τα συνθήματα της ομάδας μας.
2: Ναι.
1: Έτσι. Του λέω, οι παρέες μας στο έφηβοι αυτό κάναμε, εγώ το έκανα αυτό. Αλλά και ήταν ένας τύπος, ήξερε πιάνο, όπου του λέγαμε, Ευαγγέλη, αυτό. Και έχει το πιάνο και με τα συνθήματα και εμείς το κάναμε από κάτω, μετά βαράκανε να κοιμηθούμε τώρα. αλλά ήταν, εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, όλα τα συνθήματα του Παναθηναϊκού. Είναι, γι' αυτό λέω πώς σου ήρθε. Νομίζω δεν μου ήρθε, λες, μου άρεσε και το έκανε.
2: Άρα νομίζω ότι είναι κάτι που και άλλοι άνθρωποι το κάνουν.
1: Νομίζω οι πιο πολλοί πιτσιρικάδες, έτσι, έφηβοι, το κάνανε αυτό, που ασχολούνται. Έτσι,
2: εγώ, επειδή δεν είμαι κάποια ομάδα, δεν είμαι οπαδός, θυμάμαι σε φιλίες, σχέσεις, ξέρεις, να το κάνω και να λέω τι ομάδα είσαι, ας πούμε, και να παίζω ένα σύνθημα της ομάδας ή και με φίλους που δεν ήταν φανατικοί, ας πούμε, ρε παιδί μου, αλλά τα λέγαμε έτσι για πλάκα και το έκανα έτσι, εντάξει, μην φαντάσεις και κάθε φορά, αλλά το είχα κάνει μερικές φορές και εκεί όταν έγινε η καραντίνα.
0: Εκεί φούντωσε το πράγμα.
2: Όχι, εκεί.
1: Είχε χρόνο.
2: Ακριβώς. Είχα χρόνο και για πρώτη φορά, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι, έβγαλα λίγο το πόδι από τον γκάζι της ζωής.
0: Της καθημερινότητας, δηλαδή.
2: Ναι. Και της μουσικής. Και ένας φίλος μου έστειλε ένα ηχητικό μήνυμα από ένα σύνθημα. ότι. Θυμόταν το έκανα εγώ μαζί του αυτό το πράγμα, ας πούμε, και γελούσαμε. Και τίποτα, έκατσε ένα απόγευμα, έκανα το πρώτο σύνθημα και ξέρετε.
0: Έχει πιάσει όλη την γκάμα και βλέπω ότι και στο YouTube αλλά
1: και στο Spotify,
0: και στο Spotify υπάρχουν χιλιάδες που έχουν μπει μέσα.
1: Στο Spotify είναι ακουστικά συνθήματα.
2: Ναι, σαν ακουστικά συνθήματα θα τα βρείτε.
1: Στα ελληνικά.
2: Ναι.
1: Στα ελληνικά.
0: Ακουστικά συνθήματα.
1: Ναι, είναι η ομάδα ακουστικά συνθήματα και γίνεται χαμούλης.
0: Ωραία. Και φυσικά για να πούμε και για τον Μιχάλη Κουρατζά και άλλα πράγματα, το παιδί βιοποριστικά ασχολείται με ό,τι ασχολείται, αλλά καλλιτεχνικά έχει γράψει τραγούδια, έχει πολύ ωραία τραγούδια. Θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια, μας επιτρέψεις, φίλε μου Μιχάλη, για να ακούσουμε κάποια τραγούδια. Η επιλογή μας δεν είναι τυχαία, βεβαίως, όπως καταλάβατε, με τον Μιχάλη σήμερα στη γενέθλια ημέρα της Ερασπορ. Εμείς θέλουμε με τα μηνύματά σας, είτε erasporpapakier.gr, ευκαιρία να τα πω τώρα, Δημήτρη και Μιχάλη, στο email, είτε στα SMS στο 54160 και πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε, είτε στο Viber Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, μας εντοπίζετε και εκεί για το μπουμπουνάτε το μήνυμά σας, είτε μέσω Messenger Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου, είτε κάνοντας αιτήματα να μπείτε στην ομάδα μας Βραδινή Μπαλαδόρη στο Facebook ή στο TikToker τον Δημήτρη Καϊμά που έχει την ομάδα και στο TikTok.
1: Με κορυδεύει.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά, εκεί μπορείτε να μας γράψετε ό,τι επιθυμείτε, αλλά θα θέλαμε και μια εμπειρία, κάτι που να θυμάστε από το παρελθόν με την Eraspor. Κάτι έτσι που να την έχετε συνδυάσει ή πιο σπουδαίο αγώνα ενδεχομένως μέσα από τα μικρόφωνα στα γήπεδα το ζήσατε με το δικό σας τρόπο μέσα από την ραδιοφωνία.
1: Α, είναι ένας τύπος, παιδιά. Νομίζω στους παλαιότερους το έχω πει και το έχω ακούσει. Ήταν πολύ Σάββατο βράδυ, καλή ώρα σαν και σήμερα. Είχε πάει η ώρα γύρω μία και κάτι. Ήταν από τη Σπάρτη ταξιτζής. Παίρνει τηλέφωνο, λέει τα δικά του. Όπα, λέει, σε κλείνω τώρα γιατί με τα καράνε. Είμαι σταματημένος, λέει, δεν είναι σοβαρό. Μετά από.
0: Μίλαγε στο τηλέφωνο όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό τραγάρε.
1: Δεν φταίει αυτό, σε φταίει και το πίσω αυτοκίνητο. Ήταν σταματημένος. Ναι. Παρκαρισμένος. Στην πιάτσα, μάλλον. Μετά από λίγες μέρες, μου λέει Μίτσο, λέει. Πώς το λέει.
0: Στον αέρα όλα αυτά.
1: Στον αέρα, ναι. Θυμάσαι, λέω, ναι, τώρα θυμήθηκα. Λέει, βγήκαμε από το κορίτσι, αλλάξαμε τηλέφωνα και βγήκαμε. Μετά από 5-6 μήνες, παίρνει, λέει, το σοβαρέψαμε. Και μετά από κάνα χρόνο μου λέει: θα γίνεις κουμπάρος. Λέει: τι εννοείς, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, έτσι. Μόνο ραδιοφωνικά. Λέει: είπαμε με τη γυναίκα μου να μας παντρέψεις, γιατί είσαι η αιτία, λέει, που γνωριστήκαμε.
2: Έλα, τον τράκαρ αυτή.
1: Ναι. και το βράδυ του γάμου, μετά το γλέντι, κάποια στιγμή, ήταν μια μισή ώρα κάπου εκεί, τηλέφωνο με φασαρία. Έλα, Δημήτρη μου, δεν θυμάμαι τώρα το παιδί, συγγνώμη τώρα, φίλε. Και βγήκε και αυτό και η γυναίκα του. Δηλαδή, εγώ από τις εκπομπές που έχω κάνει ήταν αρκετά σημεία, αλλά αυτό είναι από τα πιο ωραία.
0: Πέρα από ότι είναι συγκλονιστικό αυτό που
1: και λες. Και αν ακούς, ρε φίλε, στείλε ένα μήνυμα, δεν βγάζουμε ακροάτες, αλλά εσένα θα σε βγάλουμε. Στείλε ένα μήνυμα στο Viber.
0: Εμείς τηλέφωνο.
1: Ναι, στο Viber, στο SMS. Να σε πάρουμε να τα πεις εσύ ο ίδιος. Και ελπίζω να συνεχίσει το γάμο, να έχεις και παιδάκια και να ακούνε και αυτά, να είναι και αυτά αερασποράκια.
0: Ωραίες ιστορίες. Νομίζω ότι όλοι. Οι περισσότεροι τουλάχιστον έχουμε μια ιστορία να πούμε που βασίζεται στο αθλητικό ραδιόφωνο ή μέσα από το αθλητικό ραδιόφωνο ή φεύγοντας από τα γήπεδα ή όταν είμαστε στο γήπεδο και τότε δεν ήταν και το ίντερνετ, δεν υπήρχε καν ίντερνετ που λέει ο λόγος, με τα τρανζιστοράκια ακούγαμε και πριν στον προάγγελο της Eraspor, Era 4, ακούγαμε τα αποτελέσματα και τι γινόταν στα άλλα γήπεδα κατά τη διάρκεια των αγώνων και πολλές φορές εγώ θυμάμαι και τα γήπεδα τώρα, Μιχάλη, σε πιάσαμε στην πάρλα, αλλά
2: τα θυμάμαι αυτά, το περιστατικό εγώ πάρα πολύ.
0: Ήμασταν στο γήπεδο, έμπαινε ένα γκολ και ξαφνικά ενώ η μπάλα ήταν κάπου στη σέντρα, ενδεχομένως και υπήρχε ένα τραυματισμό. Σηκωνόταν το μισό γήπεδο ή ολόκληρο το γήπεδο ή κατά κύματα και φωνάζανε γκολ γιατί κάπου. Η αντίπαλη
1: ένα παιχνίδι
0: ομάδα
1: που τους ενδιαφέρει,
0: ναι, που τους ενδιαφέρει, δεχόταν γκολ ή έβαζε γκολ και πανηγύριζε όλο το γήπεδο και έλεγε, φαντάζομαι και οι ποδοσφαιριστές καταλαβαίνουν ότι κάτι έχει γίνει στο γήπεδο που τους ενδιαφέρει και αυτούς.
1: Εμένα το πιο ωραίο παρόμοιο ήταν, παιδιά, ήταν εδώ σε γήπεδο της Αττικής, ήταν Β' ή Γ' Εθνική, δεν θυμάμαι καλά, αλλά από κάτω δεν είχε πολύ κόσμο, ακούγανε και άμα δεν συμφωνούσαν απαντάγανε. Δηλαδή, λέγω, ξέρεις τι είναι, ότι ο Επιτρόπου σήμερα δεν είναι πολύ καλός. Τι λέει, ρε, εσύ, ο Επιτρόπου, ο Σκέφης, λες τι κάνει.
0: Την ώρα της μετάδοσης, καλά, αυτά είναι, ναι.
1: Αλλά και τι είναι. Ο άλλος δεν ήταν από κάτω να σε ακούσει, είχε το ραδιοφωνάκι.
0: Δηλαδή,
1: έβλεπε live το γήπεδο και άκουγε και Eraspor. Και ήταν ένας τύπος που απαντούσε σε ό,τι έλεγα. Και λέω, τι είναι αυτό, λέω.
0: Ωραίες ιστορίες βγαλυμένες από την καθημερινότητά μας, γιατί η Eraspor είναι συνεισφασμένη με την καθημερινότητά μας. Υπάρχουν πολλά σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί κανείς. Μιχάλη, νομίζω συμφωνείς, ο αθλητισμός ενδεχομένως είναι το δεύτερο πιο σημαντικό.
1: Και τριτεύον, έτσι. Ναι,
0: αλλά είναι τόσο έντονο το συνέστημα που αισθάνεται ο φίλαθλος ή αν θέλετε ο οπαδός για την ομάδα του ή αν θέλετε για κάποια γεγονότα σπουδαία που πραγματικά σε σημαδεύουν. Σε σημαδεύουν και σου δίνουν μια άλλη διάσταση στην καθημερινότητά σου. Πες μου, Μιχάλη, έχεις κάποια εμπειρία από Eraspor, θυμώσαι τον πατέρα σου.
2: Ναι. Θυμόμουν τώρα. Το είχα ξεχάσει. Δεν το είχα σκεφτεί πριν να έρθω, αλλά τώρα που είπε ο Δημήτρης την ιστορία για τον Εγροατή αυτόν, θυμήθηκα μια εμπειρία που ήταν εξής. Πηγαίναμε τα καλοκαίρια διακοπές. Επίσης, εγώ γενικά έχω μεγαλώσει μέσα στο γήπεδο της Ξάνθης. Okay, δηλαδή, πηγαίναμε. Αόξ, ναι, αόξ.
0: Μάκης Τζάτσος και τέτοια.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλά, μου άρχισε με παίχτες που βγάλε ο Άκ.
1: Όχι, είναι και φίλο τη εκπομπή ο Μάκη.
0: Ναι, ναι, είμαστε και. Αγαπάμε.
2: Εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι ότι τα καλοκαίρια πηγαίναμε για παραθυρισμό, ας πούμε, στην Ξάνθη. Μία χρονιά, χαρακτηριστικά, θυμάμαι να πηγαίνουμε πριν κοιμηθώ και να ακούμε την Era Sport και να έχουμε πάρει κιάλια και να βλέπουμε τα αστέρια. Να πηγαίνουμε για ύπνο. Είναι λίγο. Πονάει λίγο η ιστορία αυτή, αλλά και ξυπνάω κάπου στις 5-6 τα ξημερώματα με μια απίστευτη. Πρόβλημα στο αυτί μου, τέλος πάντων. Είχα βγάλει μια κερίθρα.
0: Ναι.
2: Και θυμάμαι να κοιμόμαστε ακούγοντας Era Sport και να ξυπνάμε και το πρωί να πηγαίνουμε στον πρώτο γιατρό 6-7 το πρωί και το μόνο ραδιόφωνο που ακούγαμε πάλι ήταν Era Sport. Θυμάμαι. Κάπου τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, κάπου εκεί.
0: Στις χαρές και στις λύπες μαζί, λέει ένα σύνθημα. Οπότε νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι, γιατί ήταν και χαρά, γιατί ήταν διακοπές, αλλά και μια δύσκολη φάση για σένα. Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι σήμερα για μας είναι και λιγάκι πιο συναισθηματική η βραδιά. Σαββατόβραδο είναι. Βλέπω ότι στέλνετε μηνύματα και βλέπω και στο Messenger έχετε στείλει μηνύματα και SMS. Ναι, ο φίλος μας ο Κρίς στέλνει τα μηνύματα του. Γεια σου και σε σένα, Κρίς. Στείλτε τα μηνύματά σας. Ό,τι θυμάστε, χαίρεστε που λένε. Βάλε ένα τραγούδι να πάρουμε μια ανάσα, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε και περισσότερο Μιχάλη Κουρατζά.

0: φανταστικός, όλα να πω ότι είναι ο Γιώργος Σκεύης. Ο Γιώργος Σκεύης.
1: Νομίζω θα έλεγε στην κιθάρα ο Στεφάνος.
0: Έτσι πάει. Ο Γιώργος Σκεύης είναι από τους νεότερους εδώ στην Ερασπόρτα με τα Μεσονύχτη, αλλά βλέπω δίπλα του έχει μια παλιοσυρά. Είναι ο Πάνος Σταυρούλιας. Γεια σου, Πάνο!
1: Χιλιάδες εκπομπέ.
0: 10.000 δίσκοι.
1: Ναι, μπράβο.
0: 10.000 δίσκοι.
1: Δηλαδή 30.000.
0: Χιλιόμετρα, χιλιόμετρα.
1: 30.000 εκπομπές.

0: Γιατί στην Era Sport δεν ακούμε μόνο λαϊκά τραγούδια, ακούμε και ροκές, ακούμε...
1: Εσείς ακούτε λαϊκά. Εδώ κανονικά ήταν η βραδινή ζώνη.
0: Ναι, τι.
1: Σε ροκ έρθμους.
0: Ευτυχώς που ήρθε ο Επιτρόπουλε, ναι, ναι, ένα σύνθημα. Λέει, καλά, ένα μήνυμα εδώ και παίζει κανένα σωστό τραγούδι.
1: Καλά, άμα βάλουμε και το Ζαρελάκο για βραδινές ώρες, ήταν, πώς το λένε, με εμβόλια.

0: Ο καλός μας φίλος εδώ τώρα, με συγχωρήσετε, δεν μου βγαίνει το όνομά σου. Σε 974 που τελειώνει το τηλέφωνό σου. Λέει: χρόνια πολλά, καλές εκπομπές και να ξέρετε ότι η επαρχία σας λατρεύει. Και γίνεται χαμός από Χαλκίδα μέχρι Ιστιαία και μέχρι Κάριστο χαμός. Λέει: χρόνια πολλά!
1: 20.000 δίσκοι.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι μεγάλη, δεν είναι και όλη η επικράτεια που είπες τώρα, καλή μου φίλε.
1: Εντάξει, αλλά είπε το μέρος του. Εντάξει, δεν πρέπει να ξέρει τι γίνεται στη Λαμία.
0: Εντάξει, αστείευομαι και εσύ. Τον πειράζω. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας, θα κάνω τα τσεκαρίσματά μου και θα αρχίσουμε να τα βομβαρδίζουμε και να τα λέμε, γιατί έχουν και αυτά την πολύ μεγάλη σημασία και για σήμερα. Να τα εκατοστήσετε, πάντα καλές εκπομπές και γρήγορα πάλι να τα ξαναπούμε στον αέρα με όλα τα παιδιά, λέει ο Βασίλης, ο φίλος μας. Καλό βράδυ από Λαμία. Αν θέλετε βάλτε ένα μάλαμα, λέει ο Κώστας. Λάου, σας έχει ετοιμάσει εδώ ο Μιχάλης Κουρατζάς και ο Δημήτρης Καϊμάς έχουν επιμεληθεί όλο το...
1: Τίποτα δεν έχουμε επιμεληθεί, μην τα λες, κανένας από τους δύο δεν έχει επιμεληθεί.
0: Τι σας έφερα ρε εδώ.
1: Τίποτα, για να κάνουμε παρέα εδώ. Ο Σκεύης θα έχει όλα.
0: Ο Σκεύης θα κάνει. Εντάξει, οκ, με το Σκεύη.
1: Καλά, θα βάλουμε και από εδώ. Και από το σπότι θα βάλουμε.
0: Θα βάλουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω γρήγορα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας Ερασπορ. Σας αγαπάω όλους, λέει ο φίλος μας ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. Χθες δώσαμε και έμφαση και είχαμε και αφιέρωμα στην Καλαμάτα. Μιλήσαμε με τον coach, έτσι, τον Παναγιώτη. Ο Χριστοφιλέα.
1: Mm-hmm. Που θα αναλάβει την ομάδα.
0: Και μίλησε και με πολύ θερμά λόγια για την Καλαμάτα. Χρόνια όμορφα στην αγαπημένη Ερασπορ από το Άμστερνταμ. Γεια σου, ρε Άμστερνταμ, Νικόλα. Να είσαι καλά κι εσύ. Ο Γιάννης, χρόνια πολλά, παιδιά. Να είστε καλά όλοι στην Ερασπορ. Με μεγάλη μας καψούρα. Εδώ και χρόνια χαιρετισμούς από Λίμνο. Πάμε, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι ωραίο να μας γράφετε μια ανάμνηση, okay, αλλά μας γράφετε και από πού. Στέλνετε για να ταξιδέψουμε σε αυτό το όλο το κόλπο. Θέλεις, είσαι έτοιμος,
2: ναι,
0: Μιχαλή?
2: Βεβαίως, τι να παίξουμε.
0: Να παίξω ό,τι θέλει. Να παίξω για τον Παναθηναϊκό.
1: Εσύ κάτι παίζει.
2: Ωραία, να παίξουμε Παναθηναϊκό.
0: Παναθηναϊκό που νίκησε και στο μπάσκετ και όλα αυτά. Οπότε δικαιούμαστε. Πάμε να ακούσουμε Πανάθα.
1: Εδώ θα ανάψουμε κάποιο προγόνου, μας παίρνει.

0: Εγώ περίμενα τώρα το Καϊμά να τραγουδάει μαζί σου, αλλά δεν προέκυψε.
1: Είναι κρίμα άνθρωπος, έτσι. Κρίμα λόγω φωνής μου, έτσι.
0: Άλλο τα συναισθήματα, άλλο η φωνή. Σωστό. Πάντως, έχεις καταφέρει αυτά τα συνθήματα, Μιχάλη Κουρατζάνα, να τα έχεις μελοποιήσει, να το πω έτσι, με αυτόν τον τρόπο, και να βγάζω και το συνέστημα το οπαδικό, χωρίς να σε οπαδός κάποιας ομάδας. Είναι πολύ, πολύ γλυκό και όμορφο.
1: Δηλαδή, ξέρεις, ένα σύνθημα μιας ομάδας, όλα τα υπόλοιπα τα τραγουδάω εγώ. Τα υπόλοιπα άλλα είναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και θα τρέξω τώρα. Δεν μου λες, Γιώργο Σκεύη, να το τρέξω τώρα ή να το τρέξω στη μία. Να το τρέξεις εσύ. Να βάλουμε ένα τραγούδι από το Spotify του φίλου μας, του Μιχάλη, για να πάει μία η ώρα ακριβώς και μετά ντεμαράς με τα μηνύματα. Γιατί, για να σας προδιδιάσω, έτσι, για να σας φτιάξω και τη διάθεση. Ναι, αυτό κάνω. Yeah. Λέει ο Γιάννης από τη Λίμνο, τι μου θύμισες ρε φίλε, λέει και γελάει. Να σε καλά ρε Γιάννη, γιατί είναι πολύ συγκινητικό και πραγματικά έχει μεγάλη σημασία. Εγώ ρε παιδιά, λέει, την πρώτη φορά που σας άκουσα ήμουν δημοτικό και πηγαίναμε το γάλα με το αγροτικό στο χωριό και από τότε τρελάθηκα. Λέω στον παππού μου, άμα δεν με πάρεις ράδιο, να ακούω μπάλα, δεν ξαναέρχομαι στη Μάντρα. Λέει, μετά από 2 μέρες είχα το ραδιάκι μου και σας ακούω μέχρι και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό δεν είναι απλά ωραίο. Αυτό είναι... Δεν μου έχει μείνει πέτσα. Ανατριχιαστικό θα έλεγα. Γιάννη, να είσαι πάντα καλά. Και είσαστε και σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και όμορφη περιοχή όπως η Λίμνος. Πάμε να ακούσουμε και Μιχάλη Κουρατζά σε άλλο μοτίβο τώρα.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπόρ. Βραδινή μπαλαδόρη, τρομάρα μας. Μπαλαντέρ της σύνθεσης σήμερα είναι ο Γιώργος Κεύβης από την κονσόλα των ήχων. Επιθετικό δίδυμο όπως κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου. Και ο Μιχάλης Γκούρατζας εδώ, η μεταγραφή σημερινή. Τι συμβόλαιο σου δώσαμε, Μιχάλη, για να έρθεις για μια μέρα μόνο? Κανονικά να σου δώσουμε συμβόλαιο, να μας πεις εδώ σε θύματα, να το ευχαριστιόμαστε. Κάτι έχεις να μας πεις για το ραδιόφωνο?
1: Τίποτα, τώρα στο ενδιάμεσο είχα μια κουβέντα με τον Δημήτρη για μια εκπομπή πρωτοχρονιάς του 2000. Και λέγαμε το πώς το ραδιόφωνο έχει επιβιώσει μέχρι τώρα και το πώς λειτουργεί κόντρα στα προγνωστικά, γιατί πριν
0: λόγω
1: από...
0: Λόγω τεχνολογίας, λόγω της εξέλιξης των πραγμάτων.
1: Λόγω πολλών δυνητικών ανταγωνισμών που θα είχε, ειδικά πριν 10 χρόνια όλοι μας σκεφτόμασταν ότι θα μπορούσε να υπάρχει, δηλαδή από τα podcast, το YouTube, το ίντερνετ γενικότερα.
2: Από την εποχή που άρχισε η τηλεόραση να μαζικοποιείται, λέγανε ότι θα κλείσει το ραδιόφωνο.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτό που εν τέλει ακόμα και τώρα, με αφορμή και τα μηνύματα που διαβάσατε, ειδικά το μήνυμα αυτό που ήρθε τώρα, το τελευταίο που διάβασες, είναι ότι λειτουργεί διαδραστικά, όχι μεταξύ μόνο του ραδιοφωνικού παραγωγού και του ακροατή, αλλά και μεταξύ των ακροατών των ίδιων.
0: Ναι, εδώ ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες, ναι, και γλυκές κουβέντες πάρα πολλές φορές. Και χθες είχαμε πάλι.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι το όπλο του ραδιοφώνου απέναντι στα άλλα μέσα. Αυτό θα το κρατήσει ζωντανό. Και σας εύχομαι χρόνια πολλά και εγώ που δεν πρόλαβα να πω γιατί πήγαμε τραγούδια.
0: Να είσαι καλά, ρε Μιχάλη. Αλλά να πω και κάτι άλλο εγώ για να συμπληρώσω, ότι παρατηρώ ότι βγήκε το ίντερνετ που είπατε, η τεχνολογία, η εξέλιξη των πραγμάτων. Και βλέπεις ότι συνεχίζουν να ακούνε ραδιόφωνο, μάλλον να το πω έτσι, να ακούνε Ερασπόρ, μιας και μιλάμε για την Ερασπόρ τώρα.
1: Ερασπόρ, ναι.
0: Ναι, να ακούνε Ερασπόρ και μέσω διαδικτύου, και, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον να ακούς τον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό και να, δεν χρειάζεται να έχεις μόνο τρανζίστορ όπως ο καλός
2: που και να είσαι και όπου να είσαι, έτσι, σε όποιο σημείο του κόσμου.
0: Και με τα ακουστικά σου.
1: Μα νομίζω ότι αυτό που λέμε ραδιόφωνο, το τελευταίο που μετράει είναι η συσκευή του ραδιοφώνου. Είναι η αλληλεπίδραση αυτή. Οπότε είναι το ραδιόφωνο, το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Το...
0: Σωστό. Να το γυρίσω λιγάκι, να γυρίσω στην προηγούμενη κουβέντα που κάναμε την προηγούμενη ώρα και να πω κάτι πολύ έτσι, ιδιαίτερο. Περπατούσα στον δρόμο, στο Χαλάνδρη. Νεαρός τότε εγώ. Και ξαφνικά, εντάξει, δεν λέω ότι δεν είχε κίνηση, είχε κίνηση στον δρόμο, okay, τη φασαρία που μπορεί να έχει ένας δρόμος έτσι, στην κεντρική πλατεία Χαλανδρίου. Και ξαφνικά πετάγεται ένας τρελός μέσα από το αυτοκίνητο, άκουγε Ερασπόρ και έβαλε γκολ η ομάδα του. Δηλαδή, μόνο από αυτό αντιλαμβάνεσαι πόσο πολύ ζουν το ραδιόφωνο, πέρα από την Ερασπόρ, δεν το συζητάμε, αλλά πόσο πολύ ζει ο κόσμος αυτή την άμεση επαφή με τη μεγάλη του αγάπη που είναι η ομάδα του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους φέρνουμε
2: στη Σκοπιά, έτσι.
0: Και να ακούν το ποδοσφαιρικό αγώνα ή τις απουσίες που θα έχει η ομάδα αύριο στο ντέρμπι. Όλα αυτά η Ερασπόρ έχει καταφέρει από τη μέρα ίδρυσης να τους φέρει πιο κοντά στη μεγάλη τους αγάπη που είναι η ομάδα τους. Λοιπόν, να πάω σε κάποια μηνύματα πριν ετοιμαστείς για θέλω θρύλο.
1: Ολυμπιακός.
0: Ναι. Όχι Ολυμπιακός, δεν θα λες Ολυμπιακό. Άμα ρωτήσεις ένα Ολυμπιακό τι ομάδα είσαι, ξέρεις θα σου πει. Ολυμπιακάρα. Έτσι θα σου πει. Γελάει ο Δημήτρης και ο Μιχάλης. Λοιπόν, να πάω σε κάποια μηνύματα γιατί τα έχω παραμελήσει και σας ζητώ συγγνώμη και τρέχω. Χρόνια πολλά, Ερασπόρ, 33 χρόνια σήμερα. Μπήκαμε στο 34ο, καλέ μου φίλε Ιωάννη. Ο Αναστάσης μας στέλνει εδώ, ο Χρήστος Ανέστη, στην ΕΡΤ που μας κρατάει παρέα όλα αυτά τα χρόνια από τη Ουρανόπολη Χαλκιδικής και έστειλε και μια καταπληκτική φωτογραφία από εκεί. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, καλημέρα Τάσο και Δημήτρη, καλό μήνα και με υγεία να έχουμε. Συγχαρητήρια στην ΕΠΟ του Καγκάτσι, την έσφαξε την ΑΕΛ με το Διεθνή Φωτιά και Λαύρα. Χρόνια πολλά στην Ερασπόρ και σε όλους τους συντελεστές διαχρονικά. Μας κάνετε παρέα διαχρονικά με έγκυρη ενημέρωση. Θα προσπαθήσω να μπω στη διαδικασία να συζητάω έντονα ποδοσφαιρικές λεπτομέρειες, αλλά καλέ μου φίλε Γιώργο, εύχομαι να βρει το δρόμο της ΑΕΛ, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι στην κόψη του ξηραφιού η κατάσταση. Αρκετοί έχουν δει έναν τύπο στο γήπεδο με ένα ραδιόφωνο στα αυτή να ακούει Eraspor και συνεχίζεται το έθιμο, λέει ο Αλέξανδρος. Σωστός ο παίχτης, και κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και είτε με τα κινητά τώρα, με ένα ακουστικό. Ένας είχε τα ακουστικά, λέει, μουσική ακούς? Όχι, λέει, ακούω τα άλλα παιχνίδια. Οκ, okay, συμβαίνουν αυτά, ειδικά άμα είναι και άλλες κατηγορίες τώρα πλέον, γιατί τα έχουν χωρίσει. Χρόνια πολλά Eraspor, να τα χιλιάσετε, λέει ο Κώστας. Να σε καλά ρε Κωστάκι μου. Ο Γιώργος, χρόνια πολλά Eraspor, ΠΑΟΚ θυμίσου, μια ζωή μαζί σου, όσο με πληγώνεις τόσο με πορώνεις. Και ΠΑΟΚ έχεις, έτσι? Έτσι, μην το χαλάσεις. ΑΕΚ, μην ξεχάσεις, γιατί θα με φάει ο φίλος
3: όλα,
0: μου.
3: Όλα, όλα, θα τα παίξω. Έτσι,
2: τα πάντα.
0: Έτσι. Είμαι ο Πέτρος, λέει ο φίλος μας εδώ. Μην ανοίξετε γραμμές. Βγαίνουν ήδη και ήδη και λένε τα ίδια και τα ίδια. Δεν είναι μόνο έτσι. Πέτρο μου, και καταλαβαίνω τι εννοείς όμως. Είναι πολύ βαρετό και προκαλούν και έχουν και ψευδόνυμα. Εντάξει τώρα, από το τηλέφωνο, τι θέλεις να σου πει και αριθμό ταυτότητας. Καλησπέρα με αγάπη. Μια και μιλάτε για Eraspor, βάλτε το τραγούδι «Μια ζωή Erasporitis», λέει ο Γιάννης από την Βόνιτσα. Η Χρύσα, η αγαπημένη μας, η αγαπημένη σου, Δημήτρη. Happy birthday, παιδιά, λέει. Πρώτη φορά άκουσα σύνθημα με ποιότητα και αγνότητα, χωρίς ίχνος οπαδικής καφρίλας. Μπράβο από μια νικαιώτισσα. Από το Βόλο η κυρία. Και ας είναι ΑΕΛ, το σύνθημα που άκουσε. Eraspor και ψάρεμα, η δική μου εμπειρία. Όπα, ο μπαμπάς με το μεγάλο μαδρεφό, με μπετονιά και άπειρους σχολιασμούς για πολλούς, και από το δημοσιογράφο θα έλεγα, λέει Χρύσα. Α, ωραία εικόνα, είδες, προκαλεί αναμνήσεις και στις κυρίες, και αυτό είναι ακόμη πιο ενθαρρυντικό. Καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή και καλό μήνα, χρόνια πολλά στην Eraspor όσον αφορά τους αγώνες που έχω ζήσει όλους μέχρι σήμερα, λέει ο Νικόλας από τον Άλυμο. Έχετε και κάποιοι την τρέλα την ώρα που παίζεται ο αγώνας στην τηλεόραση, εννοώ, τηλεοπτικά τον παρακολουθούν, αυτοί έχουν βάλει Eraspor. Ενώ υπάρχει καθυστέρηση, παρόλα αυτά το απολαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο. Ο καθένας όπως τη βρίσκει. Πριν πας στο σύνθημά σου, να διαβάσω και αυτό, μου επιτρέπεις? Καλησπέρα, χρόνια πολλά από Αλεξανδρούπολη. Είμαι ο Παναγιώτης. Θυμάμαι και δακρύζω όταν ο Σιώπας, λες, ο Γιώργος, ο Γιωργάκης μας, έκανε εκπομπή με το οξυγόνο και ναι. Είναι μια ιδιαίτερη εικόνα αυτή, Παναγιώτη, και το διαβάζω με πολύ συγκίνηση, όπως κατάλαβες. Σύνθημα.
3: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακάρα, σου είπα.

0: Για να σας το καταλάβατε, το είπε και στα σερβικά, όπως το ανταλλάσσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού με το
1: Ευρωστέρα.
0: Πολύ ωραίο. Και όπως λέει και η Δέσποινα εδώ, τι τραγουδάρα, ανατρίχιασα και με κιθάρα. Δεν αναφέρεται στον Ολυμπιακό η Δέσποινα, είναι Παναθηναϊκός για το προηγούμενο.
1: Μιχάλη, τώρα δεν θέλει. Είναι πολλά συνδυματά, είτε είναι τραγούδια, δηλαδή που υπάρχουν, και κάνεις μία διασκευή, είτε από μόνα τους. Και λέω, αυτοί χάνονται, ρε γάμο, ό,τι μου λέω. Δηλαδή θέλει έμπνευση μεγάλη για να βγάλεις ένα τραγούδι, να το βάλεις στα μέτρα σου με σύνθημα, είτε δικό σου σύνθημα από την αρχή. Και λέω, αυτό είναι ταλεντάρα αυτός που το αλλάζει. Λοιπόν, αυτό, και αυτό που κάνεις είναι ταλέντο, αλλά εσύ το άκουσα από ένα σύνθημα στο γήπεδο. Και λες αυτός που το τραγούδισε.
0: Δημιουργεί και τα δικά του τραγούδια.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, λέω.
2: Αυτό που λέει είναι
0: διαφορετικό.
2: Αξιοσημείωτο.
1: Να δηλήσω ότι το σύνθημα το είπε τώρα με την κιθάρα. Αλλά το είσαι κάτι μαγικό. Κάποιος για να το βγάλει πρέπει να βγάζει μήνες από την κεφάλα του. Και στιγμή
0: αν ήταν,
1: μπορεί.
0: Αν ήταν κάποιος στιχουργός, εννοείς.
1: Ναι, παιδάκι μου, χάνεται, λέω. Και η μελωδία και μαζί με το στίχο. Είτε ακόμα και τα ευρυστικά πολλές φορές. Και λες τώρα, θέλει ταλέντο για να το βγάλεις το σύνθημα.
0: Να ξέρεις ότι ο Μιχάλης είναι καλός και στα ευρυστικά, απλά είπαμε να μην.
1: Εντάξει, ναι, παιδάκι, ναι, ναι.
2: Κοίταξε, όταν έκανα αυτό το project με τα συνθήματα, και εκεί είχε δημιουργηθεί μια κοινότητα, ας πούμε. Στα σχόλια είχα πολύ παρεδώσει με τον κόσμο και είχαμε κάνει συλλογικά μία απόπειρα να καταγράψουμε όχι μόνο τα συνθήματα αλλά και από πού προέρχονται, δηλαδή όχι, και η μελωδία, γιατί όλα είναι σχεδόν τραγούδια. Αξιοσημείωτο είναι ότι πάντα οι οπαδοί λέγανε όχι εμείς τη βγάλαμε τη μουσική, ποτέ δεν
1: έχουν είναι διασκευή,
2: αλλά πάντα ονειρεύονται ότι το βγάλουν αυτοί, αλλά οι στίχοι, το πώς βγαίνουν είναι αξιοσημείωτο, είναι δείγμα τεράστιας λαϊκής ευστροφίας και εγκεφαλικής λειτουργίας. Κυρίως όταν δεν αναλώνεται σε... Δεν έχω θέματα ευρυστικά, με εύκολα ευρυστικά. Δηλαδή υπάρχουν τσαχπίνικα ευρυστικά, υπάρχουν και συνθήματα σαν αυτά που λέγουμε να παίξουμε σήμερα. Πάντα είναι άξιο αναφορά το πώς ορισμένα, κυρίως που δεν είναι του εξωτερικού. Για παράδειγμα αυτό το τραγούδι που έπαιξα τώρα. Αυτό το τραγούδι το λένε οι οπαδοί της ΕΛΤ. Όχι. Κάτσε. Αυτό το τραγούδι είναι πολύ. Every breath you take.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα πολύ γνωστό του Άρη. Είναι, το λένε ο παδί της Celtic. Να. Πολλά είναι από το εξωτερικό. Αλλά αυτά που είναι από Ελλάδα είναι εμένα τα
0: αγαπημένα σου.
2: Τα αγαπημένα μου. Είναι αυτά τα οποία είναι δικά μας. Ξεκάθαρα δικά μας. Δηλαδή από...
1: Μα και ένα ξένο σε διακοπτό. Αν είναι να έχεις την μελωδία, να ακούσει ένα τραγούδι που σου αρέσει και να το κάνεις σύνθημα. Με τα δικά σου δεδομένα, δηλαδή να βάλεις μέσα για τα Τρίκαλα, για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ, για τον Πανετολικό. Θέλει δουλειά, ρε παιδάκι μου. Θέλει ταλέντο, μάλλον.
2: Νομίζω θέλει ευστροφία. Μπορεί να.
1: Ναι, όλα μαζί. Όλα μαζί.
2: Μπορεί
1: μαζί,
2: να
1: έγινε
2: σε ένα απόγευμα, μπορεί να το δουλεύανε μια εβδομάδα. Δεν ξέρεις.
0: Θέλει αγάπη για την ομάδα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν περνάει ένας τηγάρμαστος και λέει καθίστε να σας φτιάξω εγώ ένα σύνθημα. Πρέπει να έχεις πολύ καψούρης με την ομάδα σου για να γράψεις για την ομάδα σου και να το εμπνευστείς. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω κάποια μηνύματα. Όσο εσείς θα ετοιμάζετε είτε ένα τραγούδι από το Spotify για να ακούσουμε του Μιχάλη τραγούδι, είτε να μου ετοιμάσεις ΠΑΟΚ ρε.
2: Θα μιλήσουμε με βάση αυτά που λέγαμε τώρα για ΠΑΟΚ, θα κάνω μια εισαγωγή μετά.
0: Ωραία, βεβαίως. Δώσε μου λιγάκι χρόνο για μην αδικώ τα μηνύματα. Καλημέρα. Όχι, διαφωνώ. Η Era Sport δεν είναι το σπίτι σας, αλλά ο Σουφουπού, ο Παναθηναϊκός. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, μας έφτιαξε τη διάθεση. Παναθηναϊκός ΑΕΚ και τελευταία ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Είσαι άξιος ερασπορίτες, φίλε μου. Μετάνιωσα που ξενύχτησα έξω από την ΕΡΤ3 για να μην χάσετε τη δουλειά σας. Τα διαβάζω γιατί πουθενά αλλού δεν θα σε διάβαζαν και γι' αυτό τα διαβάζω. Εγώ αυτό θυμάμαι. Αυτό αποκαλείς έτσι όπως το αποκαλείς, δεν μπορώ να αμφισβητήσω το λόγο σου. Λοιπόν, και όλα αυτά τα σχετικά τα υπόλοιπα που λες. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, σ' αγαπάμε. Πάω και στον Κώστα, τον άλλο Κώστα. Χρόνια πολλά, παιδιά. Είμαι 37 ετών. Θυμάμαι το μακαρί τον πατέρα μου τα Σαββατοκύριακα να γυρίζουμε στα γήπεδα της Ευρυτανίας για το τοπικό πρωτάθλημα και να ακούμε Era Sport συνέχεια. Και τη φωνή του Σίφη Βοντζάκη να μας ενημερώνει για το τι γίνεται στα γήπεδα της Ελλάδας. Era Sport με καρδούλες, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Ο Αποστόλης, χρόνια πολλά. Ακούω την Era Sport τουλάχιστον από το 1995 στα μεσαία, γιατί ακόμα εδώ στο Αίγιο δεν πιάναμε από FM. Και αργότερα, λέει ο Αποστόλης, είναι αυτός ο φίλος μας, και αργότερα που πιάναμε κανονικά άκουγα τις εκπομπές επικοινωνίας. Από τότε με κόκαλη και παράγκες ήταν όλα εντάξει, δεν υπήρχε τοξικότητα. Απλά κάποιοι ή κοιτάνε πιο, κάποιοι ή κάνανε πιο καλά τη δουλειά τους και κάποιοι από εμάς πηγαίναμε στο σπίτι μας και ίσως η διοίκηση να μην είχε τόση ευαισθησία και ακούγονται καμιά φωνή με πολιτική χρειά, λέει ο Αποστόλης. Ο Νίκος, πέστε μας για ποιο λόγο αύριο ο Παναθηναϊκός κάθεται να χάσει από την ΑΕΚ. Δεν είναι μεγάλη ομάδα? Ποιος είπε ότι θα χάσει από την ΑΕΚ? Και όλο κλαίνε στο ΆΚΑ τα σκαλάκια. Έχετε όρεξη? Εκτός κλίματος είστε ορισμένοι. Ο Φάνης από Κοζάνη. Δημήτρη, Τάσο και Μιχάλη, καλώς ήρθες στους Μπαλαδόρους. Εγώ θυμάμαι μικρό παιδάκι στο χωριό, στα Πέτρανα Κοζάνης, ένα ραδιόφωνο είχαν οι μεγάλοι και ακούγαμε τους αγώνες. Θυμάμαι τον Παπα Εμμανουήλ, τον Σάβα Τέρμα, Σιδέρι, Χάιτα, Ιφαντή, Καμάρα, τον Καμάρα, συγγνώμη, και πολλούς άλλους. Γεια σου ρε Θεοφάνη, σου βάζω καρδούλα γιατί προσπάθησες και το έφερες εκεί πέρα που ήθελες το μήνυμά σου. Ο φίλος μας ο 974, ο Γιάννης από Χαλκίδα είναι, να ξέρετε ότι αυτό το κλίμα που έχει η αέρα βγαίνει και έξω και το αισθάνεται όλη η Ελλάδα, γι' αυτό στο ράδιο το ένα είναι Era Sport πάντα, λέει ο Γιάννης από Χαλκίδα. Και αυτό είναι σημαντικό. Όπως στην τηλεόραση έχουμε σταθερά τα κανάλια, το ένα είναι η ΕΡΤΕΝΑ και όλα τα σχετικά, τώρα δεν ξέρω, λίγο εκεί έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά σε γενικές γραμμές πάντα το πρώτο ή τέλος πάντων μέσα στα αγαπημένα είναι η Era Sport. Μιχάλη, ο λόγος σε σένα.
2: Λοιπόν, το τραγούδι, το σύνθημα που θα ακούσουμε μετά είναι και το πιο γνωστό από αυτά που έχουμε μελοποιήσει, αλλά είναι και η πιο ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είναι σίγουρα το μόνο σύνθημα που έχει αυτή τη μελωδία. Και όταν το έκανα
0: πρώτη... Συγγνώμη, δεν προέρχεται δηλαδή από κάποιο τραγούδι?
2: Προέρχεται από κάποιο τραγούδι, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι το μόνο που έχει πάρει τη μελωδία αυτού του τραγουδιού. Ενώ άλλα, π.χ. τα καβουράκια...
0: Ναι, συνδυάζονται και από πολλές ομάδες.
2: Πολλές ομάδες, ναι. Αυτό εδώ είναι μοναδικό. Όταν το έκανα...
0: Πάω καφού.
2: Πάω και σαφού. Όταν το έκανα δεν ήξερα από πού είναι, ενώ και η τραγουδίστρια που το λέει μου αρέσει πάρα πολύ και ειδικά αυτός ο άνθρωπος που το έχει γράψει είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες όλων των εποχών Ελλάδας εξωτερικού. Το έχει γράψει ο Κώστας Τουρνάς για την Κέντη Γαρμπή. Δικαίωμα να μεγάλωσα. Ωπς, πάμε πάλι να αρχίσει.

0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Προτιμώ να πω αυτό παρά να πω να σε βλέπω να νικά. Αυτό είναι ένα μπιπ. Δεν είναι αλλιόρδο σύνθημα μου.
0: Σωστό, σωστό. Ο Κώστας στέλνει το μήνυμά του και λέει χρόνια πολλά στην Ερασπορ. Κάθε Κυριακή από μικρό κολλημένη στο ραδιόφωνο να ακούμε το μάτς του προπό. Μπράβο στο καλεσμένο το Μιχάλη για αυτό που κάνει. Άδικο αποτέλεσμα στις Σέρες με φωτιά που έβαλε Μπουρλότο με ανύπαρκτο πέναλτι. Χαιρετισμούς στον Νικόλα. Το Λαρισαίο μας λείπει. Άντε να ανοίξουν οι γραμμές να τον ακούσουμε μαζί με τον Μιχάλη, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Ο Γιάννης. Και μπράβο και λέω που το ξέρω το φίλο μου που τραγουδάει. Με αυτό να νουρίζω το γιο μου. Είσαι στο μυαλό, λέει ο Γιάννης. να είναι καλά, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Να είσαι καλά. Αυτό τι ήταν τώρα, ήταν κάτι, μια παρέμβαση. Είναι η τεχνολογία, ναι. Μολιέντο καφέ Boca Juniors. Μολιέντο καφέ σύνθημα Boca Juniors, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος που φαίνεται πολύ ψαγμένος με τα συνθήματα. Καλησπέρα. Όσο υπάρχουν φωτιάδες, δεν προκύπτει να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. ΑΕΛ μέχρι τέλους, λέει ο Πασχάλης. Θανάσης, ενώ εσύ είσαι, ανοίγει η καρδούλα σας όταν ακούτε Παναθηναϊκούς, λέει ο Θανάσης. Ό,τι να είναι. Ναι, κάπως έτσι είναι. Ο Κρίς, ρε Κρίς, τόσα μηνύματα που να τα προλάβω. Για να σε δω τώρα. Καλή εκπομπή, λέει ο Κρίς. Διαβάζω και από το Google. Είναι η προέκταση της ΣΥΕΝΕΔ το 1982. Α, για την Έρα Σπορ, λες. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Έρα 4. Τέλος πάντων, είναι ολόκληρη ιστορία, την οποία νομίζω ότι μέσα από τις εκπομπές αύριο θα έχει πολύ πράγμα να ακούσετε, ειδικά στην πρωινή ζώνη. Μετά είναι τα μικρόφωνα στα γήπεδα, είναι λίγο δύσκολο να αναπτυχθούν περισσότερο. 34, αέρα 33 ή 34, τέλος πάντων. Η ΕΠΟ του Γκαγκάτσι σε έβγαλε, Λαρισέ, άσε την κλάψα, δεν έχει ομάδα και μπλουν, μη είσαι καλά. Ντέρμπι του χρόνου, αναγέννηση καρδίτσα και νίκη Βόλου, λέει ο Κρίς. Αν πάψει το παραμύθι, Λαρισινή, ότι είναι μόνο Λάρισα, εκεί έχει υποστηρικτές Παναθηναϊκού, βλέπε Πρίτανη. Τι είναι αυτό, πώς τα έχετε μπερδέψει όλα σήμερα χρονιά αραμέρα. Είναι φιλικές οι σχέσεις, λέει, του Παναθηναϊκού με τη Λάρισα, λέει ο φίλος μας. Πάω Παναθηναϊκός. Δεν είναι γυναικείο ποδόσφαιρο, είναι ποδόσφαιρο γυναικών. Φίλοι, απευθύνεται στον Καϊμά και του λέει ότι έχασε, νίκησε ο ΠΑΟΚ 2-0 στο ποδόσφαιρο γυναικών, Δημήτρη. Θα κοιμηθείς.
2: Ναι, ναι.
0: Θα κοιμηθείς σήμερα, έτσι. Έρα Σπορ πρόλαβα από Ηρακλή Κοτζιά και μεταδόσεις Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου, ενώ προλάβαμε και Σταύρο Τσόχο και Αντώνη Πιλιαρό. Μπαρτσελώνα, αν και νοσοκομείο, πέρασε από την Παμπλώνα. Καλά, και να μην πέρναγε, οι άλλοι δεν μπορούν να τη φτάσουν στην κατάσταση που είναι. Και άλλα πολλά, τέλος πάντων. Να συνεχίσω και με τους υπόλοιπους, παιδιά, για να μην αδικώ και τον κόσμο. Χρόνια πολλά στην Έρα Σπορ. Πάντοτε υγεία και χαμόγελα. Να είσαι καλά και σε σένα, φίλε Βαγγέλη. Εγώ προτείνω να ακούσουμε και ένα τραγούδι του Μιχάλη.
2: Θα ακούσουμε κάτι άλλο από το που να θάρρει τη Μιχάλη, νομίζω.

0: Ακούσαμε και κουτουρνά που σου αρέσει. Έτσι.
1: Νομίζω σε πολλούς αρέσει, έτσι. Βρήκα και εγώ δικαιολογία να βάλω.
0: γι' αυτό, έτσι. Ωραίες. Γεια σου, φιλαράκι, λέει. Εδώ ο φίλος μας ο Τόμπι από το εξωτερικό που στέλνει το μήνυμά του. Καλό ξημέρωμα και ήρθε ο καλύτερος να κερδίσει. Με την ΑΕΚΑΡΑ πρωταθλήτρια και χρόνια πολλά, λέει ο Τόμι. Να σε καλά, Τόμι. Ο Τόμι, ο οποίος ήρθε για 2-3 μέρες, είδε το μάτς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και ξαναγύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ή Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είσαι, ή δεν θυμάμαι εγώ καλά. Να θυμηθώ.
1: Καψούρα είναι αυτή.
0: Από τη Νέα Υόρκη, βέβαια. Αυτό είναι αγάπη. Οπότε νομίζω ότι ταιριάζει να ακούσουμε μια έκτορα, έτσι.
2: Φυσικά.
0: Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Βερίκοκος.
1: ΑΕΚΡΕ.
0: Μόνο
1: ΑΕΚΡΕ.
0: Το ρε με κεφαλαία και τα δύο γράμματα.

0: Αυτό ήταν πολύ ΑΕΚ. Έτσι. Ενώ και σε διάρκεια αυτό εννοώ. Λοιπόν, η Δέσποινα λέει είσαι ταλέντο. Έτσι. Η Αθανασία μας. Καλησπέρα, λέει Τάσο Δημήτρη. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου Ερασπόρ. Χρόνια πολλά και σε εσάς, σε όλους και όλες που ακούτε την Ερασπόρ και όχι μόνο. Χριστός Ανέστη και καλή Κυριακή, παιδιά. You know we walk alone είναι τραγουδάρα, λέει. Εντάξει, την επόμενη φορά θα.
1: Το έχω στο YouTube, μπορεί να ακούσει, το έχω παίξει.
0: Ναι. Τώρα από το YouTube είναι λίγο δύσκολο να το παίξουμε, αλλά.
1: Όχι, όχι τώρα, άμα θέλει να το ακούσει.
0: Άμα θέλει, μπορεί να το ακούσει και στο YouTube.
2: Καλά, αυτό είναι ωραίο. Ποιο έχει πάει στο γήπεδο τη Liverpool και τα ακούει αυτό, είτε, δεν είναι, είτε είναι Liverpool, είτε δεν είναι Liverpool, είτε ασχολείται, είτε δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, νομίζω λέει, wow, τι ζω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Όπως και ο παδί τη Dortmund το χρησιμοποιώ. Δεκαετίες ολόκληρες. Ο Σπύρος, ο φίλος μας, καλησπέρα, χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας Ερασπόρ, λέει, από Λίμνο, από Μούδρο Λίμνο. Συγκεκριμένα τώρα ο Γιάννης που ακούει μπορεί να ξέρει, εγώ δεν γνωρίζω. Από Λίμνο, τα φιλιά μας, φίλε Σπύρο, να πάω και σε κάποια άλλα.
2: Εδώ λέει ο Γιώργος, είμαστε οι ποιητές των γηπέδων. Συμφωνώ απόλυτα 100%. Είτε τα υβριστικά, είτε τα μη υβριστικά είναι.
0: Κοιτάξτε, το είπε και ο Μιχάλης προηγουμένως. Όταν είναι υβριστικό το σύνθημα, άμα είναι με ωραίο
2: τρόπο,
0: πολλές φορές ακόμα και αυτόν που βρίζουν, κατάλαβες τι εννοώ, χωρίς να πιάνουμε θεία, μανάδες και πατεράδες εννοώ, γελάνε. Έχω γνωρίσει αθλητές, μου λέγανε συνέχεια αυτό, εγώ γέλαγα, λέει, δεν το παρεξηγούσε γιατί ήταν έξυπνο. Δεν μπορώ τώρα να πω το σύνθημα. Ήταν κάτι έξυπνο και του άρεσε πάρα πολύ. Ξέρεις, αυτή η ευρηματικότητα, αυτό που έλεγε και προηγουμένως, Μιχάλη, παίζει πάρα πολύ ρόλο στα συνθήματα. Πέρα από την όποια ανατριχίλα μπορεί να σου προκαλέσει ένα σύνθημα που βγάζει αγάπη για την ομάδα, όλα τα άλλα έχουν. Πολλές φορές, ξέρεις, παλιά τα γήπεδα, Μιχάλη και Δημήτρη, ήταν και η εκτόνωση του κόσμου και κοινωνικά. Μέσα από το γήπεδο και μέσα από κάποιο σύνθημα έβγαζαν και έστελναν και το
2: κοινό. Και τώρα, νομίζω και τώρα. Έχουμε δει κατά καιρούς και στα ελληνικά γήπεδα να υπάρχουν συνθήματα κοινωνικά, πολιτικά.
0: Εντάξει, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας.
2: Ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Τα πέταλα είναι κομμάτι της κοινωνίας. Είτε τους αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει. Τα πέταλα δίνουν στίγμα. Και πρέπει να το συμμερίζεται και ο πολιτικός. Το μήνυμα που στέλνει το πέταλο. Εντάξει, τώρα είπα και εγώ το δικό μου. Όταν είπα ότι ακούω Ερασπόρ, λέει ο Αποστόλης, από το 95, μην με πέρατε για μεγάλο. Απλά οι γονείς μου ήταν αυστηροί και πριν γίνουμε 5 χρονών δεν μας άφηναν να ακούμε ραδιόφωνο, λέει ο Αποστόλης. Νομίζω καλά έκανε και δεν σας άφηναν. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ. Πότε θα ανοίξουν οι γραμμές? Τα είπαμε αυτά τώρα, μην λέμε συνέχεια τα ίδια, καλέ μου φίλε. Ο Βασίλης. Άρη, Άρη, καψούρα μου μεγάλη, ωραίο σύνθημα.
1: Θα ετοιμάσω. Άμα το ζητάνε, εντάξει, θα παίξουμε αυτό.
0: Αυτό.
2: Είναι σαν να το συλλέγω αυτό.
0: Είδε, Σάτα. Λες και ήσασταν συνεννοημένοι.
2: Δεν το συλλέγω έτσι.
0: Ήταν αντικείμενο. Ο τρελογιατρός εμφανίστηκε, λέει ο Κωνσταντίνος. Το καλύτερο σύνθημα. Τώρα δεν μπορώ να έχω τη δυνατότητα όμως να το ακούσω, Κωνσταντίνε μου. Και βλέπω ότι συνεχίζει να συμμετέχει και μου αρέσει αυτό παρά την. Αυτά που είπες πριν, τα οποία ήταν τέλος άστοχα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, λέει ο Αποστόλης μας. Αν μπορείτε να βάλετε το «Σε γυρεύω» του Γιάννη Πάριου. Άλλη μέρα.
2: Άλλη μέρα, ναι.
0: Άλλη μέρα, δεσμευόμαστε. Καλά.
2: Είπαμε, μέρες που θα είναι περισσότερο με τραγούδια, αλλά είπαμε, αν υπάρχει λόγος να το βάλουμε.
0: Ναι, όταν κάνουμε.
2: Να μου το εξηγήσετε.
0: Ναι, όταν κάνουμε εκπομπές. Παραγγελιάς, να το πω έτσι, θα εξηγείτε και το λόγο που θέλετε, όχι για ποιο λόγο.
2: Θα πει Μιχάλη, να κάνουμε εκπομπή όταν δεν υπάρχει πολλή επικαιρότητα με τραγούδια, αλλά όχι παίξε εκείνο, να μου βάλεις εκείνο γιατί μου θυμίζει ότι εκείνη την ημέρα με παράτησε η πρώην μου ή ότι απολύθηκα από το στρατό ή απολύθηκα από τη δουλειά, αλλά δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Οπότε να το επεξηγεί, δηλαδή για ποιο λόγο.
0: Το δοκιμάσαμε την περασμένη εβδομάδα.
2: Και ήταν επιτυχημένο. Ναι.
0: Και πραγματικά δεν προλαβαίναμε να παίζουμε τα τραγούδια. Τώρα μετά όμως έχει West Ham που κινδυνεύει, Αρτέτα, θα το χάσεις. Μην μιλάνε οι Λαρισινοί. γιατί με σπρώξιμο βγήκανε. Εντάξει, μην λέμε τώρα τα ίδια και τα ίδια.
2: Πάμε, σήμερα, πάμε, κυρία, πάμε τώρα.
1: Ίσως είναι αυτό που ναι, ξεκινήσαμε άλλη και φαμβάνε.
0: Μα δεν είναι, είναι ένας ή δύο, δεν έχει να κάνει. Σήμερα Κυριακή, ώρα 5.30 παίζουν στην Αγγλία οι δύο πιο βαριές φανέλες στο νησί, Manchester United και Liverpool. Όπως και την άλλη Κυριακή, 10 η ώρα, το τεράστιο ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, και εδώ θα έχουμε τα αστεία ντέρμπι τα δικά μας. Δεν νομίζω ότι είναι αστεία τα ντέρμπι τα δικά μας.
2: Κάθε μία χώρα ο καθένας έχει το δικό της ντέρμπι.
0: Έτσι. Χαιρετισμού στο φίλο από το Μούδρο, λέει ο Γιάννης. Να, οι Λιμιώτες συναντήθηκαν. Εγώ είμαι από το από Κάσπακα. Είδες πως φαίνεται τον κόσμο κοντά, αν και στο ίδιο νησί, αλλά διαφορετικά χωριά. Αυτή είναι η Ερασπόρ της καρδιάς μας. Α, και ελάτε Λίμνο να κεράσω τσίπουρο. Καλά, άμα έρθουμε Λίμνο, θα πνιγούμε στο τσίπουρο. Λοιπόν, Άρης, για να γουστάρεις.
1: Πάμε, πάμε, πάμε.
0: Βγάλε χαλί.
1: Το χαλί.
0: Βγάλ το χαλί, σβήστο. Θα ξεκινήσει.

0: Καημά, εγώ είναι... νόμιζα ότι σου πάθηνε κάτι. Εσύ κοντήσω να βάλεις τα κλάματα.
1: Είναι από τα, είναι από τα πιο... Μην πω...
0: Αυτό τι είναι, τι, τι να... Άρης.
1: Όχι, όχι.
2: Αυτό είναι Bonnie Tyler.
0: Bonnie Tyler, Bonnie Tyler.
1: Είναι από τα πιο ωραία συνθήματα αυτό.
2: Αυτό ακούστηκε από τη Celtic, από τους οπαδούς της Celtic, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά.
0: Για πρώτη φορά, σύμφωνα και με την έρευνα που έχει γίνει που έχει με τα γίνει. Σχόλια από κάτω, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μιχάλης Κουρατζάς μπορείτε να τον ακούσετε και στο Spotify και στο YouTube. Και στο Spotify έχετε ειδική ενότητα με τα συνθήματα.
2: Το όνομα καλλιτέχνη είναι ακουστικά συνθήματα. Αν θέλετε να τα ακούσετε αυτά με ενορχήστρωση, με πιάνο, με φυσαρμόνικα, με άλλα όργανα. Ακουστικά συνθήματα, όλα τα τραγούδια που ακούστηκαν σήμερα και πολλά ακόμα είναι στο Spotify.
0: Αυτή, τώρα να πάω λιγάκι στο συγκρότημα το εισαγωγικό, στην παρέα σου τέλος πάντων. Εκεί είναι φίλοι που τραγουδάνε, επαγγελματίες, ερασιτέχνες.
1: Όχι,
0: τα,
1: στα, όχι.
2: Τα όργανα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ τα παίρνω.
1: Μόνος του είναι.
2: Όλα τα όργανα εγώ τα παίρνω.
0: Α, τα έχεις συνδυάσει
1: one
0: όλα
1: man
0: και,
1: show,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Και μετά τα βάζεις και παίζουν μαζί, κάπως έτσι.
2: Εγώ τα έχω γραφώ όλα τα όργανα. Ναι.
0: Ηλεκτρονικά δηλαδή και τα βάζεις στερα...
2: Στα ακουστικά συνθήματα δεν έχει ιδιαίτερα ηλεκτρονικά όργανα. Δηλαδή είναι όλα και, λίγο πολύ φυσικά.
0: Και στα τραγούδια σου.
2: Και αυτά που ακούσατε τώρα, το μαντολίνο φυσικό ήταν, το ντεφ φυσικό ήταν, η φυσαρμόνικα φυσική ήταν, όλα φυσικά όργανα.
1: One man show.
2: Δεν είχαν, εδώ πέρα δεν έχω δηλαδή ηλεκτρικό.
0: Κάτσε, εδώ μιλάμε όργανα. Τώρα για ότι έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο τη μουσική τώρα, έτσι.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, τι εντάξει. Χρόνια πολλά, Ερασπόρο, ακροατής πάνω από 20 χρόνια. Εντάξει, να μην συμπεριφέρονται οι δημοσιογράφοι λέει, σαν οπαδί. Εγώ θα έλεγα όχι σαν οπαδί, όσο οπαδί να μην συμπεριφερόμαστε. Πάντα ισχύει αυτό και έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά να σου πω και κάτι, καλέ μου φίλε, 593 που δεν... Α, ο Κωνσταντίνος, έβαλε και το όνομα του. Συγγνώμη, Κωνσταντίνη, τώρα το είδα. Άσε να έχουμε και κανένα ελάττωμα, δεν γίνεται να είμαστε και τέλειοι.
1: Τώρα είναι προχωρημένη η ώρα και πολύ μεγάλη σύντηση. Έχει αλλάξει όλη η κοινωνία όμως.
0: Όχι, αλλά... δεν το αποδέχομαι αυτό που λέει.
1: Εντάξει, εγώ το λέω. Είναι, αλλά... βλέπει η κοινωνία διαφορετικά το ποδόσφαιρο, περισσότερο οπαδικά από ό,τι το έβλεπε. Πάντα ήταν οπαδί, αλλά.
0: Δεν ναι, φαινόταν
1: πολύ. Εγώ να σου πω κάτι για τους μεγαλύτερους. Για τους πολύ μεγαλύτερους. Εγώ είμαι Απόλλωνας και Εθνική Ελλάδος. Άντε, γεια. Έλα, εντάξει τώρα.
0: Ναι. Ποτέ δεν έκρυψε κανένας από τους σπουδαίους αθλητικούς συντάκτες.
1: Εγώ δεν μιλάω τους κορυφαίους, λέω γενικότερα. Εγώ είμαι Εθνική Ελλάδος ή είμαι Μάντσεστερ. Δεν μπορεί να είσαι μόνο Μάντσεστερ, να είσαι Έλληνας και να. Τώρα μου ανεβαίνει η πίεση. Είσαι Έλληνας δημοσιογράφος.
0: Θα σε κεράσω γλυκάκι μετά.
1: Αυτό δεν έχει σχέση με την πίεση, είναι με το ζάχαρο αυτό. Αλλά δεν μπορεί να είσαι Έλληνας αθλητικός συντάκτης και να λες ότι εγώ είμαι μόνο Μάντσεστερ ή μόνο Λίβερπουλ ή Τότεναμ.
0: Ο φίλος μου από την Καλαμαριά, ο Πάνος, που είναι και Παναθηναϊκάρα, Ερασπόρ ακούμε από τότε που ήταν τέταρτο πρόγραμμα στα 981 τέλος πάντων FM, 98,1 AM. Μετά άλλαξε όνομα και μπήκε στο 93,9.
1: Και για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν είπα να υπάρχουν οπαδοί, αλλά είναι λογικό να αγαπάς μια ομάδα στην Ελλάδα. Απλά να μην ξεφεύγεις από την πραγματικότητα. Να μην είσαι κάφρος. Να αγαπάς μια ομάδα, ναι, ως εκεί. Να μεταφέρεις το ρεπορτάζ ή αυτό που βλέπεις, τις πληροφορίες. Αλλά όχι ότι εγώ είμαι Λίβερπουλ. Τώρα εντάξει, μπορεί να ακούνε και συνάδελφοι και να πεις γιατί, ρε.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Έχω χρόνια άψη, πολλά στην Ερασπόρ, λέει ο Σάκης από Σιάτιστα.
1: Γεια σου, Σάκη.
0: Σχολιάστε το πέναλτι του Πασαραϊκού αν έχετε γνώμη ή την είπαν οι καθηγητές
1: διαιτησίες. Αύριο θα την πούνε οι καθηγητές διαιτησίες.
0: Αύριο θα μιλήσουν, θα λυθεί το θέμα.
2: Υπάρχει, συγγνώμη λίγο κάτι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Υπάρχει συνθηματάρα στη Σιάτιστα. Ποιοι είναι αυτοί που βάζουν γκολ με τόσα εκεί. Γκρ Σιάτιστα. Άμα το ξέρει ο φίλος, άμα βλέπει τη Σιάτιστα θα το ξέρει.
0: Νομίζω ότι αυτή την πληροφορία κανένας δημοσιογράφος δεν μπορούσε να την δώσει αν δεν το έχει ζήσει.
2: Αυτό είναι βαθιά γνώση. Έμπειρη γνώση.
0: Γεια σας, ρε Μιχάλη, ωραίος. Πάμε και σε κάποια άλλα μηνύματα. Γρήγορα. Πολύ καλησπέρα σας και πολύ χρόνο. Είμαστε οι ποιητές στο κηπέδο. Αυτό που διάβασες. Πάμε ρε Παοκάρα, λέει για Γιώργος από Βαριά Βιομηχανία. Οπαδών, για σου Γιώργο μας. Ο Μιχάλης. Χρόνια πολλά στην Ερασπόρ, γιορτάζουμε και εμείς οι ακροατές σήμερα. Μα, το είπαμε στην αρχή, βασικά είναι χρόνια πολλά σε εσάς. Πολλά τα χρόνια σε συμμετοχή με μηνύματα και στις εκπομπές λόγου. Να χαιρετήσω και τον φίλο τον Μιχάλη, να δώσω χαιρετίσματα στον Νίκο από τη Λάρισα και στον Κώστα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, λέει ο Μιχάλης Παναθηναϊκός. από τη Σπάρτη. Ο Ευστάθιος, καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή, χρόνια πολλά του Αγίου Ροδοπιανού, χρόνια πολλά στη Ροδόπη μας.
1: Α, εντάξει.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίο. Τα τραγούδια της αρχής, πού θα τα βρούμε? Ξέρετε πότε πέφτει στο λιμάνι της Καλαμάτας ο Γεωργούτσος? Γιατί να μπει ο Γεωργούτσος στο λιμάνι να πέσει? Κάτι άλλο
1: χιουμοριστικό. Κάτι θα έχει πει.
0: Μπορεί και να έχει πει και κάτι. Εντάξει. Okay. Σανουροχαμί καρε. Α! Σαβούρο τέτοια καρεμπέλη το σύνθημα. Εντάξει. Αυτό
2: πολύ καλό.
0: Καλά, άμα πιάσουμε και τέτοιες ιστορίες με συνθήματα που πραγματικά. Το κακό είναι να αυτά δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε έτσι εύκολα στη δημόσια ραδιοφωνία, από σεβασμό κυρίως, αλλά πραγματικά είναι ορισμένα τα οποία έχουν γράψει και δεν ξεγράφονται.
2: Δεν έτσι. Νομίζω το συγκεκριμένο και ο ίδιος να το άκουγε θα γελούσε.
0: Μα γέλασε. Όταν του το είπανε, γέλασε, και φαντάζομαι ότι και η Σκυρανίκοβα τότε θα το διασκέδασε. Δε όντως, έτσι, είναι κάτι πραγματικά διαφορετικό. Μ' αρέσει γιατί έχουμε φτάσει ένα τέταρτο πριν από τη λήξη της σημερινής αναμέτρησης. Εγώ επιμένω να παίξουμε άλλο ένα τραγούδι για να ακούσουμε και την. Και τώρα θα μου πεις τα τραγούδια που θα παίξουμε, το δικό σου τραγούδι από το Spotify. Θα επαναλάβω για να. Γιατί δεν το κατάλαβα, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι. Ότι όλα αυτά τα όργανα μαζί τα παίζεις εσύ. Και δεν τα παίζεις ταυτόχρονα, έτσι εξήγησε μου.
2: Εντάξει, δεν γίνεται να τα παίξεις ταυτόχρονα.
0: Όχι. Περίμενε. Εντάξει, κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται, και επειδή και εγώ δεν μην νομίζω ότι είμαι σαΐνη, προσπαθώ να το εξηγήσω. Έχεις παίξει ας πούμε την τρομπέτα, λέω εγώ τώρα. Έχεις παίξει την τρομπέτα και μετά παίζεις άλλο όργανο και μετά τα ενώνεις τεχνολογία.
2: Το πιο δύσκολο είναι να τα μιξάρεις μετά αυτά.
0: Ναι, να τα μιξάρεις.
2: Παλεύεται. Ναι, ναι. Τώρα είναι το πιο δύσκολο. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Εγώ άκουσα τραγούδια πριν την εκπομπή δικά σου και πραγματικά. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι είχα διαλέξει και ένα, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Οπότε, όποιο θέλετε, ο λόγος σε εσάς.
2: Βάλε αυτό είναι ωραίο.
1: Το 7?
2: Ναι.
0: Τι 7, δεν έχει τίτλο.
2: Green. Το αυτό είναι. Κάτσε.
0: Το από κάτω.
2: Το 7, δεν είπες.

0: Era Sport 101,8.
1: Ακούτε εδώ το Μιχάλη Γουρατζά που μας έχει έτσι γοητεύσει με την προσέγγιση. Αυτό θα ήταν στην πένα και στο, πώς το λέει, στο καρφί και στο πέταλο, στην πένα και στο πέταλο. Δηλαδή είναι φτιαγμένα από συνθήματα από το πέταλο, από τα πέταλα. Τα αγαπημένα, τα λατρεμένα πέταλα. Μια ολόκληρη ιστορία για κάποιους. Έχουμε πει για πολλές ομάδες, έχουμε ξεχάσει κάποια. Βασικά κρατάμε μία, γιατί αποθεώνουμε όφη.
2: Το τελευταίο θα παίξουμε.
1: Το φινάλε θα είναι
2: νομίζω με όφη και δικαιωματικά. Νομίζω,
1: κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε και με όφη και να κλείσουμε και με όφη, αλλά εν πάση περιπτώσει, λόγω ότι πήρε το κύπελο, για αυτό το λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Ευλογητικό τραγούδι και αυτό είναι σύνθημα.
1: Αυτό το είχα πρωτακούσει, το ρυθμό αυτό, τον είχα πρωτακούσει. Εγώ το είχα πρωτακούσει, μπορεί να κάνω λάθος, πριν πολλά χρόνια από το Σοβοδός του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, το έχουν και Παναθηναϊκοί, ναι, ναι.
2: Λόγια.
3: Ναι, ναι, ναι. Καλά, είναι το τραγούδι είναι μαλαματίνια λόγια, αλλά το έχουν πει και Παναθηναϊκοί, ναι, ναι.
1: Στη διασκευή.
3: Αλλά είναι η διασκευή αυτή για τον Όφη, είναι μακράν.
1: Έχω δίκιο από εδώ.
3: Είναι μακράν καλύτερη του Όφη.
2: Έχω την εντύπωση ότι του Παναθηναϊκού το κάναν πρώτα.
1: Ναι, μα το θυμάμαι.
3: Είναι χρόνια, είναι χρόνια.
2: Αλλά κοίτα, επειδή θα πέσουν να μας σκοτώσουν τώρα, ας μην κάνουμε τις δηλώσεις.
1: Όχι, ναι, ναι. Δεν είναι κακό να τα λέμε αυτά. Εντάξει, δεν είναι. Πρώτα απ' όλα αυτό που έχει κάνει ο Όφη από πέρσι με το συγκεκριμένο σύνθημα, το τραγουδάμε στους δρόμους πλέον. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε.
3: Είναι και ωραία βίντεο, έτσι.
1: Ομιλίτες.
3: Και ωραία βίντεο είναι ένα από αυτά. Είναι σε γλέντι. Και ξαφνικά το λένε αυτό και γίνεται γιατί κουλέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, είναι συγκλονιστικό σύνθημα και όταν το είχα δει πρώτη φορά ήταν ένα βίντεο πολλά χρόνια πριν που ανάβανε τα καπνογόνα όλα μαζί στη θύρα 4 του Όφη και είχα να τριχιάσει, είχα πει τι ήταν αυτό, δεν το ήξερα το σύνθημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είναι μακράν το πιο, μακράν, εντάξει, είναι το πιο δημοφιλές. Γιατί γενικά όταν έκανα αυτό το πρόσωπο με τα συνθήματα, πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν το σύνθημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε απόψε ότι ο αριθμός της απόσυρσης είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός ενστόλων υπολογίζεται σε 36.436. Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε νέες δηλώσεις του, τόνισε ότι επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων, αλλά είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει το τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή, δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, που καλούνται να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας και συνέχισης της σύγκρουσης. Ανώτερος τέλεχος της κεντρικής διοίκησης του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι είναι πιθανή αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Στο Νότιο Λίβανο, τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται, με τους νεκρούς να φτάνουν τους 2.659 μέσα σε δύο μήνες. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πλήγμα σε θρησκευτικό κτίριο. Γαλλική Καθολική Ένωση κατήγγειλε την ενέργεια ως σκόπιμη. Συνάντηση με τον Αμερικανό στρατηγό που ηγείται της Επιτροπής Επιτήρησης της Εκεχηρίας είχε ο αρχηγός του Λιβανικού στρατού. Όπως ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία του ρόλου των Λιβανικών ενόπλων δυνάμεων και την ανάγκη ενίσχυσής τους. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η παναχώρηση της Χαριλάου Τρικούμπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ.